απελπισία στη φωνή του ανθρώπου εδώ πέρα, έτσι. Δεν ξέρω αν μας ακούει το HR. Δώστε ένα ρεπό στον άνθρωπο, ρε παιδιά. Δώστε ένα ρεπό στον άνθρωπο. Έχει αφήσει εδώ την ψυχούλα του σαν άλλος Παναθηναϊκός. Μας ήρθε 25 χρόνων μπουμπούκι και έχει πάει 73. Λοιπόν, Μαρία Ζαφρά στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας απόψε. Είναι όμως στην Κρήτη και ναι, αύριο έχει παράσταση στο Παγκρίτιο. Έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Όλους εσάς εδώ στα μηνύματα, με χαρά, με νεύρα, με μία απορία, με μία απελπισία. Γενικά έχουμε όλα τα συναισθήματα. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα από το Live24, μπορείτε να μπείτε στο site του Sport FM, πάνω δεξιά υπάρχει το μπανεράκι που γράφει ραδιόφωνο, το πατάτε και από εκεί υπάρχει μια αντίστοιχη φόρμα την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε για να μας στείλετε το μήνυμά σας. Υπάρχει το Instagram ή από εδώ τους από εκεί, υπάρχει το Facebook ή από εδώ τους από εκεί, υπάρχουν και τα προσωπικά μας έτσι, οι προσωπικοί μας λογαριασμοί στα social media, κυρίως του Γιαννίση, από εκεί αν ενδιαφέρεστε, το είναι έτσι, πολύ εξυπηρετικό, να ξέρετε.

Λοιπόν, στη μία το μεσημέρι από το Κοσμοτέ Sport 1 θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά την κλήρωση. Συγγνώμη, στις 2. Στη μία ξεκινάει το show στο Κοσμοτέ Sport 1. Στις 2 η ώρα είναι η κλήρωση για το Europa Conference League. Και μία ώρα αργότερα είναι η αντίστοιχη κλήρωση για το Conference.

Τώρα θα μου επιτρέψετε να αφιερώσουμε έτσι λίγα λεπτά στην εκπομπή για έναν δεύτερο εξωγήινο, όπως φαίνεται. Γιατί λέγαμε για τον Ντουγκλάντης ότι το παιδί δεν είναι από αυτήν, από αυτό το πλανήτη. Φαίνεται έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, ότι ούτε ο Καραλής είναι από την γη. Έξι 20, κυρίες και κύριοι, πέταξε στα 6:20 ο αδιανόητος Καραλής χθες στο Diamond League της Ζυρίχης. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Θυμίζουμε ότι το προηγούμενο ήταν 6:17, είχε σημειωθεί στον κλειστό στίβο στην Παιανία. 6:20 Έλληνας, ο Έλληνας Καραλής πήδηξε στο άλμα επί κοντό. Φαινότανε από τους προηγούμενους τελευταίους αγώνες του ότι βρίσκεται σε πάρα πάρα πάρα πολύ καλή κατάσταση. Φαίνεται ακόμα και από τις αντιδράσεις του Ντουγκλάντης μέσα στο κατά τη διάρκεια έτσι, του αγώνα, φαίνεται η αντίδραση του Ντουγκλάντης ότι αρχίζει λίγο, δεν πειράζει, λίγο και ζορίζεται. Αυτή η ψαλίδα φαίνεται να έχει κλείσει κάπως εκεί που ο Ντουγκλάντης πετούσε στα 6:20 με άνεση και ο Καραλής πάλευε να περάσει τα 6 μέτρα. Αυτό τώρα έχει κάπως χαθεί.

το σε πόσο καλή κατάσταση είναι ψυχολογικά και αγωνιστικά φάνηκε και από το γεγονός ότι προσπάθησε και το 6.32, το παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι κάπως μακριά από αυτό ακόμα, αλλά το θέμα είναι ότι ψυχολογικά το παιδί αρχίζει και το βλέπει. Βλέπει πάνω από το 6.20 και αυτό είναι πάρα πολύ καλό τόσο για τον ίδιο τον Καραλή, όσο και για τον Ντουμπλάντης, αλλά και για το ίδιο το άθλημα.

Λέγαμε λοιπόν για τη μάχη μεταξύ Μανόλο και Ντουμπλάντης, για το αδιανόητο πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε ο Μανόλο. Δήλωσε μετά τον αγώνα: ήμουν πολύ κοντά, πίεσα και τον Μόντο και εκείνος πίεσε εμένα. Ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησα να καταρρύψω το παγκόσμιο ρεκόρ και αυτό είναι τρελό. Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου ότι όλα είναι δυνατά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό που κρατάμε από χθες. Το ότι ίσως και πριν από ένα χρόνο ο Μανόλο δεν θα το σκεφτόταν ούτε για αστείο να δοκιμάσει κάτι τέτοιο. Τη στιγμή όμως που βλέπει σε πόσο καλή κατάσταση είναι και πόσο πολύ μεγάλη πρόοδο έχει κάνει, γιατί πέρασε και έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ και έφτασε τα 6-20, δείχνει ότι ακόμα έχει πάρα πάρα πολλά πράγματα να δώσει.

Δεν συμφωνώ καθόλου με το μήνυμα που λέει πόσο άτυχο είναι αυτό το παιδί να περνάει το 6-20 και να μένει δεύτερος. Σε άλλες εποχές κάθε άλμα θα ήταν παγκόσμια ρεκόρ. Μπορεί όμως, αγαπητέ, αν δεν ήταν ο Ντουμπλάντης, να μην μπαίναγε καν τα 6 μέτρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο ίδιος ο Καραλής και το δέχεται και ο Ντουμπλάντης, ότι ο ένας τραβάει τον άλλον.

Μαρία, καλημέρα. Πες στον κύριο Γιαννίση ότι θα έρθω να τον πάρω. Μου αρέσει που είναι δροσερός. Από κουπεπέ. Ξέρει, λέει, θα καταλάβει τα συνωμοτικά. Αν ο Καραλής λέει, περνούσε χθες τα 6-32 και έκανε παγκόσμιο ρεκόρ, θα χαλούσε φιλία τους. Καλά, θα ελπίζω να απλά να τρολάρεις ή να κάνεις πλάκα. Εντάξει, δεν τα ακούω καν.

Τι να πούμε και για τον Μίλτο Τεντόγλου. Άλλη μια μέρα στη δουλειά για τον Μίλτο. 8:45 πήρε το χρυσό. Ήταν πρώτος μάλλον στο Diamond League της Ζυρίχης. Μάλιστα μετά τον αγώνα Καραλής και Τεντόγλου, που είναι πάρα πολύ φίλοι, απόλαυσαν έτσι μια χαλαρή βραδιά παρέα.

Κάποιος λέει τι, τέλος πάντων, μπιπ, λες πρωί-πρωί, έχει κάνει πιο ψηλός προπονήσεις. Είναι πάρα πολύ πιθανό να ισχύει αυτό. Όχι τι λέω, αλλά το ότι έχει κάνει πιο ψηλός προπονήσεις. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τον Τιμπλάντης, το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τον Τεντόγλου. Όταν βλέπεις σε κανονικούς αγώνες να κάνουν τέτοιες επιδόσεις, το πιθανότερο είναι ότι τις προπονήσεις, οι επιδόσεις είναι πολύ υψηλότερες. Αλλά καταλαβαίνετε ότι άλλες συνθήκες των προπονήσεων και άλλες συνθήκες των αγώνων, από όλες τις απόψεις.

Καλημέρα από Ιερά Πέτρα. Σήμερα θα δούμε τον Τσούβι στον Άγιο Νικόλαο, παρόλο που φυσάει διαολεμένα εδώ. Για ξέρετε πως είναι ο Τσούβι. Ο Τσούβι ήταν, έτσι μπορεί και ελέγχει τη φύση. Βρέχει όποτε θέλει, φυσάει όποτε θέλει, οπότε μην έχετε κανένα πρόβλημα. Όλα καλά θα πάνε το βράδυ.

Όταν είδα λέει το Μανόλο να πηδάει τα 6-20, ασυναίσθητα σκέφτηκα ότι ναι, και ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει φέτος το πρωτάθλημα, ο ακροατής 0. Καλημέρα και στην Νατάσα που συνήθως μας ακούει από τον Μπράιτον, σήμερα όμως μας ακούει από το χωριό. Καλά να περάσετε, κορίτσι. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Οι περισσότεροι Παναθηναϊκοί περιμένουν, λέει, Αύγουστο με καινούργια ομάδα και προπονητή να παίζει μπαλάρα ή Μαρτωμπιά. Τα είπαμε αυτά. Ο καθένας με τις προσδοκίες του.

Κάποιος λέει γιατί τα ρεκόρ στο επικοντό είναι τόσο μεγάλα σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό ισχύει με όλα τα ρεκόρ, σε όλα τα αθλήματα, γιατί εξελίσσεται η τεχνολογία, εξελίσσονται οι αθλητές, οι τρόποι που γίνονται οι προπονήσεις. Γενικά εξελίσσεται ο άνθρωπος, παιδιά.

Λοιπόν, ελάτε, ελάτε, ελάτε. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου, έτσι. Δεν έχω πει τίποτα. Τίποτα δεν έχω πει, αλλά έπρεπε να μιλήσουμε και γι' αυτό. Για την κλήρωση της ΑΕΚ. Real Madrid, Manchester City, Dortmund, Roma, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Como και LASK. Λοιπόν, μέχρι αύριο θα ξέρουμε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Champions League. Θυμίζουμε ότι οι αγώνες ξεκινούν το τρίμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου και η League Phase ολοκληρώνεται 27 Ιανουαρίου του 2027 με τη διεξαγωγή της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής. Λοιπόν, σας ακούω, στείλτε μηνύματα, βγάλτε τον πραγματικό σας εαυτό, πείτε τι θέλετε, τι προβλέπετε, τι πιστεύετε, τι θα θέλατε. Λοιπόν, πάντως εδώ βλέπω ότι ο υπερυπολογιστής έβγαλε το συμπέρασμα του και λέει ότι η ΑΕΚ προβλέπεται να συγκεντρώσει 7,9 expected points στα 8 παιχνίδια που θα κληθεί να δώσει στην League Phase. Όχι, αυτή η βαθμή δεν είναι αρκετή για πρόκριση, καθώς σύμφωνα με το προσωμιωτή θα καταλάβει την 21η θέση στη συνολική κατάταξη στη νέα μορφή του Champions League. Οι θέσεις 1 έως 8, θυμίζουμε, εξασφαλίζουν απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση, ενώ οι ομάδες που τερματίζουν από την 9η έως την 24η θέση συνεχίζουν στα play-off. Λοιπόν, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή, η Bayern Μονάχου θα είναι πρώτη, η Arsenal δεύτερη, η Paris Saint-Germain τρίτη, η Manchester City τέταρτη, ακολουθεί Real Madrid, Milan, Liverpool και Barcelona και συμπληρώνουν την οκτάδα. Στις τελευταίες θέσεις, δηλαδή από 25η έως 36η, ο υπερυπολογιστής βλέπει τις Real Betis, Breeze, Villarreal, Galatasaray, AEK, Feyenoord, Vikings, Slavia Πράγας, LASK, Shakhtar Donetsk, Slovan Bratislavas και Sabah.

Πες ρε Μαρία να δω το ακροτήριο του φόβου όπως τώρα. Τώρα σταμάτα ό,τι κάνεις. Πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω, οδηγείς, σταμάτα ό,τι κάνεις. Κάνε την άκρη και δες το ακροτήριο του φόβου. Ναι, με χίλια. Ναι.

7,6 λέει να είναι η όριστη του προσωμείωτη. 7,9. 7,9. ΑΕΚ στο τελικό. Λέει πέρσι μας δίνανε 15% πιθανότητες να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ο ίδιος υπερυπολογιστής μεταξύ μας 15% δίνανε δύναμε όλοι στην ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Ήτανε τρίτο. Τρίτο φαβορή, τέταρτο φαβορή. Δεν έφταγε ο υπερυπολογιστής. Και ξέρετε, παιδιά, γι' αυτό είναι η κανονική ζωή, για να τα διαψεύει όλα αυτά.

Πες καλύτερα λέει την ΑΕΚ στα Τσουλού, φίλε, και αυτό το ακροτήρι του φόβου να είναι. Παιδιά, είπα Μιλάν. Manchester United νούσα. Δεν ξέρω, κάπου μου ξέφυγε μια Μιλάν. Κάπου θα μου ξέφυγε μια Μιλάν. Όχι, ο υπολογιστής μια χαρά τα λέει. Κάπου θα μου ξέφυγε μια Μιλάν. Sorry.

Εγώ, Μαρία, θέλω ένα εισιτήριο για μένα και τον πατέρα μου για το μάτς με τη Ρεάλ. Τι μπορούμε να κάνουμε εκτός από manifestation? Καλημέρα, Πέτρος από Χολαργό. Να στηθείς μπροστά στον υπολογιστή σου μόλις ανοίξουν τα slots για τα εισιτήρια. Αυτό. Και να το σταυρώσεις. Τι άλλο να πω. Λοιπόν, πάμε σε σύνδεση με το Sky για πολιτική ενημέρωση και τα λέμε σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αλλώσει, αν γνωρίζουμε πότε θα ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Παιδιά, δεν μπορώ να αποκαλύψω τέτοια πράγματα. Εδώ, έρχεται σε κάνα μισάωρο, θα είναι εδώ ο Βάιος. Εδώ, να του την πέσετε και να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε για το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Το τραγούδι το Blue και πάλι Blue λέει ταιριάζει σε εμάς τους Παναθηναϊκούς. Και πού να μην είχατε περάσει κιόλας. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Πραγματικά είναι ένα τρομερό κοινωνικό φαινόμενο. Η γκρίνια των Παναθηναϊκών τον τελευταίο καιρό. Πραγματικά, παιδιά, δεν το πιστεύω. Το λέω σε γνωστούς μου ότι το τι διαβάζω εδώ, τι διαβάζουν τα ματάκια μου, όλο αυτό τον καιρό που έχω γυρίσει, πόσο, 2 εβδομάδες τώρα από τις διακοπές, από τους Παναθηναϊκούς. Αν κάποιος προσγειωνόταν, ας πούμε, και δεν ήξερε τι μπορεί να συμβαίνει στον κόσμο, θα έλεγε κανείς ότι έχετε πέσει η τρίτη εθνική. Η ομάδα δεν έχει σηκώσει κεφάλι τα τελευταία 50 χρόνια. Καλά, σήμερα αποκλειστεί. Ότι κάποιος πιστεύει, δηλαδή, αν δεν ήξερε τι έχει συμβεί και διάβαζε σήμερα τα μηνύματα, κάποιος θα πίστευε ότι ο Παναθηναίκος όχι απλά αποκλείστηκε. Έφαγε, ξέρω εγώ, 6 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά 4 στο δεύτερο ημίχρονο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Συνέλθετε λιγάκι. Και είναι και 28 Αυγούστου ακόμα.

Καλημέρα μας στην Χριστίνα Αμερικάν που μας ακούει. Κόμο λέει θα πάμε, Λονδίνο με Σαχτάρ, αν είναι μετά τις 12 του Γενάρη για να έχει φθηνά εισιτήρια, ναι γιατί μην πέσει κανένα Λονδινάκι έτσι μέσα στο Δεκέμβριο, μακριά από μας. Ρώμα κερδίζω λέει, Γαλατά κερδίζω, και Λάσκ κερδίζω και βλέπουμε, άσε τον υπερπολογιστή να λέει. Καημένε Βινίσιους λέει, τι έχεις να πάθεις από το Ροτίνιο. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ εκκληρώθηκε από το τρίτο ποτ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, την οποία όμως θα αντιμετωπίσει τυπικά εκτός έδρας. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν με την Σαχτάρ θα γίνει στο Λονδίνο, καθώς έχει δώσει για τη φετινή σεζόν, για τα εντός έδρας της, τα εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της, το Stamford Bridge της Chelsea.

Οπότε για στείλτε να μου πείτε μεταξύ Μάντσεστερ, μεταξύ Λονδίνου, Κόμο και Ντόρτμουντ, τι θα προτιμήσετε και για ποιο λόγο.

Έτσι είναι, Μαρία, λέει, αφού σταματήσαμε να γκρινιάζουμε εμείς οι εκτζήρες, κάποιος πρέπει να γκρινιάζει. Ναι, κάποιος πρέπει να γκρινιάζει, να κρατιέται και η ισορροπία στο σύμπαν. Εσύ, λέει, προετοιμάζει το λαό σου ότι ο Τσιμπάλης δεν θα γυρίσει. Εγώ προετοιμάζω το λαό ότι δεν θα γυρίσει ο Τσουβέλλας. Δεν είσαστε με τα καλά σας μερικοί, δεν την παλεύετε μερικοί, πραγματικά. Και κάτσε, και συνεχίζεται το μήνυμα. Και εμείς προετοιμαζόμαστε για τη 17η σεζόν της Μαρμότας. Ρεαλισμός λέγεται, καλά, εντάξει, ό,τι πεις. Σωστός, έξυπνος, λογικός και προσγειωμένος. Κόμω με τη γυναίκα για να με αφήσει να πάω και Ντόρτμουντ με φίλους. Μπράβο. Βέβαια αυτό το με αφήσει θα σε λύσει δηλαδή. Τι θα κάνει, θα σου βγάλει το πνίχτη. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω το πνεύμα σου. Μαρία, αν θες με το κατάλληλο έμβασμα, φυσικά λέει, θα πάω στο Etihad, καθώς μένω εκεί. Οπότε πάω, λέει, και γκελάρει η City. Α, είσαι τέτοιος γουρλής. Οκ, το σκεφτόμαστε.

Ναι, παιδιά, όπως θα ακούσατε, η Σαχτάρ θα παίζει τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια, τα εντός και εντός εισαγωγικών παιχνίδια της στην Ευρώπη, στο γήπεδο της Τσέλσι. Ορίστε, στέλνετε ήδη Λονδίνο, λέει, θα πάμε, μένουμε και κοντά, μόνο ΑΕΚ και Φούλα. Για να δω, λένε, τετραήμερο στο Μάντσεστερ μαζί με παιδιά, έχει κολλητή η γυναίκα μου που μένει εκεί. Καλά, αυτά είναι τα καλύτερα.

Λοιπόν, ο Γιάννης από Σαντορίνη κάνει μία πρόβλεψη. Μίλαν, Μπεσίκτα, Στουτγκράτ, Σέλτικ, Μπενφίκα, Βικτόρια Πλιζέν, Κρίσταλ Πάλας, Λεύσκη Σόφιας. Για τον Όφη, έτσι.

για κάτι τέτοια. Άλλε θα ελπίζουμε να πέσουν έξω, όπω λέγαμε πριν για τον υπερπολογιστή που προβλέπει ότι η ΑΕΚ θα αποκλειστεί και θα έρθει 21η. Ελπίζουμε να πέσει έξω.

Ορίστε, τέτοια μηνύματα θέλουμε και τέτοια tips από τον Κώστα. Το Σασουόλο λέει το συνδυάζεις μένοντας Μπολόνια, thank me later, εγώ μαζί σου, Μπολόνια 1000, εννοείται. Καλημέρα Μαναράκια, τώρα που έρχεστε όλοι, εγώ σας χαιρετώ από Χίο με ακόμη 9 ημέρες άδειας. Καλά να περάσεις.

διαβάζω ένα αρκετά εντυπωσιακό στατιστικό για τον Ντέσσερς, ο οποίος έσωσε χθες τον Παναθηναϊκό από ακόμα περισσότερη γκρίνια. Σκέψου δηλαδή τι θα γινόταν, αν δεν γινόταν γι' αυτό. Λοιπόν, διαβάζω ότι σε 432 λεπτά συμμετοχής με τους Παναθηναϊκούς, ο Ντέσσερς έχει ήδη συμμετοχή σε 7 γκολ. Με 6 τέρματα και ένα κερδισμένο πέναλτι. Με άλλα λόγια, έχει άμεση συμμετοχή σε ένα γκολ κάθε 61 λεπτά. Επίδοση η οποία φανερώνει πόσο αποτελεσματικός είναι και πόσο έχει λείψει αυτό από τον Παναθηναϊκό.

Οι συγκεκριμένοι αριθμοί έχουν ακόμα πολύ μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστούμε πόσο ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς ο Ντέσε στην περασμένη σεζόν, πόσο έλειψε από το Παναθηναϊκό. Και ελπίζουμε όλοι να είναι καλά φέτος, να είναι γερός και υγιής και διαθέσιμος.

Γιώργο από Φάμπρικα Κρυονέρη. Καλημέρα, Μαρία. Αν και Παναθηναϊκός, λέει, θα ήθελα να πάω στον Ντόρτμουντ για την ατμόσφαιρα. Θα είναι, εννοείται ότι θα είναι όλο κίτρινο μαύρο το γήπεδο. Να σου πω την αλήθεια, από όλα αυτά, και εμένα με ψήνει πάρα πολύ τον Ντόρτμουντ.

είχα ευκαιρία, λέει, να εμνήσει τον Κούλιση. Παιδιά, μήνυμα διάβαζα, χαλαρώστε λίγο. Αν θες ανεβασμένο χειμώνα, βρες σύντροφο, λέει η Τζίλια, σε φάει μουρμούρα. Αυτό φαντάζομαι είναι ένα μήνυμα για το κοινό καλό. Δεν απευθύνεσαι σε μένα. Έτσι. Για το κοινό καλό. Εγώ έχω δηλώσει ότι όταν βλέπω αγώνα δεν θέλω κανένα δίπλα. Ούτε παρέες, ούτε κολλητούς, ούτε συντρόφους, ούτε τα παιδιά μου δεν θέλω.

Λοιπόν, μένουν τώρα 9 λεπτά και δεν θα με αφήσει ο Γιαννίσης να μείνω εδώ 9 λεπτάκια. Όσο προλαβαίνουμε, θέλω Ολυμπιακοί, Οφιτζίδες και Παναθηναϊκοί να μου στείλετε από δύο αντιπάλους που θα θέλατε να κληρωθείτε τώρα. 2 η ώρα και 3 η ώρα. Λοιπόν, Ολυμπιακοί, Οφιτζίδες, Παναθηναϊκοί, από δύο αντιπάλους, ποιους θα θέλατε. Τώρα, έλα, προλαβαίνετε. Πάμε. Έλα.

Έχω και τη φωνή της συνείδησης εδώ πέρα που λέγεται Σωτήρη Σταμπάκου και μου λέει μαρακή. Προγνωστικά θα δώσει σήμερα. Εν τω μεταξύ είχα ξεχάσει ότι έχουμε και αγώνες μεταξύ μας. Για να στείλω τον κόσμο στο. Ναι, ταμείο. Όχι, όχι. Τα προγνωστικά παιδιά θα αρχίσουν ορθόδοξα, πασοκικά όταν θα έρθει και ο Τσούβι εδώ. Δεν μπορώ να αρχίσω να λέω μόνιμη και να δίνω τέτοια και να. Όχι, και να καίω κόσμο. Θα σας κάψουμε μαζί, κανονικά.

Καλημέρα από Λίτς. Η Πανάθα μας έβγαλε την ψυχή χθες. Ναι, ναι παιδιά, ναι. Νομίζω ότι εσείς Παναθηναϊκοί πρέπει λίγο να το κάνετε λίγο έτσι, κτήμα σας αυτό το πράγμα και να το συνηθίσετε. Σας το λέω εγώ ως άνθρωπος που έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια βλέποντας την ΑΕΚ. Μην ανησυχείτε, βαθιές ανάσες θέλει, βαθιές ανάσες. Λίγο πίεση με τον δείκτη και τον αντίχειρα ψηλά στιμή, ανάψε στα μάτια εκεί, αυτό βοηθάει πάρα πολύ, πάρα πολύ.

Μπενφίκα και Ρεάλ Μπέτις, Τζουλιάνος λέει από Στοκχόλμη. Πάφος και Ζαλγκύρης, έτσι για το γιόλο, λέει ο Γιώργος από το Κρυονέρι. Ολυμπιακός είμαι, θέλω Μίλαν και να είμαι Μέγγεν για revenge. Άσε τις ψευτές για Ζαφυρά, του λέει ο Τσούβι, το έλεγε αυτό, και εσύ του έλεγε ότι είναι καλύτερα να βλέπεις τους αγώνες έξω με τους φίλους σου. Δεν έχω ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί δεν το στηρίζω καθόλου, παιδιά. Ίσα ίσα που έτσι μου αποσπούν την προσοχή. Αν είσαι και με παρέα, αρχίζουν και λένε διάφορες βλακίες. Πώς πέρασε το καλοκαίρι? Δεν θέλω να σου πω πώς πέρασε το καλοκαίρι. Θέλω να δω τον αγώνα, άσε με ήσυχη. Ο Νίκος ο Φιτζής λέει Μίλαν και Κρίσταλ Πάλας. Τάσος από Ανάβησο για Παναθηναϊκό, Κοπενχάγη και Μίντιλαντ. Φέρεντς Βάρος μέσα, για Γκελόνι έξω, λέει Γιώργος Φορτηγό 7.

Μόλις ξύπνησα για τον Όφη, δεν έχετε πει τίποτα εδώ και δύο λεπτά. Ντροπή σας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν έχουμε πει τίποτα τα τελευταία δύο λεπτά. Περιμένετε όμως, γιατί σε λιγάκι, σε κάνα δεκάλεπτο από τώρα, έτσι, 17 λεπτά, βάλε μέσα και τις διαφημίσεις. Θα είναι εδώ ο Βάιος Τσούτσικας, θα είναι ο Μιχάλης Τσόχος και θα σας πάνε. Εννοώ, θα σας πούνε πάρα πολλά πράγματα.

0: Ο Γιώργος από την Καλλιθέα, Τρανσοσπορ, λέει εντός να δούμε το Σαλάχ από κοντά και Χαρτς έξω για εκδρομή, μιας και έχω τον νονό μου στο Εδιμβούργο. Ωραίος. Έχεις και μία πρόταση, Γιαννίση μου, από τον Περικλή 29, τον Βορβορώδη γόνο της οδού Πιπίνου. Θέλει να πας στο πτωχικό του να παίξετε πινκ πονκ, καταλαβαίνεις. Πότε θα γυρίσει ο Τσούβι? Την Τετάρτη θα γυρίσει ο Τσούβι. Να, μπήκε και το σήμα τέλους. Λοιπόν, Γιώργος Γιαννίσης, την καλλιτεχνική επιμέλεια της εδώ της υπερπαραγωγής. Δεν θα είσαι τη Δευτέρα ένωθε. Όχι, όχι. Και το λέει με μεγάλο πόνο ψυχής. Είχαμε το Σωτήρι Ταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Φεύγουμε σιγά σιγά, δεν είμαστε και για χόρταση. Πριν όμως από αυτό, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win σε περιμένει μια γίγκα προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπαθλα, νόμιμα, αξιόπιστα και με την ασφάλεια της Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ψυχραιμία. Αύριο θα μάθουμε και το πρόγραμμα της ΑΕΚ. Θα κλείσετε τα εισιτήριά σας. Αυτό, φτωχοπλούσιοι όλοι. Μια χαρά. Τα λέμε από Δευτέρα. Έλα, άντε, γεια.

0: στην Ομοσπονδία και τη διοίκηση Κιτζίκη πετά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
1: Μην τα λες όλα, κράτε τι κάνει, μην τα λες όλα.
2: Αβραάμ λοιπόν έτοιμος για την εκτέλεση του κόσμου.
1: Τι λέει ρε φίλε.
2: Του κόρνερ.
3: Θυμάστε εκείνη την εποχή έρθει ο Μυραλάς. Ο Μυραλάς πέθανε.
1: Κωστάκι.
3: Πέταγε, συγγνώμη.
1: Ο Κωστάκης.
0: Ετοιμαστείτε διότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Α, δεν βάλαμε την απάντηση στην ερώτηση.
3: Δεν άκουσα.
0: Μάλλον την ερώτηση και να δώσουμε και την απάντηση.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
4: come to my boudoir.
3: The second rule of Fight Club is
4: jump.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και ξέρετε ότι όταν τις Παρασκευές ακούτε καλησπέρα σας νωρίς. Ακολουθεί κάτι λίγο διαφορετικό από τα κλασικά, από τα καθιερωμένα. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings FM 94,6 και αυτό είναι το special μουσικό για σήμερα Fight Club της Παρασκευής. Ο Χάρης Χριστόγλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Διονύσης Δεσύλλας στην οργάνωση και την επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους. Κάνω λίγο πιο σύντομη την εισαγωγή μου σήμερα. Ο Γιάννης Τσαούσης είναι στο μικρόφωνο. Για να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα το Fight Club είναι μουσικό. Σήμερα το Fight Club θα ασχοληθεί με μερικά από τα One Hit Wonders. One Hit Wonders, δηλαδή τα συγκροτήματα αυτά, τους τραγουδιστές, αυτούς οι οποίοι ενώ έκαναν μακρά καριέρα στη μουσική βιομηχανία, δεν έκανα δηλαδή, θέλω να πω, ένα αλμπουμάκι ή ένα σιγκλάκι και ξεπέτα, παρότι λοιπόν η καριέρα τους διήρκησε αρκετά χρόνια, δεκαετίες για κάποιους, το τραγούδι με το οποίο έμειναν γνωστοί ήταν τελικά ένα. Ένα τραγούδι δηλαδή ήταν η μεγάλη επιτυχία, την οποία ποτέ δεν κατάφεραν να επαναλάβουν. Η λίστα αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κάνοντας το ψάξιμο για την κατάρτισή της, είχα τόσα πολλά τραγούδια τα οποία απλώνονται σε όλες τις δεκαετίες, που κάπως έπρεπε να περιοριστεί. Οπότε σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε τα One Hit Wonders από τη δεκαετία του 80 και μόνο. Και εννοείται όχι όλα, και εδώ έχει γίνει μεγάλο ξεκαθάρισμα και πολύ μεγάλη επιλογή, όπως καταλαβαίνετε. Και επίσης καταλαβαίνετε ότι όσο προσεκτικό και να είναι το ψάξιμο του καθενός, εννοείται ότι λίγο θα διαφωνήσουμε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν λέμε One Hit Wonders, λείπουν όλα τα μεγάλα group, λείπουν όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές. Αλλά από εκεί και πέρα, για κάποιον, ένα συγκρότημα, ένα τραγουδιστή, το οποίο θα παίξουμε ένα τραγούδι που για μένα είναι One Hit Wonder, για κάποιον άλλον μπορεί να μην. Α πούμε, ρε φίλε, όχι, έχει βγάλει και αυτό. Εντάξει, okay, αυτή είναι μια κουβέντα που μπορεί να πάει πάρα πολύ, ας πούμε. Για παράδειγμα, δεν θα παίξουμε αχά. Γιατί δεν νομίζω, ξέρω, το Take On Me, για παράδειγμα, ήταν το μόνο του, η μόνη της επιτυχία. Είχαν και άλλες. Άλλος μπορεί να λέει, όχι, ρε φίλε, μόνο το Take On Me είχαν. Τέλος πάντων, δεν θα τσακωθούμε. Η επιλογή έχει γίνει. Όπως επίσης, έχω αφήσει απ' έξω πλην μιας εξαίρεσης, να το πω και αυτό, γιατί ήταν μια δεύτερη υποκατηγοριοποίηση, συγκροτήματα και τραγουδιστές τα οποία έκαναν μία και μόνη πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά η επιτυχία αυτή που κάναν, για τη δεκαετία του 80 μιλάμε πάντα, ήταν επανεκτέλεση. Για παράδειγμα, δεν θα ακούσουμε, ας πούμε, τον Bette Davis Eyes από την Kim Carnes, διότι είναι επανεκτέλεση, παρότι είναι η μοναδική της επιτυχία. Δεν θα ακούσουμε το Lean On Me, παράδειγμα, τον Club Nouveau, διότι είναι επανεκτέλεση. Δεν θα ακούσουμε το Common Feel The Noise, τον Quiet Riot, διότι είναι τραγούδι των Slade. Σε αυτά όμως έκανα μία εξαίρεση, θα μου επιτρέψετε, άφησα ένα μόνο τραγούδι σε αυτή τη λίστα που είναι επανεκτέλεση, αλλά θέλω έτσι να παίξει. Λοιπόν, τα τραγούδια, τελειώνει η εισαγωγή, αρκετά σας κούρασα. Θα τα ακούσουμε χρονολογική σειρά. Είναι ωραία, γιατί νομίζω ότι καταλαβαίνουμε έτσι λίγο και την και το πώς τσούλησε κατά κάποιο τρόπο η δεκαετία. Και θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, καθίστε αναπαυτικά, αράχτε πίσω, ποτάκια, τσιγαράκια, φαγητάκια, ό,τι γουστάρει ο καθένας, αράχτε, φτιάχτε ατμόσφαιρα. Το τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε είναι πραγματικά ένα τραγούδι σύμβολο. Ένα τραγούδι το οποίο ενσωματώνει τα περισσότερα από τα στοιχεία της δεκαετίας του 80 και είναι One Hit Wonder. Το έχουν βγάλει οι Visage, η περίφημη synth-pop μπάντα από την Αγγλία, η οποία ήταν και αρκετά χρόνια γενικώς στο προσκήνιο, σε διαφορετικές φάσεις, αλλά τελικά το μόνο για το οποίο είναι γνωστή είναι το Fade to Grey. Δεν είναι λίγο, είναι πάρα πολύ. Το Fade to Grey, το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1980, και όπως είπε ο άνθρωπος που το συνέθεσε, το εμπνεύστηκε σε ένα κλαμπ στο Βερολίνο, όταν σε κάποια φάση είδε ένα διάφανο τοίχο, ο οποίος είχε κάτι σημαδάκι, έτσι του φάνηκε λίγο θολός, και πίσω από τον τοίχο, λέει, είδε ένα γέρο να περπατάει με ένα μπαστούνι. Και αυτό το πράγμα, η θολούρα, ο γέρος, τον μπαστούνι και το περπάτημα, του έφερε κάπως στο μυαλό το βάδισμα του ανθρώπου στη ζωή, καθώς περνάει από τη νεότητα στα γερατιά.

Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε η λίστα μας. Αφήνουμε πίσω μας το 1980, προχωράμε στον Ιούλιο του 1981, οπότε και η Soft Cell, ο Mark Almond δηλαδή και ο David Ball, αποφασίζουν να κάνουν μία επανεκτέλεση, αυτή είναι η μοναδική επανεκτέλεση που υπάρχει στη λίστα, μία επανεκτέλεση ενός τραγουδιού, το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 1964, το έχει ηχογραφήσει η Gloria Jones, αλλά η Soft Cell το πήραν και πραγματικά το απογείωσαν. Ένα υπέροχο synth-pop τραγούδι που μιλάει για μια τοξική, τοξικότατη σχέση.

1982 Ιούνιος και οι Texas Midnight Runners, αυτοί οι λίγο μυστήριοι τύποι από το Birmingham, το οποίο το Texas, δεν ξέρω, είναι το fun fact της ημέρας, με Texas Midnight Runners, δεν είναι Texas με απόστροφο, δεν είναι δηλαδή Midnight Runners, Dexy, που είναι ένα όνομα, παρότι το τραγούδι μιλάει για πραγματική ιστορία, αλλά έχει να κάνει με την δεξτροαμφεταμίνη, η οποία έπαιζε τότε στην Αγγλία ως ναρκωτικό, η δεξτροαμφεταμίνη, οπότε το κάνανε πιο μικρό, το κάνανε Texas, το κολλήσανε και το κάνανε όνομα συγκρότηματος. Τέλος πάντων, αυτοί οι τύποι λοιπόν, τον Ιούνιο του 82, κυκλοφορούν το υπέροχο folk τραγούδι τους, το Come on Eileen, το οποίο είναι και η μοναδική τους επιτυχία, το οποίο είναι μάλιστα βασισμένο σε μια πραγματική ιστορία, καθώς ο Kevin Rowland, ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, καθολικός, τα είχε με ένα κορίτσι, είχε ξεκινήσει μια ρομαντική σχέση με ένα κορίτσι, την Eileen, όταν ήταν 13, ας πούμε, λίγο αργότερα έγινε κανονική σχέση. Και ξέρετε, το μιλάει και λίγο, ήταν και λίγο ταμπού, αυτός ήταν καθολικός, τέλος πάντων ήταν εκεί πέρα στην εκκλησία και όλα αυτά. Αυτό έτσι έχει κάνει δύο στίχους. Και εν πάση περιπτώσει, γενικώς αυτό το τραγούδι με τον καταπληκτικό ρυθμό, που είναι πραγματικά από μόνο του μια μίνι μουσική κάψουλα των έτης, περιγράφει κατά κάποιο τρόπο αυτή τη λεπτή γραμμή. Έτσι μερικές φορές χωρίζει την αγάπη από τον πόθο.

πηγαίνοντας προς το κλείσιμο του, του πρώτου ημιώρου, παραμένουμε στο 1982 και στο καλοκαίρι του, πάμε στον Ιούνιο του 1982. Οπότε και η Modern English, ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε στο Colchester του, του Essex, έπαιζε New Wave, έπαιζε Post-Punk, πολλά χρόνια γενικώς. Η φάση εκείνη του, του Colchester τη δεκαετία του 80 και γενικώς της Αγγλίας τη δεκαετία του 80, ξέρετε, για πολλές περιοχές, για τις περισσότερες, ήταν τραγική από οικονομικής απόψεως. Ειδικά στην περιοχή που ήταν η Modern English, δεν είχαν καθόλου λεφτά, ζούσαν σε σπίτια με κεριά και διάφορα τέτοια πράγματα. Οπότε, όταν αποφασίζουν να βγάλουν το, το τραγούδι αυτό, το οποίο θα ακούσουμε, είναι ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται, μοιάζει σαν μια ερωτική ιστορία, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα μια απλή ερωτική ιστορία. Είναι η ιστορία ενός ζευγαριού που ουσιαστικά κάνει έρωτα εν μέσω μιας καταστροφής, πραγματικά, εν έρωτα την ώρα που πέφτει ουσιαστικά μια βόμβα. Και ακούστε τώρα το φανταστικό. Καθώς κάνουν έρωτα, πέφτει η βόμβα, και έτσι η βόμβα που πέφτει ουσιαστικά τους ενώνει και λιώνουν μαζί.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, αυτό το δεύτερο ημίωρο του σημερινού αφιερώματος του Fight Club στα One Hit Wonders των 80's με Καζαγκούγκου, του ΣΑΙ, Ιανουάριος 83, και στο 1983 θα παραμείνουμε, θα πάμε λίγο πιο κάτω και συγκεκριμένα στον Μάιο. Οπότε και βγαίνει η περίφημη ταινία Flashdance, γνωστή, πασίγνωστη ταινία, την ξέρετε, η οποία έχει και πολλά ωραία τραγούδια, γνωστότερο αυτόν το What a Feeling, το οποίο είχε πάρει και Όσκαρ τραγούδιο τη συγκεκριμένη χρονιά. Παρ' όλα αυτά, εμείς από το συγκεκριμένο soundtrack θα ακούσουμε σήμερα το Maniac του Michael Cimbello, ένα τραγούδι το οποίο είχε εμπνευστεί από μια ταινία τρόμου που είχε δει ο Michael Cimbello. Προσπάθησε εκεί να γράψει κάτι στίχους, ήταν λίγο σπού και του λένε φτιάχτους λίγο ρε παιδί μου, τώρα εδώ πέρα η ταινία έχει χορό, ξέρω εγώ τώρα να τα κάνουμε λιγάκι. Το φτιάξε εν πάση περιπτώσει, μπήκε στην ταινία, ήταν θαυμάσιο και πάμε να τα ακούσουμε.

συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οπότε αυτή, επειδή η αμερικανική λογοκρισία ήταν στα φόρτε τη τότε και δεν περνάγα ένα τραγούδι, έχουν βγει σε συνεντεύξει, βγήκαν σε συνεντεύξει γιατί είναι και πονηροί, και άρχισαν να λένε ότι ναι, ότι εμεί σε motivation θέλουμε να κάνουμε και γι' αυτό μιλάει το τραγούδι μα. Ενώ στην πραγματικότητα, όπω καταλαβαίνετε, τώρα με στίχου When You Want to Come, είναι σαφέστατη αναφορά στον οργασμό. Και στην πραγματικότητα, όλο το τραγούδι, όπω πολύ καλά ξέρουμε όλοι, είναι ένα οδηγό για να καθυστερήσει την εξπερμάτιση.

Πάμε στο 1984, στον Απρίλιο, εκεί όπου οι Γερμανοί, Γερμανίδα, πάνω οι Γερμανοί για συγκρότημα ήταν ουσιαστικά, η Νένα, κυκλοφορούν το τραγούδι που έμελε ουσιαστικά να τους γράψει στην ιστορία, το 99 Luftballons, οι Luftballons, τέλος πάντων, παρά το πω ακριβώς στα γερμανικά.

Ξέρετε, ακούγεται λίγο παιδικό και κάπως παιδική ήταν και η σύλληψη του, του τραγουδιού. Ο κιθαρίστας του συγκροτήματος παρακολουθούσε σε κάποια φάση μια συναυλία των Rolling Stones στο Δυτικό Βερολίνο και σε κάποια φάση έχουν κανονίσει ως μέρος του σοου να αφαιθούν στον αέρα πολλά μπαλόνια. Καθώς λοιπόν τα έβλεπε τα μπαλόνια να πηγαίνουν στον ουρανό ο τύπος, βλέπει ένα από αυτά να φεύγει για να πηγαίνει προς το Ανατολικό Βερολίνο. Γιατί τότε υπήρχε Ανατολικό Βερολίνο. Οπότε σκέφτηκε, του ήρθε στο μυαλό ότι ένα ραντάρ το πιάνει αυτό το, το μπαλόνι και το μπερδεύει με, με εχθρικό αεροπλάνο. Οπότε του έρχεται η ιδέα αυτή, γράφεται το, το τραγούδι. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο ξεκινάει απλά. Κάποιος αγοράζει τα μπαλόνια, τα αφήνει στον, στον αέρα. Αυτά ξαφνικά μετά τα πιάνουν τα ραντάρ σαν αντικείμενα που δεν μπορούν να τα αναγνωρίσουν. Τέλος πάντων, και γίνεται ένας χαμός. Ψάχνουν αυτά, σηκώνουν αεροπλάνα για να δουν τι θα γίνει, μήπως είναι πυρηνική επίθεση. Μια τρέλα, μια παράνοια. Ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την παράνοια της εποχής σχετικά με τον, με τον πόλεμο. Και αν θέλετε, σε ένα πιο ποιητικό επίπεδο, είναι και ένας συμβολισμός για τα, ουσιαστικά, για τα χαμένα και μπερδεμένα όνειρα των Γερμανών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Σεπτέμβριο του 1984 οι Αυστριακοί όπους, οι οποίοι ήδη μετράνε 11 χρόνια στο κουρμπέτι, τα πηγαίνουν σχετικά καλά, αλλά δεν έχουν βγάλει κανένα γκράντε τραγούδι, έχουν μια φανταστική έμπνευση και κατά τη διάρκεια ενός μια συναυλία τους στο Όμπερβαρτ, ουσιαστικά έχουν ετοιμάσει το τραγούδι που έμελε να γίνει τεράστια τους επιτυχία και το ηχογραφούν live με τον κόσμο να τραγουδάει στους στίχους. Ένα από τα πολύ πολύ κλασικά τραγούδια των 80's.

Δεν χρειάζεται, φαντάζομαι, να πω ότι στι νεότερε γενιέ το τραγούδι αυτό είναι περισσότερο γνωστό από το περίφημο βίντεο με τον Μαραντόνα, έτσι. Ο οποίο κάνει τα κολπάκια με την μπάλα στον περίφημο ημιτελικό με την Bayern του 1989. Τέλο πάντων, λοιπόν, κυρίε και κύριοι, θα κλείσουμε το ημίωρο αυτό. Το τελευταίο κομμάτι που έχουμε επιλέξει το 1984. Θα κλείσουμε και τη χρονιά ουσιαστικά. Πάλι Αγκλάρε εδώ, πάλι Liverpoolians, φανταστική Dead or Alive με τον Pete Burns, μα άφησε πριν από λίγα χρόνια. Έχοντα από πάνω του Stock Aitken Waterman, που λίγα χρόνια αργότερα θα κάνανε mega superstar την Kylie, το Rick Astley και άλλους, βγάζουν ένα από τα φανταστικότερα και πιο χορευτικά κομμάτια, όχι απλώς των 80's, αλλά όλων των εποχών, το οποίο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, θα μας οδηγήσει στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων των 11, από το οποίο θα επιστρέψουμε με Katrina and the Waves, για να συνεχίσουμε να πούμε στη δεύτερη ώρα.

0: it.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7.30 και 2 ώρες αργότερα παίζουν Πανετολικός Καλαμάτα, ενώ το κυρίως μενού είναι κυριακάτικο. Στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεύτερη ώρα Fight Club, κυρίες και κύριοι. Δεύτερη ώρα αφιερώματος στο One Hit Wonders των 80s. Πήγαμε Katrina and the Waves, τραγούδι του 85, mega hit. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Και πάμε στο 1986, στον Ιούλιο του 1986. Οπότε και η Cutting Crew, μια μπάντα, μια pop-rock μπάντα, ας την πούμε, Άγγλοι βεβαίως, και αυτοί, κυκλοφορούν το δικό τους mega hit, το I Just Died In Your Arms Tonight, το οποίο τραγούδι, όπως αποκάλυψε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, ο Nick Van Ede, το εμπνεύστηκε την ώρα που έκανε σεξ με τη φίλη του, και συγκεκριμένα τη φράση I Just Died In Your Arms Tonight του ήρθε στο μυαλό ως μετάφραση ουσιαστικά μιας αντίστοιχης φράσης που χρησιμοποιούν οι Γάλλοι, η οποία είναι «la petite mort», δηλαδή «ο μικρός θάνατος», αναφερόμενη μεταφορικά ουσιαστικά στη στιγμή του οργασμού, τη στιγμή εκείνη που σχεδόν περνάς από μια συνειδητή κατάσταση σε μια ασυνείδητη.

Το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, το 1986, η Γαλλίδα τραγουδίστρια με το ψευδόνυμο Desireless, Κλόντι Φρίτς Μέντροπ το πραγματικό της όνομα, βγάζει τη μεγάλη της επιτυχία, κυκλοφορεί τη μεγάλη της επιτυχία, το Voyage Voyage, το οποίο παρότι είναι ένα τραγούδι εξ ολοκλήρου τραγουδισμένο στα γαλλικά, και αυτά ξέρετε δύσκολα πολύ γίνονται μεγάλες επιτυχίες, για δύο χρόνια πραγματικά είναι καρφωμένο ψηλά στα τσάρτς πολλών χωρών, και όχι αδίκως θα έλεγα.

Εντάξει, το τρώμε λίγο έτσι. Εντάξει, λίγο άχομψα. Θα θέλουμε να χωρέσουμε και άλλα, και άλλα τραγούδια στην εκπομπή αυτή. Πάμε στο 1987, στον Ιούλιο του 1987, όπου κυκλοφορεί το Dirty Dancing. Εντάξει, ξέρετε, Dirty Dancing, αυτά, Patrick Swayze, υπέροχα πράγματα, σπουδαία ταινία, υποψηφιότητες πολλές για Όσκαρ και φυσικά πολλά ωραία τραγούδια στο soundtrack της ταινίας, από τα οποία νομίζω ξεχωρίζει πάρα πολύ εύκολα το ντουέτο του Bill Medley και της Jennifer Warnes, που ακούγεται το ίδιο ωραία, το ίδιο γλυκά και το ίδιο νοσταλγικά και σήμερα.

τον Αύγουστο του 1987 το βλέπουμε και ένα τραγούδι σύμβολο για την Acid House, ένα τραγούδι μοναδικό, ένα τραγούδι στο οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί 250 samples από διαφορετικά τραγούδια, και αυτό είναι πραγματικά ίσως το πιο original one hit wonder που θα ακούσουμε σήμερα, διότι το συγκρότημα που έβγαλε αυτό το τραγούδι, η Mars δηλαδή, δεν κυκλοφόρησαν απολύτως τίποτα άλλο παρά αυτό το μυθικό κομμάτι.

Λοιπόν, αυτή είναι φανταστική η Mars. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, θα ρίξουμε ρυθμούς και το ημίωρο θα κλείσει με λίγη μελαγχολική pop από τον Ιούνιο του 88 και τη Sam Brown, η οποία ήταν φωνάρα και βγάλε ένα πολύ γνωστό κομμάτι. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είναι το stop το οποίο θα ακούσουμε. Αμέσως μετά θα πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα μπούμε με λίγη μελαγχολική pop ακόμα στο τελευταίο μας ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν βλέπετε να κλαίω.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τελευταίο ημίωρο Fight Club, κυρίες και κύριοι, τελευταίο ημίωρο του σημερινού μας αφιερώματος στα One Hit Wonders των 80's. Μπήκαμε με Robin Beck, First Time, ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά γράφτηκε για μια διαφήμιση της Coca-Cola, από εκεί έγινε γνωστό. Έπαιξε πάρα πολλές φορές στην ελληνική τηλεόραση και μάλιστα από τα τραγούδια που έγινε και νούμερο ένα στην Ελλάδα. Τόσο πολύ μας άρεσε. Εντάξει, ωραίο είναι. Μπλουζάκι, χορός, τσίκ του τσίκ και τέτοια. Λοιπόν, πάμε στο 1988, στον Αύγουστο, όπου και η Γούμακα Γούμακα, ένα ωραίο μυστήριο συγκρότημα. Αμερικάνοι ήταν αυτοί οι ζευγάρι, η Λίντα και ο Σεσίλ Γούμακ, βγάζουν το γνωστότερο τραγούδι τους, το Teardrops, το οποίο θα ακούσουμε. Και αν θυμάμαι καλά, έχει γίνει ένα σκηνικό με αυτό το τραγούδι. Είχαν στην Ελλάδα να κάνουν μια συναυλία, νομίζω στο Ρόδον, κάπου εκεί κοντά. Και τι γίνεται, αυτοί είχαν ένα τραγούδι καλό. Αυτό, το Teardrops. Οπότε εντάξει, είχε μαζευτεί κόσμο να του ακούσει. Παίζουν το Teardrops, χαίρεται ο κόσμο. Μετά αρχίζουν να παίζουν διάφορα άλλα. Ο κόσμο δεν πολύ ασχολείται, μιλάει μεταξύ του για αυτά. Και η τύπισσα, η Λίντα, τσαντίζεται τόσο πολύ που ο κόσμο δεν παρακολουθεί τη συναυλία, που σπάει την κιθάρα τη όπω είναι, επί τόπου σκηνή και σηκώνεται και φεύγει. Έτσι λέει ο μύθο. Δεν θυμάμαι, αν κάποιο ήταν εκεί, μπορεί να το επιβεβαιώσει. Πάμε όμω να ακούσουμε το κομμάτι.

Τον ίδιο χρόνο, τον ίδιο μήνα, τον Αύγουστο του 1988, οι Σκοτσεζάρες, οι Proclaimers, κυκλοφορούν το πιο γνωστό τους μέχρι σήμερα τραγούδι, τη μεγάλη τους επιτυχία, την οποία μάλιστα την εμπνεύστηκαν οι Proclaimers, οι οποίοι είναι μεγάλοι ποδοσφαιροφαν, ταξιδεύοντας για να δουν ένα τραγούδι της Hibernian, που είναι αγαπημένη της ομάδα, και οι οπαδοί της Hibernian, μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι τραγουδούν μέχρι σήμερα. Η πιο αγαπημένη εκτέλεση και η πιο ποδοσφαιρική του, με την ευκαιρία στην οποία είχα και την τύχη να παρευρίσκομαι, η πιο ποδοσφαιρική του, με την ευκαιρία στην οποία είχα και την τύχη να παρευρίσκομαι,

Θα σε εξομολογηθώ κάτι τώρα. Σε αυτή τη λίστα, λοιπόν, ήθελα να βάλω και ένα γραφικό One Hit Wonder. Ένα. Το οποίο να είναι, ρε παιδί μου, αρκετά γραφικά τζα. Και κατέληξα σε ένα μεγάλο δίπολο, σε ένα μεγάλο δίλημα, όπου το κομμάτι το οποίο απορρίφθηκε, θα καταλάβετε εδώ η γραφική σας, είναι το boom boom του Πόλου Λεκάκης. Κανονικά όταν κάνεις γραφικές λίστες, ας πούμε, δεν μπορεί να λείπει από καμία. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό που κέρδισε πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατό. Και είναι, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο 1988 ακόμα, τέλη 1988. Είναι η δεύτερη Αυστριακή που βρίσκουμε στη λίστα μας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υποστήριξαν ότι είναι οι πρώτοι που έφεραν στη διεθνή μουσική σκηνή συνδυασμό original αυστριακής folk μουσικής με rap, hip hop και house. Είπανε θα βάλουμε σε ένα τραγούδι πολύ yodeling μέσα και μαζί με το yodeling θα πάρουμε και διάφορα ριφάκια, διάφορα κομμάτια από άλλους και θα φτιάξουμε μια κομματάρα. Και πήρανε ό,τι παρά, πήρανε Abba, πήρανε από το Amadeus του Falco, πήρανε Run DMC και φτιάξαν αυτή τη μαγεία.

Μα τώρα πάμε σιγά σιγά για γλυκό σβήσιμο, τα δύο τελευταία. Οκτώβριος του 1988 και ξαφνικά από το πουθενά, από την Ιρλανδέζα τραγουδοποιό Ένια, σκάει ένα κομμάτι πραγματικά μοναδικό για μένα στη διεθνή δισκογραφία, ένα κομμάτι New Age, ένα μάθημα κατά κάποιο τρόπο παγκόσμιας γεωγραφίας, με φανταστικό ρυθμό, πολλά ονόματα μέσα, πολύ ωραίο, πολύ διάσημο, πολύ καλό σκαμωμένο.

Φτάνουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, προς το τέλος. Ξεκινήσαμε από το 1980 και φτάνουμε στο 1989, την τελευταία χρονιά της δεκαετίας, και στον Απρίλιο αυτής, όπου και η μικρή Μαρτίκα, η Μάρτα Μαρέρο, όπως είναι το κανονικό της όνομα, στα 20 της, έχει γράψει κανένα δύο τραγουδάκια έτσι λίγο light, προσπαθεί να κάνει κάτι της. Και ξαφνικά, επειδή υπάρχει ένα σοβαρό θέμα στη ζωή της, έχει έναν φίλο της ο οποίος παλεύει να απεξαρτηθεί από την κοκαίνη και έχει σοβαρά ζόρια, έρχεται στη Μαρτίκα, λέει «ΟΚ, θα γράψω κάτι γι' αυτό». Και γράφει κάτι γι' αυτό. Γράφει το τραγούδι που έμελε να είναι η μοναδική μεγάλη τεράστια επιτυχία της, η οποία καρφώθηκε δύο εβδομάδες στο νούμερο ένα των τσάρτς. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι και το τραγούδι με το οποίο θα κλείσει το σημερινό αφιέρωμα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος επιμελήθηκε τους ήχους, όλη τη σειρά, τη λίστα, και φρόντισε να φτάσουν όλα τα πράγματα σωστά στα αυτιά σας. Το Διονύση Δεσίλα, που είναι στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. Όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Ελπίζω να περάσατε όμορφα τις δύο ώρες που προηγήθηκαν. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε με κανονικό Fight Club τη Δευτέρα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7.30 και 2 ώρες αργότερα παίζουν Πανετολικός Καλαμάτα, ενώ το κυρίως μενού είναι κυριακάτικο. Στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, εύχομαι. Ελπίζω να είστε καλά, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια έχουμε Γιώργο Γιαννίση και αυτή η ομάδα πώς γίνεται να μην κερδίσει. Πολύ καλό, μπράβο. Λοιπόν, και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Οπότε ξεκινάμε με τα μηνύματα τα πρωινά εδώ πέρα που έχουν έρθει. Πρώτος και καλύτερος είναι ο Μάκης Περιστέρη 7 που έχει στείλει 4:13 και έχει ξεκινήσει σίγουρα τις γυμναστικές του ο φίλος μας ο Μάκαρος. Επόμενη στην παρέα, βλέπω εδώ πέρα πρώτη φορά στέλνει, δεν έχει ξαναστείλει. Είναι η Αλεξάνδρα που λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και γράφει το όνομά της. Καλημέρα και την υποδεχόμαστε στην παρέα γιατί δεν έχει ξαναστείλει. Επόμενος είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης από Αγία Παρασκευή που με ενημερώνει ότι μας ακούει και η Μαρία η σύζυγός του αλλά και ο Τζόι. Ο Τζόι ο αξιαγάπητος σκύλος τους που αν μπείτε και στο Instagram μου που διατηρώ στην πλατφόρμα, στο λογαριασμό μου θα δείτε μια φωτογραφία που έχω και ένα σκυλάκι που ποζάρω σε μια φωτογραφία εκεί πέρα. Αυτός είναι ο Τζόι. Οπότε, ο οποίος κοιμότανε. Φανταστείτε πόσο έχει απολαύσει το ταξίδι που ξεκουράζεται στην επιστροφή από μια απόδραση που κάναμε με τον Δημήτρη και τη Μαρία. Απολαυστικός ο Τζόι. Αυτό έχω να πω μόνο. Το καλύτερο σκυλί. Πώς λέμε το καλύτερο παιδί. Το καλύτερο σκυλί είναι ο Τζόι. Λοιπόν, Σταύρο καλημέρα, Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη, γεια σου Σπύρε και σε σένα. Και πάμε στο φίλο μας τον επόπτη της ασφάλτου, ο οποίος έχει στείλει δύο αστεία. Το πρώτο είναι, σε ποιο νοσοκομείο πάνε οι γάτες? Και με κοιτάει μέσα στα μάτια ο Γιαννίσης και είναι το ΚΑΤ. Οκ. Και το άλλο είναι γιατί οι σκελετοί δεν θυμώνουν ποτέ. Γιατί δεν έχουν νεύρα. Επόπτη, η αντίδραση του Γιάννης, επειδή δεν ακούστηκε, ήταν πω. Όχι πω, πω. Φαντάσου πόσο ξενέρωσε. Λοιπόν, και πάμε στον φίλο μας τον Παγωτατζή, ο οποίος λέει καλημέρα Σταύρο, καλό Σαββατοκύριακο. Να έχουμε, θα δούμε ματσάρες με τις κληρώσεις που είχαν οι ομάδες, προσοχή στους δρόμους. Λέει ο φίλος μας ο Παγωτατζής. Και τώρα σκέφτομαι Παγωτατζής και μου περάσει από το μυαλό ότι το πόσο ωραίο παγωτό έφαγα στις διακοπές στην Αμάρινθο που με φιλοξένησε η αδερφή του πατέρα μου με τον θείο μου και τον ξέρω μου που ήμασταν παρέα και κάποιους άλλους φίλους τους που μου είμαστε τώρα το Σάββατο το βράδυ και ετοιμαζόμαστε να βγούμε βόλτα και τα λοιπά και μου λένε θα πάμε για παγωτό. Και λένε όλοι τους και οι τρεις τους ετοιμάσου να φας το καλύτερο παγωτό της ζωής σου και αυτά και το λένε εντάξει πόσο φανταστικό μπορεί να είναι αυτό το παγωτό και αυτά και το ένα και το άλλο γιατί ξέρετε λόγω και της διατροφής τα έχω περιορίσει τα γλυκά. Και πάμε στο παγωτατζίδικο, βλέπω μία κίνηση αρκετά μεγάλη και λέω έπα. Για να έχει κίνηση τόσο πολύ μεγάλη, να έχει χαρτάκι, πώς είναι στα αλαντικά και στα τυριά ή στα κρέατα, στα σούπερ μάρκετ που παίρνεις χαρτάκι για την ουρά. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση εκεί πέρα στην Αμάρινθο. Και λέω κάτι πάει καλά εδώ πέρα. Για να έχουν χαρτάκι έξω στην είσοδο, κάτι πάει καλά. Μπαίνω μέσα, βλέπω τα παγωτά και έτσι όπως τα βλέπω τα παγωτά... Διαπιστώνω ότι είναι κάτι special, όλα τους. Δηλαδή δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Έχω τον ξέδερφό μου που με έχει φάει να πάρεις παγωτό φιστίκι. Του λέω καλά ρε Βαγγέλη, του λέω πόσο μπορεί να είναι καλό το παγωτό φιστίκι. Δεν παίρνω τελικά παγωτό φιστίκι. Αλλά έτσι πως καθόμαστε στα παγκάκια που έχει απ' έξω το μαγαζί, μου λέει πάρε μία κουταλιά και θα φάω μετά εγώ. Πριν φας μου λέει και εσύ το δικό σου. Παίρνω και είναι το καλύτερο παγωτό φιστίκι που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Και οι μπάλες που πήρα ήταν πολύ ωραίες γιατί. Τι πήρα
σοκολάτα και πήρα και άλλη μία. Δεν θυμάμαι τώρα τι πήρα εκείνη τη στιγμή. Και ήταν πραγματικά πίστευτο. Φανταστείτε ότι εγώ πήρα δύο μπάλες και μετά ξαναπήγα μέσα και σε αυτό το παγωτατζίδικο μπορείς να πάρεις μισή μπάλα και μισή. Και έφαγα συνολικά τρεις μπάλες εκείνη το βράδυ. Την επόμενη μέρα έχουμε πάει κοντά σε μια ταβέρνα για να πάμε να κάνουμε μπάνιο, να φάμε, γιατί εγώ φάφευγα από την Αμάρινθο για να γυρίσω πίσω σπίτι και να ετοιμαστώ για το επόμενο ταξίδι. Και του βγαίνει τον ξάδερφό μου έτσι που είμαστε στην παραλία και του λέω πάμε στο παγωτατζίδικο, γιατί διαπίστωσε ότι είναι κοντά, κοντινή απόσταση με τα πόδια. Και μου λέει θέλεις πάλι παγωτό, του λέω εννοείται, αλλά θα το κάνουμε με τα πόδια. Δεν θα πάμε με το αμάξι με τον πατέρα σου και αυτά. Θα πάμε, του λέω, με το μόνοι μας με τα πόδια. Και έκανα 4.000 βήματα, πήγαινε έλα, ταβέρνα, παγωτατζίδικο, για να φάω πάλι το παγωτό, γιατί ήταν πραγματικά ό,τι καλύτερο έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Και επειδή θα αρχίσουν διάφοροι μαΐσεις, η διατροφή κτλ. Χτες πήγα στο γιατρό, είμαστε μείον 2 κιλά, οπότε μάλλον κάτι έκανα καλά στην περίοδο των διακοπών. Παρότι και ποτά ήπια και αυτά και το απόλαυσα, κάτι πήγε καλά, πήγε καλά. Και όσοι βρεθείτε στην Αμάρινθο, μην χάσετε την ευκαιρία να πάτε σε ένα από τα γνωστότερα μαγαζιά, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, αλλά είναι από τα πιο γνωστά μαγαζιά της περιοχής. Αυτό. Όπως και ένα άλλο πιστοπωλείο που μου το είχε πει μια συνάδελφος από το Star, η Κατερίνα Τσαμούρη, όταν συζητάγαμε τι θα κάνεις στις διακοπές και αυτά, και της είχα πει θα πάω στην Αμάρινθο, μου είχε πει για ένα γνωστό εκεί πέρα πιστοπωλείο. Στο πιστοπωλείο δεν πήγα, αλλά ενημερώθηκα από θείους και ξάδερφο ότι όντως είναι πολύ καλό. Και ο θείος μου γυρνάει και μου λέει ότι πολύ καλό μαγαζί, αλλά τα παιδιά είναι παναθηναϊκοί. και γελάγαμε. Αλλά πολύ ωραίο παγωτό. Δεν έφαγα, δεν θυμάμαι τι γεύση έφαγα, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά θυμάμαι το φιστίκι. Το φιστίκι έχει μέσα και κομματάκια φιστική γίνης. Γι' αυτό έχω συγκλονιστεί με το φιστίκι γίνης, γιατί δεν το βρίσκεις εύκολα το φιστίκι γίνης να είναι καλό. Δηλαδή υπάρχουν τα τυποποιημένα των εταιριών κτλ. Με όλο το σεβασμό, αλλά σαν αυτό το παγωτό που έφαγα εκεί πέρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ένα λεπτάκι να ανοίξω εδώ πέρα τα συστήματα για να δούμε τι άλλο υπάρχει. Λοιπόν, ένα λεπτάκι που δεν μπορώ. Καλημέρα Σταύρο, καλώς εδώ κύριε. Το πάω του παγωτατζή. Μπαλκόνια Σαλαμίκονο και ετοιμάζομαι για γύρισμα στη βάση μας το πρωί. Μάκης Περιστέρη 7, μάλιστα. Καλή επιστροφή φίλε Μάκη. Καλημέρα Σταύρο από τα Βρεζέρια για την Άβο Δημήτρης. Καλημέρα και στο Δημητρό. Καλημέρα Τίμος, ο φίλος μας ο Τίμος με τα πάρα πολύ ωραία μηνύματά του. Κάντε καλό και όχι κακό. Μία νότα καλοσύνη στη ζωή. Εντάξει, τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα πούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπόλοιπα που λες για εμένα. Πάμε ΑΕΚΑΡΑ, καλή κλήρωση. Ναι, θα τα πούμε και για τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Καλημέρα Σταύρο από Χανιά, Γιάννη Σάκ. Μακάρι να μην μας υπολογίζουν οι ξένες ομάδες, όπως και οι εγχώριοι αντίπαλοι πέρυσι, θα τρίβουν τα μάτια τους. Το θέμα είναι ότι υπολογίζουν. Το θέμα είναι ότι υπολογίζουν στο εξωτερικό την ΑΕΚ, γιατί είδα και ένα δημοσίευμα της ΣΑΣ που την αποθέωνε την ΑΕΚ. Οπότε είναι μια, πώς το λένε, μια αντίληψη που έχουν ότι είναι μια καλή ομάδα η ΑΕΚ. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έχει, ότι δεν θα έχει το σεβασμό. Λοιπόν, δεν θυμάμαι αν το ξαναείπα, στο Αργοστόλι βρήκα παγωτό με γεύση κόλυβα, λέει ο επόπτης. Έψαχνε να βρει, νομίζω, η γυναίκα του φίλου μας, του Δημήτρη. Έψαχνε να βρει παγωτό κόλυβα. Πάντως, σκέτα κόλυβα και όχι παγωτό, είναι superfood. Είναι από τα καλύτερα πώς το λένε, γεύματα που μπορεί να δοκιμάσει κάποιος. Είναι πολύ δυνατό το παγωτό. Τα σκέτα κόλυβα. Πολύ δυνατά. Λοιπόν, τώρα εγώ είμαι συγγνώμη, ετοιμάζομαι να βρω και τι σκληρώσει και τα λοιπά για να μην κάνω κάποιο λάθος. Για να σας ενημερώσω για τις
κληρώσεις των ομάδων, όσοι δεν τα έχετε δει, και να κάνουμε και μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Τελικά τη φετινή σεζόν θα πάμε με 4 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με την ΑΕΚ στο Champions League, με Ολυμπιακό και Όφη στο Europa League και Παναθηναϊκό στο Conference League, που καρδιοχτύπησε. Ευτυχώς υπάρχει και το VAR και κατάφερε μέσω τη διαδικασία του πέναλτι που κερδίθηκε στις καθυστερήσεις της παράτασης να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Οπότε πάμε με 4 στις 5 ομάδες. Δεν τα κατάφερε δυστυχώς ο ΠΑΟΚ, δεν τα κατάφερε, ενώ έχανε με 2-0, το ισοφάρισε. Μετά υπήρξε αυτό το πέναλτι που για μένα δεν ήταν πέναλτι. Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά τι είδε εκεί πέρα ο διαιτής. Με νευρίασε και αυτός ο τύπος ο Κάστρο, ο επιθετικός της Μπραν, ιδιαίτερα προκλητικός και απέναντι στους παίχτες του ΠΑΟΚ, αλλά και γενικότερα είχε μια συμπεριφορά. Εντάξει, ειδικά στο τέλος πήγαινε και πέταγε εκεί τα και πράγματα αυτά, κλωτσούσε. Και να ξέρετε, το μεγαλείο ενός αθλητή φαίνεται στη νίκη, όχι στην ήττα. Το πώς πανηγυρίζεις την επιτυχία της ομάδας σου. Και ήταν λίγο περίεργη η συμπεριφορά του, εμένα δεν μ' άρεσε το πώς πανηγυρίζει ο συγκεκριμένος παίχτης στην επιτυχία της Μπραν, και μπράβο της, αλλά δεν πανηγυρίζουμε έτσι. Πρέπει να δείξεις και ένα σεβασμό. Είναι αυτό που λέει πολλές φορές ο κύριος Ηλιόπουλος, δεν θα αγωνίζεστε. Σε τέτοιες περιπτώσεις αποδεικνύεται το πώς συμπεριφέρεσαι όταν κερδίζεις και παίρνεις μια μεγάλη νίκη, μια πρόκριση πάρα πολύ σημαντική όπως ήταν αυτή για την Μπραν απέναντι στον ΠΑΟΚ. Και δυστυχώς ο δικέφαλος του Βορρά δεν τα κατάφερε. Και θα πάμε τώρα με 4 ομάδες. Αυτό επηρεάζει και τις διαιρέσεις που θα γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν στην ειδική κατάταξη της UEFA για την Ελλάδα, που έχει μάχη μπροστά της. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουν μια καλή πορεία όλες οι ελληνικές ομάδες. Φυσικά το πιο δύσκολο έργο είναι για την ΑΕΚ, που έχει ομάδες πάρα πολύ δύσκολες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και το πώς μπορεί να το διαχειριστεί μια ομάδα που φαίνεται πως το πάει καλά. Αυτή είναι η αλήθεια για την ΑΕΚ, που κάνει σωστές κινήσεις, που δεν επηρεάζεται από διάφορες καταστάσεις και έχει φτάσει τώρα να πάρει το πρωτάθλημα και να φτάσει και στην League Phase του Champions League. Μακάρι. Και το ίδιο ευχόμαστε και για τις άλλες ομάδες, όπως και τον Ολυμπιακό και τον Όφη που είναι στο Europa. Σαφώς πιο απαιτητικό το πράγμα για τον Όφη, γιατί έχει δύσκολες ομάδες να αντιμετωπίσει και σε μια πρωτόγνωρη συνθήκη για τον ίδιο, που θα βρεθεί να παίξει και στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα δίνει και τους αγώνες για το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ελλάδας, το Superbet κύπελλο Ελλάδας, και τον Παναθηναϊκό που έχει και αυτός μια βατήφατη χαρακτήριζα κλήρωση και θα μπορέσει να διαχειριστεί μια συνθήκη που το έκανε και πέρσι. Μακάρι να βρει αυτή την συνοχή που ψάχνει ο Νίστρουπ. Χθες υπήρξε και ένα ωραίο μήνυμα που έστειλε στα social media ο προπονητής του Παναθηναϊκού και κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στο επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος που έχει την Κυριακή αύριο, και να έχουν όλες οι ομάδες μια καλή πορεία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο δρόμος είναι μακρύς, ειδικά για τις ομάδες που παίζουν στις δύο πρώτες διοργανώσεις, είναι μέχρι και τα μέσα Ιανουαρίου. Οπότε θα έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους, γιατί στο Champions League το Europa League είναι 8 αγωνιστικές, στο Conference League είναι 6. Οπότε έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους η κάθε μία ομάδα, μακάρι να τα καταφέρουν. Να δούμε λίγο τα μηνύματα και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, 26 χρόνια πηγαίνω αλμυροπόταμο, όποτε περνάω από Αμάριθο και πάντα σταματάω. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα κιλά παγωτό έχω φάει. Ο φίλος ξέρει. Εγώ επειδή έτυχε να βρεθώ χθες και με τον ξέδερφό μου, του λέω ετοιμάσου για τον χρόνο να με φιλοξενήσετε μεγαλύτερο διάστημα. Και όχι για το παγωτό, αλλά για όλα αυτά που περάσαμε, γιατί ήταν πολύ ωραία με την οικογένεια. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και ήταν ωραία μέρη. Και δεν τα είχα ζήσει, γιατί είχα να πάω 20 χρόνια εκεί πέρα στην Αμάριθο, στο εξοχικό. Η προηγούμενη φορά ήταν το Πάσχα του 6, να σκεφτείτε. Και ήταν ωραία εκεί πέρα.
Λογικά ο Χρήστος το έχει στείλει αυτό το μήνυμα, γιατί έστειλε μετά το μήνυμα. Και ο Φραγκίσκος από τη Μύκονο λέει: ήθελα να γράψω κάτι, αλλά τελικά έχω βαρεμάρα. Οπότε καλημέρα μόνο. Γιατί ρε, Φραγκίσκε, έχεις βαρεμάρα? Έπαιρα μια παρεούλα. Είμαστε, θα περάσουμε ωραία. Και σήμερα που να σας ενημερώσω, όσοι δεν έχετε social media, Facebook, Instagram, ότι σήμερα οι μουσικές επιλογές είναι με τραγούδια αγαπημένα του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε μέσα στην εβδομάδα μετά από 2,5 χρόνια που έδωσε μάχη μετά το εγκεφαλικό που υπέστη κατά τη διάρκεια των προβών του Just. Κρίμα, γιατί έφυγε πάρα πολύ νέος, 57 ετών μόλις, και είναι στενάχωρο να φεύγουν νέοι άνθρωποι από τη ζωή, είναι πολύ στενάχωρο. Οπότε σήμερα θα πάμε με αγαπημένα τραγούδια του Δημήτρη Κόκοτα. Αύριο θα έχουμε κάποια άλλα έτσι δικά μου αγαπημένα και με ιδιαίτερο βάρος κάποια από αυτά. Οπότε θα είναι λίγο έτσι, λίγο ευαίσθητο το όλο κομμάτι. Γιατί ατιμή έχουμε τον Κόκοτα, που εμείς οι γεννημένοι, οι μεγαλωμένοι τη δεκαετία του 90, έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια του. Και πολλά τραγούδια έτσι μας έχουν συνοδεύσει κατά τη διάρκεια όλης της ζωής μας και τα λοιπά. Και αύριο θα έχουμε τα υπόλοιπα τραγούδια που έχουμε επιλέξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων, για όποιον δεν τις έχει ακούσει και τα λοιπά. Λοιπόν, η ΑΕΚ πέτυχε από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στη Ρεάλ Μαδρίτης, που ζήτησα να είναι και εντός και τελικά το έκανε το χατήρι η κληρωτίδα και φέρνει την ομάδα του Ζωσέ Μουρίνιο στη Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε πρέπει να κινήσω γη και ουρανό για να βρεθώ στη συνέντευξη τύπου και να βρεθώ απέναντι στον Ζωσέ Μουρίνιο και να του πω σενιόρ και τέτοια και να μπορέσω να τον συναντήσω. Τον έχω ξανασυναντήσει άλλη μια φορά όταν ήταν προπονητής της Σίντερ. Κάπως είχε γίνει τότε και είχα συνοδεύσει τον Δεσίλα που είχε πάει για ρεπορτάζ στο Ολυμπιακό Στάδιο και είχαμε βρεθεί μαζί τότε στο ΆΚΑ και θα τον ξανασυναντήσω μετά από 16 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να είναι τόσο, δεν θυμάμαι τώρα. Πρέπει να βρω πότε είναι το Ίντερ Παναθηναϊκός, για να δω. Το μάτς που είχε γίνει το 9, τη σεζόν 8-9, οπότε είναι 18 χρόνια. Έχω να βρεθώ με τον Μουρίνιο. Έχουμε να πούμε πολλά. Να του πω τι γίνεται, πώς θα πας, αυτά. Καμία σχέση. Προφανώς και κάνω πλάκα. Αλλά τον έχω αδυναμία πολύ. Τον γουστάρω πάρα πολύ τον Μουρίνιο και περιμένω φέτος να δυσκολέψει λίγο τους Καταλανούς, που πέρσι είχαν μια πολύ καλή ομάδα σε σχέση με εμάς, που οι αστέρες της Ρεάλ χρειάζονται λίγο βούρβουλα. Ο Εμπαπέ, ο Βινίσιος κτλ. Και τα λέει έξω από τα δόντια ο Μουρίνιο, ότι. Okay, είναι περίεργος ο Δινίσιος, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και τα ρατσιστικά που δέχεται κτλ. Και είδα ένα βίντεο μεσοβδόμαδα, δεν θυμάμαι τώρα με ποιον αντίπαλο έπαιζε η Ρεάλ, που τον κάνει αλλαγή το Δινίσιος, τον συγχαίρει κτλ. Για την απόδοσή του στο παιχνίδι και του κάνει νόημα ακούς για την εξέδρα που τον αποθέωνε. Οπότε προσπαθεί λίγο να τους φτιάξει και τους παίκτες και την εξέδρα και όλο αυτό το κομμάτι. Είναι μαέστρος της επικοινωνίας. Και μέσα στο καλοκαίρι έτυχε να δω την κουβέντα που είχαν ο Βαγγέλης Παυλίδης με τον Ντέμι, τον Μιχάλη Τσόχο και τον Σάμαρη για το Αθλέτικο. Και κάποια στιγμή το ρωτάει, νομίζω, ο Μιχάλης, πώς είναι ο Μουρίνιο. Και του λέει ότι είναι, ρε παιδί μου, έχει δύο προσωπικότητες. Η μία προσωπικότητα είναι αυτή που βλέπετε όλοι στη συνέντευξη τύπου, και το βίωσα και εγώ, γιατί κάποια στιγμή βρέθηκα μαζί του σε μια συνέντευξη τύπου και σκεφτόμουν, ωραία φίλε, πόσο ωραίο είναι να παρακολουθείς ένα προπονητή του μεγέθους του Μουρίνιου από κοντά στη συνέντευξη τύπου. Και το άλλο είναι αυτό που βιώνουμε εμείς στις προπονήσεις, που ναι μεν είναι αυστηρός κατά τη διάρκεια της προπόνησης, αλλά έξω από την προπόνηση όταν τελειώνει αυτή, είναι ένας τελείως διαφορετικός τύπος που κάνει την πλάκα του, το χαβαλέ του, σε ρωτάει τα προσωπικά σου, αν είσαι καλά, αν συμβαίνει κάτι στο σπίτι σου κτλ. Και είναι αυτό το διπλό. Δηλαδή, ο Μουρίνιο είναι αυτό το επικοινωνιακό που ζούμε εμείς, που βλέπουμε στη συνεντεύξη τύπου πριν ή μετά τους αγώνες, και το άλλο που βιώνουν οι ποδοσφαιριστές
μετά τις προπονήσεις που okay, υπάρχει η απέτηση ενός προπονητή τόσο σημαντικό όπως είναι ο Μουρίνιο και είναι ωραίο όλο αυτό το πράγμα. Γενικά παρακολούθησα πολλά πραγματάκια το φετινό καλοκαίρι από, έτσι από ποδοσφαιριστές και τα λοιπά. Θα τα πούμε κάποια στιγμή μέσα στην πορεία της σεζόν, γιατί άκουσα και Λιμπερόπουλο, άκουσα και Καραγκούνι, δηλαδή πολλά, πολλά έτσι εκπομπές που γίνονται σε διάφορα, σε διάφορες πλατφόρμες, για να, γιατί ήθελα να ακούσω και το Λιμπερόπουλο, που το πότε είδα τώρα θα εμφανίζεται μετά από πάρα πάρα πάρα πολλά χρόνια ο Λιμπερόπουλος και θα έχει μια συνεργασία κτλ. Οπότε βλέπεις πώς συζητάνε οι παίχτες, πώς βιώνουν οι παίχτες διάφορες καταστάσεις. Για να κλείσουμε με την ΑΕΚ και μετά να δούμε μετά το διάλειμμα και τα τραγούδια και τις υπόλοιπες ομάδες. Η ΑΕΚ από το πρώτο γκρουπ είχε Real Madrid και Manchester City. Από το δεύτερο γκρουπ επίσης μου έκανε το χατήρι η κληροτίδα και θα πετύχει, όπως ζήτησε και ο Ρώτα, την Dortmund, τον Κωνσταντέλια και Καρέτσα, που θα είναι έτσι ωραία αυτή η συνάντηση. Θα υπάρξει και άλλη μια συνάντηση διεθνών παιχτών με τη Ρώμα του Κουλιεράκη από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Από το τρίτο γκρουπ είναι η Σαχτάρ που θα υποδεχθεί στην Αγγλία, στο Stamford Bridge, το γήπεδο της Chelsea, την ΑΕΚ. Δεν μου έκανε το χατήρι η κληροτίδα, γιατί πέτυχε τελικά τουρκική ομάδα, αλλά θα την παίξει μέσα στη Φιλαδέλφια. Πάλι καλά, γιατί οι Τούρκοι είναι λίγο περίεργοι και ελπίζω και οι δικοί μας να δείξουν σεβασμό και να μην υπάρξουν περίεργα πράγματα με τους Τούρκους οπαδούς παύλα φιλάφλους, γιατί δεν είναι όλοι κάφροι. Τέλος πάντων. Και στο τέταρτο γκρουπ πέτυχα και την Κόμο και τη Λάσκ. Που σας είπα ότι είμαι λίγο περίεργος και θέλω ο Λιούμπιτσις και τα λοιπά ξανά στην Νέα Φιλαδέλφια. Κάπως έτσι θα γίνει και δεν ξέρω αν θα υπάρξει και κάποια υποδοχή στον Λιούμπιτσις για το παιχνίδι με τη Λίντσερ και όλα αυτά. Ωραία πραγματάκια είναι, η ΑΕΚ θα παίξει στο Κόμο. Ωραία είναι. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Πολύ ωραία θα ήταν. Λοιπόν, η αγωνιστική του Champions League, η πρώτη αγωνιστική ξεκινάει 8-10 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 27 Ιανουαρίου. Τραβάει λίγο μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Μακάρι να τα καταφέρει η ΑΕΚ και να βρεθεί, γιατί όχι, στα play-off ή ακόμα καλύτερα στη φάση των 16. Τα play-off είναι 16-17 Φεβρουάριου και 23-24 Φεβρουάριου και μετά τον Μάρτιο είναι η φάση των 16. Μακάρι, μακάρι μέσα από την ψυχή μου να τα καταφέρει η ΑΕΚ και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Αυτά από, από τους αντιπάλους της ΑΕΚ. Είναι σαφώς δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις στο ποδόσφαιρο τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί μια ομάδα να διαχειριστεί μια τόσο απαιτητική συνθήκη όπως είναι αυτή του Champions League και πόσο μάλλον από εκεί πέρα που ήταν κάποτε 6 μάτς που έχουν γίνει 8. Πάμε με το πρώτο τραγούδι του που έχω επιλέξει από τον Δημήτρη Κόκοτα, διάλειμμα, και μετά το επόμενο του Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε τόσο αδόκητα από τη ζωή μου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Win Sport FM 94,6.

Άρε, Δημήτρη Κόκοτα. Τι τραγουδάρες έχει πει. Τι τραγουδάρες έχει πει. Εντάξει, έχει συνεργαστεί με όλους τους μεγάλους συνθέτες, δηλαδή, που έχουμε τα τελευταία χρόνια, ας πούμε. Και με τον, ξεκίνησε με τον Φίβο, Καρδέλα, με τον... Αχ, κόλλησε τώρα με τον... νομίζω και με τον Καραλή έχει συνεργαστεί, όχι τον δημοσιογράφο, τον μουσικοσυνθέτη, με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, με τον Θεοφάνους, με όλους, με όλους. Πολύ, πολύ μεγάλα τραγουδία. Ωραίος ο Δημήτρης Κόκοτας. Δεν του άξιζε πάντως αυτό το τέλος. Γιατί αυτό που προέκυπτε από αρκετούς που βγήκαν και μιλήσανε, σχολιάσανε, γράψανε, είναι ότι ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Τουλάχιστον αυτό που μένει είναι αυτό, ότι ήταν ένας πολύ πολύ καλός άνθρωπος. Και αυτό που έμαθα και εγώ από δικούς μου ανθρώπους, που έτσι λίγο έτσι το συζητήσαμε, ήταν πως αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήταν πάρα πάρα πάρα πολύ ευγενικός ως άνθρωπος. Παρότι προέρχονταν από έναν μύθο, όπως ήταν ο πατέρας του, ο Σταμάτης Κόκοτας, που είχε ζήσει και αυτός απίστευτα πράγματα, την εποχή με Αριστοτέλειο, Νάση και αυτά. Προέρχονταν από έναν μύθο, όπως ήταν ο πατέρας του, ο Σταμάτης Κόκοτας, που είχε ζήσει και αυτός απίστευτα πράγματα, την εποχή με Αριστοτέλειο, Νάση.

στις επόμενες ημέρες αν θα προχωρήσει τελικά η μεταγραφή αυτή του Ουναή, η επιστροφή του Ουναή στον Παναθηναϊκό. Καλημέρα και στον Παντελή από Χανιά και αν ο Λούζα που απέκτησε ο Παναθηναϊκός από την Watford είναι έτοιμος. Θα τα δει όλα αυτά ο Νίστρουπ θα κρίνει. Ένας φίλος κάνει πλάκα και λέει: Σταύρο Μουρίνιο περιμένει πώς και πώς να έρθει στην Ελλάδα να σε συναντήσει. Δεν μπορεί να περιμένει. Αυτή είναι αλήθεια, φίλε μου. Δηλαδή, αυτό είναι αντικείμενο συζήτηση στα αποδυτήρια της Ρεάλ, πιστεύω. Ότι πάμε στην Αθήνα που είναι ο Καλογεράκης, που είναι δηλωμένος φίλος της Ρεάλ και τέτοια. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο Εμπαπέ, που όταν τον φωνάζαμε τότε με την Γαλλία στην Allwyn Arena πλέον, να μας κάνει μια δήλωση και μας έγραψε με πού. Το έχει αποτυπωθεί η μορφή μου στο μυαλό του. Νότα, αλλά οκ. Τώρα αυτός που στέλνει μήνυμα γεια σου ρε Σταύρο και τα λοιπά, πού να το μεταφέρω αυτό το... Δεν γίνεται, τα βλέα θα το πω εγώ. Καλημέρα Παρτέμι, θα έχουμε κανένα νεότερο για Ουναή και Παναθηναϊκό. Το απάντησα ότι περιμένουμε να δούμε. Θεωρείς αν έρθει ότι θα είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή που ήρθε η Ελλάδα φέτος. Τον ξέρουμε τον Ουναή. Τον ξέρουμε τον Ουναή και το τι έκανε και στην Τζιρόνα την περσινή σεζόν και στο Μαρόκο στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι ένας πολύ πολύ καλός παίχτης. Ξέρει που είναι να έρθει, έχει αγωνιστεί στην ομάδα. Οπότε και η ομάδα τον ξέρει και εκείνος στην ομάδα. Οπότε μένει να συνεχίσει αυτή την καλή πορεία που είχε. Οπότε θα δούμε. Γενικά είχα μια συζήτηση χθες, δεν θυμάμαι τώρα με ποιον, ήταν πάντως στην άλλη δουλειά, ότι είναι επιστροφές καταστροφές και κυρίως για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή οι παίχτες που έχουν αγωνιστεί, έχουν φύγει και επιστρέφουν, δεν αφορά τον Παναθηναϊκό όμως, δεν θέλω να προκαταβάλω κάτι. Συνήθως στην επιστροφή τους, δηλαδή και ο Μυραλάς και ο Ποντένσε κυρίως, δεν είχαν την καλύτερη παρουσία στον Ολυμπιακό. Ας ελπίσουμε ότι ο Ουναή δεν θα έχει την αντίστοιχη μοίρα που είχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκό ο Μαροκινός. Ένας άλλος εδώ πέρα αποθεώνει, λέει, Καλογεράκης Νερατζιάς Σταθερόπουλος στο top 3 του ραδιοφώνου. Okay. Και να καλημερίσουμε και τον φίλο μας τον Θοδωρή Ταξί από λιμάνι Αθήνας. Καρδιακούς μας έκανε πάλι Πανάθα. Okay. Και δύο θητείες στην Chelsea, λέει ο φίλος. Για τον Μουρίνιο λογικά το λες αυτό. Για τον Μουρίνιο πρέπει να το λες. Και ο Ουναή παίζει όποτε θέλει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλός ο Ουναή. Να δούμε τι θα γίνει και αν θα υπάρξει αυτή η επισημοποίηση της επιστροφής. Και πάμε και στα υπόλοιπα μηνύματα πριν δούμε και τις υπόλοιπες κληρώσεις των ελληνικών ομάδων, αφού είπαμε τις ΑΕΚ του Champions League. Να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Φωτάρα Εθέλ, που λέει καλημέρα Σταύρο Γιώργο και σε όλη την παρέα από 402 Κατεχά και Πολύδροσο. Ναι, το συγκεκριμένο παγωτατζίδικο λέω. Λέει στην Αμάριθο ή άλλως Βάθια, όπως τη λένε οι παλιοί. Μάλιστα. Δεν το ήξερα και το Βάθια. Ο φίλος μας ο Δημήτρης από Χαβούζα λέει καλημέρα Σταύρο Γιώργο και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκύριακο στην εκκλησία απέναντι από τη δουλειά μου. Έχει σήμερα 4 μνημόσυνα. Ελάτε για τα κόλληβα που έλεγα. Μάλιστα. Και καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από Καλαμάτα που λέει καλημέρα Σταύρο, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Και σε σένα, φίλε, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Και πάμε στην Ειρήνη την Παουκτσού που λέει καλημέρα όλη μέρα. Ακόμα δεν έχω χωνέψει την ήττα του ΠΑΟΚ. Ελπίζω να έχει καλύτερη πορεία στο πρωτάθλημα. Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Γνώμη για Ούγκρεσιτς. Αυτό που διάβασα και από τους Σέρβους είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ πολύ καλό παίχτη, αλλά εγώ περιμένω. Σας έχω πει ότι το πάθημα με τον Μαρσέλο και όλη την πορεία που είχε ο Μαρσέλο στη Ρεάλ και τα λοιπά, που ήρθε αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League στον Ολυμπιακό, μου έγινε μάθημα και αν δεν δω έναν ποδοσφαιριστή να παίζει στο γήπεδο, δεν εκφράζω άποψη ο Κριστιάνο Ρονάλντο να είναι. Δηλαδή πλέον είμαι τόσο την πάτησα τόσο χοντρά με τον Μαρσέλο που δεν θέλω ποτέ να αναφέρω κάτι για οποιονδήποτε παίκτη αν δεν το δω να αγωνίζεται στην οποιαδήποτε ομάδα. Μπορεί να έρθει ο καλύτερος παίκτης, το μεγαλύτερο ταλέντο, ο κορυφαίος στη θέση του, αλλά αν δεν τον δω να αγωνίζεται στην ομάδα του,

0: Δεν εκφράζω άποψη. Πάντως, οι Σέρβοι λένε πάρα πολύ καλά λόγια. Και το γεγονός ότι σε ηλικία 20 ετών έσαι ο αρχηγός της Παρτίζαν λέει πάρα πολλά πράγματα για την πορεία του μέχρι τώρα στην ομάδα. Τώρα το τι θα κάνει στον ΠΑΟΚ είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, και λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Μπαγκανίνη, τον οποίο τον καλημερίζουμε και το ευχόμαστε καλή επιστροφή. Στα πάνω τους, μόνο δύο τραγουδιστές συνεργάστηκαν με Φίβο Καρφέλα Θεοφάνους, Κόκοτας και δεν μου γράφει πια, αλλά ξέρω ποια είναι, δεν πάει ο νου σου, καλημέρα, η Εφη Σαρή. Η Εφη Σαρή είναι φίλε Μπαγκανίνη, εγώ το ξέρω. Λοιπόν, και να καλημερίσουμε και τη φίλη μας την Αγγελικούλα από την Πάτρα, που βέβαια δεν βρίσκεται στην Πάτρα, πρέπει να είναι στην Κέρκυρα, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, γιατί βρέθηκε εκεί πέρα. Λοιπόν, διάβασε το μωρέ, τι φοβάσαι, δεν καταλάβανε οι συνεκροατές μου τι έραψα. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να μεταφέρω ακριβώς αυτό που έραψες, φίλε, που έχεις βρει μια εκφραστικότητα διαφορετική και αγάπη για όλους εδώ πέρα. Δεν μπορώ να μεταφέρω τον τρόπο, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την κλήρωση και μετά θα αναφερθούμε και στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, που δεν τα πήγε καλά χθες με την Ουκρανία. Λοιπόν, πάμε στην κλήρωση του Ολυμπιακού για τη League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει. Πρόγραμμα θα μάθουμε λογικά σήμερα. Μέχρι το μεσημέρι θα έχει βγει το πρόγραμμα όλων των ελληνικών ομάδων και για τις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, για εσάς που ρωτάτε. Ο Ολυμπιακός, όπως κληρώθηκε, θα έχει Μίλαν εντός, Μαρσέιγ εκτός, Σπάρτα Πράγας εντός, Ρεν εκτός, Γιαγκελόνια εντός, Τσέλιε εκτός, Χόφενχάιμ εντός και το Ρένσε εκτός. Αυτές είναι οι ομάδες που βρέθηκαν στον δρόμο του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Που, Μίλαν και Μαρσέιγ είναι δύο ομάδες που θα μπορούσες να πεις ότι είναι το επίπεδο του Ολυμπιακού με παρουσία σε Champions League κτλ. Τα άλλα τα βλέπω διαχειρίσιμα. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός είναι σοβαρός, έχει μια καλή εικόνα και παίξει όπως μπορεί βάσει των δυνατών που έχει δείξει γενικότερα, όχι τώρα, γιατί τώρα δεν δείχνει πολύ καλά, είναι η αλήθεια, αλλά αν είναι μια ομάδα και όπως είπε χθες και ο Βαγγέλης Μαρινάκης ότι ο στόχος είναι all the way, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στην Κοσμοτέ TV, εάν θέλεις να κάνεις αυτό το πράγμα που λέει ο ιδιοκτήτης σου, πρέπει να κερδίσεις και Σπάρτα Πράγας και Ρεν και Γιαγκελόνια και Τσέλη και Χόφενχάιμ και το Ρένσε. Δεν υπάρχει θέμα συζήτησης. Δηλαδή, οτιδήποτε άλλο είναι εκτός στόχου, ξεκάθαρα. Και το Ρένσε, για όποια δεν την ξέρετε, είναι μια ομάδα από την Πορτογαλία που πήρε πέρσι το κύπελο, από τη δεύτερη κατηγορία κιόλας, και έκανε την έκπληξη πέρσι απέναντι στη Sporting Λισαβόνα, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Και το είχα πει εγώ τότε ότι στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν πρέπει να προδικάζεις, και τελικά επιβεβαιώθηκα εκείνο το Σαββατοκύριακο που ήταν ο τελικός κυπέλλου Πορτογαλίας. Και κατάφερε να κάνει την έκπληξη το Ρένσε και παίζει πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκή Διοργάνωση λόγω της κατάκτησης του κυπέλλου Πορτογαλίας. Ίσως είναι πιο μια ομάδα που δεν είναι επίπεδου Ολυμπιακού, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει, τι ζημιά μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα από την Ιβηρική Χερσόνησο. Οπότε για τον Ολυμπιακό θεωρώ ότι είναι μια κλήρωση του χεριού του. Ακόμα και η Μίλαν που χτες την είδα, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, δεν είδα τι έκανε. Για να δούμε τι έκανε χτες η Μίλαν που έπαιζε στο Σαν Σίρο. Κέρδισε τελικά 2-0 τη Βενέτσια με δύο γκολ του Γκονσάλο Ράμος στο 69 και αυτό γκολ του Χαλχάλ στο 89. Εγώ το πρώτο ημίχρονο που είδα δεν με ενθουσίασε. Ήταν πολύ και συγκινητικές και οι στιγμές που είχαν χτες για τον Βαρέζη που έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι, ήταν πολύ συγκινητικές όλες αυτές τις στιγμές στο Σαν Σίρο. Ήταν και Βαρέζη, πολύ συγκινητικές στιγμές και πρέπει να ήταν και κάποιος εγγονός λογικά του Βαρέζη στο γήπεδο, ο οποίος δεν μπορούσε να διαχειριστεί όλη αυτή τη συγκινησιακή φόρτιση και τα λοιπά, ο καημένος, και είχε μια έτσι ένταση, γιατί πήρε κάποια στιγμή μια φανέλα του παππού, γιατί λέω και ήταν ο εγγονός του, και την πήγε σε ένα σημείο που καθόταν ο θρύλος της Μίλαν και όλο αυτό το χειροκρότημα και τα συνθήματα των οπαδών της Μίλαν τον επηρέασαν συγκινησιακά. Ωραίες εικόνες και το μήνυμα που υπήρχε στα Matrix του Σαν Σίρο, που τον χαρακτήρισαν μεγάλη αρχηγέ μας και τα λοιπά, και κατέληγε το μήνυμα «Τσάο καπιτάνο». Ωραία εικόνα, αλλά η Μίλαν δεν με ενθουσίασε, τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο, γιατί για το δεύτερο ημίχρονο δεν έχω εικόνα, αλλά τουλάχιστον στο πρώτο θεωρώ ότι είναι μία συνέχεια της περσινής σεζόν, όπως και για τον Ολυμπιακό. Αυτό που βλέπουμε φέτος, μέχρι τώρα τουλάχιστον, είναι η ίδια εικόνα. Λοιπόν, και πάμε στην κλήρωση του Όφη. Ο Όφη, ο οποίος τα κατάφερε να πάρει δύο νίκες και στην Κρήτη και στην Βουλγαρία. Πολύ ωραία εικόνα. Και μ' άρεσε και το γεγονός ότι στο δεύτερο γκολ ο Αποστολάκης με το Θεοδωσουλάκη, δύο παιδιά από τα σπλάχνα του Όφη, κατάφεραν να συνεργαστούν και να βάλουν γκολ. Ήταν πολύ ωραία. Ο Όφη στη League Phase του Europa θα παίξει με Leverkusen στην Κρήτη. Μπενφίκα εκτός. Άντερλεχτ εντός, Ρεν εκτός, Λεχ Πόσναν εντός, Στουρμ Γκρατς εκτός, Χόφενχάιμ όπως και Ολυμπιακός εντός και Χάπολ Μπερσεβά εκτός. Αυτή είναι η αντίπαλη του Όφη. Σαφώς υπάρχουν ομάδες που είναι πάνω από τον Όφη, τουλάχιστον βάσει ονόματος, βάσει πορείας, βάσει, όπως είναι η Λεβερκούζεν, η Μπενφίκα, η Άντερλεχτ, αλλά έχει και ομάδες που για μένα μπορεί, εάν παίξει αυτό που έχει δείξει, γιατί ο Όφη έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα που έχει αρχή, μέση και τέλος και έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά από όλους στο Ηράκλειο, γιατί όχι να μην κάνει την έκπληξη και να περάσει τουλάχιστον στα play-off της διοργάνωσης. Μακάρι να τα καταφέρει ο Όφη. Είναι μια κλήρωση που ναι μεν έχει μεγάλα ονόματα, αλλά δεν σου απαγορεύει και να ονειρεύεσαι. Όλα θα κρυφθούν στο γήπεδο. Αυτή είναι η ιστορία για τον Όφη. Και μακάρι να τα καταφέρει και να συνεχίσει έτσι και να μπορέσει να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερος και στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και πάμε να κλείσουμε και με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τα χρειάστηκε στην Τσεχία. Τελικά τα κατάφερε και θα παίξει στη League Phase του Conference με την Freiburg εκτός, με την Borac εντός, με την Καϊράτ που την είδαμε και πέρσι με τον Ολυμπιακό εκτός, ελπίζω να μην είναι προς Δεκέμβριο αυτό το παιχνίδι, με την Brighton στο Ολυμπιακό στάδιο, τον Κοστούλα και Τζίμα, οπότε θα έχουμε και τα παλικάρια μας που θα έρθουν στην Ελλάδα και θα συναντήσουν και φίλους και γνωστούς στο Ολυμπιακό στάδιο, με την Νόρτσελαντ θα παίξει εκτός στη Δανία ο Παναθηναϊκός και θα παίξει και με την Τσεσεκά Σόφιας που απέκλεισε ο Όφη στα play-off του Europa League. Είναι μια κλήρωση που δεν είναι απαγορευτική. Αν μπορούμε να πούμε ότι οι δύο πιο δύσκολες ομάδες είναι η Freiburg και η Brighton και η Καϊράτ, ανάλογα πότε θα την παίξει. Δηλαδή άμα πάει Δεκέμβριο θα είναι δύσκολο εκεί πέρα. Θα είναι αρκετό το κρύο και θα επηρεάσει την όλη φάση του Παναθηναϊκού. Για να μην ξεχνάμε και τις καιρικές συνθήκες. Γιατί είναι διαφορετικό ένας παίχτης ή μια ομάδα που προπονείται καθημερινά και ειδικά εκείνη την περίοδο σε δύσκολες συνθήκες και διαφορετικό για μια ομάδα που δεν έχει συνηθίσει σε τόσο κρύο. Όπως και το ταξίδι στη Δανία θα κρίνει πάρα πολλά για τον Παναθηναϊκό. Καλό είναι οι δύο πρώτες αγωνιστικές να είναι σε. Που δεν μπορεί να γίνει αυτό βέβαια. Να γίνουν όσο πιο γρήγορα τα παιχνίδια με την Καϊράτ και με την Νόρτσελαντ και τα υπόλοιπα να γίνουν. Συγγνώμη. Να γίνουν στη συνέχεια προς το φινάλε. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη για τις απαιτήσεις που έχει μια τέτοια συνθήκη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματα, τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και για την Εθνική. Η Εθνική η οποία χθες απογοήτευσε, αυτή είναι η αλήθεια, απογοήτευσε. Είχε μια αποκαρδιωτική εικόνα στο παιχνίδι με την Ουκρανία. Ιτήθηκε με 82-76 στην πρεμιέρα του δεύτερου προκριματικού γύρου για το παγκόσμιο κύπελλο μπάσκετ. Δεν πήγε πολύ καλά η όλη φάση, δεν πάει πολύ καλά η φάση. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η λύση. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για την εικόνα. Δεν ξέρω γιατί τελικά δεν ήρθε ο Γιάννης Αντετοκούμπο αν είναι θέμα τώρα με τους Heat ή οτιδήποτε άλλο. Υπήρξαν και κάποιες τοποθετήσεις του τύπου ότι ο Γιάννης προέρχεται από μια δύσκολη σεζόν με τραυματισμούς και τα λοιπά, και το να μπορέσει να επανέλθει στα γνωστά του επίπεδα θα του πάρει χρόνο, οπότε δεν μπορεί να ρισκάρει και ο ίδιος να μπει ξαφνικά σε μια απαιτητική συνθήκη όπως είναι αυτή η φάση στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την ακούω εγώ, την ακούω, αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε γενικότερα για το ελληνικό μπάσκετ είναι ότι δεν υπάρχει από πίσω τίποτα. Okay, υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο με παιδιά που έχουν πάει στα κολέγια της Αμερικής, αλλά γενικότερα δεν υπάρχει μέλλον στα παιδιά που είναι εδώ πέρα. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει και τους ελληνικούς συλλόγους που χρυσοπληρώνουν τώρα για να πλαισιώσουν τα ρόστερ τους με Έλληνες παίχτες που δεν είναι στο επίπεδο των προηγούμενων ετών, όπως ήταν ο Σπανούλης, ας πούμε, ο Διαμαντήρης, ο Παπαλουκάς, δεν ξέρω και εγώ ποιοι, αλλά δεν είναι στο επίπεδο που ήταν αυτοί οι παίχτες, που ήταν στο κορυφαίο επίπεδο. Και υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πάρα πολύ πρόβλημα στο μπάσκετ, στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν ξέρω πώς πρέπει να βρεθεί μια λύση. Για εμένα πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη σύσκεψη στην ΕΟΚ. Δεν ξέρω αν είναι τα γραφεία μέσα στο Μαρούς εκεί πέρα στο ΟΑΚΑ. Αλλά πρέπει να βρεθούν όλοι οι σημαντικοί άνθρωποι του μπάσκετ, με πρώτο και κύριο τον Νίκο Γκάλη. Και δεν βάζω καν την ΕΟΚ σε αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να βρεθούν όλοι οι άνθρωποι του μπάσκετ. Να είναι ο Γκάλης, να είναι όλοι οι άνθρωποι που έχουν βοηθήσει. Να έρθει και ο Γιαννάκης που έχει μεγάλες επιτυχίες ως προπονητής στο ενεργητικό του. Να πάει ο Σπανούλης, ο Διαμαντίδης, όλοι αυτοί που είναι ενεργοί τώρα στο χώρο. Και να γίνει μια συζήτηση πώς μπορεί να βελτιωθεί το ελληνικό μπάσκετ. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει λύση για εμένα. Γιατί αυτό που βλέπω δείχνει ότι δεν υπάρχει λύση. Και να μπορέσουν να δουν πώς θα οργανώσουν από τα μικρότερα κλιμάκια μέχρι και την πρώτη ομάδα με ένα στόχο σε 5-10 χρόνια να δούμε μια καλύτερη εθνική ομάδα. Είναι πολύ κακό αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε και πρέπει να προβληματιστούν οι ίδιοι άνθρωποι του μπάσκετ. Γιατί το να ασκήσει κριτική στα παιδιά, που εγώ δεν θα ασκήσω κριτική στα παιδιά, ούτε σε αυτά που είναι στο κολέγιο και τους απαγορεύεται να έρθουν στην Ελλάδα, γιατί έχουν πληρωθεί με πάρα πολλά χρήματα για να πάνε εκεί πέρα, ούτε στους αυτούς που αφήνουν τις διακοπές τους και παλεύουν, όπως ο Καλάθης που είναι 38 ετών ο άνθρωπος και είναι από τους καλύτερους με 17 πόντους και 8 ασίστ τελείωσε το χθεσινό μάτς. Δεν μπορώ να ασκήσω κριτική στον Καλάθη ή στον Παπα-Νικολάου που έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο και δηλώνουν παρόν και προσπαθούν να βοηθήσουν την εθνική ομάδα. Όχι. Θα ασκήσω κριτική σε όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω από το ελληνικό μπάσκετ. Και εκεί πέρα είναι το πρόβλημα. Και όχι στα παιδιά που προσπαθούν. Δηλαδή, όποιος πάει τώρα στο προφίλ του οποιοδήποτε αθλητή και ασκήσει κριτική, είναι τραγικός. Και υπάρχει πρόβλημα στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν ξέρω πώς θα βρεθεί αυτή η λύση. Δεν είμαι μπασκετάνθρωπος. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αγαπάω τον ελληνικό αθλητισμό. Γι' αυτό το λόγο κάνω αυτή την κουβέντα αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν βλέπω μέλλον. Δεν βλέπω μέλλον. Δυστυχώς δεν βλέπω μέλλον. Και υπάρχει ζήτημα. Και δεν ξέρω και πώς θα παρουσιαστεί η εθνική μας τη Δευτέρα απέναντι στην Ισπανία, που είναι σαφώς καλύτερος αντίπαλος από τους Ουκρανούς. Αλλά η Ισπανία είναι επικίνδυνη. Και ειδικά μετά από την ήττα που υπέστησαν χθες από τους Πορτογάλους, δυσκολεύει και για εκείνους το πράγμα. Και θα έρθουν εδώ πέρα με το μαχαίρι στα δόντια. Η Πορτογαλία που κέρδισε και εμάς στην προηγούμενη φάση, να θυμίσω, και δείχνει ότι κάτι πάει καλά εκεί πέρα με τους Πορτογάλους. Δεν έχουν μόνο ποδόσφαιρο, φαίνεται ότι κάτι γίνεται καλά και στο μπάσκετ. Και μπράβο τους στους Πορτογάλους. Οπότε ας προβληματιστούμε, ας μαζευτούμε οι άνθρωποι του μπάσκετ, ας μαζευτούν οι άνθρωποι του μπάσκετ να κάνουν μια κουβέντα, να φτιάξουν ένα οργανόγραμμα, γιατί μόνο έτσι φτιάχνεται η εθνική ομάδα, να υπάρξει και επικοινωνία με τους ελληνικούς συλλόγους, ότι μην κοιτάτε για να πλαισιώσετε τις ομάδες σας να πάρετε Έλληνες παίχτες, να πάρετε παίχτες οι οποίοι θα έχουν ενεργό ρόλο. Και αν δεν έχουν ενεργό ρόλο, ας πάνε στις μικρότερες ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Δεν γίνεται να έχει η εθνική ομάδα αυτή την εικόνα. Μία ομάδα που έχει προσφέρει τόσες επιτυχίες. Και επειδή εγώ το έχω ζήσει όλο αυτό το πράγμα, τη συνέχεια της γενιάς του 87 με την κατάκριση του Ευρωμπάσκετ το 2005 και τη μεγάλη εικόνα της εθνικής μας το 2006 στην Ιαπωνία, δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έχουμε ταλέντο. Δεν γίνεται τόσα παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό και να μην μπορούν να παίξουν στην Ελλάδα. Ας υπάρξει μια διαχείριση όλων αυτών των ταλέντων. Okay, ο Αδάλλας, ο Σαμοντούροφ κτλ. Δεν μπορούν να έρθουν γιατί υπάρχει αυτό το απαγορευτικό, αλλά τουλάχιστον να υπάρξουν παιδιά που θα είναι στις ελληνικές ομάδες και θα έχουν ενεργό ρόλο και στην εθνική μας ομάδα. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα με δύο τραγούδια του Δημήτρη Κόκοτα και επιστρέφουμε για να δούμε τις εφημερίδες. Τον καιρό από εμένα, γιατί δεν μπόρεσε χθες η Ματίνα να φτιάξει τα ηχητικά, η Ματίνα Μπέρου από το Star. Και γιατί όχι, στείλτε και τις παραγγελίες σας για τα ζώδια. Να δούμε πώς θα πάει εδώ πέρα η κατάσταση με τα ζώδια. Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: παιδί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Τι κομματάρα αυτή η πορσελάνη. Τι κομματάρα, τι κομματάρα. Μας καψούρεψε αυτό το τραγούδι. Έτσι όπως το κοίταζα, για να δω τι τραγούδια θα παίξω, μόλις είδα την πορσελάνη, έτσι ψάχνοντας λίγο τα τραγούδια και αυτά, λέω δεν γίνεται να παίξει αυτή η κομματάρα. Δεν γίνεται. Είμαι το καράβι που ναυάγησε. Φω, φω. Άρε Δημήτρη Κόκοτα. Άρε Δημήτρη Κόκοτα. Αυτό είναι το μεγαλείο που έχει η μουσική, ότι ρε παιδί μου, σε συνοδεύει στην πορεία της ζωής σου και τα λοιπά, γιατί μπορεί να έχεις βιώσει διάφορα πράγματα και τα λοιπά. Και είναι πολύ ωραίο, ακόμα και σε ένα τόσο τραγικό τέτοιο, ότι συνδέεσαι με έναν άνθρωπο και θυμάσαι όλα, δηλαδή τις καψούρες πιτσιρικάς, δηλαδή, επειδή σας είπα ότι λόγω που μεγαλώσαμε τη δεκαετία του 90, θυμάσαι ρε παιδί μου την καψούρα σου, την πρώτη που το έχει συνδέσει αυτό το τραγούδι. Που ήσουν ερωτευμένος, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τότε που άκουγα αυτά τα τραγούδια, με ποια ήμουν ερωτευμένος. Ωραία, ωραία, ωραία αυτά τα, έτσι. Η νοσταλγία, να το πω έτσι. Ωραία είναι. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Περιμένω τις παραγγελίες σας για τα ζώδια, γιατί μόνο η φίλη μας η Ειρήνη έχει στείλει. Οπότε, αν θέλετε να διαβαστεί το ζώδιό σας, να στείλετε μήνυμα. Και θα πάμε και πάρα πολύ γρήγορα να δούμε και τα πρωτοσέλιδα. Να ανοίξουμε και τη μέτρο πρώτα, να την έχω έτοιμη. Και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, ξεκινάμε το φως των σπορ, το οποίο είναι το πιο δύσκολο να το δούμε. Λοιπόν, φως των σπορ, χάνει το τρένο. Η Εθνική Ανδρών έχασε και από την Ουκρανία στη Ρίγα και πλέον έχει ανέβει το βουνό για να προκριθεί στο Μουντομπάσκετ του 27. Έμεινε στις 3 νίκες με τους Ουκρανούς να φτάνουν τις 5. Και τώρα η πρόκριση επιτυχάνεται μόνο με 5 στα 5 στα επόμενα μάτς των παραθύρων. Πέντερσεν και Ντοντό. Ως το απόγευμα, ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ της Φιωρεντίνα έδειχνε πιο κοντά. Όμως αργά το βράδυ, ο Δανός της Τωρίνο βρέθηκε ξανά στην ball position. Ξεκαθαρίζει σήμερα για τον εκλεκτό. Πρόταση στην Πέτζη για τον Παύλο Γκαρθία. Οι Ισπανοί μιλούν για Βάργκας. Χαμός και για Χαφ. Μάχη για Θρέντροπ περιμένει ο Άλβαρες. Υπάρχει και άλλος κεντρικός μέσος. Στο χέρι του η Οκτάδα. Το φως αναλύει Μίλαν, Μαρσέι, Γρέν, Σπάρτα Πράγας. Η Αγγελόνια, Τσέλε, Χόφενχάιμ και το Ρένσε. Συστήρηκε σε Νίκολας Ντομίνγκες, Μαρινάκης. Στόχος να κατακτήσουμε το Europa, τι είπε για τις μεταγραφές. Προτάρης και φιλόδοξος, ο Όφη στην παρθενική του συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης θα τεθεί αντιμέτωπος με τις ομάδες που είπαμε. Η μέρα του Χάλκινου, στο τρίτο σκαλί του Βάφρου βρέθηκαν χθες 3 Ελληνόπουλα στους μεσογειακούς αγώνες της Ιταλίας. Άγγελος Τηλιανός Σαραντάκης στη Σκοποβολή και το δίδυμο Θεοδόρας Λαμπριανού με την Ελένη Μουτεβελίδου στο διπλό μπάντμιντον πανηγύρισαν για τα ελληνικά χρώματα. Ακούς Μπαγκανίνη τον μπάντμιντον, τι κάνει. Λοιπόν, εξηγήσεις για φαλ. Ερωτήματα λέει προς τις αρμόδιες αρχές για την υπόθεση απόκτησης ελληνικού διαβατηρίου από το Γάλλο Σέντερ. Λαμβάνουν θέσεις τα ρόστερ των 20 μονομάχων της Ευρωλίγκας λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας σεζόν. Χάνει πόντους για να λέει εδώ πέρα και ήρθε ο Ούγκρισιτς για τον Μπάουκ. Πάμε στην ώρα των σπορ. 3x4, ίσον 12 βαθμούς και η ώρα τα πάει φανταστικά στον πολλαπλασιασμό. Λοιπόν, μέχρι τη διακοπή, ξεκάθαρο μήνυμα του Νίκολη στους παίκτες του για να βγάλουν προσωρινά από το μυαλό τους τη μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά της η ΑΕΚ στην Ευρώπη. Ετοιμάζει ξανά τον Βιτάλης για την ενδεκάδα της αυριανής αναμέτρησης με την Κηφισιά. Φούτσαλ ανδρών και επίσημα ξανά στην ΑΕΚ ο Αλέξανδρος Αδαμόπουλος. Και έριξε βόμβα μεγατών με Εμμανουηλίδου η ΑΕΚ στο βόλεϊ γυναικών. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή που λέει εδώ πέρα δίψα για νέα κούπα. Ενωτικός, αποφασιστικός και, και με νέο όραμα Ευρώπης ο Μαρινάκης δείχνει το δρόμο. Προχωράμε ενωμένοι για να κερδίσουμε πρωτάθλημα και Europa League. Έχουμε εμπιστοσύνη στο Μεντιλίπαρ και τον στηρίζουμε. Τι είπε για μεταγραφές, τον Πουέρτα και για τις γιόμες από τον τερματοφύλακα. Να η ευκαιρία, τώρα είναι η ώρα. Η Μίλαν και οι άλλες, άνοιξη όρεξη του θρύλου, ανάλυση των 8 αντιπάλων στο Europa League. Πρόταση για Παύλο Γκαρθία, πόκερ για Βάργκας. Πώς μπορεί ο Πέντερσεν να γίνει ντοντό κοντά σε συμφωνία με τη Φιωρεντίνα για το Βραζιλιάνο δεξιόμπακ, περιμένει ο Νορβηγός. Σκορπάει τρόμο ο Μοντέρο, έβαλε 30 πόντους στην Βραζιλία. Μαγειρέματα με το ελληνικό διαβατήριο του Φαλ, το φέλει γρήγορα για να παίξει στην εθνική Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός απαντήσει τώρα για να μην υπάρχουν σκιές. Λέει εδώ πέρα, με τη Λίμπαρ να δούμε αν μπορούμε και άλλο ευρωπαϊκό, πιο συγκρατημένος βέβαια ο Ισπανός προπονητής, έναντι του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού. Sport Day, πάμε για το Europa. Ο Μαρινάκης έδωσε το σύνθημα. Πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος και δεν το κρύβουμε. Thriller για μπακ. Η εξελίξη με τον Ντό και Πέντερσεν. Τι μεταδόθηκε από την Ισπανία για τον Παύλο Γκαρθία και την Μπέτις. Αλλά και για τον Βάργκας, ο Φρέντουπ και οι εκπλήξεις.
Sky is the limit. Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Όφη για τα ευρωπαϊκά όνειρα των κριτικών. Μπούσης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδειξε το δρόμο στις ελληνικές ομάδες. Λίκ Φέις, η ομαδάρα του Κόντι, θα κοντραριστεί στο Παγκρίτριο με Λοδερκούζεν, Νάντερλεχτ, Λεχ Πόσναν και Χόφενχάιμ. Ενώ μακριά από το Ηράκλειο θα αγωνιστεί με Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ και Χάποελ Μπερσεβά. Super League 2 για την κλήρωση που έγινε χθες για την πρώτη αγωνιστική και το πρόγραμμα. Ήρθε ο Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ, η μάχη της Κακέρας για την ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, συγγνώμη, Φράιμπουργκ και Μπράιτον μεταξύ των ομάδων που ξεχωρίζουν και για κλάματα η εθνική. Live Sport, μπορεί ο καλός Παναθηναϊκός για την κλήρωση, σύνδευμα Μαρινάκη για την κλήρωση και το τρελό όνειρο έχει και συνέχεια, βάζει και άλλους στην εξίσωση ο Νίκολτς στην ΑΕΚ, Ούγκρεσιτς και Ναβάγιος, Θεσσαλονίκη 20χρονος Σέρβος, το μαύρο κουτί του οδυνηρού αποκλεισμού του ΠΑΟΚ από την Μπραν και η τρύπα στα οικονομικά. Σάχνει θαύμα για την πρόκριση η εθνική ομάδα μπάσκετ. Και πάμε στη Μέτροσπορτ που έχει φυσικά τον ΠΑΟΚ σε πρώτο πλάνο. Μόνη ελπίδα η ενίσχυση. Αν θέλει ο ΠΑΟΚ να έχει τύχη στο πρωτάθλημα και το κύπελο, πρέπει πάση θυσία έστω και τώρα να αναβαθμιστεί το απογυμνωμένο ρόστερ. Απόλυτα δικαιολογημένη η απογοήτευση και ο θυμός των οπαδών του ΠΑΟΚ. Και οργανωμένη εδώ πέρα από το σύνδεσμο της Κασάνδρας λέει: ζητάμε ΠΑΟΚ με όραμα. Η αναγνώριση δεν σημαίνει λευκή επιταγή. Ανακοινώσεις έξω από τα δόντια από τους συνδέσμους Λονδίνου, Φραγκφούρτης και Ντόρτμουντ. Ούγκρεσιτς ήρθε για εξετάσεις και υπογραφές. Σάντσεθ, το θέμα του κόλλησε λόγω του αποκλεισμού του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Γράφουν στην Ισπανία. Καρβάλιο, ο ΠΑΟΚ επανέρχεται για τον Βραζιλιάνο Χάφτη Μπράγκα. Γράφουν στην Πορτογαλία. Και για την εθνική, σκέτη απογοήτευση εθνική. Τώρα μόνο με ένα θαύμα θα μπορέσει να φτάσει στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτά ήταν τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας, τα οποία μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά και στο sportfm.gr μαζί με του ξένου τύπου και φυσικά τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Και πάμε να διαβάσουμε και την πρόγνωση καιρού για τη σημερινή ημέρα. Καιρός έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, καταιγίδες στα ηπειρωτικά και άνεμοι 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ήδη είναι αισθητή η αλλαγή της θερμοκρασίας, γιατί έχει ένα αεράκι που δροσίζει λίγο την ατμόσφαιρα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο 29 Αυγούστου, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ τοπικές καταιγίδες αναμένονται τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Παράλληλα, ιδιαίτερα ενισχυμένη θα είναι η άνεμη στο Αιγαίο, όπου στο νοτιοανατολικά θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Τις πρωινές ώρες προβλέπονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βορειοανατολικά, ενώ το απόγευμα οι νεφώσεις θα πυκνώσουν κατά τόπους στην ηπειρωτική χώρα. Καταιγίδες θα αγγελωθούν στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, καθώς και στην Ήπειρο, ενώ δεν αποκλείται να επηρεαστούν η Δυτική Στερεά και η Θεσσαλία. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα ενισχυθούν τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά Εδράγυρος θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τοπικά τους 38. Στα νησιά του Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 με 31 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά νησιά και την νότια Κρήτη θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι και η πρόγνωση καιρού, την οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο sportfm.gr. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και τα ζώδια. Λοιπόν, Γιάννης, τι είσαι? Κρυός είσαι, ωραία, πρώτο ζώδιο εσύ. Βλέπω ότι κάποιος ζήτησε και δίδυμο, και δίδυμο. Ζήτησε το ξώτη, φίλη μας η Ειρήνη. Θα διαβάσω και καρκίνο για την Αγγελική, η οποία μας ακούει με το Θοδωρή, στον οποίο στέλνω μια μεγάλη μεγάλη αγκαλιά και την αγάπη μου. Και πάμε στα υπόλοιπα, να δω αν έχει στείλει κάποιος άλλος. Το ξώτης και υδροχό για τον κύριο Ρήλο. Α, ναι, θα διαβάσω και υδροχό για τον κύριο Ρήλο. Okay. Να δω αν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο από άλλα που να έχουν ζητήσει, οπότε πάμε να δούμε. Λοιπόν, δύο ζώδια, γράφει το Astrology, θα καταφέρουν να ηρεμήσουν σήμερα 29 Αυγούστου. Δες αν είσαι μέσα, να δούμε αν είμαστε μέσα, Γιάννηση. Λοιπόν, μετά από μία ανάστατη ημέρα, η σελήνη στους ηχθείς θα προσπαθήσει να επαναφέρει την ηρεμία και τη θετικότητα, κάτι που έχουμε πραγματικά ανάγκη για να ξαναβρούμε τα πατήματά μας. Οι ρυθμοί θα είναι πιο χαλαροί και μάλλον θα καταπιαστούμε με ό,τι μας γεμίζει συναισθηματικά και τα κάνει να νιώθουν πιο όμορφα.
βάζοντας στην άκρη δουλειές και υποχρεώσεις που μας αγχώνουν. Ενώ θα είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα, να συμπαρασταθούμε ή να βοηθήσουμε, αν και όποτε χρειάζεται. Οι δύο που θα είναι πιο γαλήνοι, χωρίς εντάσεις και διάφορα θέματα για να αντιμετωπίσουν, είναι οι ιχθύες και οι τοξότες. Καθώς η Σελήνη χτυπά τον πρώτο και τέταρτο σύκο αντίστοιχα. Μάλιστα, θα καταφέρουν να μαγνητήσουν τα βλέμματα, άιντε Ειρήνη, να εισπράξουν κοπλιμέντα και να έχουν τις ευκαιρίες τους στην ερωτική τους ζωή. Επιπλέον, θα βρεθούν με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, μάλλον θα βρεθεί με την αρετή, θα περάσουν ένα όμορφο βράδυ και θα καταφέρουν να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Πολύ ωραία τα λέει, και για τους εχθείες και για τους τοξότες, έτσι στην γενική πρόβλεψη. Πάμε στον κρυό για το φίλο μας, το Γιάννηση, που όποιος έχει Γιάννηση πάντα θα κερδίσει. Λοιπόν, το τετράγωνο του ήλιου από τον έκτο σου, Γιάννηση, με τον ουρανό στον τρίτο σου, αναστατώνει το καθημερινό σου πρόγραμμα και φέρνει απρόβλεπτες υποχρεώσεις, τα καναρίνια. Μια είδηση, μια συνάντηση ή μια αλλαγή σε μετακίνηση μπορεί να σε αναγκάσει να τροποποιήσεις τα σχέδιά σου την τελευταία στιγμή και να εκνευριστείς. Δεν θέλετε να δείτε εκνευρισμένο Γιάννηση. Δεν τον έχω δει ποτέ. Στον χώρο της εργασίας θα επικρατεί η ένταση και ίσως δυσκολευτείς να συνεργαστείς με ανθρώπους που δεν ακολουθούν τους ρυθμούς σου. Εγώ τους ακολουθώ, είμαστε μια χαρά. Πρόσεξε τον τρόπο που εκφράζεσαι, γιατί η βιασύνη και ο εκνευρισμός μπορούν να προκαλέσουν παρεξηγήσεις. Μην πιέζεις υπερβολικά τον εαυτό σου. Όσο πιο ευέλικτος ή παραμείνεις, τόσο ευκολότερα θα αντιμετωπίσεις τα απρόπτα. Απόφυγε τις παρορμητικές αποφάσεις από μια προσωρινή αναστάτωση. Δεν χρειάζεται να ανατρέψεις ολόκληρο τον προγραμματισμό σου. Πιστεύω ότι σε καθοδηγεί σωστά και σε ταλαιπώρησαν τα καναρίνια. Λοιπόν, πάμε για το δίδυμο που ζήτησαν οι φίλοι, γιατί είναι δύο που το ζήτησαν, ο Αναστάσης και άλλος ένας φίλος. Με τον ήλιο στον τέταρτό σου να σχηματίζει τετράγωνο με τον ουρανό στον πρώτο σου, αισθάνεσαι, φίλε Αναστάση, έντονα ανάγκη να αποδεσμευτείς από οικογενειακές πιέσεις και περιορισμούς. Μια ξαφνική κατάσταση στο σπίτι ή μια ένταση με δικό σου άνθρωπο μπορεί να ανατρέψει προσωρινά την ισορροπία σου. Δεν έχεις διάθεση να συμβιβαστείς και αντιδράς έντονα σε όσους προσπαθούν να καθορίσουν τις επιλογές σου. Ωστόσο, οι απότομες αποφάσεις ή τα σκληρά λόγια μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη απόσταση στη σχέση σου. Προσπάθησε να εξηγήσεις με ψυχραιμία τι θέλεις να αλλάξεις και να μην αντιμετωπίσεις κάθε διαφωνία σαν προσωπική επίθεση. Παράλληλα, μία αλλαγή στην εμφάνιση, στο χώρο ή στον τρόπο ζωής σου θα ανανεώσει την ψυχολογία σου. Διεκδίκησε την ανεξαρτησία σου χωρίς να διαταράξεις δεσμούς που έχουν ουσιαστική αξία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για τον φίλο μας τον Αναστάση και πάμε στον τοξότη πιο αναλυτικά για τη φίλη μας την Ειρήνη που επιβεβαιώνει ότι θα βρεθεί με την αρετή. Να το. Τα ζώδια επαληθεύονται και οι άπιστοι θα πιστέψουν. Λοιπόν, αστειεύομαι προφανώς. Την πλάκα μας κάνω γιατί υπάρχουν και παρεξηγιάριδες. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε την αναλυτική πρόβλεψη για την Ειρήνη στον τοξότη. Το τετράγωνο του ήλιου από τον δέκατό σου με τον ουρανό στον έδωμό σου δημιουργεί ένταση ανάμεσα στις επαγγελματικές επιδιώξεις και στις σχέσεις σου. Η ξαφνική αντίδραση από τον σύντροφο ή τον συνεργάτη σου μπορεί να ανατρέψει τα σχέδιά σου. Δεν αποκλείεται να αισθανθείς ότι οι απαιτήσεις των άλλων περιορίζουν την ελευθερία ή την επαγγελματική σου εξέλιξη. Απόφυγε τις απότομες αντιδράσεις και μην προσπαθήσεις να επιβάλλεις τις επιλογές σου χωρίς διάλογο. Μια συνεργασία ενδέχεται να αλλάξει μορφή ή να φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, χρειάζεται να ανανεώσει τη μεταξύ σας δυναμική και να αφήσει περισσότερο χώρο και στις δύο πλευρές. Αν είσαι ελεύθερος ή ελεύθερη, μία ξαφνική γνωριμία μπορεί να είναι συναρπαστική, αλλά αρκετά απρόβλεπτη. Μάλιστα. Και πάμε να διαβάσουμε τον καρκίνο για τη φίλη μας την Αγγελική. Το τετράγωνο του ήλιου από τον τρίτο σου με τον ουρανό στον δωδέκατό σου προκαλεί νευρικότητα και σε δυσκολεύει να συγκεντρωθείς στις υποχρεώσεις σου. Μία πληροφορία μπορεί να σε ευνηδιάσει και να σε κάνει να δεις διαφορετικά μία κατάσταση. Πρόσεξε τον τρόπο που εκφράζεσαι, καθώς υπάρχει κίνδυνος να αποκαλύψεις κάτι που προτιμούσες να κρατήσεις κρυφό. Καθυστερήσεις στις μετακινήσεις ή προβλήματα στην επικοινωνία και στην τεχνολογία ανατρέπουν προσωρινά το πρόγραμμά σου. Παράλληλα, σκέψεις και ανησυχίες που καταπίεζες επιστρέφουν και ζητούν την προσοχή σου. Απόφυγε τα διαστικά συμπεράσματα και μην πιστεύεις αμέσως όσα ακούς. Λίγος χρόνος μακριά από τη φασαρία θα σε βοηθήσει να βάλεις σε τάξη το μυαλό σου.
άκουσε τη διέστησή σου και μην αφήσεις τον φόβο να καθορίσει τις αποφάσεις σου. Φανταστικά στα λέει. Συμφωνώ με όλα, γιατί εγώ ξέρω και την αγγλική. Λοιπόν, και πάμε στον υδροχό για το ρίλο και την Ελένη που δεν είναι κανείς από τους δύο εδώ πέρα. Ελπίζω να ακούει κάποιος που δεν ακούει, αλλά okay. Πάμε να δούμε τι λέει για τον υδροχό, να ξέρουμε και για μας τι γίνεται. Ο ήλιος από τον 8ο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον ουρανό στον 5ο σου και φέρνει απρόβλεπτες εξελίξεις σε οικονομικά και συστηματικά ζητήματα. Ένα έκτακτο έξοδο που αφορά ένα παιδί, παιδί δεν έχω, μία δημιουργική δραστηριότητα ή μία προσωπική επιθυμία μπορεί να ανατρέψει τον προϋπολογισμό σου. Απόφυγε τα οικονομικά ρίσκα, τις παρορμητικές αγορές και τις επενδύσεις που υπόσχονται γρήγορο κέρδος. Δεν είμαι τέτοιος τύπος. Στην προσωπική σου ζωή, μια ξαφνική γνωριμία ή μια αποκάλυψη ανανεώνει το ενδιαφέρον σου, αλλά ταυτόχρονα γεννά ανασφάλεια. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, η κτητικότητα και η ζήλια μπορεί να οδηγήσουν σε έντονες αντιδράσεις. Δεν έχω σχέση, για όποιον περνάει από το μυαλό του κάτι. Χρειάζεται να δώσεις περισσότερο χώρο στο πρόσωπο που αγαπάς, χωρίς να αποφεύγεις τις ουσιαστικές συζητήσεις. Μια κατάσταση θα σε αναγκάσει να αντιμετωπίσεις συναισθήματα που προσπαθούσες να ελέγξεις. Μάλιστα. Ρόιδο μας τα κάνει. Αυτό έχω να δηλώσω. Αυτά ήταν για τα... για τα ζώδια. Και ένας στο 95 ζητά και ζυγό. Για να δούμε και το ζυγό μία. Λοιπόν, για τον φίλο που ζήτησε ζυγό, το τετράγωνο του ήλιου από το 12ο σου με τον ουρανό στον 9ο σου φέρνει στην επιφάνεια φόβους και αφιβολίες που επηρεάζουν την κρίση σου. Μία είδηση, μία αποκάλυψη ή μία ξαφνική αλλαγή σε ένα ταξίδι που μπορεί να σε αναστατώσει. Νομικές, εκπαιδευτικές ή γραφειοκρατικές υποθέσεις ενδέχεται να παρουσιάσουν καθυστερήσεις και απρόβλεπτες εξελίξεις. Παράλληλα, αρχίζεις να αφισβητείς πεπιθήσεις και επιλογές που μέχρι τώρα θεωρούσες δεδομένες. Απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις, καθώς δεν έχεις ακόμη όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Πρόσεξε παρασκηνιακές κινήσεις ή λόγια που μπορεί να εκθέσουν ένα μυστικό σου. Η ανάγκη να απομακρυνθείς από την καθημερινότητα γίνεται εντονότερη, όμως χρειάζεται ξεκούραση και όχι φυγή. Δώσε χρόνο στα γεγονότα να ξεκαθαρίσουν πριν αποφασίσεις ποια κατεύθυνση θα κινηθείς. Μάλιστα. Δύσκολα τα λέγει για τον ζυγό. Δύσκολα γενικώς τα άστρα. Λοιπόν, αυτά για τα ζώδια. Αλλά είμαι προβληματισμένος ιδιαίτερα, μπορώ να δηλώσω. Επειδή τα μοιραζόμαστε όλα. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, και να καλημερίσουμε και τη φίλη μας την Αρετή που λέει καλημέρα Σταύρο, καλή σεζόν. Εύχομαι με δύναμη, χαιρετισμούς στους φίλους της εκπομπής και πολλά φιλιά στην Ειρήνη και στην Αγγελική. Αυτά από τη φίλη μας την Αρετούλα. Η Ειρήνη που μας ενημέρωσε για την Αρετή ότι θα βρεθούν να δούνε Παοκάρα. Και ο Φώτης που ζήτησε το Ξώτη και Ευρωχώ για το Ρήλο. Και αυτά. Μια χαρά. Πάμε σε διάλειμμα με τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα και θα επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα και με άλλο ένα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιώργος Γιαννίσης. Και όπως σημειώνει εδώ πέρα και η αρετή, τραγουδάρες έχει πει ο Δημήτρης. Μπράβο για το αφιέρωμα στον Δημήτρη Κόκοτα. Σε ευχαριστώ, αρετή, να είσαι καλά. Και η Αγγελικούλτη, τραγουδάρες έχει πει ο Δημήτρης. Μπράβο για το αφιέρωμα στον Δημήτρη Κόκοτα. Σε ευχαριστώ, αρετή, να είσαι καλά. Και η Αγγελικούλα,

0: παρουσιάσω γιατί έχω μια υποχρέωση προσωπική. Περιμένω τις υποχρεώσεις σας. Λοιπόν, αυτά από Αγγελική και Αρετή. Πάμε στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Μεσσηνία που λέει: καλημέρα φίλε Σταύρο, ζέστη πολύ, τι θα κάνουμε με αυτή τη ζέστη. Υπομονή και κουράγιο. Αυτό θα κάνεις φίλε Παναγιώτη. Και πάμε και στα μηνύματα εδώ πέρα. Και λέει εδώ πέρα ένας φίλος: γεια σου Σταύρο, τι πιστεύεις, είναι ο Ζιντάν στους 5 καλύτερους παίκτες όλων των εποχών? Στην προσωπική μου λίστα είναι ένας από τους μάγους που ξεχωρίζω. Είναι. Ένας άλλος λέει εδώ πέρα: καλημέρα τρελόπεδο, ετοιμάζομαι να φύγω γιατί σήμερα το απόγευμα θα τρέξω τον ημαραθώνιο στην Σκυρίτιδα Run 2026 έξω από την Τρίπολη. Μάκα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Ένας φίλος αναρωτιέται τι είναι τα τρίγωνα, τετράγωνα κτλ. Που λέμε στα ζώδια. Γιάννης η Θεέ, πάρε τον Sport FM. Δεν ξέρω αν έχει τέτοια οικονομική δυνατότητα ο φίλος ο Γιάννης. Τι άλλο έχει. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ Τάκης. Γεια σου Τάκαρε. Καλημέρα Σταύρο, Γιάννης από Κρέστενα. Αν μπορείς πες και για Παρθενό. Δεν το είδα πριν αυτό Γιάννη, αλλά αύριο επιφυλάσσομαι. Υπάρχουν εδώ πέρα διάφορες αντιδράσεις για τη δήλωση αυτή που έκανε ο κύριος Μαρινάκης και αυτό που είπε ότι να πάμε all the way και να πάρουμε το Europa και τα λοιπά. Όλα αυτά θα δουν. Για το δίδυμο που διαβάσαμε πριν λέει, πες δίδυμο λέει, να δω αν θα βρω κοπέλα το Σεπτέμβριο. Μπορεί αύριο να σας πω τα ζώδια για Σεπτέμβριο, να πω όλα τα ζώδια. Θα δω πώς θα το διαχειριστώ για να το πούμε με τον, που θα είμαστε με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Λοιπόν, καλημέρα εκεί στην Πάτρα, στους Sport FM Πάτρας, γιατί οι πατρινοί παίζουν μουσική μόνο και δεν ακούμε τις εκπομπές, κάντε κάτι. Αυτό είναι μια ιστορία που έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Την καλημέρα μας ξανά στο φίλο μας τον Αναστάσα από το Σεντροπέ. Πολύ καλημέρα σου, κρυός με κόρη Ταυρίνα. Αυτό δεν το είδα Γιωργάρα που λέει: ο Δημήτρης ήταν αγαπημένος ακόμα και σε αυτούς που δεν ακούν λαϊκά. Πραγματικά σπουδαίος Γιώργος Metal Taxi. Τι άλλο, ναι, την Πορσελάνη περιμένεις εσύ για να καψουρευτείς. Γκομενιάρη, γκομενιάρη. Άκου τον, ερωτική εξομολόγηση θα μας κάνει σε λίγο. Έλα, λέγε πώς τη λένε. Σιγά μην πω το όνομα της κοπέλας τώρα, που έχει και παιδιά και σύζυγο κανονικά, μια χαρά είναι η κοπέλα. Να αναφέρω ότι ο Δημήτρης Κοκότας είχε κάνει σημαντικό φιλανθρωπικό έργο στο Μαρούσο που διατηρούσε εστιατόριο, πολλά δωρεάν γεύματα για άπορους και πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας. Και έχω ανατριχιάσει τώρα γιατί αυτό δεν το ήξερα. Αν και κάπου πήρε το μάτι μου ότι είχε και μαγαζί στο Νέο Ηράκλειο. Και αυτό δεν το ήξερα, να σας πω την αλήθεια, για τον Δημήτρη Κόκοτα. Και πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στον Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7.30 και 2 ώρες αργότερα παίζουν Πανετολικός Καλαμάτα, ενώ το κυρίως μενού είναι κυριακάτικο. Στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέψαμε και επειδή έγινε μια παρεξήγηση, μου λέει: με παντρεμένη ρε, δεν τρέπεσε λίγο? Όχι, δεν ήμουνα ερωτευμένος από στα παιδικά μου χρόνια με παντρεμένη. Τώρα η κοπέλα είναι παντρεμένη. Τότε στο σχολείο ήμουν ερωτευμένος με ένα κορίτσι πάρα πολύ και αφιερώναμε Δημήτρη

Κούβατα και Στέφανο Κουρκολή. Να ξέρετε. Τέτοιο ήμουνα. Και Γιώργο Λεμπέση. Αυτούς τους τρεις στη συγκεκριμένη κοπέλα. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Λέπουρα από το Ολυμπιακό Χωριό που λέει: καλημέρα, φίλε μου Σταύρο. Είχα μια ελπίδα να δω την ΑΕΚ με αντίπαλο τη Φέγενορντ, αλλά. Λοιπόν, και πάμε και στα υπόλοιπα. Μου έχει στείλει τώρα εδώ πέρα ένας φίλος που λέει: καλημέρα για έναν δήμαρχο κτλ. Εγώ διαφωνώ πάντως στο μήνυμα αυτό. Δεν συμφωνώ ότι είναι ο καλύτερος δήμαρχος έως τώρα. Διαφωνώ κάθετα, φίλε Ηλία. Κάθετα. Θεωρώ ότι είναι και από τους χειρότερους. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν θέλω να ανοίξω παραπάνω τη συζήτηση για ποιον και τι αφορά, αλλά θεωρώ ότι είναι από τους χειρότερους. Λοιπόν. Και αυτή είναι και η αίσθηση που υπάρχει γενικότερα. Να ξέρεις. Επειδή μιλάω με ανθρώπους. Υπάρχει πολλή κριτική για την εθνική ομάδα μπάσκετ και ότι δεν μπορεί να λύσει ούτε ο Γκάλης ούτε ο Γιαννάκης το πρόβλημα. Σε αυτά που ανέφερα, ότι πρέπει να υπάρξει μια έτσι, ένωση των ανθρώπων που έχουν προσφέρει στο άθλημα. Με κορυφαίο όλων τον Νίκο Γκάλη, τον Γιαννάκη και τους υπόλοιπους κτλ. Ένας άλλος λέει: Παπαλουκάς, Διαμαντίδης, Πρίντιζης, οι Legends θα τα βλέπουν αυτά και θα θέλουν να ανοίξει η γη. Τραγωδία. Από μπάσκετ λέει μόνο Ευρωλιγκάρα. Διαφωνώ. Θεωρώ ότι η Ευρωλίγκα έχει κάνει πάρα πολύ κακό στο ελληνικό μπάσκετ, γιατί οι σύλλογοι με αποτέλεσμα ως στόχο να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρωλίγκα και φυσικά στόχο την κατάκτησή της έχουν κάνει κακό. Στο ελληνικό μπάσκετ και αυτό δεν το αντιλαμβάνεται κανείς από τους μεγάλους. Ένας άλλος λέει να φύγει ο Σπανούλης, λες και είναι ο Σπανούλης το πρόβλημα. Κριτική στην ΕΟΚ. Λέει φανταστείτε εθνική ομάδα που έχει στο ρόλο της έναν από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών να έχει καταντήσει έτσι και μάλλον αναφέρεται στο Γιάννη, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Ποιος Γκάλης και Γιαννάκης διώχνουν στο Σπανούλη και ζητάς από τον Μπαρτζόκα 2 χρόνια να φτιάξει ένα κορμό. Και ο Μπαρτζόκας να έρθει και ο. Και ποιος να πω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, ο κορυφαίος όλο το πρωί και ο Τζόρνταν να είναι στον πάγκο, έτσι όπως είναι το σύστημα στο ελληνικό μπάσκετ, δεν πρέπει να δούμε ποτέ προκοπή. Ένας άλλος παιδί είπα λύση, λέει: λύση έχει μόνο ο ΠΑΟΚ. Καλό, ένας άλλος ασκεί κριτική στο Σπανούλη και λέει: τελικά απέδειξε ότι δεν έχει κάνει τίποτα και ότι δεν αξίζει σαν προπονητής. Διαφωνώ κάθετα ότι δεν είναι το πρόβλημα ο Σπανούλης. Αλλά γενικότερα η λειτουργία του ελληνικού μπάσκετ. Ένας άλλος αναφέρεται στην ΑΕΚ και λέει ότι παιδιά η ΑΕΚ πολύ δύσκολα θα μαζέψει πάνω από 5 βαθμούς όσο για τον Όφη πιθανότατα τελευταίος με έναν 2 βαθμούς. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε τι θα γίνει. Πάνω, όχι πάνω. Ο Γιαννίσης είναι. Στάρο Γιώργο, καλημέρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάικλ Τζάκσον. Μήπως θα μπορούσε να παίξει το βράδυ η εκπομπή που κάναμε πριν από λίγα χρόνια να είστε πάντα καλά, Νικόλας. Γεια σου, Νικόλα. Κριτική για τον Ολυμπιακό ότι δεν θα κάνει τίποτα φέτος και θα χάσει και από την Τερέντσε και την μεγάλη ευκαιρία της Τερέντσε για νίκη με Ολυμπιακό. Οκ. Okay. Θα τα δούμε όλα αυτά, παιδιά. Κρατήστε λίγο τις κριτικές σας και θα κάνουμε λογαριασμό και ταμείο τον Ιανουάριο, τέλη Ιανουαρίου. Και η κριτική στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού ότι δεν πάει όλη καλά η κατάσταση. Και γενικότερα όλα αυτά που καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Ένα λεπτάκι να δούμε πού το. Γιατί έφυγε προς τα πάνω. Καλημέρα Σταύρο και στην όμορφη παρέα. Έχουμε συγκαθεί φέτος με το μεταγραφικό σχεδιασμό. Τη φάση μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Λέει ο Μιχάλης 7 κορυδαλάρα. Άλλη κριτική για το Σπανούλη και την εθνική. Δεν φταίει ο Σπανούλης για εμένα. Ούτε οι παίχτες που βρίσκονται τώρα. Φταίει το πώς λειτουργεί το ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Ξεκάθαρα. Τι άλλο έχει. Αυτά τα θεωρώ, τα διάβασα όλα τα μηνύματα. Τι ψάχνουμε να βρούμε, Σταύρο μας. Μας άφησε πίσω το άθλημα. Το σκεπτόμενο μπάσκετ ξεπεράστηκε και πήγε στην ταχύτητα και στις πολλές επιθέσεις. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση και πιστεύω ότι αύριο με τον Χρήστο Μπορομπόλη μπορείτε να συζητήσετε περισσότερα, που είναι και μπασκετάνθρωπος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα προγράμματα σε εξωτερικό και Ελλάδα που θα κάνουμε φινάλε. Θυμήθηκα για ποιο λόγο είχα ανοίξει εδώ πέρα το sportfm.gr γιατί ήθελα να δω και την πρώτη αγωνιστική στην Superbet Super League. Ένα λεπτάκι να ανοίξει εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε στην Αγγλία. Δεύτερη αγωνιστική. Χθες η Manchester City επικράτησε με 4-1 της Crystal Palace στην έδρα της Crystal Palace. Σήμερα έχουμε σέντρα στις 2.30 με τη Liverpool να υποδέχεται την Nottingham Forest. Στις 5 η Bournemouth υποδέχεται την Everton. Έχουμε στις 5 το Coventry Hull, οι δύο νεοφώτιστες.
Και στις 7.30 η Tottenham παίζει με τη Newcastle. Αύριο Chelsea Brighton, Leeds Bradford, Sunderland Fulham και Manchester United Ipswich. Τη Δευτέρα η Arsenal του Τζόλι παίζει στην έδρα της Aston Villa. Και να καλημερίσω τον Νικόλα που τον ξέχασα και ζητάω συγγνώμη, του ζητάω συγγνώμη γιατί είχε έρθει πριν, που λέει καλημέρα γορίνα, πρωινό καφεδάκι με τη γυναίκα μου τη Μαριάννα και φυσικά την Ήρια. Τι κομμάτια έχει πει, προφανώς αναφέρεται στον Δημήτρη Κόκοτα, και μου στείλε φωτογραφία με την Ήρια που γράφει φύλακας. Άμα έχεις την Ήρια, δεν φοβάσαι τίποτα. Και όπως έχω πει, είναι η ίδια ο Τζόι. Οπότε ετοιμαστείτε να γνωριστείτε με τον Δημήτρη. Αφήνουμε Νικόλα, Νίρια και Μαριάννα, που τους ευχαριστώ για τα μηνύματα, και πάμε στην Γερμανία, Bundesliga, πρώτη αγωνιστική. Μπάγερ Μονάχου, Στουτγκάρδη 5-1. Σήμερα στις 4.30 η Leverkusen παίζει στην έδρα της Elversberg. Η Κολονία παίζει με τη Χόφενχάιμ στις 4.30, είναι το βασικό πρόγραμμα. Mainz Paderborn, Λιψία Gladbach, Union Βερολίνου Eintracht. Και στις 7.30 η Dortmund του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια παίζει με το Αμβούργο. Οπότε θα δούμε Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Αύριο 4.30 Freiburg Werder και το απόγευμα Augsburg Schalke. Φεύγουμε από τη Γερμανία, πάμε Ισπανία, La Liga. Τρίτη αγωνιστική έχει φτάσει εσείως η Ισπανία. Santander Elche 3-2, Alaves Villarreal 1-0. Σήμερα στις 6 Levante Betis, στις 8 Sociedad Espanyol και στις 10.30 Sevilla Atletico. Αύριο η Real παίζει με τη Μάλαγα, η La Coruña υποδέχεται τη Βαλένθια και το βραδάκι υπάρχει το Celta Bilbao. Τη Δευτέρα έχουμε το Osasuna Getafe και Barcelona Vallecano. Πάμε στη Γαλλία, πρώτη κατηγορία Ligue 1. Δεύτερη αγωνιστική, χθες Lille Paris Saint-Germain 2-2. Oh, γέλα για την Paris. Στρασβούργο Lens 6 και 4 σήμερα. Και στις 10 παρατέταρτο έχουμε Auxerre Angers, Brest Toulouse και Lorient Troyes και Lyon Havre. Αύριο Paris FC Rennes με Le Mans και Μονακό Marseille. Ωραία ματσάκια έχει, ωραία ματσάκια έχει στη Γαλλία. Πάμε τώρα στην Ιταλία, στη γειτονιά μας. Δεύτερη αγωνιστική Serie A. Χθες η Μίλαν επικράτησε με 2-0 τη Βενέτσια. Σήμερα στις 7.30 Φιωρεντίνα Φροζινόνε. Την ίδια ώρα Μόντσα Ουντινέζε. Και επίσης Σασουόλο Τωρίνο. Και το βραδάκι 10 παρατέταρτο Γιουβέντους υποδέχεται την Πάρμα. Αύριο η Νάπολη υποδέχεται την Κόμο, που είναι αντίπαλος της ΑΕΚ του Champions League. Η Ίντερ παίζει στην έδρα της Κάλιαρη, η Λάτσιο παίζει με την Τζένοα και τη Δευτέρα έχουμε Λέτσε Ρώμα και Αταλάντα Μπολόνια. Μάλιστα. Και πάμε στην Ολλανδία, Eredivisie για τέταρτη αγωνιστική έχουν φτάσει εκεί πέρα, γιατί ξεκίνησαν νομίζω 2 εβδομάδες νωρίτερα από τους άλλους στα ξένα πρωταθλήματα. Χθες Groningen Fortuna Sittard 2-3, σήμερα Excelsior Sparta Rotterdam 5.30, 8 παρατέρατο Alkmaar Go Ahead Eagles και στις 10 το βράδυ η Τσβόλε υποδέχεται την Αιμέχεν. Αύριο το μεσημεράκι Ουτρέχτη Άιτχόφεν, Φέγενορντ Άντο Ντεν Χαγ, Βίλεμ Χέρεμφεν και ο Άγιαξ παίζει στις 6 παρατέρατο στην έδρα της Τέλσταρ και το βραδάκι αύριο Καμπούρ Βέντε. Και πάμε να δούμε και το τουρκικό πρωτάθλημα, να δούμε ποιο παίζει η Γαλατά Σεράι που είναι αντίπαλος της ΑΕΚ του Champions League. Παίζει με την Κοσδεπέ. Σήμερα το βράδυ, 9.30, Γαλατά Σεράι Κοστεπέ. Αυτά και από την Τουρκία και πάμε και στην Πορτογαλία που έχουμε τα παιδιά μας και χθες έπαιζε και η Sporting, να δω αν έπαιζε και ο Ιωαννίδης ή ο Βαγιανίδης. Λοιπόν, ο Ιωαννίδης πέρασε αλλαγή από ό,τι βλέπω, πέρασε αλλαγή ο Ιωαννίδης και επικράτησε με 4-0 η Sporting, να δω αν έβαλε κανένα γκολάκι. Όχι, ήταν όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Στο 5, 19, 26 και 37. Άνετη νίκη τη Sporting επί τη Rio Ave για την τέταρτη αγωνιστική τη Primeira Liga τη Πορτογαλία. Σήμερα 5.30 Αλβέρκα Σάντα Κλάρα, Αρούκα Μαρίτιμο, Ακαδέμικο Βισέου Πόρτο στι 8. Και αύριο έχουμε Nacional Estrela με τρέλα, Κάσα Πία Μορεϊρένσε και Φαμαλικάο
Ζιλ Βιθέντε. Αύριο το βραδάκι Μπενφίκα του Παυλίδη με Μπενφίκα Εστορίλ και Μπράγκα με Γκυμαράες. Αυτά από τα εξωτερικά και πάμε και στην Ελλάδα. Σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Στις 7.30 ο Βόλος υποδέχεται στο Πανθεσσαλικό τον Ηρακλής. Τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 9. Και στις 9.30 ο Πανετολικός φιλοξενεί την Καλεμάτα στο Αγρίνιο, Κοσμοτέ Sport 8. Αύριο έχουμε Άρης Όφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, άρα γι' αυτό θα πάει η Ειρήνη με την Αρετή, στο Περιστέρι θα πάνε, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Και τι ωραία που τα φτιάξανε άλλη μια φορά στη Σούπερ Λίγκα, 9 η ώρα ο Αστέρας με τον Ολυμπιακό και 9 η ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. Φανταστικά, μπράβο, ειρωνικά το λέω. Και την Δευτέρα ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική της Στίχημαν Super League με το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στη Λιβαδιά και κάπως έτσι γίνεται το φινάλι της αγωνιστικής. Και πάμε να δούμε και την πρεμιέρα, την κλήρωση της πρεμιέρας για την Superbet League 2. Πρώτη αγωνιστική είναι Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β, Μαρκό Μελαραμπή Πανσεραϊκός, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας. Έχουμε ντέρμπι από δύο ομάδες που είναι στην πρώτη κατηγορία, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, τα μέρη του Ακτύπη, και Πανθρακικός Πύργος. Αυτή είναι η πρεμιέρα της Superbet League 2 και περιμένουμε να ξεκινήσει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στις 6 Σεπτεμβρίου. 6 Σεπτεμβρίου είναι η γενική ενημέρωση, οπότε κάπως έτσι θα ξεκινήσει η αγωνιστική στη Superbet League 2. Αυτά, να δω και κανένα μήνυμα αν υπάρχει εδώ πέρα. Καλημέρα, λέει Δημήτρης Μποντζούρ από Μασαλία. Υπάρχει κριτική για το Μαρινάκι. Και της Ρεάλ το φόβητρο. Όντως τώρα υπάρχει τέτοιο στίχος στον ύμνο της ΑΕΚ Σταύρου. Ναι, είναι το φόβητρο και είναι και η μοναδική ομάδα που δεν έχει κερδίσει ποτέ στο Champions League η ΑΕΚ. Η Arsenal, η ΑΕΚ και η Marseille. Δεν έχει κερδίσει ποτέ η Ρεάλ στο Champions League. Δεύτερη σερή γκέλα για την Παρή, ακριβώς με τέτοιο σκορ. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Καλημέρα, νιώθω με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού όπως τότε που δεν υπήρχε ίντερνετ και μαθαίναμε ρεπορτάζ από εφημερίδες μόνο. Αυτά είναι τα μηνύματα. Αυτά είναι τα μηνύματα. Αυτά και από εμάς. Να είστε όλοι μα όλοι καλά. Ακολουθεί Κώστας Παπαγεωργίου. Ακολουθεί Κώστας Παπαγεωργίου και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Και κλείνουμε με το αγαπημένο μου τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλώς τα παιδιά, καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, έτσι μπούκαρα μέσα, έτσι χωρίς πρόγραμμα. Κώστας Παπαγεωργίου μαζί σας για δύο ώρες στη φιλόξενη συχνότητα του Big Wings Sport FM 94,6, το κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο, το οποίο τις επόμενες δύο ώρες μετατρέπεται σε έναν ραδιοφωνικό καλοκαιρινό αχταρμά. Έτσι για να πάει καλά ρε παιδί μου ημέρα. Δεν είμαι μόνος, ο Γιώργης ο Γιαννίσης είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Έχουμε ετοιμάσει και μερικές special επιλογές για αυτή την ώρα. Για να ξυπνήσετε χαλαράουα ή να κοιμηθείτε χαλαράουα, γιατί υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι είναι ξενύχτες, τους είδα στον δρόμο. Καταλαβαίνεις τη διαφορά του ξενύχτη από αυτόν που έχει έρθει από τις διακοπές, στο στυλ της οδήγησης. Ο ξενύχτης παλιότερα έκανε μερικά οχταράκια, αλλά τώρα καταλαβαίνετε, επειδή τα μέτρα για το αλκοτέστ είναι πολύ αυστηρά και πολύ καλά κάνουν εννοείται, πηγαίνει λιγάκι με 10-15 χιλιόμετρα περίπου την ώρα. Μην έχουμε και τίποτα περίεργες καταστάσεις. Από την άλλη, ο οδηγός που έχει έρθει από τις διακοπές και έχει φάει στη μάπα την κίνηση στο λιμάνι, βλέπεις ότι είναι μέσα στα νεύρα. Κόρνα με το παραμικρό. Άλλωστε το παγκόσμιο ρεκόρ ποτέ δεν σπάει, το έχουμε μόνο εμείς οι Έλληνες. Ποιο είναι αυτό? Είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από το άνοιγμα του πράσινου φαναριού, έτσι, και την κόρνα του δεύτερου αυτοκινήτου προς τον μπροστινό οδηγό, ούτως ώστε να ξεκινήσει. Πρέπει να είναι ένα κλάσμα του δευτερολέπτου τουλάχιστον. Γιατί εμείς οι Έλληνες τα έχουμε αυτά τα ρεκόρ, είναι δικά μας. Το καλοκαίρι όμως δεν σταμάτα ποτέ. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Άλλωστε, όπως λένε και λοκομότο, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Αλλά γιατί έχουμε βάλει αυτή την επιλογή, ενώ την πρώτη με τη Φραγκοσυριανή? Είναι μια κλασική εικόνα την οποία όλοι όσοι έχουμε ταξιδέψει Κυκλάδες και πηγαίνει το καράβι στη Σύρο, είτε για να κατέβουμε λοιπόν, είτε για να είναι ένας σταθμός που θα πάρει άλλους επιβάτες και να πάμε σε άλλα νησιά. Πάντα στη Σύρο μου αρέσει η κλασική εικόνα με τον τύπο που μπαίνει μέσα με τα καλάθια και πουλάει φυσικά Συριανά λουκουμάκια, χαλβαδόπιτες και ούτω καθεξής. Είναι αυτή η πάρα πολύ ωραία εικόνα που έχει χαλαρώσει μέσα στο καράβι, είσαι εξαπλωμένος, έχει αράξει και την ώρα που κοιμάσαι και βρίσκεσαι στην αγκαλιά του Μορφέα, του Μορφέα και του Ορφέα, γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Έτσι, ο Ορφέας είναι άλλος. Άμα θες να ακούσει μουσική, ακούς Ορφέα. Άμα θες να κοιμηθείς, στην αγκαλιά του Μορφέα. Βέβαια, αυτά να τα προσέχετε λιγάκι τώρα, καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, είσαι στην αγκαλιά λοιπόν του Μορφέα και ξαφνικά εκεί που έχεις πάρει λίγο τον ύπνο, ακούς μια γλυκιά θεσπέσια φωνή. Χαλβαδόπιτες, παιδιά! Πάρε Συριανό λουκουμάκι. Έχει και φιστίκι εγγύνη στο καπάκι, έτσι, ρε παιδί μου, για την κουρμεδιά. Και μου αρέσει αυτή η εικόνα, γιατί που μπαίνουν μέσα στο λιμάνι της Σύρου, κατεβαίνουν Μύκονο, ξαναπαίρνουν το καράβι από Μύκονο, επιστρέφουν στη Σύρο. Να πάρουμε μπουκίτσες, παιδιά, μπουκίτσες, να γλυκαθούμε λιγάκι. Μόνο στο ήλιο βασιλέμα. Περίμενε, γιατί δεν είπαμε και τρόπους επικοινωνίας. Μπαίνετε λοιπόν στο Big Wings Sport FM, έτσι, μπαίνετε μέσα στο site, κλικάρετε πάνω στα μηνύματα και χτυπάτε ό,τι θέλετε. Εγώ τα διαβάζω και φυσικά κάνουμε μία αναπαραγωγή στον αέρα αυτών που έχουν ένα ενδιαφέρον. Και στα social media, ξέρετε, και στο Facebook και στο Instagram, ξέρετε τις σελίδες μου, τα λέμε και από εκεί. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς διαμορφώνεται λιγάκι αυτή η ωραία επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που έχει αρκετές ευρωπαϊκές βραδιές που θα μας χαρίσουν οι ελληνικές ομάδες από τον φθινόπωρο. Θέλω να πιστεύω να πάει μέχρι το τέλος του δρόμου. Θα είναι πολύ όμορφο αυτό, όσο πιο μακριά πάνε οι ελληνικές ομάδες. Όχι τίποτα άλλο, γιατί στην Ευρώπη, παιδί μου, λιγάκι φεύγει και η τοξικότητα που πολλές φορές παρατηρούμε στα Ενελάδη παιχνίδια. Και μια από αυτό πολύ ωραία εικόνα που αντικρίσαμε αυτές τις μέρες, όποιος είχε κινητό με απεριόριστα δεδομένα και μπορούσε να δει κανάλια μέσα στο καράβι, να έχει το κινητό και πίσω του ματράχαλοι να προσπαθούν να δουν
τον αγώνα μέσα από την οθόνη του κινητού. Ωραίες εικόνες. Και μάλιστα κάποιοι είχαν και απέτηση, δηλαδή να πετάξει όλες την κοπέλα του. Κάτσε ρε φίλε, δεν έχουμε το μάτς τώρα. Πετάει την κοπέλα του για να κάτσει να δει δίπλα. Λάθρο τηλεθεατής. Ωραίες, ωραίες καλοκαιρινές εικόνες, όπως είπαμε. Λοιπόν, για το φίλο μου που λέει με το βούρτσα μπάλα και τραμπάλα, είναι παλαιότερα, αλλού. Και το κάστρο του Τακέση, ναι, ναι, παλιά στο Sky με τον Αγγίρη Δυνατοκίκα. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που ήρθε στην Ελλάδα και βλέπαμε τις τρομερές και εντυπωσιακές κινήσεις που έκαναν οι Ιάπωνες, έτσι, οπαδοί, γιατί ήταν πραγματικά οπαδοί ενός παιχνιδιού, το οποίο μπορούσες να πάθεις τα πάντα, αλλά το γουστάρανε, γιατί ξέρετε, η πίεση στην Ιαπωνία είναι πολύ μεγάλη, οπότε τέτοια παιχνίδια ήταν να ξεδώσουν. Και πηγαίνανε λοιπόν, δηλώνανε συμμετοχή και χτυπιόντουσαν εκεί στα βραχάκια, πέφτανε από ύψος, και όλο αυτό το συνοθήλευμα το βλέπαμε παλαιότερα και εμείς το σπικάραμε μαζί με τον Ακίνδυνο, τον Γκίκα. Αυτά για το φίλο που θυμήθηκε αυτές τις πολύ ωραίες στιγμές. Η φάση είναι Bob Marley, μπορεί να είναι, γιατί όχι. Χαλαράουα παιδιά, χαλαράουα. Τι και αν το ημερολόγιο δείχνει 29 Αυγούστου, για μας την καρδιά μας πρέπει να είναι πάντα Ιούλιος. Θα μου πεις ρε παιδί μου, εντάξει, και αν έχεις επιστρέψει από άδεια και μπαίνεις λιγάκι στην δουλειά και στην πίεση, ειδικά όταν έχεις παιδιά, να ετοιμάσεις την καινούργια σχολική χρονιά, να πας να αγοράσεις τα σχολικά προϊόντα, προετοιμασίες, φροντιστήρια, ή αν έχεις παιδί που είναι φοιτητής και έχει περάσει επαρχία, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Ξεκινάς σταυροκοπιέσαι το πρωί για να πας να βρεις ένα σπίτι το οποίο θα έχει μια τιμή λογική. Τι λέω, τιμές λογικές. Εντάξει, οκ. Okay. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN Sport FM 94,6.

Wakaboo. Έτσι, Boo Boo Boo Boo Radleys από το 1995. Ένα κομμάτι για να ξυπνήσουμε σαββατιάτικο. Ένα ξύπνημα ωραίο. 8 και 17 δείχνει το ρολόι. Big Wins for FM 94,6. Κώστας Παπαγεωργίου εδώ στα μικρόφωνα. Η Παμπούκαρα μέσα. Θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 10. Ο Πάνος ο Ρήλος κάνει χρήση της άδειάς του. Αυτά για να κάνω και μια αποκατάσταση της τάξης, έτσι. Δεν έκανα ραδιοφωνικό πραξικόπημα, μην ανησυχείτε. Για το φίλο μου τον Νικόλα, καλημέρα Κώστα, σε τα σχολικά πες μας τι γίνεται με Ουνάη. Δεν ξέρω, εγώ διαβάζω το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λέει ότι ήταν μια ανάσα από τον Άγιαξ, μετά βγήκε δημοσίευμα που το διαψεύδει αυτό. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τίποτα παραπάνω να σου πω, να μην είναι και κάτι ραδιοαρβίλα. Καλημέρα Κωστάρα, καλώς ήρθες. Άντε τώρα απομένει να ξανακυκλοφορήσει το Παναθηναϊκό τριφύλι και να κάνεις τα δικά σου. Γεια σου φίλε παρανόητη. Ωραίες εποχές, ένα περιοδικό το οποίο ξεχώρισε και πολλές προσφορές τα οποία τώρα λιγάκι φαντάζουν πολύ μακρινά, το να υπάρχουν περιοδικά τα οποία μην δίνανε μέχρι ρολόγια μέσα. Και αυτές τις συλλεκτικές φιγούρες ποδοσφαιριστών και τις οποίες τις είχε και το περιοδικό του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, θυμάμαι χαρακτηριστικά. Δεν θυμάμαι αν το αντίστοιχο της ΑΕΚ, νομίζω ότι ήταν το ΑΕΚ Empire το περιοδικό, αν έβγαλε ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ σε μινιατούρες. Σίγουρα πάντως Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είχαν βγει. Και μάλιστα ορισμένοι είχαν και τους δύο, και τις δύο εντεκάδες και μπορούσαν να κάνουν μια μορφή σουμπούτεο, λέμε τώρα, να παίζουν μπάλα μεταξύ τους. Να παίζουν μπάλα, δεν είπα να πλακώνονται. Γεια σου φίλε Σπύρο, που κάνεις και μοκάθαρση. Να είσαι καλά, να είσαι δυνατός. Και αυτός είναι ο σκοπός του ραδιοφώνου, να κάνουμε παρέα και πολύ περισσότερο καλή παρέα. Όπως λες, εύχομαι τα καλύτερα. Γεια σου φίλε Στέφανε. Μου με λες και παιχταρά. Ναι ρε παιδί μου, τι είμαι, πώς το λένε, δεκάρι παλαιάς κοπής.

Γεια σου φίλε Θοδωρή από την Κεσαριανή. Γεια σου φίλε Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα και στον φίλο μας ο Μπετονιέρας, ο οποίος λέει: «Η ΑΕΚ θα χαζέψει την Ευρώπη φέτος, μακάρι». Μιλάμε τώρα για Champions League, την κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Θα γίνει παρέλαση αστέρων και μακάρι η ΑΕΚ να φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο, ο οποίος όμως έχει και εξαιρετικό ενδιαφέρον συν της άλλης. Και ενδιαφέρον και ταξιδιωτικό, ε! Μόνο και μόνο που η ΑΕΚ θα κάνει δύο ταξίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία στο Μάντσεστερ με αντίπαλο τη City και μία στο Λονδίνο, ε? Γιατί εκεί παίζει η Σαχτάρ Ντονέτσκ στο Στάμφορντ Μπριτζ. Είδες, η Τσέλσι μπορεί να μην παίζει Ευρώπη φέτος, αλλά σου λέει: «Παιδί μου, πάμε να βλέπουμε την Σαχτάρ να δίνει ευρωπαϊκούς αγώνες εδώ στο Λονδίνο». Και δεν είναι τυχαία επιλογή, γιατί στο Λονδίνο λέει έχει και πολλούς Ουκρανούς και μετανάστες και πρόσφυγες, και σύντις άλλες είναι και αρκετοί Άγγλοι που θα θέλουν να πάνε να δουν τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Και βέβαια το δέλεαρ των φιλοξενούμενων οπαδών, φαντάζομαι τον κόσμο της ΑΕΚ που θα γεμίσει όλη την κερκίδα των φιλοξενούμενων οπαδών στο Στάμφορντ Μπριτζ, την ιστορική έδρα της Τσέλσι.

Caribbean Queen. Θέλετε να ήμασταν στην Καραϊβική, δεν θα ήταν άσχημα. Να πίνουμε τις ποτάρες μας. Πάφτινο ταξίδι, δεν το συζητάω. Αυτά τώρα είναι της πλάκας. Το όνειρο όμως δεν σταματάει ποτέ. Αυτό να έχετε κατά νου. Είναι αυτό που λέω, λέει, παιδί μου, να ήμουν τώρα λύσει στις Μαλδίβες που κάνεις κάτι τέτοιο, να πω, πω, να είμαι σε μια κατάσταση τελείως, τελείως αρτάν και εκεί που ονειρεύομαι, ξαφνικά ανοίγω τα μάτια μου και έχω βρεθεί μέχρι το πορτοράφτη. Καλά είναι και στο πορτοράφτη, καλά είναι, μια χαρά σου λέω. Δεν λέω για Λους Άντζελες, σε παρακαλώ, που γίνεται χαμός, παραλία Αρτέμιδα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο από το κατακίτρινο Εγάλεο, ο οποίος λέει μόνο ΑΕΚ. Λες να είναι το Εγάλεο μόνο ΑΕΚ, ναι. Θα έρθω να κάνω ένα γκάλωπ. Λόκο Μόντο, και τι εσείς τι λέτε, έχει κάνει κρύο στην Ελλάδα? Να μην κάνει ποτέ, λέω εγώ. Όχι τίποτα άλλο, να μην ξοδέψουμε και τα ντερά μας, γιατί κάτι άκουσα για την ενέργεια το χειμώνα που δεν θέλετε να ακούσετε περισσότερο. Και αυτό λέει, ας πάει το παλιά μέλλον, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Εκεί 35-40 βαθμούς να έχουμε, Γενάρη μήνα.

επειδή θέλετε και άλλες εικόνες από τα καράβια, γιατί άλλωστε καλοκαίρι και αν δεν φας το πήξιμο στο λιμάνι δεν γίνεται, παιδιά, δεν εννοείται. Αν και το τελευταίο διάστημα βλέπω αρκετούς, επειδή εντάξει ρε παιδί μου, λέει, τι να πάω σε κανένα νησί, προτιμώ να κινηθώ με το αυτοκίνητο, αν θέλω θάλασσα να πάω σε κάποιο μέρος το οποίο βρέχεται και να κάνω και τον μπανάκι μου, να πάω και σε κανένα ορεινό να δροσιστώ, γιατί λιγάκι το κόστος είναι απαγορευτικό, ειδικά αν έχεις και τετραμελή οικογένεια και θες και το αυτοκινητάκι. Τι άλλα, στο σπίτι όλοι καλά? Θυμάμαι αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες, ειδικά από το λιμάνι της Τίνου, μια που λέμε για τα καράβια. Θυμάσαι αυτές τις μεγάλες προβλήτες, ειδικά τα παλαιότερα χρόνια. Ήταν, πώς τρε παιδί μου, όχι δεν πηγαίνει και τώρα, πηγαίνει και τώρα γιατί είναι και οργανωμένες εκδρομές. Αλλά λέω λιγάκι για ηλικιωμένους, οι οποίοι πηγαίνουν και στη Μεγαλόχαρη να προσκυνήσουν και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι. Είναι η κλασική εικόνα λοιπόν που φεύγει, έρχεται το καράβι, μάλλον που το βλέπεις από μακριά. Ο λιμενικός προσπαθεί να βάλει τον κόσμο σε τάξη και με το που έρχεται το καράβι και ανοίγει μπουκαπόρτα και βγαίνουν τα πρώτα αυτοκίνητα και εν πάση περιπτώσει έρχεται το σήμα για να ανέβουν επάνω οι επιβάτες. Ο λιμενικός ανοίγει την πόρτα και πώς βλέπεις το κατοστάρι, πώς βλέπεις σε τελικούς Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι ξαφνικά λοιπόν βλέπεις ηλικιωμένους κυρίους και κυρίες να τρέχουν πολλές φορές και με βαλίτσες στα χέρια, γιατί πρέπει να πιάσουμε και μια καλή θέση μέσα στο σαλόνι. Και βλέπεις αυτό το κλασικό φαινόμενο, εκεί που κάποιος μπορεί να έχει κινητικά προβλήματα, είναι χάρη της μεγαλόχαρης όμως, να κάνουν ένα κατοστάρι γιαγιάδες, απίστευτο, για να προλάβουν καλή θέση στο σαλόνι. Εμείς οι παλιοί όμως, διακοπές στην ταράτσα, αγαπημένοι έτσι ντε, ακούστε το λίγο.

Έχω δει καριώτικο γλέντι πάνω σε ταράτσα. Ωρε φίλε, τρεις μέρες χορεύανε. Αυτοί χορεύανε και οι ένικοι από κάτω. Κάνανε το δικό τους πάρτι με την αστυνομία.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής, όσον αφορά στον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω και των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς, ακραίος κίνδυνος κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόριζο και Κάρπαθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο και Κό. Ιδιαίτερα δύσκολη αναμένεται η σημερινή μέρα, τόνισε σε σύσκεψη χθες ο αρμόδιος υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς. Μεγάλη πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εκχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού. Ιδιωτικές επενδύσεις 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα προανέγγειλε ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρελοκίνησης, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πριν τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, προανέγγειλε χθες από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Μία γυναίκα 35 ετών έχασε τη ζωή της όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε έπεσε πάνω σε περίφραξη σπιτιού στο Νεράκι Μεγάρων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Από αυτή τη Δευτέρα, η νύχτα στο Big Wins for FM
15: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
14: Νίκος Ράλης
15: και Μανώλης Μουσουράκης
14: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
15: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
14: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
15: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
14: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
15: After Review στο Big Wins for FM 94,6.
16: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, η Big Wins for FM 94,6, Κώστας Παπαγεωργίου, έτσι χωρίς πρόγραμμα, μπουκάρα μέσα και ήρθα. Γιώργος Γιαννίσης, στη ρυθμίση του ήχου και σαν σήμερα, 29 Αυγούστου του 1958, στον Γκάρι της Ινδιάνα, στις ΗΠΑ, γεννήθηκε ο Μάικλ Τζάκσον.

Και όπως λέει και ένας φίλος εδώ, απευθύνεται σε σένα, Γιώργο, για το Γιώργη το Γιαννίση. Αν μπορείς, λέει, να βάλεις κάποια στιγμή με τα μεσονύχτια, λέει, 2 με 5 το πρωί, μια εκπομπή που είχε κάνει ο Πάνος Ορίλος με αφιέρωμα στο Μάικλ Τζάκσον. Θα το εισηγηθούμε εδώ στην διεύθυνση. Ο Πάνος Ορίλος, να υπενθυμίσω ότι κάνει χρήση της άδειάς του. Γι' αυτό σηκώθηκε το ταμπελάκι, κατάλαβες, του χοντροθύμιου και είδα και εγώ, είδα φως και μπήκα.

υπήρχε μια τρομερή διασκευή που είχαν κάνει κάτι τύποι φοβεροί κάτω στην Κρήτη. Just Beers, που είναι όλη η θεωρία του καλοκαιριού. Ένα απίστευτο κομμάτι πριν από μερικά χρόνια. Στο ρυθμό του beat, Just Beers λοιπόν. Αλλά τώρα είναι 9:20 που μιλάμε για μπύρες, εδώ μιλάμε για καφέ και ούτω καθεξής. Ή μπορεί να μιλήσουμε για τσάι με λεμόνι, ε. Τι είχε πει κάποτε ο Δάκης, τι τραγούδι ήταν αυτό. Ε, το θυμάσαι Γιώργο, το έχουμε. Μπράβο.

Ναι, ναι, το τσάι με λεμόνι, ένας ύμνος στις αρχές της δεκαετίας του 90, το οποίο θα το ακούσουμε, το επιβάλλει άλλωστε και η διάθεση Σαββατιάτικη. Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι, όπως έλεγε το κομμάτι, και η αγωνία μου φουντώνει. Έχεις παίξει κανένα over under ανάλογα με το παιχνίδι που βλέπεις εκείνη την ώρα, μάλλον, ε. Κάποτε λοιπόν ο Δάκης έλεγε τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Τώρα δεν είναι απλά να πάρεις ένα τσάι με λεμόνι. Τώρα πρέπει να έχεις ένα τσάι με λίγο λιναρόσπορο, να βάλεις λίγο τζίντζερ, σπιτική λεμονάδα, να βάλεις και λιγάκι μέλι και είσαι κομπλέ.

Τσάι με λεμόνι και βλέπω σκαλόνι. Αυτό για την Αργεντινή. Τσάι με σκαλόνι στο μπαλκόνι. Και η αγωνία μου φωτώνει. Βέβαια στο τελικό του Μουντιάλ δεν υπήρχε καμία αγωνία, γιατί η Ισπανία το πήρε αέρα. Ασχέτως αν υποστηρίζαμε πολύ Αργεντίνα. Έβλεπα και είχα μάλλον μια κουβέντα με κάτι φιλαράκια και το έψαξα λιγάκι. Πώς ας πούμε οι παίχτες οι οποίοι είναι στα... Έβλεπα και είχα μάλλον μια κουβέντα με κάτι φιλαράκια και το έψαξα λιγάκι.

ομάδες δεν είναι ότι μπαίνουν χαλαρά γιατί έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και λέω πώς ένας οργανισμός πρέπει δηλαδή να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Θα μου πεις, οι παίκτες που αγωνίζονται σε top επίπεδο έχουν και την υποστήριξη και μπορούν να τα απεξέλθουν. Αλλά επειδή είναι πολύ σύντομο το διάστημα που ξεκουράζονται οι παίκτες και μπαίνουν μετά σε μια απαιτητική σεζόν, η οποία θα έχει το Champions League, ως επιτοπλίστων δηλαδή, οι άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχουν πρωταθλήματα, έχουν κύπελλα, έχουν και κάτι League Cup, έχουν και εθνικές ομάδες και θα πάνε τώρα να φτάσουν στο επόμενο καλοκαίρι, που αν έχει ξεκούραση, γιατί μετά αν πλακώσουν και οι άλλες διοργανώσεις, καταλαβαίνετε ότι ο οργανισμός σχεδόν είναι 12 μήνες στα κόκκινα ως εκεί που δεν παίρνει. Και μετά έχουν και απαιτήσει και οι φιλαθλοί. Δηλαδή από τέτοιες ποδοσφαιριστές. Έλα, μωρέ, δεν το βλέπεις, λέει. Ξέρετε, βέβαια, κάποια στιγμή μπορεί και αυτός να συνειδητοποιήσει πώς θα γίνει, δηλαδή. Πότε θα βρεθούμε οι δυο μας μόνοι. Βέβαια, σου λέει άλλος, παίρνει τόσα εκατομμύρια. Κάτσε, ρε φίλε. Ναι, οκ. Okay. Σε λίγο όμως, άμα είναι να φτιάξουμε τίποτα ρομπότ, να παίζουν ανθρωπόμορφα ρομπότ ποδόσφαιρο, να μην έχουμε κανένα ανάγκη, να του βλέπει, κοίταξε να δει, παίζουν συνέχεια με τρελή ένταση. 12 μήνες το χρόνο. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Αγάπη μόνο, αγάπη μόνο. It's only love. Αυτό πρέπει να είναι το μότο μας. Να αγαπάτε ρε, μην είστε τόσο haters. Το βλέπω δηλαδή πολλές φορές, γιατί έτσι στα social media όταν κάνω την περιήγησή μου, πόσο πουλάει γενικά το μίσος. Δεν πουλάει το καλό μήνυμα. Πουλάει το να μπει ο άλλος, γιατί έτσι του ήρθε και την ώρα, σου λέει, ξεδώσω, να πετάξω 2-3 πινελίγια, να έρθω στα ίσα μου. Πολύ καταπίεση θα μου πείτε, μάλλον και εγώ αυτό πιστεύω. Το καλό δεν πουλάει, συμφωνώ. Καλημέρα Κώστα, χαίρομαι πολύ που σε ξανακούω στο ραδιόφωνο, πάντα γερός. Ευχαριστώ πολύ το φίλο μου εδώ. Καλημέρα Κώστα από Αρτέμιδα, καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστώ που μας θύμισες πρωί-πρωί. Καλημέρα στη Χονολουλούτσα. Αρτέμιδα, σε παρακαλώ πολύ. Γεια σου Μανώλη από το γειτονικό Σίδνεϊ. Τίποτα, ένα τσιγάρο δρόμος. Σκορέρ για την ομάδα λέει του Βαϊουτσουτσικά ο Κώστας. Γεια σου φίλε. Κώστας Σιδεροκέφαλος, επέστρεψες, καλημέρα. Γιάννης Βάζολης από Ρίο. Της Πάτρας. Της Πάτρας ή το Ρίο της Βραζιλίας. Ωραία πράγματα. Όχι ρε Βάζελος, Παναθηναϊκός να λες. Παναθηναϊκός Βάζελος, τώρα τη Χανούμια, τη Γάζα, λοιπά. Λέτε κανονικά τις ομάδες σας. It's only love, αγάπη μόνο, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει και πολύ αγάπη για την εθνική ομάδα. Είναι επίσημη αγαπημένη, γιατί τα πράγματα έχουν ζωρίσει άσχημα μετά την χτεσινή ήττα στην Ουκρανία. Η Ελλάδα, παιδιά, χρειάζεται μόνο νίκες για να είναι σίγουρη ότι θα προκριθεί στο παγκόσμιο. Βέβαια, έχει ένα αγώνα πάρα πολύ σημαντικό με την Ισπανία τη Δευτέρα στις 7 η ώρα στο Telecom Center.

Επάνω στο Μαρούσι. Καλό είναι να πάει και ο κόσμος να υποστηρίξει την εθνική ομάδα, γιατί επαναλαμβάνω, τα πράγματα έχουν ζωρίσει άσχημα για να προκριθεί στο Κατάρ. Να υπενθυμίσουμε ότι αν κάνει έστω και μία ήττα στα εναπομείναντα μάτς, τότε πρέπει να κερδίσει τα άλλα, έτσι, τέσσερα που μένουν, ώστε να έχει συνδυασμό αποτελεσμάτων για να περάσει. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι πολύ ζωρικά. Αλλά καλό είναι, έτσι αγαπάμε γενικά, να αγαπάμε τις εθνικές ομάδες, γιατί τα παιδιά αυτά αντιπροσωπεύουν έτσι τη χώρα στο εξωτερικό και φέρνουν και διακρίσεις, να τα λέμε όλα. Άλλωστε πέρσι με πολύ κόπο πήρανε το χαλκινό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό. Τώρα όμως είναι πολύ αδαζόρια, η αλήθεια είναι αυτή.

Μια που λέμε για θάλασσα, μου αρέσει ο τύπος του Κρυουλιάρη. Είναι μια πάρα πολύ ωραία σκηνή στην παραλία που θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας, αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες. Μπήκουν στο Sport FM. Ο Κρυουλιάρης λοιπόν είναι ένα κλασικό παράδειγμα που μπαίνει σαν το χελονάκι. Δηλαδή, πρώτα η φτέρνα, μετά ο αστράγαλος, μετά το χέρι, μετά κάθεται μια ώρα μέχρι τη μέση. Αγναντεύει, παιδιά, το πέλαγος. Το απέραντο γαλάζιο. Κάθε δεν μπαίνει μέσα. Είναι μέχρι τη μέση και απολαμβάνει τη θάλασσα σαν ένα Οδυσσέας που ψάχνει την Ιθάκη του στο υπερπέραν. Μετά τη μέση κάνει ένα βηματάκι, δύο βηματάκια, τρία βηματάκια, φτάνει μέχρι τους ώμους στο νερό και μόλις κάνει τη βουτιά πετάει ένα ουρλιαχτό, λες και παίζει σε θρίλερ. Και τι θρίλερ, ακούς αυτό το ουρλιαχτό, όχι απλά σ' ακούει όλη η παραλία, σ' ακούνε μέχρι τα νησιά απέναντι. Θες να σου το πω αλλιώς, πάμε ολόταχο. Και από το κρύο βγαίνει μέσα σε ένα-δύο δευτερόλεπτα, γιατί βουτιά τόσο διαρκεί αν κρυώνεις, και μετά λέει αχ, δροσίστηκα στους διπλανούς για να το δικαιολογήσει όλο αυτό. Και μου αρέσει αυτή η αίσθηση του χρόνου, δηλαδή κάνεις μία ώρα για να μπεις μέσα και ένα δευτερόλεπτο για να βγεις. Και μια που μιλάμε για καλοκαίρι, επίσης μου αρέσουν οι κλαρινογαμπροί στην παραλία. Δεν ξέρω αν θυμίζει κάτι σε κάποιους ή κάποιες, αλλά ο κλαρινογαμπρός είναι πολύ εντυπωσιακός, γιατί μπαίνει με αυτό το τζαμπουκά, εκπέμπει μια καραβλαχιά, να το πω έτσι. Ναι, φοράει ένα πολύχρωμο μαγιό σλιπ, σαν παλιά διαφήμιση της Μινέρβα. Ναι, γιατί πρέπει να τονίσουμε και τα προσόντα. Ολόχρυσα κοσμήματα, λυσίδες, γυαλιά ηλίου, καθρέφτες ως επιτοπλίστων. Γιατί είναι ωραίο όταν έχεις καθρέφτη και τραβάς και μια σέλφι, γιατί φαίνεται ο εαυτός σου απέναντι και είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Σφίξιμο στην κοιλιά, να μην γίνουμε και ρόμπα, σε παρακαλώ πολύ για τη φωτογραφία. Το μαλλί είναι με τζέλ. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεσαι στη θάλασσα, αλλά πρέπει να βάλεις τζέλ στο μαλλί. Αυτό, οκ, okay, χρήζει μιας ανάλυσης. Βάζεις και βαρύ άρωμα, τύπου Latour. Θυμάστε την παλιά διαφήμιση Latour Monsieur, Latour Madame που ακουγότανε, που μυρίζεις από χιλιόμετρο. Κάνεις βουτιά με ανάποδη τούμπα, σαν να κάνει έξοδο ο Πετρούνιας και βγαίνεις λαχανιασμένος και λες εντάξει, έκανα τη φιγούρα μου, έκανα το κομμάτι μου. Μ' αρέσουν όλοι αυτοί οι τύποι γιατί είναι η αίσθηση, ρε παιδί μου, το ελληνικό καλοκαίρι στο μεγαλείο του. Έχω τη θάλασσα δική μου, δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται δίπλα. Όπως οι τύποι που παίζουν, εγώ τους θαυμάζω, τους παίζουν ρακέτα και μάλιστα σε πολλές παραλίες υπάρχει και συγκεκριμένο μέρος για να παίξεις ρακέτα, χωρίς να ενοχλείς τους λουόμενους. Αλλά να επιμένεις να παίζεις ρακέτα την ώρα που βρίσκονται οι άλλοι δίπλα, το λες λιγάκι και επικίνδυνο σπόρο. Να πίνεις τώρα τη φραπεδιά σου ή το εσπρέσο φρέντο σου, και να σου έρθει το μπαλάκι μέσα στον καφέ, βόμβα διασποράς. Λες μη μου μιλάς για καλοκαίρια να περάσουμε στο χειμώνα, όχι, άστο, είναι ωραία. Καλοκαίρι στην Ελλάδα, παιδιά, μη μασάτε, να πάει το καλοκαιράκι να τραβήξει όσο μπορεί. Και ζηλεύω και αυτούς που φεύγουν τώρα, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος μπορεί να φύγει αρχές Σεπτεμβρίου και να κάνει τις διακοπές του, μπορεί να πετύχει καλύτερες τιμές, η αλήθεια είναι αυτή. Αν δεν έχεις υποχρεώσεις, νομίζω ότι είναι μια καλή περίοδος.

Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Μια που έλεγα πριν για το στυλ του κλαρινογαμπρού, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Κάποιοι τέτοιοι τύποι που φοράνε το γυαλί καθρέφτη και την ώρα που ανακάνουν βουτιά έχουν ξεχάσει να βγάλουν το γυαλί. Νομίζω ότι είναι μάσκα, δηλαδή κάνω και ψάχνει να βρει το γυαλί μετά. Και όχι τίποτα άλλο, βάζει και τίποτα ψυχικά. Ρε παιδιά, μήπως είδατε ένα ζευγάρι γυαλιά που χάθηκε κάπου εδώ μες στη θάλασσα.

Επίσης, ένας πολύ γυμνασμένος κλαρινογαμπρός αρνείται να του βάλει άλλος ή άλλη αντιλιακό στην πλάτη, γιατί αυτός απλά ξέρει καλύτερα. Προσπαθεί να φτάσει μόνος του στην πλάτη του, κάνοντας διάφορες περίεργες κινήσεις για να δείξει ταυτόχρονα και τους δικέφαλούς του στις διπλανές ξαπλώστρες. Έλα ρε Τσακιτσάν.

Δεν ξέρω, αλλά θα πάμε και λίγο σε περασμένες δεκαετίες. Το θυμάστε το σκηνικό που λέμε για τέτοιους τύπους, οι οποίοι βάζανε και ένα κουτί τσιγάρα μέσα στο μαγιό, που έβλεπε στη μάρκα λίγο το Μάλμπορο και ξύχια από το μαγιό. Μυθικές εικόνες. Μυθικές εικόνες στην Ελλάδα άλλων εποχών. Καλημέρα Κώστα, εγώ είμαι, λέει αυτός. Και μάλιστα ρίχνουμε πρώτα νερό σιγά σιγά σε ώμους, πλάτη, κοιλιά, να πάρουμε σωστή θερμοκρασία. Λες και βουτάμε σε νερά στη Φιλανδία. Ο φίλος μου ο Λέπουρας 21 από το Ολυμπιακό χωριό. Καλημέρα φίλε Κώστα, έχω να σε ακούσω από τότε που έκανες πρωινό με το Ζαραλί. Ωρε φίλε, πού πήγες το ρολόι του χρόνου? Παραλίγο να πω ότι κάναμε ήδη σε εκπομπή με το Ζαραλίγο, όχι. Στο σπορφή ήμασταν από το 99 μέχρι το 2003, τότε που κάναμε το «Και δεν μου λες». Ο ύμνος των 80's από του Λοκομόντο, 80's, σας αφήνω να τα απολαύσετε και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7.30 και 2 ώρες αργότερα παίζουν Πανετολικός Καλαμάτα, ενώ το κυρίως μενού είναι κυριακάτικο. Στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
11: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλή σας ημέρα. Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την απόκτηση του Ιμπράν Λούζα για 3+1 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Το σύνθημα για νίκη στην πρεμιέρα στο πρωτάθλημα έδωσε ο Τζέικοπ Νίστρου που κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Δεδομένη η πρόθεση του Τριφυλιού για την απόκτηση ενός ακόμη χαφ. Ένα θαύμα ψάχνει πλέον για να προκριθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Εθνική Μπάσκετ που ιτήθηκε 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών. Πρώτο σκόρερο Καλάθης με 17 πόντους. Κάναμε κατάχρηση τρίμπλας, πρέπει να αυξήσουμε τη σκληράδα μας, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης που έστρεψε την προσοχή των παικτών του στο παιχνίδι τελικό της Δευτέρας με την Ισπανία στο Telecom Center Athens. Σε διαπραγματεύσεις με την Μπέτις για την απόκτηση του 20χρονου εξτρέμ Παμπλο Γκαρσία βρίσκεται ο Ολυμπιακός στο 1 εκατομμύριο ευρώ η διαφορά των δύο ομάδων για το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη. Σήμερα οι οριστικές εξελίξεις με τον νορβηγό δεξιό μπακ Μάρκους Πέντερσεν. Ανοιχτή ακόμα παραμένει η υπόθεση του εξτρέμ της Σεβίλης Ρούμπεν Βάργκας, ενώ για τη θέση του χαφ βασική υποψήφοι είναι οι Φρέντρουπ και Άλβαρες. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Όγκνεν Ούγκρεσιτς προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Φορ, δεξιμπακ και στόπερ οι επόμενες κινήσεις. Σενάρια στην Πορτογαλία για τον μέσο της Μπράγκα Βίτορ Καρβάλιο. Με απογευματινή προπόνηση άρχισε η προετοιμασία για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο. Μόνο εάν προκύψει κάποια ευκαιρία θα κινηθεί για άλλη προσθήκη η ΑΕΚ. Με αλλαγές στην ενδεκάδα το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για τον αγώνα με την Κηφισιά. Επιστρέφει ο Βιτάλης, πιθανόν και ο Ζούπκοφ. Περήφανος που είμαι μέλος της ομάδας, παλέψαμε και τα καταφέραμε. Το μήνυμα του Πίλιου για την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει βρίσκεται ο Βόσνιος επιθετικός και έναν κόντρο. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης για την κλήρωση του Europa League. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Άρη για τον αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στο Κλεάν της Βικελίδης. Για ντεμπούτο ετοιμάζονται οι Μανού Γκαρθία και Ρίτσαρτς. Φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Καντεβέρη που αποθεραπεύτηκε. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε για την αποβολή του στο μάτς με τους Κίτρινους ο Μπολίβαρ της Καλαμάτας. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της Superbet League 2 που θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής, Μαρκό Πανσεραϊκός, Πανιόνιος Αστέρας Ακτορ Β, Ελασίρου Απόλλων Καλαμαριάς, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανθρακικός Πύργος. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Πρώτον πυλών της Γαλατασαράη ο Ραφαέλ Λεάο, ο Πορτογάλος επιθετικός, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο συν μπόνους, ενώ η Μίλαν θα εισπράξει 45 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του. Η Manchester City επιβλήθηκε 4-1 της Crystal Palace στο μάτς που άνοιξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Premier League. Η Bayern Μονάχου συνέτριψε 5-1 της Stuttgart στην πρεμιέρα της Bundesliga. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Serie A, Μιλάν Βενέτσια 2-0 στην αυλία της τρίτης αγωνιστικής στη La Liga, Σαντάντερ Έλτσε 3-2 και Αλαβές Βιγιαρεάλ 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Παπαγεωργίου.
1: BWIN Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλοκαιρινά ραντεβού και το ρολόι του χρόνου γύρισε αρχές της δεκαετίας του 2000. Αγαπημένοι ακροατές, ακροάτριες, γεια σας, καλή σας μέρα. Δεύτερο μέρος μιας εκπομπής που θα μπορούσε να έχει τίτλο έτσι, χωρίς πρόγραμμα. Κώστας Παπαγεωργίου, εδώ στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, Big Wins for FM, στους 94,6. Γιώργος Γιαννίσης, Master Commander στην κονσόλα του ήχου. Πάνος Δρύλος κάνει χρήση της άδειάς του. Και εμείς πάντοτε με καλοκαιρινή άβρα και διάθεση είμαστε εδώ.
1: Συνέφεια Αφροδίτη, που έχεις τόση ομορφιά.
0: Και ποιος δεν έχει χορέψει το συγκεκριμένο κομμάτι?
1: Πάνω στο σώμα.
0: Σε μπαράκι, σε κλαμπ, σε πάρτι, beach party.
1: Στην αμμουδιά, όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια.
0: Το έχω ακούσει και στο Καρπενήσι χειμώνα, όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου.
1: Η δική σου...
0: Έχει όμως μια λογική αξία, γιατί υπάρχει μέσα στο συνδυτικό Καρπενήσι, κατάλαβες είναι.

Ο Μανώλης ο Μουσουράκης είναι stand-by, είναι εδώ στο δημοσιογραφικό στρατό, όπως λέει ο Κάρπετ. Και να σας πούμε με την ευκαιρία, βέβαια, γιατί με ενημέρωσε και ο Μανώλης πιο πριν, ότι αυτό το πρωί είναι stand-by όλοι, γιατί περιμένουμε να βγει και το πρόγραμμα. Το ξέρουμε τους αντιπάλους στην ελληνική ομάδα στα κύπελλα Ευρώπης, αλλά δεν ξέρουμε τη σειρά. Ημερομηνίες ξέρουμε, αλλά θέλουμε να γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, θα έχουμε το πλήρες πρόγραμμα για το Champions League, ενδεχομένως να έχουμε και για Europa και για Conference. Αλλά μέσα στην ημέρα ή μπορεί και αύριο το Europa και το Conference θα πάρει και αυτό τη σειρά του. Άντε να προγραμματιστούν οι εκδρομές σιγά σιγά. Και με τέσσερις ελληνικές ομάδες καταλαβαίνετε ότι το πρόγραμμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Και έχει και ενδιαφέρον η κόντρα των ελληνικών ομάδων με Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, και γιατί η ΑΕΚ θα βρει και Κωνσταντέλια, θα βρει τον Τέλια στην Ντόρτμουντ, θα βρει τον Κουλιεράκη στη Ρώμα. Ο Παναθηναϊκός και αυτός με τη σειρά θα βρει Κοστούλα και Τζίμα με Μπράιτον. Ο Όφι θα βρει και αυτός με τη σειρά του Παυλίδη με Μπενφίκα. Ναι, η ΑΕΚ θα βρει και Δουβίκα με Κόμο. Για τον Ολυμπιακό δεν ξέρω αν θα βρει αντίπαλο κάποιον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Από τις ομάδες που είχαν μια πρώτη ματιά δεν είδα κάτι

Μάμπα Ιλδί, ακρογιαλιές Δειλινά. Ωραίο είναι να είσαι σε μια ακρογιαλιά μέχρι το Δειλινό, ε. Και κάτω τώρα που έχει την πανσέλη, τι ωραία εικόνα είναι αυτή.

Ορίστε εδώ, ο Μανώλη Τσακμπάμ με ενημέρωσε ότι και ο Ολυμπιακός θα βρει Έλληνες ποδοσφαιριστές απέναντί του. Ράλη και Κωνσταντόπουλο από Γιαγκελόνια και τον Κούτρι στην Τζέλιε. Ο φίλος μας ο Δημήτρης από το Άμστερνταμ μας λέει ότι είχαμε πάει Σαλόνικα με το σχολείο από Κοβ, όπου εκδρομή φοβερή, και τους ακούσαμε πρώτοι, λέει, ναι, θετικές συνοικίες, και γι' αυτό γύρισαν το βίντεο κλιπ στην Κο. Γι' αυτό, λέει, το νησί μιλάνε, μάλιστα. Ωραία πληροφορία για ένα τραγούδι ύμνος τα καλοκαιρινά ραντεβού. Γεια σου, Αντίνο E13 από τη Μάνη. Αν είσαι, λέει, ο παλιός ο Κώστας Παπαγεωργίου εκφωνητής. Παλιός, τα πάντα όλα. Παλιός, νέος, όλα μέσα είναι. Νιν και αΐν. Καλημέρα από το Θέρμο. Καλώς από τον Κυριακό σε όλους, λέει ο φίλος εδώ. Ο φίλος μας ο Δημήτρης Γιάς Κωνσταρά. Καλή αρχή, εύχομαι υγεία. Αυτό, αγαπητέ, όχι μόνο σε μένα, σε όλο τον κόσμο υγεία. Όλα τα άλλα έρχονται. Να είσαι καλά, φιλαράκι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN Sport FM 94,6.

μια που λέμε για του Αιγαίου τα blues, όλοι θα έχουμε στο μυαλό μας την κλασική εικόνα του Μπάρμπα, ο οποίος προσπαθεί να βγει με στυλ από την παραλία με βότσαλο. Προσέξτε, δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία αυτή η παρομοία που θα σας πω τώρα, να προσπαθείς να ισορροπήσεις σε παραλία με βότσαλο βγαίνοντας από τη θάλασσα με στυλ που ξέρεις ότι θα την έχουν στημένη κάποιοι με ένα κινητό. Είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί να βγει ξυπόλυτος από μια παραλία με καυτά η μητέρα βότσαλα και βλέπεις μια χορογραφία η οποία είναι απίθανη, είναι απίστευτη, καθώς βλέπεις το κουτσό που είναι εισαγωγή, δηλαδή πατάει το πρώτο βότσαλο, καταλαβαίνει το λάθος και αμέσως σηκώνει το ένα πόδι ψηλά, μένοντας το άλλο. Θα είναι μια φιγούρα τύπου Karate Kid. Μετά κάνει κυκλικές στροφές, δηλαδή στην προσπάθειά του να βρει ένα πιο ίσιο βότσαλο για να πατήσει, κάνει μικρές σπασμωδικές στροφές γύρω από τον εαυτό του, ακριβώς όπως στις βαριές στροφές του Ζεϊμπέκικου, όπως θα παίρνω τις στροφές. Στο τέλος έχουμε χαμήλωμα, δηλαδή φιγούρα αετός, λυγίζει απότομα τα γόνατα προς τα κάτω κάθε φορά που μια πέτρα μπαίνει ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών του. Δεν παραλείπουμε ποτέ την κίνηση των χεριών, τα ανοιχτά φτερά, δηλαδή ανοίγει τα χέρια διάπλατα στο πλάι για να κρατήσει την ισορροπία του πάνω στις ασταθείς πέτρες, θυμίζοντας τη γνωστή φιγούρα του αετού. Μετά έχουμε χτύπημα του εδάφους, αντί για το κλασικό λεβέντικο χτύπημα του χεριού στο πάτωμα, ο συγκεκριμένος χορευτής απλά σκύβει και πιάνει το πέλμα του βγάζοντας κραυγές πόνου. Τέλος έχουμε ύφος dirty, το πρόσωπο δηλαδή παίρνει μια έκφραση βαθιάς εσωτερικής οδύνης. Γύρω του νομίζουν ότι θυμάται κάποιον μεγάλο καημό. Όπως λέει και η γνωστή ατάκα, το πιο αυθεντικό ζεϊμπέκικο χορεύεται ξυπόλυτος σε παραλία με χοντρό βότσαλο, κοχλάδι δηλαδή, και τον ήλιο να καίει. Δώσε πόνο, φιλέ.

Γεια σου φίλε Νικόλα, που μου λες εγώ είμαι ένας από αυτούς που έχει ρίξει τρομερό ζιμπέκικο βγαίνοντας από παραλία με βότσαλο. Και δεν είσαι ο μόνος. Έχω δει να πετάνε και χαρτοπετσέτες δηλαδή σε τέτοιους τύπους, και αυτό είναι η αποθέωση. Καλώς μας Κανέριδες, Κώστα, ανατολικά λέει του Μπαρδέμ. Γεια σου φίλε Αντρέα. Καλώς ήρθες στο σταθμό, χαιρετώ τον Πρωτεργάτη, λέει, και δάσκαλο του stand-up comedy από έναν Ολυμπιακό. Γεια σου φιλαράκι. Ευχαριστώ που θυμήθηκες στα νιάτα μου. Γεια σου Δημοσθένη Ολυμπιακή, coach κοπηλασίας από τον Πειραιά. Αυτό είναι, respect στους coach κοπηλασίας.

και για τον φίλο μας τον Φίλιππο, ο οποίος ρωτάει για το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας. Εννοούμε πάντα για τα παιχνίδια. Νομίζω 2:30 έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μάτς. Liverpool Nottingham Forest στο Anfield. Ένα παιχνίδι στο οποίο και οι δύο ομάδες θέλουν να κάνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα της Premier. Η Liverpool μετά την ισοπαλία με την Newcastle θέλει να ξεκινήσει νικηφόρα στο Anfield. Η Nottingham, η οποία την πάτησε δύο φορές από τη Lynch και στο πρωτάθλημα και στο League Cup, ψάχνει τους πρώτους βαθμούς. Ένα παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον σήμερα, 2:30. Μπορείτε να το δείτε από τα κανάλια Nova Sports, Liverpool, Nottingham Forest, και νομίζω αρκετοί θα καθυλωθούν να δουν το συγκεκριμένο match.

0: Στις 5 η ώρα οι φαν του Κωνσταντίν Τζολάκη θα δουν και Coventry Hall. Ναι, γιατί η Hall μετά την εντυπωσιακή νίκη επί της United αγωνίζεται έτσι, στην έδρα της Coventry. Ντέρμπι νεοφώτιστον και αυτό από το Nova Sports Prime.
1: Κάθε ήλια χτίδα και ένα πνεύμα.
0: Από τα κανάλια Nova Sports 7.30 τότε να με Newcastle, ενώ την ίδια ώρα Dortmund Hamburgo, για να δούμε τέλεια. Και την ίδια ώρα από το Cosmote Sport 4, Βόλος Ηρακλής.

Ναι, αυτό το κομμάτι μου αρέσει πάντα τη Τάμπτα. Είναι τι λέει, αρχές καλοκαιριού θα με αγαπάς, τέλος καλοκαιριού τι έγινε, πες χιλόπιτα. Δεν λέει ρε παιδιά, σε παρακαλώ, πρέπει να έχουμε έναν έρωτα διαρκείας. Λοιπόν, στο Αγρίνιο, Πανετολικός Καλαμάτα, 9.30. Κοσμοτέ Σπορ 8. 14ο Γιουβέντους Πάρμα από τα κανάλια Κόσμος Τεσπορτ και 10.30 πολύ ενδιαφέρον μάτς στην Ισπανία. Η Σεβίλη που ξεκίνησε με 2 νίκες, καιρό είχε να κάνει ένα τέτοιο ξεκίνημα στην Ισπανία απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. 10.30 Κοσμοτέ Σπορτ 7.

Ναι, και ένα θεματάκι το οποίο το αναφέρουν και αρκετοί φίλοι, μια που λέμε για τηλεοπτικό πρόγραμμα. Και θα πάρω μια αφορμή για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, αύριο την ίδια ώρα, 9 η ώρα, έχει τον Αστέρα Άκτορα απέναντι στον Ολυμπιακό και την Κηφισιά με την ΑΕΚ. Την ίδια ώρα. Είναι ένα ζήτημα αυτό, την ίδια ώρα να παίζουν οι ομάδες και οι φίλαθλοι να κάνουν έναν ελέητο ζάπινγκ για να δουν τα μάτς. Καταλαβαίνω και τον τηλεοπτικό προγραμματισμό, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει ένα συντονισμό ούτως ώστε στα μάτς των μεγάλων ομάδων να υπάρχει μια συμφωνία και να τα βλέπουμε σε διαφορετικές ώρες. Γιατί όπως και το κάνεις, είναι ένα μπέρδεμα αυτό. Και ειδικά όταν ο συνδρομητής πληρώνει και μάλιστα πληρώνει και τις. Γι' αυτό και το μπουκετάκι μαζί, π.χ. λέμε τώρα Κοσμοτέ και Νόβα, για να βλέπει τα μάτς και πέφτει την ίδια ώρα να είναι ένα μάτς του Ολυμπιακού και ένα μάτς της ΑΕΚ. Και αύριο θα είναι τα μάτς του Παναθηναϊκού αντιστοίχως με ένα μάτς του ΠΑΟΚ, μιλάω για τα εκτός έδρας, γιατί εντός έδρας ο Παναθηναϊκός από Sky και από Sport FM TV. Ελπίζω σε ένα καλό συντονισμό πάντως όλοι, ούτως ώστε να είναι ευχαριστημένοι κυρίως οι Έλληνες τηλεθεατές, φιλάθλοι που θέλουν να δούνε το προϊόν που αγοράζουν. Είπα και πιο πριν, σήμερα το πρωί θα βγει το πρόγραμμα του Champions League, αυτό για τους φίλους που ρωτάνε. Οπότε θα ενημερωθείτε πρώτοι για το πλήρες πρόγραμμα της League Phase, φυσικά το πρόγραμμα που ενδιαφέρει τους φίλους της Ένωσης. Έλα ρε Θέμη Αδαμαντίδη. Πάμε στα ΙΤΙΣ, άλλος ύμνος του καλοκαιριού.

Θυμάμαι Θέμη Αδαματίδη στην πρώτη εμφάνιση, παιδιά, στον Άι Ευκαιρία. Με ένα εντυπωσιακό μαλλί αφάνα. Ε. Ναι, είχε κάνει αίσθηση ότι είχε πάρει το πρώτο βραβείο. Θυμάστε ένα παλιό παίχτη του Περού, τον Μπαρμπαντίγιο. Ακριβώς ίδιο μαλλί. Τον είχα στα χαρτάκια της Πανίνη.

Μπαρμπαντή, ο οποίος έπαιξε στην Αβελίνο, παρακαλώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας όσον αφορά στον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω και των ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ακραίος κίνδυνος κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόριζο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο και Κο. Ο λιγνίτης δεν είναι ανταγωνιστική μορφή ενέργειας. Όποιος λέει το αντίθετο, απλά ψεύδεται και κοροϊδεύει κατάμουτρα την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, τόνισε σε συνέντευξη στην Πτολεμαϊδα ο Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μεγάλη πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε πως η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εκχωρεί στις ΗΠΑ τον πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού. Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στη χώρα μας από χθες βράδυ. Σε περιοχή του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, 20χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 70χρονος. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, μια 35χρονη έχασε τη ζωή της όταν η μοτοσικλέτα της έπεσε πάνω σε περίφραξη οικίας στο Νεράκι Μεγάρων. Την εκ νέου χορήγηση άδεια εγκατάσταση και λειτουργία στο Πανεπιστήμιο Κιλ στην Αθήνα και το Πανεπιστήμιο Γιόρκ στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι άδειες χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Άντε ρε, πού είστε αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
2: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή.
3: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι.
1: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
3: Από πότε?
2: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
1: Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Πάντα με το δικό μας στυλ.
4: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Win Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσίλας. Συντονιστείτε.
5: Win Sport FM 94,6.

Είναι μέρα για γκολ, εσείς τι λέτε. Σαββάτο με προελληνικό πρωτάθλημα και στοίχημα Super League, αλλά και άλλα πρωταθλήματα. Μακάρι να είναι μέρα για πολλά γκολ. Μια εκπομπή έτσι χωρίς πρόγραμμα, Κώστας Παπαγιωρίου, μπουκαρα μέσα. Εδώ, Big Wins for FM 94,6, κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο. Γιώργος Γιαννίσης είναι στην κονσόλα του ήχου. Μανώλης Αμουζουράκης, δημοσιογραφική υποστήριξη. Και όπως μου είπε και ο Μανώλης, μπορεί να έχουμε και κλήρωση με το πρόγραμμα του Champions League και το μεσημεράκι. Άρα να είστε συντονισμένοι στο σταθμό μας για να ακούσετε πρώτη την σειρά των αγώνων της ΑΕΚ.

ήταν εχθές. Όντως και όλα σαν να ήταν εχθές. Τα ωραίτερα γκολ τα έχουμε βάλει, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένες μου φίλες, στις αλάνες που σήμερα απλά δεν υπάρχουν πια. Πείτε μου ποιος δεν έχει διηγηθεί μια ιστορία βλέποντας ένα κτίριο, ένα μεγάλο κτίριο χτισμένο, να λέει κάποτε εδώ ήταν η αλάνα που παίζαμε μπάλα. Έτσι εποχές με τις καραβολίδες, εποχές που όποιος έφερνε μια καλή μπάλα είχε εξασφαλισμένη θέση να παίξει στο διπλό που ακολουθούσε στις ηρωικές αλάνες. Για να γυρίσουμε λιγάκι το ρολόι του χρόνου. Σαν σήμερα, παιδιά, 29 Αυγούστου του 2004. Για να δω, θυμάστε τι είχε γίνει εκείνη την ημέρα. Τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Πόσο μακρινό φαίνεται, ε? Κι όμως, είχαμε τελετή λήξης. Ωραίο, υπερθέαμα. Εμένα μου είχε μείνει βέβαια η τούμπα που είχε φάει ο Σάκης Ορβάς, ο οποίος το έσωσε όμως. Και μπράβο, ο Σάκης, Θεός, δεν το συζητάμε. Αλλά έμεινε λιγάκι τούμπα. Δεν είχαμε και βάρ να δούμε τελικά. Δόθηκε πέναλτι, δεν δόθηκε. Άλλες εποχές. Ήταν το ωραίο το θέμα που είχαμε δει και με τον Ντάτσον, το θυμάστε, και με τα καρπούζια. Ωραίες εικόνες που πήγαν σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, μπορεί να θυμόμαστε όλη τελετή έναρξη, αλλά και η τελετή λήξης ήταν ένα μεγάλο πανηγύρι. Όμως, εκείνη την ημέρα, εκτός από την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, είχαμε και δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι ο αείμνηστος Αλέξανδρος Νικολαίδης, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ταϊκβοντό, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Θυμάστε τότε στο Ταϊκβοντό που είχαν πάει διάφοροι να πανηγυρίσουν φυσικά για έναν τεράστιο αθλητή όπως ήταν ο Αλέξανδρος Νικολαίδης. Βέβαια πήρε τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο. Απέναντί του ήταν ένας Κορεάτης και θυμάμαι ότι υπήρχαν λίγο καφρίλες από την κερκίδα. Είχαν φύγει κάτι πλαστικά μπουκάλια. Τώρα σε αγώνα Ολυμπιακών Αγώνων να φύγουν πλαστικά μπουκάλια. Εντάξει, επίσημη δικαιολογία ήταν για να δροσιστεί λιγάκι και ο διαιτητής, να δροσιστεί λιγάκι και ο αντίπολος αθλητής. Βέβαια, αγκαλιάστηκαν μετά οι δύο αθλητές, οπότε δεν υπήρξε κανένα επεισόδιο, αλλά τα πλαστικά μπουκάλια σε αγώνα Ολυμπιακών Αγώνων έχουν μείνει.

Και φυσικά σαν σήμερα 29 Αυγούστου πάλι στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας υπάρχει και ένα εκπληκτικό γεγονός που έγινε κατά τη διάρκεια του κλασικού μαραθωνίου. Είναι η εικόνα με τον Βραζιλιάνο δρομέα. Συγγνώμη που γελάω, αλλά εντάξει, το είδαμε και αυτό. Δηλαδή, όταν ένας Ιρλανδός, πρώην ιερέας παρακαλώ, και έχει και αυτό τη σημασία του, ο Κορνίλιους Χόρανος, δεν μάθαμε και το όνομά του, έκανε μια επίθεση στον Βάντερλέι Ντελίμα, στον Βραζιλιάνο δρομέα, ο οποίος ήταν και πρώτος μέχρι το 35ο χιλιόμετρο. Και εκεί στην Βασιλή Σοφίας του έκανε μια επίθεση, τον έβγαλε από την κλασική διαδρομή, με συνέπεια να χάσει τον βηματισμό του, να τερματίσει τελικά τρίτος. Εκεί που θα ήταν σίγουρο το χρυσό μετάλλιο, τελικά πήρε το χάλκινο. Αλλά ο άνθρωπος κέρδισε βέβαια το σεβασμό για το γεγονός ότι βρήκε το κουράγιο και τη δύναμη να τερματίσει και να πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Όμως η εικόνα αυτή, γιατί το είδαμε όλοι στους τηλεοπτικούς δέκτες, με τον Ιρλανδό να επιτίθεται στον δρομέα κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου, έμεινε και αυτό στις μνήμες. Όλα αυτά 29 Αυγούστου του 2004. Στα τρία κόρνερ πέναλτι, το θυμάσαι? Γεια σου Αντώνη, βεβαίως και το θυμάμαι. Ρωσεάνα για τη συνέχεια, Endless Summer. Φυσικά το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ, αλλά είναι και ένα τραγούδι που θυμίζει και εθνική Ελλάδος αρκετά. Ήταν το επίσημο τραγούδι του 2012, το Euro του 2012, εκεί που η εθνική μας θα είχε πάει μια χαρά.

Καλημέρα από την ορεινή Ικαρία. Γεμίζουμε τα πνευμόνια μας με το υπεροξυγόνο, λέει, της ΑΕΚΑΡΑ και περιμένουμε πρώτη αγωνιστική. Πειραιά, λέει ο φίλος εδώ. Καλημέρα από την ορεινή Ικαρία. Γεμίζουμε τα πνευμόνια μας με το υπεροξυγόνο, λέει, της ΑΕΚΑΡΑ και περιμένουμε πρώτη αγωνιστική.

Μα λέει τη ζέστη, δεν μπορούν να παίξουν και νωρίτερα, άρα πέφτει την ίδια ώρα. Εντάξει, μακάρι τουλάχιστον να δω στη συνέχεια αν θα έχουμε μια διαφορά στις μεγάλες ομάδες, ούτως ώστε να μην έχουμε με έναν ταυτόχρονο προγραμματισμό και κάνεις έναν ελέητο ζάπινγκ, φίλε Δημοσθένη. Ο φίλος ο Κίμωνας που μας στέλνει την καλημέρα του από το καλοκαιρινό Ηράκλειο. Υπάρχει πιθανότητα να σε δούμε σε μια κανονικότητα στο κινητήριο πρόγραμμα του σταθμού ή μόνο θα κάνεις εμβολή με τις εμφανίσεις? Έτσι, εγώ θα χτυπάω, παιδιά, σαν τον Batman. Θα μπαίνω και θα φεύγω. Καλημέρα, λέει, από Βασιλεία. Ευχαριστή έκπληξη του Ιακώ. Περιμένουμε με ανυπομονησία την Πανάθα στο γειτονικό Φράιμπουργκ, λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Άντε να κάνεις κερκίδα, φίλε. Ο φίλος μας ο Άλεξ από την Κύπρο, την καλημέρα μας στην Κύπρο. Πολύ ωραία και εύθυ μουσική ακούμε στην Τσάλτς, λέει. Και μια καλημέρα. Ευχαριστούμε για όλα, φίλε. Γεια σου, Άλεξ. Ωραία και στην Κύπρο. Πριν από χρόνια που είχα πάει ένα καλοκαίρι και είχα περάσει υπέροχα και έφαγα και εντυπωσιακά. Να πω σε κάποιους φίλους που μπορεί να μην ξέρουν, πας λες να τσιμπήσω κάτι και σου φέρνουν 40 πιάτα να δοκιμάσεις. Έτσι απλά για να τσιμπήσεις, το λέω. Γεια σου, φίλε Μιχάλη. Κωστή Χέρμα, φάνταστα, σε ακούω ξανά μετά από πολλά χρόνια, λέει στον Sport FM. Γεια σου, φίλε Μιχάλη. Καλημέρα, καλημέρα από τις Κολόνες, λέει ο φίλος μας ο Μάκης. Να κάνουμε ένα ελληνικό σειριάλ, έτσι, με το κομμάτι, να φτιάξουμε λίγο ατμόσφαιρα, γιατί όχι. Ο χρόνος τάχτη. Μ' αρέσουν οι ρομαντικοί ακροατές, λέει, αφιερώνω το επόμενο τραγούδι σε μια αγάπη πέρα από τις θάλασσες. Βάλε ό,τι θες, στο αφιερώνουμε λοιπόν. Για να δούμε τώρα, γιατί λέει, έλα ρε φίλε, γιατί παίζει Πανεκός Δευτέρα. Μα είχε, εντάξει, είναι έτσι και ο προγραμματισμός, εκτός των είχε και το ευρωπαϊκό παιχνίδι, τη Δευτέρα παίζει στην Λιβαδιά με το Λεβαδιακό. Έτσι, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, τη Δευτέρα το απόγευμα 7.30.

να κρατήσουμε το φως, γιατί έχουμε και ρομαντικές ψυχές, αλλά έχουμε και άλλες ψυχές οι οποίες είναι λίγο ανήσυχες αυτή την ώρα, γιατί θέλουν να πάρουν τον πρώτο καφέ της ημέρας και ανυπομονούν στη σειρά, όπως βλέπω εδώ πέρα με το μήνυμα του φίλου μου. Λοιπόν, Γιώργο, περίμενε λίγο στη σειρά, έτσι να μάθεις. Θα έρθει και σε 9 η ώρα σου να παραγγείλεις το καφεδάκι σου. Μια χαρά όλα. Πάμε δυνατά. Και μια που λέμε για καφεδιά και ουρά, μου αρέσει πάρα πολύ η εικόνα που πηγαίνουν σε κάποιες παραλίες που δεν έχουν κοντά μια καντίνα, που πηγαίνει το μηχανάκι σου, κάνει delivery στην παραλία. Και λέει, πώς θα με γνωρίσει, δίνουν και κάποιο χαρακτηριστικό. Λέει, ο άλλος θα με δεις κάτω από την ομπρέλα που έχει το χρώμα το συγκεκριμένο, ή θα με δεις στην τάδε πετσέτα. Έχω δει λοιπόν σκηνικό με τύπο ο οποίος έχει παραγγείλει καφέ και επειδή είχε αργήσει λιγάκι, καταλαβαίνετε τώρα, ήταν Κυριακή, άρχισε το παλικάρι, πήγε την παραγγελία. Εγώ ήμουν απ' έξω, παρακολουθούσα. Κορνάρι λοιπόν, και ο άλλος, η παιδιά ήταν μέσα στα βαθιά, και για πότε ρίχνει μία απλωτή. Και βρίσκεται Χρήστο σκέτο. Βγήκε αμέσως για να πάει τον καφέ του. Είδε τι κάνει ένα καφέ. Σου φτιάχνει και τρομερή φυσική κατάσταση. Κάνει το κρόλ σου και είσαι καταπληκτικός.

Καλημέρα, λέει, τώρα το άνοιξε το ραδιοφωνό, επέστρεψες. Μπήκα μέσα, είπα, έκανε ένα ντου. Όταν θα με ακούσετε θα μάθετε. Λοιπόν, έλα ρε Κωστάρα, λέει, καλημέρα, θυμάμαι, λέει, από τα 90's με το Ζαραλίκο, λέει, πού με γύρισες. Μόνο η φωνή στο

Γιατί μου λες και με καλά το τέμ. Λέει back. Back, λέει στρατερό, μας λείπεις. Εντάξει, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους. Να είμαστε γεροί, δυνατοί και να ακούτε πάντα Big Wins Sport FM 94,6 προγραμματάρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αγαπημένη συνήθεια. Γεια σου φίλε Παυλάρα από το Μαρούσι. Σε ακούμε λέει μετά από χρόνια, λέει. Όπου αρχίζω και αισθάνομαι λίγο και μουσιακό είδος.

Γεια σου φίλε Θοδωρή από το αεροδρόμιο. Θοδωρή ταξί, πανάθα μόνο. Καλές διαδρομές, αγαπητέ. Και να διώξετε τα παράσιτα παιδιά από τον κλάδο σας. Τι πράγματα είναι αυτά. Πήγε κούρσα ο άλλος τώρα και πήρε 600 ευρώ αεροδρόμιο Σύνταγμα. Έλεος, πού το πήγε στα σύνορα, το πήγαινε τον άλλον. 600 ευρώ. Γεια σου φίλε Θοδωρή λοιπόν. Οι καλοί επαγγελματίες να ξεχωρίζουν από τίποτα λιταράδες που κάνουν και τουρίστες. Λογικό είναι, όχι μόνο τουρίστες, οποιοδήποτε, να κάνουν τις πονηρίδες εκεί. Γεια σου φίλε Αντρέα. Κώστα, πίστευτε που σας ξανακούω στο Sport FM. Είδες, σας την έσκασα. Καλημέρα από τη Λίμνο. Τι ωραία στη Λίμνο. Γεια σας παιδιά. Με τις ωραίες ψαρούχλες στη Λίμνο.

Σακύρα, Σακύρα. Μέχρι το Μουντιάλ του 2040 τόσο Σακύρα θα ακούτε στην τελετή έναρξης των αγώνων. Έτσι, μπράβο. Είναι είδωλο. Τελείωσε.

Τώρα θα γυρίσω λίγο το ρολόι του χρόνου. Τι Σάκηρε, εγώ θυμάμαι και Ελευθέρη Πανταζή, παιδιά, πριν από αγώνα Παναθηναϊκός Γκέντεμπορκ. Το 91 είχε τραγουδήσει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Με χορεύτριες μέσα, χαμός. Δηλαδή πριν από νέα αγώνα, σε παρακαλώ. Και βλέπω τα τριών. Λευτέρης Πανταζής στο ΆΚΑ και να γίνεται πάρτι μέσα.

Ένας ύμνος του ποδοσφαίρου, Free From Desire, το οποίο τα ακούμε σε διάφορα γήπεδα και όντως ήρθε και έμεινε που λέμε αυτό το τραγούδι μετά από χρόνια. Για τον φίλο μου, τον Μιχάλη που λέει για τον πρώτο καφέ της ημέρας, κοίταξε μάλλον, ο πρώτος καφές της ημέρας για κάποιους μπορεί να είναι από τις 5-6 το πρωί και για κάποιους μπορεί να είναι το μεσημέρι ή το απόγευμα ο πρώτος καφές της ημέρας, ανάλογα με τη δουλειά που κάνεις και πώς το απολαμβάνεις. Βέβαια οφείλω να πω ότι το εσπρεσάκι, μιλάω για το κλασικό εσπρεσάκι που π.χ. μπορεί να πας στην Ιταλία και να το πιεις μέσα σε 5 λεπτά, γιατί έτσι κάνουν οι Ιταλοί. Εδώ μπορείς στην Ελλάδα, παίρνεις ένα εσπρεσάκι και μπορεί να το, εκεί που να, τι 5 λεπτά, θα το πιεις μισή ώρα, μία ώρα, δύο ώρα, έτσι σιγά σιγά, γουλιά γουλιά, να το απολαμβάνεις, αλλά κατάλληλα είναι εσπρεσάκι.

Έχω τύχει βέβαια και σε καφετέρια. Είχε πάρα πολύ κόσμο, αλήθεια είναι αυτή. Παραγγέλνεις καφέ. Ναι. Και μπορεί να σου έρθει μετά από καμιά ώρα και είναι και κέρδισμα. Μ' αρέσουν όμως οι σερβιτόροι πρώτοι και σου είναι βιάζεσαι. Έχουμε μόνο βιάζεσαι. Μου λέει μην έχεις άγχος. Ωραίοι τύποι. Βεβαίως. Όχι, εντάξει, okay, θα κάτσω να χαλαρώσω. Φέρε μου όποτε θέλεις το καφεδάκι σου. Να κάτσουμε να το απολαύσουμε. Αλλά κάποια στιγμή θέλω να το πιω όμως.

Έχω τύχει βέβαια και σε χωριό, σε ορεινό χωριό, σε παραδοσιακό καφενείο, να πηγαίνει τύπος και να ζητάει κορέτο με μαύρη ζάχαρη και λίγη γκράπα. Σε παραδοσιακό καφενείο. Σημειώστε το αυτό. Ναι, ακόμα ψάχνει τη γιαγιά η οποία είχε το καφενείο, τι είναι αυτό που τη ζητήσανε.

για τα Lego δεν λέγει. Εγώ ήμουν το Playmobil φανάς, είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, γεια σου Μαρία από το Ηράκλειο της Κρήτης. Την καλημέρα σε αγαπημένη Κρήτη. Καλημέρα λέει εδώ ο φίλος μας από ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Παιχταρά μου λέει, γεια σου φίλε. Καλημέρα από την Δελεριά Τυρνάβου. Λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Γεια σου από Αυστραλία. Σε ακούω λέει στο λεωφορείο οδηγός. Ωρε φίλε, την καλησπέρα μας θα στείλουμε σε σένα. Να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ το φίλο τον Αντρέα. Δεν προλαβαίνω από άλλα μηνύματάκια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ήταν έκτακτο τη μπούκα που έκανα σήμερα εδώ από τον Γιώργο Γιαννίση που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Μανώλη Μουσουράκη που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη και τον Κώστα Παπαγεωργίου που ήταν στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας, τον Big Win Sport FM 94,6. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά τα διαμάντια είναι παντοτινά με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Την αγάπη μου σε όλους, όλες και όλους. Γεια σας.

0: Λέγω.
1: Big Wins for FM 94,6.
2: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα ο Ιμραν Λούζα, ο οποίος υπέγραψε για 3+1 χρόνια, δεδομένη η πρόθεση του Τριφυλλιού για την απόκτηση ενός ακόμη χαφ. Το σύνθημα για νίκη στην πρεμιέρα των Πράσινων στο πρωτάθλημα έδωσε ο Τζέικοβ Νίστρου, που κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Ένα θαύμα ψάχνει πλέον για να προκριθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Εθνική Μπάσκετ, που ιτήθηκε 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών. Πρωτοσκόρερ ο Καλάθης με 17 πόντους. Κάναμε κατάχρηση τρίμπλας, πρέπει να αυξήσουμε τη σκληράδα μας, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης, που έστρεψε την προσοχή των παικτών του στο παιχνίδι τελικό της Δευτέρας με την Ισπανία στο Telecom Center Athens. Σε διαπραγματεύσεις με την Betis για την απόκτηση του 20χρονου εξτρέμ Παύλο Γκαρθία βρίσκεται ο Ολυμπιακός στο 1 εκατομμύριο ευρώ, η διαφορά των δύο ομάδων για το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη. Σε πρώτο πλάνο ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν. Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση του Ελβετού εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας, ενώ για τη θέση του χαφ βασικοί υποψήφοι είναι οι Φρέντρουπ και Άλβαρες. Λίγες αλλαγές περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για το αρχικό σχήμα της ΑΕΚ στο αυριανό μάτς με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης. Προβάδισμα Βιτάλης για τη θέση του Καέρινεν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ θέση διεκδικεί και ο Ζουμπκόφ. Μόνο αν προκύψει κάποια ευκαιρία θα κινηθεί για άλλη προσθήκη η Ένωση. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για τον κυριακάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Όγγνεν Ούγκρεσιτς προκειμένου να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει. Πόρ, δεξιμπακ και στόπερ οι επόμενες κινήσεις. Σενάρια στην Πορτογαλία για τον μέσο της Μπράγκα Βίτορ Καρβάλιο. Η μέρα και έναν κόντρο για τον Όφη. Ο Βόσνιος επιθετικός που βρίσκεται από χθες στο Ηράκλειο αναμένεται σήμερα να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να ανακοινωθεί από τους κριτικούς. Αρκετές αλλαγές αναμένονται από τον Μιχάλη Γρηγορίου στην 11η του Άρη στο αυριανό μάτς με τον Όφη στο Κλεάνδης Βικελίδης. Για ντεμπούτο ετοιμάζονται οι Μανού Γκαρθία και Ρίτσαρτς. Πανέλα βασικού διεκδικεί και ο Καντεβέρη που αποθεραπεύτηκε. Προς αποέλο δε βίο Τάσος Δονής. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της Superbet League 2 που θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα της πρεμιέρας Μαρκό Πανσεραϊκός, Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανθρακικός Πύργος. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Πρώτον πυλών της Γαλατά Σαράι ο Ραφαέλ Λεάο, ο Πορτογάλος επιθετικός θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο συν μπόνους, ενώ η Μίλαν θα εισπράξει 45 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του. Η Manchester City επιβλήθηκε 4-1 της Crystal Palace στο μάτς που άνοιξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Premier League. Η Bayern Μονάχου συνέδριψε 5-1 της Στουτγκάρδη στην πρεμιέρα της Bundesliga. Για την δεύτερη αγωνιστική της Serie A, Μιλάν Βενέτσια 2-0. Στην αυλία της τρίτης αγωνιστικής στη La Liga, Santander Elche 3-2 και Alavés Villarreal 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Παπαγεωργίου.
5: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. When you
7: walk through a storm. Ντόρμουντ σε ανοιχτούς χώρους, είναι Σαΐτα. Παλιά προς την περιοχή, μεγάλη επέμβαση του Μινιολέ. Το σουτ, γκολ η Ντόρμουντ 0-1 με τον Μιχιταριάν. Σώζει το πρώτο σουτ ο Μινιολέ, το δεύτερο πάει στα δίκτυα 0-1. Η Ντόρτμουντ αυτή τη στιγμή έχει σκορ πρόκρισης. Η παλιά στην πλάτη του Σακό. Ο Μπαμεγιάνγκ. Το σουτ 0-2 η Ντόρτμουντ. Στο ένα το λεπτό δίνει ένα σκορ στην Ντόρτμουντ που πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να γυρίσει. Τώρα ο Φιρμίνο. Ο Τσάν. Ο Ριγκί εδώ έχει την ευκαιρία να πλασάρει. Το κάνει. 2-1 μειώνει η Λίβερπουλ στα 3 πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Τώρα έχουμε παιχνίδι. Ο Ριγκί πιέζει τον Χούμελς. Η παλιά είναι έξυπνη στην πλάτη της άμυνας. Το σούτ του Ρόις 3-1. Η Ντόρτμουντ που φλέρταρε με το τρίτο γκολ και στο πρώτο ημίχρονο εδώ το πετυχαίνει. Κουτίνιο. Ωραία η αλλαγή της μπάλας. Το σούτ του Κουτίνιο 3-2 η Λίβερπουλ. Στο 66. Εδώ ο Βραζιλιάνος θυμάται ότι υπάρχει στο γήπεδο. Κάνει κάτι που πολλές φορές έχει κάνει. Κόρνερ για τη Λίβερπουλ. Μπαλά περνά από όλους. 3-3. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Σακό στο 78. Από εδώ και πέρα έχουμε παιχνίδι. Υπάρχουν 13 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις. Η Λίβερπουλ κυνηγάει μια επική ανατροπή.
8: Στάριτς. Δεν υπάρχει κανείς για να τον βοηθήσει. Κόβει έξυπνα την μπάλα στον Μίλνερ. Η σέντρα του είναι καλή. Κεφαλιά 4-3. Απίστευτο. Κωνσταντινούπολη ξαναζεί 11 χρόνια μετά. Η Λίβερπουλ βρίσκει με τον Λόβρεν τον τρόπο να φτάσει σε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των κυπέλων Ευρώπης. Σφυρίζει ο Τσακίρ. Είναι το τέλος. Μία από τις πιο δραματικές βραδιές στην ιστορία των κυπέλων Ευρώπης εξελίχθηκε μπροστά σας. Έχω την εντύπωση ότι είναι το μάτς της σεζόν στα κύπελα Ευρώπης αυτό. Δεν είναι μόνο του Europa.

επειδή 2 ώρες δεν είναι αρκετές, με φρακάρα να παίξω. Κοστάρα, λέει, κάτσε λίγο ακόμα μέχρι να έρθει ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Είπα να περιμένω λοιπόν. Και εγώ εδώ μπροστά στα μικρόφωνα του Πηγούνι Σπορ FM 94,6. Θα σας κρατήσω λίγο στην τροφιά ακόμα. Κώστας Παπαγιώρης στο μικρόφωνο. Σε λίγη ώρα θα είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος μαζί σας και τα διαμάτια είναι παντοτινά. Και φυσικά μουσική πάντα. Καλή μουσική, γιατί ποια είναι η πλάκα τώρα. Σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο που να ακούσει μουσική, θα ακούσει και μουσική. Γιατί να μην ακούσει. Και λίγα δεν θέλω να ακούσει μουσική. Πάλι ευχαριστημένο να είσαι. Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι υπεύθυνος στις μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουζουράκης, δημοσιογραφική επιμέλεια. Οτιδήποτε σκάσει θα το μάθετε εδώ πρώτοι από το Big Wins Sport FM 94,6. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα είναι μέρα κλήρωσης για το πρόγραμμα, το πλήρες πρόγραμμα της League Phase του Champions League, και μπορεί και στο μεσημεράκι να σκάσει μύτη, οπότε αντιλαμβάνομαι και την αγωνία ειδικά των φίλων της Ένωσης για το πρόγραμμα της ομάδας στο Champions League. Και οι άλλοι Ευρωπαίοι παίρνουν σειρά όμως και στο Europa League και στο Conference League. Πρόγραμμα που θα σκάσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, και επαναλαμβάνω, όλοι οι φίλοι που θέλουν να προγραμματίσουν και εκδρομές θα είναι πανέτοιμοι για να κλείσουν τα ταξίδια που ονειρεύονται.

Λέτε να έχουμε μια σούπερ μεταγραφή στην Premier League και στη City. Λέτε να δούμε Έντσο Φερνάντες από τη Τζέλσι με deal 100 εκατομμύρια. Αμάν. Μπορεί να έχουμε εξελίξεις και εκεί, αλλά βράζουν, λέει, οι φίλοι της Τζέλσι, οι φίλοι των μπλε με αυτή την κίνηση. Από την άλλη, οι citizens θέλουν την αντικαταστάτη του Ρόδρυ, οπότε μπορεί να έχουμε ένα μεγάλο deal εκεί.

Για μερικούς φίλους που αναρωτιούνται για το πώς διανέμονται τα εισιτήρια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, παιδιά, είναι ανάλογα με την χωρητικότητα του γηπέδου. Οπότε εκεί μπορεί να βλέπετε και σε γήπεδα τα οποία έχουν μεγάλη χωρητικότητα να πηγαίνουν και περισσότεροι οπαδοί να υποστηρίζουν τις ομάδες στα εκτός έδρας μάτς. Επειδή κάποιοι είχαν απορία γιατί ήταν μόνο 300 οπαδοί του Παναθηναϊκού στην Τσεχία, γιατί είδε και το γήπεδο μικρούλι εκεί πέρα, όπως είδατε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Για να ρίξουμε μια ματιά στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας που έχει και ελληνικό ενδιαφέρον σε κάποια παιχνίδια, μεγάλα παιχνίδια στο εξωτερικό. 2:30 Nova Sports Premier League και Liverpool Nottingham Forest. Μάτς το πρώτο εντός έδρας για τους Reds που θέλουν την νίκη μετά την ισοπαλία απέναντι στη Newcastle εκτός έδρας. Αντίπαλος είναι ο Nottingham Forest που δεν ξεκίνησε καθόλου καλά το πρωτάθλημα με διπλή ήττα, παρακαλώ πολύ, από τη Λίντς και σε πρωτάθλημα και σε League Cup. Πάμε στην συνέχεια, πηγαίνουμε για απογευματινά παιχνίδια και βλέπουμε στις 5 η ώρα και βλέπουμε Coventry Hull, παρακαλώ πολύ, από το Nova Sports Start, εκεί όπου ο Κωνσταντής Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκαριά. Για τους φίλους της Μπέτης, ακούει ο Μανώλης Μουζουράκης, Λεβάντε Μπέτης σήμερα το απόγευμα στις 6 από το Κοσμοτέ Σπορ 7. Επτά και μισή, πάμε για Tottenham Newcastle, ωραίο παιχνίδι από Nova Sports Premier League. Και την ίδια ώρα από το Nova Sports Prime Dortmund Hamburgo, η πρεμιέρα για την Bundesliga για τον Τέλια. Και ο Μανώλης Μουζουράκης μας λέει ότι θα είναι και βασικός και ο Τέλιας και ο Καρέτσας. Εσύ τον δίνει τουλάχιστον για την ώρα οι πληροφορίες. Την ίδια ώρα από το Κοσμοτέ Σπορτ 9, Νόβο Βόλος παίζει με τον Ηρακλή. Και τίθεται το ερώτημα, τι βλέπεις τώρα, Ντόρτμουντ Αμβούργο ή Βόλος Ηρακλής? Εδώ σε θέλω. Εννέα και μισή Κοσμοτέ Σπορ 8 και Πανετολικός Καλαμάτα. 10 παρατέταρτο Κοσμοτέ Σπορτ 1 και Ιουβέντους Πάρμα για την Σέρι Α και στις 10:30 από Κοσμοτέ Σπορ 7 Σεβίλη Ατλέτικο Μαδρίτη σε ματσάρα. Χρόνια είχαμε να δούμε τη Σεβίλη εντυπωσιακό ξεκίνημα με 2-2. Τα τελευταία χρόνια οι οπαδοί της Σεβίλης την οπαθούσαν με την πορεία της ομάδας.

ρε φίλε, Dr. Alban, δεκαετία του 90, χαμό στα κλαμπ με το συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό και το Hello Africa, τι γινότανε, τρελός χορός. Με Fruit Punch Αναχήρας, παρακαλώ.

Big Wins for FM 94,6, αγαπημένοι ακροατές, ακροάτριες. Σε λίγα λεπτά μετά τις και μισή, ο Χρήστος Σιδηρακόπουλος, τα διαμάντια είναι παντοτινά εδώ στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Μ' αρέσει ο φίλος που λέει η φωνή σου θυμίζει Παπαγεωργίου. Με μέλατε. Σου έβαλα quiz τώρα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από το Καματερό. Γεια σου φίλε. Για το φίλο τον Μιχάλη, καλημέρα, αν έχουμε νεότερο λέει για Ουναΐ. Δεν ξέρω αν θα είναι παιδιά οι μέρες εξελίξεων. Οι πληροφορίες αναφέρουν που ήταν κοντά στον ΑΕΚ, διαψεύστηκε αυτή η πληροφορία. Δεν ξέρω αν αυτό η ΑΕΚ κρατήσει και που εμπλέκεται ο Παναθηναϊκός. Θα έχουμε εξελίξεις. Λοιπόν, και για τον φίλο μας τον Νικόλα, να στείλω την καλημέρα. Πώς βλέπω την πορεία του Παναθηναϊκού. Εγώ είμαι αισιόδοξος και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο Conference League. Υπομονή χρειάζεται. Οι νέες ομάδες δεν χτίζονται από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να δοθεί και πίστοση χρόνου και σιγά σιγά όλα γίνονται.

0: Άλλωστε για κανέναν δεν είναι ποτέ τρεις ευρωπαϊκές προκρίσεις στη σειρά δεδομένες. Και αρκετές ομάδες την έχουν πατήσει κατά καιρούς. Και κανείς δεν θυμάται αν παίξανε καλή μπάλα ή όχι. Αλλά στο τέλος της ημέρας μετράει το αποτέλεσμα, μετράνε οι βαθμοί. Μην το παραλείπουμε αυτό, οι βαθμοί. Γιατί όταν κάνεις μια κακή χρονιά και αποκλείεσαι από προκριματικά, θα το βρεις μπροστά σου μετά από χρόνια στις πενταετίες. Άρα καλό είναι να παίρνουμε βαθμούς στα προκριματικά και όχι να κοιτάμε αν παίξαμε καλή μπάλα ή όχι. Συμφωνείς, Χρήστο μου?
1: Γεια σου,
0: καλημέρα, Χρήστο.
1: Θυμίζει φωνή σου, Παπαγεωργίου.
0: Δεν έχει πλάκα αυτό.
1: Επειδή πέρασες μεγάλη ταλαιπωρία τη φωνή σου, ότι περνάω και εγώ ταλαιπωρία με τη φωνή μου, χωρίς να υπάρχει παθολογικό ζήτημα, υπάρχει όμως από τα air condition.
0: Τρομερό.
1: Και πέρσι το καλοκαίρι το ίδιο πράγμα και πρόπερσι και με το που ξεκινάει η χρονιά. Και σταματάνε τα air condition τώρα και τα λοιπά. Μετά πήγε όλη η χρονιά κανονικά και πρόπερσι. Ναι. Μέχρι τώρα, μέχρι το να ξεκινήσω. Εδώ πάνε να ξεκινήσω τη μετάδοση μετά που είναι και δεν μπορείς να ανοίξει φωνή.
0: Σωστά.
1: Σε ευχαριστώ που με κάλυψες. Λέω χθες το βράδυ. Να αφήσω το αυτοκίνητο έξω. Λέω, μην το πάω στο πάρκινγκ τώρα που είναι και 5 λεπτά περπάτημα, ας πούμε. Να το έχω λέω απ' έξω. Το πάρω το πρωί για να έρθω το λέω. Κατεβαίνω. Είναι δύο διπλοπαρκαρισμένοι. Σε μένα και στον πίσω από μένα. Κορνάρω μία, κορνάρω
0: τίποτα.
1: Δύο. Κάτσε λέω να πάρω ένα τηλέφωνο να σας πω. Ο άνθρωπος εμφανίστηκε τέλος πάντων.
0: Με αστεία δικαιολογία.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Καλά, ναι.
1: Μου έχει συμβεί και σε μετάδοση παλιά. Τον χειρότερο. 26 Δεκεμβρίου, δεύτερη μέρα Χριστουγέννου.
0: Όπω να
1: συντέγω στην Κοσμοτέ τότε, Watford Manchester City. Το έχω αφήσει το αυτοκίνητο έξω, το έχω βάλει και έχει παρκάρει κάποιο. Μέχρι και 10 λεπτά πριν την ώρα που πρέπει να είμαι κάτω, δηλαδή κάτω εδώ, στο Φάληρο, δηλαδή που ήταν τότε από το Sky έκανε η Κοσμοτέ τι μεταδόσει. Εκεί είμαι ακόμα παγκράτη. Ξεκινάω και μου λέει ο Στέφανος Αβραμίδης, μπαίνω λέει λίγο για σένα μέσα να σε καλύψω μέχρι να έρθεις. Ελπίζω όσο πιο γρήγορα όσο να έρθεις. 20 λεπτά είχαν περάσει, ήταν 0-1 ήδη.
0: Ήδη είχε πέντε γκολ, ναι.
1: Με το που ήρθα, αλλάξαμε κατευθείαν. Και στο τέλος της ημέρας, αυτή ήταν σχεδόν μια δεκαετία πάει τώρα, θα σας φαντάσω. 8 χρόνια και τουλάχιστον. Στο τέλος, τα 17 λεπτά έπρεπε να περιμένουν να τελειώσουν οι μεταδόσεις μέχρι το βράδυ. Να μου ξαναβάλουν τα 17 πρώτα λεπτά
0: για να,
1: για να τα κάνω εγώ, για να μπορέσουν να κολλήσουν.
0: Ναι.
1: Όταν ξαναπαίζει το μάτσο, μπορεί να έχει δύο φωνές. Τώρα εκείνη τη στιγμή το κάναμε για
0: να. Ναι,
1: ναι. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ, Κωνσταντίνα.
0: Δική μου η χαρά.
1: Μετά τις και μισή, εμείς θα είμαστε εδώ. Θα έχω και ένα ωραίο δώρο για τον κόσμο.
0: Α, αυτό περιμένει ο κόσμος, φαντάζομαι.
1: Και θα πούμε και πολλά και διάφορα πράγματα και περιμένουν γιατί έχουμε ξεκινήσει και έχουμε κάθε εβδομάδα. Έναν άνθρωπο από το δίδυμο του φανταστικού podcast για το fantasy. Και περιμένουν την περασμένη εβδομάδα, έδωσαν κάποια tips στα παιδιά. Θα δώσουν και σήμερα, βέβαια. Τώρα η αγωνιστική έχει ξεκινήσει. Χθες το βράδυ έπαιξε και στα Παλάς με τη Manchester City. Αλλά την περασμένη εβδομάδα μας είπαν 2-3 πολύ ωραία tips, τα οποία εγώ τα ακολούθησα τουλάχιστον για αυτό το Σαββατοκύριακο στην δική μας λίγα που έχουμε φτιάξει εμείς καμιά 15 άτομα. Αλλά και πάρα πολλοί κόσμοι περιμένουν έτσι να ακούσει μερικά tips. Τα παιδιά έχουν πολλές χιλιάδες κόσμο. Και αποφάσισα ότι κάθε εβδομάδα ωραίο να τους βγάζουμε
0: 6-7
1: λεπτά. Να δίνουν, γιατί από την παραπάνω εβδομάδα πια δεν υπάρχουν Παρασκευές.
0: Ναι.
1: Οπότε τέτοια ώρα μέχρι τις 12 η ώρα θα φτιάχνει κάποιος μία η ώρα την ομάδα του. Στο φάντασι. Τώρα λέμε της Premier League το φάντασι.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι και αυτό που παίζει ο περισσότερος κόσμος στον πλανήτη. Αλλά υπάρχουν και. Παλιά θυμάσαι το. Γίνε πρόεδρος.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Στο έθνο.
0: Βέβαια.
1: Από εκεί ξεκίνησαν όλες οι ιδέες για την Ελλάδα.
0: Περιμέναμε να αγοράσουμε όλοι. Δεν γίνει πρόεδρος.
1: Αυτά
0: τα φανταστικά δώρα. Πολύ ωραία.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, συντονισμένοι πάντοτε στον Big Wings Sport 94,6. Τα καλύτερα έρχονται.

0: Μα αμέσως με το δελτίο θα πάμε σε κανονική ροή εκπομπής. Μπορείτε να ξεκινήσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, στην απλή διαδικασία των μηνυμάτων, αυτά που δεν χρεώνεστε δηλαδή, την επικοινωνία μας εδώ. Όλα τα μηνύματα αυτά που αρχόντουσαν τόση ώρα και για τον Κώστα, τη φωνή σου θυμίζει Παπαγεωργίου. Για να πάρετε, θα δώσω σε 5 από εσάς, 5 άτομα θα πάρετε την μπλούζα Let the Battle Begin από την Animal Print. Είναι η μπλούζα που είχαμε δώσει και την περασμένη εβδομάδα μέσω του Instagram του δικού μου και του England365 για την αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος. Είναι μια πολύ ωραία μπλούζα σε μαύρο ή άσπρο, μετά θα το διαλέξετε με την εταιρεία, με διάφορες έτσι, έντονες προσωπικότητες, Χάλαντ, Σομποσλάι, Ράις, Αστον Βίλα, United, ο Φερνάντες. Αστον Βίλα νομίζω ότι ήταν ο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, δελτίο και συνεχίζουμε. Στείλτε τα μηνύματάκια σας.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό 3 Σεπτεμβρίου υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας σε τμήματα των οδών Σολομού και στην 3 Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σύμφωνα με την πυροσβεστική. Διπλό μπλόκο στους καταναλωτές που αλλάζουν πάροχο ενέργειας αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο, βάζει υπουργική απόφαση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, οι συστηματικά ασυνεπείς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα μπορούν καν να βρουν προμηθευτή ενέργειας αν έχουν καταγραφεί στον ενεργειακό τηρασία για απλήρωτους λογαριασμούς ή αν υπάρχουν 2 εντολές διακοπής ηλεκτροδότησης τους τελευταίους 12 μήνες. Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στην ιστοσελίδα Η Πτολεμαίος στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Πτολεμαϊδά. Κατηγόρησε το Πασόκ για σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη, λέγοντας ότι επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για την πρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα, στέλνοντας σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα. 2 νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχιά δυστυχήματα στη χώρα μας από χθες βράδυ. Στην περιοχή του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, 20χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα του συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 70χρονος. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, μια γυναίκα 35 ετών έχασε τη ζωή της όταν η μοτοσυκλέτα της έπεσε πάνω σε περίφραξη σπιτιού στο νεράκι Μεγάρων. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ στην Αθήνα και το Πανεπιστήμιο Γιόρκ στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Παιδείας. Οι άδειες χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μητέρα,
5: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
5: αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδει στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
11: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
12: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ ήμασταν και πριν, έστω και καθυστερημένα. Ο Κώστας Παπαγεωργίου έκανε μια πολύ ωραία κάμεο εμφάνιση. Μαζί μας είναι η Ιντερβέτεν. Πρέπει να είστε άνω των 21 για να πάρετε μέρος στα παιχνίδια της ρυθμιστής ΕΕΠ και να παίζετε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν λοιπόν μαζί μας. Θυμίζω όνομα, επώνυμο τηλέφωνο. Διεκδικείται 5 πολύ όμορφα μπλουζάκια Animal Print με πολύ ωραία στάμπα. Let the battle begin για την Premier League England 365 και Premier League για το 2026-27. 5 πάρα πολύ όμορφα μπλουζάκια για εισαριθμούς νικητές από εσάς. Όνομα, επώνυμο τηλέφωνο. Και όλα όσα τα μηνύματα έρθουν θα κάνουμε και κλήρωση για ένα ωραίο τραπέζι 4 ατόμων για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε κανονικούς ρυθμούς. Δεν θα πω χειμωνιάτικους ρυθμούς, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Σε κανονικούς ρυθμούς, θα το πω έτσι. Στο Θέα Θάλασσα, στην Ακτή Θεμή, στο Κλέο, στην Πυραϊκή, εδώ μαζί του φίλου μου, του Γιώργου Λεμπιδάκη. Όποιοι έχετε πάει, έχετε μείνει κάτι ενθουσιασμένοι. Θέα Θάλασσα, Ακτή Θεμή, στο Κλέο, στην Πυραϊκή, ένα τραπέζι 4 ατόμων. Αυτά είναι τα δωράκια μας σήμερα. Φύγαμε πρώτο τραγούδι. Φύγαμε. Γιώργος Γιαννίσης μαζί μου. Μην το παραλείψω. Και έχω και Μανώλη Μουσουράκη, τρομερό backup στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Θα μας πει σε λίγο και για τα στο ξεκίνημα του τον 11, θα μας πει και για την στοίχημα Super League. Turn in, tune in, cop out. Κομμάτι που δεν πρέπει να πηγαίνει τώρα πια 30 χρόνια κομμάτι, έτσι. Φανταζόταν. 30 χρόνια κομμάτι είναι αυτό.

Να σας πω ότι ανακοινώθηκαν και τα ονόματα. Χθες το πρωί τα ανακοινώσαμε εδώ στην εκπομπή του Βάιου και του Μιχάλη. Για τις 5 υποτροφίες του μεγάλου διαγωνισμού που έτρεξε όλο το καλοκαίρι ανάμεσα σε Big Wins Sport FM για τα 30 χρόνια του Big Wins Sport FM και για τα 32 χρόνια του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ. Οι νικητές λοιπόν ανακοινώθηκαν. Μπορείτε να βρείτε τα ονόματα και στο site της σχολής, το traininghub.edu.gr, και στο site του Sport FM και στο england365.gr. Τα ονόματα των 5 παιδιών λοιπόν είναι

0: Γιώργος Χουτοχρήστος, Κατερίνα Μισιρλή, Νίκος Προμπονάς, Μάρθα Κοστάρη και Χριστίνα Τσιόρα και τρία παιδιά εκκληρώθηκαν για επιλαχόντες και επιλαχούσες σε περίπτωση κολλήματος. Πάντα το κάνουμε αυτό, αν για κάποιο λόγο κάποιος δεν μπορεί να κάνει ή δεν μπορεί να την κάνει φέτος την υποτροφία του, να μην πάει χαμένη για κάποιον άλλο. Στέργιος Τσιάρας, Εμμανουέλα Κουβά και Ζαχαρίας Καλεντάκης. Αυτά τα ονόματα τα βρίσκεται και στο site του Sport FM και στο site της σχολής του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ, το traininghub.edu.gr, και το βρίσκεται, θα τα ανεβάσω και στα δικά μου social media αργότερα. Να πω ότι από το 1994 υπάρχει αυτή η σχολή, το Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ. Είναι η παλιότερη σχολή που υπάρχει στην Ελλάδα για εξειδικευμένες σπουδές Sports Media Studies. Οι περισσότεροι που ακούτε, ειδικά εδώ στον Sport FM, 9 στους 10 είναι απόφοιτοι αυτής της σχολής. Όποιος θέλει και θέλει κάποιες πληροφορίες ή θέλει να εγγραφεί ή δεν πήρε μέρος στο διαγωνισμό ή θέλει πληροφορίες, τέλος πάντων, μπορεί να πάρει τηλέφωνο 210-010-6700 210-010-6700. Και καθώς ακούμε Wishing Well και Free, αρχές δεκαετίας 70, Ντίνος Δημητρακόπουλος, συμμαθητής μου, φίλος μου, αδελφός μου, δεν είναι απλώς φίλος μου και συμμαθητής μου, η σχέση μας πάει δεκαετία του 70, είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Ακούει την εκπομπή, μου στείλει και ένα μήνυμα, του το ανταποδίδω με πολλά πολλά πολλά φιλιά. Έχω Αλέξανδρο Καρκαλέτσι να μας πει για το παγκόσμιο κύπελο Σόκα που ξεκινάει. Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά εσείς?
0: Πώς είσαι?
1: Όλα καλά. Ανυπομονούμε για το ξεκίνημα. Ναι. Ξεκινάει
0: πρώτο
1: σήμερα.
0: Μάτς.
1: Στις 12 η ώρα τώρα, Κοσμοτέ Σπορτ 3. Είναι ευκαιρία κιόλας για όσους μας ακούνε αυτά τα σχεδόν 2,5 χρόνια να δούνε, αν δεν έχουν δει ποτέ, να δούνε και να καταλάβουν λίγα παραπάνω πράγματα για το Σόκα και τι είναι το μίνι ποδόσφαιρο.
0: Σωστό. Και σε πολύ ψηλό επίπεδο θα το δούνε κιόλας κατευθείαν. Οπότε ακριβώς, είναι ακριβώς. Πολύ ωραίο. Πραγματικά είναι εντυπωσιακοί οι αγώνες, εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Εγώ έχω ζήσει ένα τουρνουά από κοντά, το 19 στο Ρέθυμνο, που πήραμε και το χάλκινο μετάλλιο. Αλλά ήταν συγκλονιστική η όλη εμπειρία. Και αποχαιρετήσαμε την ομάδα την Δευτέρα στη Νέα Σμύρνη. Και ανδρών και γυναικών για πρώτη φορά, έτσι?
1: Σωστά, σωστά. Πρώτα ξεκινάει η ανδρών και θα ακολουθήσει το άλλο Σαββατοκύριακο η ελληνική ομάδα γυναικών. Η ομάδα ανδρών ξεκινάει σήμερα με την Ιρλανδία, τη Δευτέρα με την Κολομβία και την Τετάρτη με τη Σύρια. Είναι σε έναν όμιλο που είναι το φαβορί, καθώς προέρχεται από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, η ελληνική ομάδα. Οπότε έχει βλέψεις για να προχωρήσει, να πάει στα νοκάουτ. Η Ιρλανδία και η Κολομβία είναι ομάδες που έχουν ξανασυμμετέχει σε παγκόσμια κύπελα, αλλά δεν είχαν καταφέρει ποτέ να περάσουν σε νοκάουτ. Η Συρία, αυτό θα είναι το πρώτο της παγκόσμιο και περιμένουμε να δούμε πώς θα τα πάει. Οπότε καταλαβαίνετε, με την ελληνική ομάδα να είναι στην 7η της συμμετοχή σε παγκόσμιο, είναι το ξεκάθαρο φαβορί του ομίλου και ελπίζουμε να ξεκινήσει καλά από σήμερα, γιατί παίζει και πολύ ρόλο η θέση που θα βγει στον όμιλο. Οι δύο πρώτοι περνάνε στα νοκά. Το ξεκάθαρο φαβορί του ομίλου και ελπίζουμε να ξεκινήσει καλά από σήμερα, γιατί παίζει και πολύ ρόλο η θέση που θα βγει στον όμιλο. Οι δύο πρώτοι

0: Ένα από τα πολύ μεγάλα γκρουπ, αρχές δεκαετίες 70, δεν κράτησαν πολύ. Από τη διάσπασή τους όμως προέκυψαν άλλα συγκροτήματα στη συνέχεια. Κάποιοι πήγανε σε τα Company, κάποιοι σε Foreigner. Οι Free. Για προβλέψεις που θέλετε και τα λοιπά θα σας δώσουμε αργότερα και με τον Δημήτρη Μανάκο μετά τις 11. Στο Telegram όποιοι θέλετε μπείτε και ακολουθήστε με, θα το βρείτε εύκολα, μόνο το όνομα μου βάλετε. Στο Telegram είναι δωρεάν οι προβλέψεις, αυτό το κομμάτι. Υπάρχει και ένα συνδρομητικό, αλλά το δωρεάν είναι ανοιχτό, είναι για όλους. Χθες πάλι πέρασαν όλα και η Genk πέρασε και το... Ποια άλλα ήταν χθες, ήταν το... Η Crystal Palace με τη Manchester City, το διπλό και over 2,5 και το Bayern Asos και over 3,5. Όλη την εβδομάδα επίσης, ό,τι ανεβάζουμε και στο FootballBet, είχε 14 στα 14 η εβδομάδα. Γενικά ήταν πάρα πάρα πολύ καλή και δυνατή. Στο συνδρομητικό χθες είχαμε δώσει την Genk με την Beveren για άσο και over 2,5, ήρθε 4-0 μάλιστα η Genk με πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Αυτό ήταν για το συνδρομητικό στην χθεσινή μέρα μας. Και ταυτόχρονα το Wrexham Birmingham και goal-goal και over, ακριβώς έτσι ήρθαν τα πράγματα, 1-3. Η Μπέρμιγχαμ πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη στην έδρα της Wrexham. Σήμερα θα πούμε αργότερα για κάποια πράγματα που προτείνουμε σε goal-goal, over 2,5, Αγγλίες και τα λοιπά με τον Δημήτρη Μανάκο μετά τις 11. Έχουμε όμως το Λευτέρη Πολίτη, γιατί το αγαπήσατε την περασμένη εβδομάδα, το ένα φανταστικό podcast και την συζήτηση που κάνουμε για το Fantasy Premier League. Παρότι αγωνιστική και σήμερα έχει ξεκινήσει και αυτή την αγωνιστική με το χθεσινό 1-4 της City, όποιοι είχατε βάλει Χάλαντ στην ομάδα, όποιοι είχατε βάλει Σερκή, χαρά σε Ευαγγέλια. Λευτέρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σεδρακόπουλε, καλημέρα και στο ακροατή σας, τι κάνετε.
0: Καλά, καλά εσείς. Για πείτε μας.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε Fantasy Premier League, τι είδαμε ως τώρα, σε σχέση με αυτά που συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά για απογοητεύσεις και δικαιώσεις. Η μία απογοήτευση μεγάλη ήταν φυσικά η Manchester United, που εγκλωβίστηκε νοθροί, αργοί, χωρίς ιδέες, ο Μπρούνο δεν κατάφερε να κάνει κάτι και ο Μπεμό, ο Μαγκουάιερ, φιλότιμο, αλλά όταν μαρκάρεις τον συμπαίκτη σου δεν ξέρω να το βράσω το φιλότιμο.
0: Φοβερή φάση αυτή ήταν.
1: Φοβερή φάση. Στις δικαιώσεις βέβαια είχα κάνει εκτενή αναφορά, δηλαδή είχαμε φάει ένα λεπτό από τα 7-8 μας για τον Ντεκάιπερ. Mm-hmm. Πιο πολύ για να εξηγήσω πώς υπό συνθήκες μπορείς να εκμεταλλευτείς ευκαιρίες με ψηλό ταβάνι, δηλαδή ένας αμυντικός καταχωρημένος στο παιχνίδι, ο οποίος παίζει μπροστά. Και ο Ντεκάιπερ έκανε 17 πόντους, ήταν ο πρώτος σκόρερ αγωνιστικής ευπηλικά, ας το πούμε. Αλλά εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι τίποτα όμως από τα συμπεράσματα, είτε απογοήτευση είτε δικαίωση, δεν σημαίνει ότι πάμε και πατάμε κουμπάκια. Δηλαδή, δεν διώχνουμε τον Μπρούνο, γιατί το επόμενο παιχνίδι είναι.
0: Τώρα είναι αύριο. United Ipswich. Άμα αύριο δεν κάνει δύο assist και δεν βάζει και ένα γκολάκι, εντάξει.
1: Όχι μόνο
0: είναι μια ωραία μέρα, είναι ωραία μέρα η αυριανή, ναι, για να τον κρατήσει. Και όχι μόνο επίσης, και ξαναμπαίνει και αρχηγός. Εγώ αυτό έκανα τουλάχιστον.
1: Και αντίστροφα, ο Ντεκάιπερ δεν πάει να πει επειδή
0: ήταν
1: σούπερ
0: σε ένα μάτσο, θα είναι σούπερ και στο Chelsea Brighton.
1: Ναι,
0: σωστό.
1: Τώρα παίζει με την Chelsea. Δεν είναι ότι πάμε να τον πάρουμε τρέχοντας, αλλά τον έχουμε στο monitor. Σωστό. Το τώρα, παιχνίδι αυτό, ναι, είναι ένα παιχνίδι υπομονής πληροφοριών.
0: Υπομονής και διάρκειας, ακριβώς.
1: Και καλού timing. Και μια και λέω πληροφορίες, κάθε για μια πες αγωνιστική ολόκληρη είναι γεμάτη με πληροφορίες. Δηλαδή, τι είδαμε την πρώτη αγωνιστική συμπεριλαμβανομένου και του Palace City. Φυσικά είδαμε το Haaland, γιατί κάνει 15,5, γιατί σε δύο φάσεις μπορεί να κάνει δύο γκολ. Είδαμε τον Τσερκί που τον είχαμε ήδη

0: στο monitor, γιατί η City πλέον δεν παίζει το ποδόσφαιρο του Pep, παίζει το ποδόσφαιρο του Μαρέσκα και για ένα διάστημα θεωρώ ότι θα είναι πιο άναρχο και πιο ποδόσφαιρο προσωπικότητων, δηλαδή ακριβώς αυτό που θέλει
1: σωστό,
0: ο Τερκή κτλ. Οπότε τον κρατάμε, δηλαδή είναι πολύ ψηλά στη λίστα, ήδη ο κόσμος τρέχει και τον παίρνει από Παρασκευή, το οποίο είναι λάθος βέβαια. Αλλά είδαμε και έναν Κολ Πάλμερ, τον οποίο είχα μήνες ολόκληρους να δω,
1: ναι,
0: τόσο ορεξάτο.
1: Έχει μεγάλη εξήγηση, δεν χρειαζόταν κάποιος να περιμένει το παιχνίδι. Το παιδί το καλοκαίρι
0: ξεκουράστηκε,
1: ξεκουράστηκε το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει Αλόνσο κτλ. Ξεκουράστηκε το κορμί του. Όλα αυτά, οι μάγοι με τα μαγικά ραβιά δεν υπάρχουν στους προπονητές.
0: Όχι, όχι, ο
1: ξεκουράστηκε,
0: Αλόνσο, το σύστημα.
1: Ξεκουράστηκε ούτε το σύστημα. Τίποτα. Πολύ απλά, Λευτέρη. Πήγε μετά από 4 καλοκαίρια διακοπές.
0: Διακοπές. Εγώ θεωρώ ότι παίζει και ένα ρόλο.
1: Με μένα και με σένα να ήταν προπονητής, ναι, ο Πάλμερ φέτος, έτσι θα κάψει τα σύρματα. Θα κάνει φοβερά πράγματα.
0: Θεωρώ ότι έρχεται σύντομα στις ομάδες μας.
1: Έχουμε μία τάση όλοι μας να θεωρούμε ότι οι προπονητές είναι κάτι το τρομερό, με ένα μαγικό ραβδάκι, και γι' αυτό ακριβώς τους αποθεώνουμε. Και γι' αυτό πάρα πολύ, άμα δεις αυτή τη στιγμή πόσα ονόματα της τελευταίας οκταετίας είναι άνεργοι προπονητές με θαύματα το 18, το 21, το 22, το 24, θα τρελαθείς. Απλώς.
0: Ισχύει.
1: Οι παίκτες χρειάζονται το κορμί τους ξεκούραση. Ο Πάλμερ έκανε ξεκούραση. Ξεκουράστηκε, είπε κάποια στιγμή δεν θα δω ούτε τους αγώνες, ίσως και πικραμένος που δεν ήταν στην αποστολή της Αγγλίας. Λοιπόν, και γύρισε και είναι ο Πάλμερ ο κανονικός. Χαίρομαι πολύ. Τη City, αυτό που λες όμως, έχει σημασία. Ναι. Ότι παίζει ένα άλλο ποδόσφαιρο, πιο direct ποδόσφαιρο από αυτό που έπαιζε, το οποίο ήδη το είχε γυρίσει πέρσι ο Γκουαρντιόλα από ένα σημείο και έπειτα, για να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του διαδόχου του, και αυτό πρέπει κάποιος να του το δώσει ένα credit. Ο εγωισμός μερικών μεγάλων προπονητών δεν τους αφήνει να σκεφτούν την επόμενη μέρα. Ένα τέτοιο πρόβλημα έζησε η United το 2013. Ο Φεργιούσον δεν είχε προετοιμάσει τίποτα για την επόμενη μέρα. Πάμε.
0: Ένα άλλο που είδαμε είναι ο Σόμποσλάι. Και δεν ανακαλύψαμε το Σόμποσλάι, αλλά τι ανακαλύψαμε. Και θέλω εδώ τα φώτα σας, αν ισχύει ότι θα είναι ο βασικός εκτελεστής των πέναλτι ή ο Ίσακ απλά δεν μπορούσε να πάρει το πέναλτι μέσα στη Newcastle.
1: Σωστό.
0: Γιατί αν είναι ο βασικός εκτελεστής των πέναλντι και των κόρνερ και των φάουλ, παρότι είναι ένα πιο βαρετό πικ και ένα αμυντικό χάφα, το πούμε, επειδή ο Βέρτς παίρνει τη θέση του δεκαριού, είναι πάρα πολύ σημαντικός FPL-ικά.
1: Βέβαια. Δίνει πολλούς πόντους. Βέβαια. Αν και νομίζω ότι ο Ίσακ θα είναι αυτός που χτυπάει σαν πρώτη επιλογή πέναλντι. Λογικά.
0: Και ο τελευταίος που ξεχώρισε, αν και είχαμε τις πληροφορίες, αλλά εγώ είμαι πάντα επιφυλακτικός με καινούριους παίκτες που έρχονται στην Premier League, ήταν ο Μαμαντού Σανγκαρέ,
1: ναι,
0: της Μπρέτφορντ.
1: Εξαιρετικός.
0: Εξαιρετικός. Δηλαδή δεν είναι πολύ, το ξέρετε και εσείς, οι παίκτες που κάνουν adapt τόσο εύκολα στην Premier League.
1: Όχι, σωστό, παρότι έκανε πράγματα και θάματα στη Γαλλία και με πολύ μικρή, φτηνή τιμή τον πήρε η Μπρέτφορντ και τον έπαιρνες και πολύ φτηνά μέχρι πριν από 2 εβδομάδες στο FPL. Είναι
0: ακριβώς,
1: ένα παιδί το οποίο θα δώσει πολύ δυναμική στην Μπρέτφορντ και είναι μια καλή περίπτωση. Λοιπόν, πάμε λίγο για την επόμενη εβδομάδα, πριν να τρέξει ο χρόνος μας. Πάμε λίγο για την επόμενη εβδομάδα.
0: Επόμενη εβδομάδα έρχεται και τώρα τι κάνουμε. Γίνεται ένας συνεχές προγραμματισμός. Ακόμα το μεταγραφικό παράθυρο δεν έχει κλείσει. Οπότε περιμένουμε να πάει ο Τζάκσον, ο Μαρτίνεθ, ο Ντιούφ. Περιμένουμε τις φήμες Μπαρκολά, Σταρ, Ένζο, Μουνιό, πάρα πολλά πράγματα.
1: Μπαρκολά δεν είναι πια φήμη, ο Μπαρκολά τελείωσε, υπέγραψε τελείως η ιστορία, πέρασε και τα ιατρικά.
0: Οπότε, περιμένουμε και την τιμή του, το φάνταζε.
1: Σωστό, αυτό είναι.
0: Ο προγραμματισμός μας τι λέει. Αγωνιστική 3 που μας έρχεται τώρα, φυσικά πάλι με deadline Παρασκευή, αλλά νομίζω είναι από τα τελευταία, έχει ένα παιχνίδι το City Coventry και ταυτόχρονα έχει το Arsenal Chelsea. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι οι παίκτες του Fantasy θα αρχίσουν να στοχοποιούν σίγουρα το City Coventry, γιατί είναι ένα από τα παιχνίδια χωρίς ταβάνι. Ο Χάλαντ, ο Τσερκί, ο Γκουαρντιόλ, ο Ράιλι είναι όλοι μεταγραφικοί στόχοι. Ακόμα και το Triple Captain να τριπλασιάσει, δηλαδή τον αρχηγό σου πέφτει στο τραπέζι για το Χάλαντ με την Coventry, όπως θα πέσει και την επόμενη την 4 με το Chelsea Hull. Δηλαδή γενικά στοχοποιούμε αυτά τα παιχνίδια, γιατί μπορούμε να πάρουμε το maximum θεωρητικά από τους παίκτες μας.
1: Σωστό. Πολύ ωραίο.
0: Και θα σας αφήσω να πω ότι μπορεί ο κόσμος να μπαίνει από τις μεγαλύτερες λίγκες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από το Ένα Φανταστικό Podcast. Είναι με κωδικό 9800H0. Καλή συνέχεια.
1: Άρα 9800H0 το μικρό, το hour. Μηδέν. Ή το χοτέλ ή οτιδήποτε για να το κάνουμε λίγο πιο απλά για την ραδιόφωνο. Λοιπόν, 9800,
0: δεν θα αποκαλεί επιτυχία στον Μπρούνο, γιατί δεν μας πήγε κούρι. Δεν θα πω τίποτα.
1: Τίποτα μην πεις. Εντάξει. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα πάλι εδώ ο Λευτέρης Πολίτης. Ένα φανταστικό podcast. Ευχαριστούμε πολύ. Ντένις, και έτσι θα πάμε σιγά σιγά προς το δελτίο μας. And when we go alone. Σας θυμίζω όνομα, επώνυμο τηλέφωνο για τις τα πέντε t-shirts από την Animal Print. Let the battle begin, για το ξεκίνημα της Premier League. Πάρα πολύ ωραία μπλούζα και πολύ ιδιαίτερη και πολύ συλλεκτική, διότι δεν θα κυκλοφορήσει στην αγορά. Οπότε 5 από εσάς θα την πάρετε στα χέρια σας, και ένα τραπέζι 4 ατόμων στο Θέα Θάλασσα, στην Ακτή Θεμιστοκλέους, στην Πειραϊκή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας.

0: TV.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν. Μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week. 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στασιμότητα στην υπόθεση του Ρουμπέν Βάργκας για τον Ολυμπιακό, ο οποίος φέρεται να κάνει στροφή στον 25χρονο εξτρέμ της Τζιρόνα Μπράιαν Χιλ, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Πιθανότατα σήμερα θα ολοκληρωθεί του νορβηγού δεξιού μπακ Μάρκους Πέντερσεν, βασική υποψήφιοι για τη θέση του κεντρικού χαφ, η Φρέντρουπ και Άλβαρες. Φουλάρ για την απόκτηση ενός ακόμη χάφ ο Παναθηναϊκός που ανακοίνωσε τον Ήμραν Λούζα για τα επόμενα 3+1 χρόνια. Στο πλάνο και η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Το σύνθημα για νίκη στην πρεμιέρα των Πράσινων στο πρωτάθλημα έδωσε ο Τζέικομ Νίστρουπ που κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Λίγες αλλαγές περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για το αρχικό σχήμα της ΑΕΚ στο αυριανό μάτς με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης. Προβάδισμα Βιτάλης για τη θέση του Καϊρίνεν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ θέση διεκδικεί και ο Ζουμπκόφ. Μόνο αν προκύψει κάποια ευκαιρία θα κινηθεί για άλλη προσθήκη ένωση. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για το κυριακάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς προκειμένου να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει. Φορ, δεξιμπακ και στόπερ οι επόμενες κινήσεις. Σενάριο στην Πορτογαλία για τον μέσο της Μπράγκα Βίτορ Καρβάλιο. Παίκτης του Όφη και επίσημα ο Κενάν Κόντρο με τους κριτικούς να ανακοινώνουν το μονοετή δανεισμό του Βόσνιου επιθετικού από τη Φερεντσβάρος. Απογοήτευση επικρατεί στην εθνική ομάδα μπάσκετ μετά την ήττα από την Ουκρανία στη Ρίγα για την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στροφή στο μάτς της Δευτέρας με την Ισπανία στο Telecom Center για τη Γαλανόλευκη. Αρκετές αλλαγές αναμένονται από τον Μιχάλη Γρηγορίου στην ενδεκάδα του Άρη στο αυριανό μάτς με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Για ντεμπούτο ετοιμάζονται η Μάνου Γκαρθία και Ρίτσαρτς, φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Καντεβέρη που αποθεραπεύτηκε. Προς αποέλο δεύει ο Τάσος Δόνης. Πρώτον πυλών της Γαλατασαράι ο Ράφαελ Λεάο, ο Πορτογάλος επιθετικός θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο συν μπόνους, ενώ η Μίλαν θα εισπράξει 45 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του. Στην Κύπρο παραμένει ο Στέφαν Γιόβετιτς, καθώς ο Μαυροβούνιος πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού άφησε την Ομόνια έπειτα από 2 χρόνια και υπέγραψε στην ΑΕΛ Μεσού μέχρι το 2028. Η Manchester City επιβλήθηκε 4-1 της Crystal Palace στο μάτς που άνοιξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Premier League. Η Bayern Μονάχος συνέτριψε 5-1 της Stuttgart στην πρεμιέρα της Bundesliga. για τη δεύτερη αγωνιστική της Serie A. Μίλαν Βενέτσια 2-0 στην αυλία της τρίτης αγωνιστικής στη Λα Λίγα. Σάνταντερ Έλτσε 3-2 και Αλαβές Βιγιαρεάλ 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
10: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα εκπομπής. Τα διαμάντια είναι παντοτινά. Big Wins Sport FM σε 4,6 κορυφαία αθλητική συγχρονότητα της χώρας. Εδώ, τώρα θα ασχοληθούμε με Στοίχημαν Super League και Μανώλη μου Σουράκη. Γεια σου Μανώλη μου.
1: Χαίρετε.
0: Καλή σεζόν.
1: Καλημέρα, καλή σεζόν.
0: Για πες, τι έχουμε.
1: Μια σεζόν που έχει ξεκινήσει, Στοίχημαν Super League. Είναι δεύτερη αγωνιστική. Αυτή είναι βέβαια ολοκληρωμένη επειδή η προηγούμενη ήταν λίγο λήψη. Δεν είχε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, ελαίο της ευρωπαϊκής υποχρέωσης των Πράσινων. Που νομίζω ήταν και πετυχημένη αυτή η κίνηση του Παναθηναϊκού, υπό ποια έννοια, επειδή πήγε παράταση
0: τελικά. Τελικά πήγε παράταση στο παιχνίδι και θα βγάζει παραπάνω κούραση, βέβαια.
1: Λοιπόν, απλώνει το πρόγραμμα από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα. Δευτέρα ολοκληρώνεται με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό εκτός έδρας, τη Λιβαδιά. Σήμερα δύο ματς. Παίζουν και οι δύο νεοφώτιστοι, ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, εκτός έδρας. Έχουμε 7.30 ώρα Βόλος Ηρακλής. Στις 9.30 ο Πανετολικός υποδέχεται την Καλαμάτα. Μάλιστα το ιδιαίτερο έχει να κάνει με το ότι υπάρχει μια ευκαιρία για ρεβάνς. Είχαμε παιχνίδια κυπέλου πριν από 10 μέρες.
0: Ναι.
1: Ο Βόλος απέκλεισε τον Ηρακλή. Η Καλαμάτα απέκλεισε τον Πανετολικό. Οπότε για τις ηττημένες είναι και μια ευκαιρία για ρεβάνς.
0: Σαφέστατα.
1: Λοιπόν, αύριο τα υπόλοιπα 4, 7.30 Άρης Όφη και μετά σχεδόν όλα μαζί είναι. 8:15 ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος θα προσπαθήσει να μαζέψει και τα κομμάτια του μετά τον αποκλεισμό. Αναφέραμε και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον Όφη για την πρόκριση.
0: Εντάξει, το ακριβώς μία και σε έχω τώρα εδώ, γιατί χάσαμε την πρώτη ημίωρο της εκπομπής. Τεράστια πρόκριση του Όφη. Δεν είναι μόνο ότι προκρίθηκε, σαφέστατα και είναι σημαντικό, είναι και ο τρόπος.
1: Σωστό.
0: Κέρδισε, διέλυσε Τσέσκα στο 1-3-0 και πήγε εκτός έδρας και την καθάρισε εκεί όπως θα περιμέναμε να το κάνουν οι παραδοσιακοί που βγαίνουν στην Ευρώπη. Το έκανε Όφη και το έκανε, κέρδισε πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά το 2000 και πρώτο εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά από, και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια. Οπότε αυτό αυτόματα του δίνει και στο conference να πεφτώφει, έτσι. Ωραία, χαίρο πολύ. Μη σου πω, θα ήταν και πιο βατή η διαδικασία του. Mm. Όταν όμως βγαίνεις στο Europa League, πρέπει να προσπαθήσεις να προκριθείς στο Europa League. Το έκανε εμφατικά. Δηλαδή απέδειξε ότι δεν μπήκε από καμιά πίσω πόρτα. Κύπελο πήρε και έκανε και μια τεράστια πρόκριση. Μπράβο τους, μπράβο τους, μπράβο τους.
1: Και ειδικά η νοοτροπία που έδειξε στο δεύτερο παιχνίδι, η νοοτροπία νικητή. Δεν μπήκα απλά να υπερασπιστώ ένα αποτέλεσμα. Μπαίνω και το έλεγαν.
0: Μπαίνω για να κάνω αποτέλεσμα. Μια μέρα πριν η Celtic προηγήθηκε 1-0 με την Λίντσερ, τη Λασκ Λίντς δηλαδή στην Αυστρία, και του το γύρισε τούμπα. Έτσι, 5 γκολ τη έβαλε μετά. Δεν είναι δεδομένο ότι επειδή προηγήθηκε εκεί τελείωσε το μάτς. Ήταν σοβαρός μέχρι το τέλος. Και μπράβο.
1: Σωστά.
0: Κράτα το τραγουδάκι, Κυριακό. Κράτα το τραγουδάκι, κράτα του Φόρενερ. Δεν χρειάζονται τώρα. Του βάλουμε μετά.
1: Ο Όφη ήρθε να παραδώ να πούμε ανακοίνωση και παίκτη πριν από λίγα λεπτά.
0: Ναι.
1: Τον Κόντρο επιθετικός είναι, τον ήθελε κανένα δίμηνο. Και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κρατήσουμε για τον Όφη και τον Κόντι. Ότι θέλουν και κάνουν στοχευμένες επιλογές παικτών. Θέλει αυτόν τον παίκτη δύο μήνες, δεν πήγε σε κάποια άλλη λύση. Οκ, προφανώς ψάχτηκε. Αλλά έχει επιμονή και πήρε. Καλός επιθετικός είναι από την Φερεντσβάρο, δανεικός. Λοιπόν, και τα άλλα δύο παιχνίδια την ίδια ώρα, αύριο βραδάκι, 9 η ώρα. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Αστέρα στην Τρίπολη. Και η ΑΕΚ φιλοξενείται από την Κηφισιά στη Λεωφόρο.
0: Μάλιστα.
1: 1 η ώρα.
0: Εδώ να συμπληρώσουμε ότι ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς είχε τη συμμετοχή του στο Europa League. Μετά τη συμμετοχή στο προηγούμενο γύρο με την Αϊμέγεν. Η ΑΕΚ έκανε μια συγκλονιστική εμφάνιση με την έννοια του ότι ήταν καλύτερη ομάδα από τη Λεύση και φάνηκε και στο πρώτο μάτς. Το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν έκανε μια πρόκριση που έβαλε ένα γκολ, το συντήρησε, μπήκε μέσα, την άρπαξε το λαιμό και την διέλυσε. Ξαναφέρνει η μοίρα τη Ρεάλ στη Νέα Φιλαδέλφια με το ανέβασα χθες τα γκολ στο ΑΕΚ Ρεάλ το 3-3. Τότε είχα κάνει και το 2-2 το εκτός έδρας με την ισοφάριση Κατσουράνη και Σεντένο.
1: Ποιο είναι πιο σημαντικό, πιο δύσκολο?
0: Το εκτός, δύο γκολ πίσω από τη Ρεάλ να ισοφαρίσει, το είχε κάνει η United στη δεκαετία του 60, το έκανε η ΑΕΚ τότε και το έκανε και η Dortmund κάποια χρόνια αργότερα. Δεν συμβαίνει συχνά, γιατί με τη Ρεάλ διαχρονικά στο Περναμπέου, άμα γύρει το γήπεδο, γέρνει. Σημαντικό. Η εμφάνιση όμως, εκείνη τη μέρα, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο για την ΑΕΚ. Χαλάρωσε και η Ρεάλ, ρίσκαρε ο Μπάγεβιτς και βγάλει η Τσάρτα Νικολάη για το γήπεδο, έτσι. Και του βγήκε. Το πρώτο μάτς, η εμφάνιση της ΑΕΚ είναι επική, είναι μυθική. Είναι μυθική. Το πρώτο ημίχρονο το βλέπαμε, το μεταδίδω. Όλοι που το βλέπουν. Και λέγαμε, τώρα γίνεται αυτό το πράγμα μπροστά μας. Η Ρεάλ εκείνη τη στιγμή, με ξέρει τον Ρονάλντο που μπήκε στο δεύτερο παιχνίδι, τον Βραζιλιάνο.
2: Δεν είχε έρθει.
0: Εκείνη την εποχή, αν κοίταζε δεξιά και αριστερά, ποιοι παίκτε ήταν στην Ευρώπη που δεν παίζουν στη Ρεάλ από του top, ήταν ο Owen που πήγε και πιο μετά, αλλά δεν ήταν πια ο Owen. Ο Owen λοιπόν από χρυσέ μπάλε δεν έπεσε στη Ρεάλ. Έτσι.
2: Το 4-5 πήγε, ναι.
0: Ωραία. Το 2002 τέλος πάντων, μην το αναλύουμε με στατιστικά, δεν έπαιζε. Όλοι τα υπόλοιπα μεγάλα ονόματα της εποχής, τα πολύ μεγάλα, και ο Ριβάλντο δεν έπαιζε από τα μεγάλα ονόματα.
1: Ήταν σε πτώση βέβαια τότε.
0: Ναι. Λοιπόν, οι υπόλοιποι ήταν εκεί, και η Ρεάλ ήταν εκεί, και ήταν μέσα στο γήπεδο όλοι και ανεβάσανε ταχύτητες. Ο Ζιντάν να βλέπεις να ανεβάζει ταχύτητες για να μην στο 3-1. Η Ρεάλ κατάλαβε ότι δεν είναι αστείο το παιχνίδι. Αυτή η εμφάνιση ήταν επική για την ΑΕΚ. Το άλλο είναι ένα τεράστιο αποτέλεσμα. Δεν το συζητάμε.
1: Και αν είχε πήγε του Ντέμι.
0: Του Ντέμι το 4. Ο ίδιος ο Ντέμις λέει πόσες φορές, παιδί μου, ότι τη φάση στο μυαλό του την έχει ξαναλειτουργήσει. Ο ίδιος έκανε, νομίζω, το πιο σωστό απ' όλα. Γύρισε, άδειασε τον αμυντικό, έσκαψε την μπάλα σε έναν τερματοφύλακα όπως ο Κασίγιας, να πάει στη γωνία. Η μπάλα, μα τη δεις όπως πηγαίνει, σαν να φεύγει λίγο, σαν να στρίβει λίγο με φάλτσα. Και να πηγαίνει δίπλα το δοκάρι.
2: Και ο Μαλαδένης δεν έχει χάσει μια μεγάλη, νομίζω.
0: Και ο Μαλαδένης έχει χάσει
1: μια μεγάλη.
0: Επίσης. Ήταν σούπερ μάτς. Άστο, μην το συζητάς.
2: Είναι μάτς με τρομερό ρυθμό από την αρχή ως το τέλος.
0: Μην το συζητάς. Λίγες εβδομάδες πριν. Τι λίγες εβδομάδες πριν. Ήταν Οκτώβριος του 2002 αυτό. Τέσσερις εβδομάδες πριν είμαι στο Λουίντε και παίζει Ρεάλ κάτοχος του Champions League με τη Φέγενορ κάτοχο του UEFA. Και η Φέγενορ δεν προλαβαίνει να δει τι μέρα και τι ώρα είναι. 28 Αυγούστου. 15 μέρες πριν το ματς της ΑΕΚ έχει πάει στη Ρώμη 0-3. Με τη Ρώμα 0-3. Και της έχει κάνει ένα 0-3 που είναι για 0-6.
2: Πρώτη αγωνιστική. Με το
0: για να καταλάβουμε και να κάνει όργια. Για να συνειδητοποιήσουμε για ποιο πράγμα συζητάμε εκείνο το βράδυ.
2: Και ο Γκούτι. Ο Γκούτι έχει κάνει τρομερά ματς ο Γκούτι στη Ρώμη.
1: Η οποία ΑΕΚ μαθαίνει πρόγραμμα σε λίγες ώρες.
0: Ναι, και αύριο θα μάθουν όλοι οι υπόλοιποι τον. Να πούμε συγχαρητήρια λοιπόν και στο Παναθηναϊκό την πρόκρισή του έτσι όπως ήρθε. Μη σου πω ότι έτσι όπως ήρθε του Παναθηναϊκού σου φτιάχνει. Δηλαδή, ισοφαρίστηκε στο τέλος. Όχι, τώρα τι πάθαμε. Πας παράταση και παίρνεις την πρόκριση έτσι στο τέλος πριν πας στα πέναλτι. Νομίζω ότι ψυχολογικά σε βοηθάει περισσότερο. Αν αποκλειστείς, είναι κακό. Και εδώ που εγώ συνήθως δεν μ' αρέσουν αυτά τα ελληνικά, όλοι οι διαιτητές μας αδικούνε. Το πέναλτι του ΠΑΟΚ δεν υπήρχε ποτέ αυτό που έδωσε υπέρ των Ορβηγών. Ποτέ όμως. Αλλά ο ίδιος έκανε τη ζωή του δύσκολη με την Μπραν. Αν είχε κερδίσει ένα γκολ διαφορά στην Τούμπα, θα μπορούσε να πάει εκτός έδρας διαφορετικά. Γιατί με την Μπραν το ξέρουμε ιστορικά. Η Μπραν από το Φεβρουάριο και μετά ένα μόνο μάτς έχει τελειώσει τη Μπραν με ένα γκολ. Όλα τα μάτς της Μπραν έχουν 3, 4, 5. Είναι μια ομάδα που τρώει και βάζει. Εδώ με τον Απόλλωνα Λεμεσού, στις καθυστερήσεις βρήκε 2 γκολ την προηγούμενη φορά η Μπραν. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς έπρεπε να ρισκάρει περισσότερο. Δεν συντηρείς το μάτς όταν παίζεις με την Μπραν. Πας, θα σου βάλει 2 η Μπραν, θα σου βάλει 4 εσύ. Αυτό πλήρωσε ο ΠΑΟΚ. Δεν πλήρωσε τη ρεβάνση. Στη ρεβάνση έπαιξε καλά. Και πλήρωσε και ένα πέναλτι για μένα που δεν ήταν. Τέλος πάντων, είναι σκληρό, μπορεί να μάθει από αυτό ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι και εύκολη η προσαρμογή του. Έτσι, μια ιστορία μετά από χρόνια.
1: Και γενικά δεν είναι εύκολη η περίοδος
0: που ήταν σημαντικός για τον ΠΑΟΚ, ήταν καθοριστικός ο Λουτσέσκου. Εδώ ο ΠΑΟΚ πρέπει αυτό το πράγμα να το φιλτράρει από τον οργανισμό του. Τι να κάνουμε.
1: Έχουν συμβεί πολλά. Είναι ο Λουτσέσκου, είναι ο Κωνσταντέλιας. Γίνεται ό,τι γίνεται με τον Ζεύκοβιτς. Είναι όλα. Μια διαρκή περίοδος προσαρμογής.
0: Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Μανώλης Μουσουράκης, στοίχημαν Super League. Φύγαμε, τραγουδάκι, κύριε. Κυριάκο Σταθερόπουλο ακούσατε πριν, σωστά ακούσατε, γιατί ο Δόρος Γιαννίσης αντικαταστάθηκε. Έχουμε αλλαγές και στην ομάδα. Σήμερα έχουμε πολλές αλλαγές. Είναι σαν φιλικό παιχνίδι. Μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος.
2: Ναι, κάνουμε ερωτήσεις.
0: Λοιπόν, Κυριάκο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον υπέροχο καφέ που με κέρασες.
2: Χαρά μου.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η Foreigner με το Urgent. Σας θυμίζω ότι με όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο στην απλή διαδικασία των μηνυμάτων στο ίντερνετ διεκδικείτε τις 5 φανέλες, 5 t-shirts. Σε λευκό ή μαύρο θα τα βρείτε μετά με το Δημήτρη, το Πάτρα και την Animal Print. Let the battle begin, το μπλουζάκι του England 365 και του και της Animal Print, που ήταν ειδικά για το ξεκίνημα τώρα εδώ της Premier League. Είναι και συλλεκτικό, δεν θα βγει πουθενά, δεν θα είναι στην αγορά, οπότε είναι και πολύ ωραίο δώρο. Και ένα τραπέζι 4 ατόμων για το Θέα Θάλασσα.

0: Ωραίο τίσερτ, έτσι.
1: Καταπληκτικό, πολύ ωραίο και πολύ ωραίο το αρτιστικό κομμάτι.
0: Είναι, εντάξει,
1: το γραφιστικό.
0: Η Animal Print, η οποία ουσιαστικά υποστήριξε όλο τα 30 χρόνια Sport FM με τρομερά πράγματα. Τώρα, όποιοι το ζήσατε εκείνες τις μέρες, όποιοι το είδατε, όποιοι ήρθατε στο μεγάλο πάρτι μας στο Bolivar, νομίζω ότι μπορεί να καταλάβετε τι φοβερή δουλειά κάνει ο Δημήτρης ο Πάτρας και η Άννη.
1: Εμένα με εξκλαμούσαν τα παιδιά, γιατί μας φέρανε, χωρίς να το ξέρουμε, σαν δώρο, στον καθένα μπλουζάκι το οποίο ήταν
0: ειδικά σχεδιασμένο με τον εαυτό του. Το φοβερό του Δημήτρη.
1: Χωρίς να έχουμε μιλήσει ποτέ.
0: Του Δημήτρη και τη ομάδα του, γιατί εμένα πάντα μου αρέσει να λέω για όλη την ομάδα, δεν είναι ένας άνθρωπος, αλλά ο επικεφαλής είναι πάντα. Είναι ότι φτιάχνουν customized πράγματα. Θες να κάνεις ένα ωραίο μπλουζάκι για το γιο σου που έχει γενέθλια. Ο γιος σου είναι λοιπόν και Ολυμπιακός και ταυτόχρονα γουστάρει όμως και το τένις. Και το μπορεί να σου φτιάξει ένα εκπληκτικό μπλουζάκι πάνω σε αυτά που έχεις. Ή θες εσύ να φτιάξεις κάτι, αλλά θέλεις το, ξέρω και εγώ, θες να έχεις τα δυο σου παιδιά που είναι πιο μικρά και όχι τώρα που μεγαλώσανε,
1: ναι,
0: σε μια ωραία στιγμή, μια φωτογραφία που πάντα είναι λατρεμένη με τη Χριστίνα και τον Ρόμπερτ. Όταν ήταν 4 ένας και 8 ο άλλος. Μια τρομερή φωτογραφία. Του την έδωσα λοιπόν, μου την έφτιαξε και ξέρεις, είναι ένα μπλουζάκι το οποίο θα το φορέσω εγώ για μένα και μου θυμίζει την εποχή που τα παιδιά ήταν μικρά, που πάντα είναι και η ορότερη εποχή. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ό,τι θέλει κάποιος με την Animal Print μπορεί να το κάνει.
1: Εγώ εκτιμώ πολύ τη δουλειά του γραφίστα. Είναι μεγάλη εκτίμηση.
0: Και είναι η ποιότητα στο μπλουζάκι του τέτοια,
1: είναι
0: που είναι εκπληκτική.
1: Καλή.
0: Κάναμε, είχες δει αυτή που είχαμε φτιάξει με τις μπάλες του Παγκοσμίου Κυπέλου.
1: Ναι.
0: Η δουλειά που έγινε είναι απίστευτη.
1: Είναι.
0: Απίστευτη. Και μου έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα που μπορούμε να το βρούμε, να το αγοράσουμε κτλ. Το έφτιαξε ο άνθρωπος εκείνες τις ημέρες μόνο για να το κάνουμε εμείς δώρο εδώ από το σταθμό. Αν το θέλει κάποιος, του το φτιάχνει. Υπάρχει μακέτα. Αλλά δεν βγαίνουν στην αγορά αυτά. Γι' αυτό και μερικά από αυτά είναι και πολύ ιδιαίτερα μπλουζάκια. Λοιπόν, αυτό αδιεκδικείται. 5 τέτοια. Λέτε Battle Begin. England 365 και Premier League και Animal Print. Και ένα τραπέζι 4 ατόμων στο Θεά Θάλασσα. Will I am's in the house, y'all. Κράτα το τραγουδάκι λοιπόν. Ωραία. Ζητάνε το ΑΕΚ Ρεάλ τα γκολ. Θα σου βάλεις μετά.
1: Και των δύο αγώνων. Έχουμε και ραδιοφωνικά. Ωραία. Και τηλεοπτικά. Έχουμε ό,τι βέβαια.
0: Θα τα ακούσουμε. Παιδιά, λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε με Δημήτρη Μανάκο, England 365. Δημητράκο, τι είναι.
2: Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Πώς πας.
2: Καλά είμαι εσείς.
0: Καλά είμαστε. Για πες, τι έχουμε.
2: Τι έχουμε.
0: Πες από ειδήσεις πρώτα. Ο Μπαρκολά έκλεισε οριστικά.
2: Έκλεισε οριστικά, το σύριαλ του καλοκαιριού τελείωσε. 125 εκατομμύρια ευρώ συν 20 περίπου εκατομμύρια τα μπόνους.
0: Καλά, όταν μπαίνουν τα μπόνους σημαίνει ότι ο παίκτης πέτυχε, άρα εμένα δεν με απασχολούν ποτέ στις μεταγραφές τα μπόνους. Ναι. Κατάλαβες, θέλω να σου πω ότι αν έρθουν τα μπόνους είναι για να πετύχει πάρα πολλά γκολ, να πάρει τίτλους κτλ. Αν έχει πάρει τίτλους και πετύχει γκολ, τη δουλειά του την έκανε. Άρα δεν απασχολεί κανέναν. Λογιστικά μπορεί να απασχολεί τον λογιστή της Fenway Sports. Τον κόσμο δεν πρέπει να τον απασχολεί το συν στα μπόνους. Τα μπόνους είναι ένα πράγμα. Ο Μανέ πήγε με 38 και είχε 7 εκατομμύρια τότε μπόνους για τη Southampton σε περίπτωση που κατακτούσε με τη Liverpool πρωτάθλημα ή ευρωπαϊκό τρόπαιο. Τα 45 εκατομμύρια που κόστησε η μεταγραφή του Μανέ, η Liverpool τα είχε βγάλει την πρώτη χρονιά με το που ξαναβγήκε στο Champions League. Όχι αργότερα που πήρε και όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι τα μπόνους τα κούβερεσαι. Αν δεν πετύχεις, ποια μπόνους.
2: Ναι, και αν δεν πετύχει, που εγώ θεωρώ ότι θα πάει καλά τέλος πάντων ο Μπαρκολά στη Λίβερπουλ, αν δεν πετύχει τότε θα γίνει και όλη αυτή η συζήτηση για το αν ήταν πολύ ακριβώς, αν άξιζε όλη αυτή
0: καλά.
2: Η ιστορία
0: ως το καλοκαίρι. Όλες οι περιπτώσεις αυτές συζητιώνται μόνο έτσι και εκ των υστέρων.
2: Ναι,
0: αυτή
2: ναι.
0: τη στιγμή τα περσινά λεφτά είναι για τη Λίβερπουλ πεταμένα και για τον Ίσακ και για τον Βίρτς. Αν ξαφνικά φέτος αρχίζουν και παίζουν καλά, έτσι πάει το πράγμα. Τα 100 εκατομμύρια του Ράις για την Arsenal ήταν κοψοχρονιά. Αποδείχθηκαν στο δρόμο. Έτσι τα μετράς. Τους Αλάχ τα 45 λέγανε κάποιοι τότε πολλά απόπορε, παιδί μου, για έναν παίχτη που πέρασε από την Τσέλσι και δεν έπιασε. Ναι. Ποια πολλά τα 45 εκατομμύρια τους Αλάχ με αυτά που πρόσφερε ο Σαλάχ. Έτσι πάνε οι μεταγραφές, κρίνονται έτσι. Όχι τη στιγμή που ακούγονται. Είναι πολλά τα λεφτά. Ναι, είναι πολλά τα λεφτά. πάντα θα είναι πολλά τα λεφτά σε μια μεταγραφή, διότι και το είχαμε ξαναπεί και την άλλη φορά, εσύ την ξέρεις την ιστορία, την έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Το 1905, όταν κόστησε 1.500 λίρες ο Αλφ Κόμον από τη Σάντερλαντ στη Μίδλεσμπρο, έπεσε μόνη η κυβέρνηση δεν έπεσε στην Αγγλία. Μπορούσε, λέει, να αγοραστούν, λέει, 150 σπίτια. Χαίρο πολύ. Τους έσωσε εκείνη τη χρονιά την κατηγορία, τους έσωσε και την επόμενη χρονιά την κατηγορία. Η Μίδλεσμπρο για την εποχή, γιατί έτσι γέμιζε στο γήπεδό σου, παίζοντας καλύτερα παιχνίδια με καλύτερους αντιπάλους. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος, δεν είχε τηλεοπτικά δικαιώματα. Τους έβγαλε τα λεφτά του 20 φορές και τελείωσε το ζήτημα. Ναι. Σήμερα λοιπόν, απ' όλα. 1500 που σήμερα είναι ένας μισθός, καλός μισθός, ας το πούμε έτσι. Στην Αγγλία είναι πολύ χαμηλός μισθός, δεν είναι καν μισθός, τα 1500 λίρες. Αγόραζε το πιο ακριβό ποδοσφαιριστή του κόσμου κάποτε.
2: Ναι, εντάξει, χαίρο πολύ.
0: Αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στοιχηματικά. Τι έχουμε?
2: Στοιχηματικά να πω πρώτα τα δύο δικά σας που έχετε δώσει για την Championship. Τρίτη αγωνιστική έχουμε σήμερα.
0: Ναι.
2: Δύο goal-goal, Watford-West Ham, και τα δύο αρχικά ξεκινάνε στις 5, έτσι. Το πρώτο είναι Watford-West Ham goal-goal, περίπου στο 1.75-1.70 μπορεί να το βρει κάποιος. Και ίδια είναι η απόδοση περίπου γύρω στο 1.80, δηλαδή και στο δεύτερο παιχνίδι, Southampton-Millwall goal-goal και αυτό. Είναι αυτά τα δύο που έχετε δώσει εσείς.
0: Και δώσαμε και στο Telegram πριν από λίγο. Όποιοι είστε στο Telegram και ακολουθείτε στο Telegram, τα παραλαμβάνετε απευθείας, χωρίς να κάθεστε να ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Απλώς επειδή έτσι κι αλλιώς ανοιχτό είναι, εγώ λέω ότι είναι το Charlton Preston ένα πολύ μεγάλο. Over 2,5 για μένα. Και το Middlesbrough West Brom επίσης ένα μεγάλο. Over 2,5. Η West Brom είναι εξαιρετική. Έχει ξεκινήσει πολύ ωραία. Ήταν πολύ καλή. Θυμάσαι. Σου λέγα μέσα στην εβδομάδα, το είχα προτείνει και νίκη με την Newcastle, αλλά over 2,5
2: το match του League Cup.
0: Σου έλεγα ότι δεν είμαι και τόσο βέβαιος στη συζήτηση που κάναμε οι δυο μας. Δηλαδή σου έλεγα ότι χρειάζεται τουλάχιστον 3 γκολ η Newcastle για να κερδίσει τη West Brom.
2: Όντως, και τη ζόρισε μέχρι το τέλος.
0: Δηλαδή σου έλεγα ότι στο 2-2 δεν ξέρω αν θα μπορέσει να περάσει η Newcastle, αλλά εντάξει, το δίνεις γιατί έτσι βλέπεις. Και ήρθε τελικά έτσι άσος και over 2,5, αλλά. Την πήγε μέχρι τα άκρα. Πραγματικά. Mm-hmm. Είναι πολύ καλή η West Brom. Την περασμένη εβδομάδα την πίστευα και με την Burnley. Επίσης. 3-1, πόσο ήρθε? Ναι.
2: 3-1.
0: Το είχαμε πει και εδώ, over 2,5 την προηγούμενη μέρα το Σάββατο. Θέλω να σου πω ότι επίσης, και ας ξεκίνησε άσχημα, πολύ σύντομα θα στρώσει η West Ham. Δεδομένα.
2: Μακάρι να γίνει.
0: Προχθές ήταν εξαιρετική στο match που έβαλε τους πιτσιρικάδες. Έβαλε τα παιδιά της Under 21 και παίξανε τους περισσότερους. Ο Νούνο
2: στο
0: Μασουλικά και κέρδισε την Southampton έξω με άνεση. Θα στρώσει η West Ham. Ακόμα είναι το σοκ που παίζουμε μια άλλη κατηγορία ενώ είχαμε συνηθίσει να παίζουμε στην Premier. Θα στρώσει. Είναι και πολύ καλή ομάδα και έχει και πολύ καλό ρόστερ.
2: Ναι, και έχει κρατήσει πάρα πολλούς από πέρυσι. Έτσι.
0: Και χθες επίσης πίστευα πάρα πολύ την Birmingham. Στο μάτς με τη Ρέξαμ.
2: Με τη Ρέξαμ.
0: Γκολ και over 2,5 και διπλό τελικά. Και περάσανε όλα αυτά τα οποία επαναλαμβάνω τα δίνουμε και στο Telegram και στο ανοιχτό και στο συνδρομητικό. Για όποιους θέλουν ένα συνδρομητικό, αλλά εγώ λέω το ανοιχτό. Εσύ τι προτείνεις, για πες.
2: Εγώ έχω δώσει 3 παιχνίδια συνολικά. Ένα μάτς από League One και 2 από League Two. Το μεσημεριανό της League One είναι αυτό το MK Dons Leicester goal στο 1,60. Και οι δύο επί της ουσίας το επιβεβαιώνουν. Η Leicester επίσης δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν της, δεν έχει κάνει νίκη στα 3 πρώτα μάτς, είτε στο πρωτάθλημα, αποκλείστηκε και από το League Cup από την Ipswich. Το επιβεβαιώνει, στο 1,60 είναι το goal-goal. Δεύτερο παιχνίδι είναι από τη League 2, Colchester Rochdale, goal-goal επίσης στο 1,80. Η Colchester έχει δεχτεί goal στα τελευταία επίσημα και φιλικά της παιχνίδια από τα μέσα Ιουλίου μέχρι και σήμερα σε όλα. Και η Rochdale έχει σκοράρει στα 3 από τα 5 πιο πρόσφατα. Επιβεβαιώνεται το ποντάρισμα αυτό και από την παράδοση, οπότε το προτείνω στο 1,80. Και τρίτο μάτς είναι ο Άσος της Σόλντα με τη Σουίντον στις 5 ώρα Ελλάδος πάντα στη League 2. 1,90 δίνει ο Άσος. Η Σόλντα επί της ουσίας ποντάρει στην έδρα της όπως έκανε και πέρσι. 2 συνεχόμενες νίκες έχει, δεν έχει δεχτεί και γκολ. Οπότε προτείνω αυτά τα 3 τα οποία βγάζουν στο σύνολο απόδοση μεγαλύτερη του 5-5,5. Είναι γύρω στο 5,80 δηλαδή η απόδοση αυτών των τριών μαζί.
0: Πολύ ωραία. Εγώ από τα μάτια της Premier επίσης θέλω να πω ότι βλέπω ένα πολύ μεγάλο άσο. Τη Coventry, ωραία ήταν η Hull, πρώτη αγωνιστική. Μπράβο της, νίκησε τη Manchester United.
2: Μεγάλη νίκη.
0: Η Coventry όμως θεωρώ ότι είναι και καλύτερη ομάδα από τη Hull και καλύτερες επιλογές στην επίθεση της έχει. Mm-hmm. Αυτό το 1-2-1 για την Coventry νομίζω ότι αυτό το μεσημεριανό ματσάκι, το απογευματινό είναι.
2: Να.
0: Είναι ένα μάτσο που επιβεβαιώνεται. Πιστεύω.
2: Εγώ βλέπω
0: άσως και over 2,5 δηλαδή για την Coventry που να κάνει την πρώτη της νίκη στην μεγάλη κατηγορία από τον Απρίλιο του 2001.
2: Mm-hmm. Ναι. Εγώ βλέπω και πολύ το over της τότε να με την Newcastle το απόγευμα.
0: Επίσης ανοιχτές ομάδες και οι δύο. Η Newcastle είναι καλά. Είναι καλά. Φάνηκε στο μάτς με τη Liverpool. Φάνηκε και στο μάτς με τη West Brom. Όταν σοφαρίστηκε στο 84, δεν περίμενα να βρει τρίτο τελικά εκείνη το βράδυ. Το βρήκε. Είναι καλά. Νιώθει καλά. Βάζει γκολ. Τρώει γκολ.
2: Ναι.
0: Το ίδιο σημαίνει.
2: Και η Tottenham έχει το πρέπει τώρα, μετά την ήττα στην Πρεμιέρα επί της ουσίας. Πρέπει να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, να βγάλει αντίδραση.
0: Σωστό.
2: Το έκανε και στο League Cup. Over 2,5 επίσης επιβεβαιώνεται γενικότερα μεταξύ τους σε αυτό το γήπεδο.
0: Σωστό.
2: Και δίνει και καλά γύρω στα 1,80.
0: Η Tottenham πρόσθεσε δύο παίκτες από τη City, τον Σαβίνιο και τον Μαρμούς. Πες λίγο τα ποσά. Τα έχεις.
2: Προσεγγιστικά τώρα, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς, τον Σαβίνιο τον έχει πάρει γύρω στα 40, αν δεν κάνω λάθος, σωστά.
0: Όχι, το Σαβίνιο τον έχει πάρει 80.
2: Το Σαβίνιο 80, σωστό.
0: Και το Μαρμός πόσο?
2: Γύρω
0: 40,
2: στα 60.
0: Ναι, 45 λίρες, 45
2: κατ' ευρώ. Μπορώ να το λέω σε ευρώ, ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, ωραία. Mm-hmm. Ξάφνιασε πάρα πολλούς, γιατί το Σαβίνιο πήγε από την Τζιρόνα στη Σίτι, δεν έκανε τίποτα το σπουδαίο. Και σου λέει ο άλλος, κοίτα πόσο τον πουλάνε ρε, εσύ πανάκριβα. Έτσι. Ο Μαρμούς έκανε πολύ καλή παρουσία στη City, να πούμε την αλήθεια. Από την πρώτη μέρα, από το πρώτη της εβδομάδας έκανε και χατρίκ, έκανε και... και πουλιέται το πολύ χαμηλά. Έτσι δεν είναι η συζήτηση. Το διάβαζα και στην Αγγλία αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Άντε να σας πω λοιπόν κάτι, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω δεν το έχουν γράψει ούτε οι Άγγλοι. Η City, σε περίπτωση που έδινε το Μαρμούς, έτσι, πάνω από 55 εκατομμύρια από τα χρήματα που είχε κοστίσει, έπρεπε να δώσει και ένα 15% στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης.
2: Ω, σημαντικό.
0: Όταν κάνω λοιπόν μια δουλειά εγώ με μια ομάδα που της δίνω δύο παίκτες, και της λέω, δώσε μου 80 για αυτό που θα σου ζήταγα 55 και δώσε μου 45 για αυτό που θα σου ζήταγα 65. Στα ίδια βγαίνουμε, αλλά εγώ δεν δίνω ποτέ τα χρήματα στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Δεν μπορώ να σου το αποδείξω. Το λέω. Είμαι 200% βέβαιος ότι έχει συμβεί έτσι.
2: Ναι.
0: Και έτσι γλιτώνει και τα χρήματα. Δεν θα πάρει ποτέ χρήματα η Φραγκφούρτη έξτρα για τον Μαρμούς. Mm-hmm. Και πληρώνεται κάτι παραπάνω Σαβίνιο που δεν τα αξίζει αυτά τα λεφτά τα παραπάνω. Αλλά μεταξύ των δυο τους το σύνολο κάπου τόσο θα έβγαινε. Πολύ καλές προσθήκες και ειδικά ο Μαρμούς εγώ θεωρώ ότι είναι εξαιρετική προσθήκη για το ποδόσφαιρο Ντετσέρμπι.
2: Ναι.
0: Αυτά.
2: Ο Μαρμούς εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ την περίπτωση Άλβαρες στη Σίτη. Πήγε έναν χρόνο, δεν πήρε το χρόνο της συμμετοχής που ήθελε.
0: Ναι,
2: γρήγορα
0: η διαφορά είναι ότι ο Άλβαρες πήρε τα πάντα με τη Σίτη.
2: Ναι, ναι, εννοείται. Κατέκτησε τα πάντα.
0: Ο Άλβαρες έχει κατακτήσει και τα πάντα στην καριέρα του μέχρι τώρα. Έχει πάρει και παγκόσμιο κύπελο κτλ.
2: Σίγουρα.
0: Ο Μαρμούς έχει να αποδείξει πολλά ακόμα. Όμως είναι ένας πολύ καλός επιθετικός διαφόρων θέσεων. Ο Σαβίνιο δεν με έπεισε ποτέ. Ωραία, καταπληκτικό ήταν με την Τζιρόνα. Η Τζιρόνα είναι η χρονιά που η Τζιρόνα βγήκε στο Champions League. Ένα διάστημα ήταν και πρώτη. Ναι, φαινόταν από την αρχή, εδώ επικαλούμε πάλι ότι τι σου είπα τη μέρα που μεταγράφηκε στη Manchester City.
2: Το έχουμε συζητήσει, ναι.
0: Έτσι,
2: ναι.
0: Τι σου είπα, σε 1,5-2 χρόνια κάπου θα τον δώσει η City για να πάρει πίσω τα λεφτά της. Αυτό ακριβώς σου είχα πει και εδώ στον αέρα και κατηδίαν. Και δυστυχώς με το Σαβίνιο, δυστυχώς το λέω εγώ, γιατί πάντα εγώ θέλω οι παίκτες να πηγαίνουν καλά, αλλά έμοιαζε ρε, δεν ήταν ο παίκτης. Ο Μαχρέζ ήταν άλλο πράγμα που ήταν πριν.
2: Αυτό. Οι Άγγλοι τον παρομοίαζαν με τον Μαχρέζ τότε που είχε έρθει.
0: Όχι.
2: Την αριστεροπόδαρα, πέντε δεξιά.
0: Ποτέ. Ο Μαχρέζ ήταν ένας κανονικότατος πλήρης παίκτης που είχε κάνει και μπαμ με τη Λέστερ ένα πρωτάθλημα. Ένα-ένα-ένα. Είχε αυτοπεποίθηση. Είχε... Σαβίνιο είναι. Φου! Το φύσαγε ο αμυντικός και έπεφτε.
2: Ανεμικός, ναι.
0: Συγγνώμη. Όμως, στο ποδόσφαιρο του Ντετσέρμπι, χωρίς τις απαιτήσεις του ποδοσφαίρου του Γκουαρδιόλα. Μπορεί να πάει μια χαρά.
2: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πάμε. Δελτίο. Όχι, συνεχίζουμε. Διαφημίσεις. Λοιπόν, να πούμε ότι οι προτάσεις σου στο England 365 είναι με την Ιντερβέτεν που είναι και χορηγός μας εδώ.
2: Το Tip of the Day, ναι.
0: Και Δημήτρη, χαιρετούμε. Ευχαριστώ.
2: Γεια σας. Καλημέρα.
3: Η Winsport FM 94,6. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Από αυτή τη Δευτέρα, η νύχτα στον Big Win Sport FM
5: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
4: Νίκος Ράλης
5: και Μανώλης Μουσουράκης
4: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
5: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
4: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
5: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
4: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
5: After Review στο Big Win Sport FM 94,6.
6: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Ο κύριος Εκερτριού και μπροστά, αυτή τη φορά στα δίχτυα. Και ο Τσάρτας ανοίγει το σκορ στο έκτο λεπτό. Ένα εκπληκτικό φάουλ από τον Βασίλη Τσάρτα. Τελείω Τσάρτας. Γκολ 2-1 για την ΑΕΚ. Πετάχνει το Μαλαδένης και κάνει το 2-1. Από το κόρνερ του Τσάρτα στο 25 ο Μαλαδένης με κεφαλιά προλαβαίνει τον Κασίλιας. Κεφαλιά του Τσάρτα, κεφαλιά 3-1 για την ΑΕΚ ο Νικολαίδης. Είναι εκπληκτικό. Στο 28 ένα γκολ τίμα για την ΑΕΚ. Μαλαδένης με τον Ίβιτς. Ο Ίβιτς μες στην περιοχή κάνει την τρίπλα. Η ευκαιρία για την ΑΕΚ εκπληκτικό. 2-2 εκπληκτικό. Ο Σεντένο είναι αυτός ο οποίος κάνει το 2-2 παγώνοντας τον Περναμπέου.

0: Tom Grennan, Wishing on a Star, πάρα πάρα πολύ όμορφη εκτέλεση ενός πολύ όμορφου κομματιού από μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή φωνή. Μου στέλνετε ένα μήνυμα που μου διευκρινίζεται ότι ο Μαρμούς είναι δανεικός. Παιδιά, το ξέρω ότι είναι δανεικός. Έχει υποχρεωτική αγορά όμως το καλοκαίρι το επόμενο η City, η Tottenham. Εδώ διευκολύνει τώρα η Tottenham τη City με το δανεισμό υποτίθεται και την υποχρεωτική. Γιατί για να μην φορτωθεί και άλλα χρήματα για το SSR, PSR, όλα αυτά τα διάφορα, η Tottenham που ξόδεψε λεφτά φέτος. Θα τα φορτωθεί στην επόμενη της χρήση. Είναι λογιστικά τρίκ των μεγάλων εταιριών πια που είναι οι ομάδες. Εταιρείες είναι οι ομάδες. Το είπε κάποιος φίλος, συνάδελφος, Άγγλος, εξαιρετικός, τον λατρεύω. Πριν από μερικές μέρες είπε: Η Tottenham πλέον, παιδιά, πάψτε να τη βλέπετε σαν ποδοσφαιρική επιχείρηση. Η Tottenham είναι μια επιχείρηση entertainment. Έχει το νούμερο ένα γήπεδο αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Κάνει 138 διαφορετικά πράγματα από ποδόσφαιρο διοργανώσεις μέσα στον χρόνο. Μπορεί να έχει να κάνει 38 συναυλίες, πράγματα, θάματα εκείνα. Κάνει και πού και πού το γήπεδο χρησιμοποιείται για ποδόσφαιρο. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι η εταιρεία που λέγεται Tottenham. Πάψτε να το βλέπετε, λέει, καθαρά ποδοσφαιρικά. Μπορεί να μην αρέσει στους οπαδούς, αλλά όταν φτιάξει ένα τέτοιο γήπεδο με ένα δισεκατομμύριο δανεισμό, πρέπει κάπως τα χρήματα να γυρίσουν πίσω.
1: 100.000 κόσμο σε box για παγκόσμιο τίτλο έχει κόψει. Ναι, αυτό σου Ausik παλιότερα.
0: Έχουμε Αλκή. Έχουμε Αλκή, Bundesliga ξεκίνησε. Κύριε, γερμανικό νούμερο, τι κάνουμε?
2: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Πώς είσαι, έχει ξεκίνησε το γερμανικό νούμερο, ξαναφτιάχνεις?
2: Ναι, βέβαια, έχω γυρίσει βεβαίως και θα παίξει λίγο αργότερα σήμερα για ξεκίνημα βεβαίως με Κωνσταντίνα Καρέτσα στο Ντόρτμουντ Αμβούργο και την σχέση που έχει ο Νίκο Κόβατς με το Αμβούργο φυσικά.
0: Τέλεια. Για πες λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το περιμέναμε χθες τον Μπάγερν Στουτγκάρδη, έτσι?
2: Το περιμέναμε, ναι. Εντάξει, η Στουτγκάρδη είναι μια ομάδα η οποία ανοίγει τα παιχνίδια της με την Bayern, αυτό είναι γεγονός. Συνήθως σκοράρει, αλλά συνήθως μεταφεύγει με το πακετάκι της. Σπάνιες φορές δηλαδή μπορεί να πάρει και αποτέλεσμα. Κυρίως παίρνει αποτέλεσμα στη Στουτγκάρδη, όχι στο Μόναχο. Στο Μόναχο είναι λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα. Απλά επειδή είναι από τις ομάδες που δεν κρύβονται παντελώς όπως οι άλλες, το σκορ ανοίγει. Και εντάξει, μετά όταν απογοητεύεσαι, ειδικά στο τέλος, το 3-1 γίνεται εύκολα 5-1 όπως συνέβη στην προκειμένη περίπτωση. Δεν έχουμε κάτι διαφορετικό από την Bayern Μονάχου. Το αναφέραμε και την περασμένη εβδομάδα σχετικά με το Super Cup. Ενίσχυση δεν θα έρθει για τον Μουσιάλα. Ο Μουσιάλα περιμένουμε λίγο να δράσουν τα φάρμακα και η αγωγή που παίρνει σχετικά με το θέμα υγείας το οποίο έχει για να μπορέσει να αποδώσει στη συνέχεια μέσα στην σεζόν. Ο Κάρλ επανήλθε, ο Γκνάμπρι είναι εκτός, ο Σεμπαρί δεν είναι ακόμα στο 100%. Γι' αυτό ο Νενέ Μπράουν παίζει στη θέση του δεκαριού. Ο Νενέ Μπράουν, ο οποίος ήταν ο back-half της Εθνικής Γερμανίας και της Άιντραχτ στο Μουντιάλ και την περασμένη διετία στη Φραγκφούρτη. Αλλά όπως δήλωσε και ο Κομπανί, πλέον δεν κάνει σε κανέναν εντύπωση. Το να παίζει π.χ. ο Ράφα Γκερέιρο δεκάρι, το να παίζει ο Νενέ Μπράουν δεκάρι. Είναι πλέον σύγχρονο ποδόσφαιρο που ειδικά όταν τα πλάγια back-half θέλουν χώρους για να αποκατεβαίνουν τη γραμμή. Όλοι κάπως πρέπει να συγκλίνουν και προς το κέντρο, προς τη γύρω από την περιοχή, να φορτώνουν την περιοχή κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να εφαρμόζονται από τις κορυφαίες ομάδες στην εντέλεια. Και κάπως έτσι βεβαίως είχαμε και τους διαφορετικούς σκόρερ. Man of the Match για μια ακόμα φορά βγήκε ο πάντα χαρούμενος στο τέλος Μάικλ Ολίσε, ο οποίος ακόμα γυλάει ποτέ, αλλά μαζεύει τα τροπεάκια του και πηγαίνει έτσι σπίτι του.
0: Σωστός. Τι προτείνουμε για πες λοιπόν γενικώς, τι βλέπουμε από ματσάκια?
2: Γενικώς τι βλέπουμε? Έχουμε νεοφώτιστες ομάδες να παίζουν σήμερα. Η Elversberg υποδέχεται τη Leverkusen. Η Elversberg και επισήμως η πιο μικρή πόλη ever στο γερμανικό ποδόσφαιρο που ανεβαίνει στη μεγάλη κατηγορία. Έχει άπειρο προπονητή, δεν έχει επενδύσει όπως θα έπρεπε. Πάει με γνώμονα την περσινή συνταγή, δηλαδή full επίθεση. Δεν θα βγει σε καλό αυτό κόντρα σε μια Leverkusen η οποία έχει με τον Κάρλες Μαρτίνεθ ως νέο προπονητή, αλλά πάνω κάτω είναι η ίδια ομάδα με πέρυσι. Αποχωρούν βέβαια σιγά σιγά αρκετά ονόματα από την εποχή του Ντάμπλ με τον Τσάμπι Αλόντσο και ο Γκριμάλντο έφυγε και ο Παλάσιος έφυγε προδιημέρου. Ο Άντριχ είναι εκτός ομάδας. Φανταστείτε ότι αρχηγός της Λεβερκούζεν αυτή τη στιγμή είναι ο Ταψόμπα. Μόνο αυτός έχει μείνει από τους παλιούς. και η εμπειρία της είναι αρκετή για να φέρει μία νίκη στο ξεκίνημα. Πήγε καλά και στο κύπελλο, ένα διπλό και over 1,5 για τη Leverkusen είναι ένα σωστό σημείο νομίζω για αρχή. Η Λειψία παίζει με την Gladbach, η Λειψία έχει τον Μάρτιν Ντεμιτσέλης προπονητή, ο Αργεντινός πρώην στόπερ, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει τη Λειψία αντί του Όλε Βέρνερ. Η Λειψία παίζει με την Gladbach, η Gladbach δεν περιμένει πολλά πράγματα, αλλά υπάρχει μια σταθερότητα γενικά από το θέμα του προπονητή και του ρόστερ, νεανικό ρόστερ, πρέπει να της πούμε όλα τελεία της Gladbach για να πάει καλά φέτος, αλλιώς με τριότητα. Το αφήνουμε λίγο στην άκρη αυτό το Λειψία Gladbach. Η Mainz είναι ένας καλός άσος, παίζει με την Paderborn, την έτερη νεοφώτιστη ομάδα, τρεις έχουν ανέβει στην Ίζο, είναι και η Σάλκη στο κόλπο, που παίζει την Κυριακή. Η Mainz έκανε καλό κλείσιμο με τον Φίστερ στον πάγκο, ομάδα η οποία θα χτυπήσει Ευρώπη φέτος, έχει κάνει καλή ενίσχυση. Για τα δικά της δεδομένα είναι τεράστια επιτυχία που έμεινε ο Αμίρη στην ομάδα, τον είδαμε στο Μουντιάλ με την Εθνική Γερμανία, στον Αμίρη. Η Paderborn δεν είναι κάτι τρομερό και αυτή η ομάδα που ανέβηκε χωρίς μεγάλες δυνατότητες, μόλις την τρίτη φορά που ανεβαίνει, θεωρώ ότι όπως ανέβηκε θα πέσει κιόλας στην κατηγορία. Ο Άσος και εδώ συνδυάζεται με το κόμπο over 1,5 και μας κάνει. Η Leverkusen θυμίζω έχει πέσει με τον Όφι, η Hoffenheim έχει πέσει και με Όφι και με Ολυμπιακό, η Hoffenheim παίζει εκτός έδρας με την Κολονία. Κολονία λίγο ερωτηματικό αλλά πάντα δυνατή εντός έδρας. Η Hoffenheim έχει μερικές απώλειες στο ξεκίνημα, αλλιώς θα πηγαίναμε στο διπλό, τώρα το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Και το βράδυ έχουμε βεβαίως τον Dortmund Hamburgo, η Dortmund η οποία μετρά 10 σερί νίκες εντός έδρας πρεμιέρα, είτε δηλαδή παίζει η πρώτη αγωνιστική είτε παίζει η δεύτερη αγωνιστική, οποιοδήποτε πρώτο μάτς εντός έδρας της σεζόν, έχει 10 σερί νίκες πάνω να το κάνει 11 στα 11, πάντα δυνατή εντός έδρας, το καταλαβαίνουμε αυτό. Το Αμβούργο έχει ενισχυθεί σε κύριες θέσεις, όχι τόσο δυνατό εκτός έδρας, θα δεχτεί την ήττα σε αυτή την πρεμιέρα, η νίκη της Dortmund στο over 2,5 μπορεί να συνδυαστεί.
0: Αυτό μοιάζει μια εικόνα αγώνα, ένα 3-1, ένα 4-1, κάτι τέτοιο μοιάζει.
2: Ναι, ναι, ενδεχομένως και από ημίχρονο να πάρει προβάδισμα. Εντάξει, η Dortmund πλέον ειδικά λόγω Καρέτσα και Κωνσταντέλια θα έχει πλέον και το αναπάντεχο, θα έχει πλέον και το απρόβλεπτο. Αυτό είναι θετικό στοιχείο για τους γηπεδούχους, το χρειάζονται αυτό. Θέματα και στην άμυνα είναι βελτιωμένα από πέρσι. Θυμίζω η Dortmund με την καλύτερη άμυνα πέρσι στην κατηγορία, ο Κόβα την έχει στρώσει για τα καλά. Εκεί λοιπόν κινούμαστε για το μάτι της Dortmund. Ευελπιστούμε σε πολύ καλή πορεία και των δύο Ελλήνων. Οι ενδεκάδες που δίνουν οι Γερμανοί είναι και με τους δύο βασικούς. Κατάω μια πισινή για τον Κωνσταντέλια γιατί οι περισσότεροι ενθουσιάστηκαν με το ημιχρονάκι που έκανε κοντά στην Bayern Μονάχου. Καλά, δεν του λες και λίγο.
0: Αλλά όχι, πάνω, αλλά μάλλον θα τον προστατεύσει. Σιγά σιγά θα αρχίσει
2: να βάζει. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται. Είπαμε ο Τέλιας είναι πιο πίσω σε ρυθμό, σε φυσική κατάσταση, σε δύναμη, σε σχέση με τον Καρέτσα, σε αυτό το επίπεδο. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ διαφορετικό να είσαι ηγέτης στον ΠΑΟ, ακόμα και αν μπει σε Ευρώπη, ακόμα και αν μπει σε ελληνική ομάδα, είναι διαφορετικό να είσαι μεγάλος ποδοσφαιρικός στο Βέλγιο, όπως έχει κάνει ο Καρέτσας, και να είσαι από τους 2-3 ηγέτες μιας γκένγκ, η οποία για τα βελγικά δεδομένα είναι από τις πολύ καλές ομάδες, ειδικά προερχόμενος από την Ακαδημία. Θέλει λίγο χρόνο, η σεζόν είναι μακρά. Η Dortmund είχε κάπως μεστή κλήρωση στο Champions League, πάρα πολύ εύκολη η Bayern, δηλαδή πραγματικά αυτό που είδα για Bayern, Champions League και Juventus, Europa League, πραγματικά ούτε παραγγελία να δείχανε το πρόγραμμα.
0: Γίνεται, εντάξει.
2: Αλλά εντάξει, αυτά έχουν ακόμα πολύ δρόμο. Άλλωστε θέλει ακόμα ενίσχυση, τα ρόστερα ακόμα είναι να έχουν ελλείψεις ορισμένα ρόστερα και υπάρχει να συμπληρώσει και το Union Eintracht. Μια και είπα για λήψη στο ρόστερ, γιατί προσφάτως πήρε και η Άντρακτ τον βασικό goalkeeper από την Φράιμπουργκ κατά τον Πόλου, που είναι στην αντίκοση ένα της Εθνικής Γερμανίας, είχε μείνει ελεύθερος, τον πήρε η Άντρακτ, γιατί είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Η Άντρακτ ερωτηματικό φέτος, η Ουνιόν με νέο προπονητή, χιναράκι το βλέπω αυτό το κομμάτι για αρχή. Αλλά για ξεκίνημα θα πηγαίναμε προς Ντόρκμουντ νεριά, με το δικό της κόμπο και τα κολλάκια. Leverkusen προς νίκη, Mainz προς νίκη, κάπως έτσι. Και αύριο είναι η Freiburg πολύ δυνατός άσος και δεν ξέρω γιατί είναι τόσο ψηλά ο άσος με τη Werder. Έχει τρεις σερί νίκες επίσημα η Freiburg. Μία στο κύπελο, δύο με τη Motherwell. Εύκολα πήγε στο
0: και με τη Motherwell ήταν εντυπωσιακή, γιατί έτυχε να το βλέπω το παιχνίδι της. Το εκτός έδρας βρέθηκε.
2: Μία στο κύπελο, δύο με τη Motherwell. Εύκολα πήγε στο
0: και με τη Motherwell ήταν εντυπωσιακή, γιατί έτυχε να το βλέπω το παιχνίδι της.

0: Το Mother Wolf Freiburg, επειδή εκείνο το βράδυ έβλεπα και τα υπόλοιπα, είχαν παίξει και κανένα δύο δικά μας. Το γύρισα και έχανε ένα 0 και το έβλεπα ένα 20 λεπτό. Και πραγματικά, για παιδί μου, είχε μια ηρεμία στο παιχνίδι της, για εκτός έδρας παιχνίδι, ναι. Σε μια έδρα το Fir Park της Mother Wolf, που είναι όπως και να το κάνεις, ο γηπεδούχος ενθουσιασμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Έβαλε την παλίτσα κάτω, 1-1, και δεν έμεινε στο 1-1, που είναι καλό αποτέλεσμα η εκτός έδραση, γιατί ρεβάνει στο Φράιμπουργκ, έτσι.
1: Σωστό, ναι.
0: Το καθάρισε 1-3 το ματσάκι και ξεμπέρδεψε.
1: Μετά έρθει από πολύ, νομίζω. Ναι,
0: ναι. Εντάξει, αλλά η ηρεμία.
1: Φράιμπουργκ πάει τρένο.
0: Η ηρεμία στο ποδόσφαιρο που είχε για ένα ματσάκι εκτός έδρας, που το χάνεις και το ισοφαρίζεις, δεν κοίταξε να το αφήσει 1-1 και να δούμε τι ρεβάνει. Το καθάρισε από, ναι, από το πρώτο βράδυ.
1: Η Φράιμπουργκ το κακό για το, και για τον Παναθηναϊκό εν ώψη το παιχνιδιών, γιατί και η Φράιμπουργκ έπαιξε με τον Παναθηναϊκό στο Conference League, είναι ότι είναι ακριβώς η ίδια ομάδα με την περασμένη διετία, ειδικά με πέρσι, είναι δηλαδή πραγματικά, αν δούμε αύριο 11 στους 11 ίδιους, δεν θα μας κάνει καμία εντύπωση. Ο Σούστερ είναι ο διάδοχος του Strike, είναι πλέον η τρίτη χρονιά στην οποία μπαίνει. Είναι ομάδα που είναι πάρα πάρα πολύ στρωμένη, όλοι ξέρουν το ρόλο τον οποίο έχουν, όλοι ξέρουν τι ζητάει ο Σούστερ. Είναι αυτό το ούτως ή άλλως οικογενειακό κλίμα που υπάρχει εκεί στο μέλλον αδρυμό της Φράιμπουργκ. Είναι ομάδα η οποία δεν, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση ο Άσος πάνω το 2 με τη Βέρντε Βρέμις, την οποία επέστρεψε ο Φιλκρουκ. Χρειάζεται ομάδες όπως η Βέρντε Βρέμις, Στράικερ όπως είναι ο Φιλκρουκ. Δεν διακρίθηκε ούτε στη West Ham ούτε στην Μίλαν. Αλλά για τη Βέρντερ είναι πολύ μεγάλη η
0: πολυτέλεια. Για την Φράιμπουργκ είναι μεγάλη.
1: Για τη Βέρντερ, ναι. Αυτό, και Augsburg Schalke, μεγάλη επιστροφή για τη Schalke βεβαίως την Κυριακή το βράδυ. Η Augsburg βέβαια στρωμένη ομάδα.
0: Η Schalke που στο κύπελο λιγάκι καρδιοχτύπησε κόσμο.
1: Ναι, βέβαια. Είναι, εντάξει, η Schalke έχει το όνομα, όπως και πέρσι έχει το Αμβούργο, και πρέπει να καθιερωθεί. Έχει εμπειρία, έφερε Gosens, κράτησε Τζέκο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για το ρόστερο αυτό της Σάλκε. Εντάξει, δεν είναι Πάντερμπορν ούτε Έλβεσμπεκ, το καταλαβαίνουμε αυτό, και μόνο η έδρα που έχει 60.000 κόσμο δίνει άλλη οντότητα. Απλά είναι ομάδες οι οποίες, όπως και να το κάνουμε, οικονομικά υστερούν πάρα πολύ. Και την πρώτη χρονιά ειδικά πρέπει να έχουν και ένα καλό ξεκίνημα, ξέρεις, για να τους πάρει από κάτω και που μου βάλει, όχ, πανεβήκαμε, ναι, τα καταφέραμε μετά από 7 χρόνια το Αμβούργο, μετά από 3 χρόνια η Σάλκε. Αλλά τώρα είμαστε πάλι στη μιζέρια. Θέλει προσπάθεια η Σάλκα, αλλά θεωρώ ότι θα καταφέρει στο τέλος να παραμείνει. Για την Πάντερμπορν και την Έλβεσμπεργκ, για την Κολονία, για την Ουνιόν, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτό.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Άλκη μου.
1: Καλώς
0: Τσαβαράς, λοιπόν, για την πρεμιέρα της Bundesliga.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις κληρώσεις μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε πρώτα να δώσουμε το τραπεζάκι. Το...
1: πολύ ωραίο δώρο.
0: Το 4 άτομα στο Θεά Θάλασσα, στο πολύ όμορφο μαγαζί του Γιώργου Λεμπιδάκη, στην Ακτή Θεμιστοκλέους, στην Πειραϊκή. Όπου μου πεις λοιπόν να σταματήσω, θα σταματήσω.
1: Εδώ ακριβώς.
0: Όπα. Λοιπόν, Βασίλης Κοκόνογλου. 2.54 τελειώνει το τηλέφωνο του Βασίλης Κοκόνογλου. Ωραία. Αυτό είναι το τραπέζι στην

0: Λαϊκή, 11.08 ήρθε το μήνυμα αυτό. Πάμε. 5 τώρα, να το πάμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί είναι 5 οι μπλούζες, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, και μετά θα επικοινωνήσουν με την Animal Print, οι 5 νικητές, θα επικοινωνήσουμε μαζί τους, θα τους δώσουμε το τηλέφωνο, να δώσουν το μέγεθος που θέλουν στο Δημήτρη και στην ομάδα του, στην Animal Print, και το χρώμα. Μαύρο ή άσπρο, και αυτό το πολύ όμορφο μπλουζάκι που είπαμε.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Πάμε, πάμε, φύγαμε λοιπόν. Όπου μου λες, σταματάω.
1: Πάμε τον πρώτο εδώ, σε αυτό το σημείο. Πρώτος.
0: Γιάννης Κοτάκης. Ναι, Κοτάκης. 6.40 τελειώνει το τηλέφωνο του. Πάμε.
1: Ανέβησε
0: το
1: τραγούδι,
0: πάμε το δεύτερο.
1: Λίγο κάτω.
0: Λίγο πιο κάτω παίζουν, πρέπει να σταματήσω.
1: Εδώ, τώρα ακριβώς.
0: Εδώ, πάμε. Εδώ. Όπα. Λοιπόν. Βασίλης Φούς. Αυτά τα γκρέγγλις. Φουσιλάκης. Έτσι πρέπει να είναι. Ή Φουσιλάκης, έτσι το βλέπω.
1: Ναι, κάπως
0: ναι,
1: έτσι.
0: Λοιπόν, το τηλέφωνο τελειώνει σε 3.22, έτσι κι αλλιώς τους καλέσουμε κι εμείς αμέσως μετά. Και πάμε λίγο πιο πριν, πάμε νωρίτερα, στα πρώτα μηνύματα που ήρθανε.
1: Πάμε στα πρώτα, εδώ πέρα.
0: Ωραίος. Αχιλλέας Μακρόπουλος. 2.22 τελειώνει το τηλέφωνο του. Και τρεις έχουμε βρει, βγάλει
1: μέχρι
0: τώρα, έτσι.
1: Άλλους δύο μας λείπουν, άλλοι δύο. Πάμε λίγο πιο κάτω,
0: πάμε.
1: Αυτό το σημείο, εδώ ακριβώς.
0: Εδώ. Γιάννης Μπάκος ή Μπάκας είναι. Μπάκος πρέπει να είναι. Ναι. 3.74 το τηλέφωνο του. Λοιπόν, να σου πω να βρούμε και μια κυρία. Εντάξει, ας το κάνουμε. 4 τα δώσαμε όπου κάθισε, κάτσε όπου. Λοιπόν, πάω και στο πρώτο όνομα που θα δω τώρα, γυρίζοντας ανάποδα,
1: γυναικείο,
0: στο πρώτο όνομα ένα
1: να
0: γυναικείο, να το δώσουμε εδώ. Όλγα Ολυμπίτη. Όλγα Ολυμπίτη. 9.06 τελειώνει το τηλέφωνο της. Αυτοί είναι οι νικητές μας. Και το τραπέζι μας, συγχαρητήρια σε όλους. Άσπρο ή μαύρο, συλλεκτικό μπλουζάκι. Let the battle begin για την Premier League. Στο england365.gr το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το λέω συνέχεια, μπαίνετε και βλέπετε και προβλέψεις και αυτά που σας είπε ο Δημήτρης Ομανάκος νωρίτερα και τις δικές μου τις προτάσεις για την Championship είναι σήμερα, για την Premier από Big Ben, όλα τα τελευταία νέα από την Αγγλία, όλα, ό,τι υπάρχει, ό,τι παίζει, Αγγλία, Σκωτία και γενικά για τις μεταγραφές, γιατί τώρα τελευταίες μέρες έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και να σας θυμίσω ότι αν θέλετε να παίρνετε κατευθείαν στο Telegram, στο τηλέφωνο σας δηλαδή, τις προβλέψεις μας από τις δικές μου και όλης της υπόλοιπης ομάδας, σιγά σιγά που αρχίζουμε και τις ανεβάζουμε στο Telegram, μπαίνετε και βάλετε το όνομά μου και σας το βγάζει κατευθείαν, είναι δωρεάν αυτό το κομμάτι. Υπάρχει το συνδρομητικό με τους παικταράδες, αυτό άμα θέλετε είναι μια άλλη περίπτωση, αλλά το βασικό σκορμός έρχεται απευθείας στο τηλέφωνο σας. Λοιπόν, ποιο είναι το επόμενο τραγουδάκι μας, πάμε.
1: Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town.
0: Πάμε.

0: was cool, she was red hot. Ο μπάσο του Phil Lynott, η Thin Lizzy από την Ιρλανδία, ένα συγκλονιστικό γκρουπ. Πρώτα γκρουπ που είχα δει κάποια στιγμή 40 τόσα χρόνια πίσω.
1: Αιτής.
0: Ναι, πολύ. Τέλειο 70s, αρχές 80s. Ακόμη ήμουν. Μόλις ξεκινάει και να δουλεύω. Ήταν φοβερή και τρομερό vibe γενικά όλο το.
1: Είχαν έρθει εδώ, είχε πάει.
0: Όχι, εκεί.
1: Στην Ολλανδία. Φανταστικά, ακόμα καλύτερα.
0: Λοιπόν, Λίβερπουλ Νότιγχαμ το μεσημέρι. Η Νότιγχαμ έχει κερδίσει δύο σερί φορές στο Άνφιλντ, 3-0 πέρσι, που ήταν το σημείο του μεγάλου προβλήματος της Λίβερπουλ, ο Νοέμβριος πέρσι, τα 4 από την Αϊντχόβεν, τα 3 από την Νότιγχαμ, εκεί που άρχισε πλέον η πλήρης αποσύνθεση της ομάδας που είχε πάρει το πρωτάθλημα. Πρόπερσι, εκεί ήταν το φοβερό της ιστορίας. Η Λίβερπουλ είχε κάνει μία ήττα από την αρχή του πρωταθλήματος, το πρωτάθλημα που πήρε δηλαδή, μέχρι τον Απρίλιο,
1: ναι,
0: που έχασα τη Φούλαμ. Μία ήττα. Το 0-1 από την Νότιγχαμ. Τέταρτη αγωνιστική. Και μάλιστα ήταν εκτός έδρας αίτητη μέχρι τον Απρίλιο, όπου ουσιαστικά το πρωτάθλημα Φεβρουάριο, αρχές Μαρτίου το είχε εξασφαλίσει. Η Νότιγχαμ λοιπόν έχει κάνει δύο πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Γίνονται φοβερά μάτς μεταξύ τους. Τα εκτός έδρας, θυμάστε τον γκολ του Μακάλιστερ στο τελευταίο λεπτό στο City Ground. Πριν από τρία χρόνια που ήταν του Νούνιες γκολ. Πάλι τελευταίο λεπτό,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στο City Ground. Γενικώς. Και από τη δεκαετία του 70 η Νότιγχαμ ήταν, ρε παιδί μου, ο κακός δαίμονας της Λίβερπουλ. Από τότε κοντραριζόντουσαν που είχε πάρει η Λίβερπουλ τα δύο πρωταθλητριών, 77-78. Η Νότιγχαμ 79-80 ήταν η ομάδα που απέκλεισε τη Λίβερπουλ.
1: Ναι, τότε έτσι γινόταν αυτά.
0: Την είχε κερδίσει ο τελικό του League Cup. Και ήταν και. Έτσι, κόντρα τους ήταν για την εποχή επική. Paisley,
1: ναι.
0: Clough. Τα 42 μάτσα ήττητη, πριν φτάσουν τα 49 πολύ αργότερα του Βενγκέρ και της Άρσεναλ, τα 42 μάτσα ήττητη σε μια εποχή που το αγγλικό πρωτάθλημα ήταν αδυσόπιτο στη δεκαετία του 70, της Νότιγχαμ, τελειώσαν με μια ήττα στο 43ο παιχνίδι στο Άνφιλντ με 2-0.
1: Φοβερό.
0: Έτσι, φοβερά πράγματα.
1: Φοβερά.
0: Λοιπόν, θα είναι πολύ ωραίο, γενικά μετά έχει ωραία παιχνίδια. Αύριο έχει επίσης πολύ ωραία παιχνίδια. Το Chelsea Brighton αύριο είναι πολύ ωραίο μάτς. Και βράδυ Δευτέρας, εγώ θεωρώ ότι η Arsenal θα κάνει μια μικρή παρέλαση από το Villa Park, κάνοντας το 2-2 για την Aston Villa. Και 2-2 στο πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να δω πώς η Arsenal θα χάσει αυτό το πρωτάθλημα.
1: Είναι εντυπωσιακή και σε μεγάλη φορά.
0: Νομίζω ότι στους 85-87 βαθμούς θα τους φτάσει. Αν πάρει και τον Άλβαρες που λένε.
1: Γίνεται μετά. Γίνεται.
0: Κοίτα, γίνεται το πρώτο φαβορί για το Champions League.
1: Ναι, ναι. Γίνεται, έχει υπερόπλα πλέον στη φαρέτρα τη.
0: Για μένα τρία είναι τα φαβορί του Champions League. Το λέω πριν ξεκινήσει η σεζόν. Παρ' όλα αυτά, το Champions League έχει 10-12 ομάδες που μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος. Τρία είναι για μένα τα μεγάλα φαβορί. Είναι η Μπαρσελόνα, είναι η Άρσεναλ. Και εγώ θεωρώ ότι μία από αυτές τις χρονιές θα κάτσει και στην Bayern.
1: Το αξίζει, εντάξει. Εγώ πέρσι με είχε εντυπωσιάσει.
0: Καμία άλλη Αγγλική δεν βλέπω να μπορεί να πάει μακριά, να σου πω την αλήθεια. Ούτε τη City.
1: Τώρα τρίτο η Παρί.
0: Ούτε τη City, ούτε τη United. Ούτε τη... Εγώ δεν τη βάζω στα τρία πρώτα φαβορί, ναι, του Παρί. Και το ξεκίνημά τη αυτό τα 2-0 που το γυρίζει μεν με τη Ρεν, το γυρίζει με τη Λίλ. Δείχνουν πάντως κάποια μικρά σημαδάκια.
1: Κόπωση.
0: Αν θες και μια κούραση. Απ' την άλλη, θεωρώ ότι πολλές ομάδες μου. Και η Ρεάλ έχει Μουρίνιο, έχει κάνει καλές μεταγραφές, είναι η Ρεάλ κτλ. Υπάρχει στη συζήτηση. Δεν πάει να την έχει στη συζήτηση. Η Παρί δεν μπορεί να μην την έχει στη συζήτηση. Καμία Ιταλική δεν βλέπω να μπορεί να πάει. Ακόμα όχι, και στο τελικό, όχι, ούτε όχι, η Ίντερ, ούτε η Μίλαν. Καμία από αυτές. Η Ίντερ, η Μίλαν, λέω. Η Μίλαν είναι στο. Άστο. Ναι. Τελευταία αγωνιστική, αυτοκτονία τη. Μίλαν, λέω. Στο Europa League είναι η Μίλαν. Δεν νομίζω ότι η Ίντερ, Νάπολη και τα λοιπά ότι μπορούν να πάνε μακριά, δεν συζητάω για ακόμα. Συνεπώς νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη τριάδα, τετράδα. Γιουβέντους και Μίλαν είναι τα δύο μεγάλα φαβορί του Europa League.
1: Europa.
0: Η Μίλαν αυτό πώς το έκανε πέρσι. Για μια στιγμή πήγα να σου πω.
1: Απίστευτο.
0: Η Μίλαν στο Champions. Δεν είναι στο Champions. Τελευταία αγωνιστική, πώς το κατάφερε τελευταία αγωνιστική να μείνει εκτός, ενώ ήταν όλο το διάστημα στην πρώτη τριάδα στη σεζόν.
1: Αναπάντεχο. Αναπάντεχο. Αντέχω και ανεξήγητο.
0: Λοιπόν, χαιρετώ. Κυριάκος Σταθερόπουλος ήταν μαζί σας, εδώ πίσω από τα κουμπάκια. Γιώργος Γιαννίσης νωρίτερα. Μανώλης Μουσουράκης. Είχαμε Κώστα Παπαγεωργίου στο πρώτο 20 λεπτό μέχρι να έρθω. Και ο Χρήστος Τυρακόπουλος κράτησε συντροφιά. Ελπίζω να περάσαμε ωραία. Ακολουθούν ρεπόρτερ.
1: Ακολουθούν οι ρεπόρτερ, βεβαίως.
0: Καλώς. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: fiesta.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στον Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7.30 και 2 ώρες αργότερα παίζουν Πανετολικός Καλαμάτα, ενώ το κυρίως μενού είναι κυριακάτικο. Στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Μάχητες! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Warm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στασιμότητα στην υπόθεση του Ρούμπεν Βάργκας για τον Ολυμπιακό, ο οποίος φέρεται να κάνει στροφή στον 25χρονο εξτρέμ της Τζιρόνα Μπράιαν Χιλ, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Πιθανότατα σήμερα θα ολοκληρωθεί του Νορβηγού δεξιού μπακ Μάρκους Πέντερσεν. Έχουμε ποιότητα να βγάλουμε προσωπικότητα, δήλωσε ο Σιπιώνης στην κάμερα της Νόβα εν ώψη του μάτς με τον Αστέρα Σάκτορ στην Τρίπολη. Φουλάρι για την απόκτηση ενός ακόμη χάφο Παναθηναϊκός που ανακοίνωσε τον Ιμράν Λούζα για τα επόμενα 3+1 χρόνια. Στο πλάνο και η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Το σύνθημα για νίκη στην πρεμιέρα των Πράσινων στο πρωτάθλημα έδωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ που κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Λίγες αλλαγές περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για το αρχικό σχήμα της ΑΕΚ στο αυριανό μάτς με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης. Προβάδισμα Βιτάλης για τη θέση του Κάιρινεν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ θέση διεκδικεί και ο Ζουμπκόφ. Μόνο αν προκύψει κάποια ευκαιρία θα κινηθεί για άλλη προσθήκη η Ένωση. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για το κυριακάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Προτεραιότητα για τον δικέφαλο του Βορρά η απόκτηση φορ και στόπερ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Όγγεν Ούγκρεσιτς προκειμένου να πέρασει από ιατρικά και να υπογράψει. Παίκτη του όφηκε επίσημα ο Κενάν Κόντρο με τους κριτικούς να ανακοινώνουν το μονοετή δανεισμό του Βόσνιου επιθετικού από τη Φερεντσβάρος. Πανέλα βασικού στον Μανού Γκαρθία περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για το αυριανό ματς του Άρη με τον Όφη. Προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας έχει ο Ρίτσαρντς με τους Πετρίς και Φατιγκά να διεκδικούν το δεξιό αντίστοιχα. Προς αποήλο δεύει ο Τάσος Δόνης. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Στίχημαν Super League. Στις 7:30 παίζουν Βόλος Έλαμπε Τυρακλής και στις 9:30 Πανετολικός Καλαμάτα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 9 και 8 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά από τον bwin Sport FM. Απογοήτευση επικρατεί στην εθνική ομάδα μπάσκετ μετά την ήττα από την Ουκρανία στη Ρίγα για την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στροφή στο μάτς της Δευτέρας με την Ισπανία στο Telecom Center Athens για τη Γαλανόλευκη. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ράφαελ Λεάου στη Γαλατά Σαράι. Ο Πορτογάλος επιθετικός αναμένεται το μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο με την τουρκική ομάδα, η οποία θα πληρώσει 45 εκατομμύρια ευρώ στη Μίλαν. Στην Κύπρο παραμένει ο Στέφαν Γιόβετιτς, καθώς ο Μαυροβούνιος πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού άφησε την Ομόνια έπειτα από 2 χρόνια και υπέγραψε στην ΑΕΛ Μεσού μέχρι το 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Πιάσανε πολύ την μπάλα στα πόδια της, αλλά η μπάλα είναι πολύ καλά οργανωμένη. Παλιά είναι καλή. Το σουτ γκολ Γκαμπριέλ Ζεσούς στο 42. Χαμηλά η μπάλα περνάει από τον Χέντερσον. 0-1 με τον Γκαμπριέλ Ζεσούς. Κεφαλιά του Χάβερτς. Το σουτ 0-2. Μαντουέκε. Ακόμα ένα γκολ με τον ίδιο τρόπο για την Arsenal. 19ο στη σεζόν που προέρχεται από την εκτέλεση ενός κόρνερ. Η μπάλα γύρισε στο σημείο του πέναλτι περίπου. Εκεί ο Μαντουέκε κάνει το 0-2. Και εδώ η κεφαλιά και είναι γκολ. Πετάχθηκε ο Ματετά. Πρόλαβε την κακή κίνηση του Κέπα, είναι αλήθεια. Άργησε να βγει ο Κέπα. Ο Ματετά κάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-2 για την Crystal Palace σε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια. Σέντρα του Πίνο, η κεφαλιά του Ματετά. 1-2. Τέλος. Crystal Palace Arsenal 1-2 και τυπικά πια η Arsenal είναι η πρωταθλήτρια. Πέρασαν 8.044 μέρες για να...

0: Γεια σας, γεια σας. Big Wins Sport FM 4,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαστε εδώ, είμαι ο Γιώργος Τσακίρης. Όπα, είναι το μικρόφωνο του Νίκου Αθανασίου.
1: Είμαι το φάντασμα.
0: Να βάλεις λαδάκι. Βάλε λαδάκι, βάλες. Βάλε λαδάκι.
1: Βάλε λάδι και λαβράδι.
0: Θα πάμε μαζί ως τις 2 όπως γνωρίζετε. Θα τα πούμε για την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και βέβαια τον Ολυμπιακό, γιατί θα έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο τηλεφωνικά για να μας μεταφέρει τα νέα του Ολυμπιακού, και είναι πολλά και είναι και περίεργα. Έχω χάσει την μπάλα, δεν μπορώ άλλο.
1: Με αγάπη θα το πούμε, γιατί ναι, τα συζητάμε και μεταξύ μας.
0: Ναι, δεν μπορώ.
1: Είναι λίγο δυσνόητα.
0: Δεν μπορώ άλλο. Ειλικρινά δεν μπορώ. Ξυπνάω αλλιώς. Κοιμάμαι αλλιώς. Μου στέλνουν το βράδυ μες τη νύχτα αλλιώς. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορώ. Και εγώ αρχίζω να καταλαβαίνω τους Ολυμπιακούς που είναι, όχι να κράζουν εμάς και το χώρο και όλα αυτά, αλλά να κράζουν γενικά, καταλαβαίνω. Αλλά πραγματικά έχω πάρα πολλές απορίες. Θα μας τις λύσει όλες, βέβαια, ο Κώστας.
1: Κοίταξε, σε μια μεταγραφική περίοδο μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα.
0: Εντάξει, είπαμε να μην γίνει.
1: Πολλές ανατροπές. Απλά εδώ έχουν γίνει
0: του κουτούλιο γάμου.
1: Μαζεμένες ανατροπές και είναι η φάση λίγο πρόεδρος Εδεσαϊκού.
0: Ναι.
1: Ένα ακριβώς, τέτοιο πράγμα.
0: Όχι λίγο. Πολύ.
1: Ένα τέτοιο.
0: Πολύ.
1: Αλλά θα έχουμε μετά τον Καθήλυνα αρμόδιο, το νούμερο 1.
0: Να μας εξηγήσει όλα. Τον έχουμε ήδη.
1: Έλα, λοιπόν, Κώστα.
0: Κώστα, τι γίνεται, Κώστα.
1: Τι κάνετε, Κώστα.
0: Κώστα, ειλικρινά τώρα, έχεις ξαναντιμετωπίσει τέτοια κατάσταση?
1: Γύρνα πίσω, Κώστα. Γύρνα πίσω.
0: Θυμάσαι τόσο πολύ.
2: Το είπα και χθες ότι...
0: Εγώ το θυμάμαι.
2: Τόσα πολλά θρίλερ και τόσες πολλές ανατροπές και τόσες πολλές προσεγγίσεις, γιατί όλα αυτά ξεκινάνε από το ότι είναι πολλές οι προσεγγίσεις που γίνονται, πολλές οι προτάσεις, πολλές οι κρούσεις κλπ. Όχι, όχι πραγματικά. Αλλά το έχω πει εδώ και πολύ καιρό και έτσι βγαίνει κιόλας μέσα από την πορεία, επιβεβαιώνεται δηλαδή, ότι από τη στιγμή που πας για ψηλούς στόχους δεν θα είναι εύκολο να τους πετύχεις, γιατί δεν θα είναι εύκολο να δεχθούν να έρθουν αυτοί οι παίκτες με τους οποίους συζητάς. Αλλά έχουμε ακόμα κάποιες μέρες και νομίζω ότι...
0: Πολύ κρίσιμες πλέον, γιατί πάμε για 3 Σεπτέμβρη, μέχρι τις 3 Σεπτέμβρη, να θυμίσουμε.
2: Ναι, ακριβώς. Μέχρι την Πέμπτη, ναι. Πέμπτη για τη λίστα.
0: Για τη λίστα, την Ευρωπαϊκή, αυτό λέμε.
2: Αυτό, ναι.
0: Γιατί μιλάμε και για πρώτης γραμμής ανάγκες του Ολυμπιακού. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις που είναι πρώτης, έτσι, στα χάπη δηλαδή.
2: Τώρα μιλάμε όμως για 3 μεταγραφές πραγματικά αναγκαίες, τέλος πάντων.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι για να μπαίνει στη λίστα.
2: Ναι, οπότε πιστεύω ότι με τόσα χρήματα που πέφτουν στο τραπέζι δεν μπορείς να μην κάνεις καλές κινήσεις, έστω την τελευταία στιγμή, να το πω έτσι. Αυτή είναι η εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε. Αυτά, σε μια πρώτη φάση, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, πολύ σου τα λέει, γιατί έχουμε να πούμε, περιμένουμε και το πρόγραμμα να βγει του Champions League, όπως καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
0: Εμείς στην ΑΕΚ.
2: Και τον
0: υπολείπω, νομίζω, απλά δεν ξέρω τις ώρες, γιατί δεν είναι στάνταρ αυτό το...
1: Εμείς νομίζω Κυριακή είναι το conference, αν δεν κάνω λάθος.
2: Το αργότερο μέχρι αύριο.
1: Μπράβο, σωστό.
2: Ναι, από σήμερα μέχρι αύριο.
1: Εντάξει, αυτό που απασχολεί τον Παναθηναϊκό είναι να μην τον βάλουν να πάει να παίξει στο Αλμάτι Δεκέμβριο. Να έχει πλήν 700 βαθμούς, να μην. Αν και εκεί το γήπεδο κλείνει και το είδαμε και πέρσι με τον Ολυμπιακό, αλλά όπως και να έχει.
0: Ναι, μέσα έχει 20 βαθμούς.
1: Είναι δύσκολη η κατάσταση να πας τώρα.
0: Μέσα έχει 20 βαθμούς, είσαι με το μπλουζάκι σου, ζακετούλα σου,
1: ναι,
0: απλά, πολύ
1: πες,
0: χαλάρος.
1: Απλά έξω, κάνει βουτσίτσου. Πολύ δυνατό.
2: Είναι το ταξίδι, είναι διάφορα.
1: Έχει, είναι. Πάρα λοιπόν, πολλά είναι το ταξίδι, το εξάωρο.
0: Να πω ότι έχουμε Κυριάκο Σταθερμπλου στα μαγικά κουμπάκια και στη ρυθμίση του ήχου, ότι έχουμε Μανώλη Μουσουράκη στην παραγωγή και υποστήριξη αυτής της εκπομπής, και θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο break για να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ, θα αρχίσουμε με ΑΕΚ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, όπως είδατε, ήταν πολύ σύντομο το διαφημιστικό διάλειμμα, γι' αυτό κιόλας το δώσαμε, για να τελειώνουμε και να πάμε μέχρι τις και μισή με τελεπορτάζ πολύ γρήγορα, γιατί μέσα από τη διαδικασία των ερωτήσεών σας θα απαντήσουμε. Περιμένουμε λοιπόν, μιας και είπα ότι θα ξεκινήσουμε με ΑΕΚ, γιατί παίζει όλο το Σάββατο. Α, τα έχουμε πει αυτά, δεν τα έχουμε πει αυτά. Συγγνώμη ζητώ. Έχουμε αγνωστική, γιατί είναι μεν μας παρέσυρε το ρέμα που λέμε των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, αλλά έχουμε από απόψε αγωνιστική. ΑΕΚ δεν παίζει Σάββατο, παίζει Κυριακή, θυμίζω. Δεν παίζει καμία από τις μεγάλες εντός εικόνων, να το πω έτσι, ομάδες σήμερα. Γι' αυτό είπα θα ξεκινήσουμε με ΑΕΚ. Παίζει ο Βόλος με τον Ηρακλή, αν θυμάμαι σωστά, στις 7.30. Και παίζει στις 9.30 ο Πανετολικός με την Καλαμάτα. Αυτές είναι οι δύο αναμετρήσεις που ανοίγουν το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής Super League. Αύριο, θυμίζω, 7.30 Αρισόφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15, Κηφισιά 6-9 και Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, 9 παίζει στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Δευτέρα ολοκληρώνεται η διαδικασία και το πρόγραμμα με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Την τελευταία μέρα του Αυγούστου ολοκληρώνεται και το καλοκαιράκι με αυτά και με αυτά και μπαίνουμε στο φθινοποράκι. Εμείς καλό καλοκαίρι θα λέμε ακόμα. Δεν βιαζόμαστε. Έτσι, καλό καλοκαίρι, γιατί και το Σεπτέμβριο καλοκαιράκι θα είναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στην ΑΕΚ, είπαμε, περιμένουμε το πρόγραμμα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα έχουμε πει όλες τις προηγούμενες μέρες για τα της κληρώσεως. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν πώς θα είναι το πρόγραμμα, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να παίξεις όλα στα παιχνίδια, ξέρω εγώ, τα δύσκολα πρώτα, ή να έχεις και στο ενδιάμεσο παιχνίδια τα οποία μπορείς να διεκδικήσεις κάτι. Αυτά είναι για μένα με την ΛΑΣΚ εντός, με την Σαχτάρ εκτός, όχι για την ομαδίτσα, απλά επειδή πέσει ουδέτερο και επειδή θα έχει πάρα πολύ κόσμο στο Λονδίνο και την Όμαυρο εννοώ. Σε ό,τι αφορά στο μάτς με την Κόμο, κάτι θα διεκδικήσεις, δεν είναι εύκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κλήρωση και με τη ΛΑΣΚ που είπα πριν, για παράδειγμα, πρόκειται για μια ομάδα που ρίξε τάλιρο στο Celtic. Δέχτηκε 3 γκολ στο πρώτο μάτς, αλλά θα έπρεπε να βάλει και αυτή κατά 2. Γενικότερα είναι πολύ δύσκολο, το ξέραμε. Είναι ο κόσμος των Αστεριών. Δεν περιμέναμε ότι θα είναι φτιαγμένος με ροδοπέταλα ο δρόμος. Ξέραμε ότι θα είναι και δύσκολος, όπως ήταν και δύσκολος και του Ολυμπιακού. Και κατάφερε να κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Να συγκεντρώσει 11 βαθμούς, να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και να παίξει και την ελπίδα, την πιθανότητα να βρισκόταν και στους 16, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στα playoffs του Champions League. Πολύ σημαντικό για, για τους ερυθρόλευκους. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει αντίστοιχα καλά η ΑΕΚ, μακάρι θα πω, αλλά θα πρέπει να είναι σίγουρα γενναία, σίγουρα αξιοπρεπής στις αναμετρήσεις αυτές και να δείξει μια πάρα πολύ καλή εικόνα ανταγωνιστικού επίπεδου, άσχετα με το τι θα γίνει στο τέλος. Πρέπει να το ζήσει όλο και θα το ζήσει όλο υπέροχα. Όμως σήμερα αυτό που προέχει παρά το πρόγραμμα, εγώ θα ήθελα να είναι γνωστό το πρόγραμμα, για παράδειγμα της ΑΕΚ, από χθες που λέει ο λόγος, να έχουμε τελειώσει με όλη αυτή τη διαδικασία του Champions League και τη συζήτηση, κλήρωση, πότε παίζουμε, με ποιον παίζουμε. Είναι κάτι το οποίο αποσπά προσοχή, αποσπά το κεφάλι, πνευματικά δεν σε βοηθάει να κάνεις focus στο επόμενο που έρχεται, αυτό με την Κηφισιά δηλαδή. Εκτιμώ λοιπόν ότι θα έπρεπε να έχουμε τελειώσει, δεν θα έχουμε, αλλά στην Ένωση πρέπει να μείνει εκτός όλο το έργο αυτό τώρα, γιατί η αναμέτρηση που έχει μπροστά της είναι πολύ πιο δύσκολη από αυτή της πρεμιέρας, όχι γιατί είναι super wow ομάδα Κηφισιά, αλλά επειδή δεν ξέρουμε τι ομάδα είναι η Κηφισιά. Μιλάμε για μια ομάδα την οποία δεν έχουμε δει. Δεν
1: θα έπαιξε. Γίνει το μάτς, Γιώργο.
0: Στη Λεωφόρο.
1: Α, στη Λεωφόρο. Ναι. Mm. Είναι μόνιμη η έδρα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Λεωφόρος είναι μόνιμη η έδρα της Κηφισιάς. Θα είναι όπως ήταν η Καλυθέα, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Και δεν θα έχει οπαδούς της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Του Παναθηναϊκού θα έχει. Σε ό,τι αφορά, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο λάθος. Το έχω ξαναπεί αυτό και τότε το είχα πει και τώρα το λέω. Νομίζω ότι η Super League θα έπρεπε να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχουν έστω και μίνιμουμ φιλοξενούμενοι οπαδοί όλων των ομάδων, για να υπάρχει μια ισονομία, να το πω έτσι, σε ό,τι αφορά την παρουσία κόσμου σε όλα τα γήπεδα που θα βρίσκονται και άλλοι εννοώ. Όπως και να έχει, πάμε παρακάτω. Το ξέραμε αυτό, δεν θα αλλάξει. Είναι πολύ σημαντικό μάτς για την ΑΕΚ, γιατί έρχεται να μας δείξει πώς μπορεί να διαχειριστεί την απόλυτη εφορία, ας πούμε, και την καλή κατάσταση την οποία προκύπτει από μια πρόκριση αντίστοιχη με τέτοια βραδιά στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας απέναντι της Λευκής Σόφιας. Να δούμε πνευματικά αν θα μπορέσει ο coach να έχει περάσει το μήνυμα να εστιάσουν σε αυτό το παιχνίδι. Δεν περιμένουμε πολλές αλλαγές. Κακά τα ψέματα. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πάει από βαριά 2 έως 3 αλλαγές. Να δούμε δηλαδή πάλι Βιτάλη Ζουμπκόφ, να δούμε Καναζίνη ή Καναγκατσίνοβιτς. Μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι θα πάει σε πολύ, πολύ περισσότερες αλλαγές ο κόουτς, γιατί κακά τα ψέματα δεν υπάρχει και κάποιο σερί αγώνων που να έρχεται, να έπεται δηλαδή. Έπαιξε η ΑΕΚ, ναι, μεν Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Αλλά οκ, είμαστε στην αρχή τη σεζόν. Θέλει να βρίσκει χημία η ομάδα του. Νομίζω ότι έχει δείξει πολύ πολύ μεγάλη εξέλιξη μέσα από τα παιχνίδια. Καλύτερη ήταν στο Λεύσκι ΑΕΚ, ακόμα καλύτερη στο ΑΕΚ Ηρακλής, ακόμα καλύτερη στο ΑΕΚ Λεύσκι. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο, να βρει το ρυθμό. Η ΑΕΚ θα επιδιώξει βέβαια να κάνει το απόλυτο μέχρι την διακοπή του πρωταθλήματος. Αυτή θα είναι η στόχευση. Και να μπορέσει μέσα σε αυτό να έχει και ένα μάτς για το Champions League, το οποίο ανάλογα ποιο θα είναι, να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Θυμίζω ότι υπάρχει και το Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Αν δεν κάνω λάθος, στις 2 Σεπτέμβρη είναι αυτό, Τετάρτη. Και από ό,τι είδα, έχει οριστεί διαιτής ο Κορώνας και τέταρτος είναι το Μαράς. Όχι ο δικός μας ο Δημήτρης Κώστα. Άλλο το Μαράς.
1: Για το κύπελο, λες.
0: Ναι, για το κύπελο. Εδώ να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ παίζει και αυτός Τετάρτη με τον Όφη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, καλά τα λέω. Παναθηναϊκός παίζει Πέμπτη με την Νίκη Βόλου. Και ο Ολυμπιακός παίζει και εκείνος Τετάρτη, όπως όλοι οι άλλοι στις 8 εκείνος, ναι, με την Λάρισα, με την ΑΕΛ μάλλον, στη Λάρισα πιο σωστά. Τέλος πάντων, αυτά τα δούμε τότε. Απλά τα λέω γιατί είναι άμεσα, την Τετάρτη είναι, γι' αυτό το αναφέρω. Εκεί θα κάνουν, και το ήθελα να το υπογραμμίσω, γιατί εκεί θα γίνουν τα πιο παρατεταμένα, να τα πω έτσι, rotation από τους προπονητές, όπου υπάρχει ούτως ή άλλως και ο κανονισμός και η υποχρέωση δηλαδή του να χρησιμοποιήσεις δύο παίχτες γεννημένους από το 2004 και έπειτα. Οπότε 300 λογικά κάτω από τα δοκάρια, ρώτα δεξιά-αριστερά, ο πήγε με κεντρικό αμυντικό δίδυμο, το Ρέλβας με το Μουκουντή. Δεν θα μου κάνει εδώ έκπληξη αν δούμε και έναν αμυντικό να δίνει μια ανάση σε κάποιον, είτε λέγεται αυτός Αλεξίου, είτε λέγεται αυτός Βίντα. Στα χάφο, ο Βιτάλης έχει προβάδισμα μαζί με τον Μαρίν για να ξεκουράσει λίγο τον Κάιρεν, ο οποίος το παίξε όλο το παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. Δεξιά, Ζουμπκόφ ή Μάγερ. Ο Ζουμπκόφ έχει προβάδισμα. Αριστερά, Κοϊτά ή Γκάτσι. Ο Κοϊτά έχει προβάδισμα. Και δύο εκ των τριών μπροστά, Ζήνη, Βάργκα και Γιώβιτς. Θα μπορούσα να ήμουν πολύ πιο συγκεκριμένος για το δίδυμα, ας πούμε, επιθετικά, που νομίζω ότι θα θέλει να ξεκινήσει με το βασικό του για να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί όπως το έκανε με Ράκλη και με τη Λεύσκη Σόφιας και να βάλει βάσεις νίκης από την αρχή του αγώνα ο coach. Απλά δεν ξέρω τι έχει δει και τι έχει αναλύσει από την αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει. Δηλαδή, είναι αυτό και το μεγαλύτερο, ξαναλέω, πρόβλημα στην ΑΕΚ και ειδικά για ένα προπονητή που είναι μέτρη του είδους των αναλύσεων του αντιπάλου. Δεν έχουμε ιδέα πώς, τι και γιατί παίζει ο Κυφσιακή. Είναι και πολύ νέα ομάδα συγκριτικά με πέρυσι. Έχει πολλές αλλαγές ο ρόστερ της. Δεν έπαιξε δυστυχώς στην πρεμιέρα. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι θα δούμε, τι θα έχει αναλύσει ο κότς, τι μπορεί να έχει πει στους παίχτες. Εντάξει, υπήρχε ένα ματς κυπέλου μόνο, το οποίο δεν μπορεί να είναι οδηγός για τέτοιο παιχνίδι που έρχεται. Οπότε είναι ένα ζήτημα το οποίο παραμένει μεγάλο ερωτηματικό. Θυμίζω πολύ απλά, πέρυσι η ΑΕΚ με την Κυφσιά έχει γίνει Γκραν Κινιόλ το παιχνίδι στο Περιστέρι, τότε που έπαιζε. 2-3 έχει κερδίσει η ΑΕΚ. Σε ένα ροντέο παιχνίδι, βέβαια τότε είχε βάλει πολύ δύσκολα στην ΑΕΚ ο Παντελίδης με τον Τετέι, που έπειτα κατέληξαν, θυμίζω, στο Τριφύλι. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, να βάλουμε έτσι μια τζούρα, να πούμε ότι όπως ακούγατε και την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε από το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ δεν είναι με λύσα στην αγορά, τη μεταγραφική. Αντιθέτως, δεν κοιτάει καν, να το πω έτσι, έχοντας κάνει focus σε κάποια από τις θέσεις που θα μπορούσε να. Για παράδειγμα, για μένα, το έχω πει, το έχω γράψει, αλλά στο πάλι μια φορά, γιατί παρεξηγούνται όλα όσα λέμε εδώ. Τα μεταφέρουμε το ρεπορτάζ και όταν λέμε την άποψή μας είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Με την άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε η ΑΕΚ να έχει βρει ένα δεύτερο δεξιό μπακ αντί του Ρώτα και ίσως και ένα ακόμα στόπερ. Αλλά για να γίνουν αυτά, εγώ καταλαβαίνω ότι στην ΑΕΚ θεωρούν ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε και αυτούς που έχουμε. Γιατί κάποτε πρέπει να παίξουν και αυτοί. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πότε θα παίξει ο Γεωργίεφ των 2 εκατομμυρίων ευρώ που αποκτήθηκε πέρυσι το Γενάρη. Αν δεν παίξει και τώρα, όταν θα έχει τα Champions League ΑΕΚ και όταν θα παίζει η Σερί. Και δεν μπορώ να καταλάβω πότε θα παίξουν και οι υπόλοιποι. Βίντα, Αλεξίου, που του φέραμε υποτίθεται για αυτόν τον λόγο. Για να έχουμε ένα βάθος 4-5 στόπερ εν ώψη και του Champions League αλλά και τη ελληνικής πραγματικότητας. Προσωπικά εκτιμώ ότι θα μπορούσε να είναι λίγο διαφορετικά, επειδή πολλοί μου λένε και μου έχουν στείλει και από χθες, ας στείλουμε κάποιον δανεικό για να πάρουμε κάποιον άλλον. Δεν μπορούμε να παίρνει να στέλνουμε άλλους δανεικούς. Έως 6 μπορούσαμε. Το κάναμε, το φτάσαμε τον αριθμό. Μόνο να παραχωρήσουμε μπορούμε πλέον. Και επιπρόσθετα θα πρέπει όποιος μπαίνει καινούριο στο ρόστερ να βγαίνει κάποιος. Και για την Ευρωπαϊκή Λίστα το λέω αυτό. Δηλαδή, τώρα θα μπει ο Βιτάλης για παράδειγμα, θα πρέπει να βγει ο Βίντα ή ο Κουτέσα. Άμα θα πάρεις και έναν ακόμα, θα πρέπει να βγει ένας άλλος ξένος. Και δεν νομίζω ότι είναι στη διαδικασία να θέλει να βγάλει κανέναν ο Μάρκο Νίκολιτς από την λίστα του αυτή που έχει δημιουργήσει μέχρι στιγμής. Είναι πράγματα τα οποία θα μου πεις, τα ξέρανε Τσακίρη, δεν με ενδιαφέρει, θα έπρεπε. Αυτό είναι δικό τους λόγος. Δεν το συζητάμε, εννοείται, και αν δεν ανταποκριθεί η ομάδα, γι' αυτό θα έχει και μια κρίση σε αυτή την επιλογή της ΑΕΚ. Από εκεί πέρα όμως, επαναλαμβάνω, μπορεί εγώ να το λέω και να το επισημαίνω, αλλά αντιλαμβάνομαι πολύ, πολύ, πολύ το σκεπτικό του Ριμπάλτα και του Νίκολιτς. Πάρα, πάρα πολύ. Επίσης έχουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο, παιδιά, το οποίο δεν παρεκκλίνουν, όπως έχετε διαπιστώσει. Είναι καλό, είναι κακό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, είναι καλό και στη σωστή κατεύθυνση. Οπότε αυτό εμείς κρίνουμε. Πάμε λοιπόν στο break, στο πρώτο break, ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Σε συνέντευξη, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε πως έχει συζητήσει με τον Πρωθυπουργό το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης μετά τη λήξη του στις 31 Αυγούστου. Για σύγχυση, παρογολογία και ασχετοσύνη κατηγόρησε ο Πρωθυπουργός το ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του στο Ιπτολεμαίο στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Τολεμαϊδά. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τον κ. Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για την πρόεδρο της Βουλής την κ. Ακρίτα, στέλνοντας σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο το ΠΑΣΟΚ με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα. 6 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Μύκονο και Ρόδο στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση του Αιγιαλού και την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες. Στη Μύκονο συνελήφθησαν συνολικά 5 άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούσαν υπό την ευθύνη τους είχαν καταλάβει παράνομα τμήματα του Αιγιαλού. Για τον ίδιο λόγο συνελήφθη και ένα 46χρονο στη Ρόδο. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής ρωσικής αεροπορικής επιδρομής εναντίον αποθήκης σε περιοχή κοντά στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ουκρανική επίθεση με ντρόν στη Σεβαστούπολη και 3 στην πόλη Μπελγκόρο της Ρωσίας, ανακοίνωσαν μέσω Telegram οι τοπικές αρχές. Σε ποινή φυλάκισης 2 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ένας άνδρας για επίθεση σε βάρος της εγγύου συντρόφου του στη Λάρισα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
16: Άντε ρε, πού είστε, αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
17: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή είμαι.
18: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι?
16: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
18: Από πότε?
17: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
16: Στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Πάντα με το δικό μας στυλ.
17: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Win Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσύλλας. Συντονιστείτε.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 35 λεπτά μετά τις 12. Λοιπόν, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Διαλέγετε.
1: Ολυμπιακό, φίλε. Αλίμονο. Γιατί παίζω και Δευτέρα, κατάλαβες.
0: Ναι, εγώ συμφωνώ.
1: Το κάνουμε έτσι. Πέρα Κώστα.
0: Οπότε η μπάλα στον Κώστα. Κώστας όμως δεν θέλει την μπάλα. Τι θα γυρίσει του Τζακίρη, Τζακίρη κρατάει.
1: Αθανασίου, ανοίγεται δεξιά.
0: Ανοίγεται δεξιά. Κώστας Νικολακόπουλος κρατάει, μένει στη θέση του, δεν βγαίνει offside.
1: Περιμένει, πάντα περιμένει.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Περιμένει, πάντα περιμένει.
0: Οπότε θα κυκλοφορήσει την μπάλα καλύτερα ο Τσακίρης, θα την γυρίσει τον Νικόλα Αθανασίου τελικά.
1: Αθανασίου περιμένει την κίνηση του Νικολακόπουλου.
0: Α, την κίνηση του Νικολακόπουλου, τώρα θα πρέπει να γίνει κίνηση με το Μουσουράκι. Δεν συνεννοεί το Ραβούση με τον Μπάκεβιτς, έχει
1: βλέξει. Τον βλέπω τον Κώστα, δεξιά έχει πέσει κάτω, νιώθει μια ενόχληση στη γάμπα.
0: Να μπει ο Νικολάου. Τι γίνεται, ρε μάνα. Τώρα τον ξαναπαίρνεις, αγόρι μου. Έπεσε η γραμμή, ρε.
1: Ναι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές, δεν έγινε κάτι τώρα.
0: Φαίνεται, αν πέφτει, όχι εννοείς. Ναι, δεν έπεσε. Απλά είχε πέσει. Είχε πέσει το καλώδιο. Τώρα, ρε φίλε, αφού δεν είχε πέσει και τον παίρνει ο Μανώλης. Δεν ακούγεται καλά το ότι τον παίρνει ο Μανώλης, βέβαια, αλλά. Τον καλεί ο Μανώλης εννοώ.
1: Άκου πρόταση. Τώρα που έχει πέσει
0: και τον παίρνει ο Μανώλης.
1: Δηλαδή δεν ήταν καθόλου καλό.
0: Ζητώ ταπεινά συγγνώμη.
1: Σε αθλητική εκπομπή ή σε κάποια μεταμοσχεία.
0: Ζητώ, όχι, όχι. Έχει δίκιο.
1: Όχι τίποτα άλλο.
0: Απλά έλεγα, αν είναι κάτω, ρε παιδί μου, και εσύ βλέπει τη γραμμή ανοιχτή, ας πούμε. Όταν τον καλεί ο Μανώλης δεν είναι, δεν μιλάει. Α. Ναι, αλλά δεν είναι τα παλιά δηλαδή που. Παίρνει και ακούγε. Τι μιλάει. Μιλάει Μανώλη. Α, εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ, κατάλαβε τι εννοώ. Όταν το κλείνες εσύ και ξανά παίρνες, άμα όλος το έχει το ακουστικό ανοιχτό, δεν γινόταν, τώρα γίνεται. Επειδή είναι ασύρματο, ε.
1: Όλη αυτή η κουβέντα μου μοιάζει λίγο με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού που λέγαμε. Συγγνώμη, έχω μπερδευτεί, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Βασικά είναι η γενιά.
1: Δεν ξέρω. Τον Ντό, Πέντερσεν, τον Ντό.
0: Έχει προλάβει το τηλέφωνο με τον Καντέρα που γυρνάει.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Εντάξει, οκ.
1: Και τα άλλα, με το γυριστό. Το μήνυμα αυτό πάρα το.
0: Αυτό εννοούσε το γυριστό.
1: Αυτό είναι, ναι, γυριστό. Έχω προλάβει. Ναι, ναι, έχω προλάβει. Έχουμε Κώστα, έλα.
0: Και τώρα που έχουμε τον Κώστα, σηκώθηκε μετά τις πρώτες βοήθειες.
1: Έλα, Κώστα.
2: Κοιτάξτε, να πάμε στα σίγουρα. Στην αποστολή δηλαδή.
0: Έτσι, μπράβο, που είναι δεδομένο και δεν αλλάζει.
2: Ας πάμε στα σίγουρα λοιπόν.
0: Όταν ανακοινώθηκε.
2: Ας πάμε στα σίγουρα. Λοιπόν, και να πούμε ότι έχουμε μια αποστολή αναμενόμενη υπό την έννοια ότι είναι ο Γκονζάλες μέσα. Το περιμέναμε ότι θα είναι για πρώτη φορά ο Μεξικάνος. Προέρχεται από δράση, μην ξεχνάμε. Αλλά οκ, okay, έχει λιγοστές προπονήσεις. Ωστόσο το ότι είναι μέσα λέει ότι ο προπονητής τον βλέπει. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24 έχει πάρει. Άρα θα αποκλείσει πάλι κάποιον. Μπορεί να είναι όμως ο τρίτος θεματοφύλακας, ο Στρουνάρας, τον οποίο μπορεί να αποκλείσει. Είναι ο Φρόιλερ μέσα, τον οποίο περιμένουμε αυτή τη φορά στον πάγκο. Δηλαδή είναι κατά βάση αυτά τα οποία περιμέναμε. Ο Φορτούνης, ο Σα, ο Ζέλσον, ο Τσικίνιο, ο Ρόκα, ο Μουζακίτης, ο Λιχάφ, ο Ελκαμπή, Ζώτα, Γκονζάλες, Κλέιτον. Είναι όλοι. Όλοι οι παίχτες είναι εκτός από τον Ροντινέη, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Όλοι οι άλλοι παίχτες είναι στη διάθεση του προπονητή. Προβλέπονται με βάση κάποια πραγματάκια που καταλαβαίνουμε από το Ρέντι αρκετές αλλαγές, μπορεί να είναι και πάρα πολλές οι αλλαγές, δηλαδή διεκδικούν εύκολα, καταρχάς λογικά θα είναι ο Σάλιακας, λέμε δεξιμπακ, έχει δοκιμάσει και το Ρέτσο πρέπει να πω, λογικά θα είναι ο Σάλιακας δεξιμπακ και τον έσεβαλε κάποιο διάστημα, θυμάστε, και το και στην προπόνηση επίσης, λογικά θα είναι ο Σάλιακας λόγω του τιμωρίας του Ροντινέη. Θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν ο Κάρμο ένας, ο Τικνιζιάν δύο, ο Ρόκα τρεις, ο Ζώτα τέσσερις. Τουλάχιστον αυτοί οι τέσσερις παίκτες διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα μαζί με τον και την πέμπτη αλλαγή, συγγνώμη, από το προηγούμενο μάτς, το Σιπιόνι. Το Σιπιόνι. Και οι πέντε παίκτες που μπήκαν αλλαγή μπορεί να τους δούμε αύριο αρχική ενδεκάδα μαζί με τον Σάλιακα. Είναι εντελώς ανοιχτό. Και ανοιχτό είναι να παίξει και ο Ρέτσος επίσης αντί του Σμάιλοβιτς. οποίος είχε μια μικροενόχληση, κάτι είχε τέλος πάντων, δεν ήταν στο 100% την περασμένη εβδομάδα. Η ουσία είναι ότι βλέπουμε από 5 ως 7 παίχτες να διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα. Αυτό είναι. Τελείωσε η προπόνηση. Δεν έδειξε, είπαμε, ενδεκάδα. Κάποια πραγματάκια έτσι από τα οποία μπορούμε να βγάλουμε αυτά τα οποία είπαμε. Για τον Ολυμπιακό, με την ψυχολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, με το κλίμα το γενικότερο, θα ήταν πολύ καλό να κερδίσει η ομάδα, δηλαδή και για λόγους ψυχολογίας, όχι μόνο καθαρά αγωνιστικούς και βαθμολογικούς. Είναι μια έδρα η Τρίπολη που ξέρουμε ότι συνήθως, όπως και ο Ατρόμητος ήταν η περασμένη εβδομάδα, είναι ομάδες αυτές που συνήθως ταλαιπωρούν είτε μέσα είτε έξω τους μεγάλους, έχουν τον τρόπο τους. Ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη συνήθως κερδίζει πολύ εύκολα 3-4-5-0 ή γίνεται το match thriller, έχει κάνει γκέλες, χάνει ισοπαλίες ή κερδίζει το 90, ξέρω εγώ κλπ. Κόσμο θα έχει, αλλά όχι τόσο πολύ όσο θα ήθελε, επειδή γίνονται κάποια έργα στο γήπεδο. Το πέταλο σίγουρα έχουν πάρει και θα είναι βέβαια και σκόρπιοι Ολυμπιακοί παντού στο γήπεδο, αλλά όπως και να το κάνουμε δεν έχει πάρει όλα τα εισιτήρια που παίρνει όπως σε άλλες περιπτώσεις. Τώρα στο κομμάτι το μεταγραφικό.
0: Και πριν πεις αυτό, να πω απλά ότι είναι και επίσημο,
2: ναι,
0: πενταετίας ο πώς τον είπαμε, Όγκνιεν Ουγκρεσίτσι, κανένα το λέω νομίζω έτσι, ναι, του ΠΑΟΚ. Εσύ κάτι λες, αυτή μου, μην το κάνεις αυτό πραγματικά, δηλαδή. Δεν ακούγεσαι.
1: Βγάλουμε τον Τζόρμπα, λέει.
0: Να, θα βγάλουμε Τζόρμπα. Ωραία, οπότε θα βγάλουμε Τζόρμπα για να μας το πει κιόλας. Απλά έχει γίνει γνωστή ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟΚ για την απόκτηση του Όγκεν Ούγκρεσιτς για 5 χρόνια, αν θυμάμαι σωστά. Αλλά θα μας τα πει μέχρι το 31, δηλαδή. Θα μας τα πει σε λίγο ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Συγγνώμη, Κώστα.
2: Πειράζει, να πούμε ότι το πρόγραμμα του Ολυμπιακού για από αύριο μέχρι και τις 20 Σεπτέμβρη είναι 2, 4, 6, 7 μάτς σε 21 μέρες ακριβώς. Παίζει με τον Αστέρα τώρα, Τετάρτη Λάρισα Κύπελ, όπως είπαμε πριν. Μετά παίζει εκτός έδρας Σάββατο με τον Βόλο, πρωτάθλημα βέβαια. Mm-hmm. Μετά παίζει μεσοβδόμαδα Βόλος μέσα για το Κύπελο. Μετά με τον Όφη μέσα πρωτάθλημα. Πρώτη αγωνιστική του Europa League, το πρόγραμμα θα βγει μέχρι το απόγευμα ή το αργότερο αύριο το πρωί. Και 29 με το Λεβαδιακό έξω, μετά έχει διακοπεί το πρωτάθλημα. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι 7 παιχνίδια μέσα σε 21 μέρες. Συνέχεια δηλαδή θα έχει Σαββατοκύριακο και Τετάρτη ή Πέμπτη παιχνίδια. Αδιάκοπα, okay, και για τις άλλες ομάδες ουσιαστικά θα είναι έτσι, οπότε πρέπει
0: να... Μέχρι τις 29, έτσι, μέχρι τότε, ναι, είναι, μετά είναι η διακοπή,
2: ναι, ναι,
0: τις 11.
2: Ακριβώς.
0: 10
2: ακριβώς.
0: Και 11 Οκτωβρίου μετά ξαναρχεί.
2: Ακριβώς. Άρα πρέπει να κοιτάξεις να είσαι ως το δυνατόν πιο δυνατός. Σε ό,τι αφορά τις προσθήκες, περιμένουμε τις εξελίξεις με το δεξιό μπακ με αγωνία, γιατί φέτος το δεξιό μπακ του Ολυμπιακού είναι λίγο κάπως η περίπτωση. Ξεκίνησε από το Μαθαίο και φτάσαμε τώρα στον Πέντερσεν, ο οποίος βρίσκεται εδώ και με βάση τις καινούργιες, τις πιο καινούργιες εξελίξεις, γιατί οι πληροφορίες έρχονται από την Ιταλία και όχι από εδώ, είναι να υπογράψει με βάση τα όσα έχουν συζητηθεί ανάμεσα στους δύο συλλόγους. Περίπτωση του Ντοντό, πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία ρεπορτάζ απ' έξω φέρνουν την Φιωρεντίνα να ζητάει 12 εκατομμύρια ευρώ ή 10 συν 2, κάτι τέτοιο, και την Νότιχαμ γενικά το γκρουπ να δίνει 9 εκατομμύρια ευρώ, κάτι τέτοια. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί περισσότερο χθες, επειδή πρέπει να κάνουμε και τη δικιά μας αυτοκριτική και ανεξάρτητα από το να είμαστε επιφυλακτικοί περισσότερο χθες, επειδή πρέπει να κάνουμε και τη δικιά μας αυτοκριτική

0: τα γράφει του Ντοντό, γιατί άλλο το να προσπαθείς κάποιον πολύ έστω και άλλο το να πούμε ότι έκλεισε. Πληροφορίες που έρχονταν σε μας ήταν ότι θα έκλεινε και μάλιστα ως χθες, και από την Ιταλία αυτό προέκυπτε και αρκετοί άλλοι συνάδελφοι το ήξεραν. Δεν έκλεισε βέβαια ο Ντοντό, κανένα Ντοντό χθες το βράδυ. Έχει και ο κόσμος τα δικά του δίκια να λέει μας είπατε ότι θα έρθει, δεν ήρθε. Okay. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε, για να κάνω, επαναλαμβάνω, να κάνω την αυτοκριτική μου, θα έπρεπε να ήμουν πιο, θα έπρεπε να είχα κρατήσει μια πισινή μετά, με την εμπειρία μου και με βάση αυτά τα οποία γίνονται φέτος.
1: Ναι.
0: Αλλά okay.
1: Αυτό δεν γίνεται, Κώστα, επειδή δεν θέλει αυτός Ελλάδα.
0: Δεν μπορώ να είμαι ξεκάθαρος. Δεν μπορώ να είμαι ξεκάθαρος.
1: Ναι, ναι, λογικό, διότι, είναι, λογικό είναι.
0: Διότι και στον Ολυμπιακό, επαναλαμβάνω, επειδή βλέπουν τι γίνεται, φεύγουν χαμός τα ονόματα, έρχονται απ' έξω και τελικά, ξέρεις, θα χρεώνει το Ολυμπιακός ότι δεν μπόρεσε να πάρει τον τάδε παίχτη ή τον Δίνα κλπ. Δεν θέλουν να λένε τίποτα ουσιαστικά.
1: Ναι, βέβαια δεν βγήκε από εδώ αυτό το όνομα, έτσι. Ο Ντοντό βγήκε από το Μωρέτο, δεν ήταν?
0: Ναι, ναι, από το Μωρέτο, ναι, ναι, αλλά και από άλλες πηγές, ας πούμε.
1: Ναι, άλλες φορές, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Ότι υπήρχε θέμα, ότι υπήρξε σοβαρό θέμα και μπορεί να υπάρχει και ακόμα δηλαδή. Αλλά έτερον εκάτερον αυτό. Ας περιμένουμε τις εξελίξεις, ακόμα και για να καταλάβει ο κόσμος αυτή τη στιγμή το τελευταίο ρεπορτάζ της Τωρίνο, που ενδιαφέρεται να δει τι θα γίνει.
1: Λογικό, αυτονόητο.
0: Ναι, ναι, το τελευταίο ρεπορτάζ της Τωρίνο λέει μυστήριο με τη μεταγραφή του Πέντερσεν. Ξέρουν και αυτοί δηλαδή. Μπορεί σε μία ώρα να ανακοινωθεί ο Πέντερσεν, ξέρω, από τον Ολυμπιακό και να τελειώσει η ιστορία. Αλλά θέλω να πω ότι είναι σαφές ότι υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποιες ζυμώσεις γίνονται, κάποιες διεργασίες, υπάρχουν επιλογές κλπ. Κλπ. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, εντάξει, πες ότι εμείς κάναμε ένα τέτοιο, αλλά στο ρεπορτάζ της Τωρίνο πώς είναι και λένε ένα μυστήριο τι θα γίνει, ξέρω εγώ κλπ. Κλπ. Τέλος πάντων, αυτό που μετράει είναι στο τέλος, Ολυμπιακός την ερχόμενη Πέμπτη που θα δηλώσει τη λίστα του, να έχει κάνει τις τρεις προσθήκες πραγματικά θέλει και να είναι παίχτες που θα κάνουν τη διαφορά, είτε αυτός είναι ο Α είτε ο Β παίχτης. Καταλαβαίνουμε τον κόσμο ότι έχει την αγωνία του και εμείς την έχουμε, την αγωνία. Λοιπόν, ασχολούμαστε 24 ώρες την ημέρα στις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Και απλά εδώ που έχουμε φτάσει πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι ανά ώρα μπορεί να υπάρξουν διαφορετικές εξελίξεις. Δηλαδή για το Βάργκας είναι μια μεταγραφή η οποία είναι ζωντανή. Αυτή τη στιγμή είναι μια ζωντανή μεταγραφή. Ωστόσο ο Ολυμπιακός μιλάει και με άλλους παίχτες. Και με το Βάργκας είναι ζωντανή μεταγραφή, όμως δεν υπάρχει συμφωνία. Δηλαδή για παράδειγμα μπορώ να σας πω ότι η ΑΣ, το τελευταίο ρεπορτάζ της ΑΣ, που είναι μια σημαντική ισπανική εφημερίδα, τέλος πάντων, λέει ότι είναι πολύ κοντά οι δύο πλευρές σε συμφωνία για να κλείσει μεταγραφή. Η Diario de Sportivo λέει ότι δεν προχωράει η μεταγραφή αυτή και ο Ολυμπιακός κινείται για να πάρει τον Brian Hill. Να σας πω κάτι, μπορεί και οι δύο πηγές να έχουν δίκιο. Μπορεί πραγματικά να προχωράει η μεταγραφή του Βάργκας, αλλά ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει περίπτωση να μην δουλεύει παράλληλα και άλλη μεταγραφή. Με βάση όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα, γιατί τι θα κάνει δηλαδή αν τελευταία στιγμή χαλάσει το ένα ή το άλλο. Εντάξει, ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να καταλαβαίνει όλο ακριβώς πως γίνεται αυτό το σκηνικό.
1: Και δεν τον αφορά κιόλας στο τέλος.
0: Αλλά ναι, να ξέρει όμως ότι κάπως έτσι είναι το πράγμα. Είναι κάπως έτσι. Για την, είναι αλήθεια αυτό που βγήκε επίσης από την Ισπανία χθες για τον Γκαρθία, τον πιτσιρικά της Μπέτης. Είναι αλήθεια, έκανε προσφορά ο Ολυμπιακός 9 εκατομμύρια ευρώ και η Μπέτης ζητάει 10. Άρα είναι μια μεταγραφή η οποία γίνεται. 1 εκατομμύριο διαφορά είναι. Δηλαδή με το Βάργκας είναι 2-3 διαφορά. Γίνεται. Όλοι μας σκεφτόμαστε από την άλλη ότι έχεις πάρει έναν εξτρέμ, το Ρόκα 21 ετών. Θα πάει να πάρεις άλλον έναν Ισπανό εξτρέμ 20 ετών. Είναι μια απορία εύλογη.

0: Από την άλλη, δεν μπορεί να απαγορεύσει κανένα να πάρει Ολυμπιακός δύο νεαρούς Ισπανούς εξτρέμ. Σκεφτόμαστε κι εμείς διάφορα πράγματα, ότι παίζονται παιχνίδια, μπορεί να παίζονται παιχνίδια. Θέλει δηλαδή ο Ολυμπιακός να πιέσει την Σεβίλη κυνηγώντας παράλληλα παίχτη της Μπέτης. Ας το σκεφτούμε και λίγο έτσι πονηρά. Από την άλλη όμως, μπορεί να φύγει ο Ζέλισον αύριο μεθαύριο και ο Ολυμπιακός να θέλει πραγματικά δύο εξτρέμ. Οπότε είναι πολύ λογικό, μπορεί να το πάρεις πολύ λογικό, τη θέση του Ζέλισον να πάρεις έναν έμπειρο παίχτη, το Βάργκας, και να έχεις κι άλλο ένα παιδί που το θεωρείς, ας πούμε, ότι έχει μεγάλο ταλέντο, όπως αυτός ο Γκαρθία, που και όσοι τον είδανε προχθές, τι ωραίο γκολ έβαλε που κέρδισε η Μπέτης με το δικό του γκολ, ξέρω εγώ, στη Βαλένθια κλπ. Είναι ανοιχτά τα πράγματα, πραγματικά. Είναι ορθά ανοιχτά τα πράγματα για οποιαδήποτε εξέλιξη. Στη θέση των κεντρικών χαφ, ο Ολυμπιακός προσπάθησε πάρα πολύ τρεις μέρες με το Φρέντρουπ. Δεν έχει ακούσει νέα από το Φρέντρουπ. Με την Τζένοα είναι εντάξει, 10 εκατομμύρια ευρώ, 8 συν 2. Με το Φρέντρουπ δεν ακούει το νέο από τον Φρέντρουπ. Έχει και το Μεξικάνο, τον Άλβαρες, μιλάει και με αυτόν της West Ham. Απαρότυπο Μαρινάκης θες, δώσαμε τη ρήτρα για τον, πώς το λένε, για τον Μπουέρτα και δεν έρχεται, τι άλλο να κάνουμε. Εγώ ακόμα θα περιμένω, ας πούμε, μέχρι τέλος την περίπτωση του Μπουέρτα. Μέχρι τέλος θα περιμένω. Μπορεί να παρουσιαστεί κάποια άλλη περίπτωση για τα χαφ. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Μπέτης είναι να πάρει ένα κεντρικό χαφ, πάση στη θυσία θέλει. Ή τον Σεμπάγιος ή τον Άμπραμπατ. Έναν από τους δύο που δεν θα πάει στην Μπέτης, εγώ θα έβλεπα Ολυμπιακός. Είμαι σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός θα τον κυνηγήσει, ειδικά αν αυτός είναι ο Άμπραμπατ. Ο Σεμπάγιος έχει πει ότι δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Αλλά μεταγραφές τελειώνουν και στην Ισπανία σε δύο μέρες. Δύο-τρεις μέρες. Λοιπόν, ο Άμπραμπατ ήταν πιο θετικός, αλλά είχε πει ο άνθρωπος από την αρχή, τίμια, εγώ θέλω να πάω πρώτα να εξαντλήσω τις πιθανότητες μου για το Ισπανικό πρωτάθλημα και δει την Μπέτις, όπου έπαιξε πέρσι εκεί. Οπότε είμαστε σε αναμονή, παιδιά. Είμαστε σε αναμονή εξελίξεων. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να ολοκληρωθεί μια μεταγραφή. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Μπορεί να πάμε το τελευταίο τριήμερο. Μπορεί να πάμε μέχρι το τελευταίο τριήμερο των μεταγραφών. Δηλαδή να γίνουν οι μεταγραφές 1, 2, 3 του μήνα, Σεπτέμβρη. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι το πιο ασφαλές σίγουρα, αλλά επαναλαμβάνω, όταν βάζεις τόσα εκατομμύρια πάνω στο τραπέζι, δεν μπορεί να μην πάρεις τρεις καλούς παίχτες. Δηλαδή θα είναι αποτυχία εάν δεν πάρεις καλούς παίχτες βάζοντας τόσα λεφτά, ας πούμε, στη διαπραγμάτευση, να το πούμε έτσι. Αυτά.
1: Μάλιστα. Άρχισε και εσύ λίγο, Νίκο, και θα πάρουμε και μετά λόγο.
2: Όχι, μωρέ, θα πάρω και ένα λεπτό από το δελτίο για να μην το. Να πάμε μετά κατευθείαν σε μια.
1: Άσε να πάμε τζόρμπα και να πάμε μετά την Νίκο. Καλά, το πει. Μπράβο, ρε Μανολί.
2: Γι' αυτό είσαι σε αυτή τη θέση, αγόρι μου.
1: Τσάμπιολί, που να σε εντώνει.
2: Επιτελικό.
1: Για να δούμε λοιπόν τώρα, ας πούμε, να μας πούμε. Τι θα γίνει.
2: Κάπου πήρε το μάτι μου μέχρι να έρθει ο Τζόρμπα, mm-hmm. ότι η κλήρωση του Παναθηναϊκού στο conference mm-hmm. ήταν η δεύτερη πιο δύσκολη για ομάδα mm-hmm. με βάση λογικά το ranking των αντιπάλων μετά τον Άγιαξ. Ο Άγιαξ κληρώθηκε με Αταλάντα, Χετάφε, Τούν μέσα, Μίντιλαντ, Σεντ Ντρούιντεν και Χάιντουκ Σπλιτ έξω.
1: Είναι κακή.
2: Στο conference τώρα.
1: Πάμε στον Δημήτρη. Πάμε. Έχουμε Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για τη μεταγραφή. Γεια σου, Δημήτρη.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα και από
3: πού
1: εδώ.
3: Πού έχετε μπλέξει, ρε παιδιά. Πού έχετε μπλέξει με αυτές τις Ευρώπες.
1: Καλημέρα και από
2: εδώ. Σωστός. Έλατε. Ενώ χωρίς άγχος εσύ, Δημήτρη μου, τώρα, μια χαρά.
3: Κάθε Κυριακή.
2: Έτσι.
3: Και επειδή μάλλον κάθε Σάββατο θα μας βλέπω πλέον. Κάθε Σάββατο είναι και αυτό μια αλλαγή. Ναι. Αλλά εσείς, ρε παιδιά, τώρα τι μπλέξιμο είναι αυτό. Πέμπτες, Τετάρτες, Τρίτες. Με Μίλαν, με αυτά. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Δημήτρη, άκουσε να δεις.
1: Καλυτερολογώντας και... το λέει, ναι, έτσι, σας το λέω για όλους εσείς που θα αρχίσετε.
2: Φαντάζεστε,
1: είναι ικανή, δεν είναι. Είναι ικανή.
2: Δημήτρη, αν θέλεις να έχεις μόνο κάθε Κυριακή, μπορείς να αποκλείσεις από το κύπελο. Δεν στο εύχομαι.
3: Έλεγες για κληρώσεις. Είδες κλήρωση που έχει πάλι ο ΠΑΟΚ φέτος το κύπελο.
1: Ρε φίλε, το είδα πραγματικά.
3: Δηλαδή, και...
1: πώς το κατάφερε να το κάνει αυτό.
3: Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πέρυσι είχε Άρη και Λεβαδιακό.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά. Πώς γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να μην κάτσει μια αντίστοιχη του Νέστο Χρυσούπολης, να πω εγώ, γιατί αυτή ξέρω που.
2: Και εμείς πήραμε την νίκη Βόλου φέτος.
1: Μία, ρε παιδί.
3: Το ενός κακού μύρια από τα άμα είναι, άμα πάει κάτι στραβά, πάνε όλα στραβά.
1: Ναι, εντάξει, όλα, τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ είναι να μην αναφέρονται καν.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Να μην να αναφέρονται καν, να περάσει, να φύγει, να έρθει ο Γενάρης του 26 και να πανηγυριστεί έντονα ότι έφυγαν τα 100 χρόνια, δυστυχώς. Διότι είναι, ναι, ήταν φοβερά δυσάρεστα γεγονότα, ανθρώπινες ζωές χάθηκαν, στόχοι, όλο έχει πάει πολύ άσχημα, πάρα πολύ άσχημα, δυστυχώς.
3: Πάρα πολύ μεγάλη δοκιμασία. Φαινόταν τα σημάδια για την Ευρώπη και ήρθε αυτή η τελευταία στιγμή με τη βουκιά και το πέναλτι.
1: Καλά, πολύ μουφα πέναλτι. Δεν μπορείς, τα λέγαμε χθες, δεν ήμασταν μαζί στους Γκαλάκτικους γιατί πέταγες, αλλά ναι, ναι. Δεν μπορεί, ρε παιδιά, στην εποχή του VR να δώσει αυτό το πέναλτι. Εντάξει, πες ότι ο διαιτής παρασύρεται, είναι στη φούρια του ματς, ναι, βλέπει από πίσω τη φάση, αντί να δει ότι βρίσκει τον πόδι το άλλο μεταξύ τους, δηλαδή τα δικά του πόδια, κάτι νομίζει ότι έχει γίνει. Ο VR τι είδε εκεί. Δεν μπορεί να καταλάβει.
3: Συμπατριώτες να μην
2: κερδίσουν τον άλλον.
1: Ναι, αυτό είναι το απαράδεκτο, ρε φίλε, που βάζουν οι συμπατριώτες. Είναι απαράδεκτο πια. Πρέπει να το κόψουν αυτό, εσάι. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να αφήνεις αυτό το πέναλτι και να καθορίζεις πρόκριση.
3: Και μια απόφαση, μια πρόκριση. Πέρα από όλα τα άλλα φυσικά που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, δεν είπε κανείς ότι μάγεψε ο ΠΑΟΚ και έπρεπε να περάσει. Δεν ήταν καλό 60 λεπτά.
3: Όχι, όχι. Όχι, εννοείται. Λοιπόν, με τα γραφικά, μια και ο ΠΑΟΚ πλέον βέβαια έχει και πιο πολύ χρόνο, αφού δεν έχει και λίστες να δηλώσει. Ανακοινώθηκε ο Ούγκρεσιτς για 5 χρόνια, ο νεαρός Σέρβος που ξεκινάει προπονήσεις, και να δούμε πώς θα αξιοποιηθεί. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για τον Αντικοσταντέλια με την έννοια και του δεκαριού, γιατί ο Ούγκρεσιτς είναι οχτάρι και θα δούμε πώς θα τον αξιοποιήσουν, αλλά και με τη σκέψη του ότι μιλάμε για παίχτη που πραγματοποιεί την δεύτερη του χρονιά στο αντρικό ποδόσφαιρο. Μόλις τη δεύτερη του χρονιά. Άρα έχει ακόμα πολύ δρόμο για το πώς θα παρουσιάσει μια πρόοδο ποδοσφαιρική μέσα από τον ΠΑΟΚ. Και επειδή φυσικά τα πιο πολλά ερωτήματα είναι ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα τι κάνει με τα γραφικά, δύο απόλυτες προτεραιότητες, δύο στόχοι που πιστεύουν θα πετύχουν για έναν καλό φορ και για έναν καλό στόπερ. Εκεί είναι το επίκεντρο και εκεί θεωρούν ότι θα καταφέρουν να κλείσουν παίχτες όπως αν θα περνούσαν, χωρίς να επηρεαστεί δηλαδή από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Δηλαδή παίχτες επιπέδου. Στον στόπερ βέβαια μάλλον πιο νεαρό, ίσως όπως και ο Ούγκρεσιτς, αλλά και πάλι μια μεταγραφή με αρκετά χρήματα, και ο φορ που είναι μια πολύ κομβική υπόθεση στην οποία έχουν αρκετούς υποψήφιους, έναν που να μείνει ελεύθερος, έναν που δεν ήθελε να συζητήσει με τον ΠΑΟΚ εκτός Ευρώπης. Γίνεται προσπάθεια και θα περιμένουμε το αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες. Άρα Ούγκρεσιτς για 5 χρόνια και άλλες δύο τουλάχιστον μεταγραφές στον φορ και στον στόπερ για τον ΠΑΟΚ που το απόγευμα έρχεται στην Αθήνα για να παίξει με τον Ατρόμητο.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει και άνεση, παιδιά. Δεν έχει να πάει και
1: μέχρι
0: 15 του μηνός θα κοιτάζει ο ΠΑΟΚ.
1: Σωστά.
3: Από άνεση άλλο τίποτα, Κώστα, δεν είναι.
1: Κακό αυτό. Κακή άνεση είναι αυτή, αλλά τέλος πάντων.
0: Παραέχει.
1: Δημήτρη, για να σε κλείσουμε, μιας και σε βρήκαμε, έχει περιμένεις αλλαγές, κάτι που έχει στο μυαλό το coach τώρα εν ώψη Ατρόμητου? Είναι δύσκολο μάτς για τον ΠΑΟΚ. Υπό την έννοια
3: φυσικά,
1: της διαχείρισης καινούργιας αποκλεισμού.
3: Έχουν φυσικά και ποδοσφαιριστές που δεν ήταν στο βασικό κορμό, όπως ο Πέλκας, όπως ο Τέιλορ, όπως ο Εντιαγέ, ότι πραγματικά έχουν μπει αρκετά καλά στη χρονιά και σε αυτή την τελευταία εβδομάδα, να πω και για Λεβαδιακό και στο μάτς της Νορβηγίας. Άρα στον φορ έχει παραπάνω λύσεις, επιστρέφει ο Ζίβκοβιτς φυσικά. Στο 10 νομίζω ότι ο Πέλκας δικαιωματικά θα παίξει. Στα χαφ σίγουρα ο Τέιλορ, όπως δείχνει, έκπληξη είναι μεγάλη, αλλά καταφέρνει και πραγματικά ανταποκρίνεται με την τεχνική που έχει, μπορεί να διεκδικήσει λύση. Και στα στόπερ έχει δείξει ότι κάνει rotation σε κάθε παιχνίδι. Έχει τρεις και τους αλλάζει. Άρα τώρα λογικά πάμε για Ελουστόντο και Μιχαηλίδη.
1: Εκεί νομίζω πρέπει να βρει μια σταθερά πάντως. Ειδικά στα στόπερ, δηλαδή τον αλλάζει συνέχεια.
3: Ναι, ναι. Πλέον θα αλλάξει όλη η πολιτική αφού δεν θα έχει Ευρώπη. Σίγουρα θα πρέπει να σταθεροποιήσει. Γενικά πάντως ο τρόπος που αμήνει το ΠΑΟΚ είναι κακός. Είναι πολύ παθητικός. Πολύ παθητικός.
1: Έχεις δίκιο.
3: Πολλά πίσω βήματα. Κανένα aggressive παιχνίδι για να κλέψει μπάλες. Έχει δεχτεί πάρα πολλά γκολ και ειδικά εκτός έδρας μέχρι στιγμή στην πορεία του.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Άκου πριν πάμε σε
0: δελτίο.
2: Άκου μήνυμα. Αθανασίου είναι να πεις ρεπορτάζ και το αποφεύγεις.
1: Γιατί το αποφεύγεις.
2: Σήκω φύγε από τη βρε ηλίθιε. Δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Αδερφέ μου, άκουσα να εσύ που ήθελες αυτό το μήνυμα. Σε αγαπώ πάρα πολύ.
1: Καλό
2: Σαββατοκύριακο. Μέσα από την καρδιά μου. Έπρεπε να βγάλουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, πέρα από το είμαι ηλίθιος και δεν κάνω για αυτή τη δουλειά που συμφωνώ. Ο ΠΑΟΚ έκανε μεταγραφή, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν καθά.
1: Εδώ, εμένα με το πηγαίνουμε με τη σειρά. Κώστα, άκου, για άκου, να άκου. Πω τη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, άκου. Επειδή διέκοψα συγγνώμη, τον Κώστα, για να πω την μεταγραφή, μου έγραψε άλλος ρε αμόρφωτο ζώο, γιατί διακόπτεις.
2: Εγώ η ευχή
0: που δεν βλέπω και μεγάλη ευγένεια.
1: Πολύ ευγένεια.
0: Δεν διακρίνω μεγάλη ευγένεια.
2: Ένα είναι, απλά το διαβάζω. Για να καταλάβει ο υπόλοιπο κόσμο ο κανονικό. Τι άνθρωποι υπάρχουν εκεί έξω. Λοιπόν, άντε για
1: κανένα. Γιατί μα προκαλείται και εκνευρισμό καμιά
2: φορά. Πήγαινε για κανένα μπάνιο.
1: Ξέρει ο κόσμο γιατί σου λέει. Γιατί τσακίζεσαι.
0: Που σου λέει ρε Νικολακό που λέει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αδερφό σου.
0: Εντάξει, παιδιά, λίγο.
2: Λοιπόν, άκου, ρε Κώστα, άκου να δεις, επειδή αποφεύγω να πω το ρεπορτάζ και δεν κάνω για αυτή τη δουλειά.
1: Πάμε σε break και αθλητικό, γιατί έχουμε περάσει πολύ.
2: Θα έρθει αυτός να πει.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Για να ρά, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τη μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Παίκτης του ΠΑΟΚ και επίσημα Όγνιεν Ούγκρεσιτς, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031 άμεση προτεραιότητα για τον δικέφαλο του Βορρά, η απόκτηση φορ και στόπερ. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για το κυριακάτικο εκτός έδρας μάτς με τον Ατρόμητο. Με Γκονσάλες και Φρόιλερ η αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό μάτς με τον Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη. Η δεδομένη παρουσία του Σάλιακα στο δεξιάκρο της άμυνας αντί του τιμωρημένου Ροντινέη, θέση διεκδικούν Ζωτά Σίλβα, Σιπιόνι και Ρόκα. Στασιμότητα στην υπόθεση Βάργκα, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, πιθανότατα σήμερα θα ολοκληρωθεί του Νορβηγού δεξιού μπακ Μάρκους Πέντερσεν. Φουλάρι για την απόκτηση ενός ακόμη χάφου Παναθηναϊκός που ανακοίνωσε τον Ιμράν Λούζα για τα επόμενα 3+1 χρόνια. Στο πλάνο και η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Το σύνθημα για νίκη στην πρεμιέρα των Πράσινων στο πρωτάθλημα έδωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ, που κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Λίγες αλλαγές περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για το αρχικό σχήμα της ΑΕΚ στο αυριανό μάτς με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης. Προβάδισμα Βιτάλης για τη θέση του Καϊρινέν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ θέσεις διεκδικούν ακόμη η Ζούμκοφ και Ζήνη. Μόνο αν προκύψει κάποια ευκαιρία θα κινηθεί για άλλη προσθήκη η Ένωση. Στο μικροσκόπιο της Ευρωλίγκας μπαίνει η υπόθεση του Τόμας Βόκαπ, καθώς η διοργανώτρια αρχή θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC για τον τρόπο που προσέγγισε τον διεθνή γκάρντ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Πανέλα βασικού στον Μανού Γκαρθία περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για το αυριανό μάτς του Άρη με τον Όφη. Προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας έχει ο Ρίτσαρντς, με τους Πετρίς και Φατιγκάνα διεκδικούν το δεξί αντίστοιχα. Προς αποέλο δεύει ο Τάσος Δόνης. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχμαν Super League. Στις 7:30 παίζουν Βόλος Έλαμπε Τυρακλής και στις 9:30 Πανετολικός Καλαμάτα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 9 και Κοσμοτέ Sport 8 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Με την αναμέτρηση Liverpool Nottingham Forest στις 2:30 ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Στις 5 παίζουν Coventry Hall, Bournemouth Everton και στις 7:30 Tottenham Newcastle. Κάλυψη των αγώνων από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Με 3 μάτς συνεχίζεται η τρίτη αγωνιστική της La Liga. Στις 6 Levante Betis, στις 8 Real Sociedad Espanyol και στις 10:30 Sevilla Atlético Madrid. Το παιχνίδι Juventus Parma στις 10:15 ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα για τη δεύτερη αγωνιστική της Serie A. Μετάδοση όλων από την Cosmote TV. Φουλ δράση για την πρώτη αγωνιστική της Bundesliga. Στις 4:30 παίζουν Elversberg Leverkusen, Κολονία Hoffenheim, Lipsia Gladbach, Mainz Paderborn, Union και στις 7:30 Dortmund Hamburgo. Τηλεοπτικά από την Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης.

0: Πάμε λοιπόν τώρα κατευθείαν στον Παναθηναϊκό, γιατί δεν αποφεύγει ο Νίκος.
1: Θα συνεχίσω να αποφεύγω. Πάμε
0: βασικά,
1: σε ερωτήσεις.
0: Πάρ την μπάλα και κάνε τρύπη.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έμαθε χθες τους αντιπάλους του στη League Face του Conference League. Τα υπενθυμίζω μία σε όποιον μπορεί να μην τα έχει ακούσει, όποιον θέλει να τα ξανακούσει. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπα και πριν, σύμφωνα με τα ranking των αντιπάλων των ομάδων στον Conference League, πήρε τη δεύτερη πιο δύσκολη κλήρωση. Την πιο δύσκολη την είχε ο Άγιαξ, είπα πριν τους αντιπάλους. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει εντός με Brighton, Μπόρατς, Μπάνια Λούκα και ΤΣΕΚΑ Σόφια, στην οποία απέκλεισε όφη. Και εκτός με Freiburg, την πρεσινή φιναλίστ του Europa League. Μπράβο. Καϊρά Ταλμάτι και Νόρτζελαν. Πρώτη αγωνιστική 15 Οκτωβρίου, φινάλε 17 Δεκεμβρίου. Το αναλυτικό πρόγραμμα.
0: Μια χαρά γιορτέ θα κάνει, θα βλέπεις. Τα λες αυτά όμως ο κόσμος.
1: Σωστό. Θα ανακοινωθεί μέχρι την Κυριακή. Το αργότερο. Μπορεί να έχουμε και σήμερα το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού για τον κόσμο που περιμένει να δει τις εκδρομές του. Εντάξει, νομίζω περισσότερο για το Φράιμπουργκ και για την Νόρτζελαν, η οποία είναι 20 χιλιόμετρα από την Κοπεχάγη, που είναι μια πανέμορφη πόλη. Τώρα το Αλμάτι. Είναι δύσκολη πίστα, είναι ταξίδι ζωής, είναι 6 ώρες.
0: Κάτσε να δούμε πότε παίζετε.
1: Να δούμε πότε παίζουμε, γιατί μπορεί
0: γιατί
1: να
0: είναι και ωραία εμπειρία από
1: πέρσι
0: την άλλη,
1: με τον Ολυμπιακό, ο οποίος πήγε και έπαιξε στην Αστάνα. Είχε πλην 700, δεν ξέρω πού.
0: Ναι, ναι.
1: στο Καζακστάν. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Την Δευτέρα, κόντρα στον Λεβαδιακό, 7:30. Σε ένα παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός καλείται να ξεκινήσει με το δεξί. Στον πιο μεγάλο του στόχο, όπως κάθε φέτος, ο μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ευρωπαϊκή υποχρέωση βγήκε, η καλοκαιρινή, με αυτό το 3-3. Οπότε τώρα ξεκινά ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Σε σχέση με το παιχνίδι της Πέμπτης, αυτός που θα είναι εκτός σίγουρα είναι ο Πέντρο Τσιριβέγια, ο οποίος αποκόμισε ένα μυϊκό πρόβλημα και θα περιμένουμε μέσα στην ημέρα τα αποτελέσματα. Της μαγνητικής. Δεν έχει κανένα νόημα τώρα εγώ εδώ να έρθω σε αυτό το μικρόφωνο και να κάνω πρόβλεψη, να πω είναι τράβηγμα, είναι θλάση, είναι οτιδήποτε άλλο. Θα το ανακοινώσει και επίσημα ο Παναθηναϊκός μέσα στην ημέρα, αλλά το μάτς Δευτέρας καταλαβαίνουμε όλοι προφανώς το χάνει, θα απουσιάζει. Ο Ταμπόρα δεν έχει κάτι, είχε συνεχόμενες σκράμπες και ο Κοντούρης πανέξυπνος Αλεπού το πρόλαβε πριν γίνει τράβηγμα και ζήτησε αναγκαστική αλλαγή. Σε αυτό το μάτς Δευτέρας με το Λεβαδιακό αναμένεται να κάνει ντεμπούτο ο Kings Kangwa, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά του Conference League, οπότε λογικά θα τον δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής, μπορεί και να ξεκινήσει, αλλά λίγο για την ενδεκάδα να περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση. Και στα υπόλοιπα, σε αυτά που καίνε, στα μεταγραφικά, έκανα αναμονή κοινού, έτσι, ξέρω ότι κανονικά πρέπει με αυτό να ξεκινήσω, αλλά και τα υπόλοιπα είναι σημαντικά. Στέλνετε, ρωτάτε, αγωνιάτε για τον Ουναΐ. Εγώ θα πω αυτό που λέω όλες τις προηγούμενες ημέρες και ας γίνομαι κουραστικός. Οι πιθανότητες εξακολουθούν να είναι λίγες. Δεν φταίω εγώ.
0: Πυροδοτεί που... λίγο και αυτό η κουβέντα όμως.
1: Θα σου πω τι γίνεται.
0: Θα σου πω.
1: Δεν φταίω εγώ που διάφοροι επιτίδιοι.
0: Δεν φταίω εγώ.
1: Οι οποίοι το κάνουν συνέχεια βέβαια με κάθε μεταγραφικό στόχο και κάθε καλοκαίρι. Σας διαλύουν το μυαλό, έκλεισε, έκανε, υπογράφει, ανακοινώνεται. Από εκεί και πέρα στο χέρι του καθενός ποιον εμπιστεύεται να διαβάζει. Δεν μιλώ για συναδέλφους τώρα, μιλώ για όλη αυτή τη λέλαπα των social media. Ναι, ούτε έχει κλείσει, ούτε υπέγραψε, ούτε θα ανακοινωθεί μετά το μάτς. Πού μας το έστειλαν αυτό την Πέμπτη, ότι αν ο Παναθηναϊκός λέει αποκλειστεί από την... Χράντετς θα ανακοινώσει την Παρασκευή τον Ουναΐ για να ηρεμήσει ο κόσμος. Τώρα που προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή κάτι χάλασε στη μεταγραφή του Ουναΐ.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Λοιπόν, τα πραγματικά δεδομένα είναι τα εξής. Έγινε χθες το βράδυ αυτή η ανάρτηση, ο σχολιασμός τέλος πάντων του Ουναΐ στον Λούζα με τριφύλια και καρδούλες. Εντάξει, όλο αυτό το διάστημα ο Ουναΐ, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, κρατά την πόρτα ανοιχτή, αλλά μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Όπως και πέρσι τέτοια εποχή, κάθε χρόνο τα ίδια, δεν έχει πει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού έρχομαι. Ή και πέρσι, το ίδιο πράγμα έγινε. Αν εμφανιστεί σήμερα, αύριο, γιατί και ο Παναθηναϊκός έτσι μέχρι την Πέμπτη είναι οι μεταγραφές του, που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη, μέχρι τις 3 του μήνα, εμφανιστεί και πει έρχομαι, μπορεί να αλλάξουν οι πιθανότητες. Για μένα, αυτό που αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή, για τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν είναι 100% ξεκάθαρο αν ο Ουναΐ πει έρχομαι τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι άλλο πράγμα το τι γουστάρει ο κόσμος ή το τι μπορεί να γουστάρω εγώ. Ωραία. Και είναι άλλο πράγμα οι ποδοσφαιρικές ανάγκες του Παναθηναϊκού. Αν δεν είχε έρθει ο Λούζα, θα έλεγα ναι, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να πάρει τον Ουναή. Να βάλει ακόμα ένα δημιουργικό οκτάρι στον άξονα του τώρα που έφυγε ο Τσέριν. Εκεί ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον Γκάγκουα. Τον έχουμε ξεχάσει. Θα τον δούμε τη Δευτέρα. Είναι μια μεταγραφή όμως που κόστησε 4 εκατομμύρια ευρώ και ένας καλός παίχτης. Πήρε τον Λούζα, που κι αυτός είναι ένας δημιουργικός κεντρικός χαφ, κατά βάση. Έχει το Γιάγκουσιτς στο 10, που είναι ένα top project. Να πάρει κι άλλον δημιουργικό χαφ. Εμένα εκεί είναι λίγο η ανησυχία μου και το ερωτηματικό μου, πόσο μάλλον όταν σε αυτά τα 6 παιχνίδια, στα προκριματικά, νομίζω λίγο πολύ όλοι συμφωνούμε ότι από τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού αυτό που λείπει δεν είναι ο Ουναή. Μπορεί να είναι ένας παίκτης τόσο υψηλού επίπεδου, ναι, μαζί σας, αλλά με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Από τη μία είναι φυσικά η επιθυμία του προπονητή, που είναι η πιο σημαντική από όλα, που θέλει μπαλάτους χαφ και τους πήρε. Και ο Κάγκουα είναι μπαλάτος χαφ και ο Λούζα είναι μπαλάτος χαφ και ο Καμαρά είναι μπαλάτος χαφ. Δεν λέω να πάρει ο Παναθηναϊκός κάποιον που θα είναι όπως ήταν παλιά το 2010 ο Σιμάο Μάτε Τζούνιορ που μόνο έκοβε και με την μπάλα στα πόδια ήταν okay, κάτω του μετρίου. Ωραία. Αλλά εκεί μπορεί για παράδειγμα να κάνεις μια επιλογή, να πάρεις μια ποδοσφαιρική απόφαση και να βρεις κάποιον ο οποίος για παράδειγμα να έχει ισορροπία στα χαρακτηριστικά, τόσο καλός μπορεί να είναι με την μπάλα στα πόδια, αλλά τόσο καλός να είναι και ανασταλτικά. Εντάξει, το ιδανικό και στο μυαλό του προπονητή και στο δικό μου, ταπεινή μου άποψη, θα ήταν ο Παναθηναϊκός να μπορούσε να πάρει το Στάγκε. Ο Στάγκε συνδυάζει πολλά πράγματα. Και το ανασταλτικό του κομμάτι και το δημιουργικό του κομμάτι και πατά την αντίπαλη περιοχή και απειλεί στις στατικές φάσεις. Γενικά είναι ένα φουλ ολοκληρωμένο πακέτο αμυντικού μέσου. Από την άλλη, Βέρντερ κάτω από τα 15 εκατομμύρια ευρώ δεν πέφτει και εκεί. Όσο υπάρχει αυτή η συνθήκη, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει το παραμικρό. Τώρα, πέρα από τον Ουναή, που είναι μια περίπτωση πάντα ζωντανή στο τραπέζι, ξαναλέω όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με λίγες πιθανότητες, υπάρχουν πράγματα που κάνει ο Παναθηναϊκός και δεν τα ξέρουμε. Ωραία. Υπάρχουν μία-δύο περιπτώσεις, οι οποίες δεν έχουν το φως της δημοσιότητας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει εκεί ακόμα μία κίνηση. Στα χαφ του, τώρα αυτός θα είναι ο Ουναή. Θα είναι αυτός που έχει πραγματικά ο Παναθηναϊκός ανάγκη βάσει των χαρακτηριστικών που πρέπει να προσθέσει στη μεσαία του γραμμή. Θα το δούμε. Πάντως πάει να κάνει εκεί ακόμα μία σημαντική κίνηση. Δεν πάει να πάρει συμπληρωματικό παίχτη, από αυτό που καταλαβαίνω εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Πάει να πάρει παίχτη με δυνάμει βασικό. Οπότε κάθε ποδοσφαιριστή που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι και ήταν δυνάμει βασικός, είναι μεταγραφές οι οποίες έχουν κοστίσει. Και 4 και 5 και 6 και 7 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε να περιμένουμε λίγο να δούμε αυτή την επιλογή. Κατά τα άλλα, κινητικότητα για τις υπόλοιπες θέσεις τόσο έντονη. Για στόπερ, αυτή τη στιγμή έντονη κινητικότητα δεν διακρίνω. Μπορεί αυτό να αλλάξει τις επόμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως δεν βλέπω κάτι. Και για εξτρέμ που είχε γίνει όλη αυτή η κουβέντα, θα φεύγει ο Ζαρουρί, κάνει ο Ζαρουρί, δεν έχει έρθει κάποια πρόταση για τον Ζαρουρί, όπως δεν έχει έρθει κάτι και για τον Τζιριβέγια. Ωραία. Αυτά.
0: Μάλιστα. Θέλεις κάποιο break, κύριε Σταθερόπουλη? Θέλεις, κάνε το λοιπόν το break για να αρχίσουμε με νήματα ΑΕΚ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στα μηνύματά σας. Γιώργο, τι ώρα βγαίνει το πρόγραμμα στο Champions League σήμερα? Δεν είναι σήμερα, είναι το... η ώρα δεν είναι σίγουρη. Δεν είναι κάτι το οποίο μας προαναγγέλει ο UEFA να κάνει και μπαίνει στις 2 για παράδειγμα και το βλέπεις. Οπότε περιμένουμε απλά να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της UEFA.
1: Τι θα ήθελες πρώτο μάτς?
0: Έχω πει εγώ, έλαβα το, να είναι Σαχτάρα, όχι βασικά αυτό δεν θέλω να είναι γιατί θέλω να πάω Λονδίνο, αλλά anyway, και δεν θα μπορούσα από 8, 9, 10 έχω υποχρέωση, αλλά θα ήθελα να πάω, να είναι με τη Λάσκ μέσα, να είναι Με την Κόμο έξω, να μην είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Μην είναι City έξω, ρε παιδί μου.
0: Μπράβο. Ή Ντόρτμουντ έξω, να μην είναι, ξέρεις, ένα πρόγραμμα το οποίο θα μου φέρει και τα τρία μάτια στα δύσκολα για αρχή, πρώτη, δεύτερη, τρίτη αγωνιστική και να ξενερώσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοώ. Τσάκο Λισάνδρου δεν πιέζει τον Ριμπάλτα να ενισχύσει τον Νίκολιτς. Ποιος έχει την ευθύνη που δεν μπαίνει στο όπερ και δεξιμπάκ, να ξέρουμε. Ο Νίκολιτς με τον Ριμπάλτα. Αυτοί έχουν τα κλειδιά του αγωνιστικού. Ο Λισάνδρου δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό, αδερφέ μου. Ο Λισάνδρου γνωστοποιεί τα οικονομικά δεδομένα. Ο Ριμπάλτα μεταφέρει στον ιδιοκτήτη του κλαμπ τι χρειάζεται ο Νίκολιτς. Και η απόφαση λαμβάνεται από τους τρεις αυτούς που προανέφερα. Ριμπάλτα, Νίκολιτς και Μάριο Λιόπουλο. Ο Λισάνδρου δεν έχει κανένα ρόλο. Στο αγωνιστικό άνθρωπος εννοώ, έτσι. Τσάκη, είπες δεν ψάχνουν για παίχτες. Δεν είπα έτσι. Είπα ότι η Άκη δεν είναι στην αγορά για να βρει πάση θυσία παίχτη και ότι δεν βλέπω μεγάλη λύσα. Ακριβώς αυτό που έλεγα πριν το μάτς με την. Πώς τη λένε, Λεύσκη Σοφιάς, το είπε συνέντευξη τύπου coach. Ότι αν βρεθεί μια ευκαιρία θα την πάρουν. Αυτό σας λέω τόσο καιρό. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και αυτό είπε και ο coach. Ότι δεν είναι επειδή πήραμε λεφτά, δεν παίρνουν τα μυαλά μας άρκετα, θα πάμε να τα δώσουμε όλα στις μεταγραφές. Αν δεν υπηρετεί το σχέδιο και δεν είναι εξαιρετική ευκαιρία αυτός που θα βρεθεί, αν βρεθεί κάποιος, γιατί κανείς προπονητής, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν λέει όχι σε επιπλέον ποιότητα, δεν πρόκειται να πάρουμε παίχτη. Αυτό είπε. Διαβάζετε τα λόγια του, παιδιά. Μιλάτε για εμάς, για τους άλλους, για τους παράλλους, ό,τι έχει πει ο coach και ο ιδιοκτήτης που έχει ενημερωθεί από τον coach. Παίζουμε την υπομονή του κόσμου και τη τιμή της ΑΕΚ. Τι ρέλβα, ρώτα και πύλο, πλάκα μας κάνουν. Μην πηγαίνεις να τη βλέπεις, αδερφέ μου. Κάτσε σπίτι σου να χάνεις βραδιές όπως αυτή της Τετάρτης ή όπως τις φιέστες για το πρωτάθλημα. Μην το βλέπεις. Ας την ΑΕΚ να βάζει 4-4 και εσύ να λες ότι την ξεφτιλίζουν. Τσάκο Μαρίν δεν μπορεί να καλύψει τη θέση του Πινέδα. Ναι. Κάνει πολλά λάθη. Μάλιστα. Ο Κάριν τρέχει για τρεις. Ο Κάριν που προχθές ήταν πριν από μια εβδομάδα εδώ ήμουν, που μου στέλνε τα μηνύματα ότι ήταν
1: Αντάρεβιτς. Ότι δεν έτρεχε. Αντάρεβιτς.
0: Και ότι δεν τρέχει και είναι και Αντάρεβιτς. Λοιπόν, τέλος πάντων. Διανοούνται τους αντιπάλους μας. Δεν είναι Βαγεκάνο και Λεύσκη. Μάλιστα. Τσακ, φάγαμε δούλευμα τόσο καιρό και λέγανε για στόπερ πρώτη επιλογή και τώρα λένε δεν θα πάρουμε. Πλάκα μας κάνει ο Νίκολιτς. Μπορεί να σου κάνει πλάκα, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι του συναγωγικού σχεδιασμού προβλεπόταν στην αρχή ένα ακόμα στόπερ. Και είναι 100% αυτό. Μπορεί να διαπίστωσαν ότι με Βίντα, Αλεξίου και Γεωργίεφ μπορεί να πάνε συν δύο που είναι οι βασικοί, μπορεί να πάνε έτσι. Μπορεί να το διαπίστωσαν. Εγώ συμφωνώ μαζί σου σε αυτό το ότι μάλλον θα πήγαινα για ένα στόπερ. Τσακ, εγώ στα έλεγα και δεξί μπακ έχω πει έτσι. Έτσι θα παίξουμε, λέει, στο Champions League. Έτσι θα παίξουμε, γιατί έχουμε, άσχημοι είμαστε. Έτσι θα παίξουμε, παιδιά. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω και να του φέρει αυτού, όποιο και να φέρει. Αν είναι καλά οι άλλοι, αυτοί θα παίζουν. Δεν μπορεί να βγει ο Ρώτα για να μπει κάποιο άλλο. Ο Ρώτα είναι ο κορυφαίο που δεξιό μπακ αυτή τη στιγμή. Στο πρωτάθλημα και στη χώρα για μένα. Τι κάνει να τον βγάλει έξω για να φέρει έναν άλλον, α πούμε, ότι θα έρθει ο άλλο και να του πάρει τη θέση. Πώ θα του πάρει τη θέση. Ο Μουκουντή με τον Έλβα δεν κάνει λάθο τύπη. Θα βγάλει τον Μουκουντή έξω. Να βάλει ποιον. Σε 28 του που δείχνει ακόμα πιο καλά και με φοβερή εξέλιξη το τελευταίο 1,5 χρόνο. Δεν θα του βγάλει. Και να φέρει δηλαδή. Μην το έχει τόσο μυαλό. Εγώ λέω να του φέρει για να έχει. Αλλά δεν θα του έβγαζε. Αυτή είναι η κατάσταση και το έχει πει και ο ίδιος ο κότς. Δεν θέλετε, κάτι το καταλαβαίνω, μέχρι εκεί. Θα γελάσουμε πολύ, Τσακίρι, μαζί σου και την ομάδα σου φέτος. Γι' αυτό μιλές πολλά, θα εκτεθείς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είπαμε και θα εκτεθούμε. Αλλά.
1: Για την ώρα η ΑΚ θα παίζει.
0: Θα είμαστε στο μπιζλίκ, αδερφέ μου, κάτσε να την απολαύσεις, είτε χάνει είτε κερδίζει. Έχει ζόρι πάντως, τραβά ζόρι για να σκέφτεσαι, θα γελάσεις πολύ με την ομάδα του άλλου. Ας την κοίτα την ομάδα σου, τι σε νοιάζει, θα κάνει η ΑΚ. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά, ρε παιδιά. Εντάξει, είναι ανταγωνιστικό, θα πεις αντίπαλος είναι, θα βλέπεις, αλλά όπως και τα άλλες φορές, δεν καταλάβαινα. Έβλεπα που πανηγύριζαν άλλοι, είχαν Ολυμπιακός και εγώ και πανηγύριζαν. Τι με νοιάζει εμένα να τι κάνει Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Με την έννοια του, γιατί να πανηγυρίζω άμα χάνει. Δεν θέλω να κερδίζει, δεν θέλω να τα πάρει, οκ, okay, ναι, αλλά δεν θα κάτσω να εστιάσω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το που έχετε πρόβλημα σε αυτό. Ειλικρινά, αγαπάτε πιο πολύ να μισείτε παρά να αγαπάτε την ομάδα σας. Και αυτό είναι πρόβλημα, ειλικρινά σας το λέω. Πρέπει να το κοιτάξετε. Τσακ, παρακαλώ, φώναξε τον ακούσει ο Μάριος. Φωνάζω, αδερφέ μου. Θέλει να γίνει μύθος της ΑΕΚ όπως ο Μπάρλος. Ας πάρει παίχτες τότε να βοηθήσει την ομάδα. Φίλε, να σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας. Δεν ξαναγίνει αυτό που έχει κάνει φέτος η ΑΕΚ σε οικονομικό επίπεδο. Μπορεί να βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να δώσει παραπάνω. Μπορεί να βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει δώσει παραπάνω και να δώσει ακόμα κι άλλα. Μπορεί να το κάνει και ο ΠΑΟΚ, ίσως, δεν ξέρω. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ έχει δώσει φέτος όσα δεν έχει δώσει ποτέ στην ιστορία της. So simple. Οπότε δεν μπορεί να πω στον άνθρωπο ότι δεν δίνει λεφτά. Και δεν νομίζω ότι αν του έλεγαν του Μάριου Λιόπουλου θέλουμε δεξιμπάκι, θέλουμε στόπερ, δεν θα το παίρνει. Τσάκ, είπαμε να απολαύσουμε το τσουλού, αλλά όχι και να μας κάνουν γιογιό. Ακόμα δεν αρχίσαμε, λέω εγώ. Γιάννη τον βαφτίσαμε. Ακόμη δεν τον είδαμε. Κάτσε να δούμε, ρε παιδιά, αν θα μας κάνουν γιογιό. Παιδιά, με τη μικυλαία των μέσων και το μυαλό του Νίκολιτς μπορούμε να μπλοκάρουμε οποιοδήποτε μεγαθύριο. Θα το δείτε, έχουμε πιθανότητες. Γιώργο Σάεκ. Σίγουρα έχουμε πιθανότητες και δικαίωμα στο όνειρο. Τσάκ, με την ανανέωση του Γιώβιτς, τι γίνεται. Έχω πει, παιδιά, είναι εντελώς διαδικαστικό το θέμα. Εντελώς διαδικαστικό. Έχει τελειώσει η συμφωνία, έχει οριστικοποιηθεί. Δεν υπάρχει υπογραφή. Σας το είχα πει από τον Ιούνιο που είχε βγει ότι θα συμφωνήσουν. Έχουμε φτάσει Σεπτέμβρη πλέον. Και σας το είχα πει τότε. Δεν έχει τελειώσει τότε. Τώρα είναι εντελώς διαδικαστικό. Γιώργο, μπορείς να ρωτήσεις το Δημάτο αν υπάρχει περίπτωση η UEFA να μας δώσει πιο πολλά εισιτήρια στο Stamford Bridge. Θα γραφτεί η ιστορία, αν το επιτρέψουν, θα πάμε 15.000. Όχι, ρε φίλε, αυτό δεν το ξέρουμε γιατί η Bridge, η Chelsea έχει βγάλει και πακέτα 185 λιρών για τα 4 μάτια του Champions League της Σαχτάρ. Εντός, μιας και η Chelsea δεν έχει Ευρώπη. Ναι, δεν έχει Ευρώπη η Chelsea.
4: Καλό,
0: ναι. Και βρε, βγάλανε 185 λίρες, 4 μάτια Champions League. Απλά δείσαμε αγουστάρι στη Σαχτάρ που τα παίζει 4 εντός. Τώρα, αν περισσεύουν από αυτή τη διαδικασία μείνουν πολλά, που πιστεύω θα μείνουν πολλά. Ναι, εγώ νομίζω ότι ούτω ή άλλω έχει πάνω από 10.000 αγκητήδες σε αυτό το παιχνίδι. Λόγω του ότι δεν έχει κόσμο να πάει αντίστοιχα τη Σαχτάρ, εννοώ, ρε παιδί μου, έτσι, όχι γιατί. Τα ηλίκια εξήγησε πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο και δεν βλέπουμε κανέναν. Μην το πάτε πάλι έτσι, γιατί είστε κανείς. Γιώργο Γκουαρδιόλα κατάλαβε τι έρχεται και παραιτήθηκε έντρομο από το Μάιο. Ο πουθενάς Χάλαντ κουρεύτηκε για να γλιτώσει από το κουντί που τον ψάχνει. Πού θα πάει αυτό, ωραίο αδερφέ μου, ωραίο. Θα πάει στο. Έβαλε τετράμπαλο χθες η City, εκεί θα πάει. Και βλέπω παίρνει και τον Έτσο Φερνάντες από ό,τι βλέπω εδώ. Καλά θα πάει και αυτό. Ενισχύεται κι άλλο η City. Ο Ηλιόπουλος είπε να οραματιζόμαστε. Πώς, αν αγαπάει την ΑΕΚ όντως, να φέρει 4 παίκτες για βασικούς του Τσουλού. Εξάρετη Πινέδα στο Περάρα και 2 μπακάρες βασικούς. Μάλιστα. Και να πουλήσει άλλους, φαντάζομαι εννοείς. Γιατί και οι 4 δεν μπαίνει κανένας τους. Άντε να μπει ένας ακόμα στη λίστα. Πώς θα μπει στη λίστα. Ποιος θα βγάλεις. Για βγάλ τους μου λίγο τους 4 που θα βγάλεις. Θα βγάλεις πίγιο δηλαδή. Θα τον έδινες. Ρότα. Θα τον έδινες. Στόπερ. Έναν εκ των Μουκουντιρέλβας. Θα τον έδινες. Γιατί ο Βίτα θα βγει λογικά για να μπει ο Βιτάλης. Ποιον άλλο να φίλε, μείναμε, μας λείπουν κανένα 2 θέσεις. Τσάκ, είναι δυνατόν να μείνει στη λίστα ο Γκάτσι που σουτάρει στα Περιστέρια επειδή τρέχει άσκοπα. Για να του κάνει τη δουλειά του coach, εκείνος ξέρει καλύτερα πώς θα γίνει. Δεν είναι όλοι για να την κολλάνε στο πλεχτό, γι' αυτό έχεις πάρει 3 φορ πρώτης γραμμής. Γι' αυτό έχεις Βάρκα και Γιώβιτς και από πίσω ζήνει. Οι άλλοι είναι για να κάνουν και άλλες δουλειές. Κάποιος πρέπει να τρέξει, κάποιος πρέπει να πιέσει, κάποιος πρέπει να κάνει τακτικά να ανταποκριθεί και να κλείσει τους χώρους ώστε να μπορεί να βγει μπάλα σε άμεση μετάβαση. Να έχει την ταχύτητα σκέψη, την ταχύτητα στα πόδια. Δεν είναι έτσι. Ο φίλος εδώ λέει Κάριν είναι όπως Μπουσκέτς. Όχι, μην το χαλάτε. Είπαμε Κάριν είναι όπως Αϊντάρεβιτς, όπως έλεγε ο φίλος. Ο άλλος ο Θεός, η θεότητα αυτή που πραγματικά δημιουργεί, δηλαδή είναι και φοβερό αυτό το πράγμα. Δημιουργεί στατιστικά ο άνθρωπος μόνος του. Γράφει ρε παιδί μου, έχει φτιάξει το Wipeout. Πώς είναι το Wipeout, αυτός έχει το Wipeout, What About, ας πούμε. Έχει βάλει ο τύπος ότι είχε 49 πάσες ο Κάιρινεν, 44 πίσω οι άλλες λάθος. Και στη στατιστική κατηγορία έχει 87% προθετικές πάσες, ο άλλος 98% ποσοστό επιτυχίας. Προθετικές πάσες δεν είναι πώς θα πει, αδερφέ μου. Πρέπει να μάθετε ανάγνωση. Να πάμε στα βασικά δηλαδή. Και να μην φτιάχνετε μόνο σε στατιστικά. Ο άλλος στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Λεύσκη μου είχε γράψει έκανε 18 λάθος πάσες. Και βγαίνει το στατιστικό και είχε 3 λάθος πάσες στις 41 που είχε κάνει. Δηλαδή ρε παιδιά. Τώρα προχθές έκανε 52-52. Στην Φιλαδέλφεια. Εντάξει να μην σας αρέσει κάτι. Πείτε εμένα δεν μου αρέσει. Μην δημιουργείτε ρε. Πώς το λένε. Δικά σας νούμερα. Και τα λέτε και στον κόσμο, αν νομίζει ο άλλος, αυτός το έχει διαβάσει κάπου.
1: Ψαγμένος μου.
0: Ναι, αυτός το έχει διαβάσει κάπου. Αούα, μόνος. Δεν είχαν βγει τα στατιστικά της επόμενης μέρας, 2 ώρες μετά το μάτς με τη Λεύσκη, 16 πάσεις λέμε λάθος. Γιατί θέλω, γιατί να το ζούμε.
1: Θα τις μετρούσε επί 5 κάθε μία λάθος. Γιατί να το ζούμε. 5, 10, 15.
0: Γιατί να το ζούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Την πρόταση του Γκαγκάτσι που είπε στο Θωμαίδη για όλοι 17 ξένων αναλύστε, αν θέλετε, πέρα του ότι βαίνει τους κανόνες της ΑΕ και τους νόμους περί ανταγωνισμού. Διάλεξα αυτή την ερώτηση από 100 ακόμα που έχω, για να τοποθετηθούμε και οι τρεις και να πάμε στα μηνύματα τα δικά σας. Η πρόταση που έκανε ο κ. Γκαγκάτσι στο Θωμαίδη είναι απαράδεκτη. Υπάρχει πουθενά στον πλανήτη Γη. Και δεν θα πρέπει να περάσει.
1: Ποια είναι η πρόταση, βάλε με λίγο. Γιατί
0: 17 ξένους, 4 Έλληνες και 4 και 6 κάτω των. Από το 2005 και μετά, κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Να διώξεις δηλαδή 6 παίχτες που έχεις. Να έχεις εκτός ευρωπαϊκής λίστας κάποιους που θα έχεις και ευρωπαϊκής και πρωταθληματικής λίστα. Ναι, το ευρωπαϊκό δίκαιο.
4: 17 ξένους.
0: 17 ξένους να έχεις μόνο, ναι.
4: Όσοι μπορείς να δηλώνεις και στην Ευρώπη. Δηλαδή.
0: Αλλά να έχεις αναγκαστικά 4 Έλληνες ή 6, δεν θυμάμαι. Συν 4 απαραίτητος ή 8, δεν θυμάμαι. Είναι λεπτομέρειες.
4: Άρα ό,τι και στην Ευρώπη σου λέει να κάνεις.
0: Ναι, ναι, και καλά σε έναν τέτοιο βαθμό σχετικά.
4: Ναι.
0: Σε έναν τέτοιο βαθμό σχετικά. Ναι, αλλά δεν θα έχεις δικαίωμα να τους βάζεις τους άλλους, έτσι. Δεν είναι έτσι απλά. Δελτίο, πάρ' το.
4: Τι δεν θα έχεις δικαίωμα να τους βάζεις.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Τη Δευτέρα ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Η αρχική λίστα με τους περισσότερους από 1.500 κωδικούς έχει διευρυνθεί και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες προσεγγίζει πλέον τους 1.660. Οι μειώσεις κυμαίνονται από 5-30%. Για σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη, κατηγόρησε ο Πρωθυπουργός το Πασόκ σε συνέντευξή του στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Πτολεμαϊδά. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, το Πασόκ επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κ. Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για την πρόεδρο της Βουλής, την κ. Κρήτα, στέλνοντας σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα. Έξι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Μύκονο και Ρόδο στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση αιγιαλού και την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες. Στη Μύκονο συνελήφθησαν 5 άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούσαν υπό την ευθύνη τους είχαν καταλάβει παράνομα τμήματα του αιγιαλού. Για τον ίδιο λόγο συνελήφθη 46χρονος στη Ρόδο. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής ρωσικής αεροπορικής επιδρομής εναντίον αποθήκης σε περιοχή κοντά στο Κίεβο. Σε ποινή φυλάκισης 2 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ένας άνδρας για επίθεση σε βάρος της οικείου συντρόφου του στη Λάρισα. Στη Νέα Ορλεάνη συνελήφθη ο ακροδεξιός Βρετανός πολιτικός σχολιαστής Μάιλο Γιαννόπουλος, ο οποίος είχε προτείνει να δημιουργηθούν σημεία ελέγχου της αστυνομίας μετανάστευσης σε αμερικανικά σούπερ μάρκετ και να απελάβνονται με συνοπτικές διαδικασίες οι παράτυποι μετανάστες. Αναμένεται να απελαθεί και ο ίδιος γιατί παραβίασε την νομοθεσία μετανάστευσης, καθώς είχε λήξει η άδεια παραμονής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
7: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτεστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
9: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
15: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
14: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
16: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπιγουρίς Πορεφέ με τα 3,6. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Έλεγα ότι δεν θα παίζουν αυτοί που έχει παραπάνω, μωρέ Κώστα, όπως τώρα στην Ευρώπη. Καταλαβες. Έχουμε τον Κώστα ή εγώ μιλάω.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή θα πρέπει να βγάζεις Έλληνες. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, θα βάζεις 4 Έλληνες. Δεν βάζεις.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορείς να βάλεις και στην αποστολή, για παράδειγμα, τον Αλεξίου, τον... για την ΑΕΚ, λέω τώρα, λέμε έτσι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι λίγο ανώμαλο. Και επειδή έχει... και εκείνη στο καμπιονάτο είναι εντελώς ανεπιτυχές μέχρι στιγμής. Βλέπουμε ότι η Ιταλία δεν σηκώνει κεφάλι.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό ναι. το οποίο πρέπει να γίνεται είναι να κάθονται κάτω οι ομάδες με την ΕΠΟ και να προσπαθούν.
0: Σωστά,
1: να
0: σωστά. Πάντως ακόμα αυτό δεν είχε γνωστοποιηθεί στις ομάδες σαν πρόταση. Έχει υποθεί, λέει, στη Λίγκα, το είχε πει ο Γκαγκάτσης. Εγώ επειδή ρώτησα από την ΑΕΚ, στην ΑΕΚ δεν υπήρχε κάποια πρόθεση μηνύματος τέτοια σκέψη. Και δεν πρέπει να γίνεται όπως έγινε με το Super Cup, που μέσα σε μία μέρα γνωστοποίησαμε ότι θα έχει παράταση. Ή που βάζουμε τους δύο Έλληνες. Πρέπει να γίνεται και να λέγεται για το 28-29, ας πούμε. Για τη σεζόν 27-28, για μπορούν να προετοιμάζονται και οι ομάδες. Πάμε εκτάκτως στο Δημήτρη του Τζορμπατζόγλου, γιατί έχουμε κάτι από το ρεπορτάζ. Μάλλον, κάτι ρεπορτάζ ΠΑΟΚ έχουμε.
2: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ φορτσάρει και οι κύριοι στόχοι του είναι φορ και στόπερ. Μετά τις εξελίξεις αυτής της εβδομάδας είναι επιβεβαιωμένη η πληροφορία ότι ο στόπερ που κλείνει ο ΠΑΟΚ, είναι πολύ κοντά στο να τον κλείσει, είναι ο Βραζιλιάνος Ντιέγκο Κώστα της Κράσνονταρ. Είναι 27 ετών. Πάει για δανεισμό η συμφωνία των δύο πλευρών με οψιόν αγοράς. Στη Ρωσία γράφεται ότι η οψιόν αγοράς μπορεί να φτάσει στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς είναι πολύ μεγάλη, αλλά είναι μεγάλη και η αξία του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, με πολύ γεμάτη χρονιά πέρυσι στην ρωσική ομάδα. Επαναλαμβάνω, στα 27 του χρόνια, δεξιοπόδαρος, ο παίκτης τον οποίον οι Ρώσοι έφεραν από την Σάο Πάολο, και αυτός είναι ο κύριος εκλεκτός του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή για να αποκτηθεί με δανεισμό. Επαναλαμβάνω, είναι επιβεβαιωμένη πληροφορία και περιμένουμε να δούμε αν πράγματι οριστικοποιηθεί και κλείσει για να έρθει και να παίξει για φέτος στον ΠΑΟΚ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Βλέπω.
0: Ναι, πολύ καλό βιογραφικό. Και εγώ αυτό
2: είναι. Ναι, έχει γεμάτο, έχει γεμάτο. Έχει γεμάτο. Θα δούμε αν θα κλείσει.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, να είσαι καλά εσύ για την ενημέρωση, Δημήτρη.
3: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, το όνομά του...
3: Ντιέγκο Κώστα.
0: Ναι, Ντιέγκο Κώστα. Ντιέγκο, ωραίο όνομα έτσι.
3: Ντιέγκο Κώστα, παλιός της Τσέλσι, ο φόρος.
0: Ναι. Παιχταράς.
1: Βασικός της Σάο Πάολο, χρόνια.
0: Ναι, ναι, 27 χρονών, καλή ηλικία.
1: Κρασνοντάρ, 28 μάτς πρόπερσι, όλα βασικός. Πέρσι 27, όλα βασικός. Το βιογραφικό είναι πολύ καλό.
0: Μέσω χτυπήματος το Telegram το αποκάλυψε ο Ιβάν Καρπόφ. Το Telegram τι είναι καινούριο,
3: Αυτός δεν πετυχαίνει τίποτα ο Καρπόφ, αλλά τώρα μάλλον πέτυχε.
0: Μάλλον πέτυχε.
3: Θυμάσαι, έχει πολλές φορές γράψει πράγματα που δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα.
0: Εδώ φαίνεται ότι έχουμε, εδώ γιατί είναι επιβεβαιωμένο, όπως είπαμε.
3: Όπως το Μίτσος, ναι.
0: Λοιπόν, Κώστα.
3: Μηνύματα.
0: Play your ball, you have 10 minutes. Πώς τα λέω έτσι.
1: Δεν καταλαβαίνω, λέει, το θέμα με την ηλικία του Γκαρθία της Μπέτης, δηλαδή με Κοστούλα και Μουζακίτη πήγαμε άσχημα. Καλύτερα, ναι, λέω, να έχουν και κίνητρο, η εμπειρία αποκτήθηκε με τα παιχνίδια και όχι από την ηλικία. Ναι, απλά το συνδυάσαμε, δεν είναι το μήνυμα άστοχο, απλά το συνδυάσαμε και με το ότι πήρες την ίδια θέση ακριβώς, έχεις πάρει παίκτη 21 ετών, ενώ αυτός είναι 20. Ο Κανσελιέρη θα ήταν μια επιλογή άμα φύγει ο Ζέλσον Μαρτίνς. Στην προσέγγιση που του είχε κάνει ο Ολυμπιακός ήταν αρνητικός ο Ιταλός. Ήθελε να μείνει στην Ιταλία. Μέχρι τώρα βέβαια δεν έχει προτάσεις. Τελευταίες ώρες, παιδιά, αλλάζουν πολλά πράγματα. Δεν λέω ότι ειδικά για αυτόν, γενικά λέω. Δηλαδή εγώ για τον Κανσελιέρη δεν έχω ακούσει κάτι εδώ και μέρες. Αυτό που εγώ υποψιάζομαι είναι ότι ο Ολυμπιακός, αν δεν κλείσει το Βάργκας, που θέλει πολύ να το κλείσει το Βάργκας, μπορεί να κάνει μια μεγάλη προσφορά για τον Σεντετιέν, για τον Γιωριανό, τον Νταβιντασβίλη. Έχει κλείσει ο κύκλος, λέει, Τσικίνη, ο Ροντινέη, Γκαρθία. Θα τα δούμε, ρε παιδιά. Εντάξει, ο Ροντινέη είναι και ο Γκαρθία είναι και 36, ο Ροντινέη 34 στα 35. θα φανεί αν έχει κλείσει ο κύκλος ή για το Γιάρεμσον, το Ζέλσον. Είναι, ο Γιάρεμσον θέλει να φύγει, είναι ξεκάθαρο αυτό και μπορεί να φύγει πραγματικά. Το Ζέλσον παίζεται. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι ζωντανή μεταγραφή. Δεν φαίνεται. Ο Ντοντό και ο Πέντερσεν έχουν ίδια χαρακτηριστικά. Ίδια χαρακτηριστικά έχουν υπό την έννοια το ότι και οι δύο είναι πολύ επιθετικογενείς μπακ. Και ο Πέντερσεν, παρότι Νορβηγός, είναι πάρα πολύ επιθετικογενείς μπακ. Μόνο που σίγουρα υπάρχει διαφορά στην ποιότητα. Χαρακτηριστικά είναι ίδια. Ποιότητα, σίγουρα υπάρχει διαφορά. Φίλε Μπάμπη από τα Καμίνια, 42 μόνο χρόνια κάνω ρεπορτάζ, όχι 35, 42. Το πρώτο πράγμα λέει που τι να κάνουμε. Το πρώτο πρέπει να διασφαλίζεις για να μην χάνεις χρόνο είναι να θέλει να έρθει ο παίκτης. Άλλες φορές τα καταφέρνεις αυτά, άλλες φορές σου απαντάει ο παίκτης, βρες με την ομάδα και μετά θα σου απαντήσω εγώ. Είναι και του κάθε παίκτη είναι δικαίωμα, παιδιά, να το ξέρετε. Αλλά ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με το Βάργκας. Δεν τα βρίσκει με την Σεβίλη μέχρι τώρα, για παράδειγμα. Τα έχει βρει με το Βάργκας εδώ και 10 μέρες τουλάχιστον. Με τον Μπουέρτας τα έχει βρει. Εδώ και ένα μήνα. Και τώρα σου λέω Μπουέρτας, έχω κι άλλες προσφορές. Για να του πεις, τα είχαμε βρει. Σου λέω, έχω κι άλλες προτάσεις. Τα μεγάλα ονόματα που έχουν έρθει στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκαν ξαφνικά. Μακάρι να ανακοινωθούν και ξαφνικά και τώρα. Δεν τρελαθούμε άμα δεν το μάθουμε και το μάθουμε όταν το ανακοινώσει ο Ολυμπιακός. Όπου λαλούν πολλά κοκόρια αργεί να ξημερώσει, λέει, για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού ένας φίλος. Το Ρενάτο Σάντσες να πάρουμε, λέει ένας άλλος. Έμεινε ελεύθερος πλάκα πλάκα ο Σάντσες από την Παρίσι Σεζερμέν. Ας, τόσο καλός παίκτης αλλά και τόσο προβληματικός με τους τραυματισμούς. Δεν έχει φίλο, δεν έχει δίκιο φίλος που λέει ότι τα σκάς και έρχονται στην Τουρκία, δεν πάνε γιατί τους αρέσουν τα κεμπάπ. Οι Τούρκοι δεν τα σκάνε, παιδιά. Οι Τούρκοι κάνουν υπερβάσεις τις οποίες δεν μπορεί να κάνει πλέον εδώ που έχουμε φτάσει και ομάδες μεγάλες στην Ευρώπη δεν μπορούν να κάνουν. Οι Τούρκοι παίρνουν όποιο παίχτη θέλουν.
0: Παιδιά, δίνουν 50 εκατομμύρια στην Μίλαν, παίρνουν το Λεάο και, του δίνουν 10 το χρόνο του Λεάο.
1: Όσα θέλουν, ό,τι πιο θέλουν παίρνουν χρόνο. Οι Τούρκοι.
3: Έχουν φυτέψει λεφτό, δεν δράζει.
0: Γαλατά, έτσι, δυστυχώς για μας.
1: Και δεν ψάχνετε τώρα. Και η Μπεσίκτας και η Φενέρ και προπάντων η Γαλατά παίρνουν όποιους παίχτες θέλουν, αφού δίνεις 50, 60, 40, 70 και 10, 15 στον παίχτη.
3: Είναι ομάδες Premier League οικονομικά.
0: Παίρνει 18 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Ναι, και ο Ολυμπιακός βέβαια, αν δώσει 10 εκατομμύρια σε ένα από αυτούς τους παίχτες με τους οποίους μιλάμε, όχι 10, και 5 να δώσει θα τον πάρει, αλλά. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό, ας πούμε, πώς γίνεται. Γιατί εκεί δεν δίνουν σε ένα παίχτη 10, ας πούμε. Παίρνουν όλοι οι παίχτες ένα κάρο λεφτά. Δεν το συζητάμε. Έπρεπε να φύγει ο Ντάνι και όχι ο Σιπιόνι. Δεν έχει φύγει, ρε παιδιά, ο Σιπιόνι. Μπορεί να παίξει βασικός αύριο. Από όσο ακούγονται, λέει, προτιμώ τον Ντομίγκες της Νότιχαμ. Είχα πει τις προάλλες. Είχα εκφράσει τις υποψίες μου για τον Ντομίγκες με αφορμή την ιστορία με το Ζώτα που έγινε. Σίγουρα ένας καλός παίχτης. Εξίσου σίγουρο είναι ότι δεν είναι η πρώτη επιλογή του Ολυμπιακού. Η πρώτη επιλογή είναι να πάρει παίχτη από κάπου αλλού. Για το Γιαζίτσι τι κάνει. Τι να κάνει, ρε παιδιά, ο Γιαζίτσι. Ο άνθρωπος με χιαστούς είναι ακόμα γυμναστήριο κλπ. Πιστεύεις, λέει, ότι αν δώσουμε σε Πουέρτα, Βάργκας και Ντοντό συμβόλαια 2,5-3 εκατομμύρια θα πούν όχι? Ο Πουέρτα πάντως δεν μας λέει ναι πλέον, είναι ξεκάθαρο. Ο Βάργκας είπε ναι. Ο Ντοντό δεν ξέρω, δώσει 2,5 εκατομμύρια σε δεξιμπακ. Δεν ξέρω, δεν έχει γίνει, ας πούμε, ποτέ. Δεν αποκλείω και να γίνει, τι να σας πω. Αλλά σίγουρα πρέπει να δώσει 1,5 εκατομμύριο και το έχεις δώσει, νομίζω. Τον Αποστολάκη του Όφη Ολυμπιακός πιστεύω θα έπρεπε να τον είχε αγοράσει έστω τώρα και ας τον αφήσει στον Όφη να πάρει χρόνο. Είναι πραγματικά ένας παίχτης που από το δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν δείχνει καλά πράγματα από τον Λάκης.
0: Ναι, τέχνη. Αυτό. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι. Είναι από τους παίχτες που πραγματικά βλέπεις κάποια πράγματα και είναι και πολύ σύνθετος. και έχει και δεξί και αριστερό. Έχει αριστερό, παίζει από τα δεξιά. Είναι λίγο περίεργος παίχτης, περίεργος από αυτή την έννοια, αλλά κάθε παίχτης που είναι πολυσύνθετος είναι και πολύτιμος. Ο Φρόιλερ είναι εξάρι, οκτάρι. Παιδιά, έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός με δύο κεντρικά χαφ, πρέπει να είσαι και εξάρι και οκτάρι. Δεν είναι καθαρό εμός, ούτε 6 ούτε 8 ο Φρόιλερ, είναι κεντρικός χαφ. Περισσότερο αμυντικογενής παρά επιθετικογενής βέβαια. Δηλαδή καθαρό εξάρι ας πούμε είναι ο Φρέντρουπ ή ο Μεξικάνος, ο Άλβαρες. Αυτά είναι καθαρά εξάρια, να το πούμε έτσι. Γνωρίζει το λόγο που δεν τα βρήκαν ο Ολυμπιακός Κορδόν για την επιστροφή του. Αν έχω καταλάβει
0: σωστά... Ο Κορδόν Κώστα επιτυχημένος του διαπιστώνει σε βάθος χρόνου.
1: Είναι μια μεγάλη ιστορία. Βέβαια,
0: πολύ μεγάλη ιστορία. Αλλά ακόμα παίζουν παίκτες. Αυτό είναι.
3: Πρόλαβε να φέρει παίκτες.
1: Είναι μια μεγάλη ιστορία.
0: Βέβαια, πολύ μεγάλη ιστορία. Αλλά ακόμα παίζουν παίκτες. Αυτό είναι.

0: του Μαρινάκη, ενώ ο Ολυμπιακός θέλει μια συνεργασία περισσότερο με τον Ολυμπιακό, ο Μαρινάκης θέλει περισσότερη συνεργασία με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Αυτό έχω καταλάβει τότε που είχε έρθει και δεν έγινε κλπ. Κλπ.
1: Μάλιστα. Πάρεις Νίκο μου.
0: Ρωτάτε κάτι πράγματα, συγγνώμη, ρωτάνε κάτι πράγματα αρκετοί ακροατές εδώ που πραγματικά δεν είμαι σε θέση να τους απαντήσω, δηλαδή δεν, ούτε κανένα μυστικό κρατάω ας πούμε, ούτε κρύβω πράγματα, δεν υπάρχει ουσιώδης εξέλιξη. Όταν υπάρχει ουσιώδης εξέλιξη μου λέτε έχει κλείσει, έχει συμφωνήσει με τον Ντοντό ή όχι. Άμα είχε συμφωνήσει με τον Ντοντό και με τη Φιωρεντίνα θα είχε κλείσει το πράγμα, για παράδειγμα, ή σε άλλες περιπτώσεις. Είναι ανοιχτά τα πράγματα, τι να κάνουμε αφού είναι ανοιχτά. Βλέπετε εσείς ο Ολυμπιακός να είχε έτοιμο κάτι και να μην έλεγε θα πάω να τον πάρω. Δεν καταλαβαίνει ο Ολυμπιακός την αγωνία που υπάρχει ας πούμε. Τι νομίζετε? Αυτά.
2: Παίρνω.
1: Παίρνεις.
2: Παίρνω.
1: Για
2: λοιπόν,
1: πάρε.
2: Λέει εδώ ο φίλος, Νίκο, πότε εσύ που είσαι έγκυρος, λες πως δεν θα γίνει μεταγραφή του Ουναχή? Μόνο αυτό δεν είπα. Είπα ότι οι πιθανότητες εξακολουθούν να είναι λίγες και ότι αυτά τα έχει βρει με τον έναν, τα έχει βρει με τον άλλον, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εντάξει, έχουν γίνει κάποιες επαφές, δεν είναι προχωρημένο αυτή τη στιγμή το θέμα, μπορεί να μην προχωρήσει και ποτέ, είτε επειδή ο Ουναή έχει ως προτεραιότητα άλλα πράγματα, είτε επειδή ο Παναθηναϊκός μπορεί να αποφασίσει να κινηθεί για παίχτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέω. Εδώ λέει ο φίλος, νομίζω οι πιο πολλοί λέγαμε ότι θέλουμε πιο αγριωμένους παίκτες στο κέντρο μας, σίγουρα το θέλει και ο προπονητής. Θα δούμε. Θα αποδειχθεί στην πράξη. Ένας φίλος εδώ λέει, θέλουμε αριστεροπόδαρο στόπερ που να παίζει και μπακ μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τον Κρίστιανσεν. Ο Κρίστιανσεν, παιδιά, δεν έχει κάτι. Είναι σε μια διαδικασία επιστροφής από την περσινή πάρα πολύ δύσκολη χρονιά του. Πηγαίνει λίγο πιο συντηρητικά. Καλώς εχόντων των πραγμάτων και αν δεν προκύψει κάποιο απρόπτο θα είναι έτοιμος να παίξει κανένα ένα δεκαήμερο.
0: Ρε Νίκο,
2: έλα Κώστα μου.
0: Να κάνω μια διόρθωση.
2: Ό,τι
0: είναι
2: θες.
0: Δύο του μηνός η λίστα, όχι τρεις. Το μπερδεύουμε γιατί είναι μετά τα μεσάνυχτα.
1: Εντάξει μόνο, είναι μετά τα μεσάνυχτα. Ναι, εντάξει, okay. Έχεις δίκιο όμως. Καλά το λες.
0: Άρα καλύτερα να λέμε δύο του μηνός. Αυτό είναι το σωστό.
1: Σωστά.
0: Δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα τώρα.
1: Πότε είναι, δύο είναι τρίτη.
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη.
0: Οπότε ας λέμε Τετάρτη
1: μέχρι
0: να τελειώσει η ιστορία. Ναι, δεν είναι άρα μέχρι Πέμπτη. Είναι Τετάρτη, τέλος, να το ξέρουμε.
2: Ωραία,
0: εγώ το έκανα αυτό το λάθος.
2: Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος Νίκο, θέλουμε χάφ να κάνει τη δουλειά. Αν θέλει ο Λαφού να βάλει λέει κερασάκια σε ένα εξτρέμ που να μπορεί να δημιουργεί υπεραριθμίες με νούμερα. Εγώ λέω, εμένα δεν μ' αρέσουν προσωπικά τώρα ούτε τα κερασάκια, ούτε οι κινήσεις εντυπωσιασμού. Είναι ένα καλοκαίρι στο οποίο ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 35 εκατομμύρια ευρώ. Θα ξεπεράσει τα 40. Εάν είναι να έχεις κάνει 40 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφές και να λέμε και για κερασάκια, όχι. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό από το ξεκίνημα της σεζόν, αλλά και τώρα, ανεξάρτητα από τις μεταγραφές και την ατομική ποιότητα που βάζει στο ρόστερ του, είναι να γίνει ομάδα. Και ομάδα γίνεσαι με χρόνο, δουλειά, συνέχεια και συνέπεια. Όχι φέροντας τον έναν καλό ποδοσφαιριστή μετά τον άλλον. Δεν γίνεσαι έτσι ομάδα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Νίκο λέει, τέτοιο πόλεμο από μερίδα του κόσμου δεν θυμάμαι ξανά. Θα το γυρίσω στον Μπιφτέκι. Περιμένουμε την Πανάθα και εσένα στο γειτονικό Φράιμπουργκ. Κώστας από Βασιλεία. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι υπάρχει μερίδα του κόσμου που κάνει πόλεμο στην ομάδα. Υπάρχουν κάποιοι λίγοι ελάχιστοι στα social, όπως πάντα, όπως υπάρχουν σε όλες τις ομάδες που γράφουν τα δικά τους. Αυτό είναι. Δεν τους ενδιαφέρουν οι ομάδες τους, ενδιαφέρει ο εαυτός τους. Και να πάρουν κανένα like παραπάνω. Είναι μια ιδιομορφία της εποχής μας. Τι να κάνουμε. Θα μάθουμε να ζούμε και με αυτή. Αν πιστεύω ότι ο Καμαρά θα βελτιωθεί με άλλους παίκτες δίπλα του. Με τον Κοντούρη έδειξε να ταιριάζει καλύτερα από ό,τι ταιριάζει με τον Τζιριβέγια, αλλά είναι μικρό το δείγμα. Έκανε καλό παιχνίδι προχθές. Με ενοχλεί πάρα πολύ να στοχοποιούνται ποδοσφαιριστές. Απλά αλλάζουν τα ονόματα κατά καιρούς. Λες και φταίει ένας παίχτης, ξέρω εγώ, για τις συνολικές λειτουργίες μιας ομάδας. Εάν του βάλεις δίπλα του κάποιον πιο aggressive, πιο γρήγορο και κάποιον που θα σου δίνει πράγματα περισσότερα στο ανασταλτικό κομμάτι, θεωρώ ότι θα τον δούμε ακόμα καλύτερο. Λέει ένας φίλος εδώ, δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλημα με τον Ουναή. Δεν μας θέλει, δεν το έχουμε κάνει πρόταση. Έχει βρει κάτι άλλο, προτιμά να μείνει στην Τζιρόνα. Δεν προτιμά να μείνει στην Τζιρόνα. Δεν έχει πει, όπως έγινε και πέρσι, ένα ξεκάθαρο.

0: Έρχομαι το οποίο να τηρηθεί και όταν θεωρητικά μπαίνουν οι δύο πλευρές σε μια διαδικασία με τα ποσά που θα μπορούσε να γίνει δουλειά εάν πει έρχομαι, είναι ποσά τα οποία δεν υπάρχουν. Εντάξει. Το αν ο Παναθηναϊκός θέλει να τα δώσει, μαγκιά του. Εντός ή εκτός εισαγωγικών. Ένας φίλος εδώ λέει ότι είμαι άνθρωπος και μεγάλος άνδρας. Δηλαδή, μπράβο μου για την απάντηση που έδωσε τη φανέλα του Βιλένα προχθές. Μόνο ΑΕΚ, λέει Νίκος Κονδύς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, για τα καλά σου λόγια.
1: Είσαι μισή ΑΕΚτζίδες, δε.
0: Κύριε.
1: Να τα λες αυτά.
0: Τα είπα. Καλησπέρα, Νίκο. Λέει, έχεις δίκιο. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θέλει αμυντικογενή χάφ. Είναι πολύ soft το κέντρο από τεχνική μας το okay. Κοιτούσα λίγο τους αριθμούς το πρωί πριν έρθω, γιατί ήθελα να γράψω ένα θέμα. Θα τους πω και τη Δευτέρα που, αν θυμάμαι καλά, μετακομίζω. Γυρίζω στην ώρα την οποία ξεκίνησα. Στο Βάιο και στο Τζόχο, 10-12, οπότε θα βγαίνω πάλι 11 παρα 10. Αν θυμάμαι καλά. Ελπίζω να θυμάμαι καλά, μην περιμένω άλλη ώρα και βγω άλλη. Λοιπόν, άσε ρε Νίκο, τώρα λέει τα χαρακτηριστικά και τι θέλει η ομάδα. Και τι θα πρέπει να με ενδιαφέρει, δηλαδή. Ως κάποιος που αγαπάει, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, το παιδί λέει μόνο που του έπαιξε όλους τα playoff θα είναι μακράν καλύτερο παίκτη στη χώρα, είναι ότι η τρέλα του κόσμου θα βοηθήσει άπειρα. Άκουσα. Είναι η άποψή σου, σεβαστή, δεν συμφωνώ όμως. Λοιπόν, καλησπέρα Νίκο. Λέει γουστάρω ναι, αλλά ποιο θα μαρκάρει. Η ΑΕΚ κλείσει το ψηλό παιχνίδι, κίνδυνο θάνατο. Κάθε στιγμή φάση θα μυρίζει γκολ. Πόσα θα βγάλουν οι Ολλανδοί.
1: Είναι αλήθεια ότι ψηλώσαμε πολύ φέτος. Πάρα πολύ.
0: Όντως. Λοιπόν, ο Καμαρά λέει ένα φίλο εδώ είναι ο χελικό φουλ και η πάση που κάνει είτε πίσω είτε στα δύο μέτρα δίπλα του. Δεν μα τρελάνετε εσεί. Μπορώ να σου φέρω γραφήματα και να σου αποδείξω όποτε θέλει. Πάρε με ένα τηλέφωνο, στείλε μου όπου θε. Δεν είναι όλες οι πάσεις πίσω που κάνει, ούτε στα δύο μέτρα δίπλα. Εντάξει. Να λέμε πράγματα αρνητικά, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά να συνοδεύονται με επιχειρήματα τα οποία ανταποκρίνονται και αντανακλούν την πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτά.
1: Να πω μόνο ότι 2 η ώρα είναι η κλήρωση. Θα γίνει, τι λέω, η κλήρωση. Εγώ ακόμα στην κλήρωση μου. Θα γίνει γνωστό το πρόγραμμα των αγώνων για το Champions League. Την ΑΕΚ και όχι μόνο δηλαδή, αλλά για την ΑΕΚ που μας ενδιαφέρει. 2 η ώρα, κύριε. Θα πατάτε ένα F5 από τις 2, UEFA.com. UEFA.com, εδώ, Big Win Sport FM. sportpavlafm.gr. Έχω κάτι άλλο να πω και δεν το ξέρω. Μ' αρέσει, κοιτάω Μανώλης και γελάει. Λοιπόν, μια ερώτηση θα απαντήσω για να πει και ο Κώστας, γιατί είχα πάρει πιο πολύ χρόνο πριν. Γιώργο, αν σου έλεγα να βάλεις τα λεφτά σου κάπου, σε ποια θέση θα παίρνει παίχτη? Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν. Backup του Ρότα και στόπερ Ισάκης Ομοκουντή με Ρέλβας. Αυτό θα περνάω. Τίποτα άλλο. Κώστα.
2: Ναι. Για αριστερό μπακ λέει θα πεις κάτι.
1: Πες κάτι. Πες για
0: αριστερό μπακ. Αυτό.
2: Αυτή τη στιγμή έχει να κλείσει 3 βασικές τρύπες στο ρόστερ του με παίχτες έτοιμους απολύτως. Μακάρι να μπορέσει να κάνει κάτι διαφορετικό με κάποιον Έλληνα παίχτη, δηλαδή αριστερό μπακ να φύγει ο Μπρούνο, αλλά για να γίνει αυτό πρώτον πρέπει να φύγει ο Μπρούνο, άρα πρέπει να υπάρξει πρόταση που δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή, και δεύτερον επαναλαμβάνω ότι για άλλα πράγματα καίγεται αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Αν τώρα καταφέρει και κλείσει και εκεί το θέμα, είτε γυρνώντας στο Αθανασίου όπως λέει ένας εδώ ακροατής, είτε παίρνοντας το Ζαχαρίτη ή παίρνοντας το Βίχο ή δεν ξέρω το Τζιμίκα ή αν μπορέσει ή κάτι άλλο τελευταία στιγμή, όμως τώρα πρέπει να κλείσει άλλα πράγματα, παιδιά, ο Ολυμπιακός, όπως και να το κάνουμε, έτσι είναι η κατάσταση. Ούτε για αριστερό μπακ δεν μας είπες. Δηλαδή, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Δεν γίνεται αντιληπτό ότι θα πάμε για μεταγραφές τελευταίες ώρες. Δεν το αντιλαμβάνεστε, ας πούμε, προφανώς. Για τον Καντιού λέει και κάτι άλλα οκτάρια, γιατί εξαφανίστηκαν. Δεν έχει εξαφανιστεί τίποτα, αλλά και δεν έχει κλείσει τίποτα. Ούτε ο Καντιού μέχρι να κλείσει κάπου αλλού, ούτε άλλοι παίκτες. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα, θα πρέπει να πάρεις αυτόν τον οποίον θα μπορέσεις να πάρεις. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν η ιστορία με το Ζώτα έγινε για να μπορεί να πάρει 3 δανεικούς Ολυμπιακός από την Νότια. Ναι, είναι μία πιθανότητα. Είναι μία πιθανότητα, ξεκάθαρη. Είτε για να σου αγοράσει η Νότιχαμ, για παράδειγμα, τον Μπουέρτα από τη Ράση Ξαντατέρ. Τον αγοράσει η Νότιχαμ. Γιατί έτσι με τον αγοράσει η Νότιχαμ είναι σαν να του λες του παίκτη ότι κοίταξε, σε παίρνει μια ομάδα της Premier League. Αλλά θα παίξεις πρώτα στον Ολυμπιακό. Για να τον δελάσεις ακόμα παραπάνω, λέμε. Είτε για να πάρεις έναν άλλο παίχτη από την Νότιχαμ. Σας έχω πει την περίπτωση του Αντρέ, του νεαρού Βραζιλιάνου χαφ. Γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει δύο χαφ. Ένα πιο έμπειρο, ένα πιο μικρό. Αν πεις κάτσε να πάρει πρώτα τον έναν. Σωστά θα τα πείτε. Λοιπόν...
1: Έχεις ένα δίκιο και έτσι όπως το λες.
2: Τι να κάνουμε, έτσι, όταν τα πράγματα έτσι είναι τόσο ρευστά και τόσο ανοιχτά... Τι να κάνουμε δηλαδή,
1: έτσι είναι.
2: Να τα κλείσουμε. Εδώ που έφτασε, παιδιά, εδώ που έφτασε το πράγμα ήταν αναπόφευκτο αυτό. Ή κατάφερνες και τα έκανες έτσι όπως ήθελε ο Ολυμπιακός αρχές αυτής της εβδομάδας, τέλη της περασμένης, που πίστευαν ότι θα είχαν πάρει το Βάργκας και τον Μπουέρτα και θα ήταν όλα καλά και θα ήταν πανευτυχής, ή πλέον πάμε μέχρι το τέλος. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Πάμε μέχρι το τέλος με την προοπτική να κάνεις το καλύτερο δυνατό. Δεν ανακοινώνονται στοιχεία μεταξύ Ολυμπιακού και Νότιχαμ. Τις περισσότερες φορές τουλάχιστον, να το πούμε έτσι. Δεν ανακοινώνονται. Η Νότιχαμ, από ό,τι ξέρω, σπανίως ανακοινώνει κιόλας. Και ο Ολυμπιακός το ίδιο, αλλά και η Νότιχαμ σπανίως ανακοινώνει τέτοιου είδους στοιχεία.
1: Ίδια πολιτική έχουν, είναι ίδιος ιδιοκτήτης, νορμάλ δεν είναι, παιδιά.
2: Νομίζω ποτέ. Νομίζω ποτέ και εκεί. Αλλά μπορεί να ανακοινώσει εκεί, ξέρεις, η άλλη ομάδα. Δεν είναι υποχρεωμένη η άλλη ομάδα επειδή εσύ
1: δεν
2: ανακοινώνεις, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι άλλοι βγάζουν λεπτομέρειες.
2: Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι στο χρηματιστήριο. Είναι υποχρεωμένες να το πούν. Θα σου πούν με τον Ι και με το Σίγμα, ας πούμε. Οι Πορτογαλικές, οι μεγάλες, οι Τούρκικες, οι μεγάλες, θα έχουν με τον Ι και με το Σίγμα, τα βγάζουν. Τόσα έδωσα στο μάνατζερ, σου λένε τα πάντα.
1: Αυτό ήταν, κύριε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Μπήγουν σπορφέ με το 4,6.
0: Τσακ, να πω κάτι. Γιατί δεν είναι σωστό αυτό που έχουμε κάνει.
1: Τι κάναμε.
0: Να πούμε το πρόγραμμα της αγωνιστικής.
1: Το έχω πει.
0: Το πες. Αφού εδώ ήμουν.
1: Το είπα. Είχες βγει έξω με το τηλέφωνο.
0: Α.
1: Σε παρακαλώ. Επαγγελματίε. Με αλφαγιώτα.
0: Δεν έκανα ρεπορτάζ. Τι ώρα παίζεις εσύ.
1: Εμείς παίζουμε στις 9 την Κυριακή.
0: Ίδια ώρα με τον Ολυμπιακό. Αν θέλουμε να δούμε και τα δύο, θα κάνουμε.
1: Να πάρεις δύο τηλεοράσεις.
0: Να κάνω το σπίτι καφετέρια.
1: Πήγαινε στο γραφείο. Λοιπόν, μείνετε εδώ. Big Wings Sport FM 4,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Ποιος ακολουθεί, ο Μανώλης Μουσουράκης. Καλή συνέχεια.
3: Big Wings Sport FM 94,6.
4: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
4: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πολύ κοντά στον δανεισμό με οψιόν αγοράς του 27χρονου Βραζιλιάνου στόπερ της Κράσνονταρ, Diego Costa, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Την απόκτηση του Ούγκρεσιτς μέχρι το 2031 ανακοίνωσε ο δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος κινείται και για φόρ. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για το Κυριακάτικο εκτός έδρας μάτς με τον Ατρόμητο. Με Γκονσάλες και Φρόιλερ, η αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό μάτς με τον Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη. Δεδομένα στο δεξιάκρο της άμυνας ο Σάλιακας αντί του τιμωρημένου Ροντινέη, θέση διεκδικούν Ζώτα Σίλβα, Σιπιόνι και Ρόκα. Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση του Βάργκας αλλά και του Μπράιαν Χιλ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Πιθανότατα σήμερα θα ολοκληρωθεί του Νορβηγού δεξιού μπακ Μάρκους Πέντερσεν. Λίγες αλλαγές περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για το αρχικό σχήμα της ΑΕΚ στο αυριανό μάτς με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης. Προβάδισμα Βιτάλης για τη θέση του Καέρινεν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ θέσεις διεκδικούν ακόμη οι Ζούμκοφ και Ζήνη. Μόνο αν προκύψει κάποια ευκαιρία θα κινηθεί για άλλη προσθήκη η Ένωση. Χωρίς τον Τσιριβέγια, για τον οποίο αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, καταστρώνει ο Τζέικοπ Νίστρουπ τα πλάνα του για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό. Ντεμπούτο απέναντι στους Βιωτούς πιθανότατα θα κάνει ο Κάγκουα. Φουλάρουν για την απόκτηση ενός ακόμη χάφι πράσινη. Στο μικροσκόπιο της Ευρωλίγκας μπαίνει η υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ, καθώς η διοργανώτρια αρχή θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC για ενδεχόμενη παράβαση των κανονισμών στον τρόπο που προσέγγισε τον διεθνή γκάρντ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Παίκτης του όφηκε επίσημα και έναν κόντρο με τους κριτικούς να ανακοινώνουν το μονοετή δανεισμό του από τη Φερεντσβάρος. Στην αποστολή για το μάτς με τον Άρη, ο Βόσνιος επιθετικός, ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή των Ισέκα, Κοστούλα και Σιέλη. Πανέλα βασικού, στον Μανού Γκαρθία περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για το αυριανό μάτς του Άρη με τον Όφη. Προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας έχει ο Ρίτσαρντς, με τους Πετρίς και Φατιγκά να διεκδικούν το δεξί αντίστοιχα. Προς αποέλο δε βίο Τάσος Δονής. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχμαν Super League. Στις 7.30 παίζουν Βόλος Ελάμπετ Ηρακλής και στις 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 9 και 8 αντίστοιχα, ραδιοφωνικά από τον BWIN Sport FM. Με την αναμέτρηση Liverpool Nottingham Forest στις 2.30 ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Στις 5 παίζουν Coventry Hull, Bournemouth Everton και στις 7.30 Tottenham Newcastle. Κάλυψε τον αγώνα από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Με τρία μάτς συνεχίζεται η τρίτη αγωνιστική της La Liga. Στις 6 Levante Betis, στις 8 Real Sociedad Espanyol και στις 10.30 Sevilla Atlético Madridis. Το παιχνίδι Juventus Parma στις 10 παρατέταρτο ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα για την δεύτερη αγωνιστική της Serie A. Μετάδοση όλων από την Cosmote TV. Πουλ δράση για την πρώτη αγωνιστική της Bundesliga. Στις 4.30 παίζουν Elversberg Leverkusen, Κολονία Hoffenheim, Λιψία Gladbach, Mainz Paderborn, Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis και στις 7.30 Dortmund Hamburgo, τηλεοπτικά από την Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.
6: Win Sport FM 94,6.

Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε Big Wins Sport FM 94,6. Μεσημεράκι Σαββάτου, 2 με 4 θα το πάμε παρεούλα. Εδώ με Κυριάκο Σταθερόπουλο να παίρνει δυνάμεις, διότι σε 22 λεπτάκια ξεκινάει η Liverpool, Liverpool-Nottingham. Έχουμε Παναγιώτη Κεφαλά, στην οργάνωση παραγωγής. Μανώλης Μητσοράκης στο μικρόφωνο. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Είναι μια μέρα αγωνιστικής δράσης, στοίχημαν Super League. Έχουμε μεταγραφούλες, αρκετές. Και πού στα ακόμα. Πόσο μάλλον τώρα που φτάνουμε προς το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Και έχουμε εδώ και πάρα πολύ λίγα λεπτά και πρόγραμμα ΑΕΚ για το Champions League. Βγάλτε χαρτί και μολύβι, σας τα λέω ευθύς αμέσως. Πρεμιέρα για ΑΕΚ στο Champions League. Φιλαδέλφια με Λιούμπισιτς απέναντι σε Λανσκ Λίντσερ στις 8 του Σεπτέμβρη, 8 παρατέταρτο μάλιστα, θα είναι και απογευματινό αυτό το μάτς. Τρίτη είναι το 8 Σεπτέμβρη. Οπότε ξεκίνημα με Λασκ. Δεύτερη αγωνιστική εκτός έδρας Σακτάρ, άρα Λονδίνο, Στάμφορντ Μπριτζ, στις 14 του Οκτώβρη, δηλαδή μετά από ένα μήνα περίπου θα ξαναπαίξει η ΑΕΚ. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο διάστημα, τα έχουμε συνηθίσει τελευταία χρόνια, μεταξύ πρώτης και δεύτερης αγωνιστικής. Το μάτς είναι στις 10. Τρίτη αγωνιστική επίσης εκτός έδρας παραμένει Αγγλία η ΑΕΚ και παίζει με City, 10 η ώρα στις 20 του Οκτώβρη. Τέταρτη αγωνιστική εντός έδρας Φιλαδέλφια με ποια είναι αυτή, Ρεάλ Μαδρίτης, γνωστή είναι. Πιστεύω με τη Ρεάλ θα έχει, εντάξει, θα έχει 33.000 μέσα, θα έχει ο άλλος 785.000 απ' έξω. Με Κόμο. Με Κόμο εκτός, πέμπτη αγωνιστική, 10 η ώρα το βράδυ. Εντός μετά έκτη με Γαλατά Σαράι. Εντός, έβδομη αγωνιστική με Ρώμα. Και κλείνει την όλη αυτή αστραφτερή διαδικασία η Ένωση στο Ντόρτμουντ με Καρέτσα, με Κωνσταντέλια στις 27 του Ιανουαρίου. Θυμίζω τα δύο τελευταία παιχνίδια είναι Γενάρη, έτσι. 19 και 27 Ιανουαρίου με Ρώμα και Ντόρτμουντ. Ξαναλέω, θυμίζω πρώτα με Λασκ 8 Σεπτέμβρη, μετά με Σαχτάρ, εκτός, εκτός με Σίτι, εντός με Ρεάλ, εκτός με Κόμο, εντός με Γαλατά, εντός με Ρώμα, εκτός με Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Μπήκαμε δυναμικά, αν μη τι άλλο. Και θα συνεχίσουμε δυναμικά. Συζητήσουμε διάφορα θεματάκια, όπως είπαμε, και για τα αγωνιστικά. Να δούμε τι περιέχει αυτή η δεύτερη αγωνιστική, η οποία είναι ολόκληρη. Έχουμε 7 παιχνίδια. Θυμίζω την πρώτη την είχαμε λίγο λειψή. Ελέω τη αναβολή στο μάτς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Τώρα έχουμε κανονικά 7 παιχνίδια. Από σήμερα μέχρι και Δευτέρα απλώνεται το πρόγραμμα. Ωστόσο, ιδεσιογραφικά ξεχωρίζουν οι μεταγραφές, διότι σκάνε και πιο πρόσφατα. Τελευταία του ΠΑΟΚ, ο οποίος όχι απλά ανακοίνωσε τον Ούγκρεσιτς, αλλά όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, όπως μας μετέφερε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, κλείνει και στοπέρ, κλείνει τον κύριο Ντιέγκο Κώστα, όχι τον φορ, τον βάλε ποτέ. Τον στόπερ, τον 27χρονο Βραζιλιάνο της Κράσνονταρ. 1,84 είναι. Η αξία του στο Transfermarkt είναι 12 εκατομμύρια. Λίγα στοιχεία που πρόλαβα να βρω. Διακρίνεται για το δυναμικό του παιχνίδι. Είναι αρκετά aggressive. Πηγαίνει έτσι με δυναμισμό στις φάσεις. Για δανεισμό είναι η συμφωνία, όπως μας μετέφερε ο Δημήτρης Τσορπατζόγλου. Και υπάρχει και μια οψιόν στα 8 εκατομμύρια. Την καλησπέρα μου στο Βίρονα από τα Χανιά. Καλή σεζόν, καλή εκπομπή και καλή αρχή για την βραδινή εκπομπή από εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Βίρονα. Μακάρι η Ρεάλ, ένα άλλο φίλο, να βάλει στην ΑΕΚ τον κολλάκι, γιατί έβγαλαν γλώσσα. Έβγαλε γλώσσα. Ότι τι θα νικούσε την Ρεάλ και άνετα. Να το δούμε. Ποδόσφαιρο είναι, ξέρετε, 11 αυτοί, 11 εμείς κτλ.

0: Κατά τα άλλα, μην μου πείτε να σας εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Δεν έχω πολύ καταλάβει. Δεν ξέρω και αν υπάρχει κάποιος να το έχει πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό του. Πολλά τα ονόματα, τα ακούτε κι εσείς, τα διαβάζετε κι εσείς. Για τις ίδιες θέσεις, περιπτώσεις, να δούμε πού θα καταλήξει εν τέλει ο Ολυμπιακός. Το ελπιδοφόρο, αν θέλετε, είναι ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες, είναι καλές περιπτώσεις, είναι δυνατές περιπτώσεις. Εμένα ως ένας φίλαθλος που του αρέσει να βλέπει και λίγο παραπάνω Μπέτις, να ξέρετε, αν δεν τον έχετε παρακολουθήσει, ο Γκαρσία είναι πραγματικά εξαιρετική περίπτωση. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που φεύγει, αν φύγει έτσι, μπορεί να μην ολοκληρωθεί ή μπορεί να φύγει για αλλού, για άλλη πολιτεία, που φεύγει από την Μπέτις του Champions League για να πάει σε άλλη ομάδα, πόσο μάλλον που δεν αγωνίζεται στο Champions League, όσο μεγάλο σωματείο και είναι ο Ολυμπιακός σαφώς. Από την άλλη, αυτό που δεν μου κάνει εντύπωση είναι ότι φεύγει, αν φύγει ξαναλέω, από την Betis, διότι τα κάνει αυτά η Betis, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή τα project τα πουλάει γρήγορα γρήγορα. Μόνο στην Κόμο έχει δώσει δύο. Πάντως, αν έχετε οι φίλοι του Ολυμπιακού μία ανησυχία για κλειστές άμυνες με τον Παύλο Γκαρσία, λέμε αν έρθει, αν ολοκληρωθεί αυτή η κίνηση, θα είναι ένα πάρα πολύ γερό βοήθημα για τον Μεντιλίμπαρ. Σας μετέφερε νωρίτερα και ο Κώστας Νικολακόπουλος την αποστολή του Ολυμπιακού και με Γκονζάλες και με Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ ήταν και με Ατρόμητο, δεν ήταν στις αρχικές επιλογές, εν τέλει δεν ήταν στην αποστολή, και ο Κλέιτον μέσα, ο οποίος ήταν στην αποστολή με τους Περιστεριώτες, εκτός ο Ροντινέη, ο οποίος είχε δεχθεί την κόκκινη κάρτα με την ομάδα του Ντούσαν Κέρκες. Λοιπόν, και άλλες αποστολές έχουμε και άλλα νέα έχουμε, πολλά έχουμε, αλλά πρώτα να πάρουμε μια ανασούλα να ακούσουμε κάτι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, όπως με ενημερώνει και ο φίλος ο Παναγιώτης εδώ, ο Κεφαλάς, 4 Νοέμβρη θα έχει μια πολύ ξέρετε, γεμάτη μέρα για τους φίλους της Ρεάλ, διότι παίζει με ΑΕΚ, όπως σας είπα, εντός Φιλαδελφία, εντός για την ΑΕΚ εννοώ, και παίζει εντός για τη Ρεάλ μπάσκετ με Παναθηναϊκούς, Παναθηναϊκός Άκτορ. Οπότε μια γεμάτη μέρα, ελπίζουμε να μην χαρούν οι φίλοι της Ρεάλ, να έχει δύο ήττες, γιατί όχι. Εν τω μεταξύ και εγώ τώρα το είδα, δεν με ξέρω, το είπα απλώς, δεν το συγκράτησα, με τη Ρεάλ και με τη Ρεάλ όπως και με τη ΛΑΣΚ, αυτά τα δύο παιχνίδια είναι τα νωρίς, δηλαδή είναι 8 παρατέταρτο. Οπότε ακόμα και αν κάποιος είχε μια αμφιβολία, λέμε τώρα, να έρθει να πάει στο γήπεδο να δει την ομάδα και μετά να επιστρέψει σπίτι του αν μένει μακριά, επαρχία, κάπου, νησί κτλ. Βολεύει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, 2,5 ώρα έχουμε Premier League, έχουμε Liverpool Nottingham Forest και οι δύο δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Η Liverpool αυτό το 2-2 με την Newcastle έσωσε το βαθμό στο φινάλε, στο 99, έμεσο όπως λέει. Ο οποίος, ρε Κυριάκο, γιατί έκανε κάτι νοήματα στους φίλους της Newcastle, μόλις έβαλε τον goal. Έκανε κάτι χεράκια. Ισοπαλία πήρε του πήρε. Έχουν χαμηλώσει λίγο απαιτήσεις, στη Liverpool. Χαμήλωσαν. Λοιπόν, και Nottingham επίσης δεν ξεκίνησε καλά και δεν ξεκίνησε καλά, λέω, Leeds. Και στο πρωτάθλημα ήταν λίγες μέρες μετά και στο Link Up. Ένα δεκαδούλα Liverpool. Άλισον τέρμα, Φρίμπονγκ δεξιά, Κέρκεζ αριστερά. Όχι ο Ντούσαν, το τρομί του. Φαντάικ και Ζακέ. Ζακέ, ο στόπερ που πήρε από την Ρεν, πόσα 60 κάτι εκατομμύρια. Σομποσλάι Μακάλιστερ στα χαφ, μπροστά του ο Βίρτς, αριστερά ο Χάκπο. Δεξιά ο Βίκτορο Μουνιώθ που τσίπησε με 40 εκατομμυρία και τώρα ω Αντισαλάχ από την Οσασούνα. Θα δούμε αν θα βγει τέτοιο. Πολύ δύσκολο το φορτίο. Μπροστά κορυφή ο Ίσακ.

0: Τότιχαμ.
1: Σέλι στην αιστεία, Κούνια, Μιλένκοβιτς και Μουρίγιο. Η τριάδα στην άμυνα, δεξιά είναι αριστερά ο Βίλιαμς. Μακέτη Σλάγκερ, δίδυμο στα χαφ. Σλάγκερ, πάρα πολύ ωραίο χαφάκι. Εντόι και Γκίμπς Γουάιτ πίσω από τον Ιγκόρ Ζεσούς. Σε 5 λεπτά και σέντρα.

Λοιπόν, πιθανότατα μετά τις και μισή θα τα πούμε και με Κώστα Μιαούλη τα σουπερλιγκάτα μας. Απλώς να σας αναφέρω εγώ το πρόγραμμα να έχετε μια ιδέα. Σήμερα δύο παιχνίδια. Σήμερα παίζουν και οι δύο νεοφώτιστοι. Παίζει και ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Αμφότεροι εκτός έδρας. Ο Ηρακλής φιλοξενείται από τον Βόλο. Ο Πανετολικός φιλοξενεί την Καλαμάτα. Μάλιστα είναι και μια ευκαιρία. Υπάρχει αυτό το ιδιαίτερο. Ότι είχαν συγκρουστεί έτσι όπως είναι τα ζευγάρια. Αυτοί αντίπαλοι στο κύπελο. Με τον Βόλο να περνάει. Με την Καλαμάτα επίσης να περνάει. Στη League Face και οι δύο ομάδες. Ο Πανετολικός και ο Ηρακλής έμειναν εκτός. Από αυτή την τετράδα ομάδων, μόνο ο Πανετολικός πήρε βαθμό, την πρώτη αγωνιστική. Συγκεκριμένα πήρε βαθμούς. Αυτή η νίκη 3-1 με τον Αστέρα. Αρκετά αποτελεσματικός, είναι η αλήθεια. 4 σούτ έκανε, 3 γκολ έβαλε. Αλλά εδώ που είμαστε, ξέρετε, τα γνωστά κλισέ. Ειδικά πρώτες αγωνιστικές, σημασία έχει να έρχονται τα αποτελέσματα, ό,τι ισχύει και στα προκριματικά. Αν θέλετε ακόμα κάτι ιδιαίτερο που τσίπησα το πρωί, αν και νομίζω εύκολα βγαίνει αυτό το συμπέρασμα, είναι και η πρώτη φορά που θα αναμετρηθούν αυτές οι ομάδες σε επίπεδο στοίχημα Super League. Λογικό, αφού εντάξει. Όσο καιρό έλειπε ο Ηρακλής, ο Βόλος ανέβαινε, το αντίστοιχο και η Καλαμάτα. Καλά, ο Πανετολικός πολλά χρόνια έχει ανέβει. Είπαμε τη Δευτέρα απλώνεται το πρόγραμμα, μέχρι τη Δευτέρα, όπου έχουμε Λεβαδιακό Παναθηναϊκό στις 7.30. Σήμερα Βόλος Ηρακλής είναι στις 7.30 και το βραδάκι 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Οπότε ξεκουράζεστε λίγο το μεσημέρι και μετά από τις 7.30 μέχρι τις 9.30, μέχρι τις 11.30 βασικά, full μπάλα και έχει και ευρωπαϊκά πάρα πολλά παιχνίδια. Έχει και Καρέτσα, έχει και Κωνσταντέλια. Μάλιστα τον δίνουν και βασικό του Κωνσταντέλια. Όρεξη να έχετε. Θα δούμε πολύ μπαλίτσα αύριο. 4 ματς. Έχουμε 7.30 ώρα. Άρη Σόφη. Γενικά όλο το πρόγραμμα λόγω καλοκαιριού είναι συμπυκνωμένο σε λίγες ώρες. Άρη Σόφη. Και πάλι συγχαρητήρια στον Όφη. Και πάλι συγχαρητήρια όχι απλά για την πρόκριση, αλλά για την οτροπία που έδειξε. Δεν πήγε απλά να υπερασπιστεί αυτό το υπέρ του 3-0 από το πρώτο παιχνίδι. Το είχαν πει άλλωστε και ο Κόντις και οι παίκτες του ότι εμείς πάμε για την νίκη. Και έτσι μεγαλώνουν και όλες οι ομάδες. Μπράβο του και πάλι. Ο Όφη, ο οποίος ρίστε ο Ενπαρόδο, έχει ανακοινώσει και παίκτη, το Κόντρο. Και γι' αυτό μπράβο του. Διότι έχει φανεί ότι φέτος έχει πάει σε στοχευμένες κινήσεις. Ο Κόντρο είναι ένας παίκτης τον οποίο τον ακούμε και το διαβάζουμε κανένα δίμηνο τώρα. Αλλά δεν λοξοδρόμησε. Ακολούθησε μια συγκεκριμένη στρατηγική και εν τέλει τον έκανε δικό του έτσι προς το φινάλε. Και αυτό να το βλέπουν και άλλες ομάδες. Εντάξει. Ο Άρης κυρίως, αλλά όχι μόνο, που στα ευρωπαϊκά τα προκριματικά κάθε καλοκαίρι αλλάζουν όλο το ρόστερ. Χρειάζεται και ομοιογένεια, αν υπάρχει ποιότητα ήδη σαφώς, χρειάζεται η ομοιογένεια με λίγες καλές στοχευμένες κινήσεις. Το έκανε αυτό ο Όφη και μπράβο του. Λοιπόν, αύριο επίσης έχουμε 8 και 4 ατρόμητος ΠΑΟΚ, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του, είπαμε και νωρίτερα όσοι δεν ήταν μαζί μας. Αφενός έχει ανακοινώσει τον Ουγκρέσιτς. Αφετέρου κλείνει και τον Ντιέγκο Κώστα για τα στόπερ. Ο Ουγκρέσιτς δεν είναι δεκάρι, έτσι. Επειδή έχει ακουστεί, γραφτεί ότι έρχεται ως αντικοσταντέλιας. Πέρα από την όποια διαφορά ποιότητας μπορεί να υπάρχει. Οκτάρι είναι. Ο Ουγκρέσιτς παίζει και στο 10, αλλά κυρίως λίγο πιο πίσω.

Και μαζί να δούμε πώς θα τα προλάβουμε και τα δύο να τα βλέπουμε. Αστέρας Άκτορο Ολυμπιακός αύριο, έτσι. Και Κηφισιά ΑΕΚ. Είπαμε νωρίτερα, ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει αποστολή με Γκονζάλης και Φρόιλερ. Από την άλλη, ο Αστέρας στην πρώτη αγωνιστική τύθηκε μένα από τον Πανετολικό. Από την άλλη, έδειξε λίγο καλύτερα δείγματα γραφή σε σχέση με το παιχνίδι Κυπέλλου. Η ΑΕΚ θέλει να δώσει μια συνέχεια στην πολύ καλή περίοδο που περνάει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Εντάξει, τώρα έχασε το Super Cup, θα πει κάποιος. Okay. Αλλά ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα. Λοιπόν, και απέναντί της έχει μια ομάδα που δεν την έχουμε δει. Έχει ένα παιχνίδι με τη Ζάκυνθο, αυτό το 6-1. Την πρώτη αγωνιστική δεν αγωνίστηκε. Αν θέλετε, το πιο ιδιαίτερο με την Κηφισιά, με τα γραφικά τουλάχιστον, έχει να κάνει με το Σαγάλ, τον οποίο τον έκανε δικό του. Ο Σαγάλ ήταν ο παίκτη που έκανε τα πράγματα να συμβαίνουν πέρσι για την ΑΕΛ. Δηλαδή ήταν εκείνο που ξεχώριζε. Τον τσίμπησε η Κηφισιά, βέβαια δεν προορίζεται για εξτρέμ, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Κυρίως για φόρ, θα παίζει μπροστά ως ψευτοενιάρη. Καλή κίνηση. Καλή κίνηση είναι για την Κηφισιά που τις τελευταίες μέρες έχει πάρει και κάτι στόπερ, έχει πάρει και τον Ζολιμπουά. Έχει πάρει και τον Ρώσον Βαν Άιμα. Κουρασάω, διεθνής. Την καλησπέρα μου σε Ντάντε, καλησπέρα αδερφέ μου, οργανωτικούς χαιρετισμούς και μεγάλη χαρά που θα σε έχουμε στη βραδινή ζώνη με Νικολάρα Ράλι. Με γκούστα μη, ευχαριστώ πάρα πολύ Ντάντε, και εμένα η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη. Άντε να κάνουμε καλή παρεούλα και από αυτό το πόστο, την καλησπέρα μου και στο Γιάννη. Ένας φίλος με ρωτάει αν ο Πιερό είναι καλή κίνηση για τον Ατρόμητο, πιάνει η άποψη σου. Σαφώς θα είναι καλή κίνηση, να το δούμε. Ναι, καιρό είναι στα υπόψη του Ατρόμητου, ο Πιερό. Είχε όμως προκρίνει άλλες περιπτώσεις που ήταν πιο βατές, να πούμε, όχι κακές, βατές. Βατές, επειδή ο Πιερό είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, αυτή τη στιγμή τον πουλάει μόνο τον Πιερό. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο Ατρόμητος δεν μπορεί να αγοράσει τον Πιερό από την ΑΕΚ. Οπότε, αν φτάσουμε προς το φινάλε και δεν έχει πουληθεί, και αν βρεθεί ο τρόπος, με το καλό θα είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση για τον Ατρόμητο. Μέχρι τότε, σαφώς δεν μπορεί να περιμένει ο Ατρόμητος. Κοιτάζει και εξετάζει και άλλες επιλογές.

Και τώρα έχουμε και ενός λεπτού στη γη. Για τον Κίγκαν. Για τον Κίγκαν είχε γίνει το αντίστοιχο και την περασμένη αγωνιστική στο γήπεδο της Νιούκαστλ. Έχει συνδεθεί και με τις δύο ομάδες. Και μάλιστα ήταν και ανατριχιαστικό το ότι όλοι μαζί τραγούδαγαν για τον Κίγκαν. Κυρίως με την Νιούκαστλ είχε συνδεθεί. Okay. Αλλά ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή. Ναι, πάλι καλά έχω Κυριάκο. Κυρίως με τη Λίβερπουλ που λέω Νιούκαστλ. Αλλά και πάλι ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή. Και τώρα στο πρώτο εντός το κάνουν και στο Anfield. Το ένας λεπτός υγεία, το οποίο μετά, τώρα μετατρέπεται και σε χειροκρότημα.

0: Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7.30 και 2 ώρες αργότερα παίζουν Πανετολικός Καλαμάτα, ενώ το κυρίως μενού είναι κυριακάτικο. Στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Θηλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
8: Ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
11: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
10: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, Κυριάκος Σταθερόπουλος, Παναγιώτης Κεφαλάς, Μάνολο Μισουράκης. Έχω και Κώστα Μιαολή, ναι, σαφώς, παιδιά, και με Αμβούργο και με χρυσές μπάλες και πέρα. Απλά η συζήτηση ήταν ότι έπαιζε με... είχε το Newcastle Liverpool, με τις οποίες είχε συνδεθεί και με τις δύο πάρα πολύ. Και τραγουδούσαν και είχαν το ενός λεπτού σιγή για τον Kevin Douglas. Ο λόγος. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι, Liverpool, Nottingham. Kevin Keegan μου είπε... Ναι. Μου είπε ο Κυριάκος θα ψάξω κάτι για το Douglas. Λοιπόν, Kevin Keegan. Liverpool, Nottingham, τρίτο λεπτό, χωρίς σκορ. Και έχουμε Κώστα Μιαούλη. Έλα, Κώστα.
1: Έλα, μάλλον καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Περιμένουμε τα σημερινά, έτσι, λίγο πιο ζεστά πλέον σε σεζόν, αρχίζει στη Γερμανία. Οι Ισπανοί κάπως έχουν ζεστά.
0: Ναι, πού είσαι φαν, νομίζω, Bundesliga.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο μάλλον τώρα,
1: πολύ καλά η Bayern εχθές. Αυτό που σχολιάζαμε και με τα παιδιά στην σύνταξη είναι ότι και με την προσήκη του Σαϊμπάρη, δηλαδή έρχεται ένα στόχο στο 60 τώρα και καταλαβαίνει τι έχει να γίνει.
0: Δύο ασίστε, πολύ καλός.
1: Ναι, πάρα πολύ καλός παίκτης, εντάξει, μας είχε δείξει και στο Μουντιάλ που σήκωσε όλο το βάρος από το Μαρόκο. Νομίζω είναι πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφή για την Bayern και να δούμε πού μπορεί να φτάσουν φέτος οι Βαβαροί και αν θα μπορεί να έχουν κάποιον ανταγωνισμό είτε από την Dortmund των δικών μας είτε από κάποια άλλη ομάδα. Πάντως το πρώτο δείγμα είναι ότι μόλις δέχτηκε το γκολ της Σοφάρης μετά έβρεξε από το 55 και μετά.
0: Ναι, ρε, πριν πάμε στα δικά μας, ξέρεις ποιο είναι το δυσάρεστο. Τώρα δεν ξέρω και αν έχουμε κανένα φίλο του Στουτγκάρδη, το έχει παρεξηγηθεί. Ότι η Στουτγκάρδη είναι ομάδα Champions League.
1: Ναι, αυτό.
0: Και ανοίγει 5-1.
1: Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι, ότι δεν ήταν ένα δείγμα, ξέρω να πεις ότι έπαιξε με την Elfersberg, την νεοφώτιστη, ναι. Ξέρω εγώ, με την Κολονία. Καταλαβαίνεις όταν είναι ομάδα που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις και δέχεται με τόση ευκολία, δεν ήταν να πεις ότι από την αρχή, ξέρω εγώ, η Bayern που έδειξε κάποια προβληματάκια έτσι, ναι. Και λίγο πάλι...
0: Αλλά να μου πεις αυτά η Bayern να τα κάνει στο τσουλού, μπορεί να ρίξει 8.
1: Ναι, αλλά όταν στο 52 γίνεται ας πούμε 1-1, λες, ok, να δούμε λίγο ντέρμπι, όχι δεν θα κερδίσει η Bayern, να πεις ότι να το πιέσουν και άλλοι να το παίξουν το ματσάκι, ρε παιδί μου, και μέχρι το 62 έχει γίνει 3-1 και ένα γκολ που δεν μετράει το Λίσε για να γίνει το 4-1, δηλαδή... Όταν σε 10 λεπτά από την ώρα που σοβαρίζεται έχει βάλει 2 γκολ και ένα που δεν μέτρησε σωστά, δεν μέτρησε, αλλά ήταν πολύ ωριακό. Καταλαβαίνεις ότι μέσα σε 10 λεπτά βάζει 3 γκολ, οπότε το 1-1 το κάνει 4, χάνεται κάθε, το κάνει 3-1 και με ένα που δεν μέτρησε.
0: Ναι.
1: Και χάνεται κάθε ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, η City δείχνει μετά την τριάρα που έφαγε στο Charity Shield να συνέρχεται και έχει ένα σχετικά βατό πρόγραμμα.
0: Α, μιας και λες για πρόγραμμα, έχεις δει πρόγραμμα ΕΚ.
1: Όχι, μέχρι πριν από λίγο δεν είχε βγει από ό,τι έβλεπα. Για πες το τη σειρά.
0: Ljubicic, εντός. Πρώτο.
1: Αυτό που δεν ήθελα. Δεν ήθελα το πρώτο.
0: Δεν το ήθελες, επειδή και καλά έχεις την υποχρέωση, είναι το βατό εισαγωγικά. Το ακούω αυτό που λες.
1: Εντάξει, απ' την άλλη μπορεί να πεις ότι ξεκινάς με 3 βαθμούς και χτίζω ψυχολογία.
0: Κοίτα, ξεκινάς με τα 2 μάτς που θεωρητικά πρέπει να πάρεις. Θέλω να πω πρώτα Ljubicic εντός, εν μεταξύ λέω μόνο Ljubicic, με τη Lars Klitschen εννοώ.
1: Και μετά Σαχτάρ εκτός.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει. Οκ. Okay.
0: Και ξέρεις, από τη μία είναι καλό αν τα πάρεις, να πάρεις το μπουστάρισμα. Αν δεν τα πάρεις, μετά έχεις City εκτός και Real εντός.
1: Εντάξει, νομίζω ότι σε αυτά τα 2 μάτια και 4 ποντάκια δεν θα είναι άσχημα. Το 6 βέβαια θα είναι το ιδανικό. Εντάξει. Βλέποντας και κάνοντας, εγώ ας πούμε αλήθεια, χάρηκα με πιάνια που είχε δύσκολη κλήρωση. Ρε παιδί μου, όταν πας σε αυτή τη διοργάνωση,
0: να το
1: πρέπει
0: ζεις.
1: Να τεστάρεις με τους κορυφαίους της δυνάμεις σου, να δεις που βρίσκεσαι ποδοσφαιρικά κτλ. Εγώ πραγματικά χαίρομαι που και ο κόσμος θα έχει δυνατότητα να δει από κοντά πολύ σπουδαίες ομάδες και έξω που θα ταξιδέψει φυσικά θα δει σπουδαίες ομάδες, οπότε είναι μια εμπειρία που πρέπει να την βιώσεις, να την απολαύσεις και να δοκιμαστείς πάντα με τους καλύτερους. Όπως δεν είμαι της λογικής ότι εντάξει μωρέ που να πάμε, ξέρω εγώ έτσι αλλιώς οι ελληνικές ομάδες γενικά δεν έχουμε τύχει να πάμε σε καλύτερες οργάνωσες, ας πάμε στη χειρότερη. Εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής. Αφού παίζει η Άκης του Champions League, με αυτές έλαχε να παίξει, με αυτές θα αγωνιστεί και νομίζω ότι είναι και καλύτερο για να δοκιμάσει πραγματικά τις δυνάμεις. Εγώ είμαι αυτής της λογικής.
0: Και αν υπάρχει ένα λεπιδοφόρο και το κλείνω και πάμε και στα σημερινά παιχνίδια, είναι ότι και πέρυσι μας είχε δείξει Κώστα ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που ξέρεις, ανεβάζει την απόδοσή της μήνα με το μήνα, παιχνίδι με το παιχνίδι. που έχει και την ομοιογένεια την περσινή, έτσι.
1: Κοίτα, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, το μόνο που μπορούν να σου κάνουν και το έδειξε και η περσινή ιστορία, είναι να σε φτιάξουν σαν ομάδα. Δηλαδή, μέσα από, από τη διαδικασία των συνεχόμενων παιχνιδιών, αν έχει και το βάθο του ρόστερ, ανάλογα βέβαια και με την διοργάνωση που παίζει, κατά την ταπεινή μου άποψη, η ΑΕΚ πέρα από τι δύο προσθήκε που έκανα από την ώρα που μιλούσαμε για, για την ιστορία του Super Cup κτλ., τον Αριάγκα δηλαδή και τον Λυκογιάννη, τον οποίο εγώ πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Αν έκανε τώρα μία ή δύο προσέγγισης ακόμα θα ήταν το ιδανικό. Τώρα ο προπονητής ξέρει από εκεί πέρα μπορεί να βγάλει χρονιά. Σίγουρα για το Ρώτα ειδικά θα υπάρξει, ξέρεις, μεγάλη κόπωση, γιατί είναι άλλο τώρα να παίζεις κόφερες και αν να παίζεις Champions League θα πρέπει να έχεις και να μπαίξεις εδώ πέρα να μπορεί να του δώσει ανάσες. Από εκεί πέρα ξέρει ο Νίκολης και με το Ριμπάλτα θα τα κανονίσουν αν βρεθεί κάτι.
0: Λοιπόν.
1: Τον Μπαρνί ακόμα και αν βρουν κάτι μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα για την ώρα τουλάχιστον να μπορεί να παίρνει ανάσες στο δικό μας πρωτάθλημα σε κάποια εύκολα παιχνίδια ο Βυζοπλουφλάκας Φένος. Τώρα από τα σημερινά ξεκινάμε με Βόλιο Ηρακλή.
0: Έχουμε Βόλιο Ηρακλή στις 7.30.
1: Βόλιος Έλαμπετ, έτσι για να είμαστε και σωστοί.
0: Σωστός.
1: Θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες, εντάξει, από τον Ηρακλή δεν περίμενα πολλά πράγματα γιατί ήταν και η δυσκολία και η κόρα που μας είχε δείξει ότι είναι ακόμα μπλεγμένος, αλλά από τον Βόλιο περίμενα περισσότερα πράγματα στο Παγκρίτιο. Θεωρώ ότι είναι πολύ ωραία κομμάτια που καταλαβαίνεις και εσύ για τον Ηρακλή λόγω και της αναστάτωσης που έχει επικράτηση. Εντάξει,
0: και συνεχίζει και κάνει μεταγραφές. Έχει κάνει που έχει κάνει καμιά 15-20 αριά. Συνεχίζει και παίρνει. Και στόπερ έχει πάρει αρκετούς τώρα τις τελευταίες μέρες.
1: Τι να σου πω, δεν περιμένω πολύ ανοιχτό παιχνίδι γιατί και οι δύο θα προσπαθήσουν να είναι προσεκτικοί. Τώρα αν μπει γρήγορο κόλ, μετά μπορεί να βρέξει.
0: Πάντως και για τον Βόλο, εγώ έχω πάρα πολύ καλή.
1: Θα ήθελα το παιχνίδι στοιχηματικά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν ασχολούμουν ιδιαίτερα.
0: Ναι. Έχει πέσει και λίγο απόδοση του Βόλου.
1: Τώρα πάμε στο άλλο το σημερινό που είναι ο Πανετολικός με την Καλαμάτα. Εκεί αντίθετα βλέπω ότι θα έχουμε ανταγωνιστικό παιχνίδι. Ο Πανετολικός έκανε ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα και απέναντι σε μια μά που τουλάχιστον ελπίζουν πολύ φέτος ότι θα συνέλθει και δεν θα έχει καμία σχέση με την περσινή χρονιά. Ο Πανετολικός πάντως έδειξε πολύ σφυριγγυλός. Νομίζω ότι επέστρεψε στην ουσία, δεν έφυγε ποτέ. Είναι μια περίπτωση ας πούμε αντίστοιχη του Αραόχο.
0: Δηλαδή, Μπάτζι,
1: ο Μπάτζι, ναι, που είχε δοθεί δανεικός από τον Άρχους, γύρισε πίσω αναγκαστικά στην ομάδα του και ανανεώθηκε ο δανεισμός του. Οπότε είναι μια μονάδα πολύ σημαντική για το Πανετολικό.
0: Βέβαια το αποτέλεσμα του τελικό δεν λέει όλη την αλήθεια με τον Αστέρα. Δηλαδή αυτό 3-1 έγινε με 4 σουτ επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Ήταν και αποτελεσματικός.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό το μάτσο από τα σημερινά είναι ιδανικό για goal και over.
0: Ξέρεις ποιο είναι το κακό. Υπάρχει ένα καλό ότι παίζει Καλαμάτα που έχει δείξει ότι και βάζει και τρώει. Το κακό είναι ότι για την Καλαμάτα λείπουν οι καλοί μπροστά. Λείπει δηλαδή και ο Βάργκας.
1: Λείπει ο Μπολίβαρ.
0: Ο Μπολίβαρ.
1: Έχει γίνει και έφεση για την τιμωρία του.
0: Θα δούμε. Είναι μέσα στην κούρτσο. Ωραία, λοιπόν. Αύριο.
1: Τώρα.
0: Όλα μαζί δια ώρα σχεδόν. 7.30 Άρη Σόφη.
1: Άρη Σόφη, αυτό είναι ένα μάτσο το οποίο αυτό που μας προξενούσε εντύπωση χθες που κοιτούσαμε τις αποδόσεις είναι η πολύ χαμηλή τιμή που δίνεται στον άσο του Άρη. Γιατί προφανώς υπολογίζουν στην κόπωση που μπορεί να έχει Όφη, στο ότι μπορεί να κάνει rotation κτλ. Να ξεκουράσει παίχτες. Απ' την άλλη, Όφη δεν έχει κανένα λόγο τώρα να ξεκουράσει. Εδώ έχουμε μια ομοιογενή ομάδα απέναντι σε μια ομάδα που ξεκίνησε με εντυπωσιακά. Σίγουρα θα θέλει να κρατήσει τον κόσμο του που. Πιθανόν λέω ότι μετά την νίκη στην Καλαμάτα μπορεί να σταθεί λίγο και να πάει κάποιος κόσμος να δει, είναι και καλό το παιχνίδι, ποιοτικό. Βλέπω πολύ ισοπαλές αυτό το παιχνίδι και μετά θα το πάω προς τα δεξιά, δηλαδή προς το Χ2, ας πω την αλήθεια. Mm-hmm. Όχι ότι θα είναι έκπληξη να κερδίσει ο Άρης, απλά θα κοντράρω λίγο
0: την απόδοση που δίνεται. Ναι.
1: Τέλος πάντων προσδοκία ότι ο Άρης θα συνεχίσει νικηφόρα και με τόσο χαμηλή απόδοση. Στον άσο, δηλαδή τώρα ειδικά στον 67 που είχε πέσει εχθές γενικά ο Όφη, ο Άρης δεν νομίζω ότι άξιζε να ρισκάρει στον άσο. Η δοκιμασία είναι για τον ΠΑΟΚ σίγουρα.
0: Περιπάμε στον ΠΑΟΚ, έχεις ερωτηματικό για τον Όφη. Θέλω να πω το κατά πόσο θα καταφέρει, όχι για το βρεανό μάτς γενικά, να τα κρατήσει όλα αυτά τα καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη.
1: Κοίταξε, κάποια στιγμή θα κάνει κοιλιά, δεν γίνεται. Αλλά δεν το περιμένω τώρα. Δηλαδή πιο βαθιά μέσα στη σεζόν, εντάξει, θα υπάρξει μια κάμψη λογικό είναι στον Όφη, θα είναι απανωτά τα παιχνίδια. Δεν θα είναι εύκολο.
0: Και εκεί είναι και το κομβικό έτσι για τον κόσμο κιόλας να παραμένει δίπλα, να στηρίξει. Αυτό που λες, είναι λογικό να υπάρχει κάμψη. Και το αρνητικό αποτέλεσμα.
1: Νομίζω ότι μετά από τους δύο τίτλους που ήρθαν, γνωρίζει πολύ καλά ότι εντάξει, παιδί μου, δεν είναι τώρα, ξέρω, μακάρι να έχει τη δυναμική κάποιων των μεγάλων, αλλά ενώ να ήταν μια ομάδα, είναι πρωτόπειρη, έτσι, όπως και να το κάνουμε, σιγά σιγά μπορεί να χτίσει μια ομάδα. Νομίζω ότι και όφη, αν μονιμοποιηθεί εκεί στα ψηλά βατώματα και έχει πολύ τακτική παρουσία στην Ευρώπη, μπορεί μετά να φτιάξει και αλλιώς το πρόγραμμά του γενικότερα για την Ευρώπη. Τώρα στον Ατρόμητο με τον ΠΑΟΚ περιμένουμε σίγουρα αντίδραση από την πλευρά του ΠΑΟΚ και από την πλευρά του Λύση, που η αλήθεια είναι ότι ενώ είχε ξεκινήσει καλά, έκανε αρκετά σφάλματα στο τελευταίο παιχνίδι, αλλά εγώ δεν θα συμφωνήσω πάντως με το γεγονός ότι είναι η μεγαλύτερη ευθύνη του προπονητή. Όταν από τον ΠΑΟΚ, ακόμα και αν το βάλεις κάτω, λείπουν σε μεταγραφές τουλάχιστον 4-5 κομμάτια ακόμα για την εντεκάδα, σύν' ότι του λείπανε ο Ζίβκοβιτς και ο Καμαρά από το προχθεσινό παιχνίδι, και γενικά υπάρχει μια μεγάλη αταξία στο μεσοαμυντικό κομμάτι, η οποία αν δεν διορθωθεί, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει ιδιαίτερη τύχη ακόμα και αν πάει καλά. Τώρα κάποια άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με την μη χρησιμοποίηση του Τάισον και τα λοιπά, που καταλαβαίνω ότι ίσως υπάρχει και μια, τέλος πάντων, συζήτηση για αυτό, κουβέντα, τι να σου πω, αυτά θα τα δούμε σε βάθος χρόνου που θα σκέφτεται ο Λύση και αν μπορεί να βγάλει άκρη, γιατί σίγουρα το χτύπημα αυτό είναι πολύ μεγάλο, το να έχει αποκλειστεί και από την τελευταία διοργάνωση. Νομίζω ότι υπάρχει ξεκινήσει από το Europa και γνώρισε δύο αποκλεισμούς, οι οποίοι ήταν οδυνηροί και για το οικονομικό κομμάτι και για το ηθικό του κόσμου. Για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν περιμένουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Ευκολότερα ή δυσκολότερα νομίζω ότι θα καθαρίσουν τα παιχνίδια τους, για να είμαι και λίγο σύντομος.
0: Και φυσικά δεν έχουμε δει καθόλου.
1: Και για το μάθη Δευτέρας.
0: Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Ναι, Λεβαδιακό Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι σίγουρα θα πρέπει να δούμε διαφορετικό Παναθηναϊκό και στο ανασταλτικό κομμάτι. Ο Λεβαδιακός είναι ένα στίχημα πώς θα εμφανιστεί, γιατί και ο ίδιος Χαρλάμπους παραδέχτηκε ότι αρκετά πράγματα δεν ταιριάξαν και δεν προσέγγισε σωστά το παιχνίδι στην Τούμπα. Κρατώ την υποστηρίξη, δεν ξέρω την ιατρική κατάσταση πολλών παιχνών του Παναθηναϊκού, που από τη μέση και πίσω ειδικά αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα.
0: Οι περισσότεροι από ό,τι άκουσα πριν και τον Νίκο θα είναι από αυτά τα ερωτηματικά που είχαμε μεσοβδόμαδα, λες. Θα είναι καλά. Και θα έχουμε και Κάγκουα, να δούμε.
1: Ναι, θα είναι η πρώτη Κάγκουα. Ξέρεις ποιος έχει επιβάλει ιδιαίτερα και ακόμα δεν έχει πάρει ανάσα από την περσινή χρονιά, ο Κυριακόπουλος.
0: Καλά. Ναι.
1: Στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή περιμένει πώς και πώς κάποια στιγμή να γυρίσει να μπορεί να παίξει το νέο απόκτημα. Γιατί έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα ο Κυριακόπουλος και αυτό βγαίνει σιγά σιγά στα παιχνίδια.
0: Ο Νίκος νωρίτερα έλεγε ότι σε κανένα δεκαέμερο θα ανασύγω για τον κόσμο. Ότι σε κανένα δεκαέμερο θα. Λογικά θα μπορεί. Ο Νίκος νωρίτερα έλεγε ότι σε κανένα δεκαέμερο θα ανασύγω για τον κόσμο. Ότι σε κανένα δεκαέμερο θα. Λογικά.

0: σπίτι μας. Mm-hmm. Όλα καλά και θα τα πούμε το βραδάκι με την επικαιρότητα την απόψηνή.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ Κωστά.
0: Να είσαι καλά μας.
1: Καλή συνέχεια στο 17ο λεπτό Liverpool Nottingham 0-0. Λίγα πράγματα, μια-δυο προϋποθέσεις για την Nottingham. Με αυτά πάμε break, επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, και για τον φίλο που μου είπε ότι κάνουμε 40 λεπτά εκπομπή και δεν έχουμε πει κουβέντα για τον Παναθηναϊκό. Αν και είχαμε πει και δύο κουβέντες κιόλας, να πούμε και μια τρίτη κουβέντα τώρα. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, αυτό είναι γνωστό, για το μάτς με τον Λεβαδιακό, τα 800 που είχαν ζητήσει και πήραν και εξάντλησαν, όπως σας είπα, οι πράσινοι, και εξασφάλισαν άλλα 600. Σύνολο 1400. Να δούμε μήπως πάρουν κάτι παραπάνω. Τα πρώτα 800 ήταν για την 4 που γέμισε και πήραν ακόμα 600 για την 5. Το κλασικό αυτό που γίνεται στη Λεβαδιά, ανοίγουν λίγες θύρες, να δούμε πού θα καταλήξουν, για να τα έχουμε λίγο παραπάνω από 1400. Πάντως είναι και απόγευμα κιόλας, έτσι, Δευτέρας, εργάσιμη ημέρα, δεν είναι και το πιο εύκολο, αλλά από ό,τι φαίνεται θα έχει πολύ άριθμη παρουσία του διπλό Παναθηναϊκός.

Για το φίλο φίλη που ρωτάει να τον βοηθήσω να βρει εισιτήριο για την Σαχτάρ, όχι να του βρω, το πώς θα βρει. Πάντα βγαίνουν λίγες εβδομάδες ή μέρες, μερικές φορές βγαίνουν και μέρες από το κακό. Δηλαδή ο κόσμος κανονίζει κανένα τρίμηνο πριν και τα εισιτήρια βγαίνουν 10 μέρες πριν και υπάρχει και το άγχος. Πάντως αυτό το γήπεδο δεν νομίζω να υπάρχει πάρα πολύ άγχος, διότι ξαναλέμε θα γίνει στο Stamford Bridge, είναι ουδέτερη έδρα. Καλά, δεν μπορεί να πάρει και όλο το γήπεδο η ΑΕΚ και δεν ξέρω αν θα πάρει και πολύ μεγαλύτερο αριθμό από αυτό που δικαιούται συνήθως μια ομάδα. Πάντως, okay, μεγάλο γήπεδο είναι, θα πάρει αρκετά εισιτήρια και ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν το match ανοίγει συγκεκριμένο σύνδεσμο. Όταν έχει το OK κάθε ομάδα, εν προκειμένου η ΑΕΚ, και τίθεται στη διάθεση του κόσμου. Αυτός είναι ο τρόπος.

στο 24 παραμένει χωρίς σκορ το Liverpool Nottingham Forest, με την Nottingham να είναι εκείνη που, όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχει δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις παραπάνω και συνεχίζει να το κάνει. Λίγα πράγματα από την Liverpool.

Λοιπόν, σκοράρει Νότιγχαμ. Απλώς να δούμε τώρα τη φάση, επειδή φαίνεται στο ξεκίνημα να έχει φύγει από την κανονική θέση ο Ιγκόρ. Δέχτηκε το γέμισμα. Είναι ωραία και η φάση.

το αετήσιο μάτι του Παναγιώτη Γιαφαλά έπεσε μέσα. Κανονικότατο μετράει. 1-0 λοιπόν η Νότιχαμ. Ήταν ένα βαθύ γεμισμά από τον Σέλς προς τον Ιγκόρ. Ήταν οριακή θέση του, αλλά καλυπτόταν τελικά. Ο Ιγκόρ κατέβασε την μπάλα, η οποία τελικά έφτασε στον Εντόι. Πάρα πολύ ωραίο και ψύχρεμο το πλασέ του. 1-0 η Νότιχαμ, που ήταν και εκείνη που απειλούσε. Οπότε δεν ήρθε και κόντρα στη ροή αυτό το προβάδισμα. Αν ισχύει το ίδιο για τη μεταβίβαση εισιτηρίου μέσω Gov για εκτός έδρας παιχνίδι Champions League. Καταρχάς, εννοείς αν έχεις διαρκείας να το μεταβιβάσεις, αυτό σίγουρα όχι. Πάντως και το άλλο όχι. Δηλαδή, στις ανακοινώσεις που βγαίνουν από τις ομάδες, αν έχετε δει, λέει συνήθως κιόλας ότι αν πάρεις ένα εισιτήριο, δεν μπορείς να το μεταβιβάσεις. Καταρχάς, δεν μπαίνεις και με Gov στο εξωτερικό. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να κλείσεις και να το μεταβιβάσεις. Τουλάχιστον. Έτσι γινόταν.

Λοιπόν, δεν είναι το μόνο παιχνίδι που έχουμε σήμερα στην Αγγλία, αυτό το Liverpool Nottingham. Έχουμε και άλλα και έχουμε και ελληνική παρουσία. Τζολάκι, Coventry Hull, οι δύο ομάδες που ανέβηκαν μαζί με Ipswich. Η Coventry πρωταγωνιστική, θυμίζω, 3-0 από την Arsenal. Έχασε η Hull. 2-0 νίκησε την United. Δεν δέχτηκε και πάρα πολλές φάσεις. Όσες δέχτηκε ήταν εκεί ο Τζολάκης, ο οποίος ξεκίνησε ιδανικά στην Premier League. Την ίδια ώρα Bournemouth Everton. Με την Everton επίσης να ξεκινάει εξαιρετικά, με αυτό 2-0 επί της Crystal Palace. Και στις 7.30 έχουμε από τα πιο δυνατά παιχνίδια της αγωνιστικής, Tottenham Newcastle. Tottenham, η οποία παρά τα εκατομμύρια που έχει δαπανίσει, τα πολλά, δεν ξεκίνησε καλά. 3-0 έχασε από την Brentford. Να μην σας λέω όλα τα κατεβατά τι έχουμε να δούμε. Τι ξεχωρίζουμε? Ξεχωρίζουμε σίγουρα στην Bundesliga που ξεκίνησε από χθες 7.30 ώρα. Ντόρτμουντ Αμβουργό. Είναι ωραίο έτσι κι αλλιώς. Ως ονόματα θυμίζει κάτι από τα παλιά. Αλλά κυρίως θυμίζει το ότι έχουμε δύο Λινόπουλα εκεί πέρα. Έχει τον Καρέτσα, έχει και τον Κωνσταντέλια. Και όπως σας έλεγα και νωρίτερα, στη Γερμανία γράφουν ότι θα ξεκινήσει βασικός ο Κωνσταντέλιας. Ξέρετε, Κωνσταντέλιας Καρέτσας, έτσι, πίσω από Γκυρασί.

0: Στην Ισπανία τι έχουμε σήμερα? Έχουμε 10:30 σε Βίλια Ατλετικό. Ωραιότατο. Χωρίς Άλβαρες, ο οποίος έχει προσκομίσει χαρτί στο κλαμπ αναφέροντας ότι έχει κατάθλιψη. Να δούμε πώς θα τραβήξει όλη αυτή η ιστορία. Θα το πιάσουμε και για τα μεταγραφικά παράθυρα αργότερα, πότε κλείνουν σε κάθε πρωτάθλημα. Μαζί κλείνουν πάνω κάτω, αλλά να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να είμαστε συγκεκριμένοι. Από εκεί και πέρα έχει και ένα Levante Betis, έχει και ένα Real Sociedad Español. Χθες είχε δύο μάτς, είχε και ένα Santander Elche 3-2. Νομίζω ότι ο Santander θα κάνει πολύ ωραία πράγματα για φέτος. Και αυτή ανέβηκε τώρα. Σωστό, δεν είχατε το ρολόι. Λοιπόν, πάμε ένα break. Αθλητικό δελτίο με Παναγιώτη Κεφαλά και θα σας πω μετά και για τη Σαντέρ και όλα τα άλλα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: τραγούδι.
1: Καταλάβατε.
2: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: bwin. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Απέναντι στη LASK στην All Win Arena θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Σεπτεμβρίου η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα της Ένωσης στο sportpavlefm.gr. Προβάδισμα Βιτάλης Αντικάιρινεν στον άξονα της μεσαίας γραμμής για το αυριανό παιχνίδι με την Κηφισιά, ενώ θέσεις διεκδικούν ακόμη οι Ζούπκοφ και Ζήνη. Με Γκονσάλες και Φρόιλερ η αποστολή του Ολυμπιακού για το μάτς με τον Αστέρα Σάκτρο στην Τρίπολη, δεδομένα στο δεξιάκρο της άμυνας ο Σάλιακας αντί του τιμωρημένου Ροντινέη. Θέση διεκδικούν Ζωτά Σίλβα, Σιπιόνι και Ρόκα. Ανοίκτη παραμένει η υπόθεση του Βάργκας αλλά και του Μπράιαν Χιλ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Πιθανότατα σήμερα οι οριστικές εξελίξεις με τον νορβηγό δεξιό μπακ Μάρκους Πέντερσεν. Χωρίς τον Τσίρι Βέγια, για τον οποίο αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό. Ντεμπούτο απέναντι στους Βιωτούς πιθανότητα θα κάνει ο Κάγκουα. Εξαντλήθηκαν τα 800 εισιτήρια που πήραν οι Πράσινοι και εξασφάλισαν επιπλέον 600 για το παιχνίδι της Δευτέρας. Πολύ κοντά στον δανεισμό με οψιόν αγοράς του 27χρονου Βραζιλιάνου στόπερ της Κράσνονταρ, Ντιέγκο Κώστα, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Την απόκτηση του Ούγκρεσιτς μέχρι το 2031 ανακοίνωσε ο δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος κινείται και για φορ. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για το μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στο μικροσκόπιο της Ευρωλίγκας μπαίνει η υπόθεση του Thomas Walkup, καθώς η διοργανώτρια αρχή θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC για ενδεχόμενη παράβαση των κανονισμών στον τρόπο που προσέγγισε τον διεθνή γκάρντ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Παίκτης του όφηκε επίσημα ο Κενάν Κόντρο, με τους κριτικούς να ανακοινώνουν τον μονετή δανεισμό του από τη Φερεντσβάρος. Στην αποστολή για το μάτς με τον Άρη, ο Βόσνιος επιθετικός ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή των Ισέκα, Κοστούλα και Σιέλη. Φανέλα βασικού στον Μανού Γκαρθία σκέφτεται να δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στο αυριανό μάτς του Άρη με τον Όφη. Προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας έχει ο Ρίτσαρντς, με τους Πετρίς και Φαντιγκά να διεκδικούν το δεξί αντίστοιχα. Προς Αποέλο δε βίο Τάσος Δονής. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Στίχημαν Super League. Στις 7.30 παίζουν Βόλος Έλαμπε Τυρακλής και στις 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 9 και 8 αντίστοιχα, ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Σε εξέλιξη Liverpool Nottingham Forest 0-1 περίπου στο 30 λεπτό στο μάτς που άνοιξε το σημερινό πρόγραμμα για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Στις 5 παίζουν Coventry Hall, Bournemouth Everton και στις 7.30 Tottenham Newcastle. Κάλυψη των αγώνων από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Με 3 μάτς συνεχίζεται η τρίτη αγωνιστική της La Liga. Στις 6 Levante Betis, στις 8 Real Sociedad Espanyol και στις 10.30 Sevilla Atlético Madrid. Στο παιχνίδι Juventus Parma στις 10 παρατέταρτο ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα για τη δεύτερη αγωνιστική της Serie A, μετάδοση όλων από την Cosmote TV. Φουλ δράση για την πρώτη αγωνιστική της Bundesliga. Στις 4.30 παίζουν Elversberg Leverkusen, Κολονία Hoffenheim, Λιψία Gladbach, Mainz Paderborn, Union Βερολίνου, Eintracht Frankfurtis και στις 7.30 Dortmund Hamburgo, τηλεοπτικά από την Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.
3: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, Big Wings Perfect 94,6 με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του και τι μουσικέ επιλογέ. Τον Παναγιώτη Κεφαλάνο οργανώνει την παραγωγή. Εμμανουέλ Μουσουράκη στο μικρόφωνο. Ισοφάρισε η Λίβερπουλ, δεν μέτρησε τον γκολ. Χωρί after review, δεν χρειάστηκε. Offside ήταν. Οπότε ειδοποιήθηκε από το control. Τον γκολ το έβαλε όπω λέει, αλλά όπω είπαμε ήταν offside στο ξεκίνημα τη φάση. Παραμένει λοιπόν αυτό το 0-1 στο 37ο λεπτό. 1-0 προηγείται η Νότιχαμ.

Λοιπόν, την αγάπη μου καταρχάς τον Αντώνη. Σαφώς, Αντώνη, θα βρεθούμε. Λοιπόν, Ντάντε, στο καλό και να μας γράφει. Α, στο καλό και μη μας γράφεις. Ούτε καν να σου γράψει ο Άλβαρες. Λοιπόν, σε στέλνω εγώ τώρα με Box Now, όπου θα μας τα σκάσουν. Ή θα σε κρατούσα όπως ο Μέλ είχε πει για τον Τίντακ τότε, θα κόβει ξύλα σε σπάτα. Τρελαμένος είσαι με Άλβαρες, Ντάντε. Εν τω μεταξύ, πάντα συμβαίνει αυτό με Ατλέτικο και Μπαρτσελώνα. Είναι μια, δύο, τρεις περιπτώσεις. Και με Γκρισμάν τότε. Λέει ένας άλλος φίλος, αν μου απάντησες, δεν άκουσα, είχα πάει παραγγελία. Α, είχα πάει παραγγελία. Όχι, δέχτηκα. Επειδή πήγα να σου ευχηθώ να έχεις όρεξη καλή. Αλλά σε τι να σου απάντησε. Ενώ υπάρχουν τόσα μηνύματα. Λέγαμε για Σαντάντερ που νίκησε χθες. Και προμηνύονται καλά πραγματάκια για την Σαντάντερ. Η οποία χθες νίκησε 3-2 την Έλτσε. Χάτρικ Ζαμπίρι, Μαροκινός. Ακόμα ένας που έχει βγει από αυτή τη χώρα. Χάτρικ πριν από το 36. Και έχει η Σαντάντερ μια τριάδα στα χαφ. Με Πουέρτα που έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας. Και χθες ήταν και εξαιρετικός. Τον Μαρτίν που κατά κόρον γράφεται κάθε χρόνο για ελληνικές ομάδες. Και στην κορυφή αυτού του τριγώνου έχει τον Κανάλες, τον μεγάλο Σέρχι Κανάλες, ο οποίος μετά την Μπέτις, αφού μάγεψε, πήγε Μεξικό, Μοντερέι. Δεν πρόλαβε να συνεργαστεί με Πινέδα. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι ο αντικανάλες ο Πινέδα. Εντάξει, δεν είναι τα χαρακτηριστικά. Σωστός και ο Παναγιώτης νωρίτερα που το συζητούσαμε. Αν δεν είχε αυτούς τους τραυματισμούς ο Κανάλης, θα μπορούσε να. Ο Κεφαλάς εννοώ, να είχε πραγματικά πολύ μεγαλύτερη καριέρα. Ευκαιρία για τη Λίβερπουλ. Αμένει.

Δεν πρόλαβα να δω ποιος έπιασε την κεφαλιά, αλλά ήταν μια σπουδαία επέμβαση του Σέλς. Ωραία έκπληξη. Γι' αυτό έχω Παναγιώτη, Βίρτς. Βίρτς κεφαλιά, Σέλς στην απόκρουση, 0-1.

Να μεταφέρουμε μια ενημέρωση από την Ομοσπονδία Μπάσκετ για τον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος επέστρεψε σήμερα στην Εθνική προκειμένου να επαναξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο και να επανεκτιμηθεί η κατάστασή του. Θυμίζουμε, είχε τραυματιστεί στο φιλικό με την Πολωνία και σύμφωνα με την ενημέρωση έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση τις τελευταίες μέρες. Και αυτό που αποφασίζεται βάσει και της ενημέρωσης που σας λέω είναι να ακολουθηθεί ένα ειδικό πρόγραμμα και να διαπιστωθεί αν υπάρχει περίπτωση να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Δευτέρας με την Ισπανία. Η Ελλάδα, η οποία χθες ιτήθηκε από την Ουκρανία, πολύ αρνητικό το αποτέλεσμα, δεν έχει αποκλειστεί. Θεωρητικά έχει ακόμα τις πιθανότητες της. Όχι θεωρητικά, και πρακτικά. Απλώς από εδώ και πέρα πρέπει να κάνει νίκες. Πρέπει να κάνει και αυτή την υπέρβαση με την Ισπανία τη Δευτέρα, 7 η ώρα. Και μετά έχει ακόμα 4 μάτς. Με Γεωργία, θυμίζω, με Ισπανία εκτός, με Ουκρανία εντός. Και κλείνει με Γεωργία εκτός για να προκριθεί στο Μουτομπάσκετ. Έχει ζωρίσει το πράγμα.

Στο φίλο λέει ο Ντάντε που είχε πάει η παραγγελία, αν μπορεί να μας τη φέρει εδώ στο αεροδρόμιο. Δύο πιτόγυρα με τζατζίκι, το παντάω εγώ ό,τι θέλεις. Και προβλέψεις δώρο. Ντάντε, είχα λησμονήσει να σε αποθεώσω. Η αλήθεια είναι. Μου είχε στείλει ένα μακρινάρι. Πότε ήταν, στο Πάο Κάντερλεκ. Είχα εκπομπή εκείνη την ώρα και βλέπω ένα μακρινάρι από Ντάντε. Δεν κατάφερα να το ακολουθήσω. Επειδή γινόταν λίγο χαμούλης. Προφανώς αφού δεν το ακολούθησα ήρθε.

0: I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you.
1: Δεν θυμάμαι αν ακουγόταν ποτέ ο Κανάλης για τον Ολυμπιακό πρωταθλητής. Θα μπορούσε, γιατί όχι. Και μακάρι να έχει έρθει και η Ελλάδα να τον έχουμε θαυμάσει. Πραγματικά είναι εξαιρετική η ποιότητά του, η επαφή του με την μπάλα. Κάποιες φάσεις, ακόμα και τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια μετά από τόσους τραυματισμούς, τον έβλεπα τις προάλλες. Πραγματικά πώς αγγίζει την μπάλα, πώς ξεφεύγει από δύο και τρεις. Τρομερός. Έχει η Γιουβέντους Παρμά το βραδάκι 10 παρατέταρτο. Χθες η Μίλαν έκανε το 2-2. Πρώτο γκολ για τον Γκονσάλο Ράμος.

τη Βενέτσια. Αυτό 2-0. Τι άλλο έχει σήμερα? Έχει να δούμε πολλά πραγματάκια για τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Σιγά σιγά να αρχίσουμε να κάνουμε scouting. Για την ΑΕΚ που τα λέγαμε νωρίτερα, θα σας πω για τους άλλους. Το βραδάκι έχει 9.30 Γαλατά Γκεστέπε, η Γαλατά η οποία παίρνει και Λεάο. 8.30 έχει ΛΑΣΚ Αλτάχ. ΛΑΣΚ, ξαναλέω, είναι η πρώτη αντίπαλος της ΑΕΚ, Φιλαδέλφια. Έχει 6 ώρα και Σαχτάρ Ζιτομίρ για το Ουκρανικό πρωτάθλημα. Αυτό που δεν σας είπα νωρίτερα είναι ότι αφενός παίζει 8 παρατέταρτο η ΑΕΚ το πρώτο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επί της ουσίας αυτό το μάτς μαζί με το άλλο που έχει την ίδια ώρα είναι και εκείνα που ανοίγουν την αυλαία της League Face της φετινής σεζόν. Το άλλο είναι το Breeze Aston Villa, 8 παρατέταρτο αμφότερα, οπότε είναι και αυτό το ιδιαίτερο.

Λοιπόν, οδεύει προς το φινάλε το πρώτο ημίχρονο στο Anfield. Στο 0-1 με την Liverpool βέβαια να πιέζει. Είχε την κεφαλιά του Βίρτς. Τώρα έχει ένα ωραίο πλασαδάκι ο Μουνιώθ. Πέρασε out. Παραμένει πότε αυτό το 0-1-1-0 αν προτιμάτε υπέρ της Nottingham. Ναι, ακουγόταν λέει ο φίλος πολλές φορές, μάλιστα πολλά καλοκαίρια ο Κανάλης για Ολυμπιακό, αλλά ειδικά του Καψούρα ήταν ο Κουαρέσμα. Ναι, το Κουαρέσμα το θυμάμαι. Το όνομά του τουλάχιστον να γράφεται, τώρα κατά πόσο ίσχυε. Ναι, θα ήταν πολύ ωραίο και αυτό να το βλέπαμε στα μέρη μας, το Κουαρέσμα. Πολύ αλήτης. Ντάντε, έχεις μια παραγγελιά από Γιάννη να στείλεις τα σιγουράκια. Διότι ο Γιάννης λέει αν παίξει να έρθει η Κυριακή, θα έρθει κατευθείαν Δευτέρα.

0: Είπες ότι παίρνει Λεάο η Γαλατά, ναι, τη φάση Τούρκη. Ναι, το είπα και ισχύει και πηγαίνει προς Τουρκία, αν δεν έχει φτάσει ήδη. Αποχαιρέτησε και τη Μίλαν ο Λεάο. Τώρα τη φάση Τούρκη δεν συμβαίνει μόνο φέτος. Χρόνια συμβαίνει και πολλά χρόνια κιόλας. Απλώς τα τελευταία έχει ξεφύγει, είναι η αλήθεια. Δεν έχουν τέτοια cost control, μάλλον με εμάς. Τι να σου πω, αλήθεια, δεν ξέρω. Πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε. Πριν πάμε break, σωστός ο Παναγιώτης, αν κάτι τους βοηθάει αρκετά, τους Τούρκους τουλάχιστον, είναι το κομμάτι της φορολογίας, ότι σε σχέση με άλλες χώρες, με τις περισσότερες δηλαδή, είναι εξαιρετικά χαμηλή η φορολόγηση που έχουν, οπότε δίνουν και το κάτι παραπάνω. Βέβαια δεν είναι απλά κάτι παραπάνω, είναι πολλά παραπάνω από όσα παίρνει ο καθένας, ειδικά στη Γαλατά. Μόνο επιθετική της έχει ο καθένας, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια, ο άλλος συμβόλαιο. Αμόλις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι, επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ευκαιρία για την Νότιχαμ και ένα κόρνερ το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο και κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτό το πρώτο ημίχρονο. Νότιχαμ, όχι, Λίβερπουλ Νότιχαμ, 0-1 με τον Εντόι. Το πρόγραμμα του Conference και του Europa το περιμένουμε θεωρητικά μέχρι αύριο. Το λέω το θεωρητικά επειδή υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα μήπως βγει και σήμερα, αλλά 90% αύριο θα βγει. Για τον Γιώργο από τη Μυτιλίνη που ρωτάει. Έχω ευθύμη χούτα, έχω ευθύμη χούτα. Επειδή εντάξει, κάτι έχουμε πει για τα σημερινά, αλλά να μπούμε λίγο καλύτερα στο κλίμα. Σε λίγες ώρες είναι και η Σέντρα στο πρώτο.
1: Ναι. Πολύ καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Έλα, ρε, Ευθύμη, καλά είσαι.
1: Καλά, καλά.
0: Βόλος Ηρακλής, 7:30, Ευθύμη.
1: Ανοίγει αυλαία δεύτερης αγωνιστικής το παιχνίδι, έτσι. Ναι, το παιχνίδι της αγωνιστικής αυτής.
0: Να σου πω την αλήθεια, βέβαια, τη δικιά μου, για κάποιο λόγο, όχι για κάποιο λόγο, τον πιστεύω αρκετά τον Βόλο. Θεωρώ ότι έχει κάνει μετρημένες και καλές μεταγραφές, έχει κρατήσει ποιότητα, αλλά όλα αυτά δεν τα έδειξε και πάρα πολύ.
1: Ναι, δεν τα έδειξε το μάτς με τον Όφη. Ναι. Βέβαια, επειδή στο παιχνίδι αυτό το παρακολούθησα και εγώ.
0: Ναι, ήταν λίγο υπεραποτελεσματικός Όφη, θα μου πεις.
1: Ξέρεις κάτι, ξεκινάει με...
0: Τα βάζετε και μόνοι σας.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, το βάζει τον κόλλος Σιαμπάνης ουσιαστικά. Ξεκινά πολύ στραβά το παιχνίδι. Εκεί δεν είχε ισορροπία ο Βόλος, δεν είχε συγκέντρωση, θα πω. Και μέχρι να βρει πατήματα, να συνέλθει, τρώει το δεύτερο γκολ το πέναλτι. Και μετά νομίζω τελειώνει όλη η ιστορία. Ψυχολογικά δεν μπορεί ο Βόλος. Και μετά έκανε πολύ καλή διαχείριση ο Όφη. Δεύτερο ημίχρονο, έχοντας στο μυαλό βέβαια και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι που έπαιξε ο Όφη αυτήν την εβδομάδα και πέρασε βέβαια πανηγυρικά στη League Phase του Europa. Εκεί ο Βόλος είχε μια ανούσια υπεροχή, χωρίς να έχει όμως την κλασική ευκαιρία. Δεν έκανε κλασική φάση ο Βόλος. Αυτό με προβλημάτισε εμένα. No. Ότι ήταν αναποτελεσματικός στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Εκεί στο πατούσε περιοχή αλλά δεν έχει τελική φάση. Τώρα πάνω αυτά θα τα είδε ο Μπράτσος, θα τα διορθώσει. Παίζει σήμερα 7.30 ώρα με τον Ηρακλή. Οι δύο ομάδες πριν από 12 μέρες αναμετρήθηκαν στο κύπελο, σε ένα παιχνίδι όπου ο Βόλος κέρδισε με 3-1, έχοντας τότε σε εκείνο το παιχνίδι τα 9 ενδέκατα παίκτες της περσινής χρονιάς. Αυτό που είπες εσύ ότι στηρίχθηκε στον προπονητή της περσινής χρονιάς και στο κομμάτι, το βασικό κορμό της περσινής αγωνιστικής περίοδου. Και αυτό ήταν το πλεονέκτημα του Βόλου, του Ηρακλής, εκείνο το παιχνίδι. Γιατί ο Ηρακλής είναι μια καινούργια ομάδα, καθώς ήρθαν πολλοί νέοι υποδοχές, λογικό είναι, ναι, καθώς η ομάδα θα παίξει Super League φέτος, ο Ηρακλής από χρόνια. Εκεί πάτησε ο Βόλος και κέρδισε το παιχνίδι. Τώρα, όσον αφορά το σημερινό μάτς, εγώ στέκομαι στο γεγονός ότι είδα στην αποστολή ένα παίχτη, ο οποίος ήρθε πέρυσι τον Ιανουάριο με μεγάλες προσδοκίες για το Βόλο και αναφέρουμε στον Ντέρεκ Ατζάγκουα, ο οποίος ήταν πολύ πολύ άτυχος, διότι στην προπόνηση, μια προπόνηση του Φεβρουάριου, υπέστη ρήξη αχίλιου τένοντα, μια πολύ σοβαρή ζημιά για ποδοσφαιριστή, στα 24 του χρόνια ο Ατζάγκουα.
0: Στόπερ,
1: να πούμε. Και επιστρέφει σήμερα για πρώτη φορά ξανά στην αποστολή. Δεν ήταν στην αποστολή ούτε στο κύπελο, ούτε στο μάτι του Νόφη, είναι στην αποστολή, βέβαια ξεκινήσει. Έχει παίξει τελευταία φορά ο Ατζάγκουα 31 Ιανουαρίου με την ΑΕΛ το 0-2 στο Πανθεσσαλικό. Έκανε μόλις τρεις συμμετοχές πέρυσι με την ομάδα του Βόλου. Επιστροφή και είναι ένα σημείο που πρέπει να το αναφέρουμε. Από εκεί και πέρα, ο Βόλος, στο Βόλο μάλλον, Βόλος έλαμπε να το λέμε όπως είναι τώρα και η ονομασία του φετινή, αυτό που έχουν συνειδητοποιήσει όλοι πρέπει να κερδίσει το παιχνίδι σήμερα η ομάδα, γιατί. Πρώτον, γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι έδρας και μετά από ήττα πρέπει να κάνεις ένα αποτέλεσμα. Και δεύτερον και σημαντικότερο είναι ότι η ομάδα την τρίτη αγωνιστική έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι πάλι εντός έδρας, αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό το ερχόμενο Σάββατο. Καταλαβαίνεις ότι δεν θα είναι το πιο εύκολο παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό, οπότε δεν θέλει να πάει στο μάτς με τον Ολυμπιακό χωρίς βαθμούς στο σακούλι. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, παρότι είναι πολύ πολύ νωρίς τη χρονιά και ο Βόλος μας έχει συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να κάνει καλές εκκινήσεις στο πρωτάθλημα. Θυμάσαι πέρυσι ήταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην πεντάδα, εξάδα, μέχρι το μισό του πρωτάθλημα νομίζω ήταν εκεί ψηλά, στον πρώτο γύρο. Όσον αφορά τα προβλήματα, ο Λεκούς, που υπέστη μυϊκό τραυματισμό στην προετοιμασία στην Ολλανδία, είναι εκτός. Θα απουσιάσει για αρκετές εβδομάδες ακόμη. Και ο Γκαμπριέλ που ξεκίνησε βασικό στο παιχνίδι με τον Όφη, δεξιός μπακ, έμπειρος ποδοσφαιριστής, τραυματίστηκε αυτό το μικρό πρόβλημα, είναι εκτός. Άρα λοιπόν αυτοί οι δύο παίκτες δεν είναι στα πλάνα του Κώστα Μπράτσου. Να σου πω την αλήθεια, αλλαγές σημαντικές δεν βλέπω στην ενδεκάδα. Βλέπω Σιαμπάνι και πάλι κάρτα δοκάρια. Ο Μίγας θα πάρει τη θέση του Γκάμπριελ στο δεξιάκρο της άμυνας, με τον Μεντίν να παίζει στο αριστερό. Ο Κάρλας με τον Σαουμπί θα είναι οι δύο κεντρικοί.
0: Καλός Σαουμπί, δυναμικός.
1: Καλός. Έβαλε και γκολ με τον Ηρακλή, αλλά γενικά δείχνει ότι προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα και με τον Γκάργα έχουν συνθέσει ένα πολύ καλό δίδυμο. Δηλαδή ο Σαουμπί, να σου πω την αλήθεια, τον περίμενα βάσει βιογραφικού να είναι καλός, αλλά μου δίνει αυτή την εντύπωση πράγματι ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα βοηθήσει σημαντικά την ομάδα. Στη μεσαία γραμμή είναι ο Κόμπα, σίγουρα εκεί στον άξονα, μαζί με τον Μπάρε, ο οποίος Μπάρε έκανε ντεμπούτο στο μάτς με τον Όφη.
0: Τον Μπάρε καλό βιογραφικό έχει. Χάφινε, να καλό, πούμε.
1: Με Ισπανία τώρα, εκεί με Ισπανιόλ, με Σαραγώσα, έχει παίξει ομάδες της Ισπανίας. Είναι διεθνής 29 συμμετοχές στην Εθνική Αλβανίας. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Απλά θέλει να δει τα πατήματά του με την ομάδα του Βόλου, γιατί είναι τις τελευταίες μεταγραφές. Και ο Τζόκα πιστεύω θα είναι και στο κέντρο, αυτή η τριάδα. Γκονζάλες δεξιά, εκτός αν προτιμηθεί και παίξει ο Ρεγκής εκεί, γιατί και ο Ρεγκής διεκδικεί θέση στην δεκάδα, να μείνει έξω ο Γκονζάλες, να παίξει ο Ρεγκής. Ή να δούμε Γκονζάλες σαν δεκάρι και να μείνει ο Τζόκα έξω, το βλέπω λίγο δύσκολο αυτό. Ο Λάμπος στην αριστερή πλευρά και ο
0: Φουρτάδο.
1: Φουρτάδο, ναι, Φουρτάδο στην κορυφή της
0: εσύ, επίθεσης. Ο Φουρτάδο, όχι ο Φουρτάδο, ο Φουρτάδο, γιατί δεν είναι βασικός και αναντικατάστατος. Δεν είναι σε καλή κατάσταση.
1: Να σου πω, όταν μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι με τον Όφη, ένα Φουρτάδο μ' άρεσε. Ήταν κινητικός.
0: Θυμίζω για τον κόσμο, είναι ο παίκτης που έλαμψε με Λαμία, το τσίμπησε Κράσνονταρ, προερχόταν από Παναθηναϊκό. Σπουδαία πράγματα με Λαμία, έτσι.
1: Εγώ πιστεύω ότι και ο Φουρτάδο σήμερα δεν με τον Ηρακλή, αν θυμάσαι, πρέπει να παίζουν τότε δύο μικροί, έτσι. Είχε παίξει ο Χαραλαμπόγλου φορ.
0: Α, και αυτός μ' αρέσει. Ο Χαραλαμπόγλου.
1: Ο Χαραλαμπόγλου με το που ήρθε στην ομάδα βρίσκει δίχτυα συνέχεια. Λοιπόν, είχε παίξει ο Χαραλαμπόγλου φορ και είχε παίξει στην πλευρά ο Ουρτάδο. Λες να δούμε σήμερα τον Ουρτάδο πάλι να παίζει λίγο πιο δεξιά και να παίξει κορυφή, να παίξει μάλλον και Φουρτάδο και Ουρτάδο μέσα, δεν ξέρω. Θα το δούμε. Πάντως, είναι παίχτης, συμφωνώ αυτό που λες, ότι είναι παίχτης που μπορεί να κάνει διαφορά στην ομάδα. Είναι από τις ποιοτικές λύσεις που έχει ο Βόλος, γιατί ο Βόλος αυτό θέλει να έχει βάθος στο ρόστερ. Είδες, είπες, θα πάει μια δεκάδα. Αλλά λες, okay, ξεκινά αυτή που είπα εγώ. Έχεις Φουρτάδο στον πάγκο, έχεις Ρεγκής στον πάγκο. Έχεις τέτοιους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να μπουν μέσα και να σε βοηθήσουν. Έχει και πολλούς νεαρούς ο Βόλος, ο οποίος τους πιστεύει, γι' αυτό και τους παίρνει αποστολή. Ο Λικουρίνος, ο Γρόσδης, παιδιά τα οποία. Ο Φάμπιο που έπαιξε στο κύπελλο με τον Ηρακλή ήταν αποκάλυψη, νεαρός, 17χρονος, πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο φέτος και τον ξεκίνησε στο κύπελλο. Και δεν ήταν απλά να συμπληρώνει την εντεκάδα, είχε ενεργό ρόλο και συνεργή συμμετοχή στη νίκη της ομάδας του. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ομάδα. Επίσης να πω ότι όσοι βρεθούν σήμερα φίλοι του Βόλου στο παιχνίδι, τους έχει δίνει δυνατότητα να παρακολουθήσουν με ένα λεπτό ενώ ένα σέντς, έτσι. Να πάρουν εισιτήριο για το παιχνίδι κυπέλλου με την Καλαμάτα που είναι 6 το απόγευμα της Τρίτης. Γιατί αρχίζει η link phase του κυπέλλου για το Βόλο, παιχνίδι με την Καλαμάτα. Την οφώτιση την Τρίτη, πρώτη του μήνα, στις 6 το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό.
0: Κάνε την πορεία, έχει ο Μπέος, να μαζέψει ο κόσμο, αλλά.
1: Κάνε την πορεία.
0: Όχι, λες ο Μπέος.
1: Και επίσης να πω ότι σήμερα.
0: Δεν βλέπουμε πολύ. Καμία διαφοροποίηση, όχι πολύ, καμία διαφοροποίηση, έτσι.
1: Αυτά βλέπεις εκεί, ο κόσμος εξακολουθεί να πηγαίνει σε νίκη και Ολυμπιακό Βόλο. Ολυμπιακός μπορεί να φανταστεί στο τοπικό πρωτάθλημα. Έχει πέσει στην πρώτη τοπική κατηγορία Ολυμπιακός Βόλο.
0: Να σου πω, Ευθύμη, μεταγραφές τελώς ή θα υπάρχει τίποτα ακόμα.
1: Ίσως μία ακόμη μεταγραφή, ίσως. Νομίζω αυτά που είχε πει και ο Αχιλιάς Μπέος στην παρουσίαση των μεταγραφικών αποκτημάτων έχουν υλοποιηθεί. Νομίζω ένα παίκτη ακόμα αν θα έρθει, ανάλογα και αν θα βρεθεί αυτό που θέλει ο Βόλος. Γιατί ξέρεις τώρα μπαίνουμε Σεπτέμβριο, καλοί ποδοσφαιριστές έχουν βρει στέγη ποδοσφαιρική, έτσι δεν είναι εύκολο να βρεις παίχτη, τώρα καλό και βάσει αυτόν που θέλεις. Πιστεύω ότι έχει πλέον ένα ρόστερ καλό Βόλος, καλούς ποδοσφαιριστές. Λείπουν και αυτά τα παιδιά που είπα ότι είναι τραυματίες, γιατί και ο Λεκούς έφυγε βασικός και ο Γκάμπριελ, ένας πολύ καλός παίχτης. Νομίζω ότι είναι, έχει και το βάθος αυτό που ήθελε ο Μπράτσος.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, οπότε είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια τώρα του Βόλου, όπως και της ομάδας Super League. Έχει σήμερα το παιχνίδι με τον Ηρακλή, έχει το παιχνίδι την Τρίτη με την Καλαμάτα, η τελική θέση του κυπέλλου, πρώτη αγωνιστική, και μετά έχει το μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό του Πειραιά στο Πανθεσσαλικό. Δύο συνεχόμενα παιχνίδια, με το κύπελλο τρία συνεχόμενα παιχνίδια έδρας ο Βόλος σε διάστημα μιας εβδομάδας.
0: Ευθύμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, ήταν Ευθύμης Χούτας, εκτός για Ηρακλή τα δύο νέα, τελευταία βασικά μεταγραφικά αποκτήματα, τα Στόπερ, Μπαρσένας και Λαουρίτσεν. Καλές περιπτώσεις και οι δύο, παρεπιπτόντως, εκτός και ο τραυματίας Χρειομάντα και ο Γιαννούτσος. Αυτά, θα μεταφέρω αργότερα τις προβλέψεις του Τάντε. Πάμε ένα break, πολιτικό, και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η λίστα έχει διευρυνθεί και προσεγγίζει πλέον τους 1.660 κωδικούς. Για σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη κατηγόρησε το Πασόκ ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επιλογή του κόμματος να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για την πρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα. Ο Πρωθυπουργός της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο Πασόκ, σχολίασε η αξιωματική αντιπολίτευση. 6 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Μύκονο και Ρόδος στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση του υγειαλού και την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες. Σε ποινή φυλάκισης 2 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ένας άνδρας για επίθεση σε βάρος της εγγύου συντρόφου του στη Λάρισα. Στη Νέα Ορλεάνη συνελήφθη ο ακροδεξιός Βρετανός πολιτικός σχολιαστής Μάιλο Γιαννόπουλος, ο οποίος είχε προτείνει να δημιουργηθούν σημεία ελέγχου στα σούπερ μάρκετ και να απελάβνονται με συνοπτικές διαδικασίες οι παράτυποι μετανάστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμένεται να απελαθεί και ο ίδιος, καθώς είχε λήξει άδεια παραμονής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για διακεκριμένες κλοπές και διαρρήξεις συνελήφθησαν 3 ανήλικοι χθες στις Σέρες. Διέριξαν 5 καταστήματα ενώ έκλεψαν 8 δίκυκλα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 34 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7.30 και 2 ώρες αργότερα παίζουν Πανετολικός Καλαμάτα, ενώ το κυρίως μενού είναι κυριακάτικο. Στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ήλιε μου σε παρακαλώ.
9: 10
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Άντε ρε, πού είστε, αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
10: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή με.
11: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι.
9: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
11: Από πότε?
10: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
9: Στον Big Win Sport FM 94,6.
11: Πάντα με το δικό μας στυλ.
12: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Win Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντύπας και Διονύσης Δεσίλας. Συντονιστείτε.
13: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6, παρόλα μέχρι και τις 4, με Κυριάκο Σταθερόπουλος Αντέξ, Παναγιώτη Κεφαλά να οργανώνει την παραγωγή, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο στο Liverpool Nottingham 0-1 από το 24 με τον Ντόι, δίχως αλλαγές στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες. Να δούμε πότε θα είναι έτοιμος ο Μπαργολά, που φαίνεται να τον έχει ανάγκη η Liverpool. Υπάρχει συμφωνία, την ολοκληρώνει τη μεταγραφή. Πολλά δεκατομμύρια, με ρωτάτε. 125, κάπου εκεί θα φτάσει, με μπόνους κτλ. Θα εκτιναχθεί, λέγαμε νωρίτερα, και για τον Λεά, ο οποίος πηγαίνει Τουρκία για τη Γαλατά. Πολύ σημαντική και η μεταγραφή που επιχειρεί να ολοκληρώσει η City, ακόμα μία στα χαφ, για να καλύψει και να υπερκαλύψει, θα φανεί, το κενό που αφήνει ο Ρόδρυ. Μετά τον Άντερσον, μετά τον Μπουαντί, επιχειρεί να κάνει δικό της και τον Έντσο Φερνάντες. Τώρα στο φινάλε έχει συμφωνήσει με τον παίκτη. Απομένει τώρα να συμφωνήσει και με την Τσέλσι. Θυμίζω ότι Δευτέρα, 31 Αυγούστου, κλείνει η Bundesliga. Και μετά έχουμε την Τρίτη, 1η Σεπτέμβρη, γύρω στις 9, 9 παρά 1 κλείνει στη Γαλλία το μεταγραφικό παράθυρο. 9 Νταν κλείνει στην Σέρια. Και το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη, δηλαδή Τετάρτη 1 η ώρα ξημερώματα, κλείνει σε Αγγλία και Λα Λίγκα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια πρωταθλήματα τα οποία θα παραμένουν ανοιχτά. Το μεγαλύτερο όλων, το δικό μας. 15 Σεπτέμβρη κλείνουμε και μετά ελεύθερη μέχρι και τις 29. Η Ολλανδία κλείνει στις 2 Σεπτέμβρη, το Κατάρ στις 3 Σεπτέμβρη, Τουρκία που μας απασχολεί ιδιαίτερα στις 4, Ρωσία στις 10, Πορτογαλία στις 15 μαζί με εμάς. Σαουδική Αραβία βλέπω στις 12 του Οκτώβρη, που βέβαια φέτος η Σαουδική Αραβία σχετικά χαμηλά έχουν κινηθεί, όχι πολλά πράγματα. Η πιο δαπανηρή, να φανταστείτε, μεταγραφή είναι του Σάμερβιλ στην Αλ Χιλάλ, 65 εκατομμύρια στα 24 του. Εξαργυρώνει έτσι τις συμπαθητικές και κάτι παραπάνω σεζόν που είχε με την West Ham. Η Αλ Χιλάλ, η οποία πιέζει και για τη μεταγραφή του Μαρτινέλη,

Α, ναι, σωστά. Χρωστάω και τις προβλέψεις του Ντάντε. Έτσι να πάμε ταμιάκι. Σημειώστε, διότι μέσα πέφτει ο Ντάντε συνήθως. Λοιπόν, τότε να γκολ γκολ. Watford, γκολ γκολ. Charlton over. Επίσης τα δύο ελληνικά. Α, εδώ είναι το zoom, επειδή συνήθως αυτά πέφτει μέσα. Κάτσε, χάθηκε το μήνυμα. Τα δύο ελληνικά, κόκκινη πέναλτι και τα δύο. Κοντά στο 4 όλο αυτό το απόδοση. Καλό φάγοντα, λέει ο φίλος ο Ντάντε. Ευχαριστούμε, Ντάντε.

Όταν λες κλείνουν, εννοείς το πάρε. Στο δώσε μπορούν ακόμα. Σωστά, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Ρωτάει. Σωστά, προφανώς. Για τις λίγκες, για τα πρωταθλήματα, τα οποία θα έχουν και αυτά το δικαίωμα, έτσι. Να κάνουν μεταγραφές. Αλλά ναι. Είπαμε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και του Όφη. Πιθανότατα αύριο. Λέω το πιθανότητα για αύριο έχουν πει, για Κυριακή έχουν πει. Απλώς υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα μήπως βγει και σήμερα. Αλλά 90% αύριο θα βγει.

0: Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει, σιγά σιγά να περιμένεις και ρεπορτάζ Ηρακλή. Όχι τώρα, αλλά θα τον έχουμε σιγά σιγά και τον Ηρακλή μας εδώ που μας έχει επιστρέψει. Μέχρι να συμβεί αυτό θα σας το μεταφέρουμε εμείς. Προς το παρόν βέβαια έχουμε Μπάμπε Τσιρόνι, έχουμε Πανετολικό, διότι έχουμε και άλλο μάτσο βραδάκι, έχουμε 9.30. Πανετολικός Καλαμάτα. Έλα ρε Μπάμπε, τι γίνεται?
1: Γεια σου Μανώλη.
0: Πώς είμαστε?
1: Είσαι καλά?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Μια χαρά. Περιμένουμε να δούμε ο Πανετολικός πώς θα αντιδράσει με την Καλαμάτα, την οποία αντιμετώπισε πριν από λίγες μέρες για μια άλλη διοργάνωση. Εκεί δεν τα πήγε πολύ καλά, αποκλείστηκε με 4-2, σκορ 4-2, παίζοντας μάλιστα και με παίκτη περισσότερο για περίπου μισή ώρα, αλλά δεν ήταν καλή η εικόνα του. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, σύμφωνα με όσα είπε ο Γιάννης Αναστασίου μεσοβδόμαδα στην Media Day που παραχώρησε στους δημοσιογράφους, την μέρα τύπου που έκανε κάποιες δηλώσεις, η ομάδα θα είναι διαφορετική σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Καλαμάτα. Διαφορετική, όχι τόσο ως πρόσωπα, δεν είναι ότι θα αλλάξει όλη την ομάδα στα πρόσωπα που αγωνίστηκαν, αλλά ως νοοτροπία, ως αντιμετώπιση και έχοντας και ως κίνητρο το παιχνίδι των δύο ομάδων για το κύπελο, το οποίο ήταν μια πολύ βαριά ήττα για τον Πανετολικό και αποκλεισμό σε μια διοργάνωση που, όπως είπε ο Γιάννης Αναστασίου, ο Πανετολικός ήθελε να κάνει πράγματα φέτος και αποκλείστηκε από το πρώτο κιόλας παιχνίδι. Άρα επικεντρώνεται πλέον στο πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα είναι αυτός ο αγώνας. Έχει πράγματα να αποδείξει ο Πανετολικός και να δείξει σήμερα στις 9.30 το βράδυ στο Αγρίνιο απέναντι στην Καλαμάτα. Πρώτη φορά που οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες σε επίπεδο Super League 1. Ναι. Που τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν εκεί η Καλαμάτα. Τελευταίο παιχνίδι
0: και που το άλλο ζευγάρι το σημερινό, το ίδιο πράγμα ίσχυε.
1: Ναι, ναι. Το προηγούμενο που είχαν για πρωτάθλημα οι δύο ομάδες ήταν το 2009-2010, ήταν για την δεύτερη κατηγορία, όχι για την πρώτη. Πανετολικός Καλαμάτα. Τώρα από εκεί και πέρα ο Πανετολικός νομίζω ότι δεν θα παρουσιάσει κάποια εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με το παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή. Νομίζω ότι η ενδεκάδα του θα μοιάζει σχετικά. Αν περιμένω μία αλλαγή θα ήταν ίσως στην κορυφή της επίθεσης, επειδή ο Μπάτζη έχει υπογράψει πλέον στον Πανετολικό, έχει επιστρέψει ως Σενεγαλέζος δανεικός για ένα χρόνο από την Άρχους. Δανεικός ήταν και πέρυσι από το Γενάρη και μετά για 6 μήνες. Επέστρεψε στην Άρχους, έκανε προετοιμασία με την Άρχους, πρωταθλήτρια Δανίας. Εκεί δεν υπολογιζόταν και ο Πανετολικός τον απέκτησε εκ νέου με δανεισμό για ένα χρόνο.
0: Να ξαναρχόταν και ο Ρώσα μαζί που είχαν δέσει εξαιρετικά, καλό θα ήταν.
1: Ναι. Αυτό θα ήταν νομίζω το καλύτερο για τον Πανετολικό, αλλά εντάξει, ο Ρώσα είναι στην Κίνα, ο Μπάτζη είναι εδώ και μάλλον πιστεύω ίσως και να ξεκινήσει. Άλλωστε και ο Μπάτζη ήταν στην λόγω Media Day που ανέφερα νωρίτερα και έκανε δηλώσεις και είπε ότι αισθάνεται έτοιμος γιατί έχει κάνει προετοιμασία, ολόκληρη την προετοιμασία με την Άρχους, που είναι μια προετοιμασία σε υψηλό επίπεδο αφού μιλάμε για την πρωταθλήτρια Δανίας που έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις κλπ. Ο Μπάτζη ακολούθησε αυτή την προετοιμασία, δεν υπολογιζόταν βέβαια από την συγκεκριμένη ομάδα και γι' αυτό και παραχωρήθηκε δανεικός στον Πανετολικό. Εδώ είναι έτοιμος, δείχνει σε καλή κατάσταση, δεν θα απέκλειγε ακόμα και να ξεκινούσε αντί του Μεχία που ξεκίνησε στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ, αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί σε λίγες ώρες ανάλογα με τις επιλογές του Γιάννη Αναστασίου.
0: Ωραία. Με τα γραφικά έχουμε κλείσει?
1: Με τα γραφικά δεν έχουμε κλείσει, διότι ο Πανετολικός θα κινηθεί για μία ή και δύο μεταγραφές. Τι εννοώ? Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το είχαμε ξαναπεί και στον αέρα του Sport FM, φαίνεται ότι θα ενδιαφερόταν να βρει έναν ακόμα μέσο που θα μπορούσε να προσθέσει περισσότερη ποιότητα στο χώρο του κέντρου. Ποσοτικά έχει επιλογές, αλλά ποιοτικά νομίζω ότι αν έβρισκε κάτι που μπορεί να προσθέσει κάποια πράγματα στο παιχνίδι του θα προχωρούσε σε μια προσθήκη ο Πανετολικός. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο να αποκτήσει και στόπερ. Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα αποκτήσει ή το ένα ή το άλλο, γιατί υπάρχει στο ρόστερο Κόγιτς, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στα χαφ και στα στόπερ. Και μία τον βλέπουμε να υπολογίζεται ως χαφ, μία τον βλέπουμε να υπολογίζεται ως στόπερ. Άρα εγώ τουλάχιστον δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή από το ρεπορτάζ αν θα πάει και για τις δύο επιλογές ή αν θα πάει με τη λογική ότι μπορώ να έχω τον Κόγιτς ως μία επιλογή στη μία θέση και να αποκτήσω ή χάφι στόπερ ανάλογα τι θα μου προκύψει καλύτερο ή αν θα πάρει και τους δύο. Πάντως δεν έχει κλείσει με τα γραφικά, θα περίμενα τουλάχιστον μία, ίσως και δύο μεταγραφές από τον Πανετολικό ακόμα μέχρι την ολοκλήρωση της περίοδου και των ελεύθερων.
0: Ωραία ρε Μπαμπή, καλή μετάδοση το απόγευμα.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Μπάμπη Τσιρόνης. τα δύο σημερινά παιχνιδιά. Συζητήσαμε κυρίως. Θα τα πούμε και για τον Όφη, όσο προλαβαίνουμε τώρα, που λέει ο φίλος. Ένας άλλος φίλος μου λέει: καλό μεσημέρι, Μανώλο. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα φέτος. Συγκεκριμένα ο Στράτος από την Αγία Παρασκευή. Ρε Στράτο, καταρχάς δεν συμφωνώ στο ότι θα είναι μόνο αυτοί οι δύο. Σίγουρα θα είναι ο Ολυμπιακός. Αν υπάρχει μία ομάδα η οποία μπορεί να κάνει 75 μεταγραφές τελευταία στιγμή και να της βγει όλο αυτό, είναι ο Ολυμπιακός. Τώρα το κατά πόσο θα δέσει και θα την ωφελήσει κατά τη διάρκεια της σεζόν και θα πετύχει τους στόχους της, άλλο. Αλλά ότι θα το διεκδικήσει, το πιστεύω. Θα το διεκδικήσει, σαφώς. Για τον ΠΑΟΚ είναι το ερωτηματικό. Ξέρετε, είναι από τη μία το κακό αγωνιστικά για το κλαμπ, για τα ταμεία του. Επί της ουσίας αναγκάζεται τα μισά χρήματα από τον Κωνσταντέλια και παραπάνω να τα δώσει στην τρύπα που ανοίγεται από την ευρωπαϊκή αποσία του. Από την άλλη όμως, ενδεχομένως είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, να του κάνει καλό αγωνιστικά, υπό την έννοια του ότι δεν έχει το ρόστερο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, είναι ξεκάθαρο, και ποσοτικά, κυρίως ποιοτικά, να τα απεξέλθει σε δύο διοργανώσεις, βάζουμε και το κύπελλο μέσα τρεις. Θα μου πει κάποιος, αυτά συνδέονται πολλές φορές βέβαια, το Α και το Β, ποιοτικά, να τα απεξέλθει σε δύο διοργανώσεις, βάζουμε και το κύπελλο μέσα τρεις. Θα μου πει κάποιος, αυτά συνδέονται πολλές φορές.

στο 58 Liverpool Nottingham 0-1. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει και Championship. Στο 62 είναι τα τρία παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. Wolves Stoke 3-1, Middlesbrough West Brom 1-0, Derby Swansea 0-2. Έχουμε και League One, και το τονίζω αυτό διότι έχουμε και Leicester στην League One φέτος. Κουλουράκια με την Milton Keynes Dons. Εκτός έδρας παίζει Leicester. Στο 60 έχουμε και ένα Blackpool Peterborough 3-0 η Blackpool.

0: Πιο απελητική η Λίβερπουλ στο δεύτερο μέρος. Ουσιαστικά συνεχίζει από το φινάλε του πρώτου, όπου είχε τις ευκαιρίες της, αλλά ακόμα γκολ δεν έχει βρει. Εμείς έχουμε βρει το Μάνο Σουριά και τον έχουμε στην παρέα μας να μας πει για μία συν μία μεταγραφές. Η μία ανακοινώθηκε και η άλλη ανακοινώθηκε, απλά δεν αφορά την, ξέρετε, την πρώτη ομάδα του Όφη. Αφορά μια ομάδα που είναι, που αναβλύζει πολύ Όφη κι αυτή. Έλα ρε Μάνο, τι γίνεται?
1: Γεια σου Μανώλη, καλησπέρα. Ναι, είναι μια κίνηση συμβολικού μεν χαρακτήρα, αλλά έχει έτσι, πολύ ξεχωριστό ενδιαφέρον. Και αναφέρομαστε στον Γιώργο Σαμαρά, ο οποίος επιστρέφει στην ενεργό ποδοσφαιρική δράση. Ένας ποδοσφαιριστής με τεράστιες παραστάσεις στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και με την εθνική και πολλές ομάδες που έχει γνωστεί στο εξωτερικό, ο οποίος θα είναι μέλος της νέας ομάδας που έχουν δημιουργήσει οι οργανωμένοι φίλοι του Όφη. Για όσους δεν ξέρουν, οι Snakes δημιούργησαν την Snakes FC, ένα σωματείο, έναν σύλλογο κανονικά, καταστατικό, με τμήματα, με αναγνωρισμένο το πρωτοδικείο, που το ποδοσφαιρικό του τμήμα θα ξεκινήσει από την δεύτερη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού γινόταν δοκιμαστικά προκειμένου να στελεχωθεί με ποδοσφαιριστές η ομάδα, και ανακοίνωσαν σήμερα ότι σε αυτή την προσπάθεια θα μετέχει με το δικό του τρόπο, τόσο αγωνιστικά όσο περισσότερο νομίζω στο κομμάτι της οργάνωσης της διοίκησης ομάδας, και ο Γιώργος Σαμαράς ήταν άχτης, να το πω έτσι, όλο τον Όφη, τον φιλάθλων κυρίως, να ξαναδούν τον Γιώργο Σαμαρά με την φανέλα του Όφη, να αγωνίζεται νόμιμα μετά την τεράστια λαμπρή καριέρα την οποία έκανε στο εξωτερικό. Αυτό δεν κατέστη δυνατό, ήταν στον Όφη, επέστρεψε στον Όφη ως διοικητικός τέλεχος μαζί με τον πατέρα του Γιάννη. Θυμίζουμε ότι ο Γιάννης και ο Γιώργος Σαμαράς ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι έφεραν τον Μιχάλη Μπούση στον Όφη.
0: Σωστά.
1: Οι άνθρωποι που έκαναν τις επαφές μαζί του και τον έπεισαν να μπει στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Όφη, να αποκτήσει την ομάδα και να έχει την πορεία, δηλαδή, την οποία έχει μέχρι τώρα. Και έτσι λοιπόν με αυτή την κίνηση οι Snakes στέλνουν το δικό τους μήνυμα, όχι τόσο ξαναλέω στο αγωνιστικό κομμάτι, όσο γενικά γύρω από την οργάνωσή τους με την παρουσία και του Γιώργου Σαμαρά. Και η άλλη βέβαια ήταν η αναμενόμενη ανακοίνωση του Κέναν Κόντρο στον Όφη. Χθες το βράδυ αργά ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις. Έκανε το πρωί την πρώτη προπόνηση με την κριτική ομάδα και μάλιστα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Άρη.
0: Κοίτα, Μάνο, τόσο καιρό που το προσπαθούσε αυτό το όνομα, σίγουρα το έχει μελετήσει καλά και ο ίδιος ο παίκτης. Δηλαδή, τους ξέρει τους παίκτες απ' έξω και έναν εκατοντά. Οπότε δεν χρειάζεται και πολύ χρόνο να μπει. Καναδίμενο είναι, έτσι.
1: Ο Κόντης, και το βλέπαμε και στην πράξη, ότι έλεγε ότι θέλει παίκτες οι οποίοι θα μπορούν άμεσα να βοηθήσουν την ομάδα. Προφανώς μετά από ένα μικρό διάστημα εγκληματισμού δεν θα μάθουν κάποια συστήματα, να μάθουν τους συμπαίκτες τους. Και το είδαμε αυτό με τον Ντίκμαν, ο οποίος ουσιαστικά με μια προπόνηση μπήκε στην αποστολή του Super Cup με την ΑΕΚ, πήρε χρόνο συμμετοχής και έκτοτε έχει δείξει ότι πραγματικά ήταν πολύ άμεση η ενσωμάτωση του με την ομάδα.
0: Πάντως και ο Κόντρο έχει παιχνίδια στα πόδια του, έτσι, με τη

0: παίρνεις βάρος.
1: Ο Όφη έχει δύο παιχνίδια. Έχει το παιχνίδι τώρα με τον, με τον Άρη και έχει το παιχνίδι μετά την Τετάρτη με τον ΠΑΟΚ. Σε πρωτάθλημα και κύπελο αντίστοιχα. Οπότε συμπεριλήφθη στην αποστολή. Δεν ξέρω αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής κόντρα στον Άρη, αλλά είναι πιθανό να το δούμε να παίρνει κόντρα στον, κόντρα στον ΠΑΟΚ. Η αποστολή, η οποία είναι όπως είπαμε ουσιαστικά και για τα δύο παιχνίδια που ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα, στην οποία μετέχουν και ο Ισέκα με τον Κοστούλα και τον Σχέλη, μολονότι δεν είναι ακόμα, δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Δηλαδή είναι δύσκολο να τους δούμε να παίζουν και οι τρεις με τον Άρη. Αλλά πιθανότατα, καθημερινά βέβαια επανεκτιμάται η κατάστασή τους μετά τη θεραπεία την οποία ακολουθούν, ενδεχομένως είτε και οι τρεις είτε κάποιος από αυτούς να είναι στην διάθεση του Κόντι για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Πιθανότατα ο Κοστούλας με τον Σχέλη να έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι κόντρα στον ΠΑΟΚ στη διάθεση του, του προπονητή. Οπότε με 25 ποδοσφαιριστές φεύγει από εδώ από το Ηράκλειο Όφη, πρωτίστως για το παιχνίδι που στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στη Super League με τον, με τον Άρη, και ακολούθως θα παραμείνει η αποστολή στην, στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα επιστρέψει, προτιμήθηκε αυτή η λύση να μην επιστρέψει στο Ηράκλειο, ώστε να εκμεταλλευτεί δηλαδή τα ταξίδια και όλα αυτά, με παρουσία γη και προπονήσεις στην Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι της, της Τετάρτης με τον, με τον ΠΑΟΚ. Με πολύ καλό κλίμα, σε πολύ καλό κλίμα η κριτική ομάδα, αλλά όλοι έχουν αφήσει πίσω και τις νίκες με τη ΤΣΣΚΑ και την πρόκριση, και την κλήρωση και τους αγώνες που ξεκινούν στην ιστορική παρουσία, πρώτη παρουσία του Όφη σε League Face Europa League. Αύριο θα περιμένει να μάθει και, και το πρόγραμμα των αγώνων, και θα ασχοληθούν με τα παιχνίδια αυτά όταν έρθει η ώρα τους. Τώρα θέλουν στον Όφη να συνεχιστεί η καλή εικόνα της, της ομάδας, γιατί αυτά τα δύο παιχνίδια τα οποία έρχονται για το πρωτάθλημα και το κύπελο με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, είναι παιχνίδια που έχουν προφανώς και μεγάλο βαθμό δυσκολίας και ιδιαιτερότητες, και θέλουν προσοχή προκειμένου Όφη να συνεχίσει και την εντός συνόρων καλή παρουσία του μετά την κατάκτηση του Super Cup της ΑΕΚ, την νίκη στην πρώτη αγωνιστική του Βόλου. Θέλουν ανάλογες καλές εμφανίσεις και στα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν, γιατί το έχουν πει όλοι ότι πρώτος στόχος του Όφη είναι οι εγχώριες διοργανώσεις. Το πρωτάθλημα να βρεθεί και πάλι στα play-offs, και το κύπελλο να προχωρήσει όντας πλέον και με βαρύτερη παρουσία, όντας τροπεούχος, να συνεχίσει για να προχωρήσει όσο περισσότερο γίνεται σε αυτή την, τη διοργάνωση. Οπότε πλέον τα δύο αυτά παιχνίδια είναι που βρίσκονται στο επίκεντρο του, του Όφη, με την αποστολή να αναχωρεί για την Θεσσαλονίκη, όπου θα παραμείνει μέχρι την Τετάρτη, το βράδυ που θα επιστρέψει, για να ξεκινήσει την προετοιμασία της και τη συνέχεια των υποχρεώσεων που έχει.
0: Μάνο, μας έχει στάξει μια μεγάλη μεταγραφή. Εντάξει, πλάκα κάνω. Από το ρεπορτάζ προκύπτει αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό το, ξέρεις, την κερασάρα που θέλει να βάλει στην τούρτα ο Όφη. Και αν ψυχαναμεζόμαστε, πού μπορεί να κινούμαστε σε την περίπτωση.
1: Η ανάγκη, η επιτακτική ανάγκη ήταν ο επιθετικός. Καθυστέρησε αρκετά. Φαίνεται ότι ο Κόντρο, θα το δούμε βέβαια στο γήπεδο, θα φανούν όλα, ότι ο Κόντρο έχει όλα τα στοιχεία τα οποία θέλει ο Κόντις στην ομάδα. Οπότε έκλεισαν όλα τα βασικά, οι βασικές ανάγκες που έχει ο Όφη. Πλέον όμως, με τις υποχρεώσεις να είναι πολλές και δύσκολες και το πρόγραμμα τουλάχιστον μέχρι και το Γενάρη πολύ φορτωμένο, θα πρέπει να υπάρχουν το δυνατόν περισσότερες εναλλακτικές λύσεις. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρώ ότι δύσκολα θα μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τρεις διοργανώσεις, δηλαδή και το πρωτάθλημα και το κύπελο και, και την Ευρώπη. Οπότε νομίζω ότι οι κεραίες του Όφη συνεχίζουν να ψάχνουν. Θα γίνει τουλάχιστον μία, ίσως και δύο ακόμη προσθήκες, ώστε Όφη να αποκτήσει επιπλέον λύσεις για να έχει και ποιοτικό βάθος στο ρόστερ του. Ποδοσφαιριστές με τα χαρακτηριστικά τα οποία πλέον έχουμε καταλάβει ότι θέλουν στον Όφη, να είναι παίκτες που θα έχουν εμπειρία στο ευρωπαϊκό στερέωμα, θα μπορούν το συντομότερο δυνατόν να εγκλιματιστούν στην ομάδα, αλλά κυρίως να έχουν τα στοιχεία τα οποία θέλει ο Κόντις, προκειμένου σχεδόν σε κάθε θέση να έχει το δυνατόν περισσότερες και καλύτερες λύσεις. Το βλέπουμε να δει τώρα άμεσα, Έχει όφη δύο παιχνίδια μπροστά του, πολύ κρίσιμα, πολύ δύσκολα, και έχει τρεις σημαντικές τρεις σημαντικά ερωτηματικά για το παιχνίδι. Και είμαστε ακόμα στην αρχή.
0: Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι επικεντρωνόμαστε κυρίως μεσοεπιθετικά, για παράδειγμα.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι επικεντρωνόμαστε κυρίως μεσοεπιθετικά.
1: Ναι, κυρίως μεσοεπιθετικά και ίσως και στην άμυνα, αν βρεθεί κάποιος κάποια καλή περίπτωση, εκεί να προσεγγιστεί από τον Όφη. Και στην κορυφή της επίθεσης νομίζω ότι είναι μια θέση που εντάξει, μόνο ο Κόντρο δεν μπορεί να του σηκώσει το βάρος ή ο Νους όταν...
0: Του Ταμπούρ τελείωσε.
1: Όταν είναι επιθετικός. Οπότε νομίζω ότι ο άξονας, δηλαδή επίθεση, κέντρο και άμυνα, είναι θέσεις που αν βρεθεί κάτι ενδιαφέρον, Όφη είναι δεδομένο ότι μέχρι και την ίστατη μέρα των μεταγραφών θα ψάχνεται και θα προσπαθήσει να ενισχυθεί.
0: Μάλλον του Ταμπούρ υπάρχει ακόμα στο προσκήνιο. Που είναι και καλή περίπτωση αυτός.
1: Ήταν η εναλλακτική λύση, η περίπτωση που κάτι χαλούσε με τον Κόντρο.
0: Okay.
1: Γιατί ο παίκτης του Κόντρο, περίπου έναν μήνα τώρα ήταν σε διαπραγματεύσεις και συζητήσεις με τον Όφη, μια συνέβαινε το ένα, μια το άλλο και κάπου μπέρδευε η απόκτησή του. Και μάλιστα η επίσημη ανακοίνωση του Όφη αναφέρει ότι έρχεται με μονοετή δανεισμό από τη Φεριτσβάρος, αλλά αυτό είναι καθαρά τυπικό και τεχνικό κομμάτι. Ουσιαστικά ο Κόντρο θα είναι για δύο χρόνια προσφύγης του Όφη, δηλαδή και την ερχόμενη χρονιά θα αποκτηθεί με ελεύθερη, να το πούμε έτσι, με την γραφή. Οπότε φαινόταν ως εναλλακτική λύση του Κόντρο. Θεωρώ ότι αν δεν βρει κάποια ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του και παραμείνει μέχρι και το τέλος έτσι διαθέσιμος, Όφη δεν θα αποκλείεται να κάνει κίνηση να τον αποκτήσει και αυτόν. Έχει και αυτός ένα καλό βιογραφικό στη θέση του επιθετικού και προφανώς μπορεί να προσφέρει λύση. Οπότε ενδεχομένως για την επίθεση, αν μέχρι τις επόμενες μέρες δεν βρει κάποια ομάδα, δεν συμφωνήσει με κάποια ομάδα, όχι, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να κάνει κίνηση για να τον αποκτήσει.
0: Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, όση ώρα μιλήσαμε με τον Μάνο, έχουν συμβεί πραγματάκια, θα σας τα πω και ολοκληρώνουμε. 1-1 η Λίβερπουλ προς το παρόν. Γι' αυτό διότι έχει πέναλτι η Νότιγχαμ Φόρεστ. Σοφάρισε η Λίβερπουλ με τον Ίσακ από ασίστ του Χάκπο στο 60. Θυμίζω είχαν προηγηθεί οι της Νότιγχαμ στο 24 με τον Εντόι. Το 1-1 λοιπόν στο 60. Και πριν από λίγο πέναλτι για την Νότιγχαμ, να το δούμε και μετά κλείνουμε. Είναι να μπει και ο Τσίμικας εν τω μεταξύ ως αλλαγή. Στο 70 λοιπόν, 2-1 η Νότιγχαμ. Προηγείται και πάλι στο Anfield. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τον Παναγιώτη Κεφαλά που οργάνωσε την παραγωγή, ακολουθεί και με δελτίο. Ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Καλή συνέχεια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: παιδί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Επόμενος.
6: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Απέναντι στη ΛΑΣ, την All Win Arena θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Σεπτεμβρίου η ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα της Ένωσης στο sportpavlefm.gr. Προβάδισμα Βιτάλης αντί Καϊρινέν στον άξονα της μεσαίας γραμμής για το αυριανό παιχνίδι με την Κηφισιά. Ενώ θέσεις διεκδικούν ακόμη οι Ζούπκοφ και Ζήνη. Με Γκονσάλες και Φρόιλερ, η αποστολή του Ολυμπιακού για το μάτς με τον Αστέρα Σάκτορ στην Τρίπολη. Δεδομένα στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Σάλιακας αντί του τιμωρημένου Ροντινέη, θέση διεκδικούν Ζωτά Σίλβα, Σιπιόνι και Ρόκα. Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση του Βάργκας αλλά και του Μπράιαν Χιλ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Πιθανότατα σήμερα οι οριστικές εξελίξεις με τον νορβηγό δεξιό μπακ Μάρκους Πέντερσεν. Χωρίς τον Τσιριβέγια, για τον οποίο αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό. Ντεμπούτο απέναντι στους βιωτούς πιθανότατα θα κάνει ο Κάγκουα. Εξαντλήθηκαν τα 800 εισιτήρια που πήραν οι πράσινοι και εξασφάλισαν επιπλέον 600 για το παιχνίδι της Δευτέρας. Πολύ κοντά στον δανεισμό με οψιόν αγοράς του 27χρονου βραζιλιάνου στόπερ της Κράσνονταρ, Ντιέγκο Κώστα, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Την απόκτηση του Ούγκρεσιτς μέχρι το 2031 ανακοίνωσε ο δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος κινείται και για φόρ. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για το μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Το παρόν στην προπόνηση της εθνικής ομάδας έδωσε σήμερα ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, προκειμένου να επανεξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο της και να υπάρξει επανεκτίμηση της κατάστασής του εν ώψη της κρίσιμης αναμέτρησης με την Ισπανία στο Telecom Center Athens για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο μικροσκόπιο της Ευρωλίγκας μπαίνει η υπόθεση του Thomas Walkup, καθώς η διοργανώτρια αρχή θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC για ενδεχόμενη παράβαση των κανονισμών στον τρόπο που προσέγγισε τον Διεθνή Γκάρντ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχμαν Super League. Στις 7.30 παίζουν Βόλος Έλαμπε Τυρακλής και στις 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 9 και 8 αντίστοιχα ραδιοφωνικά από τον Bwin Sport FM. Παίκτης του όφηκε επίσημα ο Κενάν Κόντρο, με τους κριτικούς να ανακοινώνουν το μονοετή δανεισμό του από την Φερεντσβάρος. Στην αποστολή για το μάτς με τον Άρη συμπεριλήφθηκε ο Βόσνιος επιθετικός. Ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή των Ισέκα, Κοστούλα και Σιέλη. Φανέλα βασικού στον Μάνου Γκαρθία σκέφτεται να δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στο αυριανό μάτς του Άρη με τον Όφη. Προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας έχει ο Ρίτσαρντς, με τους Πετρίς και Φατιγκά να διεκδικούν το δεξί αντίστοιχα. Προς Αποέλο δε βίο Τάσος Δόνης. Σε εξέλιξη, Λίβερπουλ Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2 περίπου στο 75ο λεπτό, στο μάτς που άνοιξε το σημερινό πρόγραμμα για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Στις 5 παίζουν Coventry Hall, Bournemouth Everton και στις 7.30 Tottenham Newcastle. Κάλυψη των αγώνων από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Με 3 μάτς συνεχίζεται η τρίτη αγωνιστική της La Liga. Στις 6 Levante Betis, στις 8 Real Sociedad Espanyol και στις 10.30 Sevilla Atlético Madrid. Το παιχνίδι Juventus Parma στις 10 παρατέταρτο ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα για τη δεύτερη αγωνιστική της Serie A. Μετάδοση όλων από την Cosmote TV. Φουλ δράση για την πρώτη αγωνιστική της Bundesliga. Στις 4.30 παίζουν Elversberg Leverkusen, Κολονία Hoffenheim, Λιψία Gladbach, Mainz Paderborn, Union Βερολίνου Άντραχτ Φραγκφούρτης και στις 7.30 Dortmund Hamburgo. Τηλεοπτικά από την Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Άρης Ασβεστάς.
0: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Με το καλημέρα εδώ με την έναρξη της εκπομπής, να πούμε πριν πούμε τα γνωστά, τα καθιερωμένα, ότι η Λίβερπουλ ισοφαρίζει σε 2-2 την Νότιγχαμ Φόρεστ στο 82ο λεπτό. 2-2 λοιπόν, με το μάτς να έχει μπει στα τελευταία του λεπτά, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Ο σκόρερ της Λίβερπουλ είναι ο Μουνιώθ.

Είστε συντονισμένοι στους 94,6 στον Big Win Sport FM, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς, θα είμαστε παρέα έως τις 7 για το επόμενο τρίωρο δηλαδή. Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αθλητική επικαιρότητα και κυρίως την αγωνιστική δραστηριότητα όπου αυτή υπάρχει αυτήν την ώρα, Σαββατοκύριακο. Άλλωστε, εκεί επικεντρωνόμαστε, στη δράση

Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι μαζί μου στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Ο Μανώλης Μουσουράκης έχει αναλάβει την δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής της εκπομπής.

Ασφαλώς μπορούμε και να επικοινωνούμε με τους τρόπους που όλοι γνωρίζετε. Να στέλνετε τα μηνύματά σας, ξέρετε ότι όλα τα διαβάζω. Πολλά από αυτά, τα περισσότερα ίσως, τα διαβάζω και στον αέρα, κυρίως αυτά που έχουν κάτι να πούν. Είμαστε εδώ και για αυτό το λόγο, να λύνουμε κάποια απορία, να σχολιάζουμε κάποιο θέμα που εσείς θέτετε και τέλος πάντων με τον τρόπο σας να διαμορφώνετε κι εσείς πολλές φορές την θεματολογία της εκπομπής.

0: Έχει προκύψει εδώ και λίγα λεπτά ένα θέμα που αφορά τον Παναθηναϊκό και ειδικότερα τον Τσιριβέγια. Γι' αυτό το λόγο έχω μαζί μου τον Διονύση Δεσίλα να μας τα πει αναλυτικά. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άρη μου, τι κάνεις, καλά?
0: Όλα καλά φίλε.
1: Καλά, περιμέναμε το αποτέλεσμα της Μαγνητικής. Κλάση πρώτου βαθμού έχει ο Πέτρος Τσιριβέγια. Τραυματίστηκε, θυμίζω, στο παιχνίδι με τη Γράντες Χρυάλοβε και έγινε αναγκαστική αλλαγή στη Γάμπα. Το πρόβλημα στο αριστερό πόδι. Θα μείνει εκτός για 15 με 20 μέρες ο Ισπανός χαφ του Παναθηναϊκού.
0: 15-20 μέρες στο νερό, ναι, πρώτου βαθμού φλάση. Ναι. Μάλιστα φίλε. Ωραία, αυτό γενικότερα σημαίνει κάτι και εν όψη της αγωνιστικής?
1: Περίμεναμε ότι θα λείψει σίγουρα.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα δούμε πότε θα είναι διαθέσιμος. Θα χάσει σίγουρα μαζί με το κύπελο 3-4 μάτσια του Παναθηναϊκού. Και έπειτα από 20 μέρες θα είναι και πάλι στη διάθεση του προπονητή του.
0: Μάλιστα. Ωραία φίλε.
1: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Αν έχουμε κάτι άλλο, εδώ είμαστε.

Τα ακούσατε λοιπόν από τον Διονύση Δεσίλα, θλάση πρώτου βαθμού διάγνωση για τον Τσίρι Βέγια. 15-20 ημέρες σίγουρα εκτός αγώνων θα μείνει ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.

Άρη, στην τελευταία πρόβλεψη που πήγες να πεις στο Γκέτσε, πας να πεις Λάσκ, είναι ιδέα μου. Θα είχες 5 στα 8. Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι. Από το τέταρτο γκρουπ μία είπα, αλλά τέλος πάντων έπιασα 4 στις 7. Είπα 7, τις 4 τις βρήκα. Ήταν μία επιτυχία, έτσι, πρόσφορα της εκπομπής. Λοιπόν, εντάξει, πολλές φορές είμαι λίγο τυχερός στις προβλέψεις μου.

Και το φίλο μου εδώ που ρωτάει πότε βγαίνει το πρόγραμμα για το Europa, κατά πάσα πιθανότητα θα βγει αύριο. Αύριο Κυριακή. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μικρό ενδεχόμενο να βγει και σήμερα, αλλά κανονικά είναι να βγει αύριο. Και αυτό είναι το πιθανότερο. Και αυτό αφορά και το conference, ασφαλώς, έτσι, και το Europa και το conference. Σήμερα βγήκε το πρόγραμμα του Champions League. Όσοι έχετε βολτάρει στα site, έχετε δει αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ. Ενδιαφέρον έχει. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είτε θα τη φτιάξει πολύ δυνατά από την αρχή, είτε μπορεί και να την τελειώσει σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο πρόκρισης. Το ενδεχόμενο να είναι στους 24. Διότι αν στις δύο πρώτες αγωνιστικές δεν πάρει αποτελέσματα, τότε πάρα πολύ δύσκολα μετά θα μπορεί να γυρίσει αυτό στη συνέχεια. Και αυτό διότι την πρώτη αγωνιστική η ΑΕΚ παίζει στην Φιλαδέλφια με τη Λίντσερ, που ας πούμε από τους 8 αντιπάλους είναι η πιο βατή για την ΑΕΚ, και μάλιστα την έχει και εντός έδρας, που σημαίνει ότι είναι ένα μάτς που πρέπει να το κερδίσει η ΑΕΚ αν προσβλέπει σε είσοδο στην 24άδα. ΑΕΚ Λίντσερ λοιπόν η πρώτη αγωνιστική, και Σαχτάρ ΑΕΚ την δεύτερη αγωνιστική σε ουδέτερο γήπεδο, στο Stamford Bridge του Λονδίνου. Είναι τα δύο μάτς από τα οποία πρέπει απαραίτητος η ΑΕΚ κάτι να πάρει. Λοιπόν, αν δεν πάρει σε αυτά τα δύο μάτς, μετά καταλαβαίνετε. Τώρα με City, Real, Γαλατά, Ρώμα, Dortmund, το πράγμα θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Ας πούμε, πολύ δύσκολα μετά θα μπορεί να ελπίζει σε πρόκριση. Να το πούμε όμως αναλυτικά. Πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ Λίντσερ στη Νέα Φιλαδέλφια. 8 Σεπτεμβρίου είναι αυτό. Μετά έχουμε μεγάλη διακοπή στο Champions League, και λόγω των εθνικών ομάδων και για πολλούς λόγους. Και η δεύτερη αγωνιστική είναι πάνω από ένα μήνα μετά, είναι στις 14 Οκτωβρίου. Όπως σας είπα, η δεύτερη αγωνιστική είναι το μάτς στο Λονδίνο με την Σαχτάρ για την ΑΕΚ. Δύο αγωνιστικές οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για την ΑΕΚ. Είναι οι αντίπαλοι από τους οποίους θέλει οπωσδήποτε να κάνει νίκες, ή τέλος πάντων οτιδήποτε καταφέρει να κάνει. Και ειδικά όταν της έχει πέσει η ομάδα η οποία παίζει σε ουδέτερο γήπεδο. Έτσι μιλάω για τη Σαχτάρ. Δηλαδή είναι ένα εκτός έδρας μάτς αυτό, από το οποίο μπορεί η ΑΕΚ να πάρει πράγματα. Λοιπόν, μετά τρίτη αγωνιστική έχει δεύτερο σερί έξω, και μάλιστα δεύτερο σερί στην Αγγλία, από το Λονδίνο που θα παίξει με την Σαχτάρ. Μία εβδομάδα μετά θα παίξει στο Μάντσεστερ με τη City. Μάντσεστερ City ΑΕΚ, 3η 20 Οκτωβρίου. Μετά πάμε στις 4 Νοεμβρίου, τέταρτη αγωνιστική, όπου η ΑΕΚ θα υποδεχτεί στη Νέα Φιλαδέλφια την Ρεάλ Μαδρίτης. Τέταρτη αγωνιστική είναι το ΑΕΚ Ρεάλ. Την πέμπτη αγωνιστική πάει στην Ιταλία να παίξει με την Κόμο. Δεν έχω καταλάβει ακόμα σε ποιο γήπεδο θα γίνει αυτό το μάτς. Δεν ξέρω αν είναι ακόμη ανοιχτό ή αν έχει κλείσει αυτό το θέμα που θα παίξει η Κόμο. Μάλλον στο γήπεδο της θα παίξει δηλαδή. Φαίνεται να εξασφαλίζει άδεια για να παίξει αυτό το γήπεδο, το οποίο είναι ένα γήπεδο, εντάξει, τώρα τι να σας πω, σαν Β' Εθνική Ελλάδας μοιάζει, αλλά τέλος πάντων οκ. Έκτη αγωνιστική, έκτη και έβδομη αγωνιστική, η ΑΕΚ έχει τα δύο σερί εντός έδρας. Δύο μάτς στη Νέα Φιλαδέλφια. 8 Δεκεμβρίου ΑΕΚ Γαλατά, και περισσότερο από ένα μήνα μετά, έχει μεγάλη διακοπή εκεί, ΑΕΚ Ρώμα, 3η 19 Ιανουαρίου. 8 Δεκεμβρίου ΑΕΚ Γαλατά, 19 Ιανουαρίου, 7η αγωνιστική ΑΕΚ Ρώμα. Και τελευταία αγωνιστική, η ΑΕΚ θα βρεθεί απέναντι στον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα, απέναντι στην Ντόρτμουντ, εκτός έδρας. Ένα πολύ δύσκολο μάτς για τελευταία αγωνιστική. 27 Ιανουαρίου είναι η τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ντόρτμουντ ΑΕΚ.

Άρη, βοήθησε με λίγο. Στο πρόγραμμα του Όφη έχουν βγει 8 ομάδες μέσα έξω. Με αυτή τη σειρά θα παιχνούν τα μάτς ή όχι? Όχι. Δεν θα παιχνούν με αυτή τη σειρά που έχεις δει τους αντιπάλους να βγαίνουν από την πυροτίδα. Το πρόγραμμα θα βγει, είπαμε, κατά πάσα πιθανότητα αύριο. Αύριο θα γνωρίζει και ο Όφη, αλλά και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός το πρόγραμμά τους στο Europa και στο Conference League.

Άρη, φέτος έχουμε πολλές αποφάσεις δικαστηρίων ή εκδικάσεις. Μου είσαι εδώ μια σειρά από υποθέσεις. Μου λέει ο Γιάννης. Εντάξει, ρε αδερφέ, τι ψάχνεις τώρα. Το ποδόσφαιρο πάντα θα παίζεται και στα δικαστήρια, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάντα θα έχουμε και δικαστικές εξελίξεις διαφόρων ειδών. Η ΑΕΚ αυτό που πρέπει να κάνει να πάει να πάρει back και center back. Με πήλιο καιρό ήταν αστείο να συζητάμε πρόκριση στο Champions League. Αδερφέ μου, τι να σου πω. Πήρε αριστερό back, επειδή λες για τον πήλιο, πήρε τον Λυκογιάννη. Εσύ προφανώς θες και τρίτο αριστερό back. Γιατί το αριστερό back για να μοιράζεται τη θέση με τον πήλιο είναι ο Λυκογιάννης. Θες να πάρει και τρίτο και να μην υπολογίζει ένα από τους δύο, τον πήλιο ή τον Λυκογιάννη, το βλέπω χλωμό. Επίσης λες ότι ο Ρώτα είναι αστείο να συζητάμε πρόκριση του Champions League. Τι να σου πω. Προχθές ήταν ο καλύτερος παίχτης, πέρσι ήταν από τους καλύτερους παίχτες της ΑΕΚ, είναι το δεξιμπακ της Εθνικής. Τώρα τι μου λες για το Ρώτα, δεν ξέρω. Backup, ναι, οπωσδήποτε χρειάζεται. Αν και εκεί έχει πει ο Νίκολιτς ότι είναι μια θέση την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει και τον Γεωργίεφ. Αλλά ναι, αν θες και τη δική μου γνώμη, θα μπορούσε να πάρει ένα καλό δεξιμπακ. Αλλαγή του Ρώτα, έτσι. Για να κάνει τα ρεπό του Ρώτα. Ο Ρώτα δεν μπορεί να βγει από την εντεκάδα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ή τέλος πάντων, δεν είναι δική μου άποψη. Αυτή είναι η άποψη της ΑΕΚ. Έτσι, δεν μπορεί να βγει ο Ρώτα. Και για center back που λες, να πάρει κάποιον για αλλαγή. Γιατί το δίδυμο Ρέλβας μου κουντί δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτή είναι η βασική. Λες να πάρει κάποιον για αλλαγή. Γιατί το δίδυμο Ρέλβας μου κουντί δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτή είναι η βασική. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ο Βίντα, υπάρχει ο Αλεξίου που αποκτήθηκε τώρα. Υπάρχει ο Γεωργίεφ που επίσης είναι center back. Λοιπόν, και center back παίζει και παίζει, έχουν παίξει δηλαδή πολλοί. Ως center back και ο Λυκογιάννης και ο Αριάγκα. Λοιπόν, έχει 5-6 παίχτες που μπορούν να παίξουν center back. Τώρα να πάρει κι άλλον, ας πάρει, αλλά δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια, φίλε. Λοιπόν, 4:30, πάμε στο διάλειμμά μας. Έχει και πολιτικό δελτίο, κύριε Κυριάκο, και πολιτικό δελτίο ειδήσεων, και θα επανέλθουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η λίστα έχει διευρυνθεί και προσεγγίζει πλέον τους 1.660 κωδικούς. Η ασύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη κατηγόρησε το Πασόκ ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επιλογή του κόμματος να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για την πρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα. Ο Πρωθυπουργός της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο Πασόκ, σχολίασε η αξιωματική αντιπολίτευση. Στους 37 ανήλθαν οι νεκροί και 42 οι τραυματίες από νυχτερινή ρωσική αεροπορική επιδρομή κατά αποθήκη σε περιοχή κοντά στο Κίεβο. Η επίθεση στην αποθήκη που περιείχε πυρομαχικά προκάλεσε σειρά εκρήξεων. Στη Νέα Ορλεάνη συνελήφθη ο ακροδεξιός Βρετανός πολιτικός σχολιαστής Μαΐλος Γιαννόπουλος, ο οποίος είχε προτείνει να δημιουργηθούν σημεία ελέγχου στα σούπερ μάρκετ και να απελάβνονται με συνοπτικές διαδικασίες οι παράτυποι μετανάστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμένεται να απελαθεί και ο ίδιος, καθώς είχε λήξει η άδεια παραμονής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην ΚΟΟ, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 36χρονου για εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε ημέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Στο συλληφθέντη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο ελεουργίου στο κεντρί Ιερά.

0: Πάτρα, στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 34 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αθήνα έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
15: Από αυτή τη Δευτέρα, η νύχτα στο Big Win Sport FM
16: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
15: Νίκος Ράλης
16: και Μανώλης Μουσουράκης
15: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
16: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
15: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
16: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
15: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
16: After Review στο Big Win Sport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, η Λίβερπουλ με την Νότιγχαμ Φόρεστ ήρθαν 2-2. Ισόπαλες, με το ισοφάρι στη Λίβερπουλ στο 82 με τον γκολ του Μουνιόθ. 2-2 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα. Έχει άλλα τρία μάτς σήμερα για την Premier League. Παίζει η Coventry με τη Hull και η Bournemouth με την Everton στις 5. Τώρα δηλαδή σε 20 λεπτά είναι αυτά τα δύο μάτς. Και στις 7.30 είναι το Tottenham Newcastle. Αυτά είναι τα μάτς στην Αγγλία σήμερα. Έχουν ξεκινήσει εδώ και 10 περίπου λεπτά τα παιχνίδια στην Γερμανία, στην Bundesliga. Και μάλιστα έχουμε ήδη αρκετά γκολ. Η Elversberg έχει σκοράρει 2 φορές κόντρα στη Leverkusen και προηγείται 2-0 στο 11. Elversberg, Leverkusen 2-0. Union Eintracht 1-1 στο 10ο λεπτό. Προηγήθηκε η Union μόλις τώρα στο 10. Η Eintracht ισοφαρίζει. Τα υπόλοιπα είναι 0-0. Κολονία Hoffenheim, Λιψία Gladbach και Mainz Paderborn. Αυτά και από Γερμανία. Να σας πω και τρία τελικά αποτελέσματα στην Championship στην Αγγλία. Wolves Stoke 4-1, Middlesbrough West Brom 3-1 και Derby Swansea 0-3.

Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στο Βερολίνο. Η Ουνιόν άνοιξε το σκορ στο 3. Στο 10 η Άιντραχτ ισοφάρισε σε 1-1. Και στο 11, κάνει το 1-2 η Άιντραχτ. Στο 10 και στο 11. Δύο γκολ για την Άιντραχτ και ανατροπή με το που συμπληρώθηκε ουσιαστικά το δεκάλεπτο.

Λοιπόν, να δούμε κανένα μήνυμα. Πώς είδες την κλήρωση της ΑΕΚ? Ρεαλιστικά μπορεί να πάρει κάτι με Real Dortmund City. Εντάξει, κοίτα, στα εκτός έδρας με Dortmund και City είναι πολύ δύσκολο όσο να είναι να πάρεις κάτι. Τώρα, με τη Real, η Real είναι Real. Θεωρητικά δεν μπορείς. Και πρακτικά δηλαδή, πολύ πολύ δύσκολο να πάρεις κάτι από τη Real. Αλλά τέλος πάντων, το μάτς είναι στη Φιλαδέλφια. Δεν θέλω να φέρω στο μυαλό μου, να φέρω τώρα ως παράδειγμα το γεγονός ότι έχει ξαναπαίξει με την Real στη Φιλαδέλφια και η Real δεν νίκησε. Γιατί αυτό συνέβη πριν από 20 χρόνια και βάλε. Αλλά τέλος πάντων στη Φιλαδέλφια νομίζω ότι εντάξει, πάντα έχει πιθανότητες η ΑΕΚ να πάρει ένα αποτέλεσμα, έστω μια ισοπαλία με όποιον και να παίζει. Αλλά εντάξει, όσο να είναι, η Real είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Πρέπει να κάνεις το τέλειο παιχνίδι και ο αντίπαλος, η Real εν προκειμένου, να μην βρεθεί σε καλή ημέρα. Χρειάζεται, είναι απαραίτητη αυτή η συγκυρία δηλαδή για να πάρεις αποτέλεσμα. Ο Οδυσσέας λέει: θα ήθελα τη Real πρώτη, αγωνιστική. Το πρόγραμμα είναι παγίδα μεγάλη για την ΑΕΚ. Βλέπε Ολυμπιακός με Πάφο που ήρθε 0-0. Εντάξει. Να παραδειγματιστεί η ΑΕΚ από αυτό και να μην την πατήσει. Να μην πέσει στην παγίδα, αν θεωρούμε ότι είναι παγίδα. Τι άλλο μου λέτε εδώ? Άρη, καλησπέρα. Γιατί δεν πρέπει να μιλάει για κατάκτηση πρωταθλήματος ο Όφη, αφού παίζει μπάλα, Ευρώπη παίζει, γιατί απαγορεύεται? Δεν είναι ότι απαγορεύεται, φίλε μου. Αλλά δεν γίνεται Όφη να πάρει πρωτάθλημα. Δεν γίνεται δηλαδή να περάσει και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Να λέγαμε ότι ένας από τους μεγάλους ή κάποιοι από τους μεγάλους τέλος πάντων δεν είναι στα καλά τους, οπότε ίσως και να μπορούσε να μπει στην τετράδα, αυτό να το συζητήσουμε. Αλλά να πάρει το πρωτάθλημα, φίλε μου, δεν γίνεται. Είναι αδύνατο. Να είμαστε ρεαλιστές, έτσι, μην λέμε τώρα ότι να είναι. Τον Λυκογιάννη γιατί τον πήρε ακριβώς? Μάλιστα. Το παλικάρι με το ζόρι στέκεται σε κανένα Αστέρα, Πανετολικό ή τον Όφη? Αδερφέ μου, δεν ξέρω πώς βγάζεις αυτό το συμπέρασμα, όπου το ξέρεις. Εγώ ξέρω ότι ο Λυκογιάννης προέρχεται από 10 χρόνια στην Σέρι Α. Τώρα, τι λες εσύ, δεν ξέρω. Θα φανεί. Λοιπόν, με ρώτα και πύλο, καμία ελπίδα στο πάρουν χαμπάρι να πάμε παρακάτω. Είναι η δική σου άποψη αυτή, φίλε μου. Και καλά κάνεις και την έχεις. Είναι και άλλον και άποψη, δεν είναι μόνο δική σου. Λοιπόν, αλλά το ας το πάρουν χαμπάρι να πάμε παρακάτω, τώρα σε ποιον απευθύνεσαι δηλαδή, ας πούμε, στο Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς? Να το πάρουν χαμπάρι επειδή έχεις αυτή την άποψη? Ξέρω εγώ πόσο ακούγεται. Λοιπόν, αυτή η άρνηση ΣΑΕΚ να ανεβάσει επίπεδο την άμυνα είναι ακατανόητη και απαράδεκτη. Okay. Δεν το λες και γήπεδο, λέει Β' Εθνικής. Α, για τη Σκόμο, μου λέει ο φίλος μου εδώ. Θυμίζει λίγο Ζωσιμάδες, Γιάννη, να λένε μεγαλύτερο. Έχει πάνω από 12.000 θέσεις. Σε μια πόλη 80.000 καλά είναι. Στα Γιάννενα κοντά 90.000, το γήπεδο είναι 7 συν. Ναι, εντάξει, ρε φίλε, είναι ένα γήπεδο τώρα που είναι ένα γήπεδο που δεν το βλέπει στο Champions League. Αυτό εννοώ. Δεν το βλέπει στο Champions League. Τώρα, αν θα πάρει άδεια τελικά ή όχι, θα το δούμε. Με την υπάρχουσα άμυνα η ΑΕΚ θα χάσει όλους της τους στόχους. Μάλιστα. Μου κάνει εντύπωση πάντως που το λες αυτό, φίλε μου. Δηλαδή θα χάσει την Ευρώπη, θα χάσει το πρωτάθλημα, θα χάσει και το κύπελο. Αυτή είναι η τρεις στόχοι. Με αυτή την άμυνα με την οποία πήρε πρωτάθλημα, ας πούμε. Με τον έναν δε, τον Μουκουντή που είναι και αρχηγός, έχει πάρει δύο πρωταθλήματα. Και το ένα ντάμπλ. Πώς λες εσύ ότι με αυτή την άμυνα θα χάσει όλους τους στόχους? Πραγματικά είναι απορίας άξιο.

Πώς προέκυψε η κλήρωση του Ολυμπιακού με ομάδα Β' Εθνικής? Τι εννοείς πώς προέκυψε, ρε φίλε? Υπάρχει στο Europa League μια ομάδα Β' Εθνικής. Γιατί υπάρχει? Γιατί πήρε το κύπελο στην Πορτογαλία και βγήκε στο Europa League και έπεσε στον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε, τι εννοείς πώς προέκυψε? Σε κάποιους θα έπεφτε. Λοιπόν, με 8 ομάδες θα παίξει αυτή η ομάδα Β' Εθνικής της Πορτογαλίας. Και μία από αυτές ήταν και ο Ολυμπιακός τώρα. Τι να κάνουμε, έτυχε.

Λοιπόν, τη Ρεάλ πότε την έχει, κοντά στο τέλος, μπορεί να είναι αδιάφοροι αυτοί όλοι οι μεγάλοι και να παίζουν με αναπληρωματικούς. Αδερφέ μου, έτσι όπως είναι το Champions League πλέον, δεν υπάρχουν αδιάφοροι. Παίζουν μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Ακόμα και τα γκολ παίζουν ρόλο. Μένουν ομάδες έξω στη διαφορά γκολ. Τώρα που είναι ένας όμιλος ουσιαστικά, μια ενιαία βαθμολογία. Λοιπόν, αδιάφορα μας δεν υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση, όχι, τη Ρεάλ δεν την έχει κοντά στο τέλος. Την έχει την τέταρτη αγωνιστική, ακριβώς στη μέση δηλαδή. Οπότε, μόνο αδιάφοροι δεν θα είναι. Δεν θα έχει εξασφαλίσει τίποτα την τέταρτη αγωνιστική η Ρεάλ. Οπότε, δεν έχει και σημασία.

Άρη, αν η ΑΕΚ δεν μπει στους 24, έχει και άλλη ευκαιρία με το Europa ή φεύγει, ρωτάει ο Πάνος. Αδερφέ μου, έχουν καταργηθεί αυτά. Δεν μεταφέρεσαι από τη μία διοργάνωση στην άλλη. Αν δεν περάσεις στα... Αν δεν προκριθείς είτε απευθείας ή στα play-off, στην ενδιάμεση αυτή η φάση, πας σπίτι σου. Δεν συνεχίζεις σε πουθενά. Αυτό το... Μετά το Champions League πήγαινε στο Europa ή αν ήσουν στο Europa μετά πήγαινε στο Conference, έχει καταργηθεί. Δεν υπάρχει πια.

Πώς βλέπεις τον Λούκα Γιώβιτς, δείχνει σε άγρια κατάσταση, μπορεί να ξεπεράσει την επίσης πολύ καλή προηγούμενη σεζόν του? Ναι, έχει κάνει προετοιμασία, είναι κομπλέ, νομίζω θα την ξεπεράσει την προηγούμενη σεζόν του και θα την ξεπεράσει και πολύ σύντομα, ήδη έχει πάρει μπρος. Σκεφτείτε τώρα πότε θα ξεπεράσει την προηγούμενη σεζόν του, θα την ξεπεράσει πολύ εύκολα κατά την άποψή μου. Υγιής να είναι, έτσι να μην έχει τραυματισμούς και τέτοια, και αυτό είναι βέβαιο. Τελείως διαφορετικό το ξεκίνημά του σε σχέση με πέρσι. Τελείως άλλο πράγμα. Ο Χρήστος από την Καλαμάτα λέει: το μόνο σίγουρο είναι ότι το Ρένσε από κάποιον θα κόψει βαθμούς. Άσφαιρη δεν θα πάει. Ναι, οκ, εντάξει. Πολύ πιθανό. Ομάδα Β' Εθνικής είναι. Θεωρητικά ήταν η ομάδα που όλοι ήθελαν, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θα κάνει 8 ήττες ή θα καταφέρει να πάρει αποτελέσματα, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είναι πολύ πιθανό από κάποιον να κόψει. Να μην πάει έτσι, με ήττες σε όλα τα μάτσα. Ζαμπαλά στο ψυγείο γιατί έκανε κλίματα. Σωστά. Ο Φωτιάς για ποιο λόγο σφυρίζει το Κηφισιά ΑΕΚ αφού ήταν στο ίδιο team? Γιατί προφανώς τα λάθη χρεώθηκαν στον Ζαμπαλά.

Ρε μαν, για να μην σε πω κάτι άλλο. Άντε πες το, αδερφέ μου, για να σε δω. Φτάνει, λέει, με τα μηνύματα για ΑΕΚ. Ρε άνθρωπε, φτάνει, το καταλάβαμε, είσαι ΑΕΚ, λέει, ξεκόλα. Μάλιστα. Εσύ έχεις χακάρει εδώ πέρα τον υπολογιστή μου και ξέρεις τι μηνύματα μου έρχονται. Αν μου έρχονται μόνο από ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ ή μου έρχονται και από Ολυμπιακούς ή άλλους. Ποια σου πω. Ήθελες να πεις την παπάντζα σου, την είπες. Ωραίος. Λοιπόν. Λοιπόν, Άρη, εδώ και καιρό έγινα όφη. Με έφτιαξε, μου αρέσει. Θέλω πολύ να τα ζήσω όλα αυτά με τα παιδιά από την Κρήτη. Μάλιστα. Η Λάρισα γιατί μπόρεσε και πήρε πρωτάθλημα και όφη δεν μπορεί. Γιατί η Λάρισα, φίλε μου, όταν πήρε το πρωτάθλημα, όταν έπαιρνε το πρωτάθλημα, δεν κέρδιζε τίποτα. Έπαιρνε ένα τροπαίο και το βάζε στην τροπαιοθήκη σου. Τώρα ξέρει τι κερδίζει, να πάρει το πρωτάθλημα. 20, 30, 40 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, μια περιουσία βάζει στα ταμεία σου. Γι' αυτό και οι μεγάλοι δεν είναι δυνατόν να κάνουν στην άκρη τώρα για να προσπεράσει μια άλλη ομάδα, ξαφνικά μια ομάδα από την επαρχία. Αυτό που έκανε η Λάρισα τότε γινόταν μόνο εκείνη την εποχή. Δεν μπορεί να επαναληφθεί. Δεν γίνεται.

Η Κόμο έχει 500 εκατομμύρια valuation. Κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει ότι μιλάμε και για ακριβή ομάδα. Εντάξει. Θα το καταλάβουν όλοι σιγά σιγά. Η Κόμο είναι ομαδάρα, τρομερή ομάδα. Τέταρτη στην Serie A. Με ποδόσφαιρο που δεν συνηθίζεται να παίζεται στην Ιταλία. Ένα άλλο ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ δυνατή ομάδα με τρομερούς παίχτες. Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στο ρόστερ της. Με πολύ καλό προπονητή, τέλος πάντων. Με ένα γήπεδο έτσι λίγο στρούγκα. Και στο οποίο κατά πάσα πιθανότητα, από ό,τι κυκλοφορεί γύρω-γύρω, σε αυτό το γήπεδο θα παίξει. Στο γήπεδο της και στο Champions League. Είναι το πιθανότερο σενάριο αυτό.

0: Να σας πω ότι η Λειψία έχει ανοίξει το σκορ, προηγείται 1-0 της Gladbach. Τα άλλα στη Γερμανία είναι όπως τα είχαμε αφήσει. Elversberg Leverkusen 2-0, στο μισάωρο ακριβώς αυτά. Union Eintracht 1-2. Α, και μόλις τώρα Κολονία Hoffenheim 0-1. Η Hoffenheim ανοίγει το σκορ. Λοιπόν, η ώρα πάει 5. Θα διακόψουμε, θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
3: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
2: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. BWIN Sport FM 94,6.

Όσοι παίξανε Union Eintracht λέει Under, πήγαν κουβά από το 10. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, στο 11 συγκεκριμένα είχε γίνει 1-2 το παιχνίδι αυτό και 1-2 παραμένει στο 34. Elversberg Leverkusen 2-0, Κολονία Hoffenheim 0-1, Λειψία Gladbach 1-0 και Mainz Paderborn είναι το μοναδικό που δεν έχει γκολ ακόμη στο 35. Ξεκίνησαν δύο ματσάκια στην Premier League, Coventry Hull και Bournemouth Everton, είναι στο 5ο λεπτό, 0-0 βεβαίως και τα δύο. Ο Κωνσταντής Τζολάκης και σήμερα είναι ο βασικός τερματοφύλακας της Hull στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Coventry.

Ο φίλος που μου ζητάει εδώ να κάνω πρόβλεψη για την πεντάδα της Super League με θέσεις 1 έως 5, όχι απλά τις 5 πρώτες με τέτοια σειρά. Βρε αδερφέ μου, είναι πάρα πολύ νωρίς τώρα για κάτι τέτοιο. Δεν έχουν τελειώσει καλά-καλά οι μεταγραφές των ομάδων. Και μάλιστα κάποιες ομάδες, όλες δηλαδή, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, λιγότερο η ΑΕΚ, έχουν να πάρουν ακόμα κομβικούς παίχτες, δηλαδή παίχτες οι οποίοι θα παίξουν βασικοί. Λοιπόν, οπότε δεν μπορείς τώρα να μπεις στη διαδικασία να κάνεις πρόβλεψη. Όταν τελειώσουν και οι μεταγραφές και θα έχουν ολοκληρώσει το ρόστερ τους οι ομάδες, που και πάλι παρακινδυνευμένο θα είναι να πεις το οτιδήποτε, αλλά να έχουμε και μια εικόνα των ομάδων, έτσι. Τι παίχτες έχουν. Ακόμα ούτε αυτό δεν έχουμε, οπότε τι πρόβλεψη να κάνεις για το 1 έως 5. Αύριο μεθαύριο μπορεί κάποια ομάδα ή κάποιες ομάδες να κάνουν σούπερ μεταγραφές. Να τα σκάσουν τελευταία στιγμή και να πάρουν παίχτες πάρα πολύ δυνατούς. Οπότε τι, δεν μπορούμε να κάνουμε την παραμικρή πρόβλεψη αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, ναι. Τι έχετε να πείτε για τις μεταγραφές και το σχεδιασμό του Ολυμπιακού? Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο για το φίλο μου. Λοιπόν, με αυτό το προσωπικό, τι προσδοκάει και ΔΕΠΟ για τα ντέρμπι τη δεύτερη γύρου? Να βάλουν οι μεγάλοι τα χέρια τους και να βγάλουν τα μάτια τους? Ναι. Εντάξει, κοίτα να δεις. Η απόφαση που έχει πάρθει είναι να πάμε με ξένους διαιτητές στα ντέρμπι, τουλάχιστον για τον πρώτο γύρο. Πριν το φινάλε του πρώτου γύρου, υποτίθεται ότι θα το ξανασυζητήσουν. Εντάξει, όλοι καταλαβαίνουμε ότι να πάρθει απόφαση στα μέσα του πρωταθλήματος, στα μισά του πρωταθλήματος, να πάψουν να έρχονται ξένοι διαιτητές και να πάμε με Έλληνες στα ντέρμπι του δευτέρου γύρου ή ξέρω εγώ και στα play-off, είναι λίγο απίθανο αυτό να συμβεί. Από τη στιγμή που δεν πάρθηκε τώρα η απόφαση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, νομίζω ότι όλη τη χρονιά θα τη βγάλουμε όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Και η κουβέντα θα γίνει και πάλι από του χρόνου. Αυτή η εντύπωση μου έχει δημιουργηθεί, δεν βλέπω κάτι διαφορετικό.

για τον Πέντερσεν και τον Ντοντό έχεις να μας πεις κάτι? Ακόμα και να είχα, φίλε μου, δεν θα το ρίσκαρα να πω κάτι. Άστο, γιατί βλέπουμε συνεχώς ανατροπές στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Μία τα πράγματα είναι έτσι, μία τα πράγματα είναι αλλιώς. Οπότε καλό θα είναι να αποφεύγαμε, να λέμε και το παραμικρό. Ακόμα και αν ήξερα δηλαδή, που δεν ξέρω τώρα. Αυτά τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, με τους οποίους εννοείται ότι θα ακούσετε εδώ, πρώτοι θα τους ακούσετε. Εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, θα την μάθετε αμέσως από τους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του.

Πάντως για τον Όφη θα είναι όμορφη εμπειρία το match με την Μπενφίκα. Αδερφέ μου, όχι μόνο το match με την Μπενφίκα, όλα τα match στο Europa League θα είναι συγκλονιστική εμπειρία για τον Όφη. Και το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να τα απολαύσουν, να τα χαρούν. Τώρα για προκρίσεις και τέτοια δεν χρειάζεται καν να γίνεται συζήτηση. Είναι περιττή αυτή η συζήτηση. Δεν θα πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός. Πρέπει ο Όφη να το απολαύσει. Έτσι. Θα παίξει στην Ευρώπη μετά από πάρα πολλά χρόνια με ωραίες ομάδες. Ωραίες ομάδες. Ωραία μάτς. Λοιπόν, είτε εντός έδρας στην Κρήτη, είτε εκτός, για τον Όφη είναι μια χρονιά πραγματικά απολαυστική. Έτσι, να παίξει τώρα αυτό παιχνίδια στην Ευρώπη, στη League Phase, είναι μεγάλη υπόθεση. Και μακάρι να το επαναλάβει.

Γιατί δεν έχεις να κάνεις κανένα σχόλιο για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού, θα σε φάνε, δεν καταλαβαίνω. Αδερφέ μου, κανένας δεν μπορεί να με φάει. Αποφεύγω να κάνω σχόλιο γιατί θα είναι πάρα πολύ επιφανειακό το σχόλιο μου. Θα είναι μια γενική εντύπωση, ας πούμε, που μου δημιουργείται και δεν θέλω να κάνω επιφανειακό σχόλιο γιατί δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Δεν ξέρω τι και πώς, τι έχει πάει στραβά στην μία περίπτωση, στην άλλη περίπτωση, στην παράλληλη. Γιατί μία ακούγεται έτσι, μία ακούγεται αλλιώς. Είναι έτσι η εντύπωση που έχω. Επιδερμική τελείως. Οπότε καλό θα είναι αν θέλουμε να έχουμε υπεύθυνο λόγο εδώ στον ραδιοφωνικό αέρα. Καλό θα είναι το επιδερμικό σχόλιο. Αν δεν έχουμε ντρυφήσει, αν δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, καλό θα είναι να το αποφεύγουμε, ας πούμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

νωρίτερα, τώρα το μεσημέρι, έγιναν τρία μάτς στην Β' Γερμανίας. Ξέρετε πόσα γκολ μπήκαν σε αυτά τα τρία μάτς? 22 γκολ σε τρία παιχνίδια. Και έχει κι άλλο ένα το βράδυ. Λοιπόν, το Καλσρούι Βόλσμπουργκ ήρθε 2-5. Το Κότμπους Γκρόιτερφιρτ ήρθε 3-4. Και το Χάιντενχάιμ Δυναμό Δρέσδης ήρθε 5-3. 22 γκολ σε τρία μάτς. Πάρα πολύ χορταστική η Β' Γερμανίας. Λοιπόν, και έχει και Νιρεμβέργη Αρμίνια Μπίλεφελτ το βράδυ στις 9.30. 22 γκολ σε τρία μάτς στη Β' Γερμανίας. Στην πρώτη κατηγορία, στην Bundesliga, ολοκληρώνεται τώρα το πρώτο ημίχρονο σε όλα τα μάτς. Τα πράγματα είναι όπως τα είχαμε αφήσει, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μόνο το Mainz Paderborn δεν έχει γκολ. Λιψία Gladbach 1-0. Elversberg Leverkusen 2-0. Κολονία Hoffenheim 0-1. Και Union Βερολίνου Eintracht 1-2. Από το 11ο λεπτό έχει διαμορφωθεί αυτό το 1-2.

Στην Premier League δε 18 λεπτό χωρίς γκολ και το Coventry Hull και το Bournemouth Everton. Ενώ στην Championship έχουμε πολλά και διάφορα γκολ. Cardiff Sheffield United 1-2, Norwich Burnley 2-0, Southampton Millwall 0-1, 18 λεπτό αυτά. Όλα τα υπόλοιπα μάτς στην Championship είναι στο 0-0. Και έχει και Σκωτία επίσης. Και εδώ είμαστε στο 18 λεπτό και στα τρία παιχνίδια έχουμε γκολ. Kilmarnock Dundee United 0-1, Celtic Falkirk 1-0 και Hearts St. Johnston 1-0 επίσης.

Σήμερα ξεκινάει και η δεύτερη αγωνιστική της Super League. Μία αγωνιστική η οποία απλώνεται σε όλο το τριήμερο, δηλαδή έχουμε και τη Δευτέρα μάτς, είναι σε τρεις δόσεις. Δύο παιχνίδια έχει σήμερα, Σάββατο. Στις 7.30 είναι το πρώτο, στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Παίζει ο Βόλος με τον Ηρακλή, δυνατό ματσάκι αυτό. Και ο Βόλος και ο Ηρακλής ιτήθηκαν την πρώτη αγωνιστική. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και στις 9.30 το βράδυ απόψε, στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός υποδέχεται την Καλαμάτα. Για να το δούμε και αυτό το παιχνίδι. Αύριο έχει 4 παιχνίδια. Από τις 7.30 ξεκινάμε με το Άρη Σόφι. Πολύ δυνατό. Ντέρμπι. Ντέρμπι. Θα έλεγε κανείς ότι είναι αυτό. Το Άρη Σόφι. Στις 8 και 4 παίζει στο Περιστέρι ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ. Πολύ δυνατό παιχνίδι. Δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Στις 9 στην Τρίπολη Αστέρας Ολυμπιακός. Και αυτή μια επικίνδυνη έξοδο για τον Ολυμπιακό, σε ένα γήπεδο που συνήθως δυσκολεύεται σε γενικές γραμμές. Και στις 9, επίσης στις 9, και το μάτς του Ολυμπιακού, αλλά και το μάτς της ΑΕΚ με την Κηφισιά, το εκτός έδρας, και αυτό είναι στις 9. Το Κηφισιά ΑΕΚ, το οποίο θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αυτή είναι η έδρα της Κηφισιάς για φέτος. Λοιπόν, και με αυτή την αναμέτρηση θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της Κυριακής. Αύριο λοιπόν παίζουν ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός παίζει Δευτέρα. Παίζει στη Λιβαδιά με τον Λεβαδιακό. Στις 7.30 είναι προγραμματισμένο αυτό το παιχνίδι. Μεθαύριο Δευτέρα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Που για τον Παναθηναϊκό είναι το πρώτο μάτς της σεζόν. Καθώς την πρώτη αγωνιστική δεν αγωνίστηκε στο μάτς με την Κηφισιά. Αναβλήθηκε. Ο Παναθηναϊκός το είχε ζητήσει λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά που θα γίνει προσεχώς κάποια στιγμή, θα το ορίσει η Super League.

Με ρωτάτε εδώ αν έχουμε κανένα νέο για τον Ντοντό. Αν ασχολείται άλλο Ολυμπιακός με τον Βάργκας. Αν υπογράφει ο Πέντερσεν. Φίλοι μου, θα σας πω μόνο το εξής. Εάν είστε εδώ συντονισμένοι, θα βγάλουμε κάποιον από τους ρεπόρτερους που έχουμε εδώ πέρα, και έχουμε, και δεν έχουμε και λίγους, έτσι, του Ολυμπιακού. Αν υπάρξει εξέλιξη, η οποία πραγματικά είναι εξέλιξη και δεν είναι, ξέρω εγώ, κάποια φημολογία ή κάτι οτιδήποτε, αν υπάρξει σοβαρή επίσημη εξέλιξη, εδώ θα τα ακουστεί, ή οποιαδήποτε πληροφορία όμως έγκυρη. Λοιπόν, αν είστε εδώ, θα βγάλουμε τους ρεπόρτερ και θα μας τα πούν όλα χαρτί και καλαμάρι. Οπότε μην αγχώνεστε, και δεν υπάρχει λόγος να με ρωτάτε εμένα εάν τι γίνεται με τον Ντοντό, τι γίνεται με τον Βάργκας, τι γίνεται με τον Πέντερσεν. Εδώ, από εδώ θα τα μάθετε σε κάθε περίπτωση.

Ο Ζωσέ Μουρίνιο πάντα έτσι κάνει τη διαφορά με τις τοποθετήσεις του. Έχει την δική του άποψη σε πολλά θέματα. Άποψη που πολλές φορές χαρακτηρίζεται αιρετική. Τώρα πήρε θέση για την χρυσή μπάλα. Τα έχωσε στους ηθήνοντες και τέλος πάντων στις αποφάσεις που παίρνονται κάθε χρόνο για το πού θα απονεμηθεί η χρυσή μπάλα, σε ποιον ποδοσφαιριστή. Είπε ότι η χρυσή μπάλα θα πρέπει να πηγαίνει σε έναν από εκείνους τους ποδοσφαιριστές που όταν αποσύρονται μας λείπουν για πάντα. Ο Μαραντόνα, ο Κριστιάνο, ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Ζιντάν. Δεν μπορείς να δίνεις τη χρυσή μπάλα σε έναν παίκτη απλώς και μόνο επειδή κατέκτησε το Champions League ή το παγκόσμιο κύπελο. Αν πρέπει να τη δώσεις σε κάποιον μόνο και μόνο επειδή κέρδισε το Champions League, τότε δώσ' την στον Λουίς Ενρίκε, λέει. Όχι, πρέπει να πηγαίνεις στον καλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου. Δεν έχει σημασία αν είναι Ισπανός ή παίκτης της Paris Saint-Germain ή οτιδήποτε. Πρέπει να καταλήγεις σε έναν από τους 3-4 κορυφαίους παίκτες στον κόσμο και αυτοί οι παίκτες είναι εδώ. Όμως υπάρχει και η πολιτική στη χρυσή μπάλα. Και γι' αυτό δεν μου αρέσει να μπλέκω με την πολιτική. Αυτό είπε παίρνοντας αποστάσεις ξεκάθαρες για τις για τη χρυσή μπάλα και την είπε ότι γίνεται πολιτική ακόμα και σε αυτό το θέμα στο ποδοσφαιριστή που θα δοθεί η χρυσή μπάλα.

Τα μάτς στην Premier League οδεύουν προς τη συμπλήρωση του πρώτου μισάωρου. Στο 30 λεπτό είμαστε, χωρίς γκολ και τα δύο. Και το Coventry Hall, όπου βασικός με την πάλι είναι ο Τζολάκης. 0-0 και το Bournemouth Everton. Αυτά με την Premier League. Λοιπόν, πάει 5:30 η ώρα. Θα διακόψουμε, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη Ρωσία πρόκειται να κοτονομάσει ο καγκελάριος Μέρτς ως υπεύθυνη για τις πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της κυριακάτικης Welt και του Πολιτικό. Μάλιστα θα ανακοινώσει και γερμανικές κυρώσεις κατά της χώρας. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η λίστα έχει διευρυνθεί και προσεγγίζει πλέον τους 1.660 κωδικούς. Η ασύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη κατηγόρησε το Πασόκ ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επιλογή του κόμματος να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για την πρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα. Ο Πρωθυπουργός της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις. Το Πασόκ σχολίασε η αξιωματική αντιπολίτευση. Στους 37 ανήλθαν οι νεκροί και 42 οι τραυματίες από τη νυχτερινή ρωσική αεροπορική επιδρομή κατά αποθήκη σε περιοχή κοντά στο Κίεβο. Η επίθεση στην αποθήκη που περιείχε πυρομαχικά προκάλεσε σειρά εκρήξεων. Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαμβακόπουλο Χανίων που βρίσκεται σήμερα σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στην ΚΟΗ αρχές συνέλαβαν 36χρονο για εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε ημέρα με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς στη θερμοκρασία. Στην Αθήνα έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Άντε ρε, πού είστε, αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
9: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή.
8: Τι θέλει Ντάλα μεσημέρι?
9: Όπα, όχι Ντάλα μεσημέρι, Μπάλα μεσημέρι.
8: Από πότε?
9: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
8: Στον Big Win Sport FM 94,6.
10: Πάντα με το δικό μας στυλ.
11: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Win Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσίλας. Συντονιστείτε.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην Bundesliga και η Bayer Leverkusen, αντίπαλος του Όφη στη League Face του Europa League, χάνει 3-0 από την Elversberg. Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η Elversberg πέτυχε τρίτο γκολ και προηγείται τώρα 3-0 της Leverkusen. Τη Leverkusen, την οποία, όπως σας είπα, θα αντιμετωπίσει ο Όφη στην League Face του Europa League. Κολονία Hoffenheim είναι 0-1. Η Hoffenheim προηγείται. Η Hoffenheim είναι αντίπαλος και του Ολυμπιακού και του Όφη στο Europa League. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Hoffenheim στο Καραϊσκάκι και ο Όφη θα αντιμετωπίσει τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο, και οι δύο εντός έδρας την έχουν τη γερμανική ομάδα, η οποία, επαναλαμβάνω, προηγείται 1-0 στην Κολονία.

Και ο Παναθηναϊκός έχει γερμανική ομάδα να αντιμετωπίσει στο conference. Έχει τη Φράιμπουργκ, η οποία Φράιμπουργκ υποδέχεται αύριο στις 4.30 την Werder Bremen.

Και εννοείται και η ΑΕΚ που έχει την Dortmund του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια. Η Dortmund η οποία παίζει σήμερα στις 7.30 υποδέχεται το Αμβούργο. Στις 7.30 αυτό το μάτς. Να δούμε και αν θα αγωνιστούν τα δύο Ελληνόπουλα.

Χαιρετίσματα στον Σπύρο από το Μενίδη, μεγάλος κουβάς Λεβερκούζεν, λέει ο φίλος μου εδώ. Πραγματικά, φανταζόταν ότι θα είχαν 3-0 από την Elversberg με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φωτιάς έχει κάψει επανειλημμένα την ΑΕΚ. Τον όρισε ο Λανουά τώρα με την Κηφισιά. Δεν έχει ζητήσει εξαίρεσή του από τα παιχνίδια της ΑΕΚ. Από κανέναν, για κανέναν διαιτητή δεν έχει ζητήσει εξαίρεση ΑΕΚ. Ο Φωτιάς την σφύριξε και πέρσι σε κάποια παιχνίδια με καλές διαιτησίες σε γενικές γραμμές. Έχει κάνει και κακές διαιτησίες και σε βάρος της ΑΕΚ. Ο Φωτιάς, θυμάμαι ένα μάτς παλαιότερα στην Κρήτη, αλλά την έχει παίξει και καλά σε κάποια άλλα. Λοιπόν, ο Φωτιάς είναι ένας διαιτητής στον οποίο εμπιστεύεται πάρα πολύ η ΚΕΔ, όπως και να έχει, και τον εμπιστεύεται και για μεγάλα και δύσκολα μάτς, ασχέτως αν οι Έλληνες διαιτητές δεν σφυρίζουν τέρμπι. Λοιπόν, και όπως και πέρσι, έτσι και φέτος κανονικά ορίζεται σε παιχνίδια της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Ασβεστά καμάρι μας με τις μουσικάρες σου, Γιάννης από Σιτία. Α, με την ευκαιρία που πες τώρα για τις μουσικάρες, φίλε Γιάννη, και σε ευχαριστώ. Να πούμε ότι είχε αλλάξει εδώ η σύνθεση από τις 4 στον ήχο και τις μουσικές επιλογές είναι ο Στέφανο Παλουότολο και στην οργάνωση της παραγωγής είναι η Κωνσταντίνα Πανούτσου.

Η Bournemouth έχει ανοίξει το σκορ κόντρα στην Everton. Είμαστε στο 43 εκεί. Bournemouth Everton 1-0. Το Coventry Hall παραμένει χωρίς γκολ. Και επίσης η Κολονία έχει σοφαρίσει τη Hoffenheim μόλις τώρα, στο 52ο λεπτό. Κολονία Hoffenheim 1-1. Το είπα και πριν, να το πω άλλη μία. Και θα βαρεθείτε λιγάκι να το ακούτε αυτό. Γιατί καταλαβαίνετε ότι τώρα που έχει γίνει και η κλήρωση, θα δίνουμε ένα βάρος έτσι περισσότερο, μια έμφαση στις ομάδες που έχουν κληρωθεί με τις ομάδες μας. Έτσι, η Hoffenheim είναι μία από αυτές. Καλά, η Hoffenheim διπλούν. Παίζει και με τον Ολυμπιακό και με τον Όφη. Η Hoffenheim στο Europa League. Και μαζί με την Leverkusen, μαζί με την Freiburg, που παίζει ο Παναθηναϊκός, μαζί με την Dortmund. Σε αυτά τα μάτς αυτών των ομάδων θα δίνουμε έτσι μεγαλύτερη βάση. Κολονία Hoffenheim 1-1 λοιπόν στο 53 και Λειψία Gladbach 2-0 έχει γίνει στο 54 αυτό το μάτς. Έχει ξεκινήσει στην Ολλανδία ένα παιχνίδι, είναι στο 13. Excelsior Sparta Rotterdam είναι 0-0. Επίσης έχουν ξεκινήσει δύο μάτς στην Πορτογαλία. Alverca Santa Clara 0-0, Arouca Marítimo 0-0.

Καλά, στην Πορτογαλία θα πρέπει να παρακολουθούμε τώρα και τη Β' Εθνική, γιατί θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει κληρωθεί με μια ομάδα από τη Β' Πορτογαλίας. Ομάδα δεύτερης κατηγορίας, την Τορένσε. Πώς έγινε αυτό? Εντάξει, είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς. Η Τορένσε πήρε το κύπελο στην Πορτογαλία. Συμβαίνει και αυτό καμιά φορά, πολύ σπάνιο βεβαίως, μια ομάδα Β' Εθνικής να πάρει κύπελο. Αλλά συμβαίνει. Όπως συμβαίνει επίσης μια ομάδα να παίζει στην πρώτη κατηγορία, να πάρει το κύπελο και να υποβιβαστεί στο πρωτάθλημα της. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει την Τορένσε, λοιπόν, ομάδα Β' Πορτογαλίας. Και μια που το είπαμε πλάκα-πλάκα, κάτσε να δούμε. Έχει Β' Πορτογαλίας τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε. Βεβαίως, η Τορένσε παίζει το βράδυ στις 10.30 με την Βιτζέλα για το πρωτάθλημα της Β' Πορτογαλίας.

0: Ο αδερφός μου εδώ μας βάζει χέρι. Παραμύθια μουσικάρες, λέει, στα ριχά πάλι σήμερα. Τα γλυκανάλα τα λέει παίζετε. Πού είναι η Maiden, λέει, πού είναι η Motorhead, πού είναι η Metallica. Εντάξει αδερφέ, χαλαρά, χαλαρά με τη μουσική. Έχουμε και ρεπορτάζ όμως και εξελίξεις διανύουμε, καταλαβαίνετε, τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών και ειδικά σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ υπάρχει έτσι ένας οργασμός για να κλείσουν τις τρύπες έστω και την τελευταία στιγμή. Τώρα έχω τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν ξέρω τι έχει να μου πει, μπορεί να μην είναι μεταγραφικό. Τον ακούμε. Γεια σου Δημήτρη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Άρη, εδώ από Θεσσαλονίκη. Έχουμε την παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΟΚ στην προπόνηση της ομάδας.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν είναι σύνηθες, φυσικά. Ο Σαββίδης είναι στην Ελλάδα εδώ και αρκετές εβδομάδες και σίγουρα μετά τον αποκλεισμό τον ευρωπαϊκό, που είναι το πιο σημαντικό γεγονός του καλοκαιριού και βεβαίως σημαίνει μια αποτυχία για την ομάδα, έχει ιδιαίτερο νόημα η δική του παρουσία ώστε να μιλήσει από κοντά με τον προπονητή για πρώτη φορά και βεβαίως με τους παίκτες του φετινού ρόστερ. Ήταν μαζί και οι δύο γη του, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το περιεχόμενο της δικής του ομιλίας, πιστεύω ότι θα γίνει στην πορεία του απογεύματος, της βραδιάς. Πάντως το γεγονός από μόνο του είναι αρκετά σημαντικό και ιδιαίτερο και σίγουρα συνδυάζεται με αυτό το φινάλε του καλοκαιριού για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, το φινάλε γενικώς της χρονιάς. Και το μήνυμα λογικά για τις εγχώριες διοργανώσεις που θέλει να περάσει ο ιδιοκτήτης στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε νωρίτερα για τον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε Ούκρεσιτς, ο Σέρβος, για 5 χρόνια. Η μεταγραφή από την Παρτιζάν του 20χρονου. Ενώ υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον και η προχωρημένη επαφή για τον Βραζιλιάνο στόπερ, τον 27χρονο της Κράσνονταρ, τον Ντιέγκο Κώστα.
0: Ναι.
1: Με τον ΠΑΟΚ να θέλει να τον αποκτήσει με δανεισμό για φέτος από τους Ρώσους, όπως και έναν φορ που επίσης οπωσδήποτε σκοπεύει και θα πάρει σε αυτό το φινάλε των μεταγραφών. Τώρα αν θα γίνει και άλλη κίνηση δεξιά, ειδικά στο δεξιό μπακ, θα το δούμε. Πάντως η προτεραιότητα είναι για φορ και για στόπερ. Ο στόπερ ο μεγάλος στόχος είναι ο Ντιέγκο Κώστα και θα δούμε στην πορεία ποια επιλογή θα κάνει και στον φορ. Ο ΠΑΟΚ τώρα προπονείται, θα τελειώσει και είναι να αναχωρήσει το αεροδρόμιο για την Αθήνα που αύριο 8:15 παίζει με τον Ατρόμητο.
0: Μάλιστα. Πρέπει να φορτσάρει τώρα. Δεν έχουν μείνει και πάρα πολλές μέρες. Ό,τι τρύπες προλάβει να κλείσει. Καλό θα είναι να τις κλείσει.
1: Για τον ΠΑΟΚ που δεν έχει ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ναι.
1: Πάμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.
0: Σωστό και αυτό που λες, βέβαια. Έχει περιθώρια μεγαλύτερα, ναι.
1: Είναι κάτι τουλάχιστον χρονικά και έχει. Έχει παραπάνω χρόνο, δεν έχει διοργανώσεις φυσικά για να ζυγίσει πόσο χρονικά και έχει παραπάνω χρόνο, δεν έχει διοργανώσεις φυσικά για να ζυγίσει

και ακόμη δεν έχει ενισχυθεί και στο βαθμό που θα έπρεπε να είχε ενισχυθεί. Έχει κάποιες μέρες μπροστά του να το πράξει αυτό, έστω και τέλος πάντων σε ένα βαθμό καθυστερημένα. Η Hoffenheim έχασε πέναλτι πριν από λίγο για να πετύχει δεύτερο γκολ. Παραμένει το Κολονία Hoffenheim 1-1 στο 59.

Ναι, φίλε μου, δεν το είχα διαβάσει το μήνυμά σου. Ο Χρήστος από το Περιστέρι με ρωτάει αν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει βάσιμες ελπίδες να προκριθεί και να κάνω ένα σχόλιο για την κλήρωση. Βεβαίως και έχει βάσιμες ελπίδες να προκριθεί. Δεν είναι εύκολη η κλήρωση του Παναθηναϊκού, δύσκολη θα την έλεγες, αλλά έχει δύο ομάδες πολύ δυνατές, την Φράιμπουργκ και την Brighton, μία από την Γερμανία, μία από την Premier League. Αλλά έχει και τέσσερις, τις οποίες βεβαίως θα τις παλέψει να πάρει, να μαζέψει βαθμούς από εκεί και αν όχι να είναι στην πρώτη οκτάδα, ας πούμε, και να προκριθεί απευθείας, να είναι οπωσδήποτε στην 24άδα. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ εφικτός στόχος αυτός. Θυμίζω ότι εκτός από τη Φράιμπουργκ και την Brighton, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Μπόρατς, την Καϊράτ, την Τζεσεκά Σόφιας και την Νόρτσελαντ. Τζεσεκά Σόφιας είναι αυτή που έπαιξε ο Όφη, που την απέκλεισε με δύο νίκες. Λοιπόν, από Νόρτσελαντ, Καϊράτ, Μπόρατς, νομίζω μπορεί να έχει μια καλή συγκομιδή ο Παναθηναϊκός, κυρίως αυτά τα παιχνίδια, και να βλέπει μπροστά του την 24άδα να περάσει τουλάχιστον στα play-off. Τώρα, Brighton και Freiburg. Τη Freiburg την έχει εκτός έδρας, πολύ δύσκολη η αποστολή εκεί, και την Brighton την έχει εντός, έτσι, στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Βεβαίως η Brighton είναι ένας ισχυρός σύλλογος από την Premier League, αλλά την έχει στο Ολυμπιακό στάδιο, οπότε και εκεί ενδεχομένως θα προσπαθήσει κάτι να πάρει, ό,τι και αν είναι αυτό.

Λοιπόν, φίλε μου, θα διαβάσω το μήνυμά σου και θα σου δώσω και μια απάντηση. Με ρωτάς, Άρη θεωρείς σωστή τη στάση Λανουά να προκαλέσει την οργή των φίλων της ΑΕΚ με τον ορισμό φωτιά στην αρχή πρωταθλήματος? Δείχνει προθέσεις η κίνησή του? Θα σου πω ποια είναι η απάντηση, φίλε μου. Ο Λανουά και ο κάθε Λανουά δεν δίνει δεκάρα για το αν θα προκαλέσει την οργή των οπαδών οποιασδήποτε ομάδας. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα πει ο φίλος της ΑΕΚ, τι θα πει ο φίλος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Τον ενδιαφέρει αν θα προκαλέσει την οργή της διοίκησης της ομάδας. Αυτό τον ενδιαφέρει. Δεν βλέπω καμιά οργή εγώ σε καμία διοίκηση για τους ορισμούς μέχρι τώρα. Και συγκεκριμένα, επειδή αναφέρεις για τον ορισμό φωτιά, δεν νομίζω ότι έχει προκαλέσει κάποια ιδιαίτερη οργή στη διοίκηση της ΑΕΚ. Αυτό τον ενδιαφέρει τον Λανουά. Τον ενδιαφέρει αν έχεις εξοργιστεί εσύ. Νομίζω το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι. Εάν έχει να αντιμετωπίσει ομάδες μεγάλες οι οποίες ανεβαίνουν στα κάγκελα και βγάζουν ανακοινώσεις και δημιουργούν τοξικότητα κτλ., αυτό το μετράει.

Καλά, και αυτό σε ένα βαθμό το μετράει. Ανάλογα ποιος είναι και αν τον φοβάται. Αλλά τώρα να προκαλεί την οργή οπαδών και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανέναν.

0: Λοιπόν, ασβεστά, γιατί δεν λες την αλήθεια στον άνθρωπο. Με τέτοια εικόνα δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να περάσει ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να αλλάξει άρδινη εικόνα. Μόνο σου τα λες, αδερφέ μου, ότι πρέπει να αλλάξει η εικόνα. Εγώ πιστεύω ότι θα βελτιωθεί ο Παναθηναϊκός. Θα αλλάξει η εικόνα. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Θεωρώ ότι ο προπονητής είναι καλός και σιγά σιγά είναι μια καινούργια ομάδα. Έχει πολλά νέα στοιχεία ο Παναθηναϊκός. Πολλά νέα συστατικά. Λοιπόν, αυτό σιγά σιγά θα βελτιώνεται, θα φτιάχνει. Χώρια που από ό,τι φαίνεται έχει και άλλες προσθήκες να κάνει. Οπότε, ναι, θα συμφωνήσω. Με αυτήν την εικόνα πιθανόν να μην μπορεί, να μην μπορέσει να βλέπει 24 και πρόκριση. Όμως, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι αυτή η εικόνα. Έτσι πιστεύω, αυτή την εντύπωση έχω. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σιγά σιγά στο διάλειμμά μας. Αφού σας πω ότι στο ημίχρονο στην Αγγλία το Coventry Hull είναι 0-0 και το Bournemouth Everton 1-0. Στην Γερμανία το Lipsia Gladbach έχει γίνει 3-0. Και στην Ολλανδία η Excelsior προηγείται 1-0 της Sparta Rotterdam στο 27. Αφού σας έχω πει όλα αυτά λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και σύντομα θα επανέλθουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Winsport FM 94,6. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στον Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7.30 και 2 ώρες αργότερα παίζουν Πανετολικός Καλαμάτα, ενώ το κυρίως μενού είναι κυριακάτικο. Στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκρατη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
9: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλπουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
14: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
15: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
17: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
16: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
17: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
18: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Ωραία ερώτηση, γιατί ήθελα και εγώ να το δω αυτό από το φίλο μας. Αν μπορεί να δούμε κάπου το μάτς της Dortmund στις 7.30. Βεβαίως και μπορούμε. Θα το δούμε στο Nova Sports Prime στις 7.30. Nova Sports Prime. Dortmund Hamburgo. Ένα μάτς το οποίο έτσι κι αλλιώς για τους Έλληνες θα έχει ενδιαφέρον, γιατί θα αγωνιστούν ενδεχομένως ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας. Ένας λόγος παραπάνω τώρα και κυρίως για τους φίλους της ΑΕΚ, γιατί η Dortmund είναι πλέον αντίπαλος και της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Βέβαια την ίδια ώρα έχει και Βόλος Ηρακλής. Τώρα εσείς επιλέγετε αν θα δείτε Βόλος Ηρακλής ή αν θα δείτε Dortmund Hamburgo.

Σε ευχαριστώ φίλε για τα καλά σου λόγια, για την εκπομπή. Ελπίζω η ομάδα μου, λέει η ΑΕΚ, να σταθεί αξιοπρεπώς στο Champions League, αν και νομίζω θα μας στοιχήσει το back-to-back πρωτάθλημα. Εντάξει. Τώρα, το Champions League σου απορροφά πάρα πολύ ενέργεια, ειδικά όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τέτοιους αντιπάλους. Πιθανότατα να στοιχήσει αυτό σε κάποια μάτσα πρωτάθλημα, να έχει κάποιες απώλειες βαθμών, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό να συμβεί. Αν μπορείς, λέει, Savatage, Gutter, Ballet. Λοιπόν, θα δούμε, φίλε μου. Ο Μάικς από τα Χανιά λέει, πού βρίσκουν τα χρήματα οι Τούρκοι και κάνουν τόσο ακριβές μεταγραφές και πώς ψήνονται τόσοι παιχταράδες να παίξουν στο τουρκικό πρωτάθλημα. Τώρα να σου πω ότι δεν έχω κι εγώ αυτή την απορία, θα είμαι ψεύτης. Την έχω κι εγώ την απορία αυτή. Πώς ψήνονται τόσοι παιχταράδες πραγματικά να παίξουν στο τουρκικό πρωτάθλημα. Και εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για τον Σαλάχ, ας πούμε, κτλ. Εδώ και η Γαλατά, η αντίπαλος της ΑΕΚ, έχει φτιάξει ένα ρόστερ αδιανόητο, ας πούμε. Έχει παίχτες παγκόσμιου βεληνεκούς και έβαλε και ένα κερασάκι στην τούρτα. Χθες πήρε και το Ραφαέλ Λεάο από τη Μίλαν. Λοιπόν, ένας εκ των σούπερ στάρ της Μίλαν υπέγραψε στη Γαλατά Σαράι και θα βρεθεί απέναντι στην ΑΕΚ. Για τον Ραφαέλ Λεάο, που έχει γίνει ένας χαμός, έχει προκαλέσει τεράστιο ενθουσιασμό στους φίλους της Γαλατά. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος τον περίμενε στο αεροδρόμιο όταν προσγειώθηκε, τον αποθέωσαν. Λοιπόν, έχουμε ανεβάσει και σχετικό θέμα στο sportpavlefm.gr για τον Ραφαέλ Λεάο και τον ενθουσιασμό που έχει σκορπίσει στις τάξεις της Γαλατά.

Λοιπόν, σε ποιο γήπεδο θα γίνει το Κηφισιά ΑΕΚ, ρωτάει ο Γιάννης από τη Λαμία. Στο γήπεδο της Λεωφόρου, φίλε μου, στο Απόστολος Νικολαίδης. Εκεί θα παίζει φέτος η Κηφισιά, τα εντός έδρας.

Γεια σου φίλε Πέτρο από το Κερατσίνι. Και εμείς ευχαριστούμε για τα λόγια σου. Ό,τι δεν λύνεται με λεφτά, λύνεται με πάρα πολλά λεφτά. Το που τα βρίσκουν οι Τούρκοι είναι άλλη ιστορία. Οκ. Okay.

Σε παρακαλώ, πες μας κάτι για τα εισιτήρια στη Λιβαδιά. Μπαίνω μέσα από το site μας για να πάρω και λέει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες του Λεβαδιακού το site. Μήπως είναι μόνο για συνδέσμους? Όχι, δεν είναι, όχι φίλε μου. Έκανα και εγγραφή σκέψου στην εφαρμογή του Λεβαδιακού και πατάω εισιτήρια και λέει δεν βρέθηκαν αγώνες. Δεν μπορούμε να πάρουμε εισιτήρια. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω εγώ για το συγκεκριμένο θέμα είναι μια είδηση που έχει βγει εδώ και λίγα λεπτά και λέει ότι καταρχάς έχει βγάλει ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός, με την οποία λέει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει ότι εν ώψη της εκτός έδρας αναμέτρησης με το Λεβαδιακό και μετά την εξάντληση των εισιτηρίων στη θύρα 4, οι φίλαθλοι της ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν εισιτήρια για τη θύρα 5 στην τιμή των 40 ευρώ μέσω του παρακάτω, του παρακάτω συνδέσμου. Και έχουμε και link, ένα ενεργό link το οποίο το πατάτε για να αγοράσετε το εισιτήριό σας. Το έχουμε ανεβάσει, αυτό μπορείτε να το δείτε στο sportpavlefm.gr ή μέσα από το site του Παναθηναϊκού και εκεί θα υπάρχει το link. Άλλα 600 εισιτήρια παραχωρήθηκαν, είχε πάρει 800 αρχικά, διατέθηκαν όλα, εξαντλήθηκαν και πήρε άλλα 600 για την θύρα 5. Τώρα, αν μπαίνετε και δεν... και λέει ότι έχουν εξαντληθεί και αυτά, πιθανόν να έχουν εξαντληθεί και αυτά.

Ο Άλεξ 13 με ρωτάει πότε θα βγει το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, του Όφη και του Παναθηναϊκού σε Europa League και Conference θα βγει κατά πάσα πιθανότητα αύριο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βγει αύριο. Υπήρχε μια πιθανότητα να βγει και σήμερα, αλλά το πιο πιθανό είναι αύριο να ξέρουμε τη σειρά των αγώνων, τις ημερομηνίες, τις ώρες, τα πάντα για το Europa League και για το Conference League. Για το Champions League βγήκαν σήμερα. Φίλε Άρη, τα λεφτά τα δίνει ο Ερντογάν σαν επιχορήγηση στις ομάδες. Γνωστή η μεγαλομανία του και το πολιτικό παιχνίδι που παίζεται. Στην Τουρκία είναι πολιτική απόφαση να ακούγονται μέσα από το ποδόσφαιρο. Οι ομάδες με τις ευλογίες Ερντογάν παίρνουν δάνεια αγύριστα. Το έχω διαβάσει και εγώ αυτό, φίλε μου, ότι υπάρχει τέλος πάντων αρκετή κρατική υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση. Να κάνουν οι ομάδες δηλαδή μεγάλες μεταγραφές. Τώρα, κατά πόσο αυτά ανταποκρίνονται στην αλήθεια και σε τι βαθμό, έτσι, σε τι επίπεδο, δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα.

Στη Γερμανία έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, δεν τα έχουμε πει. Έχουμε φτάσει στο 85 στα παιχνίδια, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Η Leverkusen έχει μειώσει σε 3-1 κόντρα στην Elversberg. Τώρα η Κολονία προηγείται 3-2 της Hoffenheim. Νομίζω 1-1 το είχαμε αφήσει αυτό. Έγινε το 1-2 για τη Hoffenheim στο 67 και η Κολονία πέτυχε στη συνέχεια 2 γκολ στο 72 και στο 82 και το γυρίζει και προηγείται τώρα 3-2 η Κολονία της Hoffenheim. Λιψία Gladbach 3-0, Mainz Paderborn 0-0, το μοναδικό που δεν έχει γκολ, και το Union Eintracht έχει γίνει και αυτό 2-3. Το είχαμε αφήσει στο 1-2 το μάτς αυτό. Για να δούμε πως έχει εξελιχθεί. Ναι, 1-2 ήταν στο ημίχρονο. Στο 67 έγινε 1-3 για την Eintracht και στο 79 μείωσε η Union σε 2-3. Για να δούμε πως θα εξελιχθούν τα μάτς. Αρκετά γκολ και σήμερα, όπως πάντα, στην Bundesliga. Έχει ξεκινήσει εδώ και 14 λεπτά το Levante Betis για τη La Liga, για το ισπανικό

0-0 το Levante Betis. Στην Ολλανδία, Excelsior Sparta Rotterdam 1-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στην Premier League δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Coventry Hull 0-0 και Bournemouth Everton 1-0, όπως τα είχαμε αφήσει. Ξεκίνησε τώρα, πριν από 2-3 λεπτά, στη Γαλλία το Στρασβούργο Lens. Ξεκίνησε λοιπόν και αυτό το παιχνίδι. Να δω τι άλλο έχουμε που δεν σας έχω πει. Δεν σας έχω πει Σκωτία. Στο 60 είμαστε. Kilmarnock Dundee United 0-3. Celtic Falkirk 2-0. Και Hearts St. Johnston 2-1.

Το πρώτο εντός του Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα θα το μεταδώσει και το κανάλι του Sky. Ναι, φίλε μου, το Sky θα το μεταδώσει μέχρι να είναι έτοιμο το Sport FM TV, το οποίο πολύ σύντομα θα είναι στον αέρα και θα έχετε όλοι θα έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε εκεί τα εντός έδρας του Παναθηναϊκού, τα εντός έδρας του Ηρακλή, όλα τα μάτς του Κυπέλλου Ελλάδας και όλα τα μάτς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Λοιπόν, μέχρι τότε Sky. Ασβεστά θεωρείς το ποσό των 40 ευρώ στο Λεβαδιακός Παναθηναϊκός υπερβολικό? Βεβαίως. Ένα απλό εισιτήριο στα 40 ευρώ είναι πάντα υπερβολικό. Δεν είναι φυσιολογική τιμή. Τι θα κάνουμε τώρα.

Λοιπόν, έχετε υπόψη σας πόσο θα κοστίζει το ευρωπαϊκό πακέτο εισιτηρίων της ΑΕΚ, ρωτάει ο Πέτρος. Όχι, φίλε μου, δεν ξέρω. Θα βγει, δεν ξέρω αν θα βγει πακέτο εισιτηρίων για τα ευρωπαϊκά αποκλειστικά, αλλά όταν θα έχουμε κάποιον συνάδελφο από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ θα τον ρωτήσουμε. Άκουσα καλά, είπε 40 ευρώ το εισιτήριο στη Λιβαδιά με μεταφορικά και διατροφή είναι. Ναι, okay. Μα καλά, η διοργανώτρια αρχή δεν μπορούσε να ορίσει για σήμερα το μάτς του Ολυμπιακού από τη στιγμή που δεν έπαιξε ευρωπαϊκό αγώνα. Βεβαίως θα μπορούσε. Εντάξει, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές αυτό το θέμα, στο θέμα του προγράμματος των αγώνων της Super League. Είναι μια προβληματική κατάσταση σταθερά αυτό. Υπάρχουν ορισμοί αγώνων που πραγματικά δεν μπορώ να τους κατανοώ, δεν καταλαβαίνω. Βεβαίως για να βγει το πρόγραμμα των αγώνων ασχολείται η Super League, ασχολείται τα κανάλια, οι τηλεοπτικοί πάροχοι που έχουν τα δικαιώματα και βεβαίως και οι ίδιες οι ομάδες υποβάλλουν τα αιτήματά τους. Λένε, ξέρω εγώ, το τάδε μάτς θα ήθελα να γίνει τότε. Και τέλος πάντων από κοινού βγαίνει μία απόφαση. Πολλές φορές αυτή η απόφαση πραγματικά είναι ακατανόητη. Για παράδειγμα, Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ μαζί την ίδια ώρα στις 9 το βράδυ. Γιατί? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Θα μπορούσε ένας από τους δύο, ο Ολυμπιακός κατά προτίμηση, γιατί δεν έπαιξε μέσα στην εβδομάδα Ευρώπη, ενώ η ΑΕΚ έπαιξε έστω και την Τετάρτη, θα μπορούσε να παίξει κάποιος από τους δύο Σάββατο. Λοιπόν, και με τις μέρες και με τις ώρες είναι προβληματική η κατάσταση. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει ένας εξορθολογισμός σε αυτό το θέμα.

Η Gladbach μειώνει σε 3-1 κόντρα στην Λειψία. Στις καθυστερήσεις είναι τα μάτια στη Γερμανία. Τελείωσε το Mainz Paderborn, το μοναδικό το οποίο τελείωσε χωρίς γκολ. 0-0. Λοιπόν, το Mainz Paderborn, περιμένουμε να τελειώσουν και τα υπόλοιπα.

Καλησπέρα και στην Αλεξάνδρα. Καλώς ήρθε και εκείνη στην παρέα. Ο Σταύρος λέει: τέτοια καυτή επιθετική τριάδα Βάργα, Ζήνη, Γιώβιτς. Δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εντάξει, φίλε μου, δεν. Υπερβολές είναι αυτά τώρα, δεν χρειάζονται. Το Βάργα, Ζήνη, Γιώβιτς είναι μια τριάδα πάρα πολύ δυνατή. Δεν το συζητάμε. Όπα, τι έγινε εδώ πέρα. Η Ουνιόν ισοφαρίζει σε 3-3 την Άιντραχτ στο 93, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-3 είχε προηγηθεί η Άιντραχτ και τώρα στις καθυστερήσεις η Ουνιόν κάνει το 3-3. Τα υπόλοιπα τελείωσαν. Σας λέω τα τελικά αποτελέσματα. Έλβερσμπεργκ, Λεβερκούζεν, 3-2. Ήταν για τη Λεβερκούζεν. Η οποία Λεβερκούζεν είναι αντίπαλος του Όφη, θυμίζω, στη League Face του Europa League. Κολονία Χόφενχάιμ 3-2. Και η Λεβερκούζεν αλλά και η Χόφενχάιμ έχασε. Την Χόφενχάιμ την έχει και ο Όφη, την έχει και ο Ολυμπιακός στο Europa League. Ήτες λοιπόν και για τις δύο ομάδες που θα βρουν μπροστά τους οι ελληνικές στην League Face του Europa. Λειψία Gladbach 3-0, τελικό και αυτό. Και Mainz Paderborn, όπως σας είπα, 0-0. 3-3 το Union Eintracht. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα αυτής της αναμέτρησης. Η Levante ανοίγει το σκορ. 1-0 την Betis. 26ο λεπτό στην Ισπανία.

0: Λοιπόν,
1: 6:30. Πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε πολιτικό δελτίο, κύριε Στέφανε. Έχουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και πολύ σύντομα θα επανέλθουμε για το τελευταίο μισάωρο. Έχω πολλά ακόμη να σας πω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Χωρίς νομικό έρισμα και υπόσταση είναι σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Τη Ρωσία πρόκειται να κατονομάσει ο καγκελάριος Μέρτς ως υπεύθυνη για τις πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της κυριακάτικης Welt και του Πολίτικο. Μάλιστα, θα ανακοινώσει και γερμανικές κυρώσεις κατά της χώρας. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η λίστα έχει διευρυνθεί και προσεγγίζει πλέον τους 1.660 κωδικούς. Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Στους 37 ανήλθαν οι νεκροί και 42 οι τραυματίες από νυχτερινή ρωσική αεροπορική επιδρομή κατά αποθήκης με πυρομαχικά σε περιοχή κοντά στο Κίεβο. Στην ΚΟ οι αρχές συνέλαβαν 36χρονο για εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε βλάστηση σε μια ημέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Στον Άνδρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
4: Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Με βρωτό χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
2: Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, Ουνιόν Βερολίνου Άιντραχτ, 3-3 το τελικό αποτέλεσμα. Ισοφάρισε στις καθυστερήσεις η Ουνιόν σε 3-3. Μόλις τώρα η Μπέτις ισοφαρίζει σε 1-1 την Λεβάντε στο 34. Στην Αγγλία έχουμε φτάσει στο 80. Μπόρνμουθ Έβερτον 1-0 και Κόβεντρι Χαλ με βασικό τον Τζολάκι Χαλ 0-0. 0-0 και το Στρασβούργο Λανς στο 22 στη Γαλλία. Λοιπόν, η είδηση ωστόσο είναι ότι στο μάτς της Dortmund με το Αμβούργο, το οποίο ξεκινάει στις 7:30, σε λιγότερο από μία ώρα, είναι βασική με την Dortmund και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας. Είναι στην αρχική εντεκάδα της Dortmund. Πάρα πολύ ωραία. Να το απολαύσουμε, να τους απολαύσουμε τα δύο Ελληνόπουλα. Και για έναν επιπλέον λόγο πλέον, γιατί η Dortmund είναι και αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Κωνσταντέλιας Καρέτσας, Καρέτσας Κωνσταντέλιας λοιπόν, βασική και οι δύο στο μάτς της Dortmund με το Αμβούργο.

Λίγο πριν ανακοινώσει την εντεκάδα της η Dortmund, είχε κάνει ένα άλλο ποστάρισμα στα social με οπαδούς της. Μια φωτογραφία με τρεις οπαδούς της Dortmund, όπου ο ένας φοράει τη φανέλα του Κωνσταντέλια, ο άλλος φοράει τη φανέλα του Καρέτσα και ο τρίτος φοράει τη φανέλα του Χούμελς. Και έχει βάλει μια λεζάντα η Dortmund, η νέα και η παλιά φρουρά. Είναι φανταστική η εικόνα. Και μόνο που σκέφτεσαι ότι οι οπαδοί της Dortmund έχουν πάει ήδη και έχουν αγοράσει φανέλες του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα και τις φοράνε πηγαίνοντας στο γήπεδο κτλ. Είναι καταπληκτικό πραγματικά για την Ελλάδα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο και βεβαίως για αυτά τα δύο παιδιά που έχουν πάει εκεί αποφασισμένα να διαπρέψουν. Και είναι σαφές ότι ήδη πριν καλά-καλά ξεκινήσει η σεζόν έχουν αγαπηθεί από τους οπαδούς της Dortmund.

Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις στο Arena Sport, ένα σέρβικο μέσο, ο Μινάς Λισάνδρου. Α, μάλιστα. Η Χαλ ανοίγει το σκορ στο 82, Coventry Hull 0-1. Ρε τη Χαλ πάει για δεύτερη νίκη, νίξε τη United, τώρα νικείς και εκτός έδρας στην Coventry. Στο 82 είμαστε, η Χαλ του Τζολάκη ανοίγει λοιπόν το σκορ. 1-0 και το Bournemouth Everton, όπως το είχαμε αφήσει. Λοιπόν, σας έλεγα για κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει ο Μινάς Λισάνδρου, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην ΑΕΚ. Έχει μιλήσει στο Arena Sport, έχει σταθεί κατά κύριο λόγο στην συμβολή του Μάρκο Νίκολιτς, στην επιτυχία της ομάδας. Έχει πει συγκεκριμένα: είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι για την επιτυχία της ΑΕΚ να προκριθεί στους ομίλους του Champions League. Είμαστε στη League Phase, κάτι που ήταν και πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν για εμάς. Όταν καταφέρνεις να είσαι μέλος αυτής της θαυμάσιας ποδοσφαιρικής οικογένειας, όπου ανήκουν οι κορυφαίοι, είναι κάτι το υπέροχο. Πρώτα απ' όλα μιλάμε φυσικά για τον στρατηγό, είπε, τον Μάρκο Νίκολιτς. Αν κάποιος θέλει να καταλάβει το ταλέντο του, την προσωπικότητά του, την προπονητική του ικανότητα, τότε το μόνο που έχει να κάνει είναι να δει ένα παιχνίδι μας. Το πώς προετοιμάζει την ομάδα σε όλα τα επίπεδα είναι κάτι το μοναδικό. Είναι μεγάλος coach και φέρνει σπουδαία αποτελέσματα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας, είπε ο Μινάς Λισάνδρου για τον Μάρκο Νίκολιτς.

Την ίδια στιγμή, ένα πολύ γνωστό μεξικανικό μέσο, το Football Asada, ασκεί πολύ έντονη κριτική στον Ορμπελίν Πινέδα και την απόφασή του να αποχωρήσει από την ΑΕΚ και να συνεχίσει την καριέρα του στη Μοντερέι. Στυλιτεύει ουσιαστικά την απόφασή του. Μιλάμε για μεξικανικό μέσο, το Football Asada. Λοιπόν, και λέει μεταξύ άλλων το μέσο αυτό ότι ο Πινέδα στα 30 του χρόνια είχε μπροστά του ίσως την τελευταία μεγάλη ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης απέναντι σε αντιπάλους που θα μπορούσαν να απογειώσουν την εμπειρία και την εξέλιξή του. Είχε την ευκαιρία να παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτη, τη Μάντσεστερ Σίτι, τη Ρώμα και την Ντόρτμουντ. Και παρόλα αυτά εκείνος επέλεξε να αφήσει πίσω μια τέτοια πρόκληση. Προτίμησε να επιστρέψει στην Λίγκα MX, όπως λέγεται το μεξικανικό πρωτάθλημα, και να αγωνιστεί με τη Monterrey στο League's Cup. Και καταλήγει το μεξικανικό μέσο στο συμπέρασμα ότι τέτοιες επιλογές κρατούν πίσω το μεξικανικό ποδόσφαιρο, καθώς στερούν, λέει, από τους ποδοσφαιριστές της χώρας την ευκαιρία να βρεθούν στα μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα και να διεκδικήσουν διακρίσεις στο κορυφαίο επίπεδο. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση από το Football Asada, το μεξικανικό αυτό μέσο, για την επιλογή του Πινέδα να μην αγωνιστεί με την ΑΕΚ φέτος και να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ, τη Σίτι, τη Ρώμα, την Ντόρτμουντ κτλ. Και να πάει να παίξει με τη Μοντερέι στο μεξικανικό πρωτάθλημα. Και θεωρεί ότι τέτοιου τύπου επιλογές κρατούν πίσω το μεξικανικό ποδόσφαιρο. Γιατί μεξικανοί παίκτες, και μάλιστα από τους καλύτερους μεξικανούς παίκτες, δεν κάνουν την επιλογή, όπως ο Πινέδα, να αγωνιστούν στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Τζον λέει, ειδικά ο Ντέλιας από νωρίς στα βαθιά, από τον ΠΑΟ κατευθείαν βασικό στην Ντόρτμουντ, θα το αντέξει, το εύχομαι, λέει ο φίλος. Γιατί να μην το αντέξει, φίλε μου. Ένας άλλος λέει, εγώ περίμενα να μην τον βάλει βασικό τον Ντέλια, φαίνεται δεν καταλαβαίνει τίποτα ο μικρός, και μπράβο του, βεβαίως, έτσι είναι, τίποτα δεν καταλαβαίνει, τι να καταλάβει. Το ταλέντο του μιλάει από μόνο του. Τι να σκεφτεί ο ίδιος. Δεν χρειάζεται να σκεφτεί και πολλά.

Υπάρχει μια ανάρτηση του Ματέο Μορέτο, ένα ρεπορτάζ δικό του, που λέει ότι έχει γράψει ότι ο Ολυμπιακός έχει λάβει την οριστική απόφαση να προχωρήσει στην απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν. Και όπως αναφέρει, όλες οι απαραίτητες υπογραφές μπήκαν μέσα στις τελευταίες ώρες και αναμένεται άμεσα η ανακοίνωση. Λοιπόν, και υπενθυμίζει ο Ματέο Μορέτο ότι χθες ο Ολυμπιακός είχε παγώσει προσωρινά την υπόθεση, εξετάζοντας παράλληλα και άλλες επιλογές για το δεξιάκρο της άμυνας, μεταξύ των οποίων και την περίπτωση του Ντοντό. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο, έχουν πέσει υπογραφές και αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση για την απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν.

Χαμός. Μπόρνμουθ Έβερτον 1-1 στο 91. 1-1 στο 91 η Έβερτον ισοφαρίζει την Μπόρνμουθ. Το Coventry Hall παραμένει 0-1. Έχει συμπληρωθεί και εκεί το 90 λεπτό. Ενώ στην Ισπανία η Λεβάντε παίρνει εκ νέου το προβάδισμα 2-1 την Μπέτις στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Έχει μιλήσει και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στις καθιερωμένες δηλώσεις του, παραμονές των αγώνων του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Έχει κάνει λοιπόν δηλώσεις, έχει πει πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα έχουμε ανεβάσει στο sportpavlefm.gr και μπορείτε να τα διαβάσετε. Έχει σταθεί στη δουλειά των ποδοσφαιριστών του, έχει σταθεί στον Αρμάντο Γκονσάλες, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας που θα πλησιώσει στην επίθεση των LKB. Εμφανίζεται αισιόδοξος για τη συνέχεια, υπογράμμισε πως η ομάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο και συνεχίζει να δουλεύει καθημερινά με στόχο την βελτίωση. Αναφέρθηκε, όπως σας είπα, στον Γκονσάλες και την πρώτη εικόνα που έχει σχηματίσει για εκείνον. Ξέφρασε την ικανοποίησή του για τα όσα έχει δείξει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, για τις αλλαγές που σκέφτεται να κάνει, ποιοι θα αγωνιστούν βασικοί, για το αγωνιστικό στυλ, για το πρωτάθλημα το ελληνικό με τέσσερις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, έχει πει πολλά ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην ιστοσελίδα του σταθμού.

Λοιπόν, να απαντήσω και σε αυτά τα μηνύματα που δεν έχουν και πολύ καλή πρόθεση. Έτσι πως τα διαβάζω. Γιατί ασχολείστε, λέει ο φίλος, ακόμα με τον Κωνσταντέλια που έκλεισε το κεφάλαιό του με την Εθνική. Τι λες ρε φίλε, σοβαρά? Να πάψουμε να ασχολούμαστε με τον Κωνσταντέλια? Λοιπόν, καταρχάς δεν έκλεισε το κεφάλαιό του με την Εθνική. Ο Κωνσταντέλιας έχει κάνει μια δήλωση όπου λέει ότι προσωρινά για τα μάτς του Nations League που είναι μπροστά μας θα μείνει εκτός. Αυτό έχει πει. Οπότε, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα έχει πει ο ίδιος, δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο. Είναι μια προσωρινή απόφαση. Θα δούμε. Αλλά όχι και να μην ασχολούμαστε με τον Κωνσταντέλια που έκανε μεταγραφάρα. Μας έχετε ζαλίσει, λέει ο άλλος, με τον Κωνσταντέλια 20 λεπτά. Έχει παίξει ο Τζολάκης που για δεύτερο παιχνίδι κρατάει το 0 και ούτε κουβέντα. Λοιπόν, στο Τζολάκη πρέπει να έχω αναφερθεί 10 φορές σε αυτή την εκπομπή εδώ, από τις 4. Έτσι, 10 φορές πρέπει να έχω αναφερθεί στο Τζολάκη. Τώρα εσύ μπορεί να ακούσουμε διαλύματα ή να άνοιξε το ραδιόφωνο πριν 5 λεπτά. Τι ας σου πω.

Τελείωσαν τα μάτς στην Premier League. Coventry Hull 0-1. Πολύ μεγάλη εκτός έδρας νίκη για την Hull. Ακόμη μία στο πρωτάθλημα μετά την νίκη επί της United. Λοιπόν, και επίσης η Hull με βασικό τον Τζολάκη σε όλο το μάτς. Bournemouth Everton 1-1. Τελικό. Με την Everton να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις. Στη Γαλλία η Λανς έχει ανοίξει το σκορ στο Στρασβούργο, 0-1 έχει γίνει το μάτς, στο 41 είμαστε εκεί. Μάλιστα, το Levante Betis έχει γίνει 2-2, ισοφάρισε ξανά η Betis. Έχουμε ημίχρονο σε αυτή την αναμέτρηση στη La Liga, 2-2 στο ημίχρονο. Στην Ολλανδία Excelsior Sparta Rotterdam 1-1 στο 67. Τελικά αποτελέσματα στη Σκωτία. Kilmarnock Dundee United 0-4.

0: Celtic Falkirk 2-1 και Hearts and Johnston 2-1. Αυτά είναι τελικά στη Σκωτία. Και επίσης στην Πορτογαλία στο 65, Αλβέρκα Σάντα Κλάρα 0-0 και Αρούκα Μαρίτιμο 2-1. Λοιπόν, πολλά λέμε για τα όσα συμβαίνουν διεθνώς στην Ευρώπη κτλ. Έχουμε όμως και ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε Super League, έχουμε δεύτερη αγωνιστική με δύο μάτς σήμερα. Το πρώτο από αυτά είναι το Βόλος Ηρακλής στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Εκεί για λογαριασμό του Big Win Sport FM θα βρεθεί ο Γιάννης Ζάτας, ο καλός μου φίλος, ο οποίος έχει και τις εντεκάδες στα χέρια του. Γεια σου Γιάννη.
1: Καλησπέρα Άρη, καλησπέρα από το Πανθεσσαλικό στάδιο. Όπως τα είπες, είναι Βόλος Λαμπέτ Ποτ Ηρακλής σήμερα εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο, δεύτερη αγωνιστική με τις δύο ομάδες που έχουν ξεκινήσει με ήττες στις πρεμιέρες τους. Πάμε να δούμε γρήγορα όμως τις συνθέσεις, ξεκινώντας από τον φιλοξενούμενο Ηρακλή του Βάλτερ Ματσάρη. Γιώργος Αθανασιάδης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, από εκεί και πέρα Πραξιτέλης Βούρος, Ινίγκο Πίνια, Γιώαν Ρος, Κάρλες Σόρια, πρώην παίκτης του Βόλου που έρχεται στο Πανθεσσαλικό ως αντίπαλος. Σήμερα Νάνου, Κιλιάν Καμπουέ, Βασίλης Σουρλής, Ρομπ Νίζετ, Βίτορ Μιρ και Έλβιρ Κόλιτς. Αυτή είναι η 11 για τον Βάλτερ Ματσάρη, αυτή είναι η 11 για τον Ηρακλή. Σε αυτήν εδώ την αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Πάμε να δούμε και για τον Κώστα Μπράτσο, για τον σύλλογο του Βόλου. Μάριος Κιαμπάνης κάτω από τα δοκάρια, Γιώργος Μίγας, Γιάννης Κάργας, Χατίμε Σαουμπή, Τάσος Τσοκάνης, Κέιντι Μπάρε, Βασίλης Γδόσδης, Λάζαρος Λάμπρου Τζόκα, Γουστάβο Φουρτάδο και Ζαν Κάρλος Ουρτάδο. Αυτή είναι η 11 και για τους γηπεδούχους, για τους και ανέρθρους. Σε περίπου μισή ώρα από τώρα η σέντρα εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο, δεύτερη αγωνιστική ανάμεσα στον Βόλο και τον Ηρακλή. Άρη.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ φίλε. Ήταν ο Γιάννης Ζάτας. Ακούσατε τις εντεκάδες του Βόλου και του Ηρακλή στο μάτς το οποίο θα ξεκινήσει στις 7.30. Επτά και μισή Βόλος Ηρακλής. Κάποιοι θα προτιμήσετε να δείτε την Dortmund που παίζει με το Αμβούργο, και αυτό 7.30, και επαναλαμβάνω με βασικούς τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια, και οι δύο και τα δύο παιδιά τα δικά μας παίζουν βασικοί. Θα κλείσω λέγοντάς σας τα τελικά αποτελέσματα στην Championship για να τελειώνουμε και με αυτά, γιατί τελείωσαν όλα. Λοιπόν, Watford West Ham 1-1, Cardiff Sheffield United 2-2, Blackburn QPR 1-2, Bolton Lincoln 0-1, Bristol City Portsmouth 2-1, Norwich Burnley 4-1, Southampton Millwall 5-1 και Charlton Preston 1-0. Αυτά ήταν. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημεράκι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Κώστα Μιαούλη που έχει πάρει ήδη θέση και είναι έτοιμος.
2: Τελευταίο μετά 12.
0: Το τελευταίο αθλητικό δελτίο, γιατί μετά έχουμε full δράση και ελληνική δράση με όλες τις έννοιες. Ελληνική δράση στην Ελλάδα, αλλά και ελληνική δράση στο εξωτερικό. Γιατί έχουμε Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Και εδώ στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM ακολουθεί ο Κώστας Ζάλιαρης, ο οποίος θα συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες. Ήμασταν από τις 4 παρέα, στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο ήταν αρχικά ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη συνέχεια ο Στέφανο Παλουόντολο. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής ο Μανώλης Μουσουράκης νωρίτερα. Και από τις 5 και έπειτα, 4, τις 5, η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More.
10: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 7 στο μικροφωνό Κώστας Μιαολής. Την περίπτωση του Δανού Μάρκους Πέντεσεν για το δεξιάκρο της άμυνας σου αποφάσισε να προχωρήσει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Με Κονσάλες και Φρόιλερ η αποστολή για το μάτς με τον Αστέρα Σάκτορ. Σάλια Κασαντή του Μορμένου Ροντινέ στη δεξιά της οπισθαλφυλακής. Θέση διεκδικούν Ζώτα Σίλβα, Σιπιονί και Ρόκα. Σε καλό δρόμο η ομάδα, δεν υπάρχει εύκολο μάτς στην Τρίπολη, σημείωσε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ στην Τούμπα πριν από το αυριανό παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Πολύ κοντά στο δανεισμό με οψία αγορά του 27χρονου Βραζιλιάνου στόπερ της Κράσνο, Ντιέγκο Κόστα, βρίσκεται το δικέφαλο του Βορρά. Την απόκτηση του Ούγκρεσιτς μέχρι το 2031 ανακοίνωσε η ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία κινείται και για φόρα. Ανυπομονώ να παίξω μπροστά σας το πρώτο μήνυμα του Σέρβου Μεσού. Απέναντι στη Λάσκη, η Όλγουινα Αρένα θα κάνει πρεμιέρα στις 8-1 του Ιάξ League Face του Champions League. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα της Ένωσης στο sportfm.gr. Προβάσμα Βιτάλης Αντικαϊρίνεν στα χαφ για το αυριανό παιχνίδι με την Κηφισιά. Ενώ θέσεις διεκδικούν ακόμα οι Ζούγκοφ και Ζήνη. Στρατηγός ο Νίκολης, μοναδικός ο τρόπος που προετοιμάζεται να εξημείωσε σε σερβικό ΜΜΕ ο Μινάς Λισάνδρου. Χωρίς τον Τζίρι Βέγγι, για τον οποίο αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του, τα πλάνα του Τζέικομ Νίστρουμ για να αναμένουν του Παναθηναϊκού με το λεβαδιακό ντεμπούτο απέναντι στου ποιοτού, πιθανότητα θα κάνει ο Κάγκουα. Εξαντλήθηκαν τα 800 εισιτήρια που πήραν οι πράσινοι και εξασφάλισαν πλέον 600 για το παιχνίδι τη Δευτέρα. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σε μισή ώρα το πρόγραμμα τη δεύτερη αγωνιστική τη Στίχημαν Super League. Στις 7.30 παίζουν Βόλος Έλαμπε Τηρακλής και σε 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορτ 9 και 8 αντίστοιχα, ραδιοφωνικά από τον Bwin Sport FM. Το παρόν στην προπόνηση της εθνικής ομάδας έδωσε σήμερα ο Βασίλης Χαραλαμπούπουλος προκειμένου να επανεξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο και να υπάρξει επανεκτίμηση κατάστασης στο ενώπιση της κρίσιμης αναμέτρησης με την Ισπανία στο Telekom Center Athens για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο μικροσκόπιο της EuroLeague μπαίνει υπόθεση του Thomas Walkup, καθώς η διοργανώτρια αρχή θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC για ενδεχόμενη παραβίαση των κανονισμών στον τρόπο που προσέγγισε το διεθνή γκάρ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Παίκτης του ΟΦΚ και επίσημα ο Κενάν Κόντρο με τους κριτικούς να ανακοινώνουν το μονετή δανεισμό του από τη Φερεντσβάρος. Στην αποστολή για το μάτς με τον Άρη συμπελήφθηκε ο Βόζιος. Επιθετικός ερωτηματικό αποτελεί συμμετοχή των Ισέκα, Κοστούλα και Σιέλη. Πανέλα βασικούς, ο Μανού Γκαρθία σκέφτεται να δώσει ο Μιχάλης Γκορίς στο αυριανό μάτς του Άρη με τον ΟΦΚ. Προβάσμα για το αριστερό άκρο της άμυνας έχει ο Ρίτσας με τους Πετρίς και Φαντικά να διεκδικούν το δεξιά αντίστοιχα προς Αποέλο. Δεν βιωτάσου με βασικούς τους Κωνσταντέλια και Καρέτσα, εντός που υποδέχεται σε μισή ώρα το Αμπούρο στην πρεμιέρα της Bundesliga, είναι ο Φώτης Ελβεσμπεργκ. Έκανε την έκπληξη αφού νίξε 3-2 τη Λεβερκούζεν. Κολονία Χόφενχάιμ 3-2, Λειψία Γκράντμπαχ 3-0, Μάινς Πάντερμπουργκ 0-0, Ουνιόν Βερολίνου Άιντραχτ 3-3 στα άλλα παιχνίδια. Με τον Τζολάκη να κρατά και πάλι ανέπαφη αιστεία, η Χάλ έκανε το 2-2 στην Πρέμιερ Λίγκα που επιλύθηκε εκτός έδρας 1-0 της Κόβεντρι Λίβερπουλ, Νότιχαμ 2-2, Μπόρνμουθ Έβερτον 1-1 στα άλλα σημερινά παιχνίδια για δεύτερη αγωνιστική, 7.30 Τότεναμ Νιουκάσλ, κάλυψη των αγώνων από τα αθλητικά κανάλια της Νόβα. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κώστας Ζάλιαρης.
3: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could fly.

Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,67 και κάτι λεπτάκια για το απόγευμα Σαββάτου. Μην ξεγελιέστε, κανονικά είναι. Απλά σπάμε λίγο σε δύο κομμάτια την σημερινή Game Zone με την οποία θα πάμε μέχρι και αργά το βράδυ, μέχρι τις 12. Από τις 7 και 8 λοιπόν, μέχρι και τις 9 η ώρα εγώ θα έχω στην παρέα μου την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής και τον Στεφάνο Παλότολο στην κονσόλα του ήχου. Είμαι ο Κώστας Ζάγιαρης και φυσικά αργότερα στο 9 με 12 ο Νίκος Ζάλης θα είναι εδώ για όλους εσάς με τις αναμετρήσεις της ημέρας σε στοίχημα Super League, μπόλικο ρεπορτάζ, μπόλικα σχόλια και όλα όσα θα προκύψουν από την ειδησιογραφία της ημέρας. Καλωσορίσαμε πλέον και την Bundesliga. Ακόμα ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έκανε την πρώτη του σέντρα και την έκανε με πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη. Πριν από λίγη ώρα η Elversberg στην πρώτη ever παρουσία της στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας επιβλήθηκε 3-2 της Bayer Leverkusen για την πρώτη αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος.

Υπενθυμίζω εγώ βέβαια ότι η ομάδα από το Leverkusen είναι και αντίπαλος του Όφη στις φετινές ιστορικές στιγμές που θα ζήσει η κριτική ομάδα στο Europa League, στη League Phase του Europa League που βρέθηκε μετά από δύο νίκες κόντρα στην CSKA Σόφιας. Ολοκληρώθηκαν και τα μάτς του κυρίως πιάτου του Σαββάτου. Στις 5 η ώρα πάντα είναι αυτό, κάθε Σάββατο, δύο αναμετρήσεις μόνο για σήμερα. Coventry Hull 0-1, εντυπωσιακή Hull, η αλήθεια είναι, πήρε το παιχνίδι στο φινάλε απέναντι στην ομάδα του Frank Lampard. Ξανά εντυπωσιακός ο Κωνσταντής Τζολάκης, κάποια στιγμή αποκόμισε έναν τραυματισμό, αλλά δεν μάσησε και συνέχισε στο παιχνίδι για να διατηρήσει ξανά το clean sheet όπως το έκανε και απέναντι στην Manchester United στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Οπότε η Hull έχει το απόλυτο έπειτα από διαγωνιστικές, ενώ στο 1-1 ολοκληρώθηκε το Bournemouth Everton, με την Everton να βρίσκει γκολ στις καθυστερήσεις με τον Ταρκόφσκι, που αν το δείτε για στόπερ έχει κάνει τρομερό τελείωμα, έχει πλάτη την εστία, απλά γυρίζει, κάνει το χαμηλό σουτ και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα για να πάρει βαθμό η Everton στο Vitality Stadium.

0: Η Winsport FM 94,6. Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6 και περιμένουμε σε περίπου 18 λεπτάκια πλέον την πρώτη σέντρα στα σημερινά παιχνίδια της Στοίχημαν Super League και θα είναι το μάτς του Βόλου με τον Ηρακλή. 7:30 το πρώτο σφύριγμα από τον ρέφερη στην αναμέτρηση. Πολύ πολύ γρήγορα να σας επαναλάβω τις 11 τις οποίες θα αρχίσουν οι δύο ομάδες. Για τον Βόλο του Κώστα Μπράτσου, Σιαμπάνης, Μίγας, Ελσαουμπή, Κάργας, Μπαρέ, Γρόσδης, Τσοκάνης, Φουρτάδο, Λάμπρου, Τζόκα και Ουρτάδο. Ενώ για τον Ηρακλή του Βάλτερ Ματσάρη, ο Αθανασιάδης είναι στα γκολπόστ, Βούρος, Πίνα, Ρος, Νανού, Νιζέ, Μυρ, Καϊμπούε, Σουρλής και Κόλιτς. Για τον Γυραιό, ο οποίος έπειτα από μια δεκαετία έχει επιστρέψει στη Στοίχημαν Super League.

9:30 το δεύτερο μάτς της σημερινής ημέρας για τη Στίχημαν Super League. Ο Πανετολικός υποδέχεται την Καλαμάτα σε ένα τρομερά ενδιαφέρον παιχνίδι, και αυτό το ενδιαφέρον το έχουν δώσει οι δύο ομάδες με την εικόνα τους και στην πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος. Οκ, okay, για τον Πανετολικό τα ξέρουμε, για την Καλαμάτα τα παρακολουθήσαμε και πέρυσι με τον τρόπο με τον οποίο εξασφάλισε την άνοδο, αλλά και με τον τρόπο που πάλεψε, αλλά ιτήθηκε από τον Άρη στην πρεμιέρα, με ανατροπή, με παίκτη λιγότερο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο μόχθησε για να πάρει αποτέλεσμα, άσχετα αν στο φινάλε έφυγε ιτημένη από το γήπεδο της Τρίπολης, όπου είχε διεξαχθεί εκείνο το παιχνίδι, έτσι μας άφησε μια πολύ καλή γεύση για τις μάχες που θα δώσει η ομάδα της Μεσσηνίας. Αύριο από 7:30 και μετά αρχίζει το πολύ δυνατό πρόγραμμα. Άρη Σόφι, 8:15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 9:00 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και ίδια ώρα έναρξης το Κηφισιά ΑΕΚ, το οποίο διεξάγεται στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αυτό θα χρησιμοποιούν οι Κηφισιώτες ως έδρα τους στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Βλέπω λίγο πριν κάνουμε και τις συνδέσεις μας με τον Βόλο τα μηνύματά σας, που είναι ο Ράλης, λέει, που κρύβεται για να κάνει προβλέψεις για τα σημερινά μάτς της Super League. Μα γι' αυτό ρε παιδιά, για να μην κάνει τις προβλέψεις του. Πάρτε τον, λέει, τηλέφωνο. Όχι. Μπορεί και να μην βγει στο τηλέφωνο ο Νίκος Ράλης, αλλά θα είναι εδώ μαζί σας από τις 9 και μετά. Ένας άλλος φίλος που λέει, αφού ασχολείσαι με Premier, ρεαλιστικά λέει μπορεί να πάρει κάτι στο Etihad ή θα φορτωθεί με γκολ.

Εντάξει. Η City είναι η City. Θα μου πείτε τώρα τι μας είπες. Είναι παιχνίδι το οποίο το βγάζεις εκτός προγράμματος. Προφανώς πας να το ζήσεις, προφανώς πας να το παλέψεις, προφανώς πας με την ελπίδα και την ευχή να είσαι τέλειος σε αυτά που θα κάνεις, γνωρίζοντας ότι ίσως να μην έχεις πολλές ευκαιρίες μπροστά από την αντίπαλη εστία. Αλλά είναι παιχνίδι το οποίο, αν το πάρεις απέναντι στη City, προφανώς θα έρθει σαν bonus. Δεν ξέρω αν πας σε αυτό το match και σε αυτό το γήπεδο έχοντας το πρόγραμμα ότι μπορώ να πάρω αποτέλεσμα. Προφανώς η νοοτροπία θα είναι αυτή. Αλλά παιδιά, εδώ που τα λέμε, αυτή η Manchester City, όπως και αν το κάνουμε, όπως και αν δούμε τις ομάδες μας εμείς στη στίγμα του Super League, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκονται, καταλαβαίνετε ότι είναι από τις top ομάδες της Premier, πάντα θα είναι κάποια σκαλιά πιο πάνω από τις ελληνικές ομάδες. Οπότε, αν με ρωτάς, προσωπική μου άποψη είναι ότι όχι, είναι πολύ δύσκολο, είναι ένα μάτς το οποίο μπορεί να το χαρεί, μπορεί να το ζήσει η ΑΕΚ, δεν ξέρω, μπορεί και να είναι έτσι εκείνη η βραδιά όταν το καλό έρθει και να μιλάμε πολύ διαφορετικά τότε στις 20 του Οκτώβρη, αλλά για τώρα θα σου πω ότι αυτή τη City με Σερκί, με Χάλαντ, με τον Μπουαντί που πλέον προστέθηκε και με αυτήν την ποιότητα, όπως και αν το κάνουμε, όπως και αν βλέπει ο καθένας την ομάδα του, όπως και αν βλέπει τις μονάδες της ομάδας του, νομίζω ότι θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι άλλοι είναι ακόμα πολύ πολύ μπροστά.

Και απαντάει κατευθείαν εδώ ένας φίλος. Έχει αυτό το δαίμονα η City, τον Σερκί. Ο Σερκί είναι δαίμονας από την περσινή σεζόν. Άσχετα αν τώρα έχει κάνει 2 assist στην πρεμιέρα και 2 γκολ εχθές. Και μάλιστα έχει καταφέρει τη στιγμή που πάει να πάρει ελπίδα η Πάλας να την τελειώσει με νέο εξαιρετικό γκολ. Ο Ραγιάν Σερκί αξίζει να δείτε τα τέρματα τα οποία έχει πετύχει ο Γάλλος. Έχει την κάθετη, έχει τις στατικές φάσεις, έχει το γκολ, έχει την δημιουργία. Αν καταφέρει και τον εκμεταλλευτεί απόλυτα ο Έντσο Μαρέσκα με τον τρόπο που θέλει να παίξει, μπορεί να γίνει μεγαλύτερος πρωταγωνιστής ακόμα και από τον Χάλαντ. Θα μου πει το Χάλαντ με ελάχιστες επαφές έβαλε και τον γκολ εχθές. Μάλλον τα γκολ, έγραψε και το 4-1, αλλά είναι γκολ που μόνο ο Χάλαντ βάζει στον αέρα με την ψιλοκρεμαστή κεφαλιά. Το τελείωμα για το 4-1 επίσης είναι τελείωμα που παίκτες σαν τον Χάλαντ έχουν. Δεν το βλέπεις τόσο συχνά αυτό το τελείωμα. Οπότε πολύ πολύ δύσκολη αποστολή της ΑΕΚ. Καλά, ποιος περίμενε εύκολες αποστολές στο Champions League, αλλά είναι μια σεζόν την οποία πρέπει να τη ζήσει στο έπακρο η ομάδα του Μάρκο Νικολίτσι.

Πολλά μηνύματα για Καρέτσα και Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Βρίσκονται αμφότεροι στο αρχικό σχήμα της ομάδας τους, της νέας ομάδας τους, παρά το γεγονός πως μετρούν ελάχιστες μέρες παρουσία στη Βεσφαλία. Απέναντι στο Αμβούργο η Ντόρτμουντ με Κόμπελ, με Βάλντεμαρ, με Τζο Μπέλιγχαμ, ο αδερφός του Τζουτ Μπέλιγχαμ, ακολουθεί κάπως τα χνάρια του, προσπαθώντας μέσα από την Ντόρτμουντ να κάνει και αυτό το ακόμα μεγαλύτερο ξεπεταγμά του. Ο Φέλιξ εν Μέτσα, ο Γκυρασί, ο Μπέιερ, ο Καρέτσας, ο Γκαντού, ο Σβένσον, ο Ράιερσον και ο Κωνσταντέλιας απαρτίζουν το αρχικό σχήμα για την Ντόρτμουντ στην έναρξη της Bundesliga για τη φετινή σεζόν. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες που κοιτάζουν τα δύο Λινόπουλα το Signal Iduna Park έτσι, στην πρώτη τους βόλτα πριν από την σέντρα και πριν από την προθέρμανση και καταλαβαίνεις από τα μάτια τους ότι προσπαθούν να αντιληφθούν τι ακριβώς ζουν και πόσο μεγάλες μεταγραφές πήραν και ποια διαδρομή τους έχει οδηγήσει μέχρι εδώ και μακάρι αυτά τα παιδιά να κάνουν και εξαιρετική σεζόν και κάποια στιγμή να πάρουν και πολύ πολύ μεγαλύτερη μεταγραφή. Λοιπόν, σε 10 λεπτά από τώρα, όπως και η σέντρα στο μάτς του Βόλου με τον Ηρακλή, θα υπάρχει σέντρα στο Tottenham Newcastle στην Premier League. Είναι στο ημίχρονο το Στρασβούργο Lens 0-1 στη Γαλλία μετά από το επικό χθεσινό Lille Paris το 2-2 και εκεί αξίζει να δείτε όλα τα highlights και τα 4 γκολ. Είναι απίστευτης ομορφιάς, πολύ καλά τελειώματα, αλλά οι πρωταθλητές κατάφεραν να πάρουν τον βαθμό με γκολ στο 91 και το 95. 10 παρατέταρτο του κυρίως μενού της Ligue 1 με Λοριάν Τρουά, Λιόν Χαύρη, Μπρες Τουλούζ και ο Σερ Αντζέ. 7:30 όπως είπαμε το Dortmund Hamburgo νωρίτερα στην Bundesliga. Elversberg, Leverkusen 3-2, Κολονία Hoffenheim 3-2, Λειψία, Gladbach 3-0, δίγος τέρματα το Mainz Paderborn και στο 3-3 το Union Eintracht. Γεια σας, καλώς ήρθα, είμαι η Bundesliga. Όσοι είχατε ξεχάσει τι γινότανε πέρσι κάθε Σάββατο μεσημέρι με τα παιχνίδια της Bundesliga και πόσα γκολ έμπαιναν, ορίστε, από την πρεμιέρα της ήρθε με 5 γκολ στο Μάτς Λεβερκούζεν, αλλά 5 σε αυτό της Κολονίας και 6 γκολ στο Union Eintracht και πόσα ακόμα μπορεί να περιμένουμε στο Μάτς της Dortmund που είναι, να το πω έτσι λαϊκά, όσα φάμε και όσα βάλουμε. Η Dortmund είναι η χαρά του βέτερου φιλάθλου, οπότε όσοι έχετε την διάθεση μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Το Levante Betis είναι στο 2-2 στο 55ο λεπτό για τη La Liga. Sociedad Espanyol και Sevilla Ατλέτικο Μαδρίτης στις 8 και στις 10.30 αντίστοιχα η σέντρα των δύο εναπομείναντων παιχνιδιών για το σημερινό πρόγραμμα. Στην Ατλέτικο που ακόμα προβληματίζονται και ασχολούνται αρκετά με τον Χούλιαν Άλβαρες. Υπενθυμίζω χθες προχθές προσκόμισε χαρτί από γιατρό με... έχοντας διαγνωστεί με κατάθλιψη. Γενικότερα έχει τεθεί και αυτό το ζήτημα της ψυχικής υγείας του Αργεντινού επιθετικού. Έπειτα από όσα έγιναν και στο γήπεδο της Ατλέτικο το περασμένο Σαββατοκυριακό με τις έντονες αποδοκιμασίες, με την απόφαση της διοίκησης να φύγει, να μην χαιρετήσει τον κόσμο, με όλα τα πράγματα που συμβαίνουν για μια μεταγραφή ποδοσφαιριστή, αντιλαμβάνεστε το ποδόσφαιρο και ο τρόπος που ο κόσμος το αντιμετωπίζει και ο τρόπος που ο κόσμος βλέπει τον ποδοσφαιριστή ως προς το πόσο μεγάλη είναι η ομάδα του και αν κάποιος θα προδώσει σε πολλά εισαγωγικά ή αν θέλει να πάρει μια μεταγραφή, πόσο μπορεί να επηρεάσει το μυαλό ενός παίκτη.

Υπάρχει σε εξέλιξη και λίγο πριν τη λήξη για την Πορτογαλία το Αλβέρκα Σάντα Κλάρα 1-1 και Αρούκα Μαρίτιμου 2-1. Η Πόρτο παίζει στις 8 η ώρα με την Ακαντόμικο Βιζέου.

Μόλις τώρα γκολ Λεβάντε κόντρα στην Πέτις 3-2. Προβάδισμα για τους γηπεδούχους στην Ισπανία. Μόλις τώρα γκολ και για το Στρασβούργο στο 48ο λεπτό στη Γαλλία. Κάνει το σκορ 1-1 απέναντι στη Λανς.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Από αυτή τη Δευτέρα, η νύχτα στο Big Win Sport FM
3: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
2: Νίκος Ράλης
3: και Μανώλης Μουσουράκης
2: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
3: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
2: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
3: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
2: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
3: After Review στο Big Win Sport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο FM 94,6. Πλέον 4 λεπτάκια πριν από την σέντρα στο παιχνίδι Βόλος Ηρακλής, το πρώτο για τη δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League για την ποδοσφαιρική χρονιά 2026-2027, 29 του Αυγούστου. Χαιρετάμε σιγά σιγά και το καλοκαίρι. Από Τρίτη θα υποδεχτούμε και τον Σεπτέμβριο, θα μπούμε στο φθινόπωρο, θα μπούμε σε full ρυθμούς ποδοσφαιρικούς, θα έχουμε και το Champions League σιγά σιγά με τη League Face. Όλα τα καλά, παιδιά, πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλές ερωτήσεις. Άνοιξα και τον Ασκότο Αιώλου με τον Άλβαρες, κάποια έτσι ένταση διακρίνω για τον τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί κάποια πράγματα ο Άλβαρες στην Ατλέτικο. Εντάξει, παιδιά, ηρεμία, okay, δεν χρειάζονται όλα αυτά. Για Brighton, για τον Παναθηναϊκό, τι πρέπει να προσέξει. Πολλά και διάφορα θα έχουμε χρόνο μέχρι τότε να τα αναφέρουμε όλα, κυρίως τις εντάσεις της Brighton που βγάζει, ιδίως όταν βρει ρυθμό στα παιχνίδια της. Λες η Παρή να χάσει το πρωτάθλημα, λέει ένας φίλος, χωρίς νίκη στα πρώτα εγχώρια μάτς της. Ναι, έχω πέσει τελείως έξω όταν με ρωτούσατε πριν από καιρό για την Παρή και αν μπορεί να γίνει κάποια έκπληξη που σας έλεγα δεν βλέπω τον τρόπο. Να που η Παρή μου δίνει αφορμές για να βρω κάποιον τρόπο να πω ότι ίσως φέτος ως πρωταθλήτρια Ευρώπης και back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης να τα κάνει μαντάρα στη Λιγκάν. Αλλά θα τα δούμε όλα, ακόμα στην αρχή είμαστε.

0: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στο Βόλος Ηρακλή, θα συνδεθούμε λίγο με Θεσσαλονίκη και με τον Δημήτρη Τσορβατζόγλου που έχει να μας πει κάτι από το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Γεια σου Δημήτρη, του ΠΑΟΚ. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Για την παρουσία και την ομιλία του Ιβάν Σαββίδη στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ σήμερα στην προπόνηση, την οποία παρακολούθησε όλοι μαζί με τους δύο γιους. Μια ομιλία με στόχο να εμψυχώσει τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή έπειτα από τον αποκλεισμό. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, είπε ο Σαββίδης. Δεν μας βοηθάει να κοιτάμε πίσω, ξεχάστε ό,τι έγινε στην Ευρώπη, είναι ένα κακό όνειρο. Ξεκινάμε από την αρχή αύριο. Θέλω όλοι να πιστεύουμε σε έναν στόχο. Δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος που δεν πιστεύει στον στόχο του ΠΑΟΚ. Θέλω να φτιάξω μία ομάδα στα γραφεία και στο γήπεδο που πιστεύει στον στόχο. Πρέπει να κάνουμε πράγματα που δεν κάναμε στο παρελθόν. Αντιμετωπίστε κάθε αγώνα σαν τελικό 3 βαθμοί κάθε εβδομάδα. Η έναρξη του προαθλήματος είναι από αύριο και όχι στο μάτς με τον Λεβαδιακό. Να προσθέσουμε την αξιοπρέπεια και το όνομα του ΠΑΟΚ, να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ποιοι είμαστε, πόσο μεγάλος είναι ο σύλλογος. Να στηρίξουν όλοι και να είναι κοντά όλοι στον προπονητή. Και ότι και εκείνος είναι πάντα εδώ και τους άκουει. Επαναλαμβάνω, μια ομιλία προς όλη την ομάδα αφού παρακολουθεί την προπόνηση με στόχο την εμψύχωση, με στόχο να ξεχάσουν το τι έγινε στην Ευρώπη με τον αποκλεισμό και ότι από αύριο ουσιαστικά ξεκινάει το πρωτάθλημα με το Σαββίδη να τους ψυχώνει για να πετύχουν την επόμενη νίκη.
0: Ωραία Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Κώστα, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και όσα είπε ο Ιβάν Σαββίδης στους παίκτες και γενικότερα το ποδοσφαιρικό κομμάτι του ΠΑΟΚ μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και εν ώψη της συνέχειας.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και πηγαίνουμε προς το Πανθεσσαλικό και τον Γιάννη Ζάιτα για την περιγραφή της αναμέτρησης Βόλος Ηρακλής. Καλησπέρα Γιάννη.
3: Καλησπέρα από το Πανθεσσαλικό και πάλι Κώστα. Βόλος Ηρακλής, η αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής της Super League 1. Το παιχνίδι ξεκίνησε, βρισκόμαστε στα πρώτα 40 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης με την ομάδα του Βόλου να έχει την μπάλα από τα δεξιά. Οι αποδοκιμασίες που ακούτε είναι από το πέταλο που βρίσκονται οι φίλοι του Ηρακλή. Περίπου 2.000 φίλαθλοι του κυρίου βρίσκονται εδώ σήμερα προκειμένου να ενισχύσουν την ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη, που στάνει και ο ίδιος τώρα διαμαρτυρόμενος πάντως για την απόφαση του ρέφερη Τσιμεντερίδη, εν προκειμένου ένα φάουλ που δόθηκε υπέρ της ομάδας του Κώστα Μπράτσου. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις, ξεκινώντας με τους φιλοξενούμενους, με τον Βάλτερ Ματσάρη να έχει παρατάξει κάτω από τα δοκάρια τον Γιώργο Αθανασιάδη. Από εκεί και πέρα Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια, Νάνου, Καϊμπουέ, Σουρλής, Νίζετ, Μυρ και Κόλιτς είναι οι 11 για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Στον πάγκο να πούμε ότι βρίσκονται οι Τσιντόντας, Καρακασίδης, Ήβη, Κράιντς, Μορένο, Κούστα, Τσάκλα, Αναστασιάδης, Ραντόγια, Μουνιώθ και Μάρκες. Αυτή είναι και η αναπληρωματική για τον Ηρακλή, για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Στον πάγκο βρίσκονται τον μεταφύλακα Σοκοσέλεφ και από εκεί και πέρα Κόμπα, Ρεγκής, Γκονζάλες, Λικουρίνος, Γκαραβέλας, Καραλαμπόγλου, Φάμπιο και Ατζιάκου. Άδες σας είπα όμως την δεκάδα του Κώστα Μπράτσου, την δεκάδα του Βόλου, την οποία παρτίζουν οι Σιαμπάνης, Μίγας, Κάργας, Εσαουμπίτσο, Κάνης, Μπάρ, Γρόσδης, Λάμπρου, Τζόκα, Φουρτάδο και Ουρτάδο. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Ηρακλή να κερδίζει ένα φάουλ μεταξύ μεγάλης περιοχής και σέντρας, σχεδόν από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Γυραιού, υποδεικνύει ο κ. Σταύρος Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη, ο ρέφερη της αναμέτρησης. Να πούμε ότι η βοηθή του είναι κ. Χρήστος Κορώνας από τον Πειραιά, Αλέξανδρος Μπαλιάκας από την Κοζάνη, τέταρτος ο κ. Κωνσταντίνος Κατοίκος από τον Σύνδεσμο Αθηνών, Βαρ ο κ. Δημήτριος Μόσκο από το Λασίθι και Άβαρ ο κ. Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από το Σύνδεσμο της Υπήρου. Φάουλ από τα αριστερά, όπως είπαμε πριν, για τον Ηρακλή. με το αριστερό πόδι από τον Ιζέ, την μπάλα θα έρθει μέσα στην περιοχή, θα απομακρύνει ο Φουρτάδο που έχει γυρίσει πίσω για να βοηθήσει. Ο Λάμπρου απομακρύνει όπως ψάχνοντας να βρει τον Ουρτάδο. Ένα πλάγιο για την ομάδα του Βόλου. Θα σου τσοκάνεις ο αρχηγός των Κιανέρθρων με τον Κάρλες Σόρια. Αυτοί είναι οι δύο αρχηγοί της σημερινής αναμέτρησης και το λέω γιατί ο Κάρλες Σόρια μέχρι πρότινος έπαιζε στην ομάδα του Βόλου. Μεταγράφηκε στον Ηρακλή πλέον. Αυτοί ήταν οι δύο αρχηγοί που αντάλλαξαν και τα αναμνηστικά μαζί πριν τη σέντρα. Τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Βόλος Ηρακλής στο 0-0. Ηρακλής που ψάχνει την πρώτη του νίκη μετά την επιστροφή του στην Super League 1. Βόλος επίσης προέρχεται από ήττα στην πρεμιέρα του. Ήταν με 2-0 στο Ηράκλειο από τον Όφη. Ήταν με 4-0 για τον Ηρακλή από την ΑΕΚ. Μια σέντρα που θα βγει τώρα από τα αριστερά. Θα περάσει μπάλα από όλους. Δεν θα βρει κάποιον η μπάλα. Μια σέντρα που βγήκε από τα πόδια του Νανού, από τα αριστερά, με το δεξί πόδι. Ο Νανού έκανε την σέντρα. Κανένας όμως δεν βρέθηκε στην πορεία της μπάλας. Ο Σιαμπάνης την άφησε να περάσει δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του. Θα στήσει τώρα την μπάλα ο Κάργας για να παίξει στα αριστερά ή στα δεξιά. Όχι, θα παίξει πάλι στο Σιαμπάνη. Ο Σιαμπάνης θα δώσει δίπλα για τον Εσαουμπή. Μια περίτεχνη ενέργεια από τον Φουρτάδο. Η μπάλα είναι και πάλι υπέρ των γηπεδούχων. Με τον Μίγα να γυρίζει πίσω στα πόδια του Εσαουμπή. Αρκετά πιο κεντρικά θα έρθει τώρα ο Μπάρι να πάρει την μπάλα και θα την γυρίσει τον Σιαμπάνη. Σιαμπάνης που έχει στην πλάτη του, έτσι θα λέγαμε, τον κόσμο του Ηρακλή. Στο βόρειο πέταλο φιλοξενούνται οι φίλαθλοι του Γυρεού. Εντολές και παρατηρήσεις τώρα από τον Κώστα Μπράτσο, σηκωμένος μπροστά από τον Πάγκο της ομάδας του Βόλου. Όρθιος πάντα και ο Βάλτερ Ματσάρη από την άλλη για την ομάδα του Ηρακλή. Προσπαθεί ο Ουρτάδο να γυρίσει. Πέφτει στο έδαφος και φάουλ επιθετικό που καταλογίζει ο κ. Τσιμεντερίδης. Αδιαμαρτύρητα από τους παίκτες του Βόλου η απόφαση του Κοζανίτη ρέφερη. 6 λεπτά πλέον στο Πανθεσσαλικό, το 0-0 παραμένει. Καμία τελική προσπάθεια ακόμη ανάμεσα στις δύο ομάδες. Σόρια θα ψάξει μια βαθιά παλιά και τον Ίζετ από τα δεξιά. Θα σηκώσει την μπάλα με το αριστερό εκτός περιοχής ο Κόλιτς. Θα κάνει και το σουτ. Υπάρχει όμως νωρίτερα υπόδειξη για offside στον Έλβιρ Κόλιτς. Υπόδειξη από τον δεύτερο βοηθό, τον κύριο Αλέξανδρο Μπαλιάκα. Ως μηγενόμενο το σουτ που έκανε ο Κόλιτς. Με την μπάλα να περνά όπως ή άλλως πάνω, αρκετά πάνω από τα δοκάρια του Σιαμπάνη. Όλα αυτά στο 7ο πλέον λεπτό. Με τον Νανού να γυρίζει την μπάλα στην άμυνά του. Και που βρίσκεται ο Πίνια. Ακόμη πιο δεξιά θα χάσει ο Σόρια. Κερδίζει ο Μπάρε. Ψάχνει να βρει συμπαίκτη του ο Αλβανός μέσος των γηπεδούχων. Ο Λάμπρου θα πάρει την μπάλα, θα κάνει τη σέντρα με το αριστερό. Απομακρύνει με το κεφάλι εκεί ο Πίνια. Σέντρα που βγήκε από τον Λάμπρου με στόχο τον Φουρτάδο. Απομάκρυνε ωστόσο ο Πίνια σε πλάγιο. Μεζέρης λέει να ξαναγίνει το πλάγιο. Πέφτει στο έδαφος ο Ουρτάδο, δεν υπάρχει κάτι. Νέα πτώση παίκτη τώρα για τον Ηρακλή. Πλάγιο υπέρ της ομάδας του Βόλου. Από τα αριστερά έχει έρθει ο Τσοκάνης. Ουρτάδο. Τζόκα, Λάμπρου, Μπάρε, στα δεξιά για τον Μίγα. Μίγα θα φέρει την μπάλα στο δεξί του, θα κάνει την πάσα για τον Μπάρε εκτός περιοχής. Μπάρε ψάχνει στήριγμα. Τζόκα, θα κάνει το σουτ, πέφτει ο Θανασιάδης, αποκρούει το σουτ αυτό από τον Τζόκα, μαζεύει την μπάλα, ο Φουρτάδο θα γίνει σέντρα, ψαλιδάκι τώρα που θα προσπαθήσει να πιάσει εκεί ο Μπάρε, μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Αθανασιάδη, παραμένει το 0-0, διπλή προσπάθεια για να απειλήσει η ομάδα του Βόλου, με το σουτ του Τζόκα και στη συνέχεια το ψαλιδάκι από τον Μπάρε. Όλα αυτά στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 να παραμένει. Κορυφαία στιγμή πάντως μέχρι στιγμής αυτό το σουτ από τον Τζόκα, ο οποίος δοκίμασε το δεξί του πόδι, αλλά απέκρουσε έρχοντας κάτω αριστερά στην εστία του ο Αθανασιάδης. Στη συνέχεια η σέντρα που βγήκε από τα δεξιά, η κεφαλιά του Μπάρε έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.
0: Γιάννη Ζάτα, βάζεις μια ανατελεία. 1-0 η Ντόρτμουντ κοντά στο Αμβούργο. Ασίστ ο Καρέτσας με το καλησπέρα στην Bundesliga. Στο 1ο λεπτό, γκολ ο Γκυρασί. 1-0 η Ντόρτμουντ. Γιάννη Ζάτα, συνεχίζεις. Βόλος Ηρακλής.
3: Στο 10ο λεπτό πλέον εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο, το 0-0 παραμένει με τον Μίγα από τα δεξιά να σεντράρει. Προσπαθεί η ομάδα του Ηρακλή να απομακρύνει την μπάλα από την αμυνά της. Όμορφα με το στήθος θα γυρίσει προς τα πίσω ο Κόλιτς, αλλά γρήγορα θα χάσει την κατοχή ομάδα του Γυραιού. Μίγας και πάλι από τα δεξιά. Κάνει κίνηση να πάρει την μπάλα ο Φουρτάδο. Θα φτάσει σε αυτόν. Διπλό μαρκάρισμα, καθόλου ανώμημο. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Γρόσδη. Τζόκα τώρα αφήνει στα αριστερά στον Λάμπρου. Λάμπρου θα φέρει την μπάλα στο δεξί. Θα κάνει πάσα για τον Μπάρε. Αυτός περιοχής εκείνος. Ακόμη και δεξιά για τον Μίγα. Σέντρα από τον Μίγα. Θα βρει η μπάλα στο σώμα του Νάνου. Πλάγιο για τον Βόλο. Μπάρε. Αυτός θα ψάξει να βρει τώρα τον Ουρτάδο. Μέσα στην περιοχή υπάρχει επιθετικό φάουλ που καταλογίζεται από τον κύριο Τζιμεντερίδη στον Ζαν Κάρλος Ουρτάδο. Δεύτερο φάουλ που εκύπτει ο φορ του Βόλου σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Να πούμε ότι στο σημερινό παιχνίδι βλέπουμε τον Τάσο Τσοκάνη σε ένα ρόλο ανάγκης σήμερα, σε ρόλο αριστερού μπακ. Εκεί βρίσκεται ο αρχηγός του Βόλου, σε αυτό το 4-3-3 που έχει επιλέξει ο Κώστας Μπράτσος. Η λήψη άλλου, ο Τσοκάνης που η θέση του η φυσική είναι ο αμυντικού χαφ, πηγαίνει πλέον στα αριστερά της άμυνας. Από τα αριστερά τώρα ξεκινάει η επίθεση ο Λάμπρου για την ομάδα του Βόλου. Θα δώσει για τον Τζόκα, αυτός παρακινδυνευμένα θα χάσει. Φάουλ από τον Σαουμπί στον Νάνου ή στον Μυρ. Υπάρχει φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ζητάνε κάτι παραπάνω οι παίκτες του Ηρακλή. Ίσως μια κάρτα για το μαρκάρισμα αυτό. Ο διαιτητής Τσιμεντερίδης δεν βλέπω να συγκινείται. Δεν ήταν το μαρκάρισμα πάντως στον Άνου. Άλλος παίκτης του Ηρακλή είναι στο έδαφος. Με το νούμερο 3 είναι ο Μυρ. Αυτός που ανατράπηκε από τον SOB. Σηκώνεται πάντως. Με τον Ηρακλή να κερδίζει αυτό το φάουλ. 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Ξεχωριστό χρώμα οι φίλοι του Ηρακλή στη Κερκίδα. Στο βόρειο πέταλο του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Που έκαναν το κοντινό ταξίδι της Θεσσαλονίκη Βόλος για τη σημερινή αναμέτρηση. Το Βόλος τώρα που κερδίζει την μπάλα με τον Μπάρε. Από τα αριστερά ανεβαίνει ο Τζόκα και έχει μπροστά του τον Βούρο. Ο Τζόκα θα κερδίσει το φάουλ. Σφυρίζει αμέσως ο κύριος Τσιμεντερίδης την παράβαση. Ζητάει και κάτι παραπάνω εκεί ο Μπάρε με τον Τζόκα. Ίσως κάποια κάρτα. Δεν έχει βγει πάντως από το τσεπάκι του Κοζανίτη ρέφερη κάποια κάρτα μέχρι τη στιγμή. 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Το Βόλος Ηρακλής στο 0-0. Δεύτερη αγωνιστική της Super League. Δύο τελικές μέχρι στιγμής. όλες για τους γηπεδούχους το 8ο λεπτό με το σουτ του Τζόκα, όπως κέρδισε λίγο νωρίτερα το φάουλ και στη συνέχεια είχαμε την κεφαλιά του Μπάρε, όχι κεφαλιά, το ανάποδο ψαλιδάκι που προσπάθησε ο Μπάρε, πέρασε μπάλα πάνω από την εστία του Αθανασιάδη, ο οποίος στείλει τώρα το τείχος του μόλις με ένα άτομο τον Κάρδε Σόριαν προκειμένου. Περισσότερο οδηγίες στα μαρκαρίσματα μέσα στην περιοχή του Ηρακλή. Ο Τζόκα είναι πάνω στην μπάλα, σφυρίζει ο Τσιμεντερίδης, 14ο λεπτό, θα περάσει μπάλα, θα βγει η σέντρα από το δεύτερο δοκάρι, σηκώσει ο SOB που έχει προωθηθεί, θα χάσει στη συνέχεια το κοντρόλ, δεν είναι τεχνίτης, το απέδειξε σε αυτή τη φάση ο Χατίμ SOB, αλλά νωρίτερα βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι, έκανε σωστά το γύρισμα, αλλά δεν βρήκε κανένα συμπαίκτη αυτή του η προσπάθεια. Μπάλα μπροστά για τον Ηρακλή, κεφαλιά και φάουλ στον αέρα. Νέα διακοπή στο παιχνίδι, το φάουλ πάνω στον Κάργα τώρα από τον Νίζετ, ο οποίος άφησε τη δεξιά πλευρά, διεκδίκησε την κεφαλιά σε ένα χώρο που κινείται ο Κόλιτς. Είναι το φάουλ υπέρ της ομάδας του Βόλου. 15ο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Κάργας στον Σιαμπάνη, Σιαμπάνης με το αριστερό του βαθιά παλιά ψάχνει κάποιον συμπαίκτη. Νέο φάουλ, νέο επιθετικό φάουλ, αλλά με άλλον θήτη αυτή τη φορά. Φάουλ υπέρ του Ηρακλή. Ηρακλής που ψάχνει τα πατήματά του στον αγωνιστικό χώρο, την τριάδα στην άμυνα που έχει επιλέξει ο Βάλτερ Ματσάρη. Για να δούμε τώρα ένα λάθος με τον Ουρτάδο να προσπαθεί να σουτάρει με το δεξί, δεν θα το καταφέρει. Την ίδια στιγμή θα τραυματιστεί ο Κιλιάν Καϊμπουέ από την προσπάθεια του Ουρτάδο να σουτάρει. Ο Καϊμπουέ μπήκε στην πορεία, τραυματισμός και διακοπή στο παιχνίδι.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το 0-0 παραμένει στο Πανθεσσαλικό. Φουρτάδο εδώ πάτησε πολύ άσχημα τον αντίπαλό του, αλλά θελά του έπειτα από ένα σουτ με τον τρόπο που έπεφτε σηκώθηκε ο παίκτης του Ηρακλή. Οπότε επιστρέφουμε προς τον Γιάννη Ζάτα. Έλα Γιάννη.
3: Συνέχεια στο Πανθεσσαλικό στάδιο, 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Βόλος Ηρακλής στο 0-0 παραμένει, υπενθυμίζουμε, για την δεύτερη αγωνιστική της Super League. Ουρτάδο θα πατήσει και τον Τζόκα, σουτ, αποκρούει με τις γροθιές ο Αθανασιάδης. Νέα προσπάθεια του Τζόκα που προσπαθεί να απειλήσει τον Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης αυτή τη φορά δεν θα ξαπλώσει, θα αποκρούσει με τις γροθιές. Νέα ευκαιρία για την ομάδα του Βόλου στο 17ο λεπτό, 9 λεπτά μετά την αρχική προσπάθεια του Τζόκα. Σχεδόν από το ίδιο σημείο η έμπνευση του μέσου του Βόλου. Θετική αντίδραση από τον Πολύπερο Πορτιέρε, τον Αθανασιάδη. Παραμένει το 0-0. Από τα δεξιά ο Βόλος τώρα με ένα γέμισμα για τον Φουρτάδο. Απομακρύνει από την άμυνά του ο Ηρακλής, κερδίζει όμως γρήγορα πλάγιο ο Βόλος. Το μάκρυνση που ήταν από τον Νάνου. Δρόσδης σε θέση αμυντικού μέσου στο σημερινό παιχνίδι. Γυρίζει ο Φουρτάδο, θα χάσει την μπάλα. Το υποθέσει αντεπίθεση τώρα για τον Ηρακλή, θα πετάξει την μπάλα μπροστά. Στα δύο ο Σιαμπάνης θα διαβάσει τη φάση και βγαίνει να απομακρύνει με το αριστερό του Καϊμπουέ. Για την ομάδα του Ηρακλή θα δώσει τον Σουρλή. Βούρος από τα δεξιά και Σόρια. Φάουλ τώρα που γίνεται υπέρ του Ηρακλή από τα δεξιά και λίγο κάτω από τη σέντρα. Προσπαθεί να πιάσει αδιάβαστη την άμυνα του Βόλου Ηρακλής, με τον Σόρια να ζητάει την μπάλα, να προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή. Θα μπει, θα φέρει την μπάλα στο καλό του πόδι στο δεξί, θα κάνει την πάση με το αριστερό. Γίνεται το σουτ τον Σουρλή, αν δεν κάνω λάθος. Μπάλα πάνω στα σώματα, νέα προσπάθεια για τον Ηρακλή από τα δεξιά. Μια μπαλιά που θα βγει και θα κερδιθεί το κόρνερ, ξεσηκώνοντας και τους φίλους του Ηρακλή σε αυτό το σημείο. 19ο λεπτό, με το 0-0 να παραμένει εδώ στο Πανσαλικό στάδιο, ανάμεσα σε Βόλο και Ηρακλή. Ο Ηρακλής που πάτησε περιοχή. Ο Σόρια, αν και δεξιοπόδρος, έκανε την πάσα με το αριστερό. Μπάλα βγήκε εκτός περιοχής. Προσπάθησαν οι παίκτες του Ηρακλή για το σουτ. Αυτό κόντρα και έχουμε στη συνέχεια το κόρνερ. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για την ομάδα του Γυραιού. Εκτελεστεί. Άσχημα εκτελεσμένο. Απομακρύνει η άμυνα του Βόλου, αλλά ο Σόρια ξανακερδίζει και γεμίζει με το δεξί. Κεφαλιά στην άμυνα του Βόλου. Δεν υπάρχει offside. Σηκώνει το χέρι τους οι αμυνόμενοι του Βόλου. Θα βγει νέα σέντρα με τον Σιαμπάνη να διαβάζει τη φάση. Την μπάλα να περνά από πάνω του και έχουμε νέο corner για την ομάδα του Ηρακλή στο 20. Δεύτερο συνεχόμενο corner για τον Γυραιό. Εκτελεστής ο Καϊμπουέ, Κιλιάν Καϊμπουέ, με το αριστερό του. Αυτός θα αναλάβει να φέρει την μπάλα καλύτερα αυτή τη φορά, πιστεύω, στην περιοχή του Σιαμπάνη. Καϊμπουέ θα εκτελέσει, απομακρύνει όπως η άμυνα του Βόλου, σουτ, κόντρα, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων και υπάρχει υπόδειξη από τον βοηθό για offside, νομίζω. Συγκεκριμένη φάση, στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Σμιγενόμενη, λες και η μπάλα κόντραρε από το σουτ που έγινε. Υπήρχε παίκτης εκτεθειμένος του Ηρακλή στη μικρή περιοχή. Η μπάλα βρήκε την εξωτερική πλευρά των δικτυών. Το 0-0 να παραμένει πάντως, αυτό έχει σημασία. Στο 21ο λεπτό, συγγνώμη. Βόλος Ηρακλής, με τον Βόλο να ανεβαίνει από τα δεξιά και τον Μίγα να τσιμπάει την μπάλα για τον Φουρτάδο. Φουρτάδο με το αριστερό για τον Ουρτάδο. Θα απομακρύνει η άμυνα του Ηρακλή. Ο Μίγας θα μαζέψει μπροστά από τον πάγκο του γηπεδούχου. Ο Μίγας θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον Εσαουμπί. Αυτός ψάχνει στήριγμα στο Γρόσδι και στη συνέχεια στον Μπάρε. Τζόκα θα χάσει την μπάλα. Έχουμε φάουλ, νέο φάουλ από τον Ουρτάδο. Περισσότερα φάουλ και από αμυντικό έχει κάνει ο Ουρτάδο. Θα χάσει την μπάλα. Έχουμε φάουλ, νέο φάουλ από τον Ουρτάδο. Περισσότερα φάουλ και από αμυντικό.

Αθανασιάδης φωνάζει τους συμπαίκτες του να απλωθούν δεξιά και αριστερά. Θα ψάξει τον Κόλιτς, ο οποίος θα βρει την μπάλα με το κεφάλι. Νέα κεφαλιά από τον Κάργα και επιθετικό φάουλ. Ακόμη ένα από τον Νίζετ στην προσπάθεια να κερδίσει την μονομαχία με τον Κάργα. Το ίδιο ντουέτο το είδαμε και πριν σε μονομαχία και πάλι νικητής ο Κάργας. Ακόμη ένα κερδισμένο φάουλ για τον κεντρικό αμυντικό των γηπεδούχων. Κάργας που θα δώσει την μπάλα προς τα πίσω για τον Σιαμπάνη. Σιαμπάνης αφήνει για τον Τζόκα στα αριστερά. Ουρτάδο, Γρόσδης, Μπάρε και νέο φαουλ από τον Ουρτάδο, τέταρτο. Δεν ξέρω τι έχω πάθει και τα μετράω, αλλά έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι και την παίρνει ο Ζαν Κάρλος Ουρτάδο. Κάρτα που σημειώνεται στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Κιτρινίζεται ο κεντρικός επιθετικός της ομάδας του Κώστα Μπράτσου. Έχασε το κοντρόλ νωρίτερα, προσπάθησε να ξανακερδίσει την μπάλα. Ο τρόπος όμως δεν ήταν ο ενδεδειγμένος και γι' αυτό θα δει και την κίτρινη κάρτα από τον ρέφερη Τσιμεντερίδη. Πρώτη φορά που βάζει το χέρι στο τσεπάκι και βγάζει μια κάρτα. Στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, με το 0-0 να παραμένει εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο ανάμεσα σε Βόλο και Ηρακλή, δεύτερη αγωνιστική της Super League. Από τα αριστερά για τον Νάνου. Μπάλα πίσω. Θα απομακρύνει όπως ο Πίνια από την άμυνα του Βόλου και θα βρει τον Σόρια, ο οποίος δεν είναι εκτεθειμένος. Σόρια έχει ανέβει σε θέση extreme, θα προσπαθήσει να παίξει στη συνέχεια με τον Ιζετ, δεν θα τα καταφέρει. Έρχεται ο Πίνια αφήνοντας την άμυνα να βοηθήσει επιθετικά, ένα τακουνάκι που του βγαίνει πάντως με την βάλα να φτάνει στον Σόρια. Ακόμη πιο πίσω, αλλαγή παιχνιδιού από τα αριστερά για τον Ανού με τον Μυρ. Ο Μυρ θα κερδίσει το πλάγιο, παίζει γρήγορα με τον Ανού. Νανού θα στριφογυρίσει, θα φέρει την μπάλα στο δεξί και θα δώσει στον Σουρλί. Μύρ με το δεξί, μέσα στην περιοχή. Υπάρχει φάουλ εκτός περιοχής. Σε καλό σημείο, φάουλ που κερδίζει ο Ρομπ Νίζετ. Μέχρι τώρα τα έκανε, τώρα κέρδισε ένα φάουλ σε πολύ σημαντικό σημείο, σε πολύ καλή θέση. Για κάποιον δεξιοπόδαρο παίκτη εκεί, σχεδόν πάνω στη γραμμή και από τα αριστερά. Την ίδια στιγμή βλέπω παίκτες του Γυραιού να έρχονται προς τον πάγκο προκειμένου να πάρουν εντολές από τον Βάλτερ Ματσάρη αλλά και να δροσιστούν. Μέχρι ο ρέφερι ο Τσιμεντερίδης να μετρήσει τα βήματα, να βάλει το τείχος ανάμεσα σε γηπεδούχους και φιλοξενούμενους. Την ίδια στιγμή ο Βάλτερ Ματσάρη έχει ένα μήνυμα συμβούλιο με 3-4 παίκτες και ενώ πάνω στην μπάλα ξεχωρίζει ο Έλβιρ Κόλιτς, ο Κάρλες Σόρια. Φεύγει ο Σόρια, ο Κόλιτς νομίζω δεν θα αφήσει κάποιον συμπαίκτη του. Θα πάρει τα βήματα, το νούμερο 7 στην πλάτη ο Έλβιρ Κόλιτς, ο κεντρικός επιθετικός της ομάδας του Γυραιού. Όπως όλα δείχνουν, θα είναι αυτός που θα αναλάβει να εκτελέσει, ίσως και απευθείας, με δύναμη. Φάλτσο, θα δούμε. Νέες παρατηρήσεις από τον ρέφερι Τσιμεντερίδη. Έλβιρ Κόλιτς, στο 26ο λεπτό. Γι' αυτό το φάλ που κέρδισε νωρίτερα ο Ρόμπεν Νίζετ. Και ο Τσιμεντερίδης θα σφυρίξει τώρα. Ο Κόλιτς θα εκτελέσει, μπάλα πάνω στο τείχος. Νέο σουτ και μπάλα γκολ. Γκολ για την ομάδα του Ηρακλή. Στο 27ο λεπτό ήταν η κόντρα από την εκτέλεση φάουλ του Κόλιτς. Θα έρθει ο Μυρ να κάνει το Βόλος Ηρακλής 0-1 ή ο Νανού. Ο Νανού αυτός είναι ο σκόρερ στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης για την ομάδα του Ηρακλή. Την μπάλα να κοντράρει, να ξεγελά τον Σιαμπάνη, ο οποίος την ίδια στιγμή ζητάει από τους συμπαίκτες του να μην πτωούνται.

0: Το ίδιο κάνει και ο Κώστας Μπράτσος. Πανηγύρια από την άλλη στον πάγκο του Ηρακλή και εντολές και δροσίζονται οι παίκτες του Ηρακλή. Πρώτο γκολ του Ηρακλή στην Super League 1 μετά την επιστροφή του στην πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου. Έρχεται από τον Νανού. Αυτός είναι ο σκόρερ. Πόλος Ηρακλής 0-1 με μια περιπετειώδη φάση. Πολύ κακό για το τίποτα από τον κόλληστο φάουλ. Ήρθε μπάλα στον Νανού. Δοκίμασε το αριστερό του πόδι και νίκησε τον Σιαμπάνη. Την μπάλα να βρίσκει και σε κάποιο σώμα. Λίγη σημασία έχει αυτό. Φάουλ επιθετικό τώρα, στο οποίο υποκύπτει παίκτης του Ηρακλή. Είναι προκειμένο ο Βούρος. Του γυρίζει πίσω στην άμυνα του Γυρεού. Ηρακλής προηγείται. Γκολ που πανηγυρίζεται έξαλλα και από τους φιλάθλους του εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Συγχρονισία από την άλλη για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου, που βρίσκεται σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι πίσω στο σκορ. Για να δούμε αν θα μπορέσει να αντιδράσει. Επενθυμίζουμε, Βόλος και Ηρακλής συναντήθηκαν και προλίγο ημερών σε άλλο γήπεδο βέβαια, στο γήπεδο των Σερών για το κύπελλο Ελλάδος. Εκεί ο Βόλος είχε επικρατήσει με 3-1 της ομάδας του Ηρακλή στο πρώτο επίσημο φετινό παιχνίδι των δύο ομάδων. Το θεσμό του κυπέλου. Πλέον εδώ για το πρωτάθλημα ο Ηρακλής προηγείται από το 27ο λεπτό με τον Νανού. Από τα αριστερά προσπαθεί ο Βόλος τώρα να αντιδράσει. Μια σέντρα που θα βγει, παίκτης του Ηρακλή στο έδαφος. Δεν έχει βγει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Παίζεται, λέει, ο Τσιμεντερίδης. Αυτή θα βγει τώρα και είναι υπέρ του Ηρακλή για τον Αθανασιάδη. Είναι προκειμένο. Θα αναλάβει να τη στήσει στην δεξιά γωνιά της μικρής του περιοχής. Τσιμεντερίδης σφυρίζει για να επισπεύσει ο έμπειρος πορτιέρε του Γυρεού. Ο Αθανασιάδης που θα εκτελέσει. Και έχουμε κόρνερ. Γιατί άργησε ο Αθανασιάδης να κάνει την επαναφορά. Πέρασαν τα 8 δευτερόλεπτα, αν δεν κάνω λάθος, και δίνει κόρνερ ο κύριος Τσιμεντερίδης στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Αν απορείται γιατί δόθηκε κόρνερ, είναι γιατί άργησε ο Αθανασιάδης να κάνει την επαναφορά. Κόρνερ από τα αριστερά για τον Βόλο, κεφαλιά του Φουρτάδο, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Γυρεού στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Τελική προσπάθεια για την ομάδα του Βόλου, με τον Φουρτάδο να πιάνει την κεφαλιά. Μπάλα πάνω από την αιστεία του πορτιέρη Αθανασιάδη, που υπέπεσε στο λάθος νωρίτερα. Τσιμεντερίδης σφύριξε για να επιταχύνει. Ο Αθανασιάδης θέλησε να κλέψει κάποια δευτερόλεπτα παραπάνω και τελικά δόθηκε το corner υπέρ της ομάδας του Βόλου, η οποία προσπαθεί και πάλι με τον Κάργα τώρα. Κάργα θα φέρει την μπάλα στα δεξιά για τον Μίγα. Μπάρε μέσα στην περιοχή. Ο Τζόκα θα προσπαθήσει να τσιμπήσει την μπάλα. Δεν ευνηδιάζεται η άμυνα του Ηρακλή εκεί. Ο Αθανασιάδης βλέπει την μπάλα να περνάει πάνω από την εστία του. Για ακόμη μία φορά μέσα σε ένα λεπτό. Ο Αθανασιάδης που θα εκτελέσει τώρα και σαφώς θα κάνει λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα. Κεφαλιά από τον Κόλιτς. Προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα ο Νίζετ. Θα την χάσει στη συνέχεια. Απομακρύνουν οι γηπεδούχοι όπως. Έρχεται ο Βούρος να δώσει στον Σόρια. Βούρος, ένας εκ των τριών στόπερ για τον Βάλτερ Ματσάρη στο σημερινό παιχνίδι, ο οποίος πάντως έχει τα μπακ στις φυσιολογικές τους θέσεις, δεξιά και αριστερά, δεξιοπόδαρο και αριστεροπόδαρο. Και έτσι έρχεται και το γκολ από τον Νανού στο 27, ο οποίος έπιασε το σούτ με το αριστερό, δεν μπόρεσε ο Σιαμπάνης να αποκρούσει, αλλοιώθηκε και η πορεία της μπάλας και κατέληξε στα δίκτυα της ομάδας του Βόλου στο 27ο λεπτό. Στο 33 βρισκόμαστε πλέον, Βόλος Ηρακλής 0-1. Μίγας, Λάμπρου, βασικά Μπάρε, συγγνώμη, αυτός ήταν που προσπάθησε να φέρει την μπάλα στα δεξιά, χάθηκε. Και βαθιά παλιά τώρα για τον Κόλιτς, βλέπει ο Σιαμπάνης και βγαίνει και μαζεύει με τα χέρια για να δώσει τον Κάργα. Κάργας για τον Γρόσδη, αυτός στα αριστερά για τον Τσοκάνη. Φάουλ τώρα, κερδίζει ο Λάμπρου. Δεν έχει φανεί μέχρι στιγμής ο Λάζαρος Λάμπρου στο σημερινό παιχνίδι. Ένας παίκτης που βοήθησε αρκετά πέρσι τον Βόλο με τις ενέργειές του και θα ζητήσει τώρα την μπάλα αυτή, δεν θα περάσει. Αν περνούσε θα έβγαινε απέναντι από τον Αθανασιάδη. Από τα δεξιά τώρα έρχεται τον Ίζετ να ταλαιπωρήσει τον Γρόσδη. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό. Ακόμη πιο αριστερά για τον Νανού. Αυτός θα φέρει την μπάλα στο δεξί, θα δοκιμάσει το σουτ. Θα βρει μπάλα πάνω στον Εσαουμπί. Σκόρερ της αναμέτρησης μέχρι στιγμής και νέα τελική προσπάθεια, αλλά η μπάλα θα κοντράρει στον κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Βόλου. Η Ηρακλής ανεβαίνει, μια νέα βαθιά μπαλιά από τα αριστερά, αλλαγή παιχνιδιού στα αριστερά και πάλι για τον Ανού. Θα δώσει δίπλα του για τον Σουρλή, Μύρ Σουρλής, η μπαλιά του, η πάσα του αρκετά πιο δυνατή από ό,τι περίμενε ο Σουρλής, δεν την προλάβαινε. Όπως και να είχε, Εσαουμπί γρήγορα για τον Κάργα στα αριστερά. Κάργα σταματάει, βάζει την μπάλα, βάζει μπάλα το δεξί του πόδι πάνω στην μπάλα για να ελέγξει τα μέτρα από τον Κόλιτς. Θα δώσει πίσω στον Σιαμπάνη, Σιαμπάνης με την μία θα ψάξει να βρει τον Τζόκα. Υπάρχει στόπ εκεί και έρχεται ο Ουρτάδο να μαζέψει. Ουρτάδο πατάει για τον Μίγα, σέντρα του Μίγα, την μπάλα θα περάσει και δεν θα βρει κανέναν πάνω από τα δοκάρια του Αθανασιάδη που φωνάζει και κάτι λέει στους συμπαίκτες του. Ο Αθανασιάδης που θα πάρει την μπάλα και θα την ξαναστήσει στη μικρή του περιοχή. Σφυρίζει και πάλι ο Τσιμεντερίδης για να μην αργήσει ο Αθανασιάδης. Στο 35 όλα αυτά. Βόλος Ηρακλής 0-1 με το τέρμα του Νανού από το 27ο λεπτό. Αθανασιάδης, κεφαλιά προς τα πίσω από τον Κόλιτς, στα τυφλά. Έχει το Κάργας να σηκώσει την μπάλα ακόμη παραπάνω. Και φάουλ που σφυρίζεται τώρα από τις αποδοκιμασίες και τα παράπονα, αποδοκιμασίες από πλευράς φίλων Ηρακλή, παράπονα από τον Νίζετ. Από αυτόν ξεκίνησε η φάση του 0-1. Ο Νίζετ ήταν αυτός που κέρδισε το φάουλ εκτός περιοχής για να φτάσει τελικά η μπάλα στον Νανού, ο οποίος θα σκόραρε. Νανού θα πάρει τώρα, θα χάσει με φάουλ, όμως σηκώνει τα χέρια του ο σκόρερ της αναμέτρησης για τον κύριο Τσιμεντερίδη που άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Από τη στιγμή που είδε ότι χάνεται η μπάλα αναγκάστηκε να σφυρίξει. Ήταν φάουλ στον Νανού που άφησε. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Καϊμπουέ. Αλλάζει στα δεξιά για τον Σόρια. Ο Ισπανός στον Νίζετ. Με ανάποδο πόδι ο Νίζετ στα δεξιά της επίθεσης. Νανού με το δεξί για τον Μυρ. Ο Μυρ προσπαθεί να περάσει από το στόπ που λέγεται Εσαουμπί. Δεν θα τα καταφέρει. Εσαουμπί, Μπάρε. Θα χάσει ο Μπάρε. Υπάρχει φάουλ. Με τον Ηρακλή να κερδίζει την μπάλα εκτός περιοχής. Σχεδόν από το σημείο που σκόραρε νωρίτερα το Νανού. Υπήρχε φάουλ εκεί. Ο κ. Σιμεντερίδης θα το σφυρίξει. λανθασμένη παλιά από τον Τσοκάνη, το κακό του πόδι, το αριστερό. Ο Τσοκάνη σήμερα είπαμε ότι καλύπτει το αριστερό άκρο της άμυνας σε έναν ρόλο έξω από τα νερά του. Λάμπρου, Λάμπρου περιμένει κίνηση από τον Μπάρε, θα κάνει κίνηση ο Γρόσδης, αυτός θα πάρει την μπάλα από το αριστερό του Λάμπρου, για να δούμε και το αριστερό του Γρόσδη, θα γίνει σέντρα, θα περάσει μπάλα από όλους, Μίγας μέσα στην περιοχή, δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση, ο Νάνου θα του κλέψει την μπάλα και έρχεται στη συνέχεια ο Μυρ να πέσει στο έδαφος, αλλά δεν υπάρχει φάουλ, Φουρτάδο σουτάρει, κοντράρι μπάλα, πλάγιο για τον Βόλο, σε μια φάση που οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να είναι περισσότερο απειλητικοί, εάν ο Μίγας έκανε κάτι καλύτερο μέσα στην περιοχή. Ο δεξιός οπισθοφύλακας της ομάδας του Κώστα Μπράτσου στο 37, Ουρτάδο μέσα στην περιοχή, θα γυρίσει, θα σουτάρει στα σώματα, κερδίζει ο Ηρακλής με τον Καϊμπουέ, πίσω η μπάλα για τον Νίγκο Πίνια, Βούρος ψάχνει και βρίσκει τον Σόρια, Σόρια θα ξανακερδίσει, δίνει τώρα στον Κόλιτς, δύο παίκτες πάνω στον Κόλιτς, θα ζητάει φάουλ ο επιθετικός του Ηρακλή, δεν δίνεται κάτι, Κάργας για τον Λάμπρου, θα τσιμπήσει ο Λάμπρου και υπάρχει πλάγιο υπέρ του Βόλου, όχι, πλάγιο υπέρ του Ηρακλή, δεν μπόρεσε ο Λάμπρου να περάσει την μπάλα εκεί που θα ήθελε. Ο Κόλιτς ζήτησε νωρίτερα φάουλ από τον ρέφερη Τσιμεντερίδη για το ντουμπλάρισμα που είχε από τους αμυντικούς του Βόλου, δεν σφυρίχθηκε. Για να δούμε τώρα τον Ιζέτα από τα δεξιά, θα έρθει να κερδίσει αυτό στο πλάγιο. Με τον Σόρια να μην βιάζεται και πολύ. 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ηρακλής προηγείται στο Πανσαλικό στάδιο με την βοήθεια των φίλων του από την Κερκίδα. Μπάλα εκτός με κόρνερ. Προσπάθησε να ανέβει από εκεί ο Νίζετ. Όχι, δεν είναι κόρνερ, είναι πλάγιο. Σαν κόρνερ όμως. Ένα μέτρο από το σημεάκι. Ευκαιρία για τους παίκτες του Ηρακλή να πατήσουν περιοχή. Δεν το έχουν κάνει αρκετά μέχρι τώρα. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι αμυντικοί. Οι αμυνόμενοι, εν προκειμένου οι και ανέρθροι. Και πάλι ο Ηρακλής από τα δεξιά, Σόρια, σεντράρι, βγαίνει ο Σκαμπάνης. Την ίδια στιγμή ο Μυρ περίμενε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι σχεδόν. Με τώρα υπόδειξη του ρέφερη Τσιμεντερίδη και παράπονα από τον Σκαμπάνη γιατί διακόπτει το παιχνίδι. Ο Βόλος ήθελε να βγάλει κάποια αντεπίθεση προφανώς. Σφίριξε ο Τσιμεντερίδης. Ίσως να ήταν σε θέση offside νωρίτερα ο Μυρ. Σκληρό φάουλ τώρα. Το σφυρίδι ο Τσιμεντερίδης, τίποτα παραπάνω. Υπενθυμίζω μία κίτρινη κάρτα έχει βγει από το τσεπάκι του Κοζάνη τη ρέφερη μέχρι στιγμή στο 23ο λεπτό και αφορά τον Ζαν Κάρλος Ουρτάδο, τον κεντρικό επιθετικό της ομάδας του Βόλου. Εσαουμπί, Μπάρε. Μπάρε ψάχνει Μίγας, Εσαουμπί, Γρόσδης, Εσαουμπί, λάθος του Εσαουμπί, Μυρ, Κόλιτς. Κόλιτς θα προσπαθήσει να κάνει κάτι σαν τα κουνάκια, ενώ μπορούσε να ξεχυθεί στην αντεπίθεση. Έχασε με τον Μίγα να ανεβαίνει τώρα και να έχει δεξιά του τον Φουρτάδο. Δεν θα πάρει την μπάλα κανείς, ούτε θα την διατηρήσει ο Μίγας, ούτε θα τη δώσει τον Φουρτάδο. Από την άλλη ανεβαίνει ο Ηρακλής από τα δεξιά με τον Κάρλες Σόρια, τον αρχηγό του, να δίνει για τον Ρομπ Νίζετ.
1: Πάμε πολύ γρήγορα στον Γιώργο Τσανάκα με είδηση από τον Ολυμπιακό. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στους τηλεκτροατές του Big Win Sport FM. Ανακοινώθηκε πριν από ένα-δύο λεπτάκια η μεταγραφή του Μάρκους Πέντερσεν στον Ολυμπιακό, νορβηγός δεξιός back, full back έτσι όλη την πλευρά. Πέρασε και το δεύτερο σκύλος των ιατρικών εξετάσεων που και σήμερα, υπέγραψε το συμβόλαιό του. 6 εκατομμύρια και άλλα 2 σε μπόνους θα πάνε στην Τωρίνο. για τον δεξιό μπακ που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και είναι επόμενη μεταγραφή του, οπότε θεωρητικά ακόμα περιμένουμε άλλες δύο. Έναν εξτρέμ και έναν χαφ μέχρι και την τρίτη, τετάρτη που είναι η δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας.
1: Ωραία, Γιώργο Τσανάκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάρκους Πέντερσεν λοιπόν για 4 χρόνια στον Ολυμπιακό, επιστροφή στον Γιάννη Ζάτα για το Βόλος Ηρακλής. Γιάννη, μας ακούς?
0: Σας ακούω πολύ καλά εδώ στο Πανθυσσαλικό Στάδιο. Το παιχνίδι συνεχίζεται. 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Βόλος Ηρακλής 0-1, υπενθυμίζω, με τον Νανού στο 27ο λεπτό. Το γκολ, το μοναδικό γκολ μέχρι στιγμής, λίγο πριν τελειώσει το πρώτο μέρος της αναμέτρησης, της δεύτερης αγωνιστικής. Νανού, ο σκόρερ, θα γυρίσει πίσω την μπάλα για τον Σουρλί. Στα δεξιά, ο Σόρια, αυτός είναι που απειλεί κυρίως για την ομάδα του Ηρακλή. Ο Σόρια είναι κυρίως που ανεβαίνει και κάνει χαμό, θα λέγαμε, εκεί που δείχνει να πονάει ο Βόλος με τον Τάσο Τσοκάνη σε θέση αριστερού μπακ. Σόρια, παρότι η μπακ ανεβαίνει την πλευρά και πατάει και περιοχή, από εκεί έχουν δημιουργηθεί τα περισσότερα προβλήματα για την ομάδα του Βόλου. Κερδίσει ένα φάουλ τώρα ο Γρόσδης. Στο 44 βρισκόμαστε. Υπενθυμίζω, Βόλος Ηρακλής 0-1, με το τέρμα του Νανού στο εκτός περιοχής, με την μπάλα να βρίσκει και να μην επιτρέπει στον Σιαμπάνη να αποκρούσει. Φουρτάδο έξω από την περιοχή του Ηρακλή, δεν θα καταφέρει κάτι. Νανού από τα αριστερά, μπάλα πίσω, αλλάζει ανάμεσα στην τριάδα των στόπερ του Ηρακλή. Τριάδα στόπερ αποτελούν οι Βούρος, Πίνια και Ερός. Και έχουμε σφύριγμα τώρα του ρέφερη Τσιμεντερίδη. Την μπάλα να είναι για τον Βόλο. Διαμαρτύρονται από τον πάγκο του Ηρακλή. Δεν υπάρχει offside, λέει ο Βάλτερ Ματσάρη. Χαρακτηριστική κίνηση με τα δύο χέρια, ιταλική θα λέγαμε. Και παράπονα στον τέταρτο από τον Ιταλό τεχνικό του Γυρεού. Ο Σιαμπάνης θα αφήσει το τέρμα να εκτελέσει αυτός, ζητώντας από τους συμπαίκτες του να ανέβουν. Έχει προωθεί και ο Σαουμπί που θα πάρει την κεφαλιά μέσα στην περιοχή τώρα ο Ουρτάδο. Για να δούμε τι θα κάνει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, απομακρύνει η άμυνα του Ηρακλή και υπάρχει και φάουλ. Καθιζητάει ο Αθανασιάδης τώρα από τον κύριο Τσιμεντερίδη. Ένα λεπτό καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις που έχουν ξεκινήσει ήδη να μετρούν εδώ στο Πανθυσσαλικό Στάδιο. Παράπονο από τον πάγκο του Βόλου για το μόλις ένα λεπτό καθυστερήσεων. Παράπονο εν προκειμένου στον τέταρτο, τον κύριο Κωνσταντίνο Κατίκο. Αυτός ήταν που σήκωσε την ταμπέλα με το ένα λεπτό, αλλά ένα λεπτό υπέδειξε μετά από εντολή του κύριου Τσιμεντερίδη. Ο Βόλος που προσπαθεί να φέρει το παιχνίδι στα ίσια, δεν το έχει καταφέρει. Ήταν εκείνος που θα μπορούσε να έχει προηγηθεί με τις δύο.
1: Το έκανε ο Κωνσταντέλια στη Βεσφαλία, στο ντεμπούτο του στο Signal Iduna Park. 2-0 η Dortmund κόντρα στο Αμβούργο. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, στα πρώτα δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας χρήζεται σκόρερ. Το ψάχνει και αυτός, το ψάχνει και ο Καρέτσας. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Είναι απόλαυση οι δύο Έλληνες στην Dortmund. Ο Ντέλιας όμως καταφέρει να σκοράρει για το 2-0. Ξανά ο λόγος στο Γιάννη Ζάτα. Έλα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, ημίχρονο εδώ στο Πανθυσσαλικό Στάδιο με τον Βόλο και τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής προηγείται με 1-0 με το τέρμα του Νανού, όπως είπαμε, από το 27ο λεπτό. Ο Βόλος ήταν εκείνος που απείλησε δύο φορές στο 8 και στο 17 μετά του Τζόκα να απομακρύνει ο Αθανασιάδης. Ακόμη μια κεφαλιά από τον Φουρτάδο στο 30 πέρασε πάνω από την εστία του Αθανασιάδη. τίποτα περισσότερο εδώ από το Πανθυσσαλικό, τίποτα περισσότερο από το πρώτο μέρος. Υπενθυμίζω Βόλος Ηρακλής 0-1 με τέρμα του Νανού από το 27ο. Κωνσταντίνε.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο 1-0 λοιπόν ο Ηρακλής στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον Βόλο. Το πρώτο του γκολ μετά τη μεγάλη επιστροφή έπειτα από μια δεκαετία στην Στοίχημαν Super League, στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Νανού με τον αριστερό κεραυνό, σίγουρα ένα γκολ υποψήφιο για το καλύτερο της δεύτερης αγωνιστικής είναι αυτό που έχει πετύχει ο Γυραιός στο 27ο λεπτό. Δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα. Επίσης δεν έχει απειλήσει τόσο πολύ μετά τον γκολ του, αλλά το βρήκε σε μια στιγμή που η ποιότητα και η στιγμή και η επαφή με την μπάλα έχουν κάνει την διαφορά μετά από μια εκτέλεση φάουλ που σταμάτησε στο τείχος και από το rebound του Νανού με αριστερή βολίδα έκανε το 1-0 για τον Ηρακλή κόντρα στον Βόλο στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για τη δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάθε τι παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα καλύτερα Big Win Tips. Ο Πανετολικός ξεκίνησε με το δεξί νικώντας τον Αστέρα Άκτορ. Θα πετύχει για πρώτη φορά στην ιστορία του το 2-2 στην κορυφαία κατηγορία με αντίπαλο την Καλαμάτα. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Big Win Sport FM 94,6.
1: Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6. Μόλις έχει κάνει ημίχρονο και το μάτς της Dortmund με το Αμβούργο στο 2-0 η Βεσφαλή, με τον Γκυρασί στο 1ο λεπτό από ασίστ του Καρέτσα. Αν δείτε πάλι τα highlights στη φάση, θα δείτε πόσο εύκολα παίζουν το 1-2 και ο Καρέτσας, σαν να τον ξέρει πάρα πολύ καιρό και όχι απλά μερικές ημέρες, καταφέρνει να τον βρει, να κινηθεί όπως πρέπει, να τον βγάλει η φάτσα με τον γκολ για να γίνει το 1-0. Και ο Ντέλιας μας, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, έχει κάνει το 2-0 στο 45-1 στα πρώτα δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Με τη συνηθισμένη του κίνηση, κόβει μέσα στην περιοχή με το δεξί από την αριστερή πλευρά. Πλάσαρε, τον βοήθησε και η κόντρα που έγινε σε αντίπαλο αμυντικό και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Γενικότερα οι δύο Έλληνες είναι μόνιμη πηγή κινδύνου για τα αντίπαλα καρέ και ο Καρέτσας έχει κάποιες τελικές και έχει ζωρίσει πολύ τον πορτιέρε του Αμβούργου και ο Κωνσταντέλιας όταν βάλει την μπάλα κάτω και βρει χώρο και τρέξει τότε κάνει τους αντιπάλους του να πούνε βοήθα Παναγία μου πώς θα το σταματήσουμε αυτό το παιδί. Προσπάθησε να δημιουργήσει γκολ και για τον Καρέτσα με ένα γύρισμα από αριστερά στο 32. Ο Καρέτσας έκανε ένα αριστερό τελείωμα, η μπάλα έφυγε ψηλά. Αλλά να, που ο πρώην αστέρας του ΠΑΟΚ καταφέρνει από το πρώτο του μάτς στο Signal Iduna Park, στην πρώτη αγωνιστική της Bundesliga και με το ελληνικό δίδυμο να έχει κάνει χαμό, να ανοίξει και λογαριασμό με την κίτρινη φανέλα. Μια βόλτα από τα υπόλοιπα γήπεδα της Ευρώπης, το ημίχρονο και το Tottenham Newcastle στο 0-0 με την Tottenham μετά το πρώτο δεκάλεπτο να είναι κυρίαρχο στον αγωνιστικό χώρο, τον Πέδρο Πόρο να είναι πιο απειλητικός και από φορ, αλλά τον Χόρνισεκ στα goal post της Newcastle να είναι σταθερότατος και να σταματά οποιαδήποτε απειλή προς την εστία του, δίχως τέρματα οι δύο ομάδες εκεί. Το Στρασβούργο κατάφερε να κάνει ανατροπή και να επιβληθεί 2-1 της Lens, άλλο ένα αποτέλεσμα που νομίζω σίγουρα δεν το περιμέναμε καθόλου, αυτό για τη Lens να ιτηθεί από το Στρασβούργο. Στο 2-0, όπως προανέφερα τον Dortmund Αμβούργο, η Levante έχει επιβληθεί, είναι τελικό αυτό, 5-2 της Betis με πολύ ευρύ σκορ. Real Sociedad Espanyol είναι στο 1-0 στο 18ο λεπτό, αυτή η αναμέτρηση για τη La Liga. 10:30 η σέντρα στο Σεβίλη Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Ουντινέζε μόλις τώρα κάνει 3 τέρματά της κόντρα στη Μόντσα. Τα 3 μάτς σέρια, παιδιά, από το πρώτο ημίχρονο έχουν ξεφύγει στο σκορ, έχουν γκολ παντού. Λοιπόν, Μόντσα Ουντινέζε είναι στο 1-3 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Μόλις τώρα ημίχρονο το Σασουόλο Τωρίνο είναι 1-1 και η Φροζινόνε καταφέρνει λίγο πριν την αναβαυλά να προηγείται 2-0 στη Φλωρεντία απέναντι στην Φιωρεντίνα. Γιουβέντους Πάρμα, το τελευταίο χρονικά παιχνίδι που περιμένουμε σήμερα, 10 παρατέταρτο στο Τωρίνο, η Σέντρα. Και Ολλανδία Alkmaar, Go Ahead Eagles είναι στο 2-1 στην Ολλανδία, ενώ στην Πορτογαλία τελικά το Αλβέρκα Σάντα Κλάρα 1-1, Αρούκα Μαρίτιμου 2-1. Εν εξελίξη, η Πόρτο προηγείται στο 18% Μικοβισέου 1-0.

Όση ώρα εξελισσόταν το πρώτο ημίχρονο στο Πανθεσσαλικό, στην αναμέτρηση του Βόλου με τον Ηρακλή, ακούσαμε και τον Γιώργο Τσάνακα που μας μετέφερε την είδηση για την ανακοίνωση πλέον από πλευράς Ολυμπιακού για την απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν, ο νέος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν, να το πούμε και το ακριβές όνομά του, με παραστάσεις από Σέρια, από Ολλανδία, από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, διεθνής Νορβηγός, ήταν παρόν και στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο, υπέγραψε για 4 χρόνια στους Ερυθρόλευκους, ανακοινώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου όπως αναμενόταν και όπως ακούσαμε και τον Γιώργο να μας λέει, 6+2 τα εκατομμύρια που διέθεσε ο Ολυμπιακός για να κάνει δικό του τον ποδοσφαιριστή.

Βλέπω ένα μήνυμα που λέει πρέπει να χρεώθηκε αυτό γκολ. Λέει όχι, ρε παιδιά. Το βλέπω κανονικά, ή τουλάχιστον προς το παρόν και επίσημη Dortmund το δίνει στον Κωνσταντέλια τον γκολ. 45-1, πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Dortmund. Τώρα, αν η Λίγκα το αλλάξει αργότερα και το δούμε ως αυτό γκολ, δεν το ξέρω, αλλά προς το παρόν επίσημα και η Dortmund το δίνει στον Κωνσταντέλια το γκολ του. Μην του πάρουμε και τη χαρά του παιδιού. Ενώ ο Καρέτσας είχε την assist στον Γκυρασί στο 1 λεπτό. Γενικότερα, okay, η γλώσσα του σώματος του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι λίγο διαφορετική, ακόμα και στο γκολ που πέτυχε. Εντάξει, δεν ξέσπασε και τόσο. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν το χάρηκε, αλλά ο τρόπος που ο Καρέτσας χαμογελά, που πανηγύρισε έντονα με τον Γκυρασί το 1-0, που γύρισε στο Yellow Wall, αυτή την φοβερή και τρομερή κερκίδα στο Signal Iduna Park που κάνει χαμό και νομίζω ότι για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο είναι προορισμός που θα θέλουν έστω μια φορά να βρεθούν εκεί. Γύρισε, ξεσήκωσε το κοινό με τα χέρια του, χαμογελούσε συνεχώς, το απολαμβάνει και απολαμβάνει με το αριστερό να απειλεί και την εστία του Αμβούργου. Δεν έχει καταφέρει να χρηστεί σκόρερ προς το παρόν, το ψάχνει και εκείνος. Αν στο δεύτερο ημίχρονο δούμε και αυτόν σκόρερ και οι δύο Έλληνες έχουν κάνει τόσο, έχουν προκαλέσει τόσο μεγάλο αντίκτυπο από την έναρξη της Bundesliga φετινής, μάλλον θα πρέπει να σκεφτόμαστε τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε από αυτούς τους δύο. Και βλέπω και ένα μήνυμα ενός φίλου, λέει ο Νίκος από το Λος Άντζελες. Dortmund θα μας κάνουν αυτά τα παιδιά. Υπερήφανος να βλέπεις τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα να είναι οι καλύτεροι στο γήπεδο.

Φυσικά η Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής κατευθείαν μπήκε, έψαξε την επίσημη σελίδα της Bundesliga στο live λοιπόν που έχουν για τον Dortmund Hamburgo. Κανονικότατα ο Κωνσταντίνας έχει πιστωθεί τον γκολ, το 2-0. Οπότε το 1 από τα 2 Ελληνόπουλα είναι κανονικά σκόρερ σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Κωνσταντίνα, την οποία έχω έξω από το στούντιο, να με ενημερώνει για τα πάντα. Έχω τον Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα του ήχου μέχρι και τις 9. Έχετε τον Κώστα Ζάγιαρη στην παρέα σας, στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Σάββατο 29 του Αυγούστου με την δεύτερη αγωνιστική της Στίχημαν Bundesliga. Της, είδες? Στίχημαν Bundesliga, ωραία. Στίχημαν Super League. Είδες τι έχουν κάνει ο Καράζας και ο Ντέλιας. Λοιπόν, Στίχημαν Super League δεύτερη αγωνιστική με τον Ηρακλή να προηγείται 1-0 στον Βόλο και να βρίσκεται 45 λεπτά μακριά από την πρώτη νίκη της επιστροφής του στην πρώτη κατηγορία, με τον Βάλτερ Ματσάρη ακόμα να δουλεύει αρκετά πράγματα. Προφανώς, αν θέλετε, εγώ λέω ότι ακόμα δεν έχουμε δει έτοιμο τον Ηρακλή, όπως δεν έχουμε δει απόλυτα έτοιμη καμία ομάδα πέραν τη ΑΕΚ, που επαναλαμβάνω, το έχω πει πολλές φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ότι είναι η ομάδα με την μεγαλύτερη ενότητα και η ομάδα η οποία έχει συνηθίσει τον Νίκολιτς, ξέρει ακριβώς την απέξη, τις έχουν κολλήσει τόσο πολύ και οι μεταγραφές που παίζουν και εκείνες και ήδη αποδίδουν. Αλλά ο Ηρακλής με όλες αυτές τις αλλαγές και με τον Ιταλό να προσπαθεί να τις δουλέψει, νομίζω ότι πρέπει να του δώσουμε και να του δοθεί και λίγος χρόνος. Προς το παρόν βρίσκεται κοντά ή έχει κάνει το μισό από το βήμα που χρειάζεται. Μετά και το 4-0 από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα, σε μάτσα τα οποία θα τα αναφέρω εγώ εκτός προγράμματος, είναι κοντά σε μια νίκη. Υπενθυμίζω και ο Βόλος είχε ιτηθεί στην πρεμιέρα 2-0 από τον Όφη, ο οποίος είχε κάνει και τις αλλαγές του και το rotation του εν ώψη και της ρεβάνς τότε με την Τσέσκα Σόφιας. Οπότε και οι Θεσσαλοί του Κωνσταμπράτσου ψάχνουν και εκείνοι το πρώτο τους θετικό αποτέλεσμα

με το 0-0 στο Tottenham Newcastle πάντως και με τον τρόπο που ο Χόρνισεκ γίνεται καθοριστικός προς το παρόν για τις καρακάξεις για να παραμείνει αυτό το 0-0 και να τις βοηθήσει να πάνε για το θετικό αποτέλεσμα, βάζει κόντρα στον Κωνσταντίν Τζολάκη για τον, έτσι, την καλύτερη επίδοση τερματοφύλακα στην αγωνιστική, αν και έχουμε ακόμα παιχνιδάκια στην Premier League. Ο Κωνσταντίν Τζολάκης, ο οποίος αναδείχθηκε και για τη δεύτερη αγωνιστική MVP για την ομάδα του μετά το 1-0 της Χάλ απέναντι στην Coventry. Πενθυμίζω, ήταν καταλυτικός και στο 2-0 της Χάλ κόντρα στην Manchester United το περασμένο Σάββατο. Εκεί δύο φορές σταμάτησε με εκπληκτικό τρόπο τον Εμπουεμό. Όλες οι υπόλοιπες ήταν γενικότερα πολύ κακές επιλογές των παικτών της United. Κάποια γεμίσματα τα οποία πήγαιναν κατευθείαν επάνω του. Ήξερε και εκείνος πώς να προσφέρει σταθερότητα στους συμπαίκτες του. Το κατάφερε. Έκανε τρομερό ντεμπούτο στην Premier League και τώρα έκανε και τρομερή δεύτερη αγωνιστική. Ο Τζολάκης με μια επέμβαση την οποία μπορείτε να δείτε και σε βίντεο στο sportpavlefm.gr. Στο πρώτο ημίχρονο η μπάλα βρήκε στον μυρό του Αβωνίγη, πήγαινε κατευθείαν προς τη γωνία, αλλά ο Έλληνας Πορχέρε απέκρουσε για να κρατήσει ξανά ανέπαφη την αιστεία του. Δεν γινόταν να μην ψηφιστεί ο κορυφαίος για την ομάδα του, με τη Χάλ να παίρνει στο φινάλε τους τρεις βαθμούς κόντρα στους Sky Blues του Frank Lampard. 2-2 λοιπόν για τις Τίγρες.

0: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι ποδοσφαιριστές Βόλου και Ηρακλή έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο και εμείς επιστρέφουμε προς τον Βόλο και τον Γιάννη Ζάτα για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Έλα, Γιάννη.
2: Σε πολύ λίγο ξεκινά και το δεύτερο μέρος. Δύο αλλαγές για την ομάδα του Βόλου αυτή τη στιγμή. Με τον Κώστα Μπράτσο να περνά στο παιχνίδι με το νούμερο 20 τον Χέσκ Ερεγκής. Αυτός είναι ο ένας που βγήκε. Ματίας Γκονζάλες είναι ο δεύτερος που θα μπει στη θέση του Φουρτάδο και η αλλαγή του Ρεγκής είναι στη θέση του Μίγα. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές για τον Κώστα Μπράτσο με την έναρξη του δευτέρου μέρους, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Περιμένουμε τον ρέφερι, τον κύριο Τσιμεντερίδη. Δεν βλέπω αλλαγή από πλευρά Ηρακλή. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Βόλος Ηρακλής, υπενθυμίζουμε, από το πρώτο 0-1 με το τέρμα του Νανού, φυσικά, με το σουτ εκτός περιοχής. Την μπάλα να κοντράρει και να ξεγελά κάπως τον Σιαμπάνη. Υπενθυμίζω ότι ο Ουρτάδο, ο οποίος αντικαταστάθηκε, είχε και μια κίτρινη στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Ουρτάδο που πάλεψε, έδωσε τις μάχες του, αρκετά τα φάουλ όμως από τον απρόσεκτο, θα έλεγα, βαρύ φορ του Βόλου, ο οποίος συνεχίζει στο παιχνίδι. Ο Φουρτάδο είναι αυτός που βγήκε και όχι ο Ουρτάδο, ζητώ συγγνώμη. Ο Φουρτάδο βγήκε και όχι ο Ουρτάδο. Ο Ηρακλής συνεχίζει με τους ίδιους 11. Ο Θανασιάδη, Βούρο, Πίνια, Καιρός, τρεις τελευταίες στην τριάδα της άμυνας, και από εκεί και πέρα Νανού, Καϊμπουέ, Σουρλής, Νίζετ, Μυρ και Κόλιτς. Εκτός από τον Ρεγκής και τον Γκονζάλες που μπήκαν για τον Βόλο, κάτω από τα δοκάρια Σιαμπάνης, και από εκεί και πέρα Κάργας, Εσαουμπί, Τσοκάνης, Μπάρε, Γρόσδες, Λάμπρου, Τζόκα και Ουρτάδο. Βιάστηκα να τον κάνω αλλαγή τον Ουρτάδο. Ο Φουρτάδο ήταν εκείνος που αποχώρησε με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Τίποτα το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής σε αυτά τα πρώτα δύο λεπτά εδώ στο Πανθαλικό στάδιο. Λάμπρου για τον Τσοκάνη. Τσοκάνης με το αριστερό θα γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Κάργα. Κάργας θα πατήσει και θα δώσει για τον Γρόσδη. Με το αριστερό Γρόσδης ψάχνει τον Τζόκα. Βγαίνει ο Θανασιάδης. Κοντρολάρει την μπάλα, σαν να ήταν μέσος εκεί πέρα. Διάβασε την φάση ο Πολύπυρος Πορτιέρε της ομάδας του Γυραιού. Κλέβει ο Ηρακλής τώρα και ανεβαίνει από τα δεξιά. Για να δούμε τον Ίζετ, που φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θα σουτάρει, όχι, αφήνει την μπάλα, νέο σουτ τώρα, μπάλα πάνω από την εστία του Σιαμπάνη στο 48ο λεπτό. Αυτή η πρώτη τελική στο δεύτερο μέρος. Αν δεν κάνω λάθος ήταν ο Καϊμπουέ αυτός που έκανε το σουτ, πέρασε πάνω από την εστία του Σιαμπάνη. Λάμπρου αρκετά πίσω από το χώρο δράσης του. Φάουλ τώρα υπέρ του Βόλου. Καθιά μπαλιά από τον Λάμπρου. Ψάχνει τον συμπαίκτη του στα δεξιά, τον Ρεγκής, που ανεβαίνει. Φάουλ ζητάει ο Ηρακλής. Παίζεται, λέει, ο Τσιμεντερίδης. Σηκώνεται ο Νανού. Για να δούμε την προσπάθεια για την ομάδα του Βόλου. Εκτός περιοχής ο Γρόσδης. Θα βρεθεί στο έδαφος. Υπάρχει φάουλ, επιθετικό και κίτρινη κάρτα. Που θα δει ο Γρόσδης. Δεν πρόλαβε το σουτ. Μάζεψε τα πόδια του αντιπάλου του που έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Δεύτερη κίτρινη κάρτα που βγαίνει από το τσεπάκι του κ. Τσιμεντερίδη για τον Γρόσδη στο 49. Αυτή η δεύτερη κίτρινη. Ο Γρόσδης που έκανε το φάουλ στον Καϊμπουέ. Σηκώθηκε ο μέσος της ομάδας του Ηρακλή. Αφήνει για τον Αθανασιάδη, ο οποίος ψάχνει με το ελεύθερο κάποιον συμπαίκτη του, δεν θα τα καταφέρει. Η μπάλα υπέρ των παικτών του Βόλου, με τον Τσοκάνη μπροστά από τον πάγκο της ομάδας του, να αφήνει με τα χέρια για τον Γρόσδη. Η μπάλα στον Ουρτάδο, κάτι ζητάει ο Ουρτάδο εκεί, δεν θα ακουστεί από τον κύριο Τσιμεντερίδη. Κερδίζει και πάλι ο Ηρακλής με τον Σουρλή. Σουρλής γυρίζει προς τα πίσω. Αθανασιάδης θα σηκώσει την μπάλα από τα δεξιά για την ομάδα του Ηρακλή με τον Ίζετ. Βαθιά παλιά βγαίνει ο Σιαμπάνης, υπάρχει σύγκρουση εκεί του Σιαμπάνη με τον επιθετικό του Ηρακλή, τον Μυρ, ο οποίος βρήκε τον Σιαμπάνη. Και βλέπω μια κίτρινη κάρτα τώρα από τον ρέφερι. Θα την δεχθεί ο Καϊμπουέ, πρώτη κίτρινη που βγαίνει για παίκτη του Ηρακλή. Το 51. Δόθηκε φάουλ επιθετικό από τον ρέφερι Τσιμεντερίδη για την προσπάθεια των παικτών του Ηρακλή. Ο Κάρλες Όρια, ο αρχηγός του Ηρακλή, θα πάει κοντά στον Τσιμεντερίδη για να του εξηγήσει το τι σφύριξε. Σιαμπάνης πάντως νωρίτερα κινδύνευσε. Βάλε σε κίνδυνο την αμυνά του, την εστία του, με την επιλογή του να βγει εκτός περιοχής.
1: Γιάννη Ζάτα, βάλε πάλι μια ανωτελεία ξανά προς Θεσσαλονίκη και τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου για μια είδηση για τον ΠΑΟΚ. Έλα, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα και πάλι, Κώστα. Από νωρίς το μεσημέρι μεταφέραμε την πληροφορία για το ότι ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στο να κλείσει την μεταγραφή μέσω δανεισμού του Diego Costa από την Krasnodar. Οι βραδινές πληροφορίες φέρνουν τις τρεις πλευρές να έχουν οριστικοποιήσει το deal. Βεβαίως μένουν οι ανακοινώσεις. Μιλάμε για τον 27χρονο στόπερ της Krasnodar, τον Βραζιλιάνο, με χρηματιστηριακή αξία στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η συμφωνία των τριών πλευρών φέρνει δανεισμό με οψιόν αγοράς που φτάνει του χρόνου στα 8 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σε μια αξία που πριν λίγες ημέρες ο ΠΑΟΚ κατέβαλε για να αποκτήσει τον Ούγκρεσιτς, τον νεαρό Σέρβο. Ο Βραζιλιάνος είναι στα 27 του χρόνια, έρχεται από μια γεμάτη χρονιά στους Ρώσους με πάνω από 35 παιχνίδια. Είναι ο δυνατός στόπερ που έψαχνε ο ΠΑΟΚ για να κλείσει αυτή την γραμμή και την τετράδα του με τους άλλους παίχτες που ήδη κάνουν rotation, τον Μιχαηλίδη, τον Χατζηδιάκο και τον Λουστόντο, για να είναι πέμπτος ο νεαρός ο Μπαταούλας. Λέγαμε από το πρωί ότι κυρίως εκεί στον φορ και στον στόπερ θα ποντάρει πολύ ο ΠΑΟΚ αυτές τις ημέρες. Περιμένουμε και τη μεταγραφή του Φορ, τι θα καταφέρει να πετύχει από όλους τους στόχους, γιατί έχει αρκετούς στόχους. Κρατάμε ότι η ένατη μεταγραφή για φέτος το καλοκαίρι φαίνεται, γιατί πάντα οι ανακοινώσεις το οριστικοποιούν, ότι θα είναι ο Diego Costa, ο Βραζιλιάνος στόπερ της Krasnodar.
1: Δημήτρη Τζοβατζόγλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διέγκο Κώστα, λοιπόν, πρώτον πυλών για τον ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στα στόπερ. Γιάννη Ζάτα, έχουμε εξέλιξη με τον Ηρακλή. Για πες μας.
2: Έχουμε εξέλιξη με τον κύριο Τσιμεντερίδη να πηγαίνει στο ΒΑΡ και να δείχνει την κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή του Ηρακλή, στον Βίτορ Μυρ, για την σύγκρουση που είχε νωρίτερα με τον Σιαμπάνη. Ο Σιαμπάνης βγήκε, όπως είπαμε, εκτός περιοχής για να απομακρύνει. Έχει σηκώσει το πόδι του ο Μυρ και βρίσκει τον Σιαμπάνη επικίνδυνα, και γι' αυτό το λόγο πηγαίνει ο Τσιμεντερίδης στο ΒΑΡ.
1: Το είδε και αρκετές φορές και στο on-field review, τσεκάρει και εκείνο τη φάση.
2: Ναι, επειδή εγώ δεν έχω ΒΑΡ, δεν έχω monitor. Αυτό μου μεταφέρθηκε ότι έχει βρει άσχημα τον Σιαμπάνη.
1: Έχει πάει με τις τάπες, με το κάτω μέρος του παπουτσιού στη διεκδίκηση ουσιαστικά με την έξοδο του τερματοφύλακα και τον έχει βρει στο πόδι. Οπότε αυτό έκρινε τη Τσιμεντερίδη μετά και το on-field review που ξανά είδε τη φάση, ότι τιμωρείται με κόκκινη κάρτα.
2: Λοιπόν, κόκκινη κάρτα θα βγει και στον Βάλτερ Ματσάρη, δεύτερη κίτρινη εν προκειμένου, για διαμαρτυρία στον Ιταλό τεχνικό. Ο Ηρακλής, εκτός από αριθμητικό μειονέκτημα εντός αγωνιστικού χώρου, θα έχει και εκτός, με τον Βάλτερ Ματσάρη να αποβάλλεται. Προφανώς ο Ματσάρη θα έχει με τον Τσιμεντερίδη για την απόφασή του νωρίτερα να αποβάλει τον Μυρ. Όπως είπαμε, η αποβολή αυτή του Μυρ έρχεται στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μυρ που αφήνει την ομάδα του με 10 ποδοσφαιριστές για αυτή του την προβολή, όπως είπες και εσύ Κωνσταντίνε, στον Σιαμπάνη, και έρχεται και η διαμαρτυρία τώρα του Βάλτερ Ματσάρη να βγει τη δεύτερη κίτρινη από τον ρέφερι Τσιμεντερίδη στον Ιταλό τεχνικό, ο οποίος κατευθύνεται προς τα ποδητήρια. Σου του Τζόκα πάνω από την εστία του Αθανασιάδη, μπάλα στο 56ο λεπτό. Αυτή η προσπάθεια.
1: Να πω κάπου εδώ ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει γίνει αναγκαστική αλλαγή για την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο 54. Ο Μαρσέλ Σάμπιτσερ είναι εκείνος ο οποίος μπήκε στη θέση του. Ενοχλήσει στο αριστερό πόδι από ό,τι κατάλαβα, αλλά με τον τρόπο που τον αντιμετώπισε ο Νίκο Κόβατς και το χαμόγελό του όταν τα είπαν για λίγο πρωτού κατευθυνθεί από δίαιρο Κωνσταντέλιας, ίσως να μην είναι κάτι τρομερό που να του στερήσει για πολλές μέρες τη συμμετοχή του στις υπόλοιπες υποχρεώσεις του. Επιστροφή στον Γιάννη Ζάτα.
2: Να πούμε ότι παιχνίδι δεν έχουμε. Ο Αθανασιάδης παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο μετά το σουτ του Τζόκα. Υπάρχει το ιατρικό επιτελείο πάνω από τον έμπειρο πορτιέρα του Ηρακλή.
0: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο πορτιέρε λοιπόν του Ηρακλή παραμένει στο έδαφος. Σε πολύ πολύ λίγο θα σηκωθεί για να συνεχιστεί και το παιχνίδι. Έλαβε την βοήθεια έτσι του ιατρικού επιτελείου του Γεραιού. Οπότε έχουμε συνέχεια. Γιάννη Ζάτα, ξανά λόγο σε σένα.
2: Ο Αθανασιάδης σηκώνεται, σφυρίζει ο ρέφερι Τσιμεντερίδης. Ο Ηρακλής, όπως είπαμε, συνεχίζει με παικτή λιγότερο. Προηγείται ωστόσο στο παιχνίδι με το τέρμα του Νανού από το 27ο λεπτό. Με παίκτη λιγότερο ο Ηρακλής από το 53. Ο Βίτορ Μυρ αποβάλλεται από τον κύριο Τσιμεντερίδη, και ενώ είμαστε πλέον στο 58, ο Ηρακλής δεν έχει και τον Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο.
1: Επειδή τον είδαμε στο πλάνο, Γιάννη μου, να σου πω ότι ο Βάλτερ Ματσάρη είναι ακριβώς εκεί στην άκρη της φυσούνας του διαδρόμου προς τα ποδητήρια και δίνει οδηγίες στους συνεργάτες του. Δεν έχει αποχωρήσει. Ναι. Απλά εντάξει, δεν φαίνεται στο υπόλοιπο γήπεδο.
2: Okay. Και εγώ προσπαθώ να τον δω τώρα. Απλά φοράει τα ίδια, την ίδια απόχρωση ρούχων με τους ανθρώπους της αστυνομίας που βρίσκονται εκεί κάτω από τη φυσούνα. Μόνο κράνος δεν έχει. Δηλαδή αν είχε και κράνος θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι συνάδελφος των αστυνομικών δυνάμεων εκεί που βρίσκεται. Φάλ τώρα από τον ρέφερ Τσιμεντερίδη. Κερδίζει ο Σουρλής. Ο Ηρακλής θα συνεχίσει, όπως είπαμε, με 10. Και χωρίς προπονητή στον πάγκο του. Η Ηρακλής που κερδίζει το φάουλ λίγα μέτρα κάτω από την σέντρα. Στο 58 βρισκόμαστε. Την μπάλα δεξιά στον Σόρια. Δεν ξέρω τι θα αλλάξει ο Ηρακλής πλέον στο πλάνο του με την αποβολή του Μυρ, του Βίτορ Μυρ. Μυρ που έπαιζε εξω αριστερά το πούμε έτσι. Δεν ξέρω αν επιλέξει κάτι ο Ματσάρη να αλλάξει, έστω και με την βοήθεια και συνεννόηση των συνεργατών του. Πλάγιο τώρα υπέρ της ομάδας του Βόλου που φέρνει νεύρα στην ομάδα του Ηρακλή. Μπάλα προς τα πίσω από τον Τσοκάνη. Ανεβείται, λέει ο Μπράτσος, την ίδια στιγμή από τον πάγκο του Βόλου. Εσαουμπή αυτό κάνει. Γκονζάλες από τα δεξιά. Προσπαθεί ο Βόλος τώρα να φτιάξει παιχνίδι, έχοντας και παίκτη παραπάνω. Γρόσδης. Τσοκάνης ανεβαίνει, θα πάρει την μπάλα. Έχει πίσω του τον Λάμπρου. Αυτός θα πάρει την μπάλα. Λάμπρου θα τσιμπήσει με το δεξί για τον Ουρτάδο. Δεν υπάρχει τύχη. Έρχεται να ανακόψει άμυνα του Γυραιού. Ο μακρύνει όπως όπως. Ο Βούρος. Ένας εκ των τριών στόπερ. Να δούμε την προσπάθεια τώρα του Γκονζάλες. Η μπάλα έρχεται στα δεξιά, όμως θα απομακρύνει όπως όπως ο Ρος με το αριστερό. Ρος, Πίνια και Βούρος, οι τρεις στόπερ στο παιχνίδι του Ηρακλή. Λάμπρου θα πάρει την κεφαλιά, βγαίνει ο Θανασιάδης, έστω και με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα πάνω από τον Ουρτάδο που πήδηξε προκειμένου να μαζέψει. Ο Ματσάρη, να πούμε ότι φεύγει από την Φυσούνα. Δεν του επιτρέπουν οι άνθρωποι της ασφαλείας να βρίσκεται στη Φυσούνα και έρχεται προς την κερκίδα και προς το κέντρο του γηπέδου. Λογικά εκεί θα βρεθεί για να βλέπει το παιχνίδι στα κάγκελα συγκεκριμένα. Φωνάζει κάποιον συνεργάτη του κοντά για να του δώσει εντολές, να του πει τι θα αλλάξει από εδώ και πέρα στο παιχνίδι. Υπενθυμίζω, ο Ηρακλής συνεχίζει να προηγείται, 61ο λεπτό της αναμέτρησης, Βόλος Ηρακλής 0-1. Ωστόσο, ο Ηρακλής έχει μείνει με παίκτη λιγότερο μετά την αποφολή του Βίτορ Μύρ από το 53. Ο Ηρακλής δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή μέχρι στιγμής, σε αντίθεση με τον Βόλο, για τον οποίο έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου τόσο ο Φουρτάδο που ξεκίνησε όσο και ο Μίγας. Ερυγκής και Γκονζάλες είναι οι δύο αλλαγές του Κώστα Μπράτσου που έγιναν με την έναρξη του Β' μέρους. Ο Θανασιάδης τώρα ψάχνει μια δεύτερη μπάλα προκειμένου να δώσει συνέχεια. Σφυρίζει ο Τσιμεντερίδης για να εκτελεστεί το ελεύθερο. Δεν ξέρω τώρα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος είναι στην κερκίδα και προσπαθεί να δώσει οδηγίες σε ένα συνεργάτη του. Κάποιος άνθρωπος της ασφαλείας του λέει ότι δεν μπορεί να είναι εκεί, δεν ξέρω τι πρόβλημα έχει να είναι ο Ματσάρη εκεί. Τέλος πάντων, αυτά έξω από το γήπεδο, γιατί μέσα στο γήπεδο δεν βλέπουμε κάτι το ιδιαίτερο.
1: Ωραία. Γιάννη μου, ξανά μια ανωτελεία. Να πω πως το 62 η Newcastle προηγείται να μην τότε με γκολ του Ελάγκα μόλις τώρα. Και ο Μπάμπης Τσιρόνης μας ενημερώνει για τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παρουσιαστούν Πανετολικός και Καλαμάτα στο δικό τους παιχνίδι, με τη Σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 9.30. Καλησπέρα, Μπάμπη.
4: Καλησπέρα, Κώστα. Να δούμε τις ενδεκάδες για τις δύο ομάδες, ξεκινώντας από τον Πανετολικό, τους γηπεδούχους. Για τον Γιάννη Αναστασίου σε σύστημα 4-2-3-1 έχουμε την ίδια ακριβώς ενδεκάδα που είχε την περασμένη Κυριακή απέναντι στον Αστέρα Άκτορ, χωρίς καμία αλλαγή. Όσο κλεισέ για να ακούγεται, η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει λοιπόν. Και έχουμε Κουτσερένκο στο τέρμα, Μαυρία δεξιμπάκ, Μανρίκη αριστερό, Γκράναθ και Στάγιτς στο κέντρο της άμυνας, Σατσιάς και Κόγιτς αμυντική μέση, έχοντας μπροστά τους σαν δεκάρι σε πιο ελεύθερο ρόλο, πιο δημιουργικό, τον Εστεμπάν. Στα άκρα της επίθεσης δεξιά ο Μπάση, αριστερά ο Τζενεπό. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Μεχία. Δεν ξεκινάει τον Μπάτζι, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα ο Γιάννης Αναστάσιου του Πανετολικού, τον έχει στον πάγκο. Λοιπόν, για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα τώρα και τους φιλοξενούμενους στην Καλαμάτα, σε σύστημα σχηματισμό 4-3-3, έχουμε τον Γκέλιο στο τέρμα, με τον Καλουτσικίδη στο δεξιάκρο της άμυνας και τον Αλόνσο στο αριστερό, Ροντρίγκες και Στρούγκης στην καρδιά της άμυνας. Στον χώρο του κέντρου, αμυντικός μέσος είναι ο Ντιαρά, έχοντας μπροστά του τους Χάμζα και Κατάλντι. Στα άκρα της επίθεσης δεξιά ξεκινάει ο Μπονέτο, αριστερά ο Μορέιρα και στην κορυφή ο Σίγκουρτσον, ο οποίος είναι πιο πολύ βέβαια μεσοεπιθετικός. Σε αυτό το παιχνίδι, με την έλλειψη του Βάργκας, χρησιμοποιείται στην κορυφή της επίθεσης για την Καλαμάτα. Να πω ότι η προσέλευση του κόσμου συνεχίζεται φυσικά, αλλά υπάρχει παλμό στο γήπεδο, διότι έχουν μπει οι οργανωμένοι του Πανετολικού και ό,τι σύνθημα μπορεί να περνάει αυτή τη στιγμή στο μικρόφωνο είναι από αυτούς. Θα υπάρχει και λίγος κόσμος της Καλαμάτας. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι που έχουν μπει ήδη στη θύρα 3, στην άκρη της μικρής κερκίδας, προς τα αριστερά, όπως φαίνεται στην τηλεοπτική κάλυψη. Και γενικά είναι όμορφη η ατμόσφαιρα, σε καλή κατάσταση και το γήπεδο. Οι καιρικές συνθήκες θα μπορούσαν να μας έκαναν τη χάρη να είναι λίγο καλύτερες. Είναι λογικό ότι είναι βραδινός ο αγώνας, διότι είναι πολύ ζεστός ο καιρός στο Αγρίνιο και έχει και υγρασία, άρα δεν είναι και το ιδανικό. Παρ' όλα αυτά ελπίζω ότι θα παιχτεί καλό ποδόσφαιρο από τις δύο ομάδες.
1: Ωραία. Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς μπορείτε να δείτε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων και στο site του Big Win Sport FM. Επιστροφή στο Γιάννη Ζάτα και τον Βόλο.
5: Φάουλ από τα δεξιά για την ομάδα του Βόλου. Κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια του Αθανασιάδη στο 65ο λεπτό. Αυτή η φάση για τον Βόλο που πλησιάζει στην ισοφάριση με την κεφαλιά του Κάργα. Έπειτα από την εκτέλεση φάουλ από τα δεξιά, ο Κάργας προωθήθηκε στην αντίπαλη περιοχή, έπιασε την κεφαλιά ακριβώς στο 65. Της αναμέτρησης βρισκόμαστε. Βόλος Ηρακλής το 0-1 παραμένει. Να πούμε ότι έχουμε και τρίτη αλλαγή από πλευράς Βόλου με τον Τάσο Τσοκάνη, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε σήμερα εν ανάγκη σε θέση αριστερού μπακ να αποχωρεί.

στον Κέιντι Μπάρε δόθηκε η κίτρινη από τον ρέφερι Τσιμεντερίδη στο 66, και ενώ ο Ηρακλής έχει κερδίσει φάουλ λίγα μέτρα κάτω από την σέντρα με το ανάποδο πόδι, ο Ρόμπεν Νίζετ θα σεντράρει, θα ψάξει να βρει κάποιον συμπαίκτη του, δεν θα τα καταφέρει. Η ομάδα του Βόλου απομακρύνει από την άμυνά της, ωστόσο όπως με τον Γρόσδη σε πλάγιο από τα αριστερά. Βλέπω τον Κάρλε Σόρια να κάνει κάποιες διατάσεις τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν νομίζω πάντως ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα για τον Ισπανό δεξιοπόδαρο μπακ. Κάποιο σμπρόξιμο τώρα μέσα στην περιοχή του Βόλου με τον Ουρτάδο και τον Κόλιτς, αν δεν κάνω λάθος, να είναι εκεί οι πρωταγωνιστές. Τα δύο φορ ήταν αυτά που συγκρούστηκαν. Δεν δείχνει κάτι ο Τσιμεντερίδης, ούτε κάτι επιλείψιμο. Υπήρχε στη φάση. Περισσότερο θα έλεγα ότι απείλησε ο Κόλιτς με να εκβιάσει το πέναλτι. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει και replay στη φάση, γιατί έτσι λέγαμε και νωρίτερα στη φάση του Σιαμπάνη, και τελικά πήγε το Τσιμεντερίδη στο ΒΑΡ και έδειξε την κόκκινη στον Μυρ. Με τον Ηρακλή να συνεχίζει με 10 παίκτες από το 53ο λεπτό, και ενώ προηγείται από το 27 ο Μυρ είναι αυτός που αποβλήθηκε, ο Νάνου είναι αυτός που έχει πετύχει μέχρι στιγμής το μοναδικό γκολ σε αυτήν εδώ την αναμέτρηση. 68 λεπτά παιχνιδιού, Βόλος Ηρακλής 0-1, δεύτερη αγωνιστική της Super League. Οι δύο ομάδες που δεν έχουν τρίποντο μέχρι στιγμής. Ο Βόλος ξεκίνησε με ήττα στο Ηράκλειο από τον Όφη με 2-0. Ήταν για τον Ηρακλή στην επιστροφή του στην πρώτη κατηγορία από την ΑΕΚ με 4-0. Ο Βόλος προσπαθεί τώρα από τα αριστερά με τον Τζόκα να ανεβαίνει. Ο Χορόσδης σε κανέναν. Ο Βόλος παρά το αριθμητικό του πλεονέκτημα εδώ και 14 λεπτά δεν έχει καταφέρει να φέρει την μπάλα όπως θα ήθελε μέσα στην υπερχή του Αθανασιάδη. Είχαμε ένα σούτ από τον Τζόκα, το οποίο πέρασε out στο 56, και μια κεφαλιά από εκεί και πέρα του Κάργα, έπειτα από φάουλ, στο 65, αλλά δεν καταφέρνει να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Ηρακλή, να πατήσει στην αντίπαλη περιοχή. Μια σέντρα που θα γίνει τώρα από μακρύ, η άμυνα του Ηρακλή όπως ο Χρόσδης. Τζόκα από τα αριστερά με το αριστερό σεντράρι, την μπάλα θα βρει στον Ίζετ. Κόρνερ για την ομάδα του Βόλου στο 69, Βόλος Ηρακλής 0-1. Και να δούμε τώρα από την εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τα αριστερά με τον Ματίας Γκονζάλες, με το αριστερό και το δεξί του χέρι υψωμένο. Ο Ματίας Γκονζάλες περιμένει, γιατί την ίδια στιγμή έχουμε αλλαγή με το νούμερο 88. Θα βγει ο Μπάρε για την ομάδα του Βόλου. Υπενθυμίζω ότι είχε και κίτρινη από το 66, και θα μπει ο Κόμπα, ο Μαξιμιλιάνο Κόμπα, στο 70 αυτή η αλλαγή για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου, τέταρτη αλλαγή στο παιχνίδι. Εκτός λοιπόν και ο Μπάρε. Για να δούμε τώρα το κόρνερ με τον Γκονζάλες από τα αριστερά. Στο δεύτερο δοκάρι έρχεται το σουτ από τον Ρεγκής, απομακρύνει όπως η άμυνα του Ηρακλή. Πιέζει ο Βόλος, σέντρα από τα δεξιά, στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Κάργα, προσπαθεί για νέα κεφαλιά, τόση στον αγωνιστικό χώρο, επιθετικό φάουλ, ο κ. Τσιμεντερίδης, σε μια φάση που ο Βόλος προσπάθησε να βάλει την μπάλα στην περιοχή του Ηρακλή, δεν τα κατάφερε, υπήρχε μαρκάρισμα, ο κ. Τσιμεντερίδης δίνει επιθετικό φάουλ. Την ίδια στιγμή οι φίλοι του Ηρακλή δεν έχουν σταματήσει να ενισχύουν την ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος με την δεύτερη κίτρινη που αντίκρισε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πέρασε εκτός πάγκου. Υπάρχει ωστόσο άνθρωπος κοντά του, ο οποίος μεταφέρει τις εντολές

0: του Βάλτερ Ματσάρη. Δεν έχει τηλέφωνο, λογικά. Ο άνθρωπος στον πάγκο και υπάρχει μόνιμα ένας συνεργάτης μπροστά από τον Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος πηγαίνει έρχεται στον πάγκο. Και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε και τριπλή αλλαγή σε λίγο για την ομάδα του Ηρακλή. Ένας εξ αυτών είναι ο Κριστιαν Κούστα, σεντερφόρ του Ηρακλή, με το νούμερο 9 που θα περάσει τον αγώνα.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο 71ο λεπτό, Βόλος Ηρακλής 0-1 από το πρώτο ημίχρονο. Μπροστά ο Γυραιός, ο οποίος παίζει και με παίκτη λιγότερο και χωρίς τον προπονητή του φυσικά στον πάγκο, κάθεται στη φυσούνα και δίνει οδηγίες. Πολύ καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε λίγο αργότερα απόψε. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 με το υπόλοιπο του αγώνα στον Βόλο και φυσικά με την πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο Αγρίνιο Πανετολικός Καλαμάτα στις 9.30. Θα πάμε και στον Μπάμπη Τσιρονινά, μόλις μπήκα, δεύτερο γκολ για την Νιουκάστλ. Άσχημα τα πράγματα για την Τότεναμ στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος 0-2 στο 73ο λεπτό. Στέφανο Παλαιότολος στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές παραμένει εδώ στο στούντιο και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία. Επιστρέφουμε στο Γιάννη Ζάτα.
0: Καλησπέρα Νίκο, Γιάννης από Βόλο.
2: Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη.
0: Λοιπόν, στο 72ο λεπτό να πούμε ότι ο Βάλτερ Ματσάρη, έστω και εκτός πάγκου, έκανε τριπλή αλλαγή για την ομάδα του Ηρακλή, με το νούμερο 9 ο Κριστιαν Κούστα, με το νούμερο 6 ο Κάρλος Μορένο και με το νούμερο 27 ο Μάρκο Κράιντς. Είναι η τριάδα των παικτών που περνάνε στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να δώσουν ανάσες σε τρεις ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα ο Καϊμπουέ βγήκε εκτός, ο Νίζετ και ο Κόλιτς. Μαζεμένες οι τρεις αλλαγές από τον Βάλτερ Ματσάρη, που βλέπει την ομάδα του να προηγείται. Ωστόσο βλέπει και την ομάδα του να παίζει και με παίκτη λιγότερο από το 63ο λεπτό, όταν αποβλήθηκε ο... Το 53ο λεπτό ήταν και αποβλήθηκε ο Μυρ. Μια προσπάθεια τώρα για την ομάδα του Βόλου από τα αριστερά. Θα μπλοκάρει ο Αθανασιάδης και ενώ είμαστε στο 73. Τα συνθήματα των φίλων του Ηρακλή δεν σταματάνε εδώ σήμερα στο Πανθεσσαλικό. Πόσο μάλλον όταν η Μάτωδα τους προηγείται κόντρα στον Βόλο. Βόλος Ηρακλής 0-1 με το τέρμα του Νανού από το 27ο λεπτό. Ο Ηρακλής που θα κερδίσει χρόνο με τον Σόρια τώρα, τον πρώην παίκτη του Βόλου, τον Ισπανό μπακ, να φρίσκει τον Κούστα. Κούστα που ζητάει κόρνερ δεν δίνεται, δεν έχει βγει εκτός γραμμής. Κόμπα τώρα ο Νεσελθόν για την ομάδα του Βόλου. Θα δώσει στα δεξιά για τον Ερεγκής. Από τα δεξιά προσπαθεί ο Βόλος να φέρει την μπάλα κοντά στην περιοχή του Αθανασιάδη. Δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να απειλήσει παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα. Κεφαλιά τώρα και μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα. 75. Νομίζω είναι και ο Γκονζάλες και ο Ουρτάδο που πετάγονται στην πορεία της μπάλας και την ίδια στιγμή υπάρχει παίκτης τραυματίας για τον Ηρακλή. Τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Βόλου στο 75, με τη σέντρα να βγαίνει από τα αριστερά. Δύο παίκτες, ο Γκονζάλες και ο Ουρτάδο, πετάχτηκαν στο πρώτο δοκάρι. Ο Αθανασιάδης είδε για καλή του τύχη την μπάλα να περνά δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι. Διακοπή στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Ηρακλής 0-1. Με παίκτη του Ηρακλή να βρίσκεται στο έδαφος. Αν δεν κάνω λάθος είναι ο Ρος, αυτός που δέχεται τις πρώτες βοήθειες τώρα από το ιατρικό team του Ηρακλή, την ώρα που ο Βάλτερ Ματσάρη βλέπει την ομάδα του εκτός πάγκου από την κερκίδα, αλλά χαμηλά από την κερκίδα, δεν έχει επιλέξει να ανέβει πάνω στα καθίσματα. Βλέπω και τις κάμερες στραμμένες πάνω στον Ιταλό, λογικά θα τον έχετε δει που κάθεται. Ο Γρόσδης στα δεξιά για τον Κόμπα. Ακόμη πιο δεξιά για τον Ερεγκής. Κόμπα. Και πάλι ο Κόμπα θα προσπαθήσει να παίξει με τον Ερεγκής. Απομακρύνει όπως η άμυνα του Ηρακλή και προσπαθεί τώρα να βγει και σε κάποια κόντρα επίθεση ο Κούστα. Δεν θα τα καταφέρει. Τζόκα για τον Βόλο από τα αριστερά. Ο Ηρακλής ετοιμάζει και τέταρτη αλλαγή. Τέσσερις αλλαγές έχει κάνει ήδη ο γηπεδούχος Βόλος. Κόμπα σεντράρει με το αριστερό. Η μπάλα περνάει από όλους στην αγκαλιά του Αθανασιάδη υπό τα χειροκροτήματα και τις επιθυμίες των φιλάθλων του Ηρακλή. Αθανασιάδη στο βολέ. 77 λεπτά παιχνιδιού. Βόλος Ηρακλής, το 0-1 παραμένει. Τέταρτη αλλαγή για τον Εγυραιό με το νούμερο 23 Ντάνι Μουνιώθ. Αυτός θα περάσει στον αγώνα. Ντάνι Μουνιώθ με το νούμερο 23, όπως είπαμε. Με το νούμερο 30 θα προχωρήσει ο Κάρλες Σόρια. Τέταρτη αλλαγή για τον Βάλτερ Ματσάρη. Ισπανός αντί Ισπανού. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει θέση ο Μουνιώθ. Ίσως να πάει λίγο πιο πίσω από ό,τι έπαιζε ο Σόρια μέχρι στιγμής. Σόρια που βγαίνει καταπονημένος από τον αγωνιστικό χώρο. Και φάουλ τώρα υπέρ του Βόλου, με παίκτη του Βόλου να σφαδάζει στο έδαφος. Δεν είδα πώς προέκυψε αυτό το μαρκάρισμα. Πάντως θα έχουμε διακοπή και πάλι με τον ρέφερι Τσιμεντερίδη να φωνάζει κοντά αυτή τη φορά το ιατρικό επιτελείο του Βόλου, το οποίο πάντως ήταν κοντά στον πάγκο. Αυτό το μαρκάρισμα πάνω από τον παίκτη του Βόλου δεν διακρίνω ποιος είναι, ίσως να είναι ο Σαουμπί, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος. Και από τη στιγμή που ο Βόλος βρίσκεται και πίσω στο σκορ, δεν νομίζω ότι προσποιείται, γιατί βλέπω την ίδια στιγμή παίκτη από εκείνους που προθερμαίνονται να τρέχει γρήγορα στον πάγκο προκειμένου να αλλάξει και να γίνει αλλαγή. Θα είναι η πέμπτη πάντως και τελευταία αλλαγή για την ομάδα του Βόλου, λογικά πριν μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Την ίδια στιγμή ο σπρίντερ μεταξύ Κερκίδας και πάγκου του Ηρακλή συνεχίζει τη δουλειά του. Ο σπρίντερ εννοώ ο άνθρωπος του τεχνικού team που πηγαίνει από τον Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Ηρακλή για να μεταφέρει τις εντολές. Ο παίκτης του Βόλου σηκώθηκε. Είναι με το νούμερο 17 ο Γρόζης, τελικά δεν είναι ο Σαουμπί. Αυτός είναι που αφήνει την ομάδα του για λίγο με 10. Υπενθυμίζω με 10 παίζει ο Ηρακλής από το 53. Δεν ξέρω αν θα κάνει αλλαγή τώρα ο Κώστας Μπράτσος ή αν θα συνεχίσει ο Γρόζης. Λίγη σημασία έχει, 10 εναντίον 10. Λάμπρου από τα αριστερά. Στο δεξί μπάλα, σέντρα, απομακρύνει όπως η άμυνα του Ηρακλή. Λάμπρου πίσω για τον Κάργα. Δένεται το κεφάλι του Γρόζδη από το χτύπημα που είχε νωρίτερα. Λογικά θα συνεχίσει. Πάντως υπάρχει και ο Φάμπιο Ρεθατλάρη που κάνει προθέρμανση μπροστά από τον πάγκο του Βόλου. Ανάμεσα στο ΒΑΡ, καλύτερα να το πούμε έτσι, και στον πάγκο του Βόλου. Ο Γρόζης πάντως δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και θα συνεχίσει το παιχνίδι, έστω και μπαταρισμένος. Το καταλάβετε μόλις μπει στον αγώνα, όσοι βλέπουν και τηλεοπτικά το παιχνίδι. Εσαουμπί από τα δεξιά, όπως απομακρύνει ο Ηρακλής από την άμυνά του. Και από τα αριστερά προσπαθεί να κάνει και παιχνίδι. Ο Βόλος συνεχίζει με 11. Πέρασε το παιχνίδι ο Γρόζης. Κερδίζει και την μπάλα. Χαραλαμπόγλου για τον Λάμπρου. Από τα αριστερά ο Λάμπρου για τον Χαραλαμπόγλου. Λάμπρου στο δεξί για τον Κόμπα. Κόμπα θα κάνει ένα σουτ με το αριστερό, η μπάλα θα βρει σε αντίπαλο, όχι, δεν θα βρει πουθενά και την ίδια στιγμή ο Αθανασιάδης πέφτει φαρδής πλατής στον αγωνιστικό χώρο. Όλα αυτά στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης, αναγκαστική διακοπή με τον κύριο Τσιμεντερίδη να καλεί κοντά ξανά το ιατρικό επιτελείο, αλλά αυτή τη φορά του Ηρακλή και όχι του Βόλου.
2: Γιάννη πάρε μια ανάσα. Στο 81ο λεπτό ο Βόλος Ηρακλής πάντα στο 0-1. Να πω ότι την ίδια στιγμή παραμένει το 0-2 στο Tottenham Newcastle. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ούτε στο Dortmund Αβούργο έχει αλλάξει κάτι. Παραμένει το 2-0. Ωστόσο, πριν από λίγο αποβλήθηκε ο Ινάσιο από πλευράς Μπορούσια, ο οποίος έφυγε και έξαλλος για τα αποδυτήρια. Έπιασε και ένα μπουκάλι και το πέταξε, νομίζω, δύο φορές πάνω στο πλαστικό εκεί που έχει στη Φυσούνα. Τέλος πάντων, μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο στη Βεσφαλία, με την Dortmund να έχει ένα ισχυρό προβάδισμα, αλλά να παίζει με παίκτη λιγότερο. Θυμίζω, ασίστ Καρέτσας, γκολ Κωνσταντέλιας. Λίγο μετά, ο Ντέλιας έγινε αναγκαστική αλλαγή, γιατί έχει έναν τραυματισμό στο γόνατο. Έφυγε κουτσένοντας, υπάρχει μια ανησυχία. Περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα από τα γερμανικά ΜΜΕ στη διάρκεια της βραδιάς, φαντάζομαι. Και ο Καρέτσας έχει γίνει αλλαγή στο 74. Α, οκ, okay, τώρα το είδα, δεν το είχα δει. Ο παίκτης που τον αντικατέστησε, ο Σαμουέλ Ινάσιο, ο Ιταλός, πιτσιρικάς είναι, 18 χρονών, 3 λεπτά μετά πήρε κόκκινη κάρτα. Γι' αυτό και ήταν πάρα πολύ έξαλλος. Λοιπόν, συνεχίζεται το μάτς στον Βόλο, επιστρέφουμε στο Γιάννη Ζάτα.
0: Το 83 αλλαγή για την ομάδα του Ηρακλή. Ο Γιώαν Ρος, συγγνώμη, είναι αυτός που περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου και την θέση του θα πάρει ο Σουφιάνε Τσάκλ. Είναι η πέμπτη και τελευταία αλλαγή για την ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη, για την ομάδα του Ηρακλή, που συνεχίζει να προηγείται εδώ στο Παναθηναϊκό στάδιο από το τέρμα του Νανού από το 27. Ηρακλής που συνεχίζει με παίκτη λιγότερο από το 54 μετά την αποβολή του Βίτορ Μίρ. Δύο λεπτά αργότερα ήρθε και η αποβολή του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος συνεχίζει να δίνει οδηγίες μακριά από τον πάγκο. Από τα αριστερά ο Λάμπρου τώρα για τους γηπεδούχους του Βόλου. Θα ταλαιπωρήσει τον Μουνιό, θα κάνει τη σέντρα με το αριστερό, απομακρύνεται η μπάλα, έρχεται από πίσω το σούτ, νομίζω περνάει και είναι γκολ για την ομάδα του Βόλου. Ο επόπτης πηγαίνει προς τη σέντρα, είναι το σούτ του Κόμπα, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που δίνει το γκολ στην ομάδα του Βόλου. Στο 84 μετά την σέντρα του Λάμπρου από τα αριστερά, η μπάλα στρώθηκε στο δεύτερο δοκάρι, στον Μαξιμιλιάνο Κόμπα, που είχε μπει ως αλλαγή και αυτός είναι που θα φέρει το μάτς στα ίσια. Και ενώ βλέπω τώρα τον ρέφερ Τσιμεντερίδη να πηγαίνει κοντά στον πάγκο του Βόλου με την κίτρινη κάρτα στο χέρι, δεν ξέρω γιατί, σε ποιον θα τη δείξει, τον κύριο Μπράτσο, σε κάποιον συνεργάτη του ίσως. Υπάρχει κοντά και ο τέταρτος ρέφερι εκεί, ο κύριος Κατοίκος. Το θέμα είναι ότι ο Βόλος σοφαρίζει και σοφαρίζει στο 84ο λεπτό με τον Γκονζάλες, ίσως να είναι ο Γκονζάλες ο σκόρερ. Παράπονα τώρα των παικτών του Ηρακλή στον κύριο Τσιμεντερίδη.
2: Η κουβέντα γίνεται για το αν η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Γι' αυτό διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του Ηρακλή. Δεν έχουμε κάποιο διαφωτιστικό replay. Αναμένουμε.
0: Ναι, εγώ νομίζω ότι το γκολ, ότι μπάλα τέλος πάντων έχει περάσει τη γραμμή, δεν ξέρω, αλλά σημασία έχει ότι ο Ματίας Γκονζάλες είναι αυτός που χρήζεται σκόρερ. Λογικά περιμένει ο Τσιμεντερίδης τώρα και το VAR, αλλά το θέμα είναι ότι και ο επόπτης και ο Τσιμεντερίδης έδειξαν σέντρα. Μετράει τον γκολ. Στο 85 βρισκόμαστε. Σέντρα για τον Ηρακλή. Τώρα παίζει και το ηχητικό από τα μεγάφωνα στο Πανθεσσαλικό, με την, με την κατοχύρωση του γκολ και από το VAR προφανώς. Με γυμνό μάτι πάντως εγώ νομίζω ότι πέρασε. Δεν θα χρειάζονταν το VAR. Για να δούμε τώρα τον Ηρακλή από τα δεξιά με τον Μουνιό. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό. Θα σουτάρει μπάλα δίπλα από το αριστερό κάθετο του Σιαμπάνη. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Ηρακλή, παρότι με παίκτη λιγότερο έβγαλε αυτή τη φάση. Ο Σιαμπάνης που ζητάει από τους παίκτες του να ηρεμήσουν, αλλά την ίδια στιγμή ο Βόλος είναι ισόπαλος με τον Ηρακλή, έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα.
2: Είδαμε πάλι ένα replay τώρα. Ουσιαστικά το συνδρομητικό μας δείχνει τη φάση και παγώνει την εικόνα εκεί που διώχνει ο αμυντικός του Ηρακλή με το κεφάλι. Φαίνεται ότι έχει περάσει μπαλά τη γραμμή, αλλά είναι πολύ δύσκολη φάση. Αυτό τώρα ξέρεις μόνο αν υπάρχει στην ευθεία κάμερα ή αν υπάρχει goal line technology που δεν υπάρχει. Μπορεί να.
0: Ευθεία κάμερα υπάρχει.
2: Ναι.
0: Η κάμερα είναι 5 μέτρα πίσω από το corner.
2: Δεν είναι ακριβώς στην ευθεία όμως και το replay που είδαμε δεν είναι ακριβώς στην ευθεία.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάμερα πάνω στη γραμμή.
2: Ναι.
0: Τουλάχιστον τις δύο κάμερες που βλέπω.
2: Να πω εδώ επί τη ευκαιρία, Γιάννη, ότι πριν από λίγες μέρες αποφάσισαν ότι θα βάλουν το λεγόμενο goal line camera, κάμερας. Δεν είναι το ίδιο με το goal line technology. Είναι άλλο σύστημα, το οποίο όμως ακόμα δεν έχει μπει, έτσι. Θα το δούμε και στο κύπελο, από τα προημιτελικά και μετά, και κάποια στιγμή και στη Super League. Κάποια στιγμή.
0: Εντάξει, θα δούμε. Μακάρι να έρθει και αυτό και να μπορεί να έχει αργήσει το τελωνείο τώρα η παραγγελία, δεν είναι.
2: Λες.
0: Μπορεί. Να πούμε εντωμεταξύ ότι είχαμε και ευκαιρία νέα για τον Βόλο με τη σέντρα του Λάμπρου από τα αριστερά και την κεφαλιά του Ματίας Γκοντζάλες. Ψιλοκρεμαστά πήγε η μπάλα, δεν κινδύνευσε τόσο πολύ ο Αθανασιάδης, αλλά σίγουρα δεν ήταν μια φάση που ήλεγχε ο πορτιέρε του Ηρακλή. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Αθανασιάδη. Το 1-1 παραμένει, στο 88 βρισκόμαστε εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Υπενθυμίζω, σκόρερ για την ομάδα του Βόλου ο Ματίας Γκονζάλες είναι αυτός που ισοφαρίζει το παιχνίδι, το οποίο έχει ακόμα δρόμο. Κόμπα για τον Γκονζάλες, ανοίγει την μπάλα στα δεξιά, ονομαχίες, παίκτης στο έδαφος, πλάγιο από τα δεξιά για τον Βόλο. Σαουμπί. Θα κερδίσει την μπάλα ο Τζόκα, θα ταλαιπωρήσει τους αντιπάλους του, θα κάνει τη σέντρα με το κεφάλι, απομακρύνει ο Τσάκλα, ο οποίος πήρε και το περιβραχιόνι του αρχηγού από τον Σόρια. Θα απομακρυνθεί όπως από την περιοχή του Ηρακλή. Πιέζει ο Βόλος, υπενθυμίζω, έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο Ηρακλής παίζει με παίκτη λιγότερο από το 53. Κόμπα, Τζόκα, Σαουμπί, Γρόσδης, έχει δίπλα του τον Κάργα, δεν θα τον προτιμήσει, θα δώσει στα αριστερά στον Ματίας Γκονζάλες, τον σκόρερ του 1-1. Γκονζάλες αφήνει για τον Λάμπρου, Λάμπρου ταλαιπωρεί, υπάρχει πέσιμο μέσα στην περιοχή, υπάρχει όμως επιθετικό φάουλ, νομίζω ο Ζαν Κάρδος Ουρτάδο έχει χρησιμοποιήσει το χέρι του πέφτοντας για να κάνει το κοντρόλ. Αυτό σφύριξε και σωστά, νομίζω, ο κύριος Τσιμεντερίδης. Την προσπάθεια του Ουρτάδο που βρέθηκε μέσα στην περιοχή ωστόσο, πέφτοντας, βρήκε την μπάλα με το χέρι. Ο Βόλος και πάλι στο προσκήνιο με τον Τσάκλα, όμως να έχει ανέβει αρκετά και να κλέβει την μπάλα από τα αριστερά. Αυτή θα γυρίσει πίσω. Προσπαθεί να φτιάξει παιχνίδι ο Ηρακλής παρά το αριθμητικό του μειονέκτημα. Βαθιά παλιά από τον Πραξιτέλη Βούρο. Μια βαθιά παλιά για τον Κάρλος Μορένο, ο οποίος πίεσε αλλά δεν κατάφερε ποτέ να κλέψει την μπάλα. Αυτή βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Σιαμπάνης αφήνει στον Σαουμπί. Από τα δεξιά κάνει παιχνίδι τώρα ο Βόλος με τον Τζόκα. Να ανεβαίνει και να αφήνει στον 7 λεπτά τα έξτρα. Ο βοηθός του Βάλτερ Ματσάρη γύρισε και του έδειξε με τα χέρια τα λεπτά που απομένουν πλέον για να τελειώσει αυτό το παιχνίδι εδώ σήμερα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Υπενθυμίζω, δεύτερη αγωνιστική της Super League, Βόλος Ηρακλής 1-1 στο 90. Ένα έχουμε μπει πλέον με τα τέρματα του Νανού στο 27. του Ματίας Γκονζάλες να ισοφαρίζει για την ομάδα του Βόλου. Ο Αργεντινός στο 84. Ο Βόλος τώρα παίζει από τα αριστερά με τον Λάζαρο Λάμπρου. Ο Λάμπρου θα γυρίσει, ταλαιπωρεί τον Τσάκλα, που έχει βγει μακριά από την περιοχή. Θα πέσει τώρα στον αγωνιστικό χώρο χωρίς μαρκάρισμα ο παίκτης του Βόλου, θα γλιστρήσει τον προκειμένο. Τσάκλα σε έναν ελεύθερο ρόλο θα προσπαθήσει να βρει τον Κούστα. Δεν θα τα καταφέρει. Κεφαλιά απομάκρυνση από τον Βούρο. Η μπάλα στα πόδια του Κάργα. Τρέχει αυτός να γεμίσει. Θα φέρει και πάλι την μπάλα στα δεξιά για τον Κόμπα. Γέμισμα του Κόμπα για τον Ουρτάδο. Θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο Ουρτάδο. Η μπάλα θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και παίκτης του Ηρακλή εκεί δείχνει να έχει ένα θεματάκι. Πηγαίνει ο Τσιμεντερίδης κοντά του. Όλα αυτά φυσιολογικά. Με τον Ηρακλή, όπως είπαμε, να παίζει και με παίκτη λιγότερο από το 53. Σίγουρα όσο μπορεί ο Ηρακλής θέλει να κερδίσει πολύτιμα δευτερόλεπτα έχοντας το αριθμητικό μειονέκτημα. Το κρατούσε αυτό. Κρατούσε και το προβάδισμα πριν έρθει ο Ματίας Γκονζάλες, ο Αργεντινός, να ισοφαρίσει στο 84. Ο Γκονζάλες, ο οποίος είχε μπει νωρίτερα στο παιχνίδι ως αλλαγή στη θέση του Μίγα. Λάμπρου θα σηκώσει την μπάλα κεφαλιά προς τα πίσω, δεν θα περάσει πάσα για τον Ρεγκής, ο οποίος αν έπαιρνε την μπάλα εκεί ήταν μόνος του απέναντι από τον Αθανασιάδη. Για να δούμε τώρα την φάση για τον Ηρακλή από τα δεξιά με τον Νανού. Κούστα θα σουτάρει πάνω από την εστία του Σκιαμπάνη. Ο Ηρακλής έστω και με 10 προσπαθεί και κάνει ακόμη μια φάση, αλλά το τελείωμα του Κρίστιαν Κούστα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Σκιαμπάνη. Στο 93, αλλά 4 λεπτά καθυστερήσεων εδώ στο Πανθεσσαλικό. Κόμπα, Γκονζάλες. Γκονζάλες που έχει έρθει πλέον στα αριστερά και αφήνει για τον Λάμπρου. Λάμπρου έχει αριστερά του τον Χαραλαμπόγλου. Αυτός θα πάρει την μπάλα τώρα. Ο νεαρός θα κάνει τη σέντρα, βγαίνει ο Θανασιάδης, κανένα πρόβλημα. Ο πολύπλευρος πορτιέρε του Ηρακλή θα μαζέψει την μπάλα. Και ενώ βλέπω και σε έξαλλη κατάσταση τώρα τον κύριο κατοίκο, τον τέταρτο, στον πάγκο του Ηρακλή, κάνει παρατηρήσεις στον βοηθό του Ματσάρη, ο οποίος πηγαίνει, έρχεται μεταξύ πάγκου και κερκίδας για να μεταφέρει τις εντολές του Ιταλού. Θύμισε λίγο το επικό σκηνικό του Νίκο Αναστόπουλου στην Τρίπολη που έλεγε εντάξει θα κάτσω εδώ, θα κάτσω εδώ. Έφυγε πάντως ο βοηθός του Ματσάρη από τον πάγκο και έχει πάει κοντά στον Ιταλό τώρα. Γρόσδης στα δεξιά. Η μπάλα σέντρατε για το κεφάλι του Ουρτάδο, πηδάει αλλά δεν πρόκειται να πιάσει την μπάλα. Αφήνει στη συνέχεια ο Νανού την μπάλα να καταλήξει out. Ο Αθανασιάδης έχει μπάλα κοντά του. Αυτή θα πάρει, αυτή θα στρώσει στην μικρή την περιοχή.
2: Γιάννη Άνω τελεία, να πω ότι σύμφωνα με ανάρτηση της UEFA Παύλα Europa League στο X, πρώην Twitter, στις 9.30, 9 λεπτάκια δηλαδή, θα γίνει γνωστό το πρόγραμμα του Europa League. Έτσι, να έχει το νου του ο κόσμος. Εδώ είμαστε να ενημερώσουμε κατευθείαν για πρόγραμμα Ολυμπιακού και Όφη στη δεύτερη τη τάξη διοργάνωση της Ευρώπης. Συνεχίζεις.
0: Στο 95 είμαστε πάντως εμείς εδώ, αλλά 2 λεπτά αν μου δώσεις θα το προλάβουμε πιστεύω και το πρόγραμμα. Δεν θα έχουμε...
2: Εννοείται.
0: Από τα έξτρα 2 λεπτά, από το συνολικά 7 που δόθηκαν από τον κύριο Τσιμεντερίδη, το 1-1 παραμένει εδώ στο Πανθεσσαλικό. Και με μια ρομαντική πανσέλη.
2: Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω ξανά, και το conference ακριβώς στις 9.30 και αυτό είναι ενημέρωση από τους λογαριασμούς της UEFA σε Europa και conference.
0: Να βάλουμε ξυπνητήρι.
2: Είμαστε τώρα τι, απίκο είμαστε. 8 λεπτάκια πριν ανακοινωθούν αναλυτικά. Οπότε αφορά όλους τους Ευρωπαίους.
0: Για να δούμε τη φάση τώρα με τον Κούστα για τον Ηρακλή. Μέσα στην περιοχή θα αργήσει ο Κούστα, θα βγει εκτός. Συγγνώμη Νίκο, Αλλά ο Κούστα έμπαινε μέσα στην περιοχή του Βόλου.
2: Όχι, Γιάννη, βεβαίως, έχει παιχνίδι τώρα. Εννοείται.
0: Και πάνω που πήγα να κάνω λόγο για τη ρωματική Πανσέλινο που έχει φανεί πίσω από το πύλιο αυτή τη στιγμή.
2: Α, την Πανσέλινο μετά το παιχνίδι.
0: Δεν βλέπω παιχνίδι, γι' αυτό λέω για την Πανσέλινο. Λοιπόν, από τα δεξιά για τον Βόλο πάλι η προσπάθεια. Με τον Ματίας Γκονζάλης να υψώνει την παλιά κεφαλιά. Θα έρθει η άμυνα του Ηρακλή. Προκειμένου εκεί ο Πίνια να απομακρύνει όπως κεφαλιά του SOB. Στο κέντρο κερδίζει ο Γκονζάλες. Ακόμη ένα λεπτό εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Γκονζάλες εκτός περιοχής, θα ψάξει το αριστερό του, θα σουτάρει. Η μπάλα περνά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Αθανασιάδη. Δεν καταφέρνει ο Βόλος να κάνει την ανατροπή. Ξαπλώνει ο Αθανασιάδης μπροστά από την εστία του. Δείχνει να έχει και πρόβλημα. Έμπειρος πορτιέρε. Ο Γκονζάλες ήταν εκείνος που ισοφάρισε το παιχνίδι. Παρολίγο να γίνει και ο λυτρωτής για την ομάδα του Βόλου, σημειώνοντας ένα δεύτερο τέρμα. Ο Αθανασιάδης πάντως θα σηκωθεί αρκετά γρήγορα. Σε 20 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με το δικό μου χρονόμετρο, συμπληρώνουμε και τα 7 των καθυστερήσεων. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει ο κύριος Τσιμεντερίδης κάτι έξτρα. Απομακρύνει η άμυνα του Γυρεού με τον Βούρο. Και ο Ηρακλής στην κόντρα. Με παίκτη λιγότερο, βαθιά παλιά από τα δεξιά. Η μπάλα στον Κάρλος Μορένο. Νανού θα προσπαθήσει να φέρει την μπάλα σε συμπαίκτη του. Τέλος το παιχνίδι. Βόλος Ηρακλής. Φινάλε της δεύτερης αγωνιστικής. Του πρώτου παιχνιδιού χρονικά για την δεύτερη αγωνιστική. Στο 1-1 υπενθυμίζω με τον γκολ του Νανού για την ομάδα του Ηρακλή. Το 27 και του Ματίας Γκονζάλες στο 84, ο Ηρακλής που έπαιζε και με παίκτη λιγότερο από το 53ο λεπτό. Πρώτος βαθμός στο πρωτάθλημα για Βόλο και Ηρακλή. Νίκο.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 1-1 στο Πανθεσσαλικό, ο Βόλος Ηρακλής, ισοπαλία. Ο Ηρακλής, ο οποίος ήταν μπροστά στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού, με το πρώτο του γκολ μετά από 9 χρόνια, να θυμίσω, στη μεγάλη κατηγορία. Έμεινε με παίκτη λιγότερο, ισοφαρίστηκε 1-1 στο Πανθεσσαλικό. Σε 5 λεπτάκια θα ξεκινήσει το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, επαρχιακό ντέρμπι, ακόμη ένα, στη δεύτερη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας. Με τον Πανετολικό να υποδέχεται την Καλαμάτα. Είναι μια επανάληψη, αν θέλετε, του μάτς Κυπέλλου, εκεί όπου φυσικά είχαμε τον θρίαμβο για την μαύρη θύελλα. Επαναλαμβάνω, περιμένουμε στις και μισή το πρόγραμμα για όλες τις ελληνικές ομάδες στο Europa League και το Conference. Σύμφωνα με ενημέρωση της UEFA. Εδώ είμαστε για να σας μεταφέρουμε αναλυτικά ημέρες, κυρίως βασικά ώρες και την σειρά των αγώνων, γιατί όλοι Πέμπτη θα παίζουν σε Europa και Conference, Ολυμπιακός και Όφη στο Europa, Παναθηναϊκός στο Conference League. Η ΑΕΚ από νωρίς το μεσημέρι έχει μάθει το δικό της πρόγραμμα στο Champions League. Τέλος το μάτς στη Βεσφαλία, Dortmund Αμβούργο 2-0, με τον Καρέτσα να γράφει την πρώτη του assist και τον Κωνσταντέλια να γράφει το πρώτο του γκολ και να τραυματίζεται δυστυχώς, περιμένουμε μαντάτα από το Dortmund για την κατάσταση του Ντέλια. Να σας πω, στην Ιταλία τελικά Μόντσα Ουντινέζε, όχι, αυτό δεν είναι τελικό, είναι στο 94, είναι στο 2-3. Το Σασουόλο Τορίνο είναι 2-1 και το Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3. Η Φιωρεντίνα ενδέχεται να είναι χειρότερη και από πέρυσι, και αν ισχύει αυτό μπορεί και να πέσει. Σοσιεδάδε Σπανιόλ 2-1 στο 65. Επίσης η Λίντς, Λίντσερ, είναι στο 2-0 με την Αλτάχ στο ημίχρονο στην Bundesliga. Την αναφέρω γιατί φυσικά η ΑΕΚ θα την αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του Champions League σε 2 εβδομάδες. Τελικό Μόντσα Ουντινέζε 2-3. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, γρήγορα και να επιστρέψουμε για να φύγουμε για σέντρα στο Αγρίνιο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: TV.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Όχι, όχι, φίλε Αριστοτέλη, έχει προσπαθήσει ο Μανώλης Μουσουράκης, αλλά δεν τα έχει καταφέρει και δεν πρόκειται να τα καταφέρει κιόλας. Με ζάλισε, αλλά τελικά νίκησα για την ώρα. Θα τα πούμε άλλη στιγμή, τώρα δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, να πω ότι τελείωσε, όχι δεν τελείωσε, ψέματα, είναι στο 95 το μάτς στη Φλωρεντία, πάντα στο 0-3. Το Alkmaar Go Ahead Eagles έγινε μόλις τώρα 5-1 στο 86. Επίσης, μιας και αναφέρω Ολλανδία, να πω ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε ο Amrabat από τον Άγιαξ. Ένα όνομα που έπαιζε γενικώς στα ρεπορτάζ εδώ τα ελληνικά, κυρίως για τον Παναθηναϊκό. Επίσης, νωρίτερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα γραφικά, ακούσατε και από Δημήτρη Τζορμπατζόγλιο ότι ο ΠΑΟΚ προχωρά στην απόκτηση του Diego Costa από την Krasnodar. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε πριν από καμιά ωρίτσα τον Πέντερσεν και κλείνει με τη θέση του δεξιού μπακ. Πέντερσεν, Σάλιακας και Ροντινέη φυσικά θα είναι εκεί για τη σεζόν. Ο Σάλιακας θα παίξει πάντως αύριο, ο Ροντινέη είναι τιμωρημένος. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον Μπάμπη Τσιρόνι να μας μεταφέρει έτσι το κλίμα λίγα δευτερόλεπτα πριν τη σέντρα, να μας θυμίσει και τις ενδεκάδες και να μείνουμε για την έναρξη του αγώνα στο Αγρίνιο. Μπάμπη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από το Αγρίνιο ξανά. Να πούμε τις ενδεκάδες για το παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε πολύ λίγη ώρα. Εξαιρετική ατμόσφαιρα, να τονίσω. Περίπου 4.000 φίλοι του Πανετολικού και υπάρχουν και φίλοι της Καλαμάτας, περίπου 200 με 300 άτομα. Γενικά είναι πάρα πολύ όμορφη η ατμόσφαιρα, συνθήματα και από τις δύο πλευρές. Ο Πανετολικός είναι στη σέντρα. Ξεκίνησε στο Αγρίνιο. Πολύ γρήγορα τις ενδεκάδες. Κουθερέγκο στο τέρμα για τον Πανετολικό. Μαυρίας δεξί μπακ, Μανρίκη αριστερό. Κέντρο άμυνας Γκράναθ Στάγιτς. Αμυντική μέση Σατσιάς και Κόγιτς σε 4-2-3-1 σχηματισμό. Ο Εστεμπάν μπροστά τους ως επιθετικός μέσος. Μπάση δεξιά Τζενεπό αριστερά στην επίθεση. Και στην κορυφή ο Μεχία. Για τον Γιάννη Αναστασίου αυτά. Τώρα για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Για την Καλαμάτα σε σχηματισμό 4-3-3. Έχουμε τον Γκέλιο στο τέρμα. Καλουτσικίδη δεξιά άκρο άμυνας. Αλόνσο στο αριστερό. Ροντρίγκες και Στρούγκη στο κέντρο της άμυνας. Διαρά αμυντικός μέσος. Μπροστά του ως οκτάρια ο Χάμζα με τον Κατάλτη. Στα άκρα της επίθεσης δεξιά ο Μπονέτο, αριστερά ο Μορέιρα και στην κορυφή ο Σίγκουρτσον. Δεν έχουμε χάσει κάτι. Τώρα να δούμε μια αντεπίθεση για την Καλαμάτα. Έχει βγει η μπάλα μπροστά, έχει πάει στα πόδια του Μορέιρα, έχει ανοιχτεί δεξιά, έχει φέρει την μπάλα στο αριστερό που είναι το καλό του πόδι, στρώνει στο Σίγκουρτσον. Του πατάει την μπάλα στα όρια της περιοχής του Πανετολικού, αλλά έρχεται, έχει γυρίσει πίσω να βοηθήσει και κόβει ο Σατιάς. Μπάλα τώρα δεξιά για τον Εστεμπάν. Εκείνος με τη μία προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Σατσιά και ο Κύπριος προσπάθησε να βρει δεξιά του πάλι τον αρχηγό του Πανετολικού, τον Μαυρία που είχε προωθηθεί, αλλά έχει κόψει ο Ροντρίγκες. Ροντρίγκες τώρα στον Στρούγκη. Δεξιά η μπάλα στον Καλουτσικίδη. Καλουτσικίδης ξανά πίσω στο Στρούγκη, χωρίς να πιέζεται τώρα πίσω από το χώρο του κέντρου για την Καλαμάτα. Ροντρίγκες. Αριστερά για τον Αλόνσο, έχει πάει να τον πιέσει ο Εστεμπάν. Η κόντρα που θα του βάλει, η μπάλα έχει πάρει ύψος, διεκδικήσιμη, απομακρύνει όπως ο Γκράναθ σε ένα χώρο πάλι στο χώρο του κέντρου που είναι διεκδικήσιμη η μπάλα στον αέρα. Διαρά θα κάνει επιθετικό φάουλ στον Μπάση. Μαροκινός θα κερδίσει το φάουλ λίγο μπροστά από το χώρο του κέντρου, προς τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Πανετολικός. Εκτελέστηκε προς τα πίσω από τον Σατσιά. Κόγιτς, αριστερά για τον Στάγιτς. Εκείνος τώρα μπροστά για τον Τζενεπό, είναι μπροστά από το χώρο του κέντρου και έχει μπροστά του τον Καλουτσικίδη, προσπαθεί να τον περάσει. Συνδυάζεται εκεί τώρα με τον Μανρίκε, η κόντρα έχει πλάγιο για τον Πανετολικό. Από αριστερά κοντά στην περιοχή της Καλαμάτας, Μανρίκε στην εκτέλεση του πλαγίου, είναι κοντά του ο Τζενεπό, έχει τραβηχτεί τώρα και ο Εστεμπάν, γυρίζει την μπάλα πιο πίσω, στον Στάγιτ. Αριστερά για τον Τζενεπό, έχει ανατραπεί από τον Καλουτσικίδη, είναι φάουλ σε καλό σημείο για τον Πανετολικό. Αριστερά όπως επιτίθεται λίγο έξω από την περιοχή της Καλαμάτας, σε πλάγια θέση. σηκώνεται ο Τζένεπο, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Κάποιες συστάσεις από τον κύριο Τσέτσιλα, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Διαιτητής ο κύριος Τσέτσιλας, με βοηθούς τους κύριους Μωυσιάδη και την κυρία Παπαδοπούλου. Τέταρτος είναι ο κύριος Κουκούλας, στο βάρ Κουμπαράκης, με βοηθό του τον Μέγα. Έτοιμοι για το φάουλ οι παίκτες του Πανετολικού. Είναι πάνω στην μπάλα και ο Μανρίκε. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Από αριστερά θυμίζω το φάουλ σε καλό σημείο για τον Πανετολικό. Βάση, εκτέλεση, στην καρδιά της περιοχής απομακρύνει ο Στρούγκης. Ένα σούτ από το Μαυρία, από τα όρια της περιοχής, πολύ άστοχο. Αλλά πρώτη τελική για τον Πανετολικό στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Από την εκτέλεση του φάουλ και την απομάκρυνση του Στρούγκη, ο Μαυρίας είδε την μπάλα να παίρνει ύψος και να κατεβαίνει στο ύψος της περιοχής. Επιχείρησε ένα σούτ με τη μία, αλλά η μπάλα κατέληξε αρκετά πλάγια έξω από το δεξί δοκάρι του Γκέλιου. Δεν απείλησε, αλλά καταγράφεται ως η πρώτη τελική. Στο τέταρτο λεπτό για την ομάδα του Αγρινίου. Τώρα ένα λάθος από τους αμυντικούς της Καλαμάτας, από το pressing των ποδοσφαιριστών του Πανετολικού πολύ ψηλά μέσα στην περιοχή των φιλοξενούμενων. Ο Ροντρίγκες προσπάθησε να διώξει την μπάλα από τα πόδια του και να βρει το Στρούγκη. Δεν τα κατάφερε, η μπάλα πέρασε πλάγιο δίπλα από το σημειάκι του κόρνερ από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Πανετολικός, πολύ κοντά στην περιοχή της Καλαμάτας. Η εκτέλεση από τον Μανρίκε μέσα στην περιοχή, προσπάθησε να βρει το Μεχία, δεν τα κατάφερε. Προσπαθεί να επαναφέρει ο Κόγιτς, απομακρύνουν όπως η αμυντική της Καλαμάτας. Έχει πάρει ύψος η μπάλα, διεκδικήσε με Σίγκουρτσον. Προσπαθεί να κερδίσει, δεν τα καταφέρνει. Εποφελείται ο Μεχία για τον Πανετολικό. Το μαρκάρισμα του Χάμζα θα πάρει καθαρά την μπάλα, λέει ο κύριος Τσέτσιλας. Είναι κοντά στη φάση. Ξανακερδίζουν οι παίκτες του Πανετολικού από αριστερά με τον Μανρί και με τη μία προσπάθησε να βρει με μία κάθετη μπροστά τον Τζένεπο. Δεν τα κατάφερε. Στον χώρο εκεί ήλεγχαν οι παίκτες της Καλαμάτας. Από δεξιά, όπως επιτίθεται η μαύρη θύελα. Τώρα Καλοτσικίδης από δεξιά θα κλείσει προς το χώρο του κέντρου. Κατάλτη για τον Σίγκουρτσον. Θα βάλει την προβολή ο Εστεμπάν καθοριστική για να κερδίσει την μπάλα. Προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Τζενεπό. Πολύ άτσαλο το μαρκάρισμα που γίνεται τώρα εδώ από τον Στρούγκη που θα δει και την κίτρινη κάρτα στο χώρο του κέντρου. Έχει πάει πάρα πολύ δυνατά ο Στρούγκης. Έχει σηκώσει στον αέρα τον Τζενεπό που φαίνεται να έχει χτυπήσει. Έχει μείνει πεσμένο στο χορτάρι. Θα δει την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Τσέτσιλα ο Στρούγκης. Για αυτό το πολύ δυνατό μαρκάρισμα που φάνηκε να έχει βρει τον Τζενεπό και όχι την μπάλα. Τζενεπό όμως φαίνεται να έχει χτυπήσει. Είναι ακόμα πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Έχει πάει από πάνω ο Τσέτσιλας. Ωστόσο δεν έχει κάνει νόημα να μπει το ιατρικό επιτελείο του Πανετολικού. Σηκώνεται τελικά ο Τζενεπό με τη βοήθεια του Μπάση. Φαίνεται ότι δεν πατάει καλά ωστόσο. Ο Αφρικανός μεσοεπιθετικός με καταγωγή από το Μάλι, από τα φετινά μεταγραφικά αποκτήματα του Πανετολικού, ο Τζενεπό, Μουσά Τζενεπό, με πλούσια καριέρα μεταξύ των ομάδων και κάποιες της Premier League. Southampton είχε δώσει κάποτε 16 εκατομμύρια ευρώ σχεδόν για να τον αποκτήσει από το Βέλγιο. Εκτελείται το φάουλ προς τα δεξιά, η μπάλα για τον Πανετολικό, για τον Μαυρία, έχει κατεβάσει ωραία. Θα συνδυαστεί με τον Μπάση και τώρα πίσω για τον Γκράναθ υπό την πίεση του Χάμζα. Πίσω στον Κουτσερέγκο, τερματοφύλακας του Πανετολικού, θα κάνει τον βολέ προς τα αριστερά. Προσπαθεί να βρει τον Μανρίκε, εκείνος θα κατεβάσει υπό την πίεση του Μπονέτο. Ένα γέμισμα από τον Μανρίκε αριστερά για να βρει τον Τζενεπό. Είναι κακό το γέμισμα. Απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. Το πλάγιο είναι για την Καλαμάτα από δεξιά, λίγο πίσω από το χώρο του κέντρου. Καλουτσικίδης προσπαθεί να βρει τον Μπονέτο, εκείνος κατεβάζει με το στήθος και με τη μία επιχειρεί να αλλάξει παιχνίδι προς τα αριστερά για τον Σίγκουρτσον. Έχει πάει πολύ ατσάλα πάνω του Μαυρίας στον παίκτη και όχι στην μπάλα, τον έχει σπρώξει. Το φάουλ είναι για την Καλαμάτα στο ημικύκλιο του κέντρου, στο μισό του γηπέδου του Πανετολικού. Στην επίθεση τώρα η Καλαμάτα, η εκτέλεση από τον Διαρά δίπλα του στον Στρούγκη, εκείνος αριστερά του στον Ροντρίγκες. Πήγε να τον πιέσει ο Μεχία, τον απέφυγε όμορφα ο Ροντρίγκες. Επιχείρησε μια κάθετη τώρα, δεν θα περάσει ωστόσο. Έχει κόψει ο Κόγιτς. Δεξιά για τον Εστεμπάν, με τη μία πίσω για τον Μαυρία. Εκείνος προσπαθεί με ένα βαθύ γέμισμα να ξαναβρει τον Εστεμπάν που έκανε κίνηση δεξιά, αλλά δεν τα κατάφερε. Είναι άστοχο το γέμισμα του Μαυρία. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Βρισκόμαστε στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, Πανετολικός Καλαμάτα 0-0 στο Αγρίνιο, χωρίς να έχουμε κάποια μεγάλη ευκαιρία για τις δύο ομάδες. Αναγνωριστικό στα πρώτα λεπτά το παιχνίδι, χωρίς κάποιος να έχει τον έλεγχο. τώρα εδώ έχει σηκώσει ψηλά το πόδι του Σατιάς και έχει βρει τον Κατάλντι που έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της Καλαμάτας, ζητούν κάρτα για τον Σατιά. Ο Σατιάς λέει δεν τον είδα ουσιαστικά, αν καταλαβαίνω καλά από, τα... από τη γλώσσα του σώματος. Φάνηκε να μην κοιτούσε όταν σήκωνε το πόδι του ότι ερχόταν ο Κατάλντι. Ωστόσο θα δει την κίτρινη κάρτα αφού βρήκε τον αντίπαλό του. Κίτρινη κάρτα για τον Σατιά. Νωρίτερα για τον Στρούγκη, μία και μία για τις δύο ομάδες αυτά τα πρώτα λεπτά.
1: Μπάμπη, βάλε άνω τελεία, θα επιστρέψουμε σε σένα αν συμβεί κάτι συγκλονιστικό. Στο 8ο λεπτό, Πανετολικός Καλαμάτα 0-0. Τώρα θα πάρουμε λίγο χρόνο, παιδιά, γιατί βγήκαν τα προγράμματα. Έχω μπροστά μου πρόγραμμα Παναθηναϊκού στο conference, μέρες και ώρες. Λοιπόν, πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό 15 Οκτωβρίου εντός έδρας με την Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. 22 Οκτωβρίου εκτός έδρας στο Αλμάτι, πιθανότατα, θα το δούμε. 5.30 το απόγευμα, νωρίς φυσικά. Είπα θα το δούμε γιατί θυμίζω και πέρυσι η Καϊράτ τα παιχνίδια της δεν τα έδωσε στο Αλμάτι. Τα έδωσε σε άλλη πόλη ρωσική, λόγω του ψυχούς. Βέβαια τον Οκτώβριο δεν θα είναι τόσο δραματικά τα πράγματα. 5 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ με Τσέσκα Σόφιας στο ΆΚΑ. 26 Νοεμβρίου εκτός έδρας με την Όρτζελαντ, πάλι 10 το βράδυ. 10 Δεκεμβρίου με τη Φράιμπουργκ στη Γερμανία, 8 παρατέταρτο. Και τελευταία αγωνιστική 17 Δεκεμβρίου με την Μπράιτον στο ΟΑΚΑ. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Πάμε τώρα να πιάσουμε το Europa League. Σας λέω πρώτα το πρόγραμμα του Όφη. 5η 17 Σεπτεμβρίου με τη Χόφενχάιμ εντός, 8 παρατέταρτο. Στο Παγκρίτιο ξεκινάει η Όφη. 5η 15 Οκτωβρίου, το 5η δεν έχει νόημα να το λέω, 15 Οκτωβρίου 10 με τη Ρεν εκτός, 22 Οκτωβρίου 8 παρατέταρτο με τη Λεβερκούζεν εντός. Τους μεγάλους τους έχει στο ξεκίνημα Όφη, τους πιο δύσκολους ας το πούμε έτσι, βέβαια έχει και άλλους δύσκολους Όφη. 5 Νοεμβρίου 10 η ώρα με Χάπελ Μπερσεβά εκτός, 26 Νοεμβρίου με Άντερλεχτ εντός, 10 Δεκεμβρίου 10 η ώρα το βράδυ με Μπενφίκα εκτός, 21 Γενάρη με Στούρμ Γκρατς εντός. Και πάλι με τη Λεχ Πόζναν εντός στις 28 Ιανουαρίου 10 το βράδυ. Αντίπαλος του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα του Europa. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Γιαγκελόνια 16 Σεπτεμβρίου στις 10 στο Φάληρο. Θα μου δώσετε λίγα δευτερόλεπτα επειδή τώρα βγαίνουν τα προγράμματα. Προσπαθώ εδώ να τα ανοίξω όλα για να σας πω αναλυτικά και το πρόγραμμα των Ερυθρόλευκων. Πάντως κρατάμε ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Γιαγκελόνια. Αυτό είναι το πρώτο του παιχνίδι, 10 το βράδυ ξαναλέω, στις 16 Σεπτεμβρίου. Α, και τελειώνει το χόλο. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική με Γιαγκελόνια 16 Σεπτεμβρίου, 10 το βράδυ. Δεύτερη αγωνιστική 15 Οκτωβρίου με Μαρσέιγ εκτός έδρας στις 10 το βράδυ. Τρίτη αγωνιστική με Σπάρτα Πράγας 22 Οκτωβρίου 8 παρατέταρτο. Τέταρτη αγωνιστική με Ρεν 5 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ. Πέμπτη αγωνιστική με Μίλαν εντός έδρας στις 8 παρατέταρτο 26 Νοεμβρίου. Έκτη αγωνιστική με Τσέλιε εκτός έδρας στις 10 Δεκεμβρίου 8 παρατέταρτο. Και τα δύο τελευταία μάτς του Γενάρη είναι με Χόφενχάιμ εντός και το Ρένσε εκτός και τα δύο στις 10 το βράδυ. Είναι λίγο τώρα μπέρδεμα γιατί είναι πολλές οι πληροφορίες. Αναλυτικά θα τα βρείτε στο site του Big Win Sport FM 94,6 σε λίγο. Και μετά θα τα σχολιάσουμε. Επίσης να σας πω με την ευχή όλων να μην επιβεβαιωθούν όσα γράφονται δεξιά και αριστερά. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για τον Κωνσταντέλια. Περιμένουμε με πραγματικά κομμένη την ανάσα τα μαντάτα. Ας ελπίσουμε να μην είναι άσχημα. Τα μαντάτα, θυμίζω, έγινε αναγκαστική αλλαγή. Έφυγε κουτσένοντας. Ψάχνουμε και εμείς τώρα να δούμε, να μάθουμε κάτι περισσότερο. Προφανώς θα κάνει μαγνητική από ό,τι καταλαβαίνω. Διαβάζω και στα γερμανικά μέσα δηλαδή. Και έχουν παγώσει όλοι, και οι οπαδοί της Ντόρτμουντ και εμείς. Μακάρι το παιδί να μην έχει κάτι σοβαρό. Επιστρέφουμε στον Μπάμπη Τσιρόνι. Μπάμπη.
4: Στο 13ο λεπτό βρισκόμαστε στο Αγρίνιο. Μια καλή υποπροϋποθέσεις επίθεση για την Καλαμάτα μόλις τώρα. Από αριστερά συνεργάστηκε όμορφα ο Μορέιρα με τον Αλόνσο. Ο δεύτερος έκανε το γύρισμα στο ύψος της μικρής περιοχής. Ο Γκράναθ έκανε την προβολή, έκοψε την μπάλα και παραχώρησε κόρνερ, το οποίο πάει τώρα να εκτελέσει ο Μπονέτο από αριστερά, όπως επιτίθεται η Καλαμάτα. στο 13ο λεπτό. Πανετολικός Καλαμάτα 0-0. Χωρίς κάποια μεγάλη φάση το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Να δούμε τους φιλοξενούμενους τώρα στην επίθεση. Ο Μπονέτο την εκτέλεση του Κόρνερ. Στο δεύτερο δοκάρι απομακρύνει όπως ο Γκράναθ. Ένα νέο γέμισμα τώρα από τον Κατάλντι στα όρια της περιοχής από αριστερά. Εκεί που βρίσκεται ο προωθημένος Ροντρίγκες. Παρεμβαίνει ο Εστεμπάν, ο Μπάσκο, συγγνώμη. Συνεργάζεται τώρα με τον Μαυρία και είναι ευκαιρία να φύγει στην κόντρα ο Πανετολικός. Αλλά η πάσα του Μαυρία δεν είναι ευστοχή για τον Μεχία. Έχει κόψει ο Χάμζα. Και τώρα από αριστερά η μπάλα στο Σίγκουρτσον, να διορθώσω κάτι, ως εννιάρη σε αυτό που παίζει η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή παίζει ο Μορέιρα και όχι ο Σίγκουρτσον. Ο Σίγκουρτσον είναι πλάγια αριστερά. Τώρα η μπάλα είναι πίσω στα πόδια του Στρούγκη, μένει στην επίθεση η Καλαμάτα. Ροντρίγκες δεν πιέζεται. Δεξιά για τον Καλουτσικίδη, γυρίζει την μπάλα στο χώρο του κέντρου για τον Διαρά. Ξανά προς τα αριστερά για τον Ροντρίγκες. Πιέζεται από τον Μπάση και επιχειρεί μια κάθετη που θα βρει στόχο, θα βρει τον Χάμζα. Εκείνος θα συνεργαστεί όμορφα τώρα με τον Σίγκουρτσον. Έχει ανοίξει την μπάλα όμως ο αριστερός εξτρέμ της Καλαμάτας και θα επιτρέψει στον Γκράνατ να απομακρύνει. Μένουν όμως ψηλά οι φιλοξενούμενοι. Από αριστερά τώρα με τον Αλόνσο. Έχει κάνει την προσποίηση πάνω στον Εστεμπάν που τον πιέζει. Αλόνσο κρατάει. Έχει πάει να τον βοηθήσει ο Κατάλντι, αλλά θα γυρίσει την μπάλα στο χώρο του κέντρου για τον Διαρά. Με τη μία τώρα Σίγκουρτσον, ξανά Διαρά. Το σούτ του Διαρά έχει πέσει αριστερά στη γωνία του και αποκρούει ο Κουσερένκο. Καλή επέμβαση από τον τερματοφύλακα του Πανετολικού. Πρώτη ευκαιρία που βρίσκει αιστεία για τις δύο ομάδες. Αυτή στο 14ο λεπτό. Το σούτ του Διαρά έξω από την περιοχή. Σε ετοιμότητα ο Γευγένη Κουσερένκο, ο Ουκρανός τερματοφύλακας του Πανετολικού, που έπεσε στην αριστερή του γωνία και απέκρουσε για να κρατήσει το 0. Με την Καλαμάτα να γίνεται πιο επιθετική και να μένει ψηλά. Από δεξιά τώρα με τον Καλουτσικίδη. Η σέντρα στην περιοχή, ο Γκράναθ πιο ψηλά από όλους θα απομακρύνει με κεφαλιά. Δεν μπορεί να απομακρύνει όμως ο Πανετολικός από την άμυνα. Κερδίζουν οι παίκτες της Καλαμάτας που με την πίεση που ασκούν ψηλά σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού κερδίζουν μία ακόμα κατοχή. Από δεξιά τώρα ο Στρούγκης για τον Καλουτσικίδη. Έχει επιλογή τον Μπονέτο. Πάει να τον κλείσει ο Τζενεπό που έχει γυρίσει για να μαρκάρει από αριστερά. Ξαναγυρίζει την μπάλα πίσω στον Στρούγκη. Εκείνος αριστερά τώρα για τον Ροντρίγκες. Μπροστά από το χώρο του κέντρου ο αριστερός στόπερ της Καλαμάτας. Πιο αριστερά για τον Αλόνσο. Ανάμεσα σε δύο παίκτες του Πανετολικού θα περάσει την μπάσα. Θα παίξει το 1-2 με τον Χάμζα. Αλόνσο από αριστερά το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Απομακρύνει όπως ο Κόγιτς τώρα σε πλάγιο. Είναι πιο επιθετική η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Στο 16ο λεπτό βρισκόμαστε. Πανετολικός Καλαμάτα 0-0. Με τους φιλοξενούμενους να έχουν κερδίσει πλάγιο από αριστερά κοντά στην περιοχή του Πανετολικού. Με τον Αλόνσο στην εκτέλεση του πλαγίου. Έχοντας κοντά του και τον Κατάλντι, προσπαθεί όμως να βρει μέσα στην περιοχή τον Χάμζα. Εκείνος είναι κλεισμένος ανάμεσα σε δύο, θα χάσει την μπάλα από τον Μπάση σε συνεργασία με τον Μαυρία και θα κάνει επιθετικό φάουλ στο Μαυρία. Άρα κατοχή της μπάλας τώρα για τον Πανετολικό, ευκαιρία να πάρει ανάσα από το ασφυκτικό pressing της Καλαμάτας στο προηγούμενο δίλεπτο, τρίλεπτο περίπου. Πολύ ψηλά οι γραμμές για την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Κάτι το οποίο νωρίτερα απέδωσε, διότι είχαμε και αυτό το σουτ του Διαρά που όλα ξεκινούν από μια κερδισμένη μπάλα κοντά στην περιοχή του Πανετολικού. Τώρα ο Κουτσερένκο θα γεμίσει την μπάλα προς τα δεξιά για να βρει την επίθεση της ομάδας του Αγρινίου, τον Εστεμπάν. Δεν θα περάσει η μπάλα, διεκδικήσιμη στο χώρο του κέντρου, κερδίζει ο Στάγιτς για τον Πανετολικό. Για τον Μπάση τώρα, αυτός αριστερά για τον Μανρίκε. Μανρίκε έχει κοντά του τον Τζενεπό, θα γυρίσει όμως την μπάλα πίσω στον Μπάση. Συνδυάζεται με τον Κόγιτς, όλα αυτά πάνω στη γραμμή του κέντρου για τον Πανετολικό και προς τα αριστερά. Ένα γέμισμα για τον Τζενεπό πιο κοντά στην περιοχή της Καλαμάτας. Δεν θα μπορέσει να κατεβάσει και να συνδυαστεί όσα ήθελε με τον Μανρίκε, αλλά έχει κερδίσει την μπάλα από την πίεση που έχει ασκήσει στον Καλουτσικίδη, αλλά το έχει κάνει με φάουλ. Το οποίο υπέδειξε ο κύριος Τσέτσιλας, κατοχή της μπάλας για την Καλαμάτα. Στο 17ο λεπτό στο Αγρίνιο, το 0-0 παραμένει. Οι φιλοξενούμενοι έχουν την κατοχή της μπάλας με μια στατική πάση κοντά στην περιοχή τους. Γεμίζει ο Στρούγκης σε ένα χώρο που ο Κατάλντι θα πάρει την κεφαλιά για να βρει τον Σίγκουρτσον προς τα αριστερά. Προβολή στα πόδια του από τον Μαυρία, κρατάει όμως ο Σίγκουρτσον. Πάει τώρα να τον πιέσει ο Σατιάς. Συνεργάζεται με τον Αλόνσο, η μπάλα έξω από την περιοχή του Πανετολικού για τον Μπονέτο και εκείνος δεξιά για τον προωθημένο Καλουτσικίδη. Έχει μπροστά του τον Μανρίκε. Θα περάσει την μπάλα για τον Μορέιρα στα όρια της περιοχής του Πανετολικού και πλάγια δεξιά σέντρα που θα γίνει στην εξέλιξη της φάσης. Θα κοντράρει στον Τζενεπό. Μένει όμως ψηλά η Καλαμάτα. Μορέιρα. Ανάμεσα από δύο θα περάσει. Ωραία κάθετη για τον Αλόνσο που πατάει περιοχή. Πάει να κάνει την προβολή υπό την πίεση του Εστεμπάν. Δεν θα βρει την μπάλα. Ευτυχώς για τον Κουτσερέγκο που βγήκε και την μπλόκαρε. Από τον Εστεμπάν που τον πίεσε πάρα πολύ. Είχε γυρίσει πίσω για να βοηθήσει ανασταλτικά. Σαν κρυφό φόρο Αλόνσο σε αυτή τη φάση. Αριστερός μπακ της Καλαμάτας. Τρύπωσε μέσα στην περιοχή. Εξαιρετική κάθετη που έγινε για τον Αλόνσο. Δεν πρόλαβε όμως να τελειώσει τη φάση. Τώρα ένα γέμισμα πολύ δυνατό σε ένα χώρο που δεν μπορεί να προλάβει ο Μπάση που κυνήγησε τη φάση μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας. Ελέγχει ο Γκέλιος. Τερματοφύλακας της Καλαμάτας τώρα θα παίξει κοντά του δεξιά για τον Στρούγκη. Είχε πολύ κοντά του τον Μπάση, δεν επιχείρησε να κουβαλήσει μπάλα εκεί ο Στρούγκης. Ξαναγύρισε πίσω στον Γκέλιο. Ροντρίγκες. Πολύ ενεργή συμμετοχή στο build-up της Καλαμάτας ο τερματοφύλακας. Διαρά. Αριστερά για τον Ροντρίγκες. Πάει να τον πιέσει τώρα ο Μπάση. Πιο αριστερά και πιο μπροστά για τον Αλόνσο. Αριστερός μπακ της Καλαμάτας προσπαθεί να αποφύγει τον Εστεμπάν που τον ακολουθεί παντού. Σίγουρσον. Ξανά με τον Αλόνσο στο χώρο του κέντρου για τον Χάμζα. Θα κερδίσει ο Τζενεπό που συνεργάζεται τώρα με τον Κόγιτς. Παίρνει κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο ο Σέρβος. Θα αποφύγει όμορφα τον Πονέτο. Αλλά το γέμισμα που θα κάνει για να αλλάξει παιχνίδι δεξιά είναι στον κανένα. Είχε κλείσει μέσα ο Εστεμπάν. Δεν βρισκόταν στην πλευρά του. Δεξιά δηλαδή. Μπάλα πέρασε από όλους. Πλάγιο για την Καλαμάτα. Η σκέψη ήταν καλή για τον Κόγιτς. Αλλά αν ήταν και ο συμπαίκτης του, που δεν ήταν. Το πλάγιο για την Καλαμάτα τώρα πίσω από το χώρο του κέντρου από αριστερά για τον Αλόνσο. Προσπαθεί να βρει τον Μορέιρα, πρώτη κεφαλιά για τον Χάμζα. Εκείνος προσπάθησε να βρει τον Σίγκουρσον, πιέστηκε από τον Μαυρία. Έχασε αρχικά την μπάλα, η οποία τώρα έχει πάρει ύψος και είναι διεκδικήσιμη στο χώρο του κέντρου. Κατέβασε πολύ όμορφα ο Μπονέτο για τον Χάμζα. Και αριστερά τώρα για τον Μορέιρα, η κάθετη του Μορέιρα στο χώρο για τον Μπονέτο. Έχει βάλει το σώμα του ο Στάγιτς για να κρατήσει τον Μπονέτο μακριά από τον Κουτσερέγκο που βγήκε και μπλόκαρε στα όρια της περιοχής του. Αριστερά τώρα για τον Πανετολικό με τη μία για τον Μανρίκε. Έχει χώρο μπροστά του, έχει πάρει αρκετά μέτρα. Προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Τζενεπό. Τζενεπό ανάμεσα σε δύο παίκτες της Καλαμάτας, τον Τιαρά και στον Καλουτσικίδη. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω. Κόγιτς, αλλαγή παιχνιδιού από αριστερά προς τα δεξιά για τον Μαυρία. Κίνηση στο χώρο από τον Εστεμπάν, τον έχει δύο Μαυρία. Το έχει δώσει την μπάλα στον Σατιά, συγγνώμη. Και ο Σατιάς από την τρικλοποδιά του Ροντρίγκες θα πάρει ένα φάουλ σε καλό σημείο για να γεμίσει η περιοχή της Καλαμάτας. Δεξιά το φάουλ, πλάγια. Κοντά όμως στην περιοχή ανεβαίνει και ο Γκράναφ και ο Στάγιτ, τα δύο στόπερ του Πανετολικού. Θα ανακέρδισε κόρνερ η ομάδα του Αγρινίου. Στο 21ο λεπτό βρισκόμαστε. Πανετολικός Καλαμάτα 0-0. Στην εκτέλεση του φάουλ έχει πάει ο Εστεμπάν και ο Μπάση. Ένας δεξιοπόδαρος ο Μπάση και ένας αριστεροπόδαρος ο Εστεμπάν. Να δούμε ποιος θα πάρει την εκτέλεση. Δύο παίκτες της Καλαμάτας στο τείχος. Τώρα θα γεμίσει ο Εστεμπάν στο πέναλτι και παλιά! Η μπάλα δεν πάει προς την εστία, πάει λίγο πλάγια, αλλά έχει βρει σε παίκτη της Καλαμάτας η κεφαλιά του Γκράναφ και είναι κόρνερ. Αρχικά δεν φάνηκε αν είχε βρει, αλλά υπάρχει πεσμένος παίκτης της Καλαμάτας που φαίνεται να έχει χτυπήσει στο δοκάρι. Και έχουν καλέσει το ιατρικό επιτελείο της Καλαμάτας να μπει τώρα στον αγωνιστικό χώρο με αρκετά έντονη ανησυχία. Παραμένει πεσμένος ο παίκτης της Καλαμάτας. Δεν έχουμε παιχνίδι στο Αγρίνιο. 22ο λεπτό. Πανετολικός Καλαμάτα 0-0. Αυτή η διακοπή πριν το κόρνερ που έχει κερδίσει ο Πανετολικός.
1: Μπάμπη, να πάρω λίγο το μικρόφωνο μέχρι να εκτελεστεί το κόρνερ. Τα προγράμματα Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και Όφη είναι πάνω στο site του Big Wings Sport FM 94,6. Μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε αναλυτικά. Ξεκίνημα με Γιαγκελόνια, είπαμε για Ολυμπιακό, φινάλε στην Πορτογαλία με την Τορένσε. Σέντρα και φινάλε στο Παγκρίτιο για αναλυτικά. Ξεκίνημα με Γιαγκελόνια, είπαμε για Ολυμπιακό, φινάλε στην Πορτογαλία με την Τορένσε. Σέντρα και φινάλε στο

0: ΠΑΟΚ, Αστέρας Ολυμπιακός, Κηφισιά ΑΕΚ και τη Δευτέρα Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Να ρίξω μια ματιά στα ματσάκια του στοιχήματος. Δύο γκολ για φιλοξενούμενους στη Γαλλία. Μπρες Τουλούζ 0-1 και ο Σέραντζερ 0-1 στο 1ο λεπτό. Το τελικό στο Λονδίνο δεν ξέρω αν το είπα. Το λέω τώρα. Τότεναμ Νιουκάστλ 0-2. Δεύτερη ήττα για την Τότεναμ. Σοσιεδάδ Εσπανιόλ 2-1 στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Ξεκίνησε το Γιουβέντους Πάρμα, είναι στο 0-0. Κάτι άλλο δεν έχουμε. Θες να βάλουμε κάτι, κύριε Παναγιώτη Μπουρνά, που δεν σε έχω πει ότι είσαι μαζί μου στο στούντιο. Πάμε.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παρ' όλα αυτά, ακόμα δεν έχουμε παιχνίδι στο Αγρίνιο. Οπότε να δούμε 2-3 παιχνιδάκια ακόμα. Ναι, θα βγάλω ρεπορτάζ, παιδιά. Θα βγάλουμε και στο ημίχρονο στο Αγρίνιο. Θα βγάλουμε και μετά το μάτς, φαντάζομαι. Να κλείσουμε έτσι την εκπομπή με ρεπορτάζ για τα αυριανά παιχνίδια που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι όλα ζόρικα μάτς για τους μεγάλους. Όλα. Και το Ατρόμητος ΠΑΟΚ και το Αστέρας Ολυμπιακός φυσικά και το Κηφισιά ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Εντάξει, φαβοροί είναι όλοι, αλλά είναι και παιχνίδια που έχουν την δυσκολία τους. Σίγουρα για Ατρόμητο και για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό δεν το συζητώ. Η Κηφισιά είναι λίγο ένιγμα, δεν την έχουμε δει κιόλας. Εγώ προσωπικά δεν την έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα. Έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές η Κηφισιά. Έχει αλλάξει σχεδόν όλη την ομάδα. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παίξει αύριο απέναντι στην ΑΕΚ που έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα μετά την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Και το μάτς φυσικά του Παναθηναϊκού είναι δύσκολο τη Δευτέρα στη Λιβαδιά απέναντι στους βιωτούς. Το Άρη Σόφι είναι ντέρμπι. Πολύ αμφίροπο και με αυτό, και θα πω μόνο αυτό και τίποτα περισσότερο, δεν μπορώ να καταλάβω και στοιχηματικά γιατί ο άσος του Άρη, ας πούμε, γύρω στο 1,65. Το βλέπαμε χθες με τον κύριο Τάσο Νικολόπουλο και το σχολιάζαμε και λέγαμε για ποιον λόγο, ας πούμε, δεν το πολύ καταλαβαίνουμε. Τέλος πάντων. 7.30 είναι το Άρη Σόφι, 8 και 4 το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 9 Αστέρας Ολυμπιακός, την ίδια ώρα και η Φυσιά ΑΕΚ, 7.30 Δευτέρα το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο.
2: Έτοιμοι να δούμε το κόρνερ, στο 26 λεπτό έχουμε φτάσει. Ο Μανρίκε είναι εκεί στην εκτέλεση. Κοντά του ήταν ο Μπάση, αλλά έφυγε η εκτέλεση του κόρνερ. Στο δεύτερο δοκάρι και πάλι 1-0! 1-0 για το Παναγωγικό με τον Κούσταβ Γκράνατ, όπως ακριβώς. Προηγούμενη αγωνιστική, έτσι και την δεύτερη αγωνιστική με την Καλαμάτα. Ο Πανετολικός θα προηγηθεί από εκτέλεση κόρνερ του Μανρίκε και κεφαλιά του Γκράναβ στο δεύτερο δοκάρι. Την μπάλα στα δίχτυα του Γκέλιου. Το 1-0 στο 26ο λεπτό για την ομάδα του Αγρινίου. Αποστατική φάση που φαίνεται ότι έχει δουλευτεί από τον Πανετολικό, διότι όταν κάτι επαναλαμβάνεται και μάλιστα άμεσα, έγινε στο πρώτο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ για το 1-0. Τότε την προηγούμενη εβδομάδα και γίνεται και τώρα με την Καλαμάτα ακριβώς το ίδιο σενάριο, ακριβώς την ίδια αιστεία, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και με τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Κόρνερ Μανρίκε από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Πανετολικός, με το αριστερό στο δεύτερο δοκάρι και κεφαλιά καρφωτή του Γκούσταβ Γκράναβ για να φάει μπάλα στα δίχτυα του αντιπάλου του Πανετολικού και να γίνει το 1-0, ακριβώς όπως και με τον Αστέρα Άκτορ. Ένα ντιζαβού στο Αγρίνιο, όπως ακριβώς έγινε την περασμένη Κυριακή, έγινε και τώρα με αντίπαλο την Καλαμάτα. Πανετολικός στο προβάδισμα στο 26ο λεπτό, τώρα βρισκόμαστε στο 27ο. Πανετολικός Καλαμάτα 1-0 με τον γκολ του Γκράναθ και τώρα η Καλαμάτα ψάχνει αντίδραση. Καλαμάτα η οποία ήταν ίσως και πιο επιθετική από τον Πανετολικό στα προηγούμενα λεπτά, ωστόσο ο Πανετολικός είναι αυτός ο οποίος προηγείται από μια στατική φάση. Τώρα ένα γέμισμα αριστερά, δεν μπορεί να προλάβει ο Σίγκουρτσον. Πλάγιο για τον Πανετολικό κοντά στην περιοχή του, από δεξιά με τον Μαυρία να έχει την μπάλα στα χέρια του και να ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του. Προσπαθεί τώρα όσο πιο μπροστά να βρει τον Εστεμπάν, εκείνος μια κεφαλιά προς τα πίσω για τον Μεχία. Παρεμβαίνει ο Ροντρίγκες με τη βοήθεια του Ντιαρά για να πάρει την κατοχή για την Καλαμάτα. Ένα νέο πλάγιο πάλι για τον Πανετολικό, λίγο πιο μπροστά από το προηγούμενο. Πάντα από δεξιά, πίσω από το χώρο του κέντρου. Με τον Χάρη Μαυρία, τον αρχηγό του Πανετολικού, να προσπαθεί να βρει πάλι τον Εστεμπάν. Εκείνος προς τα πίσω για τον Μεχία, με τη μία στο χώρο για τον Μπάση. Έχει βγει ο Καλουτσικίδης να πάει πρώτος πάνω στην μπάλα από τον Μαροκινό μεσοδιδυτικό του Πανετολικού. Και στην εξέλιξη της φάσης ο Χάμζα είναι που θα κερδίσει ένα φάουλ πάνω στη γραμμή του κέντρου, ίσως και λίγο πιο πίσω.

0: για τους φιλοξενούμενους. Ροντρίγκες, Κατάλντι, πίσω ξανά στο Ροντρίγκες, κατοχή της μπάλας για την μαύρη θύελλα. Δεξιά τώρα για τον Στρούγκη, ξανά πίσω για τον Ροντρίγκες. Εκείνος αριστερά για τον Κατάλντι, έχει χώρο μπροστά του, δεν πιέζεται από τον Εστεμπάν. Κατεβάζει την μπάλα από αριστερά και συνεργάζεται με τον Σίγκουρτσον. Ωραία η προσποίηση του Σίγκουρτσον πάνω στον Στεμπάν. Προσπαθεί να ξαναβρει τον Κατάλτη προς το χώρο του κέντρου. Αλλά θα βγει πρώτος πάνω στην μπάλα και θα κόψει ο Κόγκης, που πολύ ωραία τώρα θα σκάψει για τον Μεχία. Ο Μεχία προσπαθεί να βγει προς τα δεξιά. Έχει πέσει και πέφτοντας πιάνει την μπάλα με τα χέρια ο Αλόνσο. Αλλά έχει δώσει φάουλ πριν τη βρει με τα χέρια ο Αλόνσο. Τον έσπρωξε ο Μεχία, ο κύριος Τσέτσιλας που είναι κοντά στη φάση. Άρα κατοχή της μπάλας για την Καλαμάτα. Δεξιά τώρα με τον Καλουτσικίδη να συνεργάζεται με τον Μπονέτο. Εκείνος πίσω για τον Διαρά. Και αριστερά ξανά η μπάλα. Ροντρίγκες για τον Αλόνσο. Κλείνεται από τον Εστεμπάν. Προσπαθεί να βρει ο Σίγκουρτσον. Εκείνος από αριστερά κλείνει προς το χώρο του κέντρου. Πολύ ωραία. Απελευθερώνει δεξιά τον Καλουτσικίδη που είναι κοντά στην περιοχή του Πανετολικού. Η σέντρα που γίνεται. Απλώνει το πόδι του και γίνεται η κόντρα με τον Μανρίκε. Συνεχίζει να είναι στην επίθεση η Καλαμάτα με τον Μορέιρα. Με το αριστερό τώρα έξω από την περιοχή για τον Μπονέτο, το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει μπάλα από όλους και απομακρύνει όπως ο Εστεμπάν. Χειροκροτεί ο κόσμος του Πανετολικού, διότι ήταν επικίνδυνη η φάση κοντά στην εστία του Πανετολικού. Από αριστερά το πλάγιο τώρα για την Καλαμάτα με τον Αλόνσο. Στο 30 λεπτό βρισκόμαστε στο Αγρίνιο. Πανετολικός Καλαμάτα 1-0 με τον γκολ του Γκράνατ. Το πλάγιο από τον Αλόνσο. Τον Σίγκουρτσον τον πιέζει και τον σπρώχνει ο Εστεμπάν, κρατάει ο Σίγκουρτσον πίσω για τον Στρούγκη. Εκείνος τώρα πιέζεται από τον Μεχία και γυρίζει ακόμα πιο πίσω στον Γκέλιο. Αριστερά για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες για τον Διαρά στο χώρο του κέντρου για την Καλαμάτα. Δεξιά τώρα για τον Στρούγκη. Στρούγκης, έχει ανέβει πάρα πολύ ο δεξιός στόπερ της Καλαμάτας, πάταγε την γραμμή του κέντρου, το γέμισμα για τον Μορέιρα, θα διεκδικήσει και θα κερδίσει την πρώτη κεφαλιά, ωστόσο σε ένα χώρο που βγήκε και μπλόκαρε ο Κουτσερένκο, αλλά μετά σηκώθηκε και η σημαία από τη δεύτερη βοηθό, την κυρία Παπαδοπούλου, ως μη γενόμενη εξέλιξη της φάσης, ό,τι και να γινόταν, αν και είχε βγει και είχε μπλοκάρει ο Κουτσερένκο, στατική φάση μέσα στην περιοχή του Πανετολικού, ο Ουκρανός τερματοφύλακας θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κουτσερένκο χωρίς να έχει κάποιον συμπαίκτη κοντά του θα γεμίσει σε έναν χώρο που αριστερά στην επίθεση του Πανετολικού βρίσκεται ο Τζενεπό, αλλά θα χάσει την κεφαλιά από τον Καλουτσικίδη. Προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Μπονέτο. Κέρδισε ο Στάγιτς την εξέλιξη της φάσης και άνοιξε την μπάλα στον κενό χώρο από αριστερά, αλλά ήλεγξε ο Στρούγκης. Έχει πάρει ύψος τώρα η μπάλα σε ένα χώρο που είναι διεκδικήσιμη. Και το άνοιγμα από τον Διαρά δεξιά τώρα για τον Μπονέτο. Προσπαθεί να κάνει την τρίπλα και θα την πετύχει πάνω στο Στάγιτς αρχικά. Αλλά στη συνέχεια θα βρει την μπάλα, θα γίνει η κόντρα και ο Στάγιτς θα κερδίσει. Μανρίκε, το γέμισμα για τον Τζενεπό από αριστερά. Η κεφαλιά προς τα πίσω για τον Μεχία. Ελέγχει ο Στρούγκης που θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Διεκδικήσιμη η μπάλα σε ένα χώρο που αρχικά κερδίζει ο Εστεμπάν, αλλά τώρα η κατοχή είναι για την Καλαμάτα, για τον Σίγκουρτσον. Φαίνεται να έχει παίξει με χέρια και να έχει βρει το πρόσωπο παίκτη του Πανετολικού που είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Θα πάρει και την κίτρινη κάρτα ο Σίγκουρτσον. Με τον αγώνα του φαίνεται άθελα του να έχει βρει το πρόσωπο τον παίκτη του Πανετολικού. Του σηκώνεται τώρα. Είναι ο Σατιάς. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Διαμαρτύρεται ο Σίγκουρτσον για την κίτρινη κάρτα που δέχτηκε από τον κύριο Τσέτσιλα. Το φάουλ είναι για τον Πανετολικό στο χώρο του κέντρου μέσα στο ημικύκλιο, στο μισό του γηπέδου της Καλαμάτας, με τον Πανετολικό στην επίθεση. Πάνω από την μπάλα ο Στάγιτς, κάποιες διαμαρτυρίες ακόμα από τον Μορέιρα πάνω στο Τζέτσιλα. Στάγιτς αφήνει για τον Κόγιτς, εκείνος θα εκτελέσει, ο συμπατριώτης του, Σέρβι και οι δύο. Κόγιτς, δεξιά για τον Γκράναθ, Σουηδός έχει κατεβάσει την μπάλα. Πιο δεξιά και πιο μπροστά για τον Μαυρία. Κολλημένος στην πλάτη του ο Αλόνσο. Τον αποφεύγει αρχικά ο Μαυρίας και συνεργάζεται με τον Κόγιτς. Έρχεται να βοηθήσει και ο Στεμπάν, αλλά έχει κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στο Σίγκουρτσον. Ο οποίος πολύ εξυπνά τοποθέτησε το σώμα του με έναν τρόπο για να πάρει την μπάλα από τον Στεμπάν και στην εξέλιξη της φάσης και το φάουλ. Στο 33ο λεπτό βρισκόμαστε στο Αγρίνιο. Πανετολικός Καλαμάτα 1-0 με τον γκολ του Γκούσταφ Γκράναθ από την εκτέλεση κόρνερ του Μανρίκη. Από το 26ο λεπτό προηγείται ο Πανετολικός με με την Καλαμάτα να έχει τώρα περισσότερη κατοχή μπάλας και να προσπαθεί να επιτεθεί και να ισοφαρίσει αν της δοθεί η ευκαιρία. Μπάλα πίσω για τον Γκέλιο, τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, αριστερά για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες πιέζεται τώρα από τον Μεχία, επιστρέφει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του. Γκέλιος δεξιά για τον Στρούγκη. Έχει πολύ χώρο μπροστά του και έχει προωθηθεί και ο Καλουτσικίδης. Τον έχει δει πάνω στη γραμμή. Τον βρίσκει και εκείνος θα κλείσει προς τα μέσα για τον Μορέιρα. Η προβολή που γίνεται εξαιρετική από τον Γκράναθ. Θα κερδίσει την μπάλα. Εστεμπάν δεξιά και αριστερά, συγγνώμη, για τον Μπάση. Εκείνον προσπάθησε να βρει. Στην αντεπίθεση τώρα όμως η Καλαμάτα. Και ένας μπρόξιμος στον Μπονέτο που πέφτει στα όρια της περιοχής. Σε πολύ καλό σημείο το φάουλ τώρα για την Καλαμάτα. Στην κόντρα επίθεση ο Μπονέτο παραλίγο να πατήσει περιοχή. Ο Στάγιτς τον έσπρωξε, τον ανέτρεψε και έχει κερδίσει ένα φάουλ η Καλαμάτα ελάχιστα έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Προς τα δεξιά, στο χώρο του κέντρου και προς τα δεξιά, όπως επιτίθεται, και κίτρινη κάρτα. Δεν νομίζω ότι την πήρε ο Στάγιτς, μάλλον για διαμαρτυρία την έχει πάρει παίκτης του Πανετολικού, αλλά δεν έχω καταλάβει ποιος από όλους. Είναι πολύ πάνω στον Τσέτσιλα.
1: Το 15 νομίζω, Μπάμπη.
0: Είναι ο Μανρίκε. Λοιπόν, ο Μανρίκε βλέπει την κίτρινη κάρτα. Και το φάουλ είναι έτοιμος να εκτελέσει ο Μορέιρα. Βρίσκεται και ο Μπονέτο, ο παίκτης που το κέρδισε πάνω από την μπάλα, με το δεξί, αλλά με το αριστερό είναι ο Μορέιρα, που μάλλον θα είναι ο εκτελεστής. Γιατί το φάουλ είναι προς τα δεξιά, ευνοεί περισσότερο έναν αριστερό πόδαρο να αναλάβει την εκτέλεση σε πολύ καλό σημείο. Στο 35ο λεπτό αυτή η ευκαιρία τώρα για την Καλαμάτα να ισοφαρίσει. Θυμίζω Πανετολικός Καλαμάτα 1-0 με τον γκολ του Γκουστάβ Γκράναθ από το 26ο λεπτό. Τώρα έχουμε μπει στο 36ο μόλις τώρα. Μπονέτο και Μορέιρα πάνω από την μπάλα. Τελευταίες παρατηρήσεις από τον κύριο Τσέτσιλα στο τείχος του Πανετολικού. Κουτσερέγκο έχει πάρει θέση. Μορέιρα εκτελεί η μπάλα στο τείχος και απομακρύνουν όπως οι παίκτες του Πανετολικού σε μια επικίνδυνη φάση κοντά στην περιοχή της ομάδας του Αγρινίου. Δεν ήταν πολύ καλή η εκτέλεση του φάουλ από τον Μορέιρα που έστειλε την μπάλα στο τείχος. Τώρα όμως στην επίθεση ξανά η Καλαμάτα με τον Σίγκουρτσον. Απομακρύνει άτσαλα ο Γκράναθ σε ένα χώρο που ο Μπονέτο ελέγχει και είναι κοντά στην περιοχή του Πανετολικού από δεξιά. Αφήνει λίγο πιο πίσω για τον Καλουτσικίδη, τον κυνηγάει ο Μπάση. Ακόμα πιο πίσω για τον Διαρά και εκείνος αριστερά για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες στο γέμισμα προς τα δεξιά. Κατεβάζει ο Μπονέτο. Έχει δίπλα του τον Καλουτσικίδη, τον είδε σε αυτόν, θα δώσει με το αριστερό ο Καλουτσικίδης κάτι σαν σέντρα σου, την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Σαν σκέψη ήταν αρκετά φιλόδοξο αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Καλουτσικίδης. Μπάλα πάνω από την εστία του Πανετολικού από αυτή τη σέντρα σου στο 37ο λεπτό. Το 1-0 παραμένει για την ομάδα του Αγρινίου. Συνέχεια με ελεύθερο από τον Κουτσερέγκο που έχει κοντά του στην αμυντική του γραμμή. Δεξιά έδωσε στο Μαυρία, εκείνος αφήνει τώρα για τον Γκράναθ. Ξανά πίσω για τον Κουτσερέγκο χωρίς να υπάρχει κοντά παίκτης της Μαύρης Θύελλας για να πιέσει και να ανησυχήσει τον Γευγένη Κουτσερέγκο. Δεξιά για τον Γκράναθ. Έχει χώρο μπροστά του, πάει τώρα να τον πιέσει ο Μορέιρα, ξαναγυρίζει πίσω στον Ουκρανό τερματοφύλακα. Μπροστά για τον Στάγιτς, εκείνος ένα γέμισμα από αριστερά στο κενό χώρο που δεν θα προλάβαινε ποτέ ο Τζενεπό. Σε εκείνο το σημείο που πήγε η μπάλα, βγήκε και μπλόκαρε ο Γκέλιος, τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων που τώρα θα δώσει μπροστά του στον Στρούγκη. Στρούγκης ξανά πίσω στον τερματοφύλακά του. Δεν πιέζει τώρα ούτε ο Μεχία ούτε ο Μπάση. Ξανά Στρούγκης, αριστερά για τον Ροντρίγκες, πάει να πιέσει να τρέξει λίγο περισσότερο ο Μεχία. Ζαρζάρι τον Ροντρίγκες που θα γυρίσει πίσω στον Γκέλιο. Ξανά δεξιά, Στρούγκης, λίγο πιο μπροστά στον Διαρά, δεν έχει κάνει καλό κοντρόλ και τον κυνηγάει ο Κόγιτς. Ξανά πίσω η μπάλα στην περιοχή της Καλαμάτας. Άτσαλο το γέμισμα που επιχείρησε εκεί η απομάκρυνση από τον Ροντρίγκες. Κόγιτς. Στην περιοχή για τον Μεχία, αποφεύγει τον Ροντρίγκες, πέφτει στον αγωνιστικό χώρο, είναι μπροστά ο Τσέτσιλας, λέει τίποτα, παίζεται και ο Κατάλντι έχει την μπάλα τώρα για την Καλαμάτα. Δεξιά για τον Μπονέτο, θα τον ζαρζάρει και θα τον ρίξει στον αγωνιστικό χώρο ο Τζενεπό, αλλά αυτή τη φορά υπάρχει φάουλ που έχει κάνει ο Μουσά Τζενεπό. Το φάουλ είναι για την Καλαμάτα πίσω στον χώρο του κέντρου. Δεν ξέρω αν εξετάζεται η φάση. Όχι, δεν νομίζω ότι εξετάζεται. Έκανε μια κίνηση προς το αυτή του πριν ο κύριος Τσέσιλας, αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Δεν υπάρχει κάτι. Ροντρίγκες δεξιά για τον Στρούγκη. Εκείνος μπροστά για τον Μπονέτο. Δεν είναι καλή η πάσα που έγινε προς το χώρο του κέντρου. Δεν πέρασε για τον Κατάλντι. Έκοψαν οι παίκτες του Πανετολικού που τώρα ελέγχουν με τον Μπάση. Αριστερά για τον Τζενεφό. Ξανά Μπάση. Να έχει την μπάλα. Ένα τακουνάκι φιλόδοξο. Προσπάθησε να κάνει εκεί για να περάσει την μπάλα ο Μεκία. Το πλάγιο είναι για τον Πανετολικό ωστόσο. Από αριστερά όπως επιτίθεται μεταξύ του χώρου του κέντρου και της περιοχής της Καλαμάτας. Έχει πάει ο Μάνρη και για την εκτέλεση. Το 31ο λεπτό βρισκόμαστε στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός Καλαμάτα 1-0. Το γκολ του Γκούσταβ Γκράναθ από 26ο λεπτό. Από την εκτέλεση κόρνερ του Μανρίκε. Νέο πλάγιο για τον Πανετολικό, λίγο πιο μπροστά από το προηγούμενο. Πάντα από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Αγρίνιου. Λίγο πιο κοντά στην περιοχή της Καλαμάτας. Μανρίκε προσπαθεί να βρει όσο μπροστά γίνεται τον Μπάση. Διεκδικήσιμη η μπάλα. Καθαρίζει αρχικά ο Ροντρίγκες. Στον αέρα, στο χώρο του κέντρου, εκεί που βρίσκεται ο Πόγιτ. Δίνει ύψος στην μπάλα ο Γκράνα προς την περιοχή της Καλαμάτας. Απομακρύνει ξανά ο Ροντρίγκες. Ξανά τώρα ο Καλουτσικίδης έχει δώσει ύψος στην μπάλα σε ένα χώρο που είναι διεκδικήσιμη από Ντιαρά και Μπάση. Ντιαρά έχει βάλει καλά το σώμα του μπροστά από τον Αμίν Μπάση. Και θα πάρει και επιθετικό φάουλ από τον Μαροκινό. Το φάουλ είναι πίσω από το χώρο του κέντρου, από δεξιά για την Καλαμάτα. Ροντρίγκες. Μπάλα τώρα προς τα αριστερά. Πιέζεται από τον Μπάση. Πίσω για τον Στρούγκη. Δεξιά για τον Καλουτσικίδη μπροστά από το χώρο του κέντρου. Και έχει κάνει κίνηση και ο Χάμζα. Περνάει πολύ ωραία ο Χάμζα, αλλά θα τον ανατρέψει ο Στάγιτς. Πάνω στη γραμμή. Το φάουλ είναι σε καλό σημείο από δεξιά, όπως επιτίθεται η Καλαμάτα. Πλάγι, αλλά κοντά στην περιοχή του Πανετολικού που κέρδισε ο Χάμζα από τον Στάγιτς. Ο Μωρέιρα πηγαίνει για την εκτέλεση. Το πιθανότερο να επιχειρήσει κάποιο γέμισμα. Είναι πολύ πλάγια σε μεγάλη απόσταση από την εστία, αλλά καλή ευκαιρία να γεμίσει η περιοχή του Κουτσαρέγκο. Έχουν ανέβει ξανά και ο Στρούγκης και ο Ροντρίγκες. Είναι μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Πανετολικός σκόραρε από στατική φάση. Να δούμε αν μπορεί να το κάνει και η Καλαμάτα. Η εκτέλεση του φάουλ στο πέναλτι. Περνάει από όλους και από τον Στρούγκη και μπλοκάρει ο Κουτσερέγκο. Δεν μπορεί να το πιστέψει ο Στρούγκης. Και τώρα με τη μία με τα χέρια έχει δώσει στην αντεπίθεση ο Κουτσερέγκο, αλλά έχει καθυστερήσει ο Μπάση. Και τώρα θα πάρει ένα φάουλ, ένα τράβηγμα του Χάμζα στον Μπάση πάνω στη γραμμή του κέντρου. Πάντως τεράστια ευκαιρία πριν για την Καλαμάτα από την εκτέλεση του φάουλ. Πως η μπάλα βρέθηκε μπροστά από τον Στρούγκη σε απόσταση βολής μέσα στη μικρή περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να βρει την μπάλα για να υπάρχει τελική. Απλά βγήκε και μπλόκαρε ο Κουτσερέγκο, που ήταν αρκετά τυχερός που δεν έφτασε την μπάλα ο Στρούγκης. Τώρα διεκδικήσιμη μπάλα σε ένα χώρο που κόβεται, κερδίζει ένα πλάγιο ο Πανετολικός από αριστερά πάνω στη γραμμή του κέντρου με τον Μανρίκε. 42ο λεπτό στο Αγρίνιο. Πανετολικός Καλαμάτα 1-0. Το πλάγιο του Μανρίκε. Προσπαθεί να βρει από αριστερά κάποιο συμπαίκτη του. Μεχία κατεβάζει την μπάλα, συνεργάζεται με τον Μπάση με τη μία δεξιά για τον Μαυρία που έχει χώρο. Θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, απομακρύνει όπως ο Στρούγκης με το κεφάλι. Συνεχίζει να είναι στην επίθεση όμως ο Πανετολικός με τον Μπάση, με το αριστερό να προσπαθεί να επαναφέρει την μπάλα στην περιοχή, αλλά να μην βρίσκει τον συμπαίκτη που ήθελε. Μένει στην επίθεση όμως ο Πανετολικός με τον Γκράνατ τώρα να είναι αρκετά ψηλά, ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Αγρινίου και σκόρερ στο σημερινό παιχνίδι, όπως και στην πρεμιέρα. Αν και στόπερ, 2 γκολ σε 2 παιχνίδια ο Σουηδός. Ο Μαυρίας τώρα με το κεφάλι κατεβάζει δεξιά για τον Εστεμπάν. Προσπαθεί να αποφύγει τον Ροντρίγκες. Σε πρώτη φάση τα καταφέρνει. Έρχεται να βοηθήσει ο Αλόνσο. Του παίρνει την μπάλα, παίρνει και το φάουλο ο Αλόνσο. Λίγο έξω από την περιοχή της Καλαμάτας από αριστερά. Αλόνσο που θα εκτελέσει και το φάουλ, γυρίζοντας την μπάλα πίσω στον Ροντρίγκες. εκείνο στον Γκέλιο. Γκέλιος δεξιά για τον Στρούγκη. Καλουτσικίδης πιέζεται από τον Τζενεπό και ξαναγυρίζει πίσω στον Στρούγκη. Αριστερά τώρα για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες θα περάσει από τον Μεχία, θα κάνει την πάσα στον Μορέιρα, θα βγει μπροστά του όμως και θα κλέψει την μπάλα ο Μαυρίας. Έχει κάνει κίνηση στον κενό χώρο ο Μεχία, είναι κακή η πάσα του Μαυρία. Ήταν εξαιρετική η κίνηση του Μεχία στον κενό χώρο, άργησε να τον δει ο Μαυρίας και την πάσα την έκανε στην πλάτη του. Θα μπορούσε, αν τον είχε βρει, να ήταν αποδέκτης της μπάλας ο Κολομβιανός μέσα στην περιοχή, σε επικίνδυνη θέση απέναντι από τον Γκέλιο. Τώρα ένα μαρκάρισμα του Ντιαρά, πολύ άσαλο πάνω στον Σεμπάν. Είναι πεσμένο στον Σεμπάν, αλλά είναι στην επίθεση ο Πανετολικός με τον Κόγκη να γυρίζει στο Μεχία. Ένα σουτ που γίνεται από τον Μπάση, κόντρες πάνω στον Στρούγκη μπαλά. Ακόμα πεσμένο ο Εστεμπάν από το πολύ άσαλο μαρκάρισμα του Ντιαρά. Άφησε πλεονέκτημα βέβαια, όπως ήταν λογικό, ο Τσέσιλας από τη στιγμή που ήταν στην επίθεση ο Πανετολικός και με την μπάλα με προϋποθέσεις μέσα στην περιοχή. Τώρα θα δει την κίτρινη κάρτα που τελείωσε η φάση. Ο Ντιαρά, ήταν πολύ άσαλο το μαρκάρισμα πάνω στον Εστεμπάν. Τώρα ένα φάουλ, έχει κερδίσει Καλαμάτα λίγο έξω από την περιοχή της. Βρισκόμαστε στο 45ο λεπτό. Δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση της κανονικής διάρκειας των πρώτων 45 λεπτών. Νομίζω θα έχουμε όμως και κάποια εξτρά λεπτά. Θυμίζω τη διακοπή που είχαμε για ποδοσφαιριστή της Καλαμάτας περίπου 2 με 3 λεπτά από μια στατική φάση του Πανετολικού όταν χτύπησε και είχε μείνει στο χορτάρι. Να δούμε τώρα. Πανετολικός στην επίθεση με τον Κόγκη. Συνεργάζεται με τον Πάση, εκείνος στον κενό χώρο από αριστερά για τον Μεχία. Σε πλάγια θέση ο Κολομβιανός. Πατάει περιοχή, γυρίζει πίσω στον Κόγκη, εκείνος με τη μία πάλι αριστερά στον Τζενεπό. Και αυτός πατάει περιοχή τώρα. Κάποιες προσποιήσεις, μπάλα στο δεξί. Τζενεπό, η κάθετη στον Μπάση, το γύρισμα στον Ζωροκάρη, σου του Μαυρία! Απόκρουση, δεύτερη απόκρουση, μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό σε πάση διαρκείας. Και τώρα πέφτει ο Γκέλιος και μπλοκάρει μετά τον σουτ του Μαυρία που απέκρουσε ο Γκέλιος. Παίκτης του Πανετολικού έκανε επαφή αλλά δεν σούταρε, νομίζω ήταν ο Μεχία. Η μπάλα έφτασε προς την αιστεία, ξανά ο Γκέλιος πρέπει να την βρήκε και να απέκρουσε. Και στη συνέχεια με τρίτη προσπάθεια ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας έπεσε και μπλόκαρε σε αυτή τη φάση διαρκείας, τη μεγαλύτερη του αγώνα μέχρι στιγμής. Στο 45ο λεπτό, 46ο. Έχουμε μπει πρώτο των καθυστερήσεων. Ο Σίγκουρτσον τώρα στην επίθεση για την Καλαμάτα. Από αριστερά έχει καλό ρυθμό το παιχνίδι. Μπορεί να μην έχει πολλές φάσεις. Τώρα ο Χάμζα δεξιά για τον Μπονέτο. Το σούτ οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα μετά την κάθετη του Χάμζα. Από πλάγια θέση ο Μπονέτο με το καλό του πόδι το δεξί. Σούταρε και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα που απαντάει άμεσα στη μεγάλη ευκαιρία του Πανετολικού νωρίτερα. Βέβαια το 1-0 παραμένει για την ομάδα του Αγριμίου μετά την κεφαλιά του Γκράναθ από το κόρνερ του Μανρίκε στο 26ο λεπτό. Το παιχνίδι συνεχίζεται με το ελεύθερο του Τσερέγκο. Προσπαθεί να βρει τον Τζενεπό από αριστερά, ελέγχει ο Στρούγκης, θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Η δεύτερη θα κερδιθεί όμως από παίκτη του Πανετολικού, συγκεκριμένα από τον Γκόγιτς. Μια κακή πάσα από τον Αλόνσο, επωφελείται ο Μαυρίας. Προσπάθησε να ξαναστείλει την μπάλα δεξιά για τον Εστεμπάν, αλλά φαίνεται να την βρήκε με το χέρι του ο Αλόνσο. Το φάουλ είναι για τον Πανετολικό μπροστά από το χώρο του κέντρου και δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Αγρινίου. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων έχουμε μπει, του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Πανετολικό να διατηρεί το προβάδισμα και να είναι και στην επίθεση σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους. Γκράναθ στην εκτέλεση του φάουλ, γεμίζει δεξιά για τον Εστεμπάν. Δεν θα καταφέρει να κατεβάσει την μπάλα, περνάει απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου. Το ελεύθερο είναι για την Καλαμάτα με τον Γκέλιο να βιάζεται, να εκτελεί, αλλά του λέει ο Τσέτσιλας ότι η μπάλα κυλούσε. Ξανά στην μπάλα στην περιοχή του για να εκτελέσει το ελεύθερο, αυτή τη φορά βρίσκοντας τον Ροντρίγκες. Γκέλιος πιέζεται από τον Μπάση, το γέμισμα προς τα δεξιά για τον Μπονέτο. Παρεμβαίνει ο Τζενεπό για να παραχωρήσει ένα πλάγιο για την Καλαμάτα μεταξύ του χώρου του κέντρου και της περιοχής της Μαύρης Θιέλας. Πίσω από το χώρο του κέντρου δηλαδή για τους φιλοξενούμενους. Από δεξιά ο Καλουτσικίδης στην εκτέλεση του πλαγίου βρίσκει τον Μπονέτο, εκείνος θα γυρίσει την μπάλα στον Σίγκουρτσον. Βγαίνει μπροστά του και απομακρύνει όπως ο Γκράναθ. τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και κάπου εδώ νομίζω θα σφυρίξει ο Τσέτσιλας. Αυτό θα γίνει με τη συμπλήρωση τριών λεπτών καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Ο Τσέτσιλας σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πάνε το λυκό Καλαμάτα 1-0 με τον γκολ του Γκράνατ από το 26ο λεπτό.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μάλιστα. Πανετολικός προηγείται 1-0 της Καλαμάτας μετά τα πρώτα 45 λεπτά στο Αγρίνιο. Θα μπορούσε να έχει βρει και δεύτερο γκολ η ομάδα του κυρίου Αναστασίου. Δεν το βρήκε. Παραμένει αυτό το 1-0. Να πω ότι πριν από λίγο η Λας Κλίντς, η αντίπαλος της ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League, και βάλει και η Κερασάκη στην τούρτα, 3-0 την Άλταχ με τον κύριο Φλέκερ στο 89ο λεπτό. Και αφού χαζεύω λίγο το μάτς αυτό, να δω σε ό,τι αφορά τον Λιούμπισιτς. Α, είναι εκτός ο Λιούμπισιτς, γιατί είχε αποβληθεί. Ναι, βεβαίως. Είναι εκτός αποστολής. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ. Είχαμε, με το που ξεκίνησε το μάτς στο Αγρίνιο, βγήκαν τα προγράμματα των τριών ομάδων που θα παίξουν σε Europa και Conference, και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και Όφη. Έχουν μάθει πια αναλυτικά το πρόγραμμα και γενικότερα θα δούμε και την επικαιρότητα που έχουν οι ομάδες εν ώψη των αυριανών παιχνιδιών. Ξεκινάμε από Ολυμπιακό. Γιώργος Ανάκας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε, κύριε.
4: Γεια σου, Νικόλη, κανείς.
3: Καλά, εσύ.
4: Καλά, καλά, μια χαρά. Εντάξει, νομίζω πως το πρόγραμμα, αρκετοί λένε, θα είναι καλό να ξεκινάς με ένα το πιο δύσκολο εκτός έδρας. Αλλά, okay. Απ' την άλλη μεριά, κιόλας όταν έχεις τη Αγγελόνια μέσα πρώτη αγωνιστική, πρέπει να το πάρεις, έτσι.
3: Ναι, βέβαια, βέβαια.
4: Ξεκινήσεις με ψυχολογία.
3: Εγώ, να ξέρεις, επειδή το λες τώρα, σε μια κουβέντα που κάναμε χθες για την κλήρωση της ΑΕΚ, έλεγα ότι τη Λίντσερ, ας πούμε, δεν θα την ήθελα στην πρεμιέρα. Λέω εγώ. Γιατί...
4: Είναι περίεργη η πρεμιέρα
3: Σπάφος. Ναι, θυμίζω πέρυσι Ολυμπιακός Σπάφος 2-2.
4: 0-0.
3: Ναι, 0-0. 2-2. Καλά, ό,τι να είναι. Έβαλα και πολλά γκολ, δεν είπα 1-1. Έβαλα κι άλλα. Ναι, που είχε εκεί το πρέπει Ολυμπιακός και τελικά δεν κέρδισε.
4: Ναι, και το κακό είναι ότι συνήθως η ομάδα του με τη Λίμπερ, Ολυμπιακός με τη Λίμπερ, δεν εμφανίζεται έτοιμο στο ξεκίνημα.
3: Ναι.
4: Βέβαια τότε, μέχρι τότε μπορεί.
3: Εντάξει, είναι δύο εβδομάδες. Ναι.
4: Ναι, κάτι δομάδες. Διαφορετικό. Εντάξει, καλό και το τελευταίο αγωνιστική εκτός με την Ντορένσε. Ώστε αν κυνηγάς μια νίκη Φωστός. Για οποιαδήποτε σκοπό,
3: ναι.
4: Να μην παίζουμε στη Μαρσέη ή στη Βρετάνη με τη Ρεν. Να παίζει σε μια έδρα που μπορεί να κερδίσει, αναμφίβολα, στη Λεϊρία. Υπενθυμίζω και όχι στο γήπεδο της Ντορένσε, γιατί χωράει 2.500 κόσμο. Ναι.
3: Πώς βρέθηκε αυτή το Ντορένσε στο Europa, τέλος πάντων.
4: Πώς πήραν τώρα το κύπελο, τέλος.
3: Ναι, εντάξει.
4: Λοιπόν, τώρα να πούμε λίγο, πάμε λίγο κυρίως αγωνιστικά, έτσι.
3: Ναι.
4: Γιατί αυτά προέχουν. Παίζει αύριο Ολυμπιακός με 1.500 οπαδούς στο πλευρό του. Θα πρέπει και παραπάνω
3: εισιτήρια. Πόσο είπες, Γιώργο?
4: 1.500.
3: 1.500, οκ.
4: Ναι, εξαλήθηκαν τα εισιτήρια μέσα σε 4 ώρες. Αν είχε και παραπάνω κόσμο, θα μπορούσε ο Ολυμπιακός.
3: Πόσο κόσμο είχαν οι Καλαματιανοί φέρει την περασμένη εβδομάδα? Κάπου τόσοι ήτανε.
4: Κάνα 2.5.
3: Α, παραπάνω ήταν. Έκανα αυτή και κοντά, ας πούμε.
4: Ναι, το θέμα είναι ότι σε αυτή την εβδομάδα είναι κάποιες εργασίες στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και μια κερκίδα θα είναι κλειστή.
3: Α, μάλιστα, okay.
4: Οπότε αναγκαστικά πρέπει να πάνε και ο παδός του Αστέρα σε άλλη κερκίδα, ξέρεις, και δεν είναι εύκολο να δώσουν παραπάνω εισιτήρια. Τώρα περιμένουμε αλλαγές. Περιμένουμε να δούμε πάλι τον Ορτέγκα στην αιστεία, γιατί βοηθάει πολύ και με τον τρόπο που με τα πόδια. Το είδαμε κόντρα στον Ατρόμητο. Νομίζω ότι ο Τιμιζιάν θα πάρει φανέλα βασικού. Είναι πανέτοιμος. Θα τον χρειαστεί ο Ολυμπιακός να δώσει επιθετικό γεννήμπακ σε ένα τέτοιο μάτς που νομίζω θα συναντήσει μια κλειστή άμυνα, όπως θα συνηθίζουμε, κόντρα στον Αστέρα. Δεξιά το προβάδισμα που έχει ο Σάλιακας, έχει δοκιμάσει ο προπονητής και το Ρέτσο, έχει δοκιμάσει και τον Νέσε. Τον Νέσε δεν είχαμε ξαναδεί σε άλλο ένα παιχνίδι πέρυσι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποιο είναι, να παίζει αναγκαστικά δεξί μπακ, αλλά λογικά ξεκινήσει ο Σάλιακας. Ο Ρέτσο με τον Κάρμο λογικά θα είναι τα στόπερ. Αν και κρατάω μια πισινή τώρα, γιατί στα στόπερ έχει ο Ολυμπιακός 4 έτοιμους, 4 βασικούς. Και κάθε φορά δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι θα ξεκινάνε. Στο προηγούμενο μάτι ήταν ο Πυρόλα με τον Σμαϊλόβιτς. Και ο Σμαϊλόβιτς ήταν και από τους καλύτερους του Ολυμπιακού. Οπότε είναι λίγο παράτολμο να πούμε για τα στόπερ που θα ξεκινήσουν. Ο Έσεμ του Σιφιώνη δείχνει να έχουν το προβάδισμα στον άξονα. Μπροστά του ο Γκουστάβο Σα. Στο ένα άκρο Ρόκα, στο άλλο Ζέλσον, σεντερφόρο Ελκάμπι. Δεν θα μας κάνει καθόλου εντύπωση να μην ξεκινήσει ο Ζέλσον δεξιά δηλαδή και να ξεκινήσει ο Ζωτά Σίλβα. ίσα ίσα που είναι η θέση που στην επίθεση, στην τριάδα της επίθεσης που παίζεται περισσότερο από όλα, νομίζω, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Κάπως έτσι με τον Ολυμπιακό να πρέπει να κάνει τη δουλειά, Νίκο, αν μπορεί να το κάνει και με ένα λίγο πιο εύκολο τρόπο και να μην πάει πάλι στο 1-0, να είναι αρκετά προσεκτικός πίσω, αλλά κυρίως να προσπαθήσει να βρει ένα γρήγορο γκολ. Αυτή τη φορά επιτέλους να σκοράρει σε πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, συνήθως εντός έδρας δεν σκοράρει σε πρώτο ημίχρονο, αλλά οκ. Okay. Έχει μια δυσκολία ο Ολυμπιακός όχι στο να δημιουργήσει, αλλά στο να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που φτιάχνει. Να πάει να κάνει για το 2-2, να πάει έτσι με ηρεμία, μετά έχει και το κύπελλο στη Λάρισα, έχει μετά και μετά το επόμενο παιχνίδι στο Βόλο. Έχει πολλά συνεχόμενα εκτός έδρας ματς, δηλαδή μέχρι να υποδεχθεί και τη Γιαγκελόνια ο Ολυμπιακός.
3: Ναι.
4: Τώρα στα υπόλοιπα, έγινε η επίσημη μεταγραφή του Πέντερσεν. Ήταν μια μεταγραφή που επισήμως ο Ολυμπιακός δεν είπε τίποτα, αλλά έδειξε να έχει παγώσει λίγο χθες, αφού προέκυψε η περίπτωση του Ντόκη, καταλαβαίνεις μια τέτοια υπόθεση, μια τέτοια περίπτωση να προκύπτει, δεν σε αφήνει αδιάφορο σε καμία περίπτωση. Έκανε ο Ολυμπιακός μια κουβέντα με τη Φιωρεντίνα, κάποιες προτάσεις, μίλησε και με τον ποδοσφαιριστή, τελικά δεν μπόρεσε να βρει την άκρη και προχώρησε στη μεταγραφή του Πέντερσεν, ολοκληρώθηκε σήμερα το δεύτερο γύρο των ιατρικών εξετάσεων και κάπως έτσι υπέγραψε για 4 χρόνια ο Νορβηγός δεξιός μπακ. Από Δευτέρα, εντάξει, αύριο θα κάνει ένα ατομικό, από Δευτέρα θα γνωρίσει και τους συμπαίκτες του για να είναι διαθέσιμος. Μην είναι και στην αποστολή για Λάρισα, θα φανεί καθόλου περίεργο. Παρεμπιπτόντως, στην αποστολή για αύριο είναι και ο Φρόλερ και ο Γκονζάλες, οι οποίοι όλα δείχνουν ότι θα πάρουν χρόνο.
3: Για τον Γκονζάλες, διάβασα και την ατάκα του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είπε ότι έχει εξαιρετική εικόνα.
4: Βέβαια, είναι και εξαιρετή. Ήρθε με 15 παιχνίδια στα πόδια του.
3: Ναι, ναι.
4: 12-14, κάπου εκεί.
3: Επίσης, δηλαδή, φαντάζομαι, έχεις δει ότι γίνεται. Ο πανικός συνεχίζεται στο Μεξικό. Περιμένουν πώς και πώς να τον δουν αύριο. Έχουν τρελαθεί.
4: Εννοείται. Καταρχάς, υπάρχει πλέον κανάλι που έχει πάρει
3: δικαιώματα. Ναι, φοβερό.
4: Και τα δείχνει. Και τώρα, ας πούμε, δηλαδή, σήμερα έγινε άρθρο ότι ο νέος συμπαίκτης του Γκονζάλες, ο Ολυμπιακός, για τον Πέντερσεν. Δηλαδή, οτιδήποτε και να γίνεται. Ξέρεις, είναι ο κακός χαμός. Σε ένα από τα αποσταρίσματα του Ολυμπιακού ανακοίνωση, ένα βίντεο τέλος πάντων, είχε ο Ολυμπιακός 1 εκατομμύριο like, 1,5.
3: Ναι, ναι.
4: Όλα, άμα τα θρήσουμε, μιλάμε τώρα για μυθικά νούμερα.
3: Πάμε να το κλείσουμε, Γιώργη, για να βγάλω και άλλο ένα ρεπορτάζ.
4: Λέω, Νίκο, για half και για extreme. Οι δύο περιπτώσεις που θέλει ο Ολυμπιακός. Επιβεβαιώθηκε από την Ιταλία ότι έχει κάνει ο Ολυμπιακός πρόταση για τον Fred Group, αλλά αυτό που είπα και χθες, ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία με την Genoa. Θέλει παραπάνω χρήματα από αυτά που δίνει ο Ολυμπιακός. Είναι ένας ο Φρέντρου, ένας ο Άλβαρες και μετά στα εκτρέμ πάντα υπάρχει του Βάργκας, πάντα υπάρχει του Χιλ. Αλλά κάτι θα προκύψει, νομίζω, διαφορετικό σαν όνομα και στις δύο θέσεις.
3: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είσαι
3: καλά. Καλώς βράδυ. Λοιπόν, τελευταία νέα του Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα και συνεχίζουμε. Σε δευτερόλεπτα θα έχουμε Γιώργο Τσακίρη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, που από το μεσημέρι έχει μάθει το πρόγραμμά της. Στο Champions League, τη σειρά των αγώνων. Τον έχουμε τον Γιώργο Τσακίρη. Χαίρετε, κύριε, καλησπέρα.
5: Τι κάνετε, πώς
3: καλά είστε. Καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε.
5: Είπαμε όλα εντάξει.
3: Ορίστε.
5: Όλα εντάξει, λέω.
3: Όλα εντάξει, ναι, όλα μπόμπα.
5: Και εμείς όλα εντάξει. Υπό την έννοια δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό. Ακούσαμε και τον. Είδαμε και ακούσαμε τον Μαρκο Νίκολιτς τις δηλώσεις του στη συνδρομητική για το παιχνίδι, για παράδειγμα ότι αν πάρουμε ξανά το πρωτάθλημα, θα είμαστε και πάλι στο Champions League, δεν μπορώ να δω μεγαλύτερο κίνητρο από αυτό και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι ο βασικός, το Τσάκ το έχει πει πολλές φορές, το είπε και σήμερα ο coach, για να ποτίσει το κεφάλι των παιχτών του με αυτό το γεγονός, για να είμαστε ειλικρινείς. Στάθηκε στο σημείο ότι δεν θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του ΑΕΚ και ότι δεν του άρεσε καθόλου και προφανώς δεν άρεσε κανέναν. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν υπάρχουν πολλά που να περιμένουμε σε επίπεδο αλλαγών. Και αυτό διότι δεν είναι ότι έχουμε μια παρατεταμένη αγωνιστική δραστηριότητα ώστε να μπορεί ο coach, ξέρεις, να δικαιολογήσει και ένα πολύ μεγάλο rotation. Αντιθέτως, και ο ίδιος θέλει να έχει όλο το δυνατό καλύτερη χημία η ομάδα του. Βλέπει ότι παιχνίδι με το παιχνίδι την αποκτά. Μετά τη Λεύσκη στη Σόφια ήταν πολύ καλύτερη. Μετά τον Ηρακλή ήταν επίσης πολύ καλή και ακόμα καλύτερη από το ματς με τον Ηρακλή, αν κρίνουμε τον βαθμό ανταγωνισμού με τη Λεύσκη σε αυτό το παιχνίδι της Revanse για το Champions League. Οπότε για το αυριανό παιχνίδι δεν περιμένουμε τρελά πράγματα σε επίπεδο αλλαγών. Θα πάει σε 2-3 αλλαγές στο βασικό σχήμα. Εκεί βλέπω, δεν βλέπω παραπάνω, όπως αντιλαμβάνεσαι, είτε να δούμε τον Βιτάλη δίπλα στο Μαρίν, είτε να δούμε τον Ζουμπκόφ να ξεκινάει για παράδειγμα, όπως το είχαμε δει και με τον Ηρακλή δηλαδή. Ανάλογα πώς είναι οι παίχτες μπροστά. Νομίζω ότι θα, η λογική του θα είναι να ξεκινήσει με τους ίδιους, τον Βάρκα δηλαδή και τον Γιώβιτς που του καθαρίζουν τα παιχνίδια νωρίς, και έπειτα να γίνει διαχείριση αν και εφόσον χρειαστεί. Αλλά δεν θα συνιστά έκπληξη να δούμε και τον Ζήνη για παράδειγμα. Έτσι, ή να δούμε να παίρνει ένας από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς μια ανάσα, ας πούμε. Mm-hmm. Το λέω μια ανάσα γιατί, επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μέσα στη σεζόν, στα μέσα της σεζόν. Δεν είναι ότι έχει παίξει ΑΕΚ 5 σε ρημάτι και έχει να παίξει άλλα 3 τώρα. Δηλαδή το επόμενο παιχνίδι είναι για το κύπελο και θα γίνει βαθύ rotation, όπως αντιλαμβάνεσαι. Με τον Έστω, αν δεν κάνω λάθος, Χρυσούπολης. Mm-hmm. Οπότε προφανέστατα εκεί του επιτρέπεται, εκτός του αναγκαστικού, όπως λέμε, με τον κανονισμό rotation, να βάλει δηλαδή δύο νέους ποδοσφαιριστές, και εκτιμώ ότι εκεί θα κάνει και ένα πολύ μεγαλύτερο rotation, θα δούμε δηλαδή 11 διαφορετικά πρόσωπα, αυτά που θα αγωνιστούν την Κυριακή, αύριο δηλαδή, στη Λεωφόρο με την Κυψιά. Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά έχουμε πει τα πάντα, δεν έχει κάτι που να περιμένουμε με λύσεις στην ΑΕΚ, αν και εφόσον προκύψει ευκαιρία που θα συμβαδίζει με το σχέδιο το αγωνιστικό και θα εξελίξει το project που τρέχουν οι Ριμπάλτα Νίκολιτς, τότε ναι, θα κινητοποιηθεί η ΑΕΚ και τα αφορά την άμυνά της είτε τη μεσοπαιδική της γραμμή. Όπως διαπιστώσαμε από τα λόγια του coach μετά το τέλος του αγώνα με τη Λεύσκη, δεν είναι κάτι το οποίο το κοιτάνε με λύσα, έτσι να το πω έτσι, με ζέση τέλος πάντων στο κίτρινο όρος στο τόπεδο. Θα δούμε αν και εφόσον θα εξελιχθεί αυτό. Μάθαμε και το πρόγραμμα, ένα καλό πρόγραμμα για μένα. Νομίζω ότι φτιάχνει λίγο περισσότερο η σειρά των αγώνων το δύσκολο, δηλαδή το φτιάχνει, ενώ ότι καλοποιίζει λίγο τη δυσκολία των αναμετρήσεων, γιατί τους άλλους ήταν δύσκολα τα παιχνίδια. Τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι όχι μόνο παίζει λίγο πιο βατά παιχνίδια στην αρχή, δεν υπάρχει εύκολο μάτς, έτσι, κανένα, ούτε βατό, αλλά να το πούμε έτσι, δεν είναι Real, δεν είναι η City και δεν είναι και στα ενδιάμεσα με τα derby, δηλαδή έχει παιχνίδια και χωρίς ταξίδια, δηλαδή θα παίξει εντός με τη Λάτσο και παίζει βατά, να το πούμε, στο ελληνικό πρωτάθλημα και μάλιστα και χωρίς πολύ μεγάλα ταξίδια, προκειμένου να έχουν καταπονηθεί, ώστε να έχει δώσει το 100% και να έχει φτιάξει, αν θέλει, ξέρεις, αν πάρει κάτι από αυτά τα δύο παιχνίδια, ενώ το πρώτο και το δεύτερο που είναι με τις Αχτάδες στο Λονδίνο, όχι ότι είναι εύκολο και αυτό, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι το πιο μάτς να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από την παρουσία σου. Έτσι, δεν είναι με την Real, δεν είναι με την
3: City.
5: Πώς θα το πω, με τη City στο Etihad που ακολουθεί του παιχνιδιού αυτού, του Λονδίνου εννοώ. Θα έχει και πολύ κόσμο για έξω Λονδίνο, είναι πασφάνες αυτό. Οπότε γι' αυτό το λέω ότι είναι σχετικά καλό το πρόγραμμα σε συνάρτηση με τις αγχώριες οργανώσεις. Εκεί που έχει δυσκολία και αν ανοίγει δυσκολία είναι τότε που θα παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης γιατί θα έχει προηγηθεί το μάτσο με τον Παναθηναϊκό, με τη Γαλατά γιατί θα έχει προηγηθεί το μάτσο με τον Ολυμπιακό, αλλά αυτά θα υπήρχαν μέσα, αυτό εννοώ. Και ίσως να έχει φτιάξει μέχρι τότε την κατάσταση της Champions League και να οδεύει και να στοχεύει σε πράγματα που θα είναι πολύ πιο σημαντικά. Θα το δούμε στην πορεία βέβαια, έτσι. Όλα αυτά τα προγράμματα είναι, τα κάνεις εύκολα.
3: Καλά, ναι, σωστά. Μια πολύ γρήγορη ερώτηση και γρήγορη απάντηση, γιατί το είδα το απόγευμα και θέλω να σε ρωτήσω. Υπάρχει ενδιαφέρον του Πανετολικού για τον Σαχαμπό, για τον δανεισμό του
5: παίκτη? Νομίζω ότι υπήρξε μια κρούση όπως και από άλλες ομάδες, και από Έλμες ο κόλπο. Έχει γραφτεί και για τον Πιερό, για τον Ατρόμητο.
3: Για δανεισμό μιλάμε τώρα.
5: Δανεισμό δεν γίνεται να κάνει ΑΕΚ. Έχει κάνει 6.
3: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση που θα σου κάνω. Γιατί δεν βγαίνανε λίγο 6. Τα κουκιά, τα μετρούσαμε και δεν βγαίνανε. Έχει κάνει 6.
5: Έχει κάνει 6 δανεισμούς. Πρέπει να γίνει παραχώρηση.
3: Okay.
5: Δηλαδή κάποια από αυτές τις περιπτώσεις για να προχωρήσει κάποιος άλλος δανεισμός έχει πρέπει να γίνει παραχώρηση. Κοίταξε, μπορεί να γίνει και με μια μορφή παραχώρηση για ένα χρόνο, όπως αντιλαμβάνεσαι.
3: Ναι, κάπως έτσι.
5: Ξέρεις, θα υπάρχει και μια.
3: Για να δώσει κάποια λεφτά μετά για να τον πάρεις πίσω.
5: Ακριβώς. Ώστε να δικαιολογεί να πάρεις κάποιο ποσό τώρα, το οποίο θα το δώσει πίσω, ας πούμε, στο τέλος σεζόν, κατάλαβες.
3: Γι' αυτό ήθελα πιο πολύ να σε ρωτήσω, γιατί τους μετρούσαμε τους δανεικούς ΣΑΕ και δεν βγαίνανε. Δηλαδή, δεν μπορεί να δώσει άλλον.
5: Αυτό λέω. Είναι ξεκάθαρο, είναι 6 ήδη. Γι' αυτό το έλεγα και όταν έγινε ο δανεισμός, ότι πλέον είναι ένα ερωτηματικό ότι θα κάνει έκδοτο στο Χαμπό. Δεν ξέρω μήπως δεν τον δώσει καν. Γιατί για δανεισμό δεν μπορεί να μιλάει η ΑΕΚ. Τώρα, επαναλαμβάνω, προφανέστατα δεν είμαι το μοναδικό κλαμπί ΑΕΚ, είναι σε όλο τον κόσμο αυτό το πράγμα.
3: Ναι, βέβαια, παντού είναι.
5: Οπότε όλοι θα έχουν βρει κάποια τρίκ, να το πω έτσι. Και αν έχεις καλές σχέσεις με κάποια διοίκηση ή άλλων ομάδων,
3: θα βρεθεί λύση. Μπορείς
5: να το βρεις όπως το είπα πριν. Δηλαδή, μου δώσουν 200 χιλιάδες για πάρτο για ένα χρόνο και μετά θα τον πάρω εγώ, ας πούμε. κάπως έτσι το φαντάζομαι, έτσι, γιατί μιλάμε τώρα υποθετικά, διότι δεν έχει ακόμα προκύψει να τελειώσει κάτι από αυτά που λέμε τώρα.
1: Ωραία.
5: Είτε για τον Σαχαμπό είτε για τον Πιερό.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να σε καλά.
1: Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ στο Γιώργο Τσαγίδη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Βλέπω ότι σιγά σιγά βγαίνουν οι παίκτες για το δεύτερο ημίχρονο στο Αγρίνιο. Θα επιστρέψουμε στον Μπάμπι Τσιρόνι. Έχει ανέβει στο site του Big Win Sport FM 94,6 το βίντεο με την στιγμή που τραυματίστηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ξαναλέω, υπάρχει σοβαρή ανησυχία. Δεν θέλουμε να πούμε κάτι περισσότερο, γιατί δεν υπάρχει κάτι περισσότερο και οι Γερμανοί τα ίδια λένε. Και ο προπονητής του είπε ότι υπάρχει ανησυχία και ο αθλητικός διευθυντής της Dortmund είπε ότι προφανώς και ο φόβος είναι μην έχει πάθει χιαστό. Μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη θα ξέρουμε από ό,τι φαίνεται. Θα κάνει μαγνητική για να δούμε το μέγεθος της ζημιάς. Ξεκίνησε για το Σεβίλλα Ατλέτικο στο 0-0 στο 4ο λεπτό. Στην Ιταλία παραμένει η κουλούρια του Γιουβέντους Πάρμα. Όλοι οι Πάρμα είναι πίσω από τη σέντρα του μεταξύ. Λογικό, καθυστερήσει του πρώτου μηχρόνου να ακούσουμε κάτι και να επιστρέψουμε στον Μπάμπι Τσιρόνι.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και σε Σεβίλλα Ατλέτικο Μαδρίτης νωρίς 0-1 στο 5ο λεπτό. Πάμε στο Αγρίνιο, Μπάμπι Τσιρόνης.
0: Όλα έτοιμα για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο Αγρίνιο. Πανετολικός Καλαμάτα 1-0 από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Γκράναθ από την εκτέλεση κόρνερ του Μανρίκε, κεφαλιά του Σουηδού στο 26ο λεπτό 1-0. Στην σέντρα τώρα στο δεύτερο ημίχρονο θα είναι η Καλαμάτα, γιατί στο πρώτο μέρος στη σέντρα ήταν ο Πανετολικός. Στα τελευταία τσέκ από τον διαιτητή της αναμέτρησης τον κύριο Τσέτσιλα και ο Σίγκουρτσον είναι πάνω από την μπάλα για να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος στο Αγρίνιο. Σε ένα παιχνίδι που είχε καλό ρυθμό, δεν είχε πάρα πολλές μεγάλες ευκαιρίες, είχε όμως κάποιες καλές ευκαιρίες, όπως ήταν το δοκάρι της Καλαμάτας για παράδειγμα με τον Μπονέτο στα τελευταία λεπτά ή η μεγάλη διπλή ευκαιρία του Πανετολικού λίγο πριν από το δοκάρι μέσα στην περιοχή που απέκρουσε και μπλόκαρε με τριπλή προσπάθεια ο Γκέλιος και φυσικά και τον γκολ του Γκράναθ. Τώρα να δούμε τον Πανετολικό που είναι στην επίθεση από αριστερά με τον Μεχία. Έχει σπρώξει τον Τιαρά. Το έχει δει ο κύριος Τσέτσιλας. Είναι φάουλ για την Καλαμάτα. Δεξιά όπως επιτίθεται με τον Στρούγκη. Να στρώνει την μπάλα τώρα πίσω για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες τον πιέζει τώρα ο Μπάση. Δεξιά για τον Στρούγκη. Έχει χώρο μπροστά του. Το σκάψιμο της μπάλας σε ένα χώρο που θα είχε προορισμό για τον Μπονέτο. Δεν μπορούσε να την κυνηγήσει την μπάλα, ήταν πολύ πιο δυνατό το γέμισμα. Έχει φτάσει στον Κουτσερέγκο, ο οποίος μπλοκάρει τώρα την μπάλα χωρίς να βιάζεται υπό την πίεση του Σίγκουρτσον. Κουτσερέγκο χωρίς να έχει κάποιον συμπαίκτη του κοντά του. Στρώνει την μπάλα ξανά με τα χέρια και παίρνει κάποια μέτρα για να επιχειρήσει το βολέ. Προσπαθώντας να βρει στην κορυφή της επίθεσης τον Μεχία. Ζευγάρι με τον Τιαρά στον αέρα, διεκδικήσιμη η μπάλα. Κατάλτη. Απομακρύνει όπως αλλά έχει κερδίσει το φάουλ από το μαρκάρισμα του Εστεμπάν σε αυτή τη φάση πίσω από το χώρο του κέντρου, το φάουλ για την Καλαμάτα. Κατάλληλη σηκώνεται, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Όπως ξεκίνησαν το παιχνίδι έτσι είναι και στο δεύτερο μέρος με τον Ροντρίγκες. Να επιχειρεί τώρα ένα γέμισμα προς τα αριστερά για τον Σίγκουρτσον. Αυτός έχει πιο αριστερά του τώρα για τον Μορέιρα. Σε αυτόν θα δώσει την μπάλα. Μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Επικίνδυνη για τον Μπονέτο. Θα περάσει από τον Αργεντινό η μπάλα. Αφήνει να περάσει πλάγιο και ο Τζενεπό στη συνέχεια. Το πλάγιο είναι για τον Πανετολικό από αριστερά κοντά στην περιοχή του ωστόσο. Ευκαιρία για την Καλαμάτα να μείνει ψηλά και να πιέσει. Γεμίζει ο Μανρίκε σε ένα χώρο που είναι διεκδικήσιμη η μπάλα. Ο Μπάση πάει πρώτος πάνω στην μπάλα. Δεξιά τώρα για τον Μαυρία. Έχει κάνει κίνηση στον κενοχώρο Εστεμπάν. Τον ίδιο Μαυρίας. Παίζει το 1-2 ο Ισπανός με τον αρχηγό του Πανετολικού. Πίσω για τον Σατσιά. Ψύχρεμα ο Κύπριος θα γυρίσει πίσω στον Στάγιτς. Στάγιτς από αριστερά τώρα θα βρει τον Τζενεπό. Πάει να τον πιέσει ο Καλουτσικίδης. Κάθετη του Τζενεπό για τον Μεχία, Μανρίκη από αριστερά, προσπάθησε να ξαναστείλει την μπάλα στον Τζενεπό. Σατιάς παίζει με τον Μπάση. Μπάση κάθεται για τον Μεχία, πατέ περιοχή ο Κολομπιανός, έχει βγει πρώτος πάνω στην μπάλα ο Στρούγκης, θα του πάρει την μπάλα, θα του πάρει και το φάουλ. Καλές οι προϋποθέσεις, πολύ κακό το άνοιγμα της μπάλας όμως από τον Μεχία, που έγινε από της μπάλας μέσα στην περιοχή, δεν έκανε καλό κοντρόλ, έχασε την μπάλα, έκανε και το φάουλ. 49ο, μόλις μπήκαμε στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης. Πανετολικός Καλαμάτα 1-0 με τον goal του Γκράνα από τον πρώτο ημίχρονο και η κατοχή της μπάλας τώρα είναι για την Καλαμάτα με τον Στρούγκη να βρίσκει τον Χάμζα. Εκείνος λάθος, κερδίζει την μπάλα ο Εστεμπάν και φεύγει στην κόντρα για τον Πανετολικό. Ανοίγει δεξιά τώρα το γύρισμα από τον Μπάση, προσπάθησε να επιστρέψει την μπάλα στον Εστεμπάν σε μια θέση βολής στο ύψος της μικρής περιοχής, δεν τα κατάφερε, κόπηκε από τον Ροντρίγκες. Και ένα πλάγιο έχει κερδίσει τώρα ο Πανετολικός από δεξιά όπως επιτίθεται. Εκτελέστηκε το πλάγιο, Γκράνας πίσω για τον Στάγιτς, εκείνος για τον Σατιά. Σατιάς δεξιά για τον Γκράνας. Γκράνας ξανά πίσω την μπάλα. Σατιάς πιέζεται, θα βρει στήριγμα αριστερά του τον Στάγιτς που περνάει τώρα το χώρο του κέντρου. Μανρίκε, πιέζει ο Χάμζα πίσω για τον Σατιά. Κατοχή της μπάλας για τον Πανετολικό που προσπαθεί τώρα να ελέγξει στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, έχοντας και το προβάδισμα. Θα προσπαθήσει ενδεχομένως να κρατήσει περισσότερο μπάλα από ότι στο πρώτο ημίχρονο που η κατοχή ήταν περίπου 60-40 για την Καλαμάτα. Λογικό από τη στιγμή που προηγήθηκε ο Πανετολικός και πήρε περισσότερο μπάλα η Καλαμάτα έπειτα. Μπάση αριστερά για τον Τζενεπό. Ωραία προσποίηση του Τζενεπό από αριστερά στον Καλουτσικίδη. Περνάει και τον Κατάλτη. Τρίτη προσποίηση πάνω στον Διαρά. Έχει πέσει ο Τζενεπό και έχει πάρει φάουλ οριακά έξω από την γραμμή της περιοχής. Σε πλάγια θέση βέβαια. Πολύ εντυπωσιακή ενέργεια από τον Μουσά Τζενεπό. Απέφυγε τρεις παίκτες. Τους δύο τους πέρασε. Τον τρίτο τον ανάγκασε να υποπέσει σε φάουλ. Φάουλ σε καλό σημείο για να γεμίσει η περιοχή της Καλαμάτας με κίτρινες φανέλες. Παίκτες του Πανετολικού που έχουν ανέβει και ο Στάγιτς και ο Γκράνα, το σκόρερ, ο οποίος βλέπω πηγαίνει ξανά στο δεύτερο δοκάρι, όπως ήταν και στην εκτέλεση κόρνερ του Μανρίκη στο πρώτο μέρος όταν σκόραρε. Να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση. Ο Μπάση και ο Εστεμπάν είναι πάνω στην μπάλα. Αμίν Μπάση και Ντιέγκο Εστεμπάν. Μαροκινός και Ισπανός αντίστοιχα. Φεύγει ο Εστεμπάν, αφήνει για τον Μπάση. Το φάουλ ελάχιστα έξω από την περιοχή σε πλάγια θέση. Μπάση με το δεξί, είναι πολύ πλάγια. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να δοκιμάσει και απευθείας σε τόσο πλάγια, αλλά να δούμε. Όχι, θα στρώσει έξω από την περιοχή. Μπάλα θα περάσει από όλους. Πάει στον Κόγιτς, εκείνος από δεξιά, η κάθετη για τον Εστεμπάν με τη μία για τον Γκράνα, σέντρα από δεξιά, το σουτ πολύ ψηλά από τον Μεχία και ζητούν χέρι οι παίκτες του Πανετολικού ότι κάπου έχει βρει η μπάλα από το σουτ που έχει κάνει ο Μεχία, ότι έχει βρει σε χέρι αμυντικού ενδεχομένως. Θα δούμε αν υπάρχει κάτι με μπτώσε αυτή τη φάση. Σε ζωντανή ροή δεν φάνηκε. Έχει βρει σε αμυντικό της Καλαμάτας, αλλά δεν ξέρω αν έχει βρει σε χέρι. Κόρνερ έχει δείξει ο κύριος Τσέτσιλας από το σουτ του Μεχία, η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό, πήρε πολύ ύψος και κατέληξε κόρνερ που πάει να εκτελέσει ο Μανρίκε από δεξιά όπως επιτίθεται ο Πανετολικός, όπως προέκυψε και το 1-0. Στην περιοχή και ο Γκράναθ και ο Στάγιτς, έχει πάρει φόρα ο Μανρίκε, έτοιμος να εκτελέσει. Να δούμε τώρα τον Ισπανό. Εκτελεί ο Μανρίκε στο δεύτερο δοκάρι, περίπου προς το πέναλτι τελικά η μπάλα. Πήρε ύψος, πολλά τα φάλτσα. Απομάκρυναν οι αμυντικοί της Καλαμάτας σε ένα χώρο που ελέγχει ο Κουτσέρενκο, τερματοφύλακας του Πανετολικού. Επαναφέρει με ένα δυνατό βολέ για τον Γκράναθ που έχει μείνει ψηλά. Είχε προωθηθεί ο Σουηδός. Θα κερδίσει και την πρώτη κεφαλιά. Μπάλα σε πόδια παικτών του Πανετολικού με τον Μανρίκε τώρα δεξιά. Εστεμπάν για τον Γκόγιτς. Μέσα στην περιοχή το σκάψιμο της μπάλας, κεφαλιά από τον Σατιά, η μπάλα πάνω από την εστία, από τον Μεχία, κεφαλιά του Κολομβιανού πάνω από την εστία, out, το 1-0 παραμένει στο 54ο λεπτό αυτή η τελική για τον Πανετολικό που δείχνει πιο επιθετικός στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους παρά το γεγονός ότι προηγείται στο σκορ. Εκτελέστηκε το ελεύθερο, ένα γέμισμα του Καλουτσικίδη, δεξιά για τον Χάμζα που έχει τραβηχτεί πλάγια. Εκείνος δεν κατάφερε να βρει την μπάλα. Πιέζει ο Μπονέτο, ένα λάθος πήγε να γίνει από την άμυνα του Πανετολικού με ένα γύρισμα προς τα πίσω, προς την περιοχή. Πήγε να τρυφώσει εκεί ο Μωρέιρα ανάμεσα στους αμυντικούς του Πανετολικού. Ωστόσο, Ήλεγξαν τελικά. Τώρα μια κάθετη του Εστεμπάν. Ο Εστεμπάν το σουτ. Τα κοντράρισε σώματα που μακρύνει την μπάλα. Η κάθετη ήταν του Μπάση για τον Εστεμπάν. Ο Εστεμπάν σούταρε. Μπάλα σε σώματα. Και τώρα ελέγχει ο Μπονέτο. Το μαρκάρισμα του Τζενεπό. Άτσαλο έχει βρει τον Αργεντινό. Είναι φάουλ. Διαμαρτύρεται έντονα ο Τζενεπό. Νομίζω έχει άδικο. Νομίζω βρήκε τον Μπονέτο. Το φάουλ είναι για την Καλαμάτα. Πίσω από το χώρο του κέντρου από δεξιά. Στρούγκης. Πίσω την μπάλα για τον Γκέλιο. Εκείνος αριστερά τώρα για τον Ροντρίγκες. Το 55ο λεπτό βρισκόμαστε στο Αγρίνιο Πανετολικός. Καλαμάτα 1-0 με τον γκολ του Γκράναθ από το πρώτο ημίχρονο. Από το 26ο λεπτό. Καλαμάτα έχει την κατοχή της μπάλας τώρα με τον Στρούγκη. Αφήνει για τον Χάμζα. Εκείνος από το χώρο του κέντρου προς τα δεξιά για τον Καλουτσικίδη. Προσπαθεί να συνεργαστεί και τα καταφέρνει με τον Μπονέτο. Περνάει πάρα πολύ ωραία ο Καλουτσικίδης. Ανάμεσα από δύο αποφεύγει και το Μανρί και πάει να κάνει μία ακόμα κοφτή τρίπλα πάνω στο Μανρί και δεν τα καταφέρνει. Και έχει σταματήσει τη φάση. Είναι εκτεθειμένος παίκτης της Καλαμάτας. Άρα δεν συνεχίζεται η φάση. Φάουλ έξω από την περιοχή του Πανετολικού για τους γηπεδούχους. Αλλαγές για τους φιλοξενούμενους. Διπλή αλλαγή. Θα μπει ο Χατζη Θεοδωρίδης, ένας πρώην παίκτης του Πανετολικού. Πέρυσι βέβαια αγωνιζόταν στον Όφι. Και θα μπει και ο Καρεάσο. Να δούμε στις θέσεις ποιων ποδοσφαιριστών θα γίνει αυτή η διπλή αλλαγή. Πανετολικός στην επίθεση με τον Μαυρία τώρα από δεξιά. Μπάλα στην περιοχή, στα πόδια του Μεχία. Στα όρια της περιοχής, μέσα στο ημικύκλιο. Δεξιά ξανά για τον Μαυρία. Τον κυνηγάει ο Αλόνσο. Κρατάει ο Χάρης Μαυρίας. Κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Ο αρχηγός του Πανετολικού υπό την πίεση του Αλόνσο. Κρατάει την μπάλα. Βρίσκει στήριγμα στον Κόγιτς. Πίσω για τον Γκράναθ, Μαυρίας, Εστεμπάν έξω από την περιοχή με το αριστερό. Θα σκάσει την μπάλα για τον Μεχία και παλιά του Μεχία. Μπλοκάρει ο Γκέλιος. Εξαιρετικό το σκάψιμο της μπάλας του Εστεμπάν για τον Μεχία. Ολομόναχος στο σημείο του πέναλτι. Σκαστή κεφαλιά που επιχείρησε ο Κολομβιανός. Ήταν αδύναμη, δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Και ήταν εύκολη η υπόθεση για τον Γκέλιο αφού πήγε πάνω του να την μπλοκάρει και να κρατήσει το 1-0. Το βάδισμα ενός τέρματος για τον Πανετολικό. Δεν κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά του από το κακό τελείωμα του Μεχία. Και περιμένουμε να τελειώσει η φάση για να δούμε και τις αλλαγές της Καλαμάτας. Αφού οι δύο ποδοσφαιριστές που ανέφερα, ο Χατζηθεοδωρίδης και ο Καρεάσο, βρίσκονται στον τέταρτο. Τώρα εδώ προσπάθησε ο Μπονέτο να περάσει μια κάθετη, δεν τα κατάφερε. Μπαλά πίσω για τον Πανετολικό τώρα. Στάγιτ συνεχίζει να ελέγχει στο δεύτερο ημίχρονο. Αρέσει αυτό στον κόσμο του Πανετολικού διότι έχει την κατοχή, έχει τις φάσεις. Παρά το γεγονός ότι προηγείται, δεν έχει κλειστεί πίσω ο Πανετολικός. Και αυτό αρέσει στον κόσμο του. Τώρα από δεξιά ο Μαυρίας θα συνεργαστεί ωραία με τον Μπάση. Κάθεται για τον Εστεμπάν. Εστεμπάν θα σκάψει την μπάλα από δεξιά προς τα αριστερά για τον Τζενεπό. Η κεφαλιά πάσα του δεν είναι καλή για τον Μανρίκε. Ωστόσο κυνηγάει τη φάση. Κρατάει ο Σατιάς και είναι κίτρινη κάρτα για τον Μπονέτο που έχει κάνει προβολή, δεν έχει βρει μπάλα, έχει βρει μόνο το Σατιά. Το φάουλ είναι για τον Πανετολικό μπροστά από το χώρο του κέντρου και από αριστερά όπως επιτίθεται. Σατιάς πονάει αλλά νομίζω δεν έχει κάποιο πρόβλημα, θα σηκωθεί. Και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Στη θέση του Μπονέτο που πήρε την κίτρινη κάρτα νωρίτερα μπαίνει ο Χατζηθεοδωρίδης ο οποίος χειροκροτείται από τον κόσμο του Πανετολικού. Ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης. Έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Αγρινίου, ήταν λογικό. Και η δεύτερη αλλαγή θα είναι στη θέση του Ντιαρά, θα μπει ο Καρεάσο. Αλλαγή ετοιμάζει και ο Πανετολικός, είναι ο Ιουσούφ Μπάτζη στον τέταρτο. Να δούμε αν θα γίνει τώρα αυτή η αλλαγή ή αν θα περιμένουμε την επόμενη φάση για την αλλαγή του Πανετολικού. Όχι, τώρα θα γίνει και αυτή όπως φαίνεται. Χατζηθεοδωρίδης στον Μπονέτο, Καρεάσο στον Διαρά για την Καλαμάτα οι δύο αλλαγές και στη θέση του Μεχία ο Μπάτζη για τον Πανετολικό. Χειροκροτείται ο Μεχία, χειροκροτείται και ο Μπάτζη που επέστρεψε στο Αγρίνιο μετά το σύντομο πέρασμά του πέρυσι μετά το Γενάρη για 6 μήνες δανεικός από την Άρχους. Επέστρεψε στη Δανία για την Άρχους, στην πρωταθλήτρια Δανίας το καλοκαίρι, με την οποία έκανε προετοιμασία. Εκεί δεν υπολογιζόταν όμως. Ο Πανετολικός έκανε την κίνηση, τον απέκτησε με μονοετή δανεισμό αυτή τη φορά, όχι για 6 μήνες, αλλά για όλο το χρόνο μέχρι το καλοκαίρι. Τώρα η σέντρα που γίνεται για τον Μπάτζη, κεφαλιά για τον Μπάτζη, από τον Μπάτζη στον Μπάτζη. Εκείνος δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Μπάλα δεξιά τώρα για τον Μαυρία. Μαυρίας προσπαθεί να συνεργαστεί εκεί με τον Στεμπάν. Ξανά πίσω για τον Μαυρία η μπάλα. Και ακόμα πιο πίσω για τον Γκράναθ. Συνεχίζει να κυκλοφορεί την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανετολικός, ο οποίος έχει την κατοχή, έχει τον έλεγχο και το προβάδισμα από το πρώτο μέρος, με τον γκολ του Γκράναθ από το 26. Τώρα βρισκόμαστε στο 60 λεπτό στο Αγρίνιο, Πανετολικός Καλαμάτα 1-0. Ένα γέμισμα για τον Τζενεπό από αριστερά, παραχωρεί πλάγιο ο Καλουτσικίδης. Το πλάγιο είναι από αριστερά για τον Πανετολικό με τον Μανερίκε. Το πλάγιο εκτελείται για τον Κόγιτς, αποφεύγει τον Καρεάσο. Τώρα ο Μπάτζη συνεργάζεται όμορφα με τον Εστεμπάν. Δεν μπορεί όμως να φέρει την μπάλα μπροστά του να σουτάρει. Έχει παρέμβει ο Χατζηθεοδωρίδης και έχει κόψει. Έχει παραχωρήσει κόρνερ για την ακρίβεια. Κόρνερ για τον Πανετολικό από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Αγρινίου, με τον Αμίν Μπάση να πηγαίνει στην εκτέλεση αυτής της στατικής φάσης. Έχει κοντά του και τον Μανρίκε. Αλλά να δούμε αν θα γεμίσει μέσα στην περιοχή. Ο Μαροκινός έχει πάρει φόρα. Γεμίζει στο πέναλτι. Κεφαλιά του Μπάση, μεγάλη ευκαιρία. Τεράστια ευκαιρία για τον Πανετολικό, με κεφαλιά του Γιουσούφ Μπάτζη από την εκτέλεση κόρνερ του Μπάση. Ο Μπάτζη έστειλε την μπάλα ελάχιστα έξω από το δεξί δοκάρι του Γκέλιου. Μεγαλύτερη ευκαιρία στο δεύτερο μέρος μέχρι στιγμής. Αυτή η κεφαλιά του Μπάτζη. Πανετολικός ξανακερδίζει, πιέζει ψηλά, έχει τον απόλυτο έλεγχο μέχρι στιγμής. Τζενεπό τώρα από αριστερά προσπαθεί να περάσει, δεν τα καταφέρνει από τον Χάμζα. Θα κλέψει την μπάλα και ο Καλουτσικίδης έχει την ευκαιρία να φύγει στην κόντρα. Βρίσκει τον Σίγκουρτσον και έχει ανοιχτεί από αριστερά ο Χατζηθεοδωρίδης. Τον έχει δύο Σίγκουρτσον, σε αυτόν θα δώσει την μπάλα. Καταπληκτική προβολή από τον Χάρη Μαυρία, ο οποίος σε δεύτερο σερί παιχνίδι βρίσκεται παντού από δεξιά για τον Πανετολικό. Συμμετέχει και δημιουργικά και ανασταλτικά, κάνει τα πάντα. Στο παιχνίδι με τον Αστέρα βέβαια σκόραρε κιόλας. Να δούμε τώρα. Ροντρίγκες για τον Καρεάσο. Καρεάσο με τον Σίγκουρτσον και αριστερά τώρα για τον προωθημένο Αλόνσο. Να δούμε από αριστερά. Βέιρα, ένα σουτ που γίνεται. Η μπάλα περνάει ελάχιστα έξω από το αριστερό δοκάρι του Κουτσερένκο. Και ο Κουτσερένκο φαίνεται να έχει χτυπήσει, δεν ξέρω πώς χτύπησε, διότι δεν είναι ότι επιχείρησε κάποια βουτιά για να απομακρύνει την μπάλα. Ξαφνικά, ενώ ήταν όρθιος, έπιασε το χέρι του και έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Από το σουτ που έγινε νωρίτερα από τον Καρεάσο, με το δεξί από πλάγια θέση ο Καρεάσο, επιχείρησε το σουτ. Λίγο έξω από την περιοχή, η μπάλα ελάχιστα έξω από το αριστερό δοκάρι. Σηκώνεται ο Κουτσερένκο, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Βέβαια πιάνει ακόμα τον νόμο του τερματοφύλακας του Πανετολικού. Και τώρα να δούμε άλλη μία αλλαγή για την Καλαμάτα. Ο Σταύρος Αγγελής θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, ένας επιθετικός, ένας από τους νεοαποκτηθέντες των φιλοξενούμενων. Μπήκε στη θέση του Χάμζα, βγήκε ένας παίκτης από τα χαφ και πέρασε ένας ακόμα επιθετικός στον αγωνιστικό χώρο. Για την ακρίβεια πέρασε ένας καθαρός επιθετικός που δεν είχε μέχρι τώρα η Καλαμάτα, γιατί έπαιζε με τον Μορέιρα να εναλλάσσεται με τον Σίγκουρτσον στην κορυφή της επίθεσης. Μία πέρναγε ο ένας αριστερά, μία ο άλλος, και ένας έπαιζε κάτι σαν ψευτοενιάρι. Τώρα βλέπω τον Μορέιρα να παίζει δεξιά, τον Σίγκουρτσον αριστερά και στην κορυφή είναι ο Αγγελής, έχοντας σαν δεκάρι τον Καρεάσο. Σε 4-2-3-1 για την Καλαμάτα. Ένα φάουλ τώρα από αριστερά για τον Πανετολικό με τον Μανρίκε. Μπαλά πίσω για τον Γκράνα, πιεζόμενος από τον Αγγελή. Θα γυρίσει ακόμα πιο πίσω για τον Κουτσερένκο. Κουτσερένκο θα γεμίσει τώρα σε ένα χώρο που κυνηγάει ο Σατσιάς κοντά στην περιοχή. Θα κόψει με το κεφάλι αρχικά ο Στρούγκης, αλλά κερδίζει ο Μανρίκε. μια προσποίηση, προσπάθησε να κάνει πάνω στον Καλουτσικίδη, δεν του βγήκε. Κέρδισε Καλαμάτα με τον Καρεάσο, προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Μορέιρα, αυτός έχασε την μπάλα. Και τώρα ο Μπάτζη στα όρια της περιοχής, κρατάει. Σαθιάς, αριστερά για τον Τζενεπό, πλησιάζει την περιοχή, έχει φέρει την μπάλα στο δεξί, προσποιήσεις πάνω στον Καλουτσικίδη, σκάβει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, έχει κοντράρει νομ... Σαθιάς, αριστερά για τον Τζενεπό, πλησιάζει την περιοχή, έχει φέρει την μπάλα στο δεξί, προσποιήσεις πάνω στον Καλουτσικίδη, σκάβει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, έχει κοντράρει.

0: πάσμα έχει βρει άθαλα τον Στάγιτς από πίσω. Δεν έχει βρει μπάλα, το φάουλ για τον Πανετολικό, λίγο έξω από την περιοχή και στη θέση του Γκόγιτς μπαίνει ο Εράκοβιτς. Μαυροβούνιος μπαίνει στη θέση του Σέρβου. Εράκοβιτς στη θέση του Γκόγιτς. Τώρα γίνεται η αλλαγή, δεν θα αλλάξει κάτι στο σύστημα, βγήκε χαφ, μπήκε χαφ για τον Πανετολικό. Παραμένει αυτός ο σχηματισμός 4-2-3-1 και για την ομάδα του Αγρινίου. Με τον Μπάση να είναι ως ελεύθερος πίσω από τον Μπάτζη. Αριστερά ο Τζενεπό, δεξιά ο Εστεμπάν. Και στα χαφ ο Σατσιάς με τον Εράκοβιτς. Θα δούμε τώρα ο Εστεμπάν. Θα κερδίσει ένα πλάγιο από τον Χατζηθεοδωρίδη. Από δεξιά όπως επιτίθεται ο Πανετολικός μπροστά από το χώρο του κέντρου. Το πλάγιο με τον Μαυρία. Προσπαθεί να βρει τον Εστεμπάν. Παρεμβαίνει ο Χατζηθεοδωρίδης. Έρχεται και ο Αγγελής αρκετά πίσω για να βοηθήσει. Κατάλτη, κατοχή της μπάλας από αριστερά για τον Καρεάσο. Κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και ο Κατάλτη τώρα προσπαθεί να βρει τον Μορέιρα στο κοινό χώρο. Έχει βγει ο Κουτσερένκο και την μπλοκάρει. Έχει διαβάσει πολύ σωστά τη φάση ο Ουκρανός. Και πριν προλάβει να κατεβάσει και να βγει απέναντί του ο Μορέιρα που είχε πατήσει η περιοχή, βγήκε ο Κουτσερένκο, μπλόκαρε την μπάλα, καθάρισε τη φάση στο 66ο λεπτό όλα αυτά στο Αγρίνιο. Το 1-0 για τον Πανετολικό παραμένει. Ο Μανρίκε έχει την κατοχή της μπάλας τώρα από αριστερά. Βρίσκει τον Πάση. Ο Πάση έκανε ένα άνοιγμα αριστερά για τον Τζενεπό, αλλά ήλενχε ο Καλουτσικίδης σε εκείνο το χώρο που γύρισε πίσω στον Γκέλιο, τον τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Το βολέ του Γκέλιου ανακόπηκε αρχικά από τον Γκράναθ. Διεκδικήσιμη η μπάλα στον αέρα τώρα. Σίγκουρτσον και παλιά προς τα πίσω για τον Αγγελή. Κερδίζει όμως ο Πανετολικός με τον δεξιά για τον Εστεμπάν. Εστεμπάν γυρίζει λίγο πιο πίσω για τον Μαυρία. Παίζει το 1-2 με τον Ισπανό. Ξανά πίσω στο Μαυρία. Στο χώρο του κέντρου για τον Σατσιά. Εκείνος ψύχρεμα πιο πίσω για τον Γκράνα. Ο κόσμος χειροκροτεί για την κυκλοφορία μπάλας του Πανετολικού που συνεχίζει να έχει την κατοχή. Τώρα ένα γύρισμα του Μανρίκη από αριστερά σε ένα χώρο που ελέγχει ο Ροντρίγκες. Απομακρύνει όμως όπως δεν άρεσε αυτός ο Σίγκουρτσον, ο οποίος περίμενε στον χώρο να γίνει αποδέκτης της μπάλας δεξιά. Μπάλα είναι πλάγιο για τον Πανετολικό και σφυρίζει ο Τσέτσιλας, διότι θα έχουμε ένα διάλειμμα να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Στο 68 λεπτό βρισκόμαστε. Πανετολικός Καλαμάτα 1-0 με τον γκολ του Γκράναθ από το 26 λεπτό. Με την ευκαιρία οι δύο προπονητές δίνουν κάποιες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές τους, ο Γιάννης Αναστασίου σε αυτούς του Πανετολικού φυσικά και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας σε αυτούς της Καλαμάτας. Καλαμάτα η οποία δεν έχει μπει πάρα πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο σε αντίθεση με το πρώτο μέρος που πήρε τα μέτρα που της αναλογούσαν όταν προηγήθηκε ο Πανετολικός και πλησίαζε με αξιώσεις στην περιοχή ανεξαρτήτως αν είχε πολλές τελικές ή όχι. Είχε ένα οριζόντιο δοκάρι με τον Μπονέτο και γενικότερα ήταν πιο απειλητική. Στο δεύτερο μέρος ο Πανετολικός έχει μπει απόλυτα κυρίαρχος.
1: Μπάμπη, βάλε μία άνω τελεία να πω δύο πραγματάκια. Πρώτον, η Ατλέτικο Μαδρίτης μόλις πέτυχε και δεύτερο γκολ στην Ανδαλουσία. Προηγείται 2-0 τη Σεβίλη. Το Γιουβέντους Πάρμα είναι πάντα στο 0-0. Λοιπόν, πάμε για μεταγραφή βόμβα στην Premier League. Όπως μεταφέρει το Athletic, η Manchester City έχει χτυπήσει την πόρτα της Liverpool για τον Χάκπο, ο οποίος είπε στη Liverpool ότι θέλει να φύγει, ότι θέλει να πάει δηλαδή στη Manchester City, και το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι δύο ομάδες είναι σε συζητήσεις για να φτάσουν σε συμφωνία και ο παίκτης να μετακομίσει, ο Ολλανδός να μετακομίσει στο γειτονικό Μάντσεστερ. Ο Χάκου εντωμεταξύ, ο οποίος είχε ξεκινήσει καλά τη χρονιά, είχε γκολ στην πρεμιέρα και σήμερα έβγαλε την ασίστ στον Ίσακ στο μάτς της Λίβερπουλ με τη Φόρες που έληξε 2-2. Λοιπόν, και περιμένουμε μέσα σε όλα να οριστικοποιηθεί και η απόκτηση του Μπαρκολά από την Παρίσι Ζερμέν. Λοιπόν, αυτό είναι η τελευταία είδηση που προκύπτει από το Αθλέτικ που είναι πάρα πολύ έγκυρο. Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο.
0: 70 λεπτό στο Αγρίνιο, Πανετολικός Καλαμάτα 1-0. Ένα λάθος τώρα από τον Μανρί και η μπάλα κόντραρε και υποφελήθηκε ο Σίγκουρτσον, ο οποίος έχει πάει ένας με τρεις τώρα. Θα χάσει την μπάλα από τον Στάγιτς με λίγο τύχη από μια κόντρα με τον Εράκοβιτς. Και ο Πανετολικός έχει την ευκαιρία να φύγει και στην κόντρα.

0: με τον Μπάση τώρα να προσπαθεί να βρει τον Μπάτζη. Στην επίθεση του Πανετολικού δεν τα κατάφερε. Δεν έκανε καλό κοντρόλ ο Μπάτζη για την ακρίβεια από το γέμισμα του Μπάση. Μπάλα τώρα από αριστερά, Αλόνσο με τον Χατζηθεοδωρίδη, μια σέντρα από τον Αλόνσο. Ξανά Χατζηθεοδωρίδης πλησιάζει την περιοχή του Πανετολικού από αριστερά. Θα σεντράρει ο Χατζηθεοδωρίδης, δεύτερο δοκάρι Μορέιρα, θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο από το μαρκάρισμα του Στάγη, στην εξέλιξη της φάσης. Κεφαλιά από αμυντικό του Πανετολικού προς τα πίσω για να μπλοκάρει ο Κουτσερένκο και έχει μείνει πεσμένος ο παίκτης του Πανετολικού από την υπερέκταση που έκανε για να βρει την μπάλα με το κεφάλι και να τη στείλει πίσω στον Ουκρανό τερματοφύλακα για να την μπλοκάρει και να τελειώσει η φάση. Φαίνεται να έχει χτυπήσει. Μεγάλη ευκαιρία πάντως για την Καλαμάτα. Η σέντρα ήταν εξαιρετική του Χατζηθεοδωρίδη στο δεύτερο δοκάρι, όπου ο Μορέιρα δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε με το κεφάλι. Δεν μπορεί να καταγραφεί ως τελική αυτό που έγινε με τον Μορέιρα. Η μπάλα πήγε σε έναν χώρο στη μικρή περιοχή όπου ο παίκτης του Πανετολικού με το κεφάλι γύρισε πίσω στον Κουτσερένκο που μπλόκαρε. Πολύ επικίνδυνη φάση ωστόσο, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε τελική. Ήταν εξαιρετική η σέντρα του Χατζηθεοδωρίδη στο δεύτερο δοκάρι. Και ο Μορέιρα, αν δεν τον πίεζε τόσο πολύ ο Στάγιτς, βασικά ο Μανρίκε, νομίζω ήταν που τον πίεσε, θα μπορούσε να είχε πετύχει κάτι καλύτερο. Ο Τσερένκο τώρα έχει την μπάλα, γεμίζει στον κενό χώρο που προς τα αριστερά δεν είναι εκεί ο Τζενεπό. Ελέγχει ο Καλουτσικίδης, κάνει λάθος όμως ο Καλουτσικίδης που παίρνει την μπάλα ο Τζενεπό, πιέζεται τώρα από τον Κατάλντι, θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο, θα πάρει και το φάουλ ο Τζενεπό, ένας διαρκής πονοκέφαλος από αριστερά για την άμυνα της Καλαμάτας, ο Μουσά Τζενεπό, ή δεν θα χάσει την μπάλα ή όταν τη χάσει θα του γίνει φάουλ μέχρι στιγμής. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Αφρικανό μεσοπιθετικό. Τζενεπό, ο οποίος σηκώνεται τώρα, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Το φάουλ είναι μεταξύ του χώρου του κέντρου και της περιοχής της Καλαμάτας από αριστερά. 72ο λεπτό. Πανετολικός Καλαμάτα 1-0 με τον γκολ του Γκράνα από το πρώτο μέρος, από το 26ο λεπτό. Και τώρα ο Πανετολικός ξανά στην επίθεση με αυτό το φάουλ σε καλή θέση για τον Diego Esteban, που βρίσκεται πάνω από την μπάλα για να γεμίσει μέσα στην περιοχή. Esteban γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι. Γκράνα, δι κεφαλιά, πάτσα σε ένα χώρο που βγαίνει και μπλοκάρει ο Γκέλιος. Γκράνας κατάφερε και πήρε αυτή την κεφαλιά, ωστόσο ήταν σε πολύ πλάγια θέση, δεν θα μπορούσε να τελειώσει ο ίδιος τη φάση. Προσπάθησε να τη γυρίσει μέσα στη μικρή περιοχή όπου θα βρισκόταν ο Μπάτζη ιδανικά για τον ίδιο, αλλά βγήκε μπροστά του ο Γκέλιος και μπλόκαρε για να κόψει αυτή την επίθεση του Πανετολικού. Τώρα ο Εράκοβιτς, δεξιά για τον Μπάση, δεν κατάφερε να βγάλει την μπάσα όπως θα ήθελε δεξιά για τον Μαυρία, θα χάσει την μπάλα από τον Καρεάσο. Καρεάσο πιέζεται τώρα, θα του βάλει τρικλοποδιά ο Μπάση. Το έχει δει ο κύριος Τσέτσιλας, το φάουλ είναι για την Καλαμάτα πάνω στη γραμμή του κέντρου. Καρεάσο πίσω για τον Κατάλντι, ο Κατάλντι εκτελεί το φάουλ. Δεξιά τώρα για τον Στρούγκη. Μπροστά για τον Μορέιρα, ανοίγει πάρα πολύ την μπάλα του, έχει βάλει την κόντρα ο Μπάση. Στη συνέχεια απομακρύνει όπως ο Γκράνατ. Από δεξιά το πλάγιο για την Καλαμάτα, με τον Καλουτσικίδη να γυρίζει πίσω στον Στρούγκη. Στρούγκης έχει πολύ χώρο μπροστά του, δεν πιέζεται. Στρούγκης προς τα δεξιά για τον Μορέιρα, πίσω η μπάλα για τον Κατάλντι, το γέμισμα στον κενό χώρο εκεί που έχει κάνει κίνηση ο Καρεάσο. Έχει πάει δεξιά, έχει μείνει κάτω η σημαία του πρώτου βοηθού. Καρεάσο κρατάει δεξιά έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Καλουτσικίδη. Σέντρα που θα επιχειρήσει ο Καλουτσικίδης στα κοντράρι πάνω στον Τζενεπό. Και έχουμε πλάγιο από δεξιά κοντά στην περιοχή του Πανετολικού για την Καλαμάτα. Δίπλα από το σημειάκι του κόρνερ. Εκτελέστηκε. Μπάλα στον Κατάλντι. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα θα περάσει από τον Χατζηθεοδωρίδη σε ένα χώρο που ελέγχει ο Μαυρίας. Χάρης Μαυρίας τον κυνηγάει ο Χατζηθεοδωρίδης. Κρατάει ο παίκτης του Πανετολικού για τον Εράκοβιτς και έχει κάνει κίνηση δεξιά ο Μαυρίας. Αλλά πιο μπροστά προσπαθεί να βρει όσο πιο μπροστά γίνεται. Από δεξιά τον Μπάτζη, ο Εράκοβιτς είναι καλή. Πάσει την μπάλα σε ένα μικρό χώρο εκεί ο Μπάτζη υπό πίεση, αλλά θα πάρει το πλάγιο από την παρέμβαση του Ροντρίγκες. Στο 75ο λεπτό στο Αγρίνιο, Πανετολικός Καλαμάτα 1-0. Το πλάγιο για τον Πανετολικό. Δεξιά μπροστά από το χώρο του κέντρου, μεταξύ του χώρου του κέντρου και της περιοχής της Καλαμάτας, εκτελέστηκε Εράκοβιτς για τον Μπάτζη. Μπάτζη, δεξιά για τον Μαυρία, στην πλάτη του, δεν συνεργάστηκαν σωστά. Απομακρύνει από εκεί ο Αλόνσο, αλλά ελέγχει ο Πανετολικός. Πηγαίνει πρώτος όλες τις δεύτερες μπάλες ο Πανετολικός, παίρνει κατοχή και μετά προσπαθεί να επιτεθεί ορθολογικά στις περισσότερες φάσεις. Γενικά έχει τον έλεγχο η ομάδα του Αγριμίου, έχει την κατοχή στο δεύτερο ημίχρονο και τις όποιες φάσεις έχουν δημιουργηθεί στο δεύτερο μέρος μέχρι στιγμής, είναι καλύτερος ο Πανετολικός. Θα δούμε τώρα η Καλαμάτα κενό στην άμυνα του Πανετολικού από δεξιά. Ωραίο το γέμισμα για τον Καλουτσικίδη, η σέντρα από δεξιά, παρεμβαίνει ο Μανρίκε με το κεφάλι για να μακρύνει. Ξανακερδίζει όμως η Καλαμάτα με τον Στρούγκη τώρα από δεξιά, τον σπρώχνει ο Μπάση. Το έχει δει ο κύριος Τσέτσιλας, το σπρώξιμο του Μαροκινού, του Αμίν Μπάση στον Στρούγκη. Το φάουλ είναι μπροστά από το χώρο του κέντρου και δεξιά, εκτελέστηκε γρήγορα. Ροντρίγκες τώρα από αριστερά. Δεξιά για τον Στρούγκη, εκείνος πιο μπροστά για τον Καλουτσικίδη. Πήγε να τον πιέσει ο Τζενεπό, αλλά γύρισε την μπάλα πίσω ο Καλουτσικίδης. Γκέλιος, τερματοφύλακας της Καλαμάτας, αριστερά για τον Ροντρίγκες. Εκείνος μπροστά για τον Χάτζη Θεοδωρίδη. Συνεργάζεται με τον Αλόνσο από αριστερά. Αλόνσο πίσω για τον Κατάλντη στο χώρο του κέντρου. Και δεξιά για την Καλαμάτα με τον Στρούγκη να παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Ο δεξιός στόπερ των φιλοξενούμενων είναι πολύ μπροστά από το χώρο του κέντρου αυτή τη στιγμή. Μορέιρα, το γέμισμα από δεξιά για τον Σίγκουρτσον. Κόβει με το κεφάλι αρχικά ο Εράκοβιτς. Πολύ ωραία ενέργεια του Μορέιρα που θα σκάψει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Προλαβαίνει πρώτο Σίγκουρτσον και απομακρύνει ο Σατιάς. Και ενώ φαίνεται να έχει κάποιο τράβηγμα ο Μπάση, έχει πέσει στον αγωνιστικό, ο Τζενεπό, συγγνώμη, έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτή τη στιγμή είναι με παίκτη λιγότερο ο Πανετολικός, είναι εκτός αγώνα ο Τζενεπό. Στην επίθεση η Καλαμάτα με τον Χατζηθεοδωρίδη να κερδίζει ένα φάουλ έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Από αριστερά και διαμαρτυρίες πολλές πάνω στον Τσέτσιλα. Κίτρινη κάρτα του Τσέτσιλα στον Μπάση για διαμαρτυρίες. Διαμαρτύρεται ο Μπάση ότι ήταν πεσμένος ο Τζενεπό και ότι έπρεπε να διακόψει ο κ. Τσέτσιλα. Ωστόσο δεν έχει χτυπήσει το κεφάλι ο Τζενεπό για να διακόψει ο διαιτητής.
1: Πάρε μια ανάσα, Μπάμπη. Να πω πολύ γρήγορα ότι η Ατλέτικο έχει στήσει πάρτι στη Σεβίλη. Μας ξεγέλασε όλους η Σεβίλη. 0-3 στο 37. Κρατάει η Πάρμα απέναντι στη Γιουβέντους. Είχε και μια μεγάλη ευκαιρία η Πάρμα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν την είδα. Με ενημέρωσαν σχετικά οι καλοί συνάδελφοι. 0-0 στο 60 λεπτό. Τσβόλε Ναϊμέγγεν 1-2 στο 47. Τελικό στην Πορτογαλία. Ακαδέμικο Βιζέου Πόρτο 0-3. Τα γαλλικά δεν προλαβαίνω να σας τα πω. Σας πω μόνο το τελικό Σοσιεδάδ Σπανιόλ 2-1 στην Ισπανία. Πάμε για το φάουλ στο Αγρίνιο.
0: Τριπλή αλλαγή ετοιμάζει ο Γιάννης Αναστασίου. Νακάμπα, Άλεξιτς και Σουμά βρίσκονται στον τέταρτο, έτοιμοι να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ Καλαμάτα και δεν φαίνεται ότι θα προλάβουν να γίνουν σε αυτή τη διακοπή. Θα δούμε κιόλας. Ακόμα δεν έχει εκτελεστεί το φάουλ. Τώρα εκτελείται με τον Σίγκουρτσον στο δεύτερο δοκάρι. Βγαίνει με κροφιές και απομακρύνει ο Κουτσερέγκο. Πλάγιο η μπάλα για την Καλαμάτα κοντά στο σημείο του κόρνερ από δεξιά, όπως επιτίθενται οι φιλοξενούμενοι. Αλλά διακοπή θα γίνουν τώρα οι αλλαγές. Να δούμε ποιους θα αντικαταστήσουν οι τρεις ποδοσφαιριστές, ο Νακάμπα, ο Σουμά και ο Άλεξιτς. Πρώτη αλλαγή στη θέση του Τζενεπό θα μπει ο Σουμά. Όχι, ο Άλεξιτς στη θέση του Τζενεπό. Στη θέση του Τζενεπό μπαίνει ο Άλεξιτς, είναι η πρώτη αλλαγή. Η δεύτερη αλλαγή είναι ο Νακάμπα στη θέση του Εστεμπάν. Και να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει ο Σουμά. Και αν θα υπάρχει και κάποια αλλαγή στο σχηματισμό του Πανετολικού. Στη θέση του Σατιά θα μπει ο Σουμά. Να δούμε. Αυτή τη στιγμή θεωρητικά έχει δύο φόρο Πανετολικός μέσα, τον Μπάτζη και τον Άλεξιτς, αλλά ενδέχεται ο Άλεξιτς να πάει στα άκρα. Θα δούμε πώς θα είναι ο σχηματισμός όταν θα ξαναρχίσει το παιχνίδι. Το πλάγιο είναι για την Καλαμάτα από δεξιά κοντά στο σημειάκι του κόρνερ με τον Καλουτσικίδη να είναι έτοιμος, εκτελεί στην περιοχή η μπάλα, κεφαλιά προς τα πίσω από τον Ροντρίγκες, απομακρύνουν οι παίκτες του Πανετολικού, Καρεάσο επιχειρεί ένα σουτ, η μπάλα πολύ out, δεν απειλείται η εστία του Κουτσερέγκο, συνέχεια στο παιχνίδι από τον Ουκρανό τερματοφύλακα. Λοιπόν, ο Πανετολικός παίζει 4-2-3-1 με τον Άλεξιτς να παίζει αριστερά και τον Μπάτζη στην κορυφή της επίθεσης. τον Μπάση σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον επιθετικό. Δεξιά ο Σουμά και στα χαφ Νακάμπα και Εράκοβιτς. Αυτό είναι το 4-2-3-1. Εκτελεί τώρα ο Κουτσερέγκο. Πρώτη κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά για παίκτη της Καλαμάτας. Σίγκουρτσον προσπαθεί να κατεβάσει, παρεμβαίνει ο Εράκοβιτς, κερδίζει ο Καρεάσο. Κίνηση στο χώρο από αριστερά ο Χατζηθεοδωρίδης. Σε αυτόν θα δώσει την μπάλα, πλησιάζει την περιοχή του Πανετολικού από αριστερά. Ξανά συνεργάζεται με τον Καρεάσο, εκείνο στο γύρισμα μέσα στη μικρή περιοχή. Ο Νακάμπα έχει πολύ καλή τοποθέτηση και απομακρύνει με το κεφάλι και στην εξέλιξη της φάσης ο Σουμά περνάει ανάμεσα από Αλόνσο και Χατζηθεοδωρίδη. Ανατρέπεται και παίρνει ένα φάουλ που δίνει πολύτιμες ανάσες στον Πανετολικό που αμυνόταν σε αυτή τη φάση. Στο 81ο λεπτό στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός Καλαμάτα 1-0 με τον γκολ του Γκούσταβ Γκράναθ από το πρώτο μέρος, από το 26ο λεπτό, από εκείνη την εκτέλεση κόρνερ του Μανρίκε και την κεφαλιά του Γκράναθ, όπως ακριβώς έγινε και με τον Αστέρα Άκτορ την πρώτη αγωνιστική, οι ίδιοι ποδοσφαιριστές με τον ίδιο τρόπο. Ασίστ ο Μανρίκε, γκολ ο Γκράναθ. Τώρα ένα γέμισμα από τον Κουτσερέγκο προς τα δεξιά. Ο Αλόνσο με κεφαλιά παραχωρεί πλάγιο για τον Πανετολικό. Πλάγιο που πάει να εκτελέσει ο Μαυρίας. Στέλνει την μπάλα στα πόδια του Σουμά έξω από την περιοχή της Καλαμάτας. Συνεργασία του Σουμά με τον Μπάση και τον Μαυρία. Η μπάλα πίσω στον Νακάμπα. Εξαιρετική η πάσα του Νακάμπα αριστερά για τον Άλεξιτς. Συνεργάζεται με τον Μπάση. Σκάβει την μπάλα ο Μπάση για να βρει μέσα στην περιοχή τον Εράκοβιτς που είχε περάσει αριστερά και τρυπώσει ανάμεσα στους αμυντικούς. Κόβουν αρχικά οι παίκτες της Καλαμάτας. Οι κόντρες του Άλεξιτς, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Σκάει στη γραμμή και περιμένουμε να δούμε. Διαμαρτύρεται η παίκτες του Πανετολικού. Ίσως έχει σκάσει πίσω από τη γραμμή. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Τεράστια ευκαιρία από αυτό το σουτ του Άλεξιτς με την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι μετά στη γραμμή και μετά να απομακρύνεται. Και πλάγιο τώρα για την Καλαμάτα ενώ έχει ζητήσει ο διαιτητής να σταματήσουν και να περιμένουν γιατί ελέγχεται η φάση. Αν η μπάλα έχει σκάσει πίσω από τη γραμμή ή όχι. Είναι καταπληκτικό το σουτ του Άλεξιτς πάντως. Με την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και μετά στη γραμμή πίσω.
1: Καθαρό γκολ, καθαρό γκολ. Μπάμπη έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή.
0: Συγγνώμη αλλά δεν μπορώ να ακούσω.
1: Μπάμπη από το replay φαίνεται η μπάλα να έχει περάσει ολόκληρη.
0: Ότι έχει περάσει ολόκληρη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάντως αυτό περιμένουν, αυτό ελέγχεται. Ο κόσμος εδώ έχει αρχίσει και πανηγυρίζει πριν βγάλει απόφαση ο διαιτητής να πω. Εγώ δεν έχω κάποιο monitor, δεν έχω δει τη φάση. Είναι καταπληκτικό το goal αν είναι goal και αν μετρήσει. Είναι τρομερό το σουτ του Άλεξ στο οριζόντιο δοκάρι και μετά η μπάλα που σκάει όπως είπες εσύ να φαίνεται πίσω από τη γραμμή, δηλαδή goal. Περιμένουμε ακόμα τον Τσέτσιλα, έχει πάει ο Στρούγκης, είναι και ο Μαυρίας. Να δούμε ποια είναι η απόφαση. Ακόμα δεν έχει βγάλει. Τελικά δεν μέτρησε μάλλον τον γκολ και έχουμε αλλαγές για την Καλαμάτα. Μάλλον δεν μετράει το γκολ και το παιχνίδι συνεχίζεται.
1: Μπάμπη, τώρα βλέπουμε ξανά replay και παγώνει με την μπάλα η οποία μάλλον τελικά βιάστηκα κι εγώ. Δεν φαίνεται να έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ξεγελάστηκα από το πρώτο replay.
0: Άτυχος ο Άλεξης.
1: Πολύ άτυχος σίγουρα.
0: Άτυχος ο Άλεξης αυτή τη φάση. Αλλαγή για την Καλαμάτα στη θέση του Σίγκουρτσον. Έχει μπει ο Άρον Μάρτιν. Ο νεαρός 19χρονος Ισπανός χαφ. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Στρούγκης, μια κόντρα με τον Μπάση. Προσπαθεί τώρα ο Καλουτσικίδης να γίνει κάτοχος της μπάλας. Κερδίζει ένα πλάγιο με τη μία. Εκτελεί πολύ μπροστά από το σημείο που ήταν να εκτελεστεί ο Μορέιρα και διαμαρτύρονται οι παίκτες του Πανετολικού. Και κερδίζει ένα κόρνερ η Καλαμάτα στην εξέλιξη της φάσης. Η αλήθεια είναι ότι το πλάγιο ήταν στον χώρο του κέντρου και εκτελέστηκε σχεδόν στην περιοχή του Πανετολικού. Διαμαρτύρεται έντονα στον τέταρτο Γιάννη Αναστασίου για αυτή τη φάση γιατί εκτελέστηκε και πολύ γρήγορα και πολύ πιο μπροστά και είχε ως αποτέλεσμα να πάρει ένα κόρνερ η Καλαμάτα. Εκτελείται το κόρνερ, πολύ κακή η εκτέλεση, απευθείας out την μπάλα. Το 1-0 παραμένει για τον Πανετολικό στο 24ο λεπτό με τον γκολ του Γκράναθ από το πρώτο μέρος. Διπλή αλλαγή νωρίτερα είπαμε ο Άρον Μαρτίν στη θέση του Σίγκουρτσον και ο Λιατσικούρας στη θέση του Κατάλτη για την Καλαμάτα επειδή δεν ανέφερα τη δεύτερη από αυτές γιατί ήταν σε εξέλιξη το παιχνίδι. Έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές του τώρα ο κύριος Χριστοφιλέας για τους φιλοξενούμενους. όπως έχει κάνει και ο Γιάννης Αναστασίου για τον Πανετολικό νωρίτερα. Μπάλα διεκδικήσιμη στο χώρο του κέντρου, κερδίζει την κεφαλιά ο Μανρίκε, κατεβάζει ο Καρεάσο, πιέζεται τώρα εκεί από τον Εράκοβιτς και θα πάρει ένα φάουλ μπροστά από το χώρο του κέντρου, προς τα δεξιά. Λιατσικούρας. Μπάλα πίσω για τον Ροντρίγκες. Εκείνος τώρα για τον Χατζηθεοδωρίδη, προσπαθεί να ξεφύγει ανάμεσα σε δύο, το μαρκάρισμα από τον Ακάμπα. Έχει γίνει ένα σούτ, αλλά ως μη γενόμενο έχει δώσει φάουλ ο κύριος Τσέτσιλας. Σε καλό σημείο, στην ενέργεια που έχει κάνει τώρα εκεί ο Χατζηθεοδωρίδης, έχει περάσει τον Ακάμπα, ο Ακάμπα άπλωσε το πόδι του, τον ανέτρεψε έξω από την περιοχή. Το φάουλ είναι σε καλό σημείο για τους φιλοξενούμενους. Και να δούμε ποιος θα το εκτελέσει, γιατί έχουν μαζευτεί τέσσερις παίκτες της Καλαμάτας πάνω από την μπάλα. Απομακρύνονται κάποιοι. Να δούμε. Το φάουλ είναι αρκετά έξω από την περιοχή για απευθείας εκτέλεση, αλλά όχι και απίθανο. Στην περιοχή έχουν ανέβει πάντως και τα στόπερ των φιλοξενούμενων, και ο Στρούγκης και ο Ροντρίγκες. Να δούμε την εκτέλεση του φάουλ πάνω από το ζώδιο δοκάρι, πολύ άστοχο, δεν απειλεί από τον... Προσπαθώ να δω, είναι ο Μαρτίν που ανέλαβε την εκτέλεση. Άρον Μαρτίν έστειλε την μπάλα πολύ πάνω από το ριζόριο δοκάρι του Κουτσερέγκο, χωρίς να απειλεί την εστία του Πανετολικού. Σπατάλη σε μια ευκαιρία που είχε καλές προϋποθέσεις για να γίνει κάτι για την Καλαμάτα. Στο 87ο λεπτό βρισκόμαστε στο Αγρίνιο. Πανετολικός Καλαμάτα 1-0. Μανρίκε τώρα από αριστερά για τους γηπεδούχους. Σε ένα πλάγιο στέλνει την μπάλα μπροστά για τον Μπάτζη, πιεζόμενος από τον Καλουτσικίδη και τον Λιατσικούρα. Μπάλα μπροστά για τον Άλεξιτς. Ο Άλεξιτς τώρα έξω από την περιοχή. Ένα σούτ από τον Σέρβο, μπάλα κοντράρι. Και έχουμε κόρνερ για τον Πανετολικό από την κόντρα που έβαλε ο Στρούγκης. Το κόρνερ είναι από δεξιά για την ομάδα του Αγρινίου. Πανετολικός ο οποίος μένει ψηλά, με τον Αμίν Μπάση να πηγαίνει στην εκτέλεση του κόρνερ. Διαμαρτυρίες τώρα, δεν ξέρω γιατί, από τον πάγκο της Καλαμάτας, αλλά δεύτερη κίτρινη και αποβολή σε συνεργάτη του κυρίου Χριστοφιλέα. Εδώ που βρίσκομαι δεν μπορώ να δω ποιος είναι, διότι βλέπω τον πάγκο. Πάντως είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον κύριο Χριστοφιλέα για διαμαρτυρίες, από τον διευθύντη της αναμέτρησης, τον κύριο Τσέζελε, συγγνώμη, συνεργάτης του κύριου Χριστοφιλέα. Το κόρνερ τώρα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά του Μπάτζη απομακρύνει όπως ο Στρούγκης. Σε ένα χώρο που επαναφέρει ο Σουμά, ξανά απομακρύνει η άμυνα της Καλαμάτας και υπό προϋποθέσεις τώρα εδώ μπορεί να βγει στην κόντρα ο Αλόνσο, να συνεργαστεί με τον Μαρτίν. Έχει πάει και ο Καλουτσικίδης από δεξιά, τώρα πλησιάζει την περιοχή του Πανετολικού, κόβει ο Νακάμπα και παραχωρεί ένα πλάγιο για την Καλαμάτα από δεξιά. Εκτελείται γρήγορα πίσω η μπάλα στον Στρούγκη. Στρούγκης στο 88 λεπτό βρισκόμαστε. Πιέζεται από τον Μπάτζη μπροστά για τον Μαρτίν. Εκείνος δεξιά για τον Καλουτσικίδη. Κάθεται στον κενό χώρο. Κυνηγάει ο Χατζηθεοδωρίδης. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη. Έχει φέρει την μπάλα στο αριστερό. Από δεξιά κάνει κάτι στα σέντρα. Σουτ, μπλοκάρει ο Κουτσερέγκο. Πολύ επικίνδυνη φάση, με εξαιρετική ατομική ενέργεια από τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη. Ενδεχομένως βέβαια να μπορούσε να κάνει καλύτερο από τη σέντρα σουτ εκεί. Να δούμε τώρα ο Πανετολικός με τον Σουμά. Η κάθετη στο χώρο για τον Μπάτζη που πατάει την μπάλα με ένα τακουνάκι ξανά για τον Σουμά, αλλά παρεμβαίνει και παίρνει την μπάλα ο Λιατσικούρας. Δεξιά τώρα για τον Μαρτίν. Στην επίθεση η Καλαμάτα, στα τελευταία λεπτά βρισκόμαστε. Στο 29ο λεπτό στο Αγρίνιο. Καρεάσο. Αριστερά για τον Χατζηθεοδωρίδη. Έχει μπροστά του τον Καρεάσο. Αλλαγή παιχνιδιού. Δεξιά το Χατζηθεοδωρίδη για τον Λιατσικούρα. Δεν απομακρύνει καλά ο Μανρίκε. Στρώνει την μπάλα στα πόδια του Λιατσικούρα. Μορέιρα τώρα έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Έχει την μπάλα στο αριστερό. Προσπάθησε να κάνει μια κάθετη μέσα στην περιοχή για τον Μαρτίν. Δεν πέρασε η πάσα του. Ωστόσο μένει ψηλά τώρα από αριστερά η Καλαμάτα με τον Χατζηθεοδωρίδη έξω από την περιοχή. Το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά. Κόρνερ παραχωρεί ο Μανρίκε. Κόρνερ για την Καλαμάτα από δεξιά με τον Λιατσικούρα να αφήνει στον Μαρτίν την εκτέλεση. Είμαστε στο 90 λεπτό Τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας. Στα δευτερόλεπτα κυλούν. Η Καλαμάτα προσπαθεί να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί. Βρίσκεται πίσω στο σκορ 1-0 από τον Πανετολικό. Και είναι στην επίθεση με το κόρνερ του Μαρτίν. Εκτελεί ο Μαρτίν στο πρώτο δοκάρι. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Εράκοβιτς. Στο χώρο η μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Μπάση, έχοντας κολλημένο στην πλάτη του τον Χατζηδωρίδη που θα του πάρει την μπάλα. Δεξιά για τον Μαρτίν. Στην επίθεση η Καλαμάτα. Νέα σέντρα μέσα στην περιοχή. Απομακρύνει μετά από το κόψιμο του Μαυρία όπως ο Μανρίκε. Και ενώ είναι πεσμένος παίκτης της Καλαμάτας μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για τον Πανετολικό να φύγει στην κόντρα και με 10 η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή, αφού είναι πεσμένος ο παίκτης στην περιοχή, σηκώθηκε. Να δούμε το σουτ του Άλεξη, την μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Γκέλιου. Καλή ευκαιρία για τον Πανετολικό αυτό το σουτ από τα ημικυκλίου της περιοχής. Με το αριστερό ο Άλεξης επιχείρησε να στείλει την μπάλα στην εστία, ελάχιστα έξω από το αριστερό δοκάρι, out. Το 1-0 στο Αγρίνιο παραμένει και ενώ παίζουμε καθυστερήσεις. Να δούμε. Πάλα στα πόδια του Στρούγκη. Δεν έχουμε μπει ακόμα στις καθυστερήσεις, θέλουμε 10 δευτερόλεπτα. Μπαλά αριστερά, Αλόνσο. Τον κυνηγάει ο Σουμά, η σέντρα του Αλόνσο στο δεύτερο δοκάρι για τον Καλουτσικίδη. Απομακρύνει όπως με το κεφάλι ο Μανρίκε και θα έχουμε 4 λεπτά. 4 λεπτά καθυστερήσεις. Έχουν ξεκινήσει τώρα. Εδώ και 10 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Πίσω στον Στρούγκη η μπάλα στην επίθεση. Μόνιμα η Καλαμάτα στα αυτά τα τελευταία λεπτά. Αφού βρίσκεται πίσω στο σκορ και κυνηγάει ό,τι μπορεί να πάρει στο Αγρίνιο απέναντι σε έναν Πανετολικό που ήταν καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε τώρα αυτή τη φάση για τον Καρεάσο. Χατζηδωρίδης από αριστερά, η σέντρα του είναι πολύ εύκολη λία για τον Κουτσερένκο που βγήκε μπλόκαρε και κερδίζει και λίγο χρόνο πέφτοντας στο χορτάρι για να μπλοκάρει την μπάλα. Σηκώθηκε ο Ουκρανός, είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια με κάποιο βολέ. Έχει κοντά του τον Μορέιρα που καραδοκεί αν στρώσει την μπάλα μπροστά του, δεν το κάνει. Επιχειρεί το βολέ στον χώρο που βρίσκεται ο Στρούγκης και ελέγχει την πρώτη κεφαλιά. Εράκοβιτς επαναφέρει και κερδίζει για τον Πανετολικό. Μπάση τώρα δίνει ύψος την μπάλα για τον Μπάτζη. Με το κεφάλι θα σπάσει την μπάλα για τον Άλεξης. Σουτάρει ο Άλεξης στην πλάτη του Καλουτσικίδη. Καταπληκτική προβολή από τον δεξιό μπακ της Καλαμάτας. Εκεί που βρέθηκε στα θέση βολής ο Άλεξης σούταρε. Έκανε την προβολή ο Καλουτσικίδης και με την πλάτη του έκοψε το σουτ του Σέρβου. Τώρα ο Μπάση πολύ ωραία αριστερά για τον Ακάμπα. Νακάμπα τον κυνηγάει ο Λατσικούρας. Κρατάει ο Νακάμπα. Νακάμπα ωραία προσποίηση πάνω στο Λιατσικούρα από αριστερά και η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι προς τα δεξιά, από αριστερά προς τα δεξιά η σέντρα, ο Άλεξης δεν μπορεί να ελέγξει εκεί έξω από την περιοχή, κερδίζει ο Αλόνσο που απομακρύνει σε ένα χώρο που παίζει σαν δεύτερος επιθετικός ο Ροντρίγκες, το αριστερό στόπερ της Καλαμάτας. Τώρα τέτοια ώρα τέτοια λόγια με το σκόρ 1-0 υπέρ του Πανετολικού έχουν ανέβει όποιος μπορεί να ανέβει για την Καλαμάτα. Πολύ ανοιχτό το ματς στα τελευταία λεπτά. Δεξιά η μπάλα για τον Μορέιρα για την Καλαμάτα. Θα σκάψει τώρα την μπάλα μέσα στην περιοχή. Βγαίνει ο Κουτσερένκο και κόβει πρώτου ο Αγγελή και δείχνει τα γάντια του σαν να έδειχνε ένα ρολόι που δεν φοράει ο Κουτσερένκο προς τον Τσέτσιλα ζητώντας του ότι έχει λήξει. Δεν έχει λήξει. Είναι 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων και παίζουμε το τρίτο. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Κουτσερένκο σε ένα χώρο που ελέγχει ο Καλουτσικίδης. Πολύ ωραία ενέργεια ξανά από τον Χατζηδωρίδη, ο οποίος θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο, θα κοπεί από τον Εράκοβιτς, είναι φάουλ, κίτρινη κάρτα για τον Εράκοβιτς αφού έχει σμπρώξει τον Χατζηδωρίδη μπροστά στον Τσέτσιλα και κάνει νόημα ο Χριστοφιλέας να ανέβει και ο τερματοφύλακας, να ανέβει και ο Γκέλιος. Λογικό, το σκόρ είναι 1-0 υπέρ του Πανετολικού, δεν έχει τίποτα να χάσει αυτή τη στιγμή η Καλαμάτα, είναι ίσως και η τελευταία φάση του αγώνα, δεν ξέρω, θα δούμε. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 4 που έχει δώσει ο τέταρτος πριν από λίγο, που έχει δείξει ο τέταρτος πριν από λίγο. Το φάουλ είναι σε καλό σημείο, είναι μπροστά από το χώρο του κέντρου. Χατζηθοδωρίδη στην εκτέλεση και όλοι οι παίκτες της Καλαμάτας μπροστά. Μέσα στην περιοχή του Κουτσερένκο. Ακόμα και ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας ο Γκέλιος. Εκτελεί τώρα ο Χατζηθοδωρίδη σε ένα χώρο που πάει μπάλα στο Γκέλιο αλλά είναι πιο ψηλά. Μπλοκάρει ο Κουτσερένκο, βγάζει με τη μία τώρα στον Σουμά. Που έχει ελεύθερη αιστεία για τον Πανετολικό. Καθυστερεί ο παίκτης του Πανετολικού. Θα σουτάρει από το κέντρο εκεί μπάλα. Γκολ για τον Πανετολικό. Με τον Σουμάνε σκοράρει να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Πανετολικού. Το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Με αφήλεια. Χριστοφιλέας ζητώντας από τον Γκέλιο να κατέβει στην επίθεση με καινή την αιστεία σχεδόν από το κέντρο λίγα μέτρα μπροστά από τη γραμμή του κέντρου. Ο Σουμασούταρε έστειλε την μπάλα στην αιστεία και εκεί δεν υπήρχε κανένας να την αποτρέψει από το να βρει δίχτυα. Βρήκε δίχτυα, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0 και για πρώτη φορά δεν μπορώ να θυμηθώ άλλη στην ιστορία του Πανετολικού στη Super League 1. Ξεκινάει ο Πανετολικός με απόλυτο 2 νικών σε 2 παιχνίδια, 6 βαθμούς για την ομάδα του Αγρινίου. Και δεν είναι μόνο ότι ξεκινάει με δεύτερη νίκη, είναι ότι σε αυτή τη νίκη για πρώτη φορά φέτος ο Πανετολικός είναι και πιστικός σαν απόδοση. Ήταν καλύτερος, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, και με ένα καθαρό σκορ αυτή τη στιγμή, 2-0, φαίνεται ότι θα πάρει το δεύτερο τρίποντο της φετινής σεζόν για το πρωτάθλημα και θα φτάσει τους 6 βαθμούς. Και κάπου εδώ σφυρίζει τη λήξη ο κύριος Τέφυλλας. Ο Πανετολικός είναι νικητής με τα γκολ του Γκράνας και του Σουμά και φτάνει τους 6 βαθμούς. Πανηγυρισμοί τρελοί ξέφρενοι από τους φίλους του Πανετολικού στο γήπεδο. Έχουν δώσει το παρόν, πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Όμορφη ατμόσφαιρα και από τους φίλους της Καλαμάτας, βέβαια να το τονίσω. Είναι εδώ στο Αγρίνιο κάποιοι λίγοι φίλοι της Καλαμάτας που δεν είναι χαρούμενοι φυσικά για το αποτέλεσμα της ομάδας τους. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0.
1: Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπάμπη τσιρώνει στην περιγραφή της αναμέτρησης Πανετολικός Καλαμάτα 2-0 και πράγματι μια ιστορική νίκη για τους Αγρινιώτες, γιατί είναι η πρώτη φορά στην ιστορία τους, στη μεγάλη κατηγορία, που ξεκινούν το πρωτάθλημα με το απόλυτο 2-2. Αυτή η ομάδα, η οποία κακά τα ψέματα, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα την περασμένη εβδομάδα, κουβεντιάζαμε και λέγαμε ότι προβληματίζει. Υπήρχε πολύ μεγάλη μουρμούρα για τον αποκλεισμό στο κύπελο με το βαρύ 4-2 από την Καλαμάτα και εμφανίζεται σε αυτό το παιχνίδι, γιατί στο πρώτο δεν ήταν τόσο καλό. Σήμερα ο Πανετολικός ήταν πολύ καλύτερος από την πρεμιέρα του, που και πάλι είχε νίκη. Και με αυτή την εμφάνιση παίρνει άλλο ένα τρίποντο, βάζει άλλο ένα τρίποντο στο σακούλι και αφήνει υποσχέσεις για τη συνέχεια της σεζόν. Από την άλλη πλευρά, 0-2 για την Καλαμάτα. Το πάλεψε το μάτς. Θα μπορούσε να βρει γκολ ισοφάριση σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, χορταστικό μάτς. Πάρα πολλές τελικές, πρέπει να είναι πάνω από 20 οι τελικές στο μάτς και για τους δύο. 17-18 πρέπει να έχει μόνο ο Πανετολικός, παραπάνω. Σχεδόν 30 πρέπει να είναι, γιατί και η Καλαμάτα είχε 8-9, αν πρόλαβα να δω σωστά στην καρτέλα του συνδρομητικού. Σε κάθε περίπτωση, η Καλαμάτα ξεκινάει με 0-2 τη σεζόν και παίρνει κατευθείαν μια πρώτη γεύση από Σούπερ Λίγκα, που φυσικά δεν έχει καμία σχέση η δυσκολία της Λίγκας με την δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, νωρίτερα θυμίζω Βόλος Ηρακλής 1-1. Έχει κάνει φοβερές δηλώσεις ο Ματσάρη, απλά δεν είχα χρόνο για να τις αναφέρω. Και τα έχει βάλει με την διαιτησία προπονητής του Ηρακλή, που αποβλήθηκε με 2 κίτρινες κάρτες. Ο διαιτητής μας κατέστρεψε, είπε. Έδειξε ότι ήθελε με το ζόρι να μην νικήσουμε. Η ατάκα του τεχνικού του Γυραιού 1-1 στο Πανθεσσαλικό. Λοιπόν, η ώρα είναι 11.30, 11.27 για την ακρίβεια. Θέλετε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να κλείσουμε με τα ρεπορτάζ και να δούμε και τα παιχνιδάκια που είναι σε εξέλιξη και να πούμε και ό,τι άλλο εσείς θέλετε και αγαπάτε να δούμε και τα αυριανά μάτς.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Φίλε Γιάννη, ομολογώ ότι δεν το είχα δει, δεν είχα πάρει πρέφα. Λέει εδώ ο Γιάννης ότι βλέπει Λιόν Χαύρη. Πού το βλέπεις εντωμεταξύ? Ψάχνουμε να δούμε πού θα βλέπουμε τη Γαλλία. 1-1 έγινε εντωμεταξύ, Γιάννη, μόλις έστειλες. Και ο Γιάννης μου είπε να δω ότι παίζει ο Τουμπά, μάλιστα, και έχει βάλει το γκολ για το 0-1 της Χαύρης ο Σαμάτα, ο οποίος είναι και από ό,τι βλέπω εδώ εκ των κορυφαίων του αγώνα, λογικό, αλλά πριν από λίγο η Λιόν ισοφάρισε.

Πανετολικός και Χαλ λέει 2-2 ένας φίλος. Up the Yellows. Ναι, ναι. Έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά η σεζόν για Καναρίνια και Τίγρης. Τώρα το παιχνίδι το μεσημέρι της Χαλ. 2-2. 2-2 με τον Τζολάκη να κάνει μια εκπληκτική απόκρουση. Οι Άγγλοι έχουν πάθει την πλάκα τους. Εμείς που τον βλέπαμε πολύ πιο συχνά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρουμε ότι τις έχει αυτές τις πολύ μεγάλες επεμβάσεις. Είναι εκπληκτική η απόκρουση που κάνει στο πρώτο ημίχρονο και κρατάει το 0. Σε δεύτερο σερί μάτς κρατάει το 0. Η Χαλ βρίσκει τον γκολ στο 81 σε μια κόντρα. Πολύ επικίνδυνη ομάδα στην κόντρα. Δημιούργησε και άλλη φάση για να βάλει και δεύτερο στην Coventry, η οποία είχε στήσει για ένα πανηγύρι γιατί επέστρεψε στα αγγλικά σαλόνια μετά από 25 χρόνια. Πρώτο μάτς στην έδρα της, αλλά δεν. Η Χαλ έκανε το 2-2 και συνεχίζει.

Ένας φίλος λέει εδώ ότι εγώ θα έδινα, λέει, το βραβείο για την καλύτερη ασίστ στον Κουτσερένκο. Ναι, πράγματι. Θέλει ματιά για να τη βγάλει αυτή την παλιά. Πολύ ωραίο και το τελείωμα. Γι' αυτό το 2-0 του Πανετολικού. Και καλός θανατοφύλακας τώρα, πέρα από την ασίστ που λέμε για πλάκα. Είναι καλός θανατοφύλακας ο Ουκρανός. Ο Πανετολικός παραδοσιακά το έχει αυτό. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Σε άλλη ελληνική ομάδα δηλαδή. Τα τελευταία χρόνια πετυχαίνει διάνα στους θερματοφυλακές. Όχι τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια τώρα. Πετυχαίνει διάνα στους θερματοφυλακές.

0: Λοιπόν, θα πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ, να τα κλείσουμε τα ρεπορτάζ. Έχουμε ακούσει ήδη Ολυμπιακό και ΑΕΚ που παίζουν αύριο. Παίζει και ο ΠΑΟΚ αύριο. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Είχαμε και την ομιλία Σαββίδη σήμερα στην προπόνηση. Είχαμε και αυτό το οποίο πια δεν αφορά τον ΠΑΟΚ 100%, αλλά εγώ θα πω ότι αυτή η κακοδαιμονία που αφορά στα παιδιά του ΠΑΟΚ το 2026 είναι τρομερή. Αναφέρομαι στον τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Μην το λες Νίκο αυτό, κακοδαιμονία. Μην παρεξηγούνται οι ρεαλιστές και οι πρακτικοί. Μην μιλάς για κακοδαιμονίες, για αύρες και μάτια.
0: Λέω
1: και
0: εγώ τι θα μου πει τώρα.
1: Ναι, τι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εσύ τα κάνεις τραβά όλα και δεν υπάρχει κακοδαιμονία. Εσύ φταίς για όλα.
0: Έχουμε παγώσει. Όχι, καλά κάνεις και το. Εγώ έχω παγώσει πραγματικά με το θέμα αυτό. Ναι, για πες.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης προχθές την Πέμπτη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για ποιον λόγο, γιατί.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, Δημήτρη μου. Το είδα και εγώ το βιντεάκι. Ξέρω τι θες να πεις τώρα που θες να καταλήξεις. Πάμε παρακάτω τώρα, είναι και αργά.
1: Έπαιζε ο ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι.
1: Έπαιζε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Στην ίδια μέρα. Και μετά από δύο μέρες έπαιζε και τέλειες.
0: Ναι.
1: Μες.
0: Γενικότερα πάντως, ναι. Να πούμε, επειδή ναι. Δεν πρόλαβα να προσθέσω στα ρεπορτάζ που διαβάζω δεξιά και αριστερά, υπάρχουν πολύ μεγάλη φόβη και πολύ σοβαρή ανησυχία.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Κόβατς είπε ότι δεν ακούστηκε καθόλου καλό αυτό που του είπε ο γιατρός για την κατάστασή του. Και ο τεχνικός διευθυντής είπε ότι φοβόμαστε για το χειρότερο. Ναι.
1: Δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Είναι απίστευτο.
1: Δεν μπορεί, δηλαδή, να μιλάει όλη η Γερμανία, να έχει ξεκινήσει να μιλάει. Και στο πρώτο παιχνίδι παίζει βασικός να συμβαίνει κάτι τέτοιο, να σκοράρει.
0: Και να αλλάζει την. Με το που βγήκε ο Κωνσταντέλιας, η Ντόρτμουντ κατέρευσε. Ήταν πολύ κακή η εικόνα της. Το σχολίαζαν και οι οπαδοί της Ντόρτμουντ χάζευα εκεί στο Twitter, οι οποίοι έχουν πάθει την πλάκα τους.
1: Είχαν και αποβολή,
0: Σωστά, και είχαν και αποβολή, ναι. Σωστό. Με τον παίκτη που αντικατέστησε τον Καρέτσα το μεταξύ, σε δύο λεπτά αποβλήθηκε. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε να αυτό που είπε και έγραψε και η Ντόρτμουντ στο λογαριασμό της σταυρώνου με τα χέρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπας και γλιτώσει τα χειρότερα.
1: Αδιανόητο.
0: Μπας.
1: Αδιανόητο.
0: Τα γλιτώσει.
1: Όπως ακριβώς το είπες, το 2026 και από εκείνο το ταξίδι στη Λιόν, από εκεί ξεκίνησε τα μαύρα, στον ταξίδι παίζει η Λιόν.
0: 1-2 είχα αύριο μόλις τώρα.
1: Ποιος έβαλε το πρώτο γκολ?
0: Ο Σαμάτα, το είπα πριν από λίγο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ισοφάρισε η Λιόν και τώρα ο Νακαμούρας καθυστερήσε, έκανε το 1-2, μόλις το πες.
1: Παίρνουμε ρεβάνς για την κακή άβρα που μας έφερε εκείνο το ταξίδι. Ναι, γιατί όλα από εκεί ξεκίνησαν.
0: Ναι.
1: Με το μαύρο 26 για τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν, ναι, δεν υπάρχουν. Πάμε στα εδώ της Θεσσαλονίκης, όπου πράγματι σε μια πολύ δύσκολη περίοδο μίλησε από κοντά πλέον ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΣ της ποδοσφαιριστές. Το έχουμε πει και άλλες φορές, ο Σαββίδης πάντα ισορροπεί τις καταστάσεις, όποτε τους βλέπει και όποτε είναι ο ΠΑΟΚ και η ομάδα στα κάτω της θέλει να τους ανεβάσει και όποτε είναι πολύ ανεβασμένη και ψηλωμένη παρεμβαίνει με σκοπό να ισορροπήσει και να προσγειωθεί. Τώρα βρέθηκε στην προπόνηση, την παρακολούθησε και μετά μίλησε στους παίκτες για να τους εμψυχώσει. Είπε ότι σαφώς εκνευρίστηκε από τον αποκλεισμό, δεν του άρεσε καθόλου, αλλά πρέπει να μείνει πίσω, ότι είναι ένα κακό όνειρο και κυρίως για το ότι όλοι πρέπει να πιστεύουν στο στόχο του ΠΑΟΚ, εντός και εκτός ομάδας. Εγώ στέκομαι πάρα πολύ στην ΑΤΑΚΑ, θέλω να φτιάξω μια ομάδα στα γραφεία και στο γήπεδο που πιστεύει στο στόχο. Mm-hmm. Για μένα δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό που λέει. Γιατί προφανώς βλέπει ότι πάρα πολλοί δεν έχουν τον ίδιο στόχο από όσους είναι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά okay, είναι δικό του θέμα, το γνωρίζει και πρέπει να το λύσει, να το ξεπεράσει. ότι πρέπει να παίζουν σαν ένα, να στηρίξουν τον προπονητή. Κάθε παιχνίδι τελικός, κάθε παιχνίδι τρεις βαθμοί, ξεκινώντας από αύριο, σαν να μην έγινε το πρώτο μάτ με τον Λεβαδιακό. Σαν ο ΠΑΟΚ πρέπει να αντιμετωπίσει την αυριανή κρίση, την αναμέτρηση, παρότι είναι στο ξεκίνημα, είναι κρίσιμη γιατί είναι σε πολύ δύσκολη φάση ο ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό, σαν το πρώτο παιχνίδι που πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει. Τόνισε ότι είναι πάντα εκεί για να τους ακούει. Και τελείωσε η προπόνηση με πρόβλημα του Λουσέ, με φλάση. Ο Λουσέ είχε πρόβλημα στον αγώνα προχθές και δυστυχώς από την ώρα εκεί που βγήκε ο Λουσέ και έπρεπε να κάνει αλλαγές ο Λύθη, έχασε το momentum ο ΠΑΟΚ. Εκεί περίπου στο 20 λεπτό, σε ένα διάστημα, ένα 20 λεπτό που ο ΠΑΟΚ πετούσε στην κυριολεξία. Και δυστυχώς εκεί ξεκίνησαν οι αλλαγές και πάλι έχασε το momentum του παιχνιδιού και ισορρόπησαν οι Νορβηγοί. Ο ΠΑΟΚ που δεν έχει και τον Καμαρά συνεχίζει να είναι εκτός για σωματικούς, πνευματικούς λόγους. Έχει βεβαίως τον Ζίβκοβιτς, ενώ προπονήθηκε για πρώτη φορά και ο Ούγκρεσιτ που ανακοινώθηκε νωρίς το πρωί για 5 χρόνια. Ο Σέρβος που αποκτήθηκε με 8 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε να φοράει τα χρόνια του ΠΑΟΚ πλέον και όχι της Παρτιζάν, την οποία αποχαιρέτησε το βράδυ της Πέμπτης. Για τον αυριανό αγώνα σίγουρα περιμένουμε αλλαγές, όσο και αν ο Λύση δεν δείχνει πράγματα. Έχει να διαλέξει μεταξύ Μύθη και το Εντιαγέ, που πήγε εξαιρετικά ο Εντιαγέ στο μάτσο προχθές, ποιος ξεκινάει και ποιος τελειώνει το παιχνίδι. Έχει να διαλέξει προφανώς τον Πέλκα για το 10, το έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Δεξιά επιστρέφει ο Ζίβκοβιτς, αριστερά αν θα δει και πάλι τον Σορετήρε. Στο κέντρο σαφώς βάζει υποψηφιότητα ο Τέιλορ που κοροδεύουν πάρα πολύ αυτή την επιλογή. Ο προπονητής δείχνει να δικαιώνεται. Ο Σκοτσέζος με την τεχνική του και το μυαλό του καλύπτει καλά την θέση, όσο και αν δεν είναι εξάρι. Τελευταία πάντως έχει καλύτερη απόδοση από τον Σάντα Μαρία τουλάχιστον. Στα στόπερ κάνει rotation συνεχώς μεταξύ Χατζηδιάκου, Ελιστόντο και Μιχαηλίδη. Αριστερό μπακ έχει δύο παίχτες και δεξιά μόνο τον Γκένι, σε θέση που φυσικά ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει μεταγραφή. Μεταγραφή ο ΠΑΟΚ κάνει, όπως αναφέραμε πριν από λίγες ώρες, στα στόπερ. Επιλογή του ΠΑΟΚ είναι ο Ντιέγκο Κώστα, ο Βραζιλιάνος 27χρονος της Κράσνονταρ. Ξεκινάω με το στοιχείο ότι αυτή τη στιγμή χρηματιστηριακά στο ποδόσφαιρο, βάσει της πλατφόρμας που κάνει εκτιμήσεις, ο συγγνώμης ποδοσφαιριστής είναι ο πιο ακριβός στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ή μάλλον έχει πιο μεγάλη αξία στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Είναι στα 12 εκατομμύρια ευρώ.
0: 12 εκατομμύρια, μάλιστα.
1: Θυμίζω βέβαια χρηματιστηριακά για την πλατφόρμα ότι αποτιμούσε τον Κωνσταντέλια στα 18. Ο ΠΑΟΚ τον έδωσε όμως 26 στην 6. Ναι. Γιατί γι' αυτό λέμε ότι είναι εκτιμήσεις, ότι είναι θεωρία. Αποτιμά βέβαια τον Σέρβο τον Ούγκρεσι στα 10 εκατομμύρια. Okay, ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε με 8. Η πραγματική του αξία δηλαδή είναι στα 8. Ναι. Όπως και την τέλεια η αξία του είναι στα 20 όσο πουλήθηκε. Άσχετα τι λέω εγώ που μπορεί να ήταν και παραπάνω. Ξεκινάω από αυτό, δανεικό τον αποκτά ο ΠΑΟΚ με οψιόν εκεί στα 8 εκατομμύρια, όσα δηλαδή απέκτησε τώρα σήμερα τον Ούγκρεσι. Ο δυνατός, ο γρήγορος στόπερ σε πολύ καλή ηλικία που έρχεται να πλαισιώσει, να σχηματίσει μια τετράδα με τον Μιχαηλίδη, τον Ελιθόντο, τον Χατζηδιάκο και ο Ντιέγκο Κώστα. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ χρειάζεται δεξιμπακ και θα δούμε ποια λύση θα επιλέξει. Νομίζω ότι σήμερα ο Γάλλος ο Μίκελ Μπρενσί, που σε αρκετές περιόδους απασχόλησε τον ΠΑΟΚ, έκλεισε τελικά στην Ντάρμσταντ, στη Β' Γερμανίας. Και φορ. Φορ όπου είναι σαφώς επιλογή κλειδί. Όσο και αν ο Ντιαγέ έχει κάνει καλό ξεκίνημα, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται πολύ ποιοτικό φορ. Γίνεται αυτή η προσπάθεια, υπάρχουν στόχοι και για παίχτη που μπορεί να έρθει ελεύθερος και αν φύγει από την ομάδα του, έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, δεν είναι στην Ευρώπη, και άλλο ποδοσφαιριστή που επίσης δεν είναι στην Ευρώπη. Θα δούμε, είναι η τελευταία μεταγραφή, μπορεί να είναι και κλειδί για την εικόνα του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα.
0: Βραζιλιάνος στόπερ στον ΠΑΟΚ. Μπορώ να θυμηθώ τον Μάρκος Αντώνιο πριν από πολλά χρόνια. Άλλον δεν θυμάμαι. Εκτός αν θυμάσαι εσύ.
1: Βραζιλιάνος στόπερ. Ναι.
0: Μάρκος Αντώνιο.
1: Τώρα δεν μου έρχεται.
0: Ναι.
1: Κάτι.
0: Κατευθείαν εκεί πήγε το μυαλό μου.
1: Μπορεί να υπήρχε κανένας περαστικός που δεν ακούμπησε. Ναι. Ο Μάρκος Αντώνιο πράγματι τότε το 8.
0: Το 8.
1: Την αναγέννηση του ΠΑΟΚ επί Ζαγοράκη ήταν μια μεταγραφή, ένας παίκτης που έφυγε από τον ΠΑΟΚ με ένα θέμα υγείας σοβαρό. Τώρα δεν ξέρω, μακάρι να είναι καλά.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Να πω ότι δεν μέτρησε τον γκολ του Νακαμούρα για χέρι στο 92. Τσίμπησε ωστόσο τον βαθμό η Χάβρη στην έδρα της Λέων, δεν τη χαλάει καθόλου. Ξαναλέω, βασικός ο Ντουμπά κατευθείαν. Με το που πήγε δανεικός από τον Παναθηναϊκό, σε τριάδα στην άμυνα μάλιστα έπαιξε ο Ντουμπά, και ο Σαμάτα, ο οποίος έβαλε τον γκολ με το οποίο η Χάβρη προηγήθηκε, η Λιόν ισοφάρισε προς το τέλος 1-1 το μάτς αυτό για τη δεύτερη αγωνιστική στη Γαλλία. Πάμε να κάνουμε μια σούμα τα γαλλικά. Λοριάν Τρουά 1-2, Λιόν Χάβρη 1-1. Μπρέστ Τουλούζ 2-2. Το Σέραν Ζέρ είναι στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων στο 1-3. Το Σεβίλη Ατλέτικο Μαδρίτης είναι στο 0-3 από το πρώτο ημίχρονο. Εκεί δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η Ατλέτικο, η οποία ήταν καταιγιστική στο πρώτο 45 λεπτό και έχει κλειδώσει το διπλό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Θυμίζω ότι η Σεβίλη είχε κάνει το 2-2 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Γι' αυτό πριν είπα ότι μας κορόιδεψε. Σεβίλη Βαγεκάνο και Μπιλμπάο Σεβίλη, είχε κάνει το 2-2 η ομάδα της Ανδαλουσίας, αλλά έρχεται αυτή η κατραπακιά από την Ατλέτικο Μαδρίτης απόψε, εκτός αν αλλάξει κάτι. Μπάλα είναι, έχει ακόμη 40 λεπτά, αλλά ξέρω εγώ είναι πολύ βαρύ το σκορ. Το Γιουβέντους Πάρμα ολοκληρώθηκε 2-0 τελικά, η Γιουβέντους βρήκε λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο με Γκονζάλες και Κάιπ Μάινερς στο 63 και το 88 αντίστοιχα, οπότε έβαλε το τρίποντο στο σακούλι, δεύτερη αγωνιστική στη Σερία, έκανε και αυτή το 2-2, όπως και η Μίλαν χθες με την Βενέτσια. Η αγωνιστική πια συνεχίζεται αύριο. Λοιπόν, άλλο, να σας πω ότι το Τσβόλε να ημέγεν είναι στο 1-3, στο 85 και αυτά. Γενικότερα απόψε δεν έχει πολλά πράγματα. Περιμέναμε λίγο πιο ντέρμπι το Σεβίλη Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά δεν μας έκατσε.

Ένα φίλο λέει: ο Ηρακλής μεγάλη απογοήτευση. Επίσης παίζει επιθετικό αλλά αφελές ποδόσφαιρο η Καλαμάτα. Εντάξει. Θέλει εμπειρία, παιδιά, η μεγάλη κατηγορία. Θα το βρει η Καλαμάτα, πιστεύω. Έχει καλή ομάδα, έχει ποιοτικό ρόστερ. Θα αρχίσει να βάζει και λίγο σκοπιμότητα από αυτή την άποψη που το λες. Στα επόμενα παιχνίδια πρέπει να βάλει σκοπιμότητα, γιατί πρέπει να μαζέψει βαθμούς για να μην μπλέξει. Αυτός είναι ο ρεαλιστικός στόχος της Καλαμάτας. Ο Ηρακλής μεγάλη απογοήτευση. Δεν ήταν τόσο κακός σήμερα στην πρεμιέρα στη Φιλαδέλφεια, ήταν πάρα πολύ κακός. Σήμερα δεν ήταν τόσο κακός, αλλά και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο άρχισε σιγά σιγά να κερδίζει έδαφος ο Βόλος. Θα μπορούσε και να κερδίσει ο Βόλος. Έμειναν και με παίκτη λιγότερο οι Κιανόλευκοι. Εντάξει. Ακόμα δεν είναι ώρα, 29 Αυγούστου, να μιλήσουμε για μεγάλες απογοητεύσεις και μεγάλες εκπλήξεις και ποια ομάδα παίζει την καλύτερη μπάλα. Ας περιμένουμε να παίξουμε 4-5 παιχνιδάκια. 4. Πρώτες 4 αγωνιστικές μέχρι να πάμε στη διακοπή. Να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα. Πολύ κακή εικόνα η Λίβερπουλ. Ναι. Πολύ κακή εικόνα. Εντάξει. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως και στο μάτς με την Newcastle, δεν ήταν κακή. Τόσο κακή, τέλος πάντων. Αλλά και πάλι έχει θέματα να λύσει. Η άμυνα πίσω βάζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μόνο μου νιώθηκε ο Βίρτς, ξεχώρισα. Από εκεί να καταλάβεις. Λοιπόν, φίλε Βάη, από την καρδίτσα και εμείς αυτό παρακαλάμε, να μην επιβεβαιωθούν τα χειρότερα. Για να μην το λέμε έτσι και το αφήνουμε στον αέρα, ποια είναι τα χειρότερα που λέμε να μην επιβεβαιωθούν? Εκφράζονται φόβοι ότι ο Κωνσταντέλιας μπορεί να έχει πάθει χιαστό. Αυτό δεν θέλουμε να επιβεβαιωθεί. Λοιπόν, οι Γερμανοί πάντως στις δηλώσεις τους περιμένουν τα χειρότερα. Αύριο μεθαύριο θα ξεκαθαρίσει. Μακάρι να μην. Τίποτα. Παιδιά, είναι σοκαριστικό αυτό που έχει συμβεί. Έχουμε ξενερώσει, να το πω έτσι απλά, όλοι μας. Γιατί γουστάραμε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή που έγινε αυτή η μεταγραφή. Πήγε το παιδί εκεί με το χαμόγελο, τους έχει κάνει και παραμιλάνε ήδη. Είχαν τρελαθεί πάλι σήμερα που βλέπανε αυτά που βλέπανε. Ήταν πολύ όμορφη στο μάτι Ντόρτμουντ για σε ακόμη ένα παιχνίδι. Εγώ δεν λέω ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν πιστεύω ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Η Bayern είναι μεγάλο φαβορί. Χθες έκανε παρένθεση, πάρτι αδιανόητο με τη Στουτγκάρδη που είναι καλή η Στουτγκάρδη. Είναι ομάδα επίπεδου της Champions League και έφαγε 5. Αλλά είναι ωραίο στο μάτι Ντόρτμουντ και είναι ωραίο για τα παιδιά που βγάζουμε τέτοια ταλέντα, ας πούμε, έχουμε τέτοια ταλέντα και τα βλέπουμε πλέον να παίζουν στο κορυφαίο επίπεδο και να... Πολύ κρίμα. Λοιπόν, ναι, επειδή ρωτάτε και ξαναρωτάτε, να σας πω ότι δεν θα αλλάξει κάτι στη ζωή σας και στη ζωή μου τα Σαββατοκυριακά. Εδώ θα είμαι κανονικά. Στην Game Zone δεν αλλάζει αυτό. Τα Σαββατοκύριακα κανονικά εδώ στην ώρα μας. Εκτός αν καμιά φορά χώνω το ζάλιαρι έτσι για δύο ωρίτσες. Άμα δεν έχει πολλά παιχνίδια, τα μοιραζόμαστε λιγάκι. Λοιπόν, η νέα εκπομπή με τον Μανώλη Μουσουράκη, το After Review, θα ξεκινήσει αυτή τη Δευτέρα. Και θα πάμε με τον Μανώλη. Και όχι μόνο με τον Μανώλη. Όπως έχουμε αναφέρει στα διάφορα πρόμο που έχουμε κάνει, που λέμε και στο νησί μου, Παύλα χωριό μου, θα έχουμε ρεπόρτερ μαζί μας ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας. Έτσι. Δεν θα είμαστε συνέχεια με τον Μανώλη δυο μας και δεν θα είμαστε και κάθε μέρα. Θα δείτε πώς θα διαμορφωθεί. Την άλλη εβδομάδα θα μας φάτε στη μάπα, σχεδόν όλη τη εβδομάδα βέβαια, για να γνωριστούμε καλύτερα. Φυσικά θα έχουμε ανοιχτές γραμμές, έτσι, γιατί κάποιοι εδώ πέρα πριν από λίγους μήνες με προκαλούσατε να ανοίξω τις γραμμές. Ορίστε. Θα γίνει τέτοια σας πραγματικότητα. Και θα έρθει και αυτή η ιστορική στιγμή. Ήδη το έχω σχολιάσει. Περιμένω δηλαδή κάποια στιγμή μέχρι τα Χριστούγεννα, πιστεύω να γίνει. Να κάτσω εγώ εδώ πέρα, να κάτσει και από εδώ μια ούλη και να ανοίξουμε μαζί τις γραμμές. Αν γκρεμιστεί το στούντιο.

Να σας θυμίσω για άλλη μια φορά, πέρα από το πρόγραμμα της ΑΕΚ που έχει βγει αναλυτικά από τις 2 το μεσημέρι και το έχουμε μάθει και το έχουμε αναλύσει και το έχουμε σχολιάσει, γύρω στις 9.30, καθυστέρησε η UEFA, γιατί είπε 9.30 και είχαν πέσει από πάνω όλοι και περίμεναν το πρόγραμμα, τελικά βγήκε παρά 20. Είχε πλάκα γιατί κάναν και διάφορα σχόλια στο Twitter. Είδατε, συμβαίνει παντού. Λοιπόν, έχει βγει το πρόγραμμα για Ολυμπιακό, Όφι και Παναθηναϊκό σε Europa League και Conference. Είναι πάνω στο site του Big Wings Sport FM αναλυτικά. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε, να τσεκάρετε εισιτήρια, ταξίδια. Είναι πολλές ευκαιρίες, είναι πολλοί οι προορισμοί και ωραίοι οι προορισμοί για τους φιλάθλους. Ωραία είναι αυτά, πολύ ωραία να το διασκεδάσουν. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός ξεκινάει με Γιαγκελόνια και κλείνει στην Πορτογαλία με την Τορέντσε το Γενάρη. Ο Όφι κάνει σέντρα και φινάλε στο Παγκρίτιο. Παίζει με Χόφενχάιμ και Λεχ Πόζναν. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να σας πω τώρα πάλι όλο το πρόγραμμα, γιατί θα καούμε εδώ πέρα και ούτε ο πρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ που έλεγε ένας φίλος προηγουμένως δεν θα. Πώς το λένε, θα πρέπει να φέρουμε αυτόν για να μας το πει το πρόγραμμα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είπαν πρεμιέρα με Μπόρατς και με Μπράιτον. Και αυτός ξεκινάει εντός, κλείνει εντός. Για τον Παναθηναϊκό, απλά έναν αστερίσκο. Η πρεμιέρα του conference δεν είναι τώρα, τον Σεπτέμβρη. Πάμε για μετά τη διακοπή για τις εθνικές, 15 Οκτωβρίου. Σε μια διαδικασία δε, επειδή είναι λιγότερα τα μάτς που θα κρατήσει, το ξέρετε. Το conference είναι στις ζωές μας τα τελευταία χρόνια και για τις ελληνικές ομάδες μέχρι το Δεκέμβρη. Δεν πάμε και Γενάρη δηλαδή. Και λίγο μπασκετάκι έτσι να μην ασχολούμαστε μόνο με ποδόσφαιρο, έτσι, αλλά το πίπερο, με πρωταγωνιστή τον Μπάντιο και σημαντική συνεισφορά από τον NDI, η Σενεγάλη επικράτησε 84-82 της Αγγόλας για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, εκεί όπου πια τα πράγματα για την εθνική μας είναι πολύ δύσκολα, με άλλη μια απογοητευτική εμφάνιση χθες στην Ρίγα, κόντρα στην Ουκρανία. Στο τέλος προσπάθησε η εθνική να γυρίσει την εισβάρος της κατάσταση, δεν τα κατάφερε, έχασε το παιχνίδι. Έχει τώρα το μάτς με την Ισπανία τη Δευτέρα, ζόρικο. Η Ισπανία βέβαια, μην φανταστείτε κανένα φόβητρο, τέλος πάντων. Εχθές έχασα την Πορτογαλία. Οι Πορτογάλοι, οι οποίοι έχουν γίνει μεγάλη έκπληξη των προκριματικών παύλα παραθύρων, έχουν βάλει πλώρη για να περάσουν στο παγκόσμιο κύπελλο. Πήγαν και κέρδισαν χθες μέσα στην Ισπανία οι Πορτογάλοι στους Ισπανούς. Τρομερό.

Τι σχέση έχει το ωραία στο μάτι Dortmund με το τόσους τελικούς Champions League και έχει παίξει τώρα το ιστορικό με το πώς είναι στην παρούσα κατάσταση? Προφανώς και είναι πολύ μεγάλη ομάδα η Dortmund, από τα μεγαλύτερα κλαμπ στην Ευρώπη. Δεν τη βάζω στην ίδια κουβέντα όμως με Real και Barcelona και Bayern, ας πούμε, με όλη τη συμπάθεια που έχω στην Dortmund, γιατί έχω μια μικρή συμπάθεια, ας πούμε. Εγώ σχολίασα ότι ήταν πολύ ωραία στο μάτι Dortmund όσο ήταν μέσα ο Κωνσταντέλιας με τον Καρίτσα, και το είδαμε αυτό και στο τελικό του Super Cup, που εντάξει δεν έκανα σοβαρό και φοβερό παιχνίδι για να βγάλει συμπεράσματα, αλλά ήταν πολύ ωραία στο μάτι. Το είδαμε αυτό και στο τελικό του Super Cup, που εντάξει δεν έκανα σοβαρό και φοβερό παιχνίδι για να βγάλει συμπεράσματα, αλλά ήταν πολύ ωραία στο μάτι.

0: πει. Και εμείς έχουμε αρκετές ενστάσεις, αλλά είναι θέματα λίγκας, τηλεοπτικών. Δεν βγάζει νόημα. Δεν βγάζει, βγάζει νόημα, βγάζει νόημα. Είναι αποφάσεις που παίρνουν με βάση έρευνες που κάνουν, τι ώρα θα τα βάλουμε και αυτά. Εντάξει. Λοιπόν. Η Κόμμο τι είδους ομάδα είναι? Η Κόμμο είναι μια ομάδα η οποία κάνει σταθερά βήματα τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι έκανε μια φοβερή χρονιά στην Ιταλία. Μια πολύ ωραία ομάδα που έχει φτιάξει και ο Φάμπρεκας. Νεανικοί, πιτσιρικάδες κυρίως. Ταλαντούχοι, με έναν Δουβίκα ο οποίος φέτος είναι και η χρονιά του, λέω εγώ. Δηλαδή φέτος πρέπει να κάνει ακόμη καλύτερα πράγματα από αυτά που ήδη έχει κάνει. Για τα κάνει βασικά, έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Για να δούμε του χρόνου και τον Δουβίκα να παίρνει μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα. Αλλά όπως έλεγα σε μια κουβέντα καφενιακού τύπου νωρίτερα με συναδέλφους, δεν είναι και κανένα μεγαθύριο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά είναι Κόμμο. Δηλαδή παίζεις Champions League εκτός έδρας με την Κόμμο, πήγαινε, μην φοβηθείς, κοίτα τα μάτια και πάρε ό,τι καλύτερο μπορείς να πάρεις, λέω εγώ. Άπειρη είναι και η Κόμμο. Εντελώς άπειρη βασικά, όχι απλά άπειρη. Ναι, για τον Τζολάκη, παιδιά, το είπα και νωρίτερα. Δεν ξέρω αν ανέφερα ότι ψηφίστηκε πάλι η MVP. Δεύτερη σερή φορά, ναι. Απλά να πιο νωρίς το παιχνίδι, γι' αυτό το σχολίασε και ο Κώστας Ζάλιαρης νωρίτερα. Λοιπόν, το είπα και για τον Καρέτσα, Δίνα μου, γι' αυτό μου το στείλανε. Να είσαι καλά. Να κάνω προβλέψεις για τα αυριανά ματς. Νίκη όλοι. Κώστας Μιαόλης είναι δίπλα μου και χαμογελάει, να ξέρετε.
1: Οι Ευρωπαίοι εννοείς.
0: Για τους Ευρωπαίους λέω, ρε Κώστα.
1: Διπλό.
0: Καλά, και ο Όφ είναι Ευρωπαίος.
1: Ναι.
0: Τι λέω.
1: Ναι.
0: Τι λέω τώρα κι εγώ. Χαμένα τα έχω.
1: Άρχοφ.
0: Λοιπόν, έλα, εγώ λέω.
1: Αυτό ότι μόνο.
0: Θα κερδίσουν όλοι και τρεις. Και το Άρης Όφι. Είπα και προηγουμένως. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το δίνουν φαβορί.
1: Το είπα το μεσημέρι σου.
0: 1,65. Γιατί. Okay. Το ακούω, ρε παιδί μου, έχει. Γιατί ο Βιδιά θα κουρασμένο ο Όφη από την προσπάθεια τη Πέμπτη. Δηλαδή δώσ' το 1,90, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε
0: φίλε. Δεν θα πήγαινα ποτέ στον Άσο, ας πούμε, σε αυτό το μάτς. Προς το Χ και αν θέλει κάποιο για διπλή ευκαιρία, έχει δύο. Λοιπόν. Ωραίο ταξίδι στο Λονδίνο για την ΑΕΚ. Ναι, η ΑΕΚ θα κάνει δύο ταξίδια στην Αγγλία. Θα πάει να παίξει και με τη Σαχτάρ
1: και
0: θα πάει να παίξει και με τη Manchester City.
1: Λοιπόν, στα καπάκια κιόλας.
0: Και στα καπάκια, ναι. Στα καπάκια. Με τη City και τη Real είναι στα καπάκια.
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, δεύτερη-τρίτη αγωνιστική είναι.
0: Δεύτερη-τρίτη αγωνιστική, σωστά, ναι. Και με τη Real νομίζω από ότι κοιτούσα και το πρόγραμμα έχει. Μπορεί να πάρει καμιά αναβολή αυτή τη φορά ο Νικολίτς. Δηλαδή, αν δεν πάρει και τώρα αναβολή εκεί πριν τη Real. Που έχει ΠΑΟΚ στο κύπελλο και Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Πότε θα την πάρει την αναβολή? Καλά, εντάξει. Αλλά αν δεν πάρει και τότε, δεν θα πάρει και ποτέ. Έτσι. Λοιπόν. Μπορούμε να κάνουμε, λέει, κάτι να πάει ο Ολυμπιακός στα μισάωρο αργότερα. Γιατί έχει φιλικό αστέρα εξ αρχήν στις 7 και δεν θα έχουμε γυρίσει από το κύπελλο. Να είσαι καλά, ρε Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Να σας πω. Τι να σας πω, στα πολλά τελικά, δεν έχει κάτι άλλο. Το Τζόλε να είμαι και τελείωσε. 1-3. Μόνο το Σεβίλλα Ατλέτικο παίζει που έχει καθαρίσει. 0-3.
1: Άμα κερδίσει πέναλτι, κάποιο πίσω θα πάει να πάρει την μπάλα του Ρουμάνου. Πήγε να
0: κανείς,
1: πάρει.
0: Κανείς,
1: πήγε ο άλλο να του πάρει την μπάλα.
0: Πού πάζε.
1: Το Ρουμάνου πάνω.
0: Πού πα τώρα να πάρει την μπάλα. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Πού πα και τώρα. Όχι, ναι. Παιδιά, για το πρόγραμμα τη ΑΕΚ δεν προλάβαμε τώρα να τα πούμε αναλυτικά. Εγώ έτσι λίγο μια. Τώρα το βάζω θέμα για να έχει ο Μιαούλης να συζητάει μετά. Έλεγα χθες και στον Κώστα έξω που ήμασταν και τα λέγαμε ότι δεν θα ήθελα να ξεκινήσει, ας πούμε, με τον πιο αδύναμο από τους αντιπάλους της, που είναι η Λίντσερ. Γιατί αυτομάτως σου βάζει ένα μεγάλο πρέπει και αυτομάτως, εάν δεν σου κάτσει η βραδιά, δεν πάρεις τη νίκη, μετά ξέρεις, μπαίνεις το τέτοιο και σε τρώει που λες τώρα πού θα τους βρω τους βαθμούς πρέπει για να πάω παρακάτω. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει και άλλη κουβέντα που λέει ότι αν η ΑΕΚ πάρει 4 ή και 6 βαθμούς στα πρώτα δύο μάτς, με Λίντσερ και Σαχτάρ εκτός έδρας, ανοίγει μετά η όρεξη και πάμε για ωραία πράγματα. Θα τα δούμε, θα τα δούμε στην πορεία. Η Coventry με τη

0: Ρεάλ, φίλε, ήρθε 0-1. Να μείνω γραμμές μια ώρα να σε γνωρίσουμε. Θα με γνωρίσετε τη Δευτέρα, παιδιά. Υπομονή. Δεν είμαι τώρα για χόρταση. Πόσες ώρες θα κάτσω εδώ πέρα. Θα έρχομαι και τα σουκού, θα έρχομαι και τις καθημερινές. Τρεις καθημερινές. Έτσι θα πρέπει να ρεπό. Κώστα μου, θα κάνουμε και μαζί εκπομπή κάποια στιγμή. Το είπα πριν, θα γίνει κι αυτό. Δεν πρέπει να γίνει. Ανοίξουμε και την κάμερα εδώ να γράφει το στούντιο.
1: Αναπόφευκτο,
0: ναι, έχει τελειώσει αυτό. Για τον Κωνσταντέλια τα πάμε. Τα πάμε όλα. Πήγε 12. Φεύγω. Σας αφήνω στον Κώστα Μιαούλη για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και εκπομπούλα μέχρι τις 2 το ξημέρωμα. Ευχαριστώ Παναγιώτη Μπουρνά και Στέφανο Παλαιότολο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αξιταξία. Ο Νίκος Ράιλ στο μικρόφωνο. Αύριο θα τα πούμε κανονικά στην ώρα μας, 7 η ώρα, με όλα τα μάτς της δεύτερης αγωνιστικής. Καλό βράδυ.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικροφόνο ο Κώστας Μιαουλής. Την απόψη του 25χρονου Δανού δεξιουμπάκ Μάρκους Πέντερσεν ανακοίνωσε επίσημα Ολυμπιακός κόντρα στη Γιαγκελόνια στις 16/9 η πρεμιέρα των Ενθολεύκων στη League Face του Europa στις 28/1 με την Τωρένς εκτός. Το τελευταίο μάτς. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων στο sportfm.gr. Με αλλαγές αναμένεται η ενδεκάδα για το απόψινο μάτς με τον Αστέρα Σάκτορ Σάλιακας αντί του τιμωρημένου Ροντινέη στο δεξιάκρο της άμυνας. Το Ολυμπιακό Στάδιο με την Πόρα στις 15/10 η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Face του Conference League, ενώ οι πράσινοι θα κλείσουν την τελευταία αγωνιστική εντός έδρας απέναντι στην Brighton στις 17/12 δίχως ο Τζεριβέ για τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Το project με έφερε στον Παναθηναϊκό, θέλω να αφήσω κάτι σπουδαίο, σημείωσε ο Μαροκινός χαφ Ιμραν Λούζα. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον για το Champions League, όμως το ελληνικό πρωτάθλημα είναι η προτεραιότητά μας. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολης ενώπιση του αγώνα της ΑΕΚ με την Κηφισιά. Προβάδισμα Βιτάλης αντί Καϊρίνε στα χαφ, ενώ θέση στην 11 διεκδικούν οι Ζούμπκοφ και Ζήνη. Απέναντι στη ΛΑΣ που νίκησε 3-0 την Άλταξ στην Όλγουν Αρένα, θα κάνει πρεμιέρα στις 8/9 η Ένωση League Face, τελευταίο μάτς με τον Ντόρτμουντ στις 27 Ιανουαρίου. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του δανεισμού του Βραζιλιάνου στόπερ της Κράσνο Ντιέγκο Κώστα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Ξεχάστε ότι έγινε στην Ευρώπη. Αύριο ξεκινάμε από την αρχή τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη στους ποδοσφαιριστές κατά την ομιλία του μετά το τέλος της τελευταίας προπόνησης στην Τούμπα πριν από το μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Νέο πρόβλημα για τον Αλέσιο Λύση, η απώλεια του Λουσέ λόγω θλάσης εκτός και ο Καμαρά. Με Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο ανοίγουν οι υποχρεώσεις του Office 17 ενώ της League Face του Europa League. Τελευταίο μάτς με τη Λέχ Πόζναν και πάλι στις 28/1 εντός έδρας. Παίκτη Όφη και επίσημα ο Κέναν Κόντρο με τους κριτικούς να ανακοινώνουν τον μονετή δανεισμό από τη Φερεντσβάρος. Στην αποστολή για το μάτς με τον Άρη συμπεριλήφθηκε ο Βόσνιος επιθετικός. Ερωτηματικό αποτελεί συμμετοχή των Ισέκα, Κουστούλα και Σχέλη. Ο Πανετολικός νίκησε 2-0 εντός έδρας στην Καλαμάτα για τη δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League και έκανε το 2-2 στο φετινό πρωτάθλημα. Το πρώτο πόντο στο πρωτάθλημα πήραν Βόλος, Ελαμπή και Ηρακλής με το ισόπαλο 1-1 στο Πανσεραϊκό στο άλλο μάτς της χθεσινής ημέρας. Στο μικροσκόπιο της Ευρωλίγκας μπαίνει η υπόθεση του Thomas Walkup, καθώς την διοργανώτρια αρχή θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάση του BBC για ενδεχόμενη παραβίαση των κανονισμών στον τρόπο που προσέγγισε το Διεθνή Γκάρ, το οποίο έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Φανέλα βασικού στο Μανού Γκαρθιά σκέφτεται να δώσει ο Μιχάλης Γκρόλης στο απόψινό μάτς του Άρη με τον Όφη. Προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας έχει ο Ρίτσας, με τους Πετρίς και Φατιγκά να διεκδικούν το δεξιά αντίστοιχα. Προς Απόλλο Δέβη ο Τάσος Δονής. Αγωνία για τον τραυματισμό στο χιαστό του Γιάννη Κωνσταντέλια που σκόραρε στο ντεμπούτ του στην Bundesliga στον Dortmund Hamburgo 2-0 αλλά έγινε αλλαγή στο 51. Ασίστ από τον Καρέτσα στο πρώτο γκολ των Βεσπαλών σε άλλα σημαντικά παιχνίδια για την πρεμιέρα. Elversberg Leverkusen 3-2, Κολονία Hoffenheim 3-2, Λίψια Gladbach 3-0. Με τον Τζολάκη να κρατάει και πάλι ανεπαφή αιστεία, η Χάλε έκανε το 2-2 στην Premier League αφού επιβλήθηκε εκτός έδρας 1-0 της Coventry, Liverpool Nottingham 2-2, Bournemouth Everton 1-1, Tottenham Newcastle 0-2 στα άλλα χθεσινά μάτς για τη δεύτερη αγωνιστική. Με τρία παιχνίδια συνεχίστηκε και χθες η τρίτη αγωνιστική στη La Liga, Levante Betis 5-2, Real Sociedad Espanyol 2-1, μόλις πριν από λίγο η Σεβίλη μείωσε σε 3-1, Σεβίλη Ατλέτικο 1-3, περίπου στο 72 λεπτό, Juventus Parma 2-0. Στο σημαντικότερο χθεσινό παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική σειρά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αλλά θα περάσουμε καλά.
2: Καλησπέρα.
3: Με ακούτε?
2: Βεβαίως.
3: Γιώργο,
2: πολύ καλησπέρα. Ο Γιώργος έφυγε.
3: Θέλω να αναφερθώ στον προπροηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
1: Όπως σου λέω.
3: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο βιβλίο.
2: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πες τα σε μένα.
3: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
4: Ο Κώστας είμαι.
3: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
4: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
3: Συγγνώμη, Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
2: Αλλαγή σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
5: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
4: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
5: Ω, Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
4: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
6: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, διάρρη μου στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί του πήρες στο μυαλό μου να ξέρεις και την πάτησα.
4: Και πάμε να κλείσουμε, για το δύο ώρα αυτού τουλάχιστον, να μιλήσουμε τον Κώστα και Τζεζόγλου. Χαίρετε.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιάννη.
4: Πάλι τα ίδια.
7: Σε είπα, Γιάννη.
4: Με είπες, Γιάννη. Και εσύ.
7: Κι άλλο σε είπε.
4: Με έχουν πει 3-4 από την περσινή σεζόν. Έχει συμβεί αρκετές φορές.
7: Εντάξει, έχετε ταυτιστεί.
8: Και μόνο που σε λένε Κώστα Ρωσένο, Κώστα Μεγάλε Κώστα.
9: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, για το τρίτο εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα.
4: Έτσι.
10: Πάμε. Πού πάμε?
11: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
10: Αυτό που λέω, κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου, γιατί είμαι ευγενικός.
12: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
10: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν
12: το μυαλό σου στο φαΐ.
10: Υπάρχουν.
12: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
10: Κλείστης.
12: Άκου τι είπε. Υπάρχουν
10: πειθαρχικές δεξιώσεις.
12: Δεξιώσεις.
10: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
13: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
14: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας.
11: Οχ, αμάν.
14: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν.
11: Πήγα
14: να πω τελευταίας γιατί άλεχα στο μυαλό μου.
12: Βέβαια. Βέβαια.
14: Δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
11: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
4: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
11: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
15: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ.
11: Πώς το
15: είπες
11: αυτό?
15: Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ να διαβάσει το μήνυμά μου.
16: Χρήστο Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
17: Έπεσε, το χάσαμε.
18: Τι ποτάν ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω.
16: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
17: Έπεσε, το χάσαμε. Τι
18: ποτάν ήταν μαγικό.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM 94,6.

0: Καλησπέρα σε όλους. Μπήκαμε στο Sport FM 94,6 με Παναγιώτη Μπουρνά στον ήχο, Κώστα Μιάλου στο μικρόφωνο. Ένα απόγευμα που άνοιξε η δεύτερη αγωνιστική με ισοπαλία στο Πανθεσσαλικό. Με το 2-0 του Πανετολικού που έκανε το διατήρηση του απόλυτο 2-2. Με πολύ επικαιρότητα από το διεθνή χώρο και ένα δυσάρεστο συμβάν. Ενώ όλα πήγαιναν πρίμα για την Dortmund, ασίστο Καρέτσας, Κωνσταντέλιας σήμισε το γκολ στο 51ο λεπτό, σε αυτή η φάση που κυνήγησε και έφερε τον τραυματισμό του. Τώρα η Ιωνή δεν είναι αισιοδόξη, να το πούμε, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τις εξετάσεις για να μάθουμε οριστικά. Είπε και μια τάκα κόμπα του νωρίτερα ότι δεν ακούστηκε όλο αυτό που του είπε ο γιατρός, τουλάχιστον από την ενημέρωση που είχε από το ιατρικό team και ο προπονητής της Dortmund. Πάμε σιγά σιγά να τα κουβεντιάσουμε. Βγήκε και το πρόγραμμα για όλες τις ομάδες σήμερα, νωρίς το μεσημέρι για την ΑΕΚ και για τους άλλους τρεις το απόγευμα. Οπότε έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε και εν ώψη της απόψινης ημέρας που έχει πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Πάμε. Καλημέρα στον πρώτο.
1: Καλημέρα.
0: Έλα φίλε μου.
1: Έλα Κώστα, τι λέει.
0: Καλά ρε Γιάννη.
1: Μόνος είσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο από την εθνική. Παιδιά, εγώ τα είχα πει αυτά, τα λέω εδώ και χρόνια, αλλά ποιος ακούει θα μου πεις. Δεν έχουν καταλάβει, ξέρεις τι δεν έχουν καταλάβει εδώ στην Ελλάδα. Ότι γενικά σε όλο τον κόσμο το μπάσκετ ανεβαίνει με τεράστιους ρυθμούς. Με τεράστιους ρυθμούς. Άκουγα στο προηγούμενο παράθυρο, λέει χρειαζόμαστε το Γιάννη για να κερδίσουμε την Πορτογαλία. Και ποια είναι η Πορτογαλία. Παιδιά, η Πορτογαλία, αν κάτσεις και δεις τα τελευταία χρόνια, έχει φοβερή ανάπτυξη. Να σας θυμίσω ότι η Πορτογαλία στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ όχι μόνο πήγε, πέρασε και στα νοκάουτ και στο πρώτο νοκάουτ τη Γερμανία, την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία, τη ζόρισε μέχρι το 37 για να 35-37 για να
0: αποκλείσει. Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν μέσα στο παιχνίδι η Πορτογαλία, το θυμάμαι.
1: Βέβαια. Και λέγανε ποια Πορτογαλία. Λοιπόν, εγώ τώρα δεν θα εξετάσω τον Γιάννη. Ο Γιάννης κατά μένα έπρεπε να είναι ο Γιάννης, έτσι έπρεπε να είναι ο Γιάννης. Οι άλλοι δεν είναι κορόιδα που φέρνουνε. Παιδιά, έχουν αποκλειστεί ομάδες στο παγκόσμιο κύπελο για να εξηγήσουμε και στον κόσμο. Δεν είναι ευρωμπάσκετ. Στο ευρωμπάσκετ πάνε 24 ομάδες. Εκεί κουτσά στραβά θα περάσεις. Δεν γίνεται να αποκλειστείς εκεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στο παγκόσμιο όμως, από την Ευρώπη, στις 32 ομάδες, κακώς κατά μένα, αλλά έτσι το έχει φύγει η FIBA, πάνε μόνο 12 ομάδες. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Έχουν μείνει ομάδες, έχουν μείνει έξω μεγάλες δυνάμεις. Κροατία, Ιταλία, Τουρκία. Η Τουρκία έμεινε δύο φορές έξω, γι' αυτό ο Αταμάν τώρα ξεσκίστηκε να τους μαζέψει όλους. Ο Αταμάν στο προηγούμενο έμεινε έξω. Έχει μείνει έξω Κώστα, για να καταλάβει ο κόσμος, η Αργεντινή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια το 19, έμεινε έξω από τις Μπαχάμες. Σε νοκάουτ αγώνα μέσα στην Αργεντινή, κομπλέ η Αργεντινή με καμπάτσο, όλους, έμεινε έξω. Για να καταλάβω, η Ελλάδα περνούσε τόσο καιρό, περνούσε και πάλι με το τέλος, επειδή ευνοούταν και από κάποια αποτελέσματα, είχε και πιο δύσκολους ομίλους. Τώρα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, εντάξει ο Γιάννης δεν μπορεί. Δεν θα βγει κάποιος να πει, στο προηγούμενο παράθυρο ρε παιδιά, που άμα είχαμε δύο νίκες με Ρουμανία και Πορτογαλία, τώρα θα είχαμε πάρα πολλές ελπίδες. Γιατί δεν ήταν ο Καλάθης, που είναι τώρα, ο Θανάσης και ο Κώστας. Ας βγει κάποιος να το πει, να πάρει την ευθύνη. Ας βγει ο Όκας, βγει ο Σπανούλης. Να πήρε παιδιά, τι τους κάλεσαν και δεν ήρθαν. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος γιατί ο Καλάθης, δεν σου λέει ο Γιάννης, άσο Γιάννη. Που κάνω και έπρεπε και ο Γιάννης, αλλά άσο Γιάννη, εγώ κάνω εντάξει. Ο Καλάθης, που είναι τώρα όποιος, ήθελε να παίξει την ευθύνη, νομίζω ότι είχε σταματήσει ο Καλάθης, αφού δεν τον έρθει στο προηγούμενο παράθυρο. Ο Καλάς, ο Κώστας και ο Θανάσης γιατί δεν ήταν. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος. Εσύ ξέρεις γιατί δεν ήταν στους δύο αγώνες με Ρουμανία και Πορτογαλία. Προφανώς γιατί νομίζω ότι δεν κάνουν περίπατο. Δεν έχουν αίσθηση των ομάδων, των καταστάσεων. Παιδιά γίνεται χαμός εδώ. Αυτοί για να κερδίσουν την Ελβετία κατεβάσαν το Γιόκιτς. Εδώ βλέπεις πάει η Πορτογαλία και κερδίζει μες στην Ισπανία. Εδώ η Δανία έχει κερδίσει μες στην Λιθουανία και προκριματικά. Η Πορτογαλία τώρα πήγε, το ξέρεις, κέρδισε μες στην Ισπανία και έγινε παλαλούμ. Αν δεν κερδίσαμε την Ισπανία τη Δευτέρα, λοιπόν, εγώ το μόνο που λέω από εδώ και πέρα είναι οπωσδήποτε, δηλαδή δεν ξέρω, με τον κόσμο αυτά να κερδίσουμε οπωσδήποτε την Ισπανία και την και στα επόμενα παράθυρα να κατέβουν όλοι. Και Σλούκας, εγώ τον Σλούκα θα τον, αυτό άμα δεν κατέβει θα το απαράδεκτο. Σλούκας, Ρογκαβόπουλος και Παπαγιάννης για να κάνουμε 4-4 μετά.
0: Άλλο Γιάννη μου, σύντομα. Άλλο Γιάννη μου, έχεις τίποτα άλλο.
1: Ναι, και ένα τελευταίο τώρα και κλείνω. Mm-hmm. Ρε, γιατί είμαστε στη χώρα του παραλόγου, ρε Κώστα. Μπορείς να με εξηγήσεις, γιατί εγώ δεν κατάλαβα. Με ΦΑΛ, ο Ολυμπιακός. Επί Ολυμπιακού δεν ελληνοποιήθηκε ο ΦΑΛ. Ο Ολυμπιακός δεν γίνει τις διαδικασίες για να κάνει δεύτερο γόκαπ. Κάνω τίποτα λάθος αυτό. Έχουμε χάσει τη λογική στην Ελλάδα. Και βγαίνει ο Ολυμπιακός τώρα και προσπαθεί να κόψει την ελληνοποίηση του ΦΑΛ. Ο οποίος αυτός την ξεκίνησε για να τον έχει, δεν ήξερα ότι θα τραυματιστεί προφανώς, για να τον έχει δεύτερο γόκαπ. Και τώρα ο Ολυμπιακός εναντιώνεται στην ελληνοποίηση του ΦΑΛ. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Αυτά. Σε ευχαριστώ. Τα λέμε, γεια.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Μέλα, ταξιάρχη.
2: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλά είσαι.
0: Καλά.
2: Ωραία, λοιπόν. Καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω κάτι λίγο άσχετο, αλλά μου ήρθε η απορία πριν. Στο hardball ξέρεις αν η ΑΕΚ επιστρέφει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αν το ξέρεις, γιατί είχε δεχτεί μια τιμωρία πρόπερση.
0: Ένα χρόνο θυμάμαι ότι ήταν.
2: Ένα χρόνο είναι, άρα λογικά επιστρέφει. Έτσι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά. Καταρχάς μακάρι να μην είναι τίποτα σοβαρό του Κωνσταντέλια, νούμερο ένα. Είδα το πρώτο ημίχρονο, μου άρεσε πάρα πολύ, το δεύτερο δεν το είδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ και ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας και είναι κρίμα. Ειδικά ο Καρέτσας ήταν τρομερός. Λοιπόν, εντάξει τώρα για την ΑΕΚ στο Champions League το σημαντικότερο για μένα είναι να το ζήσουν. Δηλαδή να μπουν μέσα χωρίς φόβο, χωρίς πίεση και αυτά και να τα ζήσουν τα παιχνίδια. Εντάξει, ρεαλιστικά νομίζω ότι η ΑΕΚ πρέπει να χτυπήσει.
0: Κοίτα,
2: στην Φιλαδέλφεια.
0: Η ποινή ολοκληρωμένη για το ψάχνουν τώρα ήταν δύο, αλλά ένας χρόνος είχε αναστολή. Ο δεύτερος είναι με αναστολή, ο δεύτερος χρόνος.
2: Άρα θα παίξει, λογικά. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, τώρα που λες πρέπει να το ζήσει στο ποδόσφαιρο. Για μένα τα ρεαλιστικά παιχνίδια να τα χτυπήσει για να τα κερδίσει είναι με τη ΛΑΣΚ μέσα, με τη Γαλατά Σαράι που βέβαια είναι ομαδάρα μέσα και με την Κόμο έξω. Με την Κόμο λέω, όχι την Κόμο, τη Σαχτάρ. Ρεαλιστικά.
0: Εξάρχη μου, δεν είναι λογική αυτή. Θα πας να παίξεις όπου μπορείς να πας βαθμούς.
2: Ναι,
0: και ό,τι και να κάνεις, το ρεαλιστικά δεν υπάρχει στον ποδόσφαιρο. Μπορεί να χάσεις, ξέρω εγώ, από μια
2: μπορεί να χάσεις από τη ΛΑΣΚ και να κερδίσεις τη Ρεάλ, ναι. Σου λέω έτσι
0: ακραίο για αυτό που λες, αλλά μπορεί να σε ποδόσφαιρο, ξέρεις ποιον θα κερδίσει ο ποδόσφαιρο.
2: Καλά, με την ΑΕΚ τίποτα δεν είναι ακραίο. Με την ΑΕΚ τίποτα δεν είναι ακραίο. Έφερε δύο φορές ισοπαλία με τη Ρεάλ το 2002 και δεν κέρδισε μια φορά τη Γκένκ να προκριθεί. Λοιπόν, που Γκένκ πρέπει να ήταν και ομαδάρα, ήμουν αγέννητος τότε. Πρέπει να ήταν ομαδάρα, λοιπόν. Εντάξει, τώρα για το αυριανό παιχνίδι δεν έχω καθόλου εικόνα από την Κηφισιά, νομίζω κανείς δεν έχει. Αλλά πιστεύω ότι εύκολα. Ναι, εύκολα ή δύσκολα θα το πάρουμε το μάτς. Τώρα ακούω για μεταγραφικά, άκουσα και τον πρόεδρο που είπε ότι, πώς θα είπε ακριβώς, ότι αν προκύψει μια ευκαιρία ο Νίκολιτς, το είπε νομίζω ο Νίκολιτς.
0: Ναι, ο Νίκολιτς.
2: Εγώ νομίζω ότι θέλουμε ένα παίχτη ακόμα στην άμυνα. Και ακούω και σένα που λες και συμφωνώ απόλυτα να πιέσει λίγο το Μουκουντή.
0: Δεν το λέω εγώ μόνο. Όλοι και οι σχολιαστές σαν και παλιοί παίχτες όλοι λένε ένα στόπερ και ένα δεξιμπάκ. Τώρα αν βρει, αν δεν βρει, εκείνοι ξέρουν.
2: Εντάξει, ο Ρώτα είναι απίστευτος, αλλά πρέπει να πάρει και κάποια μάτσα ανάσα. Δηλαδή, για παράδειγμα τώρα...
0: Είναι απλό, τα ξέρεις, άκουσα να σου πω, είναι απλά τα πράγματα. Όταν θα παίξεις σε αυτούς τους ρυθμούς στα συγκεκριμένα μάτς, που όταν θα δώσει ένα μάτς στην Αγγλία, π.χ. ή όταν θα παίξει με τη Ρεάλ, θα είναι σαν να έχει παίξει τρία παιχνίδια μαζί. Μετά δεν μπορεί να περιμένει ο ίδιος παίξει, ειδικά που δεν έχει ούτε ένα πληρωματικό, να σου παίξει, ας πούμε, με τυχαία ομάδα που θα παίξει ο πρωτάθλημα, γιατί θα είναι ψόφι.
2: Θα βγάλει κόπωση, θα βγάλει κόπωση κάποια μάτς.
0: Από εκεί
2: είναι λογικό. Είναι λογικό. Εκτός και αν πιστεύει ο Νίκολιτς ότι ο Γεωργίεφ μπορεί να ανταποκριθεί. Δηλαδή μπορεί να τον βάλει, ας πούμε, Τετάρτη λογικά στο κύπελο και να κάνει δύο ασίστ και να πεις αυτός είναι για να παίζει δεξιός μπακ. Αναπληρωματικό.
0: Αλλά
2: δηλαδή,
0: δεν είναι κριτήριο παίζει... τα μάτια του κυπέλου τουλάχιστον.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Για το πρωτάθλημα τέλος πάντων.
2: Με τον Έστω Χρυσόπολη δεν είναι. Μπορεί π.χ. στο κύπελο να το βάλει να παίξει με τον Μπάουκ στην Τούπα και να βγάλει μάτια, δεν το ξέρεις. Αλλά εντάξει, θα μπορούσε να πάρει ένα δεξί μπακ σαν τον Σάλιακα ή σαν τον Λυκογιάννη που πήραμε εμείς, για παράδειγμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, δεξιάρχη, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Yeah.

0: 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Για τους φίλους που θέλουν να πάρουν, να θυμίσω σιγά σιγά που έχουμε χρόνο το πρόγραμμα για τις ελληνικές ομάδες, πώς έχει προκύψει. Θα τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά, ξεκινώντας από το Champions League. Όσο δεν έχει τύχει να ακούσουν το πρόγραμμα με την σειρά, να δώσουμε τα παιχνίδια, και το ίδιο θα κάνουμε και με τις υπόλοιπες ομάδες. Ξεκινάμε δηλαδή με βάση τις διοργανώσεις. Αν δεν έχουμε κάποιους φίλους ενδιάμεσα, πάμε παρακάτω και το λέω προς το τέλος. Έχουμε? Όχι. Ωραία, λοιπόν, η ΑΕΚ ξεκινάει 8 Σεπτεμβρίου. 8 παρατέταρτο, γιατί εδώ είναι η ώρα σε κεντρική Ευρώπη, οπότε πρέπει να πάω μια ώρα μπροστά. Με τη ΛΑΣΚ στην έδρα της. Με τη Σαχτάρ και με τη Σίτι εκτός έδρας στις 10. Το μάτς με τη ΡΑΛ θα είναι νωρίς, θα είναι 8 παρατέταρτο, το εντός έδρας στις 4 Νοεμβρίου. 24 Νοεμβρίου με την Κόμο εκτός στις 10. Τα τέσσερα τελευταία είναι όλα στις 10, με την Καλατάσαρα εντός στις 18 Δεκεμβρίου και τα δύο τελευταία το Γενάρη, 19 Ιανουαρίου, με τη Ρώμα εντός έδρας και με την Ντόρτμουντ εκτός έδρας και πάλι στις 10. Αυτά για την ΑΕΚ. Σε λίγο θα πούμε, να μας δοθεί ο χρόνος και για τις υπόλοιπες ομάδες στο πρόγραμμα. Πάμε, παρακάτω, χαίρετε. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Έλα, φίλε, σ' ακούω.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, χαμήλωσε τελείως, όμως να με ακούς μόνο από το τηλέφωνο.
1: Βαγγέλης από τον Ντόρτμουντ, φίλε μου.
0: Έλα, Βαγγέλη μου, τι έγινε.
1: Πώς και βγήκα τόσο χρόνο.
0: Εντάξει, δεν λες που βγήκες.
1: Αυτό σωστό. Άσε, αδερφέ, ξενέρωσα. Άσε, ξενέρωσα. Τι να πω. Κρίμα το παιδί. Εσύ από την τηλεόραση που μάλλον το είδες, τι έχεις να πεις? Είναι σοβαρό?
0: Κοίτα, από εκείνη την ώρα έχουν μεσολάβηση πολλά, παρότι προσπαθούσε να τον πώς να σου πω, να τον ηρεμήσει ο Κόβατς, φαινόταν πολύ στενοχωρημένο στην όψη, σαν να είχε καταλάβει τι έχει πάει σαν, γιατί ο παίκτης το καταλαβαίνει, είναι ο πρώτος που το καταλαβαίνει, προφανώς υποψιάστηκε τι έχει συμβεί. Και αυτό που του είπε και ο γιατρός δεν είναι ενθαρρυντικό και του προπονητή.
1: Εδώ για ρήξη ηχεία του ακούστηκε σε όλη τη Γερμανία. Κρίμα, ήταν σαν να ζούσα ένα όνειρο. Οι δύο παίκτες ήταν και ο Καρέτσας και ο Ντέλιας, παίξαν τρομερά. Μας έβαλα στο ημίχρονο το Σερτάκι. Γεγενόταν χαμός, δηλαδή τρομερό ντεμπούτο και οι δύο παίξαν μπαλάρα. Και η ομάδα μας, αλλά ξενερώσαμε πάρα πολύ με τον Τέλεια, δυστυχώς. Κρίμα το παιδί. Πραγματικά κρίμα.
0: Να δούμε, μακάρι να έχουν πέσει έξω και να δούμε να είναι όσο πιο περιορισμένη γίνεται η ζημιά. Αυτό που έχει βγει προς τα έξω είναι ότι αν επιβεβαιωθούν οι φόβοι, το η επέμβαση θα είναι άμεση, χρονικά.
1: Αυτό που μου είδα εγώ όταν τραυματίστηκε εκείνο, ότι υπερπάτησε κανονικά. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Ναι, το είδα.
1: Κανονικά.
0: Το είδα. Και εκείνη την ώρα, ξέρεις, τα πρώτα λεπτά που είχε βγει, πίστεψα ότι ίσως ο ίδιος, ξέρεις, θέλει να λίγο...
1: Για να βγει.
0: Να είναι σίγουρος. Αλλά μόλις τον είδα σκυθροπό την ώρα που μιλούσε με τον Κόβατς, άρχισα να μεζόν τα φίδια, γιατί προφανώς είχε καταλάβει ότι είναι κάτι που εκείνη την ώρα δεν θέλαμε να πέρασε από το μυαλό μας, σε όλους που βλέπαμε το παιχνίδι.
1: Αυτό, ναι. Κρίμα. Έπαιξε μπαλάρα και ο Τέλιας και ο Καρέτσας, στις ελληνικές ημέρες, στο ημίχρονο γινόταν χαμός, σε ένα πάρτι. Ξενέρωσα. Καλύτερα να χάναμε παρά να γινόταν αυτό. Τέλος πάντων, τι να πω. Στεναχώρια.
0: Πραγματικά είναι πάρα πολύ άσχημο.
1: Και τι τώρα είσαι το παιδί, σαν πήγαινε, καθόταν ένα-δύο χρόνια συντόμα, πήγαινε αλλού, αλλά τουλάχιστον μετά από τέτοιο τραυματισμό είναι δύσκολο να γυρίσει κάποιος. Το βλέπουμε και στο Μουσιάλ αυτή τη στιγμή τι γίνεται.
0: Εντάξει, θα πάνε όλα καλά τώρα και να δούμε τι έχει, να, το βλέπουμε, να τα βλέπουμε όλα τα πράγματα αισιόδοξα, γιατί έτσι μπορεί να ξεπεράσεις κιόλας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άμα σου παίρνει από κάτω, βασικά τον παίχτη δηλαδή, εμάς.
1: Εγώ σκέφτομαι ότι μου ήσαν δάκρυα. Εμένα μου ήσαν δάκρυα, γιατί τους περίμενα πώς και πώς. Πήγα σήμερα πρώτον αγώνα και έγινε αυτό, δηλαδή... Τι να πω. Κρίματα, παιδιά, πραγματικά. Το παιδί βασικά. Κρίμα ο Τέλειος. Έπαιξε τρομερά. Και γκολ έβαλε και δεν μπορούσε να του σταματήσει κανένας και κρίμα. Τι να πω.
0: Και εξής από το πείσμα του και τα λοιπά, να κυνηγήσει μια φάση, από ό,τι κατάλαβα πήγαινα, κατάλαβε ότι μπορεί να τσιμπήσει την μπάλα και τραβήσει και μπροστά.
1: Σωστός.
0: Τη συγκρατεί ο αντίπαλος και αυτός αθελά δεν το κάνει επειδή ότι είχε ο Τέλειας κατοχή και τον πάτησε. Μάλλον πάτησε το πόδι του, πήγε να τραβηχτεί προς την άλλη ο Τέλειας και εκεί πρέπει να γίνει ζημιά.
1: Έτσι έγινε, όπως το λες αυτός, ναι. Έτσι έγινε.
0: Τέλος
1: πάντων. Κρίμα.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Μάξιμος, είμαι από Κρήτη, τηλεφωνώ.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Είμαι ΑΕΚ. Έχω, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχω διαρκείες εδώ στον Όφι, γιατί όλη η οικογένειά μου είναι οφιτζίδες.
0: Mm-hmm.
2: Και περνάμε χρόνο μαζί. Τι να πω, περαστικά στον Τέλεια. Μακάρι να δούμε ένα ωραίο Champions League με την ΑΕΚ. Ένα ωραίο έτσι και Europa League με τον Όφι, θα χαρούμε πολύ. Θα ήθελα πολύ να πάω στον αγώνα τώρα με τη Γερμανία, γιατί έχω την τύχη και έχω τον αδερφό μου στη Γερμανία. Και περιμένει για αυτός πώς και πώς τώρα. Θα δούμε, γιατί και είναι δύσκολη. Αλλά ναι, μακάρι. Μακάρι να πάνε
0: όλα καλά. Έχεις πάει σε κάποια τα φετινά του Όφη τα παιχνίδια? Τα...
2: Ναι, αυτά τα φετινά έχω πάει σε όλα.
0: Σε όλα.
2: Η αλήθεια είναι ότι... Αυτό τώρα με τη Τσέσκια Σόφας εδώ στο τέτοιο είχα πάρει και την κόρη μου που είναι 2 χρονών. Για πρώτη φορά και έκανα το λάθος. Γιατί τρόμαξε αυτή πολύ, είχε πολύ κόσμο.
0: Εντάξει, αλλά... ναι, την πήγε σαν σκληρά κατευθείαν.
2: Την πήγα σε, ναι, την πήγα κατευθείαν. Γιατί μου έλεγε μπαμπά μπάλα μπάλα μπάλα. Και λέω άστα θα την πάρω μαζί μου μια φορά. Και ναι, τρόμαξε.
0: Εντάξει, κακό δεν είναι. Αλλά...
2: Ναι, φύγαμε στο μισάωρο, γιατί έβλεπα ότι ταλαιπωριότανε. Και βάλει τα συγγνώμη τώρα. Μου λέει, μπαμπά, μπιάχη μπάλα, μου λέει. Δεν της άρεσε μετά πολύ. Αλλά εντάξει, θα την πάω πάλι μετά από καιρό να ηρεμήσει λίγο, να το ξεχάσει.
0: Ναι, μωρή, τα παιδιά εντάξει, τα ξεχνάνε.
2: Τα παιδιά, ναι, αλλά ήταν τρομερό το συνέστημα που ζήσαμε εκεί. Για λίγο, εγώ δηλαδή, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είχα πάει και τότε στο Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ. Γιατί μου λέγανε δική μου, έλα και εσύ, δεν θα πάω. Εντάξει, μ' αρέσει πολύ ο Όφι εδώ στην Κρήτη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μια κριτική ομάδα ανεβαίνει. Τη φοβούνται, έτσι. Πλέον τη φοβούνται οι μεγάλες ομάδες. Και εύχομαι να πάει να συνεχίζει έτσι Όφη, γιατί αξίζει. Πιστεύω ότι αξίζει να ανεβεί. Τα παιδιά έχουν ψυχή, μ' αρέσει που είναι οι πιο πολλοί Έλληνες. Τώρα για την ΑΕΚ, εντάξει, είναι ιδιαίτερη αγάπη. Ελπίζω να προλάβουμε να πάμε σε κανένα μάτς και να πάρουμε κανένα εισιτήριο στην Αθήνα. Τώρα όσο πιο λίγα, πιστεύω ότι όσο πιο λίγα φάμε τώρα, γιατί αντικειμενικά το βλέπουμε, είναι όλοι star. Είναι όλες οι ομάδες εκπληκτικές. Αλλά ναι, αυτό. Χάρηκα πάρα πολύ που
0: να
2: τα είπαμε.
0: Να είσαι καλά, Μάξιμε. Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ πρώτη φορά παίρνω. Σας ακούω όμως κάθε βράδυ, γιατί εγώ πάω στη δουλειά το πρωί, αλλά το βράδυ γυρίζω τέτοια ώρα, γιατί έχω ένα μαγαζί και δεν έχω άλλον. Είμαι μόνος μου όλη μέρα. Και
0: να
2: τα παλεύουμε.
0: Την μικρή σου και
2: να είσαι καλά.
0: Όπως...
2: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε και μια και που μας βγήκε φίλος από την Κρήτη, αμέσως μετά θα πούμε το πρόγραμμα του Όφη αναλυτικά πώς έχει. Πάμε σε break, ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: παιδί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα και μέχρι να γεμίσουν οι γραμμές, στο 2.195.79.283.4 και 5, να δώσω όφι. Χόφενχάιμ 17 Σεπτεμβρίου, 8 παρά 4. Δεύτερη αγωνιστική Ρεν όφι 15 Οκτωβρίου στις 10. Τρίτη αγωνιστική όφι Λεβερκούζεν 22 Οκτωβρίου στις 8 παρά 4. Χάπολ Μπερσεβά όφι στις 5 Νοεμβρίου στις 10. Τέταρτη αγωνιστική. Πέμπτη αγωνιστική όφι Άντερλεχτ στις 26 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ. Μπενφίκα όφι, έκτη αγωνιστική 10 Δεκεμβρίου στις 10. Έβδομη αγωνιστική Στουτγκάρτ όφι 21 Ιανουαρίου 8 παρατέταρτο. Όγδοη αγωνιστική όφι Λεχ Πόζναν ανήκει και κλείνει το πρόγραμμά του όφι εντός έδρας με γερμανική. Την κλείνει με ομάδα από την Πολωνία 28 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ. Πάμε παρακάτω, θα πούμε και για Παναθηναϊκό φυσικά και Ολυμπιακό. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
1: Πόσες απογλυφάδα, τι κάνετε?
0: Γεια σου Κωστή, να είσαι καλά, φίλε.
1: Για τον Όφη, πολύ μεγάλη εμφανίσεις και οι δύο. Χαρακτήρα στην ομάδα της Κρήτης. Νομίζω ότι καλύπτει επάξια το κοινό του ΠΑΟ και πιστεύω θα πάρει για βαθμούς.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Τώρα όσον αφορά τους υπόλοιπους, τα παιχνίδια αύριο είναι δύσκολα. Mm-hmm. Για εκλογοκόμπωσης και για Ολυμπιακό πιστεύω, στην Τρίπολη. Το ίδιο βλέπω και Παναθηναϊκό στην Καραδιά.
0: Κοίταξε, η Άκη είχε μέρες, γιατί από Τετάρτη, εντάξει δεν είναι και ότι έπαιξε Πέμπτη Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή είναι ένα αρκετό διάστημα και η Άκη είναι μαθημένη.
1: Εντάξει, δεν έχει και ταξίδι να μου πεις, σωστό.
0: Ναι, ήταν και εδώ το μάτς. Για τον Ολυμπιακό επίσης περιμένω να είναι πιο έτοιμος από την περασμένη εβδομάδα, να δείξει κάποια περισσότερα πράγματα. Τώρα για τον Παναθηναϊκό έχει λογική, γιατί είναι πολλά παιδιά που και να είναι διαθέσιμα καταπονήθηκαν πάρα πολύ στο παιχνίδι την Πέμπτη.
1: Μην ξεχνάς όσοι δεν μπορούσαν να περπατήσουν.
0: Ναι, αυτό το έλεγα και το μεσημέρι στο Μανώλη που βγαίνουμε και τα λέμε. Και επιπλέον είναι και του Τσιριβέγια που δεν θα είναι διαθέσιμο σίγουρα για το παιχνίδι της Δευτέρας.
1: Εντάξει, όμως έχει, όμως και Κάγκουα έχει εκεί να βάλει.
0: Θα έχει στο κέντρο, σίγουρα θα πάρει χρόνο συμμετοχή ο Κάγκουα. Λογικά θα παίξει και βασικός. Έχει δηλαδή επιλογές πλέον. Αλλά ξέρεις, από τη μέση και πίσω πάντα υπάρχει ο Τσάπρας που είναι εκτός. Ο Κυριακόπουλος είναι, τουλάχιστον σήμερα με το ρεπορτάζ από αυτό που ακούω και καταλαβαίνω, ότι είναι το παιδί επιβαρημένο.
1: Δεν μπορούσε να περπατήσει όμως. Έχει, τον ίδιο δεν μπορούσε να περπατήσει.
0: Έχει σηκώσει όλο το βάρος στην αριστερή πλευρά μόνος του εδώ καιρό και
1: τα έχει παίξει όλα. Εκτιμούν, όλα τα λεπτά δεν έχει παίξει.
0: Στον Παναθηναϊκό τις επόμενες 10 μέρες τουλάχιστον θα μπει και ο καινούριος να παίξει. Κάποια στιγμή να πάρει και μια ανάσα ο Κυριακόπουλος, γιατί έχει φάει πολύ επιβάρηση, είναι αλήθεια. Και ο Καλάμπρη ήταν με τις ενοχλήσεις, θα δούμε τώρα πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Για τον Κωνσταντέλια κρίμα, μακάρι να μην τη φόβη να μην επαληθευτούν και να είναι καλά το παιδί. Τώρα όσον αφορά τον πρώτο φίλο, εγώ θα ήθελα να πω για αυτό το θέμα για το ΦΑΛ. Mm-hmm. Γιατί εδώ θα πρέπει να έχουμε αποκατάσταση αλήθειας. Ο Ολυμπιακός εδώ δεν διαμαρτύρεται γιατί γίνεται Έλληνας ο ΦΑΛ. Διαμαρτύρεται
0: για
1: ανακοίνωση
0: για το επιχείρημα για τις εθνικές ομάδες.
1: Μπράβο. Ο ΦΑΛ δεν μπορεί να παίξει την εθνική ομάδα.
0: Στην εθνική Γαλλία.
1: Ακριβώς. Πώς δηλαδή λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν για το φίλο το Γιάννη. Να μην σερβίρουν το σανό, να μην τρώνε το σανό που τους σερβίρουν διάφορα από το site.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα ούτε χαρακτηρισμοί ούτε τίποτα, γιατί, κύριε Κώστα. Ακούστε να δείτε. Δεν χρειάζεται ούτε κάνουμε σε κανέναν τέλος πάντων διαφήμιση ούτε δυσφήμιση ούτε τίποτα. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Γιάννης έχει τις απόψεις.
1: Όχι, δεν χρειάζεται όμως να λέμε ψέματα. Έχει μια άποψη, ναι. Ωραία, δεν μπορεί να το κατάλαβα. Απλά εδώ εμείς του λέμε ποια είναι η αλήθεια.
0: Κύριε Κώστα, από τη μία μεριά όμως υπάρχει και το άδικο του Ολυμπιακού που σου λέει ο Παναθηναϊκός ότι δεν μπορεί να μιλάει ο Ολυμπιακός. Από την άλλη, στην προκειμένη περίπτωση, το επιχείρημα της εθνικής ομάδας δεν μπορεί να υφίσταται.
1: Εγώ δεν μπορώ να μπω. Είναι ψέμα, εδώ υπάρχει ψέμα.
0: Δεν μπορώ να μπω στη μέση σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τι να σας πω. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα πράγματα, πέρα από τις ευθύνες που έχουν και αυτοί που διαφοβεντεύουν την ΕΟΚ και η προηγούμενη διοίκηση και τώρα έχουν τις ευθύνες για αυτό το κατάντημα, το χάλι. Και έχετε καταλάβει και από τις συζητήσεις, αν ακούτε τακτικά, ότι είμαι ιδιαίτερα φαν και του μπάσκετ. Αλλά δυστυχώς δεν μπαίνω σε διαδικασία να ασχοληθώ όπως με το ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχουν πολλά σημεία που είναι σκοτεινά και δεν μου αρέσει και ο τρόπος προσέγγισης που γίνεται πολλές φορές να ακολουθούν τα πράγματα στο μπάσκετ. Είτε πρόκειται για πράσινη απόχρωση, είτε για ευθύρευτη απόχρωση, ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί όλο αυτό το κουκουλούμα, εμείς οι ποδοσφαιρικοί, ας πούμε, δεν θέλω να το διαχωρίζω, είναι λάθος, αλλά τουλάχιστον αν θα γίνουν πέντε στραβά στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι ξέρω εγώ, καλώς γίνεται αυτό, εκείνο το άλλο. Στο άθλημα του μπάσκετ, δυστυχώς, στο κομμάτι ειδικά της παραγωγικής διαδικασίας, πολλά πράγματα που εδώ και χρόνια φαίνεται ότι είναι παράλογα, μας φαίνονται φυσιολογικά. Με αποτέλεσμα ούτε ότι δεν κατεβαίνει ο Γιάννης φταίει, ούτε ότι το ένα, όλα αυτά. Εσείς βλέπετε κάποιον να υπάρχει που να μπορεί να σταθεί πλέον στις δικές σας ομάδες, τις ελληνικές, στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό που πρωταγωνιστούν. Υπάρχει κάποιος παίκτης τώρα που θα πεις ότι θα τον βάλω και θα παίξει. Ακόμα και αν τον βάλεις τρεις στην πεντάδα, δεν είναι κανένας που μπορεί να παίξει. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με τη λαθασμένη προσέγγιση της παραγωγικής διαδικασίας, στην οποία τα καμπανάκια είναι υποχρεωμένοι να τα χτυπήσουν πρώτοι οι δημοσιογράφοι. Αν δεν τα βλέπουν τόσα χρόνια ότι παραγωγικά πλέον μεγάλωναν ο Σλούκας, μεγάλωνε ο Καλάθης, μεγάλωνε ο Παπα-Νικολάου και μέναμε με τους ίδιους και περιμέναμε κάποια στιγμή να βγει κάποιο παιδί, ας πούμε, δεν βγαίνει κανένας.
1: Ρε Κώστα, αφού ξέρεις τώρα ότι υπάρχει αλλεργία των δημοσιογράφων στην κριτική όσον αφορά τον μπάσκετ για μια συγκεκριμένη ομάδα.
0: Εντάξει, γιατί εμείς το ποδόσφαιρο
1: μπορεί να μας αφήσει. Με το ένα και με το άλλο, αφού φαίνεται τι γίνεται.
0: Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
1: Γίνεται, υπάρχει. Τι,
0: και αν έλεγες κάτι για τον μπάσκετ, θα θυμάστε και από επί πολλά χρόνια και παλαιότερα, ας πούμε, όταν σου λέγανε και εσύ τι ανακατεύεσαι, έχετε κάνει το ποδόσφαιρο και πώς είναι το ποδόσφαιρο, σου απαντούσαν, ας πούμε, πώς είναι το ποδόσφαιρο. Λες και μαϊμουντιές, ας πούμε, δεν γίνονταν ή δεν γίνονται τώρα στο μπάσκετ, ακόμα και σε στοιχηματικό επίπεδο. Εμείς ήμασταν κακοί και οι άλλοι ήταν καλοί. Εντάξει, και το σπορ, το κακό ξεκίνησε για μένα, για το συγκεκριμένο σπορ, από ένα πράγμα. Όταν προσπαθείς να περιορίσεις τη μερίδα του κόσμου που ασχολείσαι και αυτοί που ασχολούνται με τον μπάσκετ είναι κάποιοι πολύ, ας πούμε, συγκεκριμένοι, δεν μπορεί να περιμένεις μετά ότι θα έχεις και κόσμο που θα πάει να παίξει μπάσκετ ή θα ασχοληθεί με το άθλημα. Υπήρχε μέχρι κάποια εποχή που τα παιδιά ασχολούνταν με τον μπάσκετ πάρα πολύ. Πηγαίνανε μπάσκετ. Από ένα σημείο και μετά, από το 8, το 10, το 12 και μετά, τα παιδιά ξαναγύρισαν στο ποδόσφαιρο. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Ναι. Γιατί δεν είναι ούτε τα ύψη και από τη δικιά μας γενιά, ας πούμε, η πιο καινούρια γενιά και τώρα όσο και τα παιδιά μας, ας πούμε, και όσο εξελίσσονται και μπόγια από εμάς έχουν διπλάσια. Ο γιος μας, ας πούμε, είναι 16, που εγώ δεν σου λέω ότι είμαι ιδιαίτερα. Είμαι ένα 80, ένα 82 και τα λοιπά. Και ο γιος μου ρίχνει ήδη μισό κεφάλι. Δηλαδή δεν μπορούσε να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Δεν ήθελε το παιδί να ασχοληθεί. Δηλαδή το boy των παιδιών τώρα είναι το διπλάσιο από το δικό μας που μας ανήκει γενιά, το 75, το 80, το 85. Είναι όλοι δύο μέτρα. Τους βλέπεις και τους βγαίνεις και κοιτάς ψηλά. Και ας είναι 15 και 14 και 16. Αλλά δεν ασχολούνται πλέον όπως πηγαίνανε στο μπάσκετ παλιά, δηλαδή τη μανία που είχαμε εμείς και γραφούμασταν όλες τις ομάδες, πιο μετά τα παιδιά του 80, του 85 και τα λοιπά, δεν υπάρχει τώρα. Δεν ασχολούνται. Ξαναγυρίζαν στο ποδόσφαιρο. Αυτό κάποιος πρέπει να το κοιτάξει γιατί συμβαίνει.
1: Βέβαια, αυτό το καλοκαίρι βλέπεις ότι οι εθνικές ομάδες, οι μικρές, ότι κάτι έκαναν. Μπορεί να μην είχαμε μετάλλια, αλλά βλέπεις ότι ήταν εκεί, στην πεντάδα, στην εξάδα, κοντά.
0: Κοίταξε, γίνεται μια προσπάθεια, αλλά ξέρεις τι, ούτε και αυτό με πειράζει. Δεν με πειράζει, ας πούμε, που είναι παιδιά πρώην παιχτών. Φυσικά, αφού έχουν γονείς στο περιβάλλον τους που παίζουν και δεν αναφέρουν μόνο στο...
1: Θα παίξουν
0: και αυτοί, λογικό είναι. Το θέμα είναι να βρεις και άλλα παιδιά όμως. Να μπορούν να παίξουν σιγά σιγά να μπουν στην διαδικασία.
1: Τα χρήματα που έδωσαν το κολέγιο έκαναν κακό. Δηλαδή 4-5 παίχτες αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να παίζουν στην Α1 από αυτούς που πήγαν στα κολέγια. Ο Ζούγουρς, ας πούμε, θα μπορούσε να παίξει στο κολέγιο. Θα μπορούσε να παίξει Α1, συγγνώμη. Αλλά τα χρήματα που του έδωσαν ήταν πάρα πολλά. Δηλαδή υπάρχουν 4-5 παίχτες που θα μπορούσαν να παίξουν.
0: Για να μπουν όλοι αυτοί οι τιτάνες που είχαμε στο μπάσκετ και συνέθεσαν την ομάδα του την εθνική τη δεκαετία του 2000 και λίγο νωρίτερα που άρχισε να υπάρχει η διαδικασία η σωστή, φανταστείτε όμως από πόσα παιδιά είχαμε να διαλέξουμε και ξεχώρισαν αυτοί.
1: σωστό.
0: Τώρα έχει περιοριστεί πολύ η γκάμα των παιδιών που έχουμε να διαλέξουν. Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Και βλέπω, ρε παιδί μου, και πολλούς έχουμε ρολίστη. Δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε έναν να πει θα βάζει 30. Μπορείς να πεις θα βάζει 31. Δεν υπάρχει κανένας.
0: Όχι, γιατί ενώ η διαδικασία του μπάσκετ το πλέον έχει περάσει άλλη εποχή και έχει να κάνει με το σκοράρισμα περισσότερο. Εδώ πέρα επιμένουμε στην παλαιολιθική εποχή, ναι, να βγει το σύστημα, ναι, να βγει αυτό, ναι, να βγει εκείνο κτλ. Ναι.
1: Δηλαδή, πώς είναι το λιώδη.
0: Άμα είναι καλός και στις μπάλες, άμα παίζει άμυνα.
1: Που είχε κρυθεί ο αγώνας.
0: Στην Ελλάδα, άμα ξέρει κανένας να παίζει επίθεση και έχει καλός, ούτε θα τον εθάψουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θα σου πει δεν παίζει άμυνα. Ο Ρογκαβόπουλος δεν παίζει άμυνα, ας πούμε, που έχει. Ας πούμε, θεωρητικά από τους σούτερ που έχουμε τώρα στη δικιά μας γενιά.
1: Ο καλύτερος.
0: Το μόνο
1: ο
0: παιδί καλύτερος. Που έχει και σούτ είναι και καλός αμυντικός και στα rebound και συνεπής και τα λοιπά. Που δεν λέω, έχει κάνει λάθη και αυτός.
1: Έχει κάνει λάθη και αυτός
0: στην καριέρα του. Θα μπορούσε να έχει διαχειριστεί καλύτερα κάποια πράγματα, από όσο μπορώ να γνωρίζω, αλλά έχει. Πρέπει να βρούμε παιδιά με έφεση. Πρώτα απ' όλα να έχουν προσωπικότητα και να έχουν έφεση και σκοράσμα, γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Το μπάσκετ πλέον, άμα δεν υπάρχει ούτε στους 60 πόντους, ούτε στους 70 πόντους, ούτε στους 75, δεν υπάρχουν αυτά. Ξεχάστε τα, τελείωσε. Το μπάσκετ άλλαξε.
1: Ισχύει αυτό.
0: Να είσαι καλά, κύριε Κώστα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε.
0: Καλό ξημέρωμα. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Παρακάτω, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Έλα, αγώνα μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Μια χαρά, Βασίλης από Χανιά.
0: Κατάλαβα.
2: Τραγέλαφος. Γνωρίζεις την κρυπτή λέξη, α?
0: Τι χρησιμοποιώ και εγώ συχνά.
2: Πώς?
0: Τι χρησιμοποιώ και εγώ συχνά.
2: Ναι, ναι. Για ποια ομάδα, δυστυχώς, για μένα, είναι ο φετινός μεταγραφικός σχεδιασμός? Δεν μπορείς να το πεις.
0: Καταλαβαίνω.
2: Ναι, θα το πω εγώ, είναι δύσκολη θέση. Ναι.
0: Γιατί όχι, για τη δικιά σου ομάδα, για τον Ολυμπιακό Λουβάνα.
2: Μπράβο, ναι. Χθες, παίρνω προχθές στο Ηράκλειο την Πέμπτη. Και εντάξει, ήταν πιο πολύ του Παναθηναϊκού να βγουν τα παιδιά και μου λέει ο Βασίλη, μου λέει πέρα να πάρει αύριο, ξέρω εγώ. Και του λέω, ναι, το σέβομαι, του λέω. Θα πάρω την Παρασκευή. Είναι πολύ τυχερός. Δεν βγήκα την Παρασκευή, δεν ξέρω, με πήρε ο ύπνος, δηλαδή απίθανο τώρα αυτό, εγώ δεν κοιμάμαι πριν τις 3, τέλος πάντων με πήρε ο ύπνος. Τι έγινε τώρα, είχα μια χαρά χθες με το που παίρναμε τον Τοντό, λέω μπράβο ρε φίλε, στο 90 έσωσε την πατήδα και δεν πήραμε τον Πέτερσεν, ξέρω εγώ, γιατί είναι φοβερό μπακ, εγώ τον θεωρώ από τα καλύτερα μπακ στην Ευρώπη, τον Τοντό. Το βράδυ άρχισε και... Λέω εντάξει δεν θα γίνει το βράδυ, αν δεν θα γίνει το πρωί. Και θα έβγαινα να πω μπράβο Ηρακλή μου, πόσο καλά πήγε αυτό, ξέρω εγώ. Και θα μου λέγε να ρε γκρινιάρη, όλοι πονάει, ξέρω εγώ. Και θα δικαιωνόταν ο Ηρακλής. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς πάλι δικαιώθηκα εγώ. Γιατί θα έβγαινε, και πώς την έβγαλε τώρα, γιατί θα έβγαινε τη Δευτέρα και θα είχαμε αντιπαράθεση. Που δεν θέλουμε να έχω αντιπαράθεση με τον Ηρακλή, γιατί εντάξει το γουστάρω, αλλά σε κάποια θέματα. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στο θέμα του εξτρέμ. Εγώ απορώ τον Λουίς γιατί τον διώξαμε, αφού δεν βλέπω να παίρνουμε εξτρέμ. Γιατί αν δεν πουληθεί ο Ζέλσον, τα λέω από τώρα, εξτρέμ δεν παίρνουμε. Δυστυχώς. Και με Ζέλσον τώρα τη χρονιά, με 2-3 γκολ τη χρονιά, δεν είναι κάτι σοβαρό εξτρέμ. Έχει πολύ, με πολύ άνοσο στο παιχνίδι του. Αυτό είναι το ένα που έχω να πω, ότι αν δεν πουληθεί ο Ζέλσον, εξτρέμ δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός. Που θέλει υποτίθεται εξτρέμ και αν πουληθεί ο Ζέλσον θα πάρει και δύο. Εγώ σου λέω αν δεν πουληθεί ο Ζέλσον δεν παίρνουμε κανένα. Ή μπορεί να πάρουμε, αν φιλτράρεις λίγο τα λόγια του Προέδρου, θα πάρουμε έναν ο οποίος θα είναι ελεύθερος, ο οποίος θα είναι και μετά τη λίστα της Ευρώπης. Γιατί είπε χθες τι πέταξε που πολλοί δεν το πιάσανε. Είπε έχουμε ακόμα δύο εβδομάδες για τις μεταγραφές. Και λέω όπα, τι δύο εβδομάδες, τέταρτη δηλώνουμε λίστα. Αυτό δηλαδή άμα είσαι λίγο καθήμοντο σαν και εμένα, το πιάνεις. Μετά, στο κέντρο...
0: Στο κέντρο αυτό που έγραψε τελευταίο Κώστας και είδα το βράδυ ότι ένα από τα σημαντικά ταλέντα της Βραζιλίας είναι κλεισμένος για το Γενάρη.
2: Ναι.
0: Γράφουνε τουλάχιστον στη Βραζιλία. Αντρέ Λουί Σάντο.
2: Τον Αντρέ, ναι, που είναι 20 χρονών.
0: Ναι.
2: Ναι. Το άκουσα γι' αυτό. Μετά στο κέντρο θα σου πω τώρα. Αν δεν βοηθεί ο ΕΣΕ, εγώ πιστεύω πάλι πέφτει δεν παίρνουμε και θα πούμε εντάξει, αφού δεν φέρει, δεν θα αποκτήσει τον ΕΣΕ, θα να πει ότι θα πάρουμε κάτι άλλο. Το θέμα είναι 8 τώρα που εκείνη το πρώτο του Ολυμπιακού έχει έρθει ο Φρόιλερ. Ωραία. Και εγώ σου λέω σε ένα μάτι τραυματίζει το Φρόιλερ. Στο άλλο θέλει ξεκούραση γιατί έπαιξε Ευρώπη, ξέρω εγώ, και η Κυριακή έχουμε μάτς. Ποιος θα παίζει πάλι, ο Μπουζακίτης ή ο Γκαρσία?
0: Δεν ψάχνουν.
2: Ναι. Ψάχνουν. Όταν ψάχνεις για το 8 και τελικά επειδή δεν σου κάθεται ο Κουέτας στο 8, κυνηγάς άλλη τώρα ποδοσφαιρική λογική. Κυνηγάς εξάρι, δηλαδή εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Που εξάρι υποτίθεται έχουμε 2. Γι' αυτό σου λέω. Όσο δεν πουληθεί θα την κάνουν αλλιώς τη δουλειά. Έτσι θα γίνει. Αλλά εγώ σου λέω ότι αυτό με το θέμα μας είναι στο 8. Δεν είναι στο 6. Έτσι είτε πουληθεί ο ΕΣ, είτε δεν πουληθεί. Έτσι, το πρόβλημα όμως είναι ξεκάθαρα στο 8. Στο 8, από ό,τι βλέπω, δεν βλέπω χαΐρι και δυστυχώς θα την βάλουμε το φρόρι. Θα πει να παιδιά, πήρα πέφτει στο 8. Αν μέχρι στιγμής δεν έλεγες αυτό, έλεγες ότι θα πάρεις κι άλλον. Αλλά τώρα βλέπω όταν φεύγει ο Φρόιλερ, θα παίζει πάλι ο Γκαρσία ο Μουζακίτης, δηλαδή θα παίζουν με 10 παίχτες. Τεράστιο πρόβλημα γι' αυτό. Έχει συγγύσει λίγο πάλι ο Ολυμπιακός, έτσι φιλάθλοι, μόνο εγώ βγαίνω. Κι άλλος ένας Βασίλης έβγαινε, προφήτης κι αυτός, σαν και εμένα. Έχω καιρό να τον ακούσω. Ο μόνος που κάνει έτσι λίγο αντιπολίτευση. Γιατί αν δεν γίνει αντιπολίτευση, ο λαός είναι εξαίσθηση αποχαυρωμένος, δεν σου δίνουν αυτά που πρέπει να σου πάρουν. Όταν μια κοινωνία δεν κάνει απεργία, δεν διεκδικεί δικαιώματα να πάρει 10 ευρώ παραπάνω στη σύνταξη. Είναι όλα καλά. Αυτό τώρα πάλι έχει, βλέπω στον κόσμο του Ολυμπιακού, έχει συγγύσει λίγο πάλι. Τέλος πάντων, πολύ απογοήτευση φέτος. Πήγαμε μετά που έγινε αυτή η ομιλία με τη Λίμπαρ εκεί που κάτσαρ και τα συζητήσανε, ξεκίνησε ζεστά, πήρε τον εξαιρετικό και λέω εντάξει θα το πάμε καλά, κυνηγάει καλούς παίχτες. Λέω τους 2 από τους 3 να φέρει, θα είμαστε καλά. Τελικά καταλήγουμε πάλι στο αρχικό πλάνο. Δυστυχώς. Τέλος πάντων, αυτά Κώστα, δηλαδή έχω πολλά να πω, αλλά άσε να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Είμαι πλήρες απογοητευμένος. Όπως ακούω κάποιους φίλους βγαίνουν και λένε ο Μαρινάκης, ο μύθος, λέει, όλων των εποχών και κάτι τέτοια. Μύθος γύρω ήταν ο Κόκκαλης που ανήκει για το κόφερες, για το κόφερες το έχουμε κάνει, δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι θα είχε πάρει 5 σερί. Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε χάσει το DNA μας. Ξεκινάγαμε και λέγαμε 18-20, αυτό ήταν το δίλημα. Με 18-20 θα το πάρουμε φέτος. Πλέον έχουμε ένα πρωτάθλημα τα τελευταία 5 χρόνια. Το ότι ο Μαρινάκης στα 15 έχει πάρει 10, ναι, τα είχε πάρει. Τα τελευταία 5 έχουμε ένα. Με τόσα έσοδα δεν δικαιολογεί το Παναθηναϊκός να δίνει τα ίδια χρήματα ή και περισσότερα ή τα ίδια. Χωρίς έσοδα. Και ο Ολυμπιακός με τόσα έσοδα ρεκόρ φέτος να μας παίρνουν, να μας κοντράρουν οι άλλοι, ξέρω εγώ, στα χρήματα των μεταγραφών. Να μου πεις τα λεφτά δεν κάνουν το παν. Τουλάχιστον στην Ελλάδα και τη διαφορά την κάνουν. Αυτά Κώστα μου.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μια.
0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Έλα εδώ. Ακούς. Μια χαρά καμπάνα. Ναι.
2: Έλα Δημήτρης, Παναθηναϊκός.
0: Έλα Δημήτρη μου, τι γίνεται?
2: Τι κάνεις Κωστά, έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε.
0: Εγώ εδώ
2: είμαι. Εσύ εδώ είσαι, ναι, σ' ακούω, εγώ δεν παίρνω, έχω πολύ καιρό να πάρω. Λοιπόν, παραπονεμένος Παναθηναϊκός εγώ. Είχα βγει εδώ και κανένα μήνα περίπου στο δεύτερο ή τρίτο παιχνίδι, δεν θυμάμαι το ευρωπαϊκό, και λέω ένας Παναθηναϊκός, λέω άγιωστος, άχρωμος, άοσμος, χωρίς ουσία. Εν πάση περιπτώσει παίξαμε 6-7 παιχνίδια τώρα που σα έχουμε παίξει και συνεχίζει ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Και βγήκα εγώ και μου λέγανε δεν βλέπω μπάλα το ένα το άλλο. Εντάξει, εγώ μπάλα δεν βλέπω. Αλλά αυτοί που βλέπουν μπάλα, όταν έλεγα εγώ το Παναθηναϊκό όπως τον χαρακτήριζα, βλέπουν τώρα μπάλα, να καταλάβω. Μα θα μου πεις τώρα γκρινιάζεις, ή όπως είπε τώρα ο προηγούμενος ο φίλος, δίνει λέει λεφτά ο Αλαπούζος. Ομάδα έχει. Προς το παρόν λέμε έτσι. Δεν ξέρω τι θα κάνει αύριο. Προς το παρόν, μετά από 17 χρόνια άπραγος, βλέπεις να έχεις ονάκι ομάδα ο Παναθηναϊκός να πρωταγωνιστεί. Εγώ Κώστα μου δεν βλέπω.
0: Και δεν είμαι πάντως, μίζερος, για την ώρα. Πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού πάρουν μια άποψη με τη δική σου έχουν από αυτά που διαβάζουν. Είναι και αυτοί που είναι πιο ψύχρεμοι που δεν λένε ότι βλέπουν καλή εικόνα, αλλά περιμένουν να δούνε. Άλλοι που είναι πιο απογοητευμένοι, ας πούμε, και δεν δίνουν περιθώριο στον εαυτό τους να δουν τι θα γίνει φέτος. Κοίτα, από αυτά που είδαμε, εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι στο τέλος της ημέρας και σε 10 μέρες και σε 15, και από τους φίλους του Παναθηναϊκού λίγοι θα θυμούνται το πώς πέρασε ο Παναθηναϊκός. Σημασία έχει ότι πέρασε. Ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν, σαφώς και υπάρχουν. Ούτε ότι μπορεί να σας αρέσει αυτή η εικόνα που είχε ο
2: Παναθηναϊκός. Για την εικόνα μιλάω. Εγώ δεν μιλάω για την ομάδα σαν ομάδα. Ούτε πρόκειται να αλλάξω ομάδα. Mm-hmm. Είπες τώρα νωρίτερα για τον Κυριακόπουλο. Μα το παλικαράκι πάνω κάτω, πάνω κάτω. Δηλαδή ο Κυριακόπουλος δεν έκανε προπόνηση, δεν είναι βαριά τα πόδια του, δεν είναι κλειδωμένος, δεν είναι καμένος. Οι άλλοι πώς βγαίνουμε, όλη μια δικαιολογία. Λέμε τι μόνο έδωσε μεταγραφές. Ναι, βρε, έδωσε μεταγραφές. Ουσία, βλέπουμε στο γήπεδο. Μέχρι τώρα λέμε έτσι προς Θεού, αύριο μπορεί να πετάει η ομάδα. Λέω άλλος υπομονή, μα δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς ούτε να αγιουχάρω ούτε να φωνάξω. Αυτή είναι η παρατηρήσή μου, αυτό ήθελα να τονίσω εγώ. Τώρα σαν μεταγραφές εσύ θα μου πεις, μια τέτοια δίνω μπόνους στον τερματοφύλακα, Κώστα. Γιατί και στο προηγούμενο παιχνίδι έπαιξε πάρα πολύ καλά ο Πένια, δείχνει στοιχεία. Τώρα δεν ξέρω να το δούμε λίγο και στην έξοδο, ας πούμε, πώς θα είναι με τα πόδια. Όπως λένε
0: περισσότερο. Εντάξει, ανταποκρίθηκε καλά και στο
2: φιλό
0: παιχνίδι και στις έξοδο.
2: Τώρα δεν ξέρω να το δούμε λίγο και στην έξοδο, ας πούμε, πώς θα είναι με τα πόδια. Όπως λένε περισσότερο.
0: Εντάξει, ανταποκρίθηκε καλά και στο
2: φιλό. Πήγε καλά στα

0: στη συνεργασία με τους χαφ, το πώς θα καλύπτουν ας πούμε και εκείνοι τους μπακ, αλλά και, και πιο μπροστά, υποτίθεται ότι παίζουν στην πλευρά.
1: Ναι. Και το άλλο που θέλω να τονίσω είναι τα εύσημα στη διοίκηση, όσον αφορά, δεν ξέρω αν το άκουσες, που δίνει κάτι διαρκεία εισιτήρια για τους πρώτους οπαδούς του Παναθηναϊκού σε ατύχημα εδώ και 60 χρόνια. Αυτό δηλαδή με συγκίνησε, πώς να σου πω. Είναι από τα πράγματα που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός, που κάνουν όλες οι ομάδες, ειδικά στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν το άκουσες.
0: Mm-hmm. Το έχω ακούσει, το είχαμε πει και στο δελτίο.
1: Σε ατύχημα οργανωμένου που γίνεται εδώ και 60 χρόνια, εγώ δεν το έχω διαβάσει. Ούτε καν το ξέρω.
0: Πρέπει να έχει καμιά δεκαριά, 15 μέρες.
1: Είναι και από τα θετικά να το πιστώσουμε στη διοίκηση, εν πάση περιπτώσει. Να μην είμαστε όλοι στη μιζέρια και στο γιούχα, εν πάση περιπτώσει, να το πω έτσι. Που δεν γιούχαρο, πήρα να κάνω την παρατήρησή μου, έτσι. Mm-hmm. Τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και σε έναν ακόμα πριν το διάλειμμα για τη μία. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε μου, ναι.
2: Γεια σου, Κώστα. Έχουμε ξαναμιλήσει, Νίκος Βιωτία.
0: Έλα, Νίκο. Νίκος. Να είσαι καλά.
2: Τα έχουμε πει, με θυμάσαι.
0: Τι ομάδα?
2: Στα αγάπη Παναθηναϊκού.
0: Παναθηναϊκός.
2: Στα αγάπη, ναι, αυτά, ναι, ναι, που είπε ο φίλος πριν. Mm-hmm. Αυτά που είπε ο φίλος πριν, τα αγαπή και εγώ πριν και σε άλλους. Και στην Παγκάκη και μου λέγανε τα δικά τους. Και κάποιος άλλος Παναθηναϊκός, το οποίο δεν θυμάμαι το όνομά του, να πούμε. Γιατί παρακολουθώ την εκπομπή τώρα κάνα 2,5 μήνες. και δεν τους ξέρω όλους. Δηλαδή, προχτές θα παθαίναμε έφραγμα πάλι. Να. Για τέταρτη φορά, πόσες φορές θα.
0: Ναι, όντως τώρα ξέρεις τι, αρχίζει και...
2: Θυμάσαι, τους είχα πει, θυμάσαι. Ο Παναθηναϊκός, άκουσε με να σου πω τώρα. Mm-hmm. Εγώ βλέπω τον Παναθηναϊκό από το 70, τη δεκαετία του 70. Δηλαδή από το 76 και μετά το θυμάμαι καλά. Να. και θυμάμαι τι παιχταράδες είχε του. Μπορεί να τις θυμάσαι και εσύ να. Το 80, το 90 και... Ο Αλαφούς μπορεί να ρίχνει λεφτά, λέει, μου λέει ο Παγκάκης, ποιος μου είπε ένα βράδυ, είχε δώσει 40 εκατομμύρια. 100 να έχει δώσει. Πες μου το χάφσου να. Πες μου το σεντερφόρ σου να. Πες μου τα κρέα τα μπακ. Δηλαδή ο Μπενίτας πέρσι, έλεγε προχτές ο ίδιος μου σωγράφος, δεν θυμάμαι, που έκανε ένα νυχτερινή εκπομπή κάποιος...
0: Ο Διονύσης προφανώς.
2: Όχι ο Διονύσης, όχι ο Διονύσης. Ένας άλλος.
0: Ο Νίκος Αθανασίου ήταν προχτές.
2: Μπράβο, νομίζω ο Νίκος να ήταν. Ναι. Και έλεγε τον Μπενίτας ότι την πήρε την ομάδα με μείον 5 και έδωσε μείον 20, δεν θυμάμαι τι νούμερο είπε τώρα να μην. Λοιπόν, δηλαδή πέρσι ο Παναθηναϊκός με αυτούς τους παίκτες περίμενες να δει, δηλαδή να έπαιρνε πρωτάθλημα ή να βλέπεις να έβγαινε τρίτος και δεύτερος. Αφού δεν έχει παίκτες, φίλε, να πούμε. Φέρε σε εδώ το Γκουαρντιόλα να πούμε.
0: Ναι, ο Νίκος έλεγε σαφερά ότι δεν έβλεπε βελτίωση. Αυτό περίμενα από τον Μπενίτες κάποια στιγμή.
2: Δεν είδε βελτίωση. Όχι, δεν είδαμε καμία βελτίωση. Εγώ δεν είμαι υπέρ του. Αλλά λέω ρε παιδί, το μυαλό μου να πούμε. Έχουν αλλάξει 20 προπονητές στο Μανανικό τα τελευταία χρόνια. Πώς έχουν αλλάξει. 16 χρόνια, πάμε για 17 να πούμε. Και δεν έχεις δει μια, λένε ψυχολογικό το θέμα, λέμε τους πάρα από κάτω κτλ. Κτλ. Προχτές αν είχες 2-3 ποιοτικούς παίκτες με εμπειρία, τα παίζανε έτσι.
0: Εδώ εγώ πέρσι Νίκο μου είχαμε κάνει μια κουβέντα για τον Παναθηναϊκό. Ακόμα δεν είχε χαθεί τελείως η χρονιά. Είχα πει ότι το θέμα είναι να υπάρχουν παίχτες με προσωπικότητα για να μπορούν να κρατήσουν ένα αποτέλεσμα. Εδώ έχει να κάνει κυρίως λοιπόν σε αυτό που έχει να πάθει ο Παναθηναϊκός με το να προηγείται και να δέχεται ας πούμε ισοφάριση στις πιο αναπάντεχες
2: στιγμές
0: στο τέλος
2: το
0: 88, να του γυρίζουν με 2 κόρες καθυστερήσεις, πάλι προθέσεις να είναι δίπως να πάρει την πρόκληση κλπ. Για να είμαστε δίκαιοι, επειδή την άλλη φορά έγινε πολύ κριτική στο Νίστρουπ ότι δεν κοίταξε ας πούμε να διαφυλάξει την ομάδα στο πρώτο παιχνίδι.
2: Εντάξει, το είδαμε.
0: Έβαλε τρίτο στόπερ και
2: θες. Διαφυλάξει, μπράβο, ναι. Ωραία. Εγώ δεν μιλάω για το
0: κέντρο. Δηλαδή, κάπου.
2: Κατάλαβες.
0: Σε μεγάλο βαθμό. Αυτό έχει να κάνει με τις προσωπικότητες των παιχτών. Δηλαδή, και τρίτο στόπερ που έβαλε. Δεν είπε ο άνθρωπος γυρίστε όλοι πίσω κτλ.
2: Όχι.
0: Το είπε μόνο στο τέλος, στα 3-4 τελευταία λεπτά. Δηλαδή, απλά βγήκε ο Λιβάη γιατί ακόμα δεν μπορεί να παίξει όλο το 90. Σου λέει, αβάλω τρίτο στόπερ. Ωραία.
2: Και καλά έκανε. Να τα αποτελέσματα. Πάλι τα ίδια.
0: Εδώ λοιπόν έχει να κάνει. Ακόμα και στις εντολές που δίνει, ακόμα και πιο έμπειροι παίχτες που λένε στους παίχτες του Παναθηναϊκού πηγαίνετε πιο μπροστά, μην τραβιέστε τόσο πίσω. Αυτό είναι ένα, έχει να κάνει με την προσωπικότητα.

0: Προφανώς έχει να κάνει και με το γεγονός των δυνάμεων. Εγώ δέχομαι και κατανοώ ότι ένας προπονητής, πρόσεξε, η κάθε διοίκηση λέει στον προπονητή τους στόχους που έχει και εκείνος κάνει ανάλογα για την προετοιμασία που πρέπει.
1: Να.
0: Από τη στιγμή που για τον Παναθηναϊκό φέτος η προτεραιότητα είναι το πρωτάθλημα, δεν μπορούσε να πει του Νίστρου μην τους κάνεις...
1: Ευρώπη, δεν ήτανε. Ναι. Ήταν και Ευρώπη.
0: Ναι, όχι, όχι, δεν ήταν το ίδιο. Ο Νίσου που φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έχει κάνει δουλειά για όλη τη χρονιά. Ο κάθε προπονητής έχει τη δικιά του διαφορετική μεθοδολογία. Προφανώς έχουν δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Και έτσι ίσως να ερμηνεύονται και οι τραυματισμοί. Γιατί έπρεπε ο Παναθηναϊκός να δώσει απανωτά ματς, να προσπαθήσει να περάσει την Ευρώπη. Γιατί είναι ο Παναθηναϊκός και δεν μπορεί να πει παρατάω την Ευρώπη, πάω μόνο για πρωτάθλημα. Γιατί μόνο μέσα από την Ευρώπη θα στρώσει. Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια, τα 6 τώρα που πήρε έξτρα, που θα παίξει τη League Phase. Φίλε, μπορεί να σου φτιάξουν, αν τα διαχειριστεί σωστά ο προπονητής, να σου φτιάξουν τη χρονιά. Γιατί και μουρμούρα δεν θα υπάρχει, γιατί θα έχουν οι παίχτες να παίζουν
1: πέρα
0: και Ευρώπη.
1: Πέρα από τα παιχνίδια.
0: Και θα δέσει σαν ομάδα.
1: Για ωραία, πέρα από τα. Να κατάλαβα.
0: Υπάρχει το θέμα της προσωπικότητας. Το θέμα το ότι η ομάδα αγχώνεται όταν παίρνει προβάδισμα και με κάθε τρόπο που θα πρέπει να ξεπεραστεί. Γιατί αυτό έχει να κάνει και με την πίεση του αποτελέσματος κτλ. Και εκεί είναι που θα πρέπει να παίξουν ρόλο η προσωπικότητα.
1: Ο Παναθηναϊκός και στο 70 άμα ισοβαριστεί, όπως πέρσι να είμαι. Και στο 70 ισοβαριστεί θα κλειστεί πίσω να είμαι.
0: Θεωρείς λοιπόν ότι ακόμα και αν ερχόταν με αυτό το υλικό, ο καλύτερος προπονητής του κόσμου, όποιον και να θεωρείς.
1: Όχι, δεν θα κάνει τίποτα.
0: Προφανώς πιθανότατα θα γινόταν ακριβώς το ίδιο. Θα έτρωγε ο Παναθηναϊκός, δεν μπορούσε να καθυστερήσει.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Θα έτρωγε 90, 88, 95.
1: Αυτό λέω εδώ και πόσο καιρό, από το έχω πει σε εσένα, το έχω πει σε όλους. Εγώ δέχομαι να βγουν να πούνε ότι ξέρετε κάτι ρε παιδιά, εντάξει. Πάμε φέτος, δηλαδή, αλλάξαμε τεχνικούς διευθυντές κτλ. Κάνουμε μια άλλη οργάνωση και πάμε σε 2-3 χρόνια να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα. Θα το δεχτώ. Αλλά μην μου λες τώρα, μου κρατάς τώρα το γι' αυτό τρελαίνομαι να είμαι. Το Ζαρουρί που πέρσι δεν έκανε τίποτα, του κάνει συμβόλαιο, τον είχε δανεικό, κρατάς το Ταπόρδα, κρατάς το... πες τον Άκλο, το Ρουγανό, το Πελίστρι, οι οποίοι δεν έχουν τον κόλλο Ταπόρδα προχτές το παιδί, θα δώσει όλα να είμαι. Εντάξει. Αλλά αφού και πέρα δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό όμως. Μάτος έκανε και τα λοιπά. Ναι, δεν μου λέει κάτι. Δεν κάνουν αυτοί για τον Παναθηναϊκό υπεύθυνοι. Όσο και να τον συμπαθούν το παιδί, και εγώ τον συμπαθώ τα πόρτα, δεν μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο τον Παναθηναϊκό. Εκεί αυτό λέω εγώ. Ότι θέλει, δηλαδή ο Αλαφούζος τόσα χρόνια δεν φέρνει παίκτες ποιοτικούς που κάποτε είχε ο Παναθηναϊκός. Πώς θα χτυπήσει πρωτάθλημα, πώς θα χτυπήσει την ΑΕΚ, θα προχωρήσει στην Ευρώπη.
0: Φέτος έχει γίνει και ποιοτικός, δεν είναι ο.
1: Δύο ποιοτικούς έχει για μένα φέτος. Δύο ποιοτικούς, τον Γκαρσία και τον Ντεφράιν. Για μένα.
0: Ο Ντεφράιν, ο Γκαρσία.
1: Ο Γκαρσία και το Γκαρσία που ήρθε
0: από
1: τον. Με πήρα.
0: Από την Ντεφράιν είναι ποιοτικός, εντάξει. Όχι, δεν μιλάω.
1: Όχι για αυτούς. Με αυτούς που ήταν μέχρι σήμερα. Τον Γκάγκουα και αυτόν ήταν εντάξει. Μπορεί να είναι ανθρώπινο να πούνε μέσα και να προσφέρουν. Ναι, λέω μα για αυτούς που παίζανε, λέω. Μέχρι τώρα. Τώρα έκανε αυτές τις προσθήκες, μπορεί να δείξει. Δεν έχουμε εξτρέμ που έχουμε τον κόλλο. Δεν είχαμε χαφ μέχρι χτες να κάνουν ένα σούτρε, παιδί μου. Δεν έχει.
0: Για μένα πολύ μεγάλη προσωπικότητα βγάζει να ξέρει και ο Φαντρόγγελεν και το άλλο στόπερ.
1: Και ο Βραβόγγελεν, μπράβο, ναι. Είναι καλός και δυνατός. Τρεις παίκτες είναι, τέσσερις. Στο βολιά θα σου βάλω τέσσερις.
0: Ναι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες. Και εγώ πολλές φορές το
1: έτσι. Σε ένα χρόνο δηλαδή θα κάνουμε. Θα πάρει τώρα αυτούς τα χάφ που πήρε. Μακάρι να βγουν ένα παιχταράδες. Εντάξει, και του χρόνου. Εγώ για μένα φέτος δεν υπάρχει περίπτωση να χτυπήσουμε. Θα θυμάμαι δηλαδή να λέμε αλήθειες. Εγώ έτσι το βλέπω. Μακάρι να το πάρουμε μετά από τόσα χρόνια.
0: Έγινε Νίκο μου, να είσαι καλά.
1: Αλλά το βλέπω δύσκολο.
0: Καλό ξημέρωμα να είσαι καλά.
1: Να σου πω κάτι. Γιατί άκουσα για τον Κωνσταντέλε, τι έπαθε το παιδί.
0: Φοβούνται ότι έχει θέμα στο χιαστό.
1: Χιαστό, έλα ρε φίλε να. Το άκουσα πριν που συζήτησα με κάποιον, την ώρα άνοιξε το ράδιο, αλλά δεν κατάλαβα τι χτύπημα είχε.
0: Έβαλε γκολ, λέει, στο δεύτερο χρόνο και με το που ξεκινάει το δεύτερο μετά από 5 λεπτά έγινε το κακό.
1: Φίλε ρε φίλε,
0: και σε προσπάθεια πήγε να μαρκάρει εκείνος. Δηλαδή δεν ήταν ότι τον μάρκαρε κάποιος και το έπαθε. Πήγε εκείνος να κλέψει την μπάλα.
1: Βγήκε κάποιος από εκεί που ήταν η Γερμανία.
0: Ναι, το παιδί αυτό πηγαίνει στα μάτια του τότε. Ναι, ο Βαγγέλης.
1: Έπαιξε, εκεί άκουσα προς το τέλος. Άκουσα που έπαιξε μπαλάρα, λέει, και χτύπησε και τα λοιπά. Τι λέει, ρε φίλε, κρίμα πολύ. Μακάρι να μην είναι τίποτα από τη δύναμη. Εντάξει, να μην σε κρατάω.
0: Να σε καλά, Νικόλα μου, να σε καλά. Πάμε στο διάλειμμα και γυρίζουμε σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
4: Μιχάλης Τσόχος.
3: Αλλά αυτό.
5: Δηλαδή το ένα μάτς αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μάτς θα γίνει για ποιο λόγο.
6: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο
7: Πανετολικός
6: πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι. Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός
5: πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι. Μη μιλάω και οι δύο, για να μιλάω και θα
6: είναι καλό.
5: Δεν το καταλαβαίνω, δεν θα ακούει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω.
6: Μίλα κάρπετ.
8: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 1619 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
9: Αγοράζω όσο κι όσο.
8: Τα βγαίνει, τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
10: Λεβαδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
8: Έχει μείνει λίγο πίσω ο Ηλιά μου.
10: Έτσι, ναι.
8: 1900, κιόλας δε.
11: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατλικ κόζει!
8: Τι είπε?
11: Κόζει!
8: Ε?
11: Σώζει τον Ολυμπιακό!
12: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
8: Τι λέει ρε φίλε!
12: Και πλασταριστά.
8: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, λες η Άτζελα.
13: Αχώ, Νικόλα.
8: Τι γίνεις? Τι γίνεις? Τι κάνεις?
14: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
15: Στην Ισπανία ο Σασούνα Κάντι 0-0 το βράζει. Βράζει.
16: Βράζει, Κριστίνα!
15: Το βράζει. Το βράδυ, λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει τον γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πόπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
17: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM

0: Μπήγουν στο FM 94,6, 11 λεπτά μετά τη μία. Έτσι είχαμε την ψηφοφιλία αργότερα, γιατί κλείσαμε το πλού και 5 και 6. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ. Επαναγγέλνω την στον ήχο, κόσμο μια λίγο στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Πώς πας?
0: Ελά, ζωή μου, τι έγινε?
1: Τι κάνεις, πώς
0: είσαι? Καλά, ρε φίλε.
1: Ναι, επειδή το παρακολούθησε το παιχνίδι, κοίταξε εξόπλος, φάνηκε να είναι σοβαρό τώρα. Ελπίζω, έτσι, να διαψευθώ. Γιατί εγώ σαν τέλεια μιλάω.
0: Ναι.
1: Εδώ κλείνει η παρένθεση. Κοίταξε να δεις, εδώ Παναθηναϊκό, εγώ πιστεύω, εδώ μέσα πρέπει να πάρει όλα τα παιχνίδια. Μιλάω για το κόβερα.
0: Ναι, να πούμε και του Παναθηναϊκού την κλήρωση, γιατί δεν την είπαμε πριν.
1: Ναι.
0: Φυσικά, την είπε, δηλαδή, τα παιδιά την έχουν πει, απλά εγώ να την επαναλάβω για όσους συντονίστηκαν τώρα. Ή μπορεί να μην έχουν ακούσει τη σειρά των αγώνων, να την αναφέρω σε λίγο. Για πες μου, την εντύπωση σου.
1: Ναι, λέω ότι τα τρία παιχνίδια είναι δύο παιχνίδια λιγότερα σε σχέση με το Europa για το Conference, το Champions. Τα τρία παιχνίδια που είναι εδώ πρέπει να τα πάρει οπωσδήποτε. Και θεωρώ ότι ένα διπλό για μένα έχει έξω, παίρνει την πρώτη.
0: Λοιπόν, να θυμίσω ότι 15 Οκτωβρίου ανοίγει το πρόγραμμα για τον Παναθηναϊκό νωρίς 8 παρατέταρτο με την Μποράτς. Μετά ταξιδεύει το δύσκολο με την Καϊράτ, ενώ από άποψη ταξιδιού, ταλαιπωρίες και τα λοιπά.
1: Και είναι και νωρίς το παιχνίδι.
0: 5.30 ώρα, 22 Οκτωβρίου. 5 Νοεμβρίου υποδέχεται τη Τζέσικα Σόφιας εδώ. Ταξιδεύει δύο συνεχόμενα έξω με Νόρτζελαντ 26 Νοεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου με την Φράιμπουργκ. Και κλείνει εδώ με την Μπράιτον στις 17 του μήνα, 10 η ώρα. Με τη Φράιμπουργκ θα είναι 8 παρατέταρτο το παιχνίδι.
1: Τα δύο τελευταία είναι, δηλαδή πρέπει να φτάσεις σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Τελικά κατά ψέματα, η Φράιμπουργκ την είδαμε και πέρσι, δεν έχει αλλάξει πολύ σε σχέση με πέρσι. Και εγώ μαζί με την Αταλάντα το θεωρώ πρώτο φαβορία κατάκτηση. Φράιμπουργκ. Έτσι. Αν το βλέπεις σοβαρά. Με την έννοια ότι το κόβερνς στο Europa σε πάει. Δεν είναι ότι σε πάει το Champions League. Δεν ξέρω πώς θα το δούλε. Αλλά είναι η ίδια Φράιμπουργκ διψασμένη για Ευρώπη όπως ήταν πέρσι. Καθάρισε, είπαν σε πώς καθάρισε τις ισπανικές ομάδες. Ναι. Με 3 και 4 γκολ, τις ισπανικές, όχι δικαία πράγματα. Μόνο με την Άστον Βίλα είχε κάνει το τελικό το χειρότερο παιχνίδι. Δηλαδή τα δύο τελευταία είναι τα πιο δύσκολα. Και από άποψη ρυθμού και από άποψη ποιότητας. Δηλαδή πρέπει να πάει σε αυτά τα δύο παιχνίδια να έχει καθαρίσει πρόκειση ο Πανέγος.
0: Καλά, αν έχεις καθαρίσει είναι λίγο δύσκολο, θα σου πω γιατί. Γιατί να έχεις πάρει τα 6 και να έχεις κάνει ένα διπλό, εκεί θα την έχεις καθαρίσει και θα πηγαίνεις μετά για κατάταξη να μπεις ακόμα και οκτάδα. Δηλαδή, αν έχεις κάνει 6 πόντους με την Μπόρατς και με την Τζέσκα και έχεις πάρει και ένα και μια ισοπαλία με την Καϊράτ, με 7 με 8, δηλαδή να πας και ισοπαλία, εγώ σου λέω το μήνυμα σενάριο με την Νόρτζελαντ, μετά πηγαίνεις για κατάταξη. Να πας να χτυπήσεις ένα από τα δύο. Με
1: 12
0: πιστεύω μπαίνεις και οκτάδα. Με 12 με 13 μπαίνεις και οκτάδα. Με 13 η ΑΕΚ πέρσι ήταν τρίτη.
1: Το θυμάμαι.
0: Με 4 νίκες, μία ισοπαλία, μία ήττα.
1: Ναι, το θυμάμαι. Αλλά είναι η Φράιμπουργκ και η Μπράιτον, θα είναι ομάδες που έχουν ρυθμό αυτές. Δηλαδή φέτος είναι πολύ δυνατό το κόβερνετικ. Εγώ το πιστεύω ότι είναι πιο δυνατό που είναι και η Αταλάντα μέσα. Γενικά μιλάμε τώρα, έτσι. Είναι πιο δυνατό από κάθε άλλη χρονιά.
0: Καλά, κοίτα, μέσα στη χρονιά πολλές ομάδες από αυτές που μπορεί να μην τις υπολογίζουμε, αλλά είναι από ανεπτυγμένες χώρες, δηλαδή από τις χώρες πρώτης γραμμής, κάποια σίγουρα θα είναι πολύ δυνατή.
1: Ναι.
0: Και η Μπράτον έδειξε να ξεκινάει καλά και στο πρωτάθλημα, τώρα θα τη δούμε πώς θα
1: εξελιχθεί. Και σου λέω, η Φράιμπουργκ που πέρσι έφτασε τελικό εκεί, στο Europa.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι για conference η κλήρωση που είχε ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλή. Κατά τη γνώμη μου. Αυτό είπα και στα παιδιά. Αυτό είπα και στα παιδιά χθες.
1: Ναι,
0: δηλαδή, αντίπαλοι που του προέκυψαν δεν ήταν.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ας πούμε θα μπορούσε να είναι πιο εύκολη κλήρωση.
1: Ναι. Να είχε αποφύγει τουλάχιστον μία από τα δύο, ή τη Φράιμπουργκ ή την Μπράιτον, όχι και τις δύο μέσα.
0: Ναι.
1: Πώς θα σου πω.
0: Είδες Μπάγκερ εχθές καθόλου?
1: Είδα που δεν είδα. Κοίταξε. Προετοιμαζόμαστε γιατί η Manchester United παίζουμε δύο παιχνίδια, έχει δύσκολα η Bayern Champions. Την Arsenal και την Manchester United, έτσι.
0: Τώρα με τη Manchester United δεν το λες και δύσκολο τώρα, όπως είναι η
1: Bayern. Σωστό γι' αυτό. Δηλαδή, αν σου πω κάτι, με αυτή την κλήρωση που έχει η Bayern, άρα δεν πάρει για δέτος την πρώτη θέση, δηλαδή πρέπει να πάρει. Δηλαδή, τα αποτυχία μου πάρει την πρώτη θέση στο.
0: Σαϊμπάρι, πώς φάνηκε. Μπήκε μισή ώρα εκεί μέσα, τα έκανε φίλο και φτερό, έτσι.
1: Ποιος?
0: Σαϊμπάρι.
1: Ναι, φοβερός. Ναι.
0: Έβγαλε και δύο.
1: Στο χαπί εγώ. Αυτό το παίχτη το στο χαπί από πέρσι δεν το θέλω.
0: Κοίτα, ουσιαστικά η μόνη μεταγραφή που κάναμε ήταν αυτό. Κάναμε πεντάργο, το δώσαμε στην Αϊτκόπη που ήταν μέσω Μουντιάλ, το είχα ξεχάσει.
1: Ναι. Πεντάργο. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό το παρακολουθώ. Δύο-τρία χρόνια που είναι φοβερός παίχτης. Εμένα μου αρέσει αυτός.
0: Και είναι και ομαδικός, δεν θα πάει ξέρεις να τελειώσουμε όλοι.
1: Όχι,
0: μοίρασε. Παίζει πολύ ομαδικά.
1: Εγώ στο είχα πει πέρσι, αν θυμάσαι, σαν ύποπτο χρόνο. Ότι αυτός ο παίκτης, εκτός από ότι έχει τα στοιχεία που έχει, είναι και ομαδικός.
0: Είναι ομαδικός, ναι.
1: Ναι, είναι ωραίος. Είναι... Και τα... πιστεύω ότι θα δέσει. Θα δέσει. Και σου λέω ότι με την κλήρωση που είχε, αν όχι την πρώτη, τη δεύτερη θέση πρέπει να την πάρει.
0: Έγινε ζωή μου να πάμε και παρακάτω.
1: Μόνο με την Arsenal για μένα είναι το δύσκολο. Άσχετα από που παίζει.
0: Mm-hmm.
1: Η Arsenal είναι δεμένη ομάδα.
0: Ναι, έτσι. Και ενισχυμένη.
1: Και ενισχυμένη. Δηλαδή πιστεύω θα γίνει ρόπερ. Κώστα, τι ήθελα να σε ρωτήσω. Η σειρά της Bayern ποια είναι?
0: Η σειρά της Bayern, πρέπει να το ψάξω λίγο τώρα.
1: Δηλαδή να... Πότε παίζει με τα λίγες, ας πούμε.
0: Η σειρά των παιχνιδιών. Ναι, τώρα αυτό έγινε και σήμερα. Δεν είχα χρόνο τώρα να κάτσω γιατί μπορεί να αργήσει λίγο να μου το φορτώσει. Λοιπόν, θα το πω στον αέρα. Αν βρω κάποια ευκαιρία, θα το πω. Έγινε ζωή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Έλα, φίλε μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Θοδωρής.
0: Γεια σου, Θοδωρή. Να είσαι καλά, φίλε.
2: Παναθηναϊκός.
0: Να είσαι καλά.
2: Άκουσα την κουβέντα πριν με τους άλλους φίλους Παναθηναϊκούς. Αυτό που θέλω να πω εγώ, να επισημάνω δηλαδή, είναι ότι βλέπω ότι υπάρχει κενό στο 6.
0: Ναι, ειδικά και εγώ εκεί το εντοπίζω.
2: Ειδικά τώρα μετά και τον τραυματισμό του Τσιριβέγια, νομίζω έχουμε μόνο Καμαρά.
0: Που δεν είναι 6 όμως.
2: Ο Τσιριβέγια λες?
0: Ο Καμαρά.
2: Ο Καμαρά δεν είναι εξάρι?
0: Όχι. Περισσότερο 8 είναι.
2: Περισσότερο 8, άρα το έχουμε εντοπίσει και οι δύο. Λογικά, γιατί διαβάζω τα δημοσιεύματα για Ουναΐ και τα λοιπά και νομίζω...
0: Κοιτάξτε,
2: στο 6 είναι
0: η πρόθεση του προπονητή, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, η πρόθεση του είναι να... Γι' αυτό στην ουσία πάει για 3 οχτάρια, δηλαδή είναι και ο Λούζα και ο... Κάγκουα, οχτάρια. Ότι θέλει να παίζει με δύο τύπους και να βρει φυσικά και άλλον έναν. Τώρα, αν θα είναι καλύτερο σκυρό στο ίδιο επίπεδο με τα παιδιά αυτά που έχει πάρει, σίγουρα θα θέλει κάποιον εξίσου ποιοτικό. Mm.
2: Και να παίξει δηλαδή με δύο.
0: Προφανώς μπορεί να σκέφτεται κάτι, πρόσεξε, όχι όμοιο στον τρόπο που θα λειτουργούν, να είναι μια παρόμοια περίπτωση με αυτή που έκανε ο Νίκολης πέρσι. Με την άγια έχοντας ασφαλώς περισσότερες επιλογές και χωρίς να έχει και αυτός καθαρό αιμό εξάρι. Αλλά σε κάθε ομάδα, δηλαδή και στη ΣΑΚ πέρασε δοκιμασία αυτό το πράγμα, ας πούμε, που την άντεξε η ΑΚ με δύο παίχτες βέβαια βγάζοντας τη χρονιά και δεν είναι και εύκολο να ξανασυμβεί, ξέρεις, οποιαδήποτε ομάδα θα έχει μόνο δύο να αντέξουν, γιατί η ΑΚ και περισσότερες λύσεις τουλάχιστον πάνω να ακούσουν. Πάει να πάρει τρίτο οχτάρι, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν επειδή πέτυχε στον έναν με διαφορετική λειτουργία ασφαλώς και πολλές διαφοροποιήσεις στον τρόπο που θα τους χρησιμοποιούν, αν μπορεί να βγει και στον και στον Ίσρουπ.
2: Ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι μέσα στις προθέσεις του είναι να πάρει πάντως κάποιο παιδί που να είναι στο 6, να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που λέμε, κάποιο σκύλο, ξέρω εγώ, μπροστά από τα στόπερ.
2: Ναι,
0: προφανώς
2: αλλά...
0: και εκείνος θα θέλει κάποιο παίκτη που θα είναι ικανός να παίρνει την πρώτη πάσα και να μπορεί να αναπτύξει γρήγορα το παιχνίδι, να περάσει την μπάλα ναι. στις επόμενες γραμμές, να έχει γρήγορα ανάπτυξη.
2: Ναι, αλλά και τα γκολ που είπες, όπως είπες πριν, είδες πως τα έφαγε στα παιχνίδια στην Ευρώπη.
0: Ναι, εκεί είναι πρόβλημα.
2: Αυτό βλέπω. Εντάξει. Τον Ουνάι δηλαδή, άμα τον πάρει τώρα... Δεν θα βγάλει εκτός τα πόρτα και Γιάγουσιτς.
0: Κοίτα, για το Γιάγουσιτς είναι πιο δύσκολο. Τα πόρτα χρησιμοποιείται περισσότερο σε ρόλο... Μπορεί να το χρησιμοποιεί και σε ρόλο ακραίου. Και το Γιάγουσιτς θα μου πεις. Μπορεί να τον βάζει ακραίο είτε από τα δεξιά είτε οπουδήποτε.
2: Σίγουρα, ναι.
0: Αλλά ο Γιάγουσιτς είναι ένα παιδί που περισσότερο μου μοιάζει ότι κινείται, ξέρεις, πίσω από τους δύο επιθετικούς κτλ.
2: Ναι, ναι, κεντρώς είναι.
0: Ή πίσω από τον έναν επιθετικό ή σαν κεντρικό χαφ περισσότερο. Τώρα, τι έχει στο μυαλό του ακριβώς και με βάση το υλικό πλέον που θα έχει κανονικά διαθέσιμο, νομίζω ότι θα καταλάβουμε και λίγο περισσότερα πράγματα. Γιατί όταν θες να πας και προκρίσεις και είναι μάστα αυτές που κρίσεις, δηλαδή είναι επιτακτική ανάγκη να περάσεις.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι και ο προπονητής κάνει διάφορες σκέψεις τώρα. Ανάλογα και με τον αντίπαλο, προσπαθεί να κάνει κάποιες προσαρμογές και τα λοιπά. Νομίζω ότι από τη Δευτέρα και μετά θα αρχίσουμε να βλέπουμε περισσότερα πράγματα για το τι ακριβώς σκέφτεται πάνω στην ομάδα. Ναι, από τη Δευτέρα και μετά νομίζω ότι θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα, γιατί το πρωτάθλημα είναι κυρίως αυτό που δίνει την ταυτότητα μιας ομάδας. Και μετά νομίζω ότι αυτό θα το περάσει και στα ματς ομίλου που είναι βαθμοθυρία εκεί, ας πούμε, δεν είναι πρόκριση. Τώρα στο League Face πας να πάρεις όσο περισσότερους βαθμούς γίνεται.
2: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ, Θοδωρή μου, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
3: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
3: Κωστάκη.
0: Ναι, μια χαρά.
3: Φόντα, ρε, από το Πορτοράφι, ρε, τι κάνεις?
0: Έλα, Φόντα μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
3: Αλλά συγκινήθηκα, ρε φίλε, για το, πώς τη λένε, για την κίνηση του Αλαφούζου. Και μπράβο του για τα διαρκείας που έδωσε στις οικογένειες των δύο αυτών Παναθηναϊκών τότε στη Βέρεια. Γιατί και εγώ πιτσιρίκος τότε, θυμάμαι σαν να είναι τώρα που μπαίνει ο Γιώργος ο ΠΑΟΚ, παίζαμε και ο Κούδας ο Γιώργος ή ο Αρίσταρχος ο Πουτουκίδης, δεν θυμάμαι τώρα ποιος από τους δύο, κατέθεσε στεφάνι να είμαι δίπλα στα κάγκελα, ξέρεις, στη ΡΕΣ 13. Και λέω, κοίταξε να δεις, που μετά από τόσα χρόνια βρέθηκε ένας άνθρωπος, έστω έτσι ένα τιμητικό να μου, δεν ξεχνάμε. Σε ό,τι αφορά τώρα το Παναθηναϊκό, γενικά είναι θέματα του προπονητή. Εάν δεν βρεις έναν άνθρωπο που να τον πιστέψεις και από εκεί πέρα να τον ακολουθείς τυφλά και στην πρώτη στραβή αρχίζεις και μπατάρεις δεξιά-αριστερά, δεν έχεις καμία περίπτωση να πας μπροστά. Έτσι. Έχεις τώρα τον προπονητή αυτό. Καλός, κακός. Εγώ έχω κάποιες ενστάσεις, γιατί άκουγα τα παιδιά τους ρεπόρτερ Φερρυπίνη με Τεμπέλης που λέμε όλο το καλοκαίρι, ότι δουλεύει πολύ τις στιμμένες φάσεις, δουλεύει τα ράουτ, και λέω τι φιντάνι είναι αυτό που λέει ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος. Που τον βρήκαμε αυτόν. Και βλέπω ότι τα γκολ τα τρώμε συνεχώς από στιμμένες φάσεις. Δηλαδή στο ένα παιχνίδι που πήγαμε τη Μπάξινα μες στο Ολυμπιακό στάδιο, ό,τι στημένη φάση κάναν αυτοί.
0: Είχαν κάνει πολλές φάσεις από κόρνερ εκείνη τη μέρα.
3: Ναι, ρε, και από φάουλ. Κώστα μου όμως, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, η γνώμη μου είναι ότι αυτός είναι να τον εμπιστευτούν, που θέλει κατά την προσωπική μου εκτίμηση μια προσθήκη ο Παναθηναϊκός σαν σέντρε μπακ, διότι δεν μπορεί και ο Ντεφράι να τη βγάλει όλη τη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός...
0: Σίγουρα, εγώ αυτό το συζητούσα με κάποιον σήμερα, δεν θυμάμαι, με κάποιον τώρα ο παδός του Παναθηναϊκού, με κάποιον ρεπόρτερ κτλ. Ότι και ο Ντεφράι ήδη έχει φάει πολύ πίεση στα πρώτα μάτια. Και έχει φάει και πολύ ξύλο. Γιατί ήταν και μάτς, επειδή είναι ένα παιδί, άλλα πίσω του Ιταλικού Πρωτάθλημα τόσα χρόνια τώρα που, okay, το να δώσει έξι συνεχόμενα μάτς. Δεν είναι συνηθισμένο με την πίεση που δέχτηκε και με τις σωματικές μονομαχίες που είχε και με κάπου, τον τρόπο κάπου... που έπρεπε να βγει. Και σκέψη που στην ουσία μπορώ να σου πω ήταν και ένα έβδομο μάτς, γιατί με τις παρατάσεις που είχε ο Παναθηναϊκός, πάλι μία παράταση έπαιξε στην Βουλγαρία. Και μία, με
3: μία
0: τη... και μία προχθές. Και μιλάμε ότι και το μάτς με την Μπάξη έτσι όπως πήγε μέχρι το τέλος. Δηλαδή δεν ήταν και κάποιο παιχνίδι να πεις ότι. Ρε παιδί μου, και παίχτες του Παναθηναϊκού. Δεν σου λέω να μην παίξουν στο παιχνίδι ολόκληρο. Απλά ρε παιδί μου, άλλο να έχεις ένα αποτέλεσμα, ξέρω, να είναι έστω 2-0-3-0, να μπορεί να παίξει να κάνει διαχείριση. Ήταν όλα τα μάτια στα κόκκινα του Παναθηναϊκού.
3: Ήταν στα κόκκινα, είναι τρομερό.
0: Δηλαδή και η καταπώνηση που δεν είναι 6 παιχνιδιών. Είναι στην ουσία είναι η καταπώνηση 7 παιχνιδιών, γιατί ήταν. Δύο μάτς με παρατάσεις.
3: Ναι.
0: Δηλαδή σαν να έχουν παίξει και 7ο παιχνίδι είναι. Και φαντάσου ότι, ότι έχει παίξει 30 και 30 λεπτά έχοντας, δεν είναι ξεχωριστό παιχνίδι, γιατί έχει παίξει ήδη 90 λεπτό και είναι πολλαπλάσια η κούραση.
3: Η κούραση είναι πολλαπλάσια. Και εμείς βλέπεις και τον Κυριακόπουλο, Φερρυπίνη, δηλαδή κάποια στιγμή. Και εδώ τώρα πάμε
0: το είπα άλλο. Από την αρχή για τον Κυριακόπουλο, παιδιά, πρέπει ο άνθρωπος να πάρει ανάσα, δεν γίνεται να.
3: Λοιπόν, και αυτό που συμβαίνει στον Παναθηναϊκό, μόνο στον Παναθηναϊκό, είναι για το ρεκόρ Γκίνες. Έρχεται ο κύριος Περέιρα, φέρνει τον Ρενάτο Σάντσες, ο Φουκαράς να μην είχε προβλήματα υγείας, έπαιξε, κάτι βοήθησε. Έρχεται ο Μενίτεθ, μας φέρνει τον Σοκφό, δεν έχει παίξει καθόλου, τον πληρώνουμε. Έρχεται αυτός εδώ, μου λέει ο Κρίστιανσεν, και τι έγινε ρε Πατριώτη.
0: Το Βιτόρια, όχι Περέιρα. Βιτόρια ήταν.
3: Ο Βιτόρια και λέω ο Περέιρα. Mm. Ναι, ο Βιτόρια και φρέναμε το Ρέναντ Σάντσες. Έπαιξε. Ξέραμε ότι ο άνθρωπος είναι, έχει τα προβλήματα. Ο άλλος φέρνει τον Σοκό. Δεν ακούμπησε την μπάλα, τον πληρώνεις. Έρχεται αυτός, φέρνει τον Κρίστιανσεν. Ρε πού είναι ρε Πατριώτη, ακούω το ρεπορτάζ σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες θα πάμε για τα κάλαντα. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω πως αυτή η ομάδα καταφέρνει και βρίσκει τέτοιους ανθρώπους, τέτοιες λύσεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, το θέμα είναι ότι πρέπει, να τον εμπιστευτεί ο Παναθηναϊκός, γιατί θα πρέπει να του δώσει όλα τα εχέγγυα και θα πρέπει εγώ και ο κόσμος. Εγώ καταλαβαίνω ότι στο μυαλό του παδού πάει ότι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, Ιάκ, πώς θα καταφέρει δύο φορές με τη μία με τον Αλμέιδα.
3: Ρε Κώστα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Με συγχωρείς πολύ, είσαι έξις. Πέρσι, χωρίς Γιόνσο και Σιμάνσκι, λέγαμε όλοι οι φιλαθλοί πώς θα τη βγάλει Ιάκ. Ο άνθρωπος ήρθε και σου είπε ναι, μπορώ και χωρίς αυτόν και αυτόν, έστω και με δύο παίκτες, έτσι, και σου βγάλε το πρωτάθλημα τούφα. Έρχεται φέτο και τι σου λέει, πρόσκε. Αυτά που κάναμε πέρσι δεν είναι αρκετά για φέτο. Λοιπόν, να κάνετε ένα μεγάλο άγαλμα στον Ηλιόπουλο που κράτησε το Ριμπάλτα. Δεν ξέρω αν τον έφερε αυτός ή τον βρήκε.
0: Ο Ηλιόπουλος τον έφερε.
3: Ο Ηλιόπουλος, μπράβο. Ένα άγαλμα στο Ριμπάλτα, γιατί αυτός είναι ο number one που η ΑΕΚ έχει φτάσει και μπράβο της σε αυτό το σημείο. Οι επιλογές που έχει κάνει είναι όλες εξαιρετικές. Και αυτοί που φύγανε, είδες, ο άλλος πήγε Σκωτία, έβαλε τον κολλάκι ο Λιούμπισιτς. Δηλαδή είναι.
0: Εντάξει, δεν θα σου βγουν πάντα όλοι στην ομάδα τη δικιά σου. Όχι. Απλά δεν σημαίνει ότι είναι και κακοί παίχτες. Δηλαδή κάποια παιδιά που πάνε σου βγουν.
3: Ναι, δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Το κλίμα, το σύστημα, δεν ξέρω. Άνθρωπος είναι, δεν είναι μηχανή. Έτσι δεν είναι.
0: Κοίτα, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είναι πολύ επιλεκτική σε ποιο κομμάτι. Δηλαδή θέλουν και νομίζω ότι το κάνουν πλέον όλες οι ομάδες ή οι περισσότερες τουλάχιστον, ότι τους παρουσιάζει ένα σχέδιο ρε παιδί μου και θέλουν αυτοί οι παίχτες που θα έρθουν να γουστάρουν πρώτα απ' όλα να παίξουν στην ομάδα και να το υπηρετούν. Και βλέπω ότι αυτό γίνεται πολύ και στην Ευρώπη. Δηλαδή και οι μεγάλες ομάδες, ακόμα οι αγγλικές, πρόσχετα. Θα σου πω ας πούμε για την περίπτωση του Τζόλι, γιατί το έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα και τα λοιπά. Στην Arsenal τον υπολογίζουν πάρα πολύ και για έναν ακόμα λόγο. Γιατί δεν θεωρούν ότι πήγε, ας πούμε, ξέρεις, για να πάρει τα λεφτά να τους κοροϊδέψει ή οτιδήποτε.
3: Για την κονόμα,
0: είναι ότι εκτιμήσανε πάρα πολύ, είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ακόμα όταν ήταν στην Πρίζ, φάνηκε ότι είναι και φίλαθλος σας, δηλαδή ότι γουστάρει. Θα μου πεις, αυτά είναι μεγάλα brand name στον κόσμο και παίζει ρόλο, ρε παιδί μου. Αλλά έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για αυτούς, ότι είναι ένας άνθρωπος που ήθελε να συνδεθεί με την ΑΣΑ. Δεν ήταν ένα παιδί, ας πούμε, που τον θέλανε πέντε ομάδες και απλά εμείς του δώσαμε τα περισσότερα και πήγε.
3: Σωστά.
0: Και
3: σωστά.
0: Αυτό το εκτιμούν. Όπως εκτιμούν, εγώ δεν σου λέω ότι ξέρουν τις ελληνικές ομάδες αυτοί που έρχονται εδώ.
3: Όχι.
0: Αλλά εκτιμούν ένα σχέδιο τους ανθρώπους που είναι σε αυτούς τους συλλόγους. Ας πούμε και ο Νίκολς, πολύ δύσκολα αν δεν ήταν ο Νίκολς, ας πούμε, να φέραμε τον Γιώβιτς. Ακόμα και αν δεν είναι συμπατριώτες, ο Μαρίνα, ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι πίστηκε πάρα πολύ από τον Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς και το έχει πει και ο ίδιος.
3: Ο Μαρίν είναι η λίρα 100 του 100%. Άστο, Μαρίν είναι περίπτωση Φλωρού Ραγιάλ. Άστο.
0: Ναι, ναι, εγώ έτσι θέλω. Εγώ, ας πούμε, στο γύρο που τον έβλεπα, που να το ήξερα, ας πούμε, το επόμενο καλοκαίρι θα τον πέραμε, στο γύρο που τον έβλεπα και έκανα και τα μάτσα εδώ, έλεγα, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο χάφιτερα στην ΑΕΚ. Και πώς έκατσε μετά από ένα χρόνο. Καμιά φορά είναι πολύ σπάνιο αυτό. Δηλαδή, πόσες φορές μου έχει τύχει τώρα που κάνω δουλειά να δω κάποιον και να λέω, ας πούμε, μακάρι ξέρω να τον είχαμε αυτόν.
3: και θα σου κάτσει και,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Πραγματικά,
3: εγώ
0: δηλαδή.
3: Να σου πω την αλήθεια, με συγχωρείς τώρα να πω αυτό και να κλείσω, γιατί εγώ μακρηγορήσει. Όταν πήραμε τον Τέσσερς, έτσι, ο οποίος βέβαια και εκείνη η ατυχία του Παναθηναϊκού, έπαιζε 1,5 χρόνο χωρίς σεντρεφόρ. Από την εποχή του Ιωαννίδη που ο Μαύρος ήταν τραυματίας, ήρθε ο Τέσσερις και μέχρι να έρθει ο Τετέι δεν είχε σεντρεφόρ Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι.
3: Περσινή χρονιά. Είναι γεγονός αυτό. Τώρα με τον αυτό όπως το λέγαμε τον παλικάρι που πήγε στον ΠΑΟΚ μετά είχαμε. Δεν είχαμε
0: τίποτα. Πήγε Ρεμέγεφ.
3: Και λέω, αφού τον ζήταγε η ΑΕΚ, τον Τέσσερις είναι καλός. Και τώρα για τον Γκάγκουα αυτό σου λέω. Αφού τον ήθελε η ΑΕΚ είναι καλός. Δηλαδή πιστεύω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, μου έχει κάτσει έτσι στο κεφάλι κόλλημα με τον Ριμπάλτα. Και το τι θέλει βάσει αυτά που του ζητάει ο Νίκολιτς, έτσι. Γιατί υπάρχει συνεννόηση.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Φώτα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά και εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ.
0: Πάμε για ένα πολύ μικρό τελευταίο και μετά για το τελευταίο τεταρτάκι, 20 λεπτά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Big Wings Sport FM 94,6 με Παναγιώτη Μπουρνά στον ήχο, Κοσμιάρο στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε για, για την τελική ευθεία. Χαίρετε.
1: Κώστας.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Εγώ είμαι ο Πάνος από Κόρινθο, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου,
1: Πάνο.
0: Έλα, ρε Πάνο.
1: Καλά όλα.
0: Τι έγινε.
1: Μπράβο. Καλά, ρε φίλε. Καλά, εδώ ηρεμία τώρα. Γυρίσαμε τις διακοπές πάλι, τις δεύτερες και τα κεφάλια μέσα τώρα. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω πριν πούμε τα αθλητικά μας. Εσύ θα φανταστείτε έχω παραμένεις βραδάκι, έτσι, δεν αλλάζεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, ωραία,
0: και,
1: okay.
0: Και εγώ όμως θα έχω πάρει, αλλά θα έχω κάποιο ρεπόρτερ και τα λοιπά. Αυτό είναι το πνεύμα.
1: Όπως ήταν, ας πούμε, ο Νικόλας πέρυσι, έτσι.
0: Ναι, ναι, σε αυτό το στυλ τώρα, ξέρεις, ανάλογα με την επικαιρότητα και τα λοιπά. Πιστεύω okay. Ότι θα ικανοποιηθεί πάντως και το έτοιμα σε μεγάλο βαθμό. Το κόνσεπτ είναι αυτό, δηλαδή.
1: Πιο έτοιμα.
0: Θα έχουμε και μπασκετάκι.
1: Πρέπει ένα Πετρίδι, ένα Ρομπόλι, κάποιο
0: δεύτερο. Ο Νίκος ή ο Γιώργος που είναι οι δύο των αιωνίων, ας πούμε, πιστεύω.
1: Καλό θα ήταν και τους δύο, μία τον ένα, μία τον άλλο, για να είμαστε εμείς ικανοποιημένοι.
0: Πιστεύω ότι μία φορά τη βδομάδα τουλάχιστον θα έχει.
1: Α, πάει να γίνει δηλαδή το βραδινό πιο ωραίο, να έχει πιο ποικιλία. Να έχει δηλαδή.
0: Ναι, ανάλογα με την επικαιρότητα, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε να πούμε δύο πραγματάκια. Καταρχάς, θα ξεκινήσω με το θέμα του Ουναΐ. Αυτό το σύριαλ που πραγματικά εμένα σαν Παναθηναϊκό με έχει κουράσει. Είναι ένας παίχτης ο οποίος θέλει δύο χρόνια.
0: Μισό λεπτό, επειδή χρωστάω του Ολυμπιακού, να πω και γιατί δεν είπα σε κάθε μισάωρο θα πω από μια ομάδα. Okay. Το πρόγραμμα, επειδή βγήκανε σήμερα, εντάξει, σάκη ήταν γνωστό από το μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με Γιαγκελόνια 10 η ώρα μέσα. 16 Σεπτεμβρίου, 15 Οκτωβρίου Μαρσέγγ Ολυμπιακός, 10 η ώρα.
1: Διπλό.
0: Εκτός. Ναι. Ολυμπιακός Σπάρτα Πράγας 22 Οκτωβρίου είναι νωρίς 8 παρατέταρτο, τρίτη αγωνιστική. Το Ρεν Ολυμπιακός θα είναι στις 5 Νοεμβρίου, 10 η ώρα. Πέμπτη αγωνιστική Ολυμπιακός Μίλαν εντός έδρας 8 παρατέταρτο, 26 Νοεμβρίου. 10 Δεκεμβρίου θέλει Ολυμπιακός στις 8 παρατέταρτο, 10 Δεκεμβρίου 26. Και πάμε στα δύο μάτς του νέου έτους. Ολυμπιακός Χόφενχάιμ 21 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ. Και κλείνει με την κυπελούχο Πορτογάλης, Ντορένσε Ολυμπιακός 28 Ιανουαρίου. 10 η ώρα το βράδυ και αυτό το μάτς.
1: Ωραία.
0: Πάμε.
1: Πιστεύω όλες οι ελληνικές ομάδες πλην το όφι μπορούν να μαζέψουν. Ειδικά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πιο εύκολα μπορούν να μαζέψουν κάποιους βαθμούς. Mm-hmm. Δηλαδή ο Ολυμπιακός εγώ το κυκλίνω στις 12 και τον Παναθηναϊκό κάπου εκεί. Οπότε πιστεύω θα πάνε στους 16 και 2.
0: Στους 24.
1: Στους 24 ο Παναθηναϊκός στους 16 μπορεί να πάει με 12-13 βαθμούς απευθείας.
0: Να πάει απευθείας, ναι. Ο Παναθηναϊκός, αυτό είπα, γιατί πέσει στους 16 και 2. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κάνει μια υψηλή βαθμολογία αν θέλει να χτυπήσει οχτάδα. Βέβαια εκεί είναι 8 παιχνίδια. Οπότε έχει και μεγαλύτερο.
1: Θέλεις παραπάνω να μαζέψεις, ναι, ναι,
0: να
1: παίξεις,
0: να διεκδικήσεις.
1: Λάθος μου, sorry.
0: Και ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι με την επίδοση που είχε πέρυσι δύσκολα δεν θα είναι οκτάδα. Είναι σχεδόν αδύνατο να μείνει οκτάδα με 13 βαθμούς.
1: Okay. Λοιπόν, να πω λίγο τώρα για ένα-ένα τα θέματα του Παναθηναϊκού mm-hmm. για να βγουν και άλλοι φίλοι. Λοιπόν, Ουναΐ, τι γίνεται με τον Ουναΐ ρε Κώστα, θα έρθει, περιμένει πάλι κάποια καλύτερη ομάδα. Πάλι θα χάσουμε χρόνο στο θέμα του ΝΑΗ. Τι θα γίνει με τον ΝΑΗ?
0: Δεν νομίζω ότι
1: χάνεται. Δεν
0: νομίζω ότι χάνεται κάποιο χρόνο, παιδιά. Το ότι τα μέσα παίζουν, ξέρω εγώ, έστειλε καρδούλες, ξέρω εγώ, επειδή πήγε ο.
1: Αυτά είναι τώρα, έλα, στο πάτερο.
0: Αυτά είναι, τα γράφουν για να κάνετε εσείς κλικ να μπαίνετε μέσα και τα λοιπά.
1: Έλα τώρα, μωρέ.
0: Δεν σημαίνει ότι.
1: Και πέρυσι έκανε like στο Ζαρούρι, τι σημαίνει.
0: Ναι, αυτό σου λέω κι εγώ. Δεν σημαίνει ότι επειδή. Έκανε αυτό, έκανε like, λέει στο Ζαρουρί, στον Κώστα, στο Μίτσο, στο.
1: Εντάξει, ναι. Και εγώ κάνω στο Μιαούλι. Είναι φίλο ναι, μου, ναι, τι θα πάω στην ΑΕΚ εγώ.
0: Ναι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή τώρα είναι. Αυτό ξέρει μόνο η κάθε διοίκηση. Ασχολείται ο τεχνικό.
1: Εσύ πώς το βλέπεις το θέμα, θα έρθει γενικά με την πρόταση που έχει γίνει και που τρέχει όλη την ώρα.
0: Δεν θεωρώ ότι έχει τόσο πιθανότητε όσο παρουσιάζονται στον τύπο. Δηλαδή δεν δίνω τόσο πολύ πιθανότητε.
1: Άντε μπράβο, γιατί κάθε χρόνο, εγώ προσωπικά τα τελευταία δύο χρόνια
0: σαν πάνω. Δεν λέω ρεπορτάζ, όχι ότι ξέρω εγώ κάτι και τα λοιπά.
1: Όχι, ρε, δεν λέω. Μα δεν σου είπα τι
0: ξέρει
1: η Κώστα, σου είπα τι λέει το ρεπορτάζ, πώς το βλέπεις εσύ. Με τη δική σου οπτική. Κοίταξε, σε μένα με κούρασε σαν Παναθηναϊκός δύο χρόνια στον μπάσκετ ο Βαλαντσιούνας και στο ποδόσφαιρο Ναΐ. Αν ήθελε ο κύριος Ουναή και ο κύριος Βαλανσιώνα στον Παναθηναϊκό, με τα λεφτά που τους έδιναν διοικήσεις θα ήτανε. Δηλαδή, εντάξει, τώρα να λέμε.
0: Εγώ πιστεύω, άμα θέλει να πάει και ένα παίκτη σε μια ομάδα, το πιέζει και μόνος του.
1: Α, μπράβο. Και επίσης, εντάξει, ο Ουναή δεν είναι για Ελλάδα και εννοείται το παιδί θα κοιτάξει κάτι καλύτερο. Έτσι, γιατί είναι μεγάλος παίκτης. Δηλαδή, το top είναι για La Liga, είναι για Premier, το ξέρω στον παίκτη. Αν παίξει δηλαδή ο παίκτης αυτός, δεν βλέπει κανέναν στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Κανέναν, εντάξει, έχει παίκτες που μπορεί να τον κοντράρουν. Και τη ΣΑΕΚ πολλούς. Αλλά λέω ρε παιδί μου ότι αν ήθελε θα έχει έρθει. Εγώ λέω να κοιτάξει με τόσα εκατομμύρια που δίνει, να χτυπήσει ένα καλό εξαράκι, έτσι, και να αφήσει τον Ουναή. Γιατί αν κάνει τα ίδια που έκανε πρόπερση, που έπαιξε κάποια παιχνίδια επιλεκτικά στα play-off και τον είδαν μόνο στα derby, να παίζει καλά, για να φανεί να φύγει έξω με καλύτερη μεταγραφή, όχι να μην έρθει ο Ναϊκ, κάθομαι και δυσαρεστώ πολύ κόσμο του Παναθηναϊκού. Τώρα, πάμε λίγο για τα υπόλοιπα. Εσύ, έχουμε περάσει. Προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός. Και δεν το βλέπει κανένας. Αυτή την περίοδο ποιος περιμένει να παίξει μπάλα. Βγάλαμε άχρηστο τον Ίστρουπ, άχρηστος νέος παίχτες. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα. Ούτε εγώ είμαι ευχαριστημένος με την εικόνα της ομάδας στα τελευταία δύο παιχνίδια. Αλλά αυτή τη στιγμή μετράει πρόκριση. Τι έλεγε ο Νικολίτης, τι είπε τώρα φέτος ο Νίσρουπ. Μετράει πρόκριση, δεν μετράει καλή μπάλα για τα πολλά γκολ. Ο Παναθηναϊκός, μην ξεχνάμε, πήγε χωρίς κέντρο. Δεν είχε κέντρο, δεν είχε κανέναν. Ούτε Κάγκουα είχε. Ο Καμαρά για μένα είναι σαν να μην υπάρχει στην ενδεκάδα. Προς το παρόν με τη Ριβέγια βλέπουμε το παιδί ότι δεν πάει, δεν κολλάει, δεν μαρκάρει. Είναι αργός.
0: Ο Τσιρβέγια είναι και άτυχος, γιατί στο επιθετικό κομμάτι τουλάχιστον, όπως ξεκίνησε το παιχνίδι προχθές, ήταν καλός.
1: Αρκετά καλός. Αλλά μ' άρεσε και εμένα ο Κοντούρης πολύ. Και ο Κοντούρης πρέπει να πάρει χρόνο. Πρέπει να έχει λίγο χρόνο, ειδικά στο πρωτάθλημα, για να ψηθεί, ξέρεις, τα μικρά παιχνίδια. Ας πούμε τη Λιβαδιά μεθαύριο, πρέπει να πάρει λίγο χρόνο. Αν και πιστεύω ότι δεν θα τον βάλει τόσο πολύ. Λόγω ότι ξέρει, τραυματίστηκε. Δηλαδή πιστεύω θα παίξει Κάγκουα και Καμαρά.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα τραυματισμού του Κοντούρη. Ήταν θέμα πιο πολύ κούραση.
1: Όχι βρε του Κοντούρη τραυματισμό, ενώ του Τσιριβέγια που παίξει όλο το παιχνίδι.
0: Ο Τσιριβέγια δεν παίζει, δεν θα είναι διαθέσιμο στο μάτς.
1: Δεν κατάλαβες τι λέω. Λέω ότι έπαιξε πολύ χρόνο ο Κοντούρης λόγω του τραυματισμού του Τσιριβέγια και δεν ξέρω αν θα τον μπορέσει να τον βάλει βασικό. Αυτό εννοώ, αυτό εννοώ. Αλλά λίγο να χαλαρώσουμε ρε παιδιά. Ας δώσουμε λίγο χρόνο στον προπονητή. Δεν μπορεί να είναι τυχαίος ρε παιδιά τόσα χρόνια. Έχει κάνει πράγματα στο ποδόσφαιρο, έχει πάρει πρωταθλήματα. Και μην ακούσω, γιατί πολλοί λένε έψε ποιος και Δανία και το σερί, τώρα.
0: Και το σερί των προκρίσεων, έτσι παιδιά, είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Μεγάλη πρόκληση. Τέσσερα χρόνια σερί. Κοίτα, προκρίνεται και δεν αποκλείεται.
0: Πέρυσι ο Παναθηναϊκός φέραν ανθρώπους που είναι πολύ ειδικοί. Δηλαδή ο Νίκολης έχει κάτι σε 15-19 προκρίσεις, ο άλλος έχει 12-12. Δεν είναι, αυτά είναι νούμερα που δεν βρίσκονται ούτε σε. Η Ελλάδα με αυτό το μπραχνά που είχε ρε παιδί μου, που είχε επιδεινωθεί πάρα πολύ η θέση της στην εθνική βαθμολογία και ναι. Έφαγε πολλά στραπάτσα, ξέρεις, από και η ΑΕΚ ειδικά, ας πούμε, έφαγε πολλά στραπάτσα από αποκλεισμούς επειδή δεν είχε προποντές να έχουν αυτή την αυτή την έφεση ρε παιδί μου στα νοκάουτ παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Και ειδικά τα καλοκαιρινά. Ειδικά τα καλοκαιρινά, ρε φίλε, πρέπει. Είναι πολύ δύσκολο, ρε φίλε. Δηλαδή, μπορεί να το βλέπουμε εμείς εύκολο ότι παίζει με την τάδε. Πρόσεξε, ποιο είναι το λάθος που μπαίνουν όλοι οι φιλάθλοι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Παίζουμε με την τάδε ομάδα, είναι καφενείο. Η Πάξη, η Μάξη, ξέρω εγώ.
1: Λες και εμείς είμαστε καμερά Μαδρίτη.
0: Αυτό η Χράντε
1: και η Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Υπάρχει μια δυσκολία με το ελληνικό πρωτάθλημα που είναι εξής. Επειδή με αυτές τις κεντροευρωπαϊκές του πρώην Ανατολικού μπλοκ που λέμε έχουν ας πούμε τα πρωταθλήματά τους ξεκινούν προς τα τέλη Ιουλίου και πάντα ειδικά. Και στα παλιότερα χρόνια του Παναθηναϊκού, πολύ μικρός, αν έχεις διαβάσει θα το, μπορεί να το ξέρεις.
1: Εννοείται και έχω δει και παιχνίδια, τα έχω ψάξει.
0: Οι παλιότεροι Παναθηναϊκοί, ο Παναθηναϊκός πάντα σαν ομάδα θα μπορούσε να χτυπήσει ας πούμε οποιοδήποτε αντίπαλο. Πέρα από την εποχή, είχε πάντα προβλήματα πολλά με αυτές τις ομάδες που είναι ανατολικού μπλοκ, με τον τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι πολλές φορές τον Παναθηναϊκό να δυσκολευτεί με τέτοιες ομάδες. Έχει κάνει μεγάλες προκρίσεις. Αν πεις καμία σχέση εκείνης η ομάδα.
1: Για το καλοκαίρι μιλάς, έτσι.
0: Ναι. Και γενικά τα ξεκινήματα είναι δύσκολα. Δηλαδή μπορεί να φας μεγάλους τραπάτους στην αρχή. Εντάξει, τότε ξεκινούσαν Σεπτέμβριο, ας πούμε, και παίζανε την εποχή που ήμουν εγώ πιτσιρικάς τα προκριματικά των. Δεν ήταν προκριματικά, ήταν πρώτος γύρος, δεύτερος γύρος, έτσι τα λέγανε. Τότε δεν είχε προκριματικά και
1: εγώ. Να σε ρωτήσω, να σου πω κάτι. Αυτό το λάθος που κάνουμε κι εμείς σαν Έλληνες.
0: Επίσης, οι ομάδες είναι τελείως ανέτοιμες. Δηλαδή, μπορεί να παίξει με μια Κυπριακή, το ξέρω πολύ καλά, με μια οποιαδήποτε. Και λόγω των συνθηκών, λόγω του ότι είναι πιο συνηθισμένοι στις ζέσεις αυτές τις θερμοκρατίες κτλ., μπορεί να σου κάνει τεράστια ζημιά. Δηλαδή, υπάρχει στο Παναθηναϊκό, πραγματικά το πιστεύω ότι και κάποιοι από αυτούς, ας πούμε, έχουν παίξει και παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Είναι μοίρα να παρουσιάσει και μια εικόνα κόπωσης, κάμψης κτλ.
1: Μα ρε παιδιά, δεν είναι λογικό. Καταρχάς, εκτός από αυτό που, γιατί τόση ώρα θέλω να το ολοκληρώσω, νομίζουμε ότι είμαστε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα στην Ελλάδα. Και όλο αυτό, δεν ξέρω, πες μου και τη γνώμη σου, έχει αρχίσει πολύ από τότε που ο Ολυμπιακός πήρε το conference. Γιατί κάποιοι έχουν καρφωθεί ότι ο Ολυμπιακός πήρε το conference.
0: Όχι,
1: με κάποια
0: χωριά. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Και πιο πριν αυτό πιστεύαμε.
1: Δηλαδή, λέγανε, πριν κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Πάντα ο άλλος είχε την εντύπωση, με ποια έπαιξης και με ποια.
1: Να σου πω κάτι. Γενικά, έχουμε δείξει στην Ελλάδα ότι μπορούμε να βγάλουμε ασπροπρόσωποι την UEFA και δεν το ξέρω. Γίναμε Ρεάλ όλοι και Μπαρτσελόνα. Ρε, τι είναι αυτά τα μυαλά. Λίγο η νοοτροπία να αλλάξει σε αυτή τη χώρα. Όχι μόνο σε αθλητισμό, παντού.
0: Κοίταξε, απλά πρέπει να υπάρχει κριτική. Νομίζω ότι ορθώς πρέπει να γίνει στο Σονίσιο.
1: Δεν σου είπα ότι δεν πρέπει. Μα σου είπα και εγώ ότι έκανα λάθος.
0: Κάποια πράγματα και εκείνος, όχι να βάλει νερό στο κρασί του με την έννοια να τα δει όπως θα βλέπουμε εμείς.
1: Να καταλάβει που έχει έρθει.
0: Ναι,
1: ποια χώρα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ίδιο ποδόσφαιρο με την Δανία.
0: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί εσύ να προηγήσει δύο γκολ διαφορά και να στο γυρίσουν και να στο αντιμετωπίσουν διαφορετικά στην κεντρική Ευρώπη ή στη χώρα σου ή ξέρω εγώ στις σκανδιναβικές ειδικά χώρες ή στην Αγγλία, ας πούμε, να το πάνε πολύ πιο ωραία. Μην είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Εδώ πέρα όμως, ακόμα και ένα γκολ διαφορά να έχει στο 85, αν η άλλη ομάδα σου το γυρίσει, επειδή δεν είναι Βαλκάνια και είναι τελείως διαφορετική νοοτροπία, θα γίνει ο κακός χαμός.
1: Έτσι. Και για να
0: αυτό
1: κλείσω...
0: είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει κάπου να το βάλει μέσα του. Όχι, σου λέω να πορευτεί με βάση το συγκεκριμένο, αλλά έχει την άκρη του μυαλού το ότι, ρε παιδί μου, βλέπει ο κόσμος Παναθηναϊκού ότι κρατάει ένα αποτέλεσμα. Αν γίνει 2, 3, 5 φορές, ας πούμε, θα είναι πρόβλημα.
1: Μα να σου πω κάτι, εγώ θα του δώσω χρόνο μέχρι τον Οκτώβρη-Νοέμβρη να καταλάβει που έχει έρθει. Δεν έχει μαγικό ραβδάκι. Ούτε προετοιμασίες γινόντουσαν σωστά τα τελευταία χρόνια και τα βλέπαμε. Είδαμε ένα σωστό πλάνο, είδαμε τις περισσότερες μεταγραφές να σκάνε πριν την προετοιμασία. Και να πηγαίνουν ή στην προετοιμασία μετά από 2-3 μέρες της αρχικής προετοιμασίας να πηγαίνουν τα παιδιά να εντάσσονται στην προετοιμασία. Είδαμε πρώτη χρονιά κάτι. Άχρηστο βγάλανε κάποιοι τον Κοτσόλι, ότι δεν έκανε καλές επιλογές. Άλλοι βγάλανε άχρηστο το Φίσα, άλλοι βγάλανε το Γιούρκα, άλλοι λένε για. Έχουν αρχίσει την κρίνια. Και η ομάδα προκρίθηκε. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, τι να πει ο Κακομοίρης, που Κακομοίρης δεν το λέω με την κακή
0: έννοια. Ναι, το κατάλαβα.
1: Που αποκλείστηκε τώρα και δυστυχώς αποκλείστηκε από σφάξιμο κιόλας, έτσι. Γιατί ο ΠΑΟΚ μπορούσε να το γυρίσει και η διαιτησία έδωσε ένα πέναλτι ανύπαρκτο για να τον σφάξει. Το είδαμε. Λίγο υπομονή. Αυτό είχα να πω και αν μπορείς, σε παρακαλώ, επειδή τώρα πριν λίγο συντονίστηκα, να πεις λίγο το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού πάλι, αν σου είναι εύκολο στο τέλος.
0: Κάτσε.
1: Θα με βοηθούσες πολύ.
0: Το θυμάμαι απ' έξω. Τώρα ημερομηνίες.
1: Θα θέλω άλλες ημερομηνίες, βρε.
0: Η σειρά είναι Μπόρατς πρώτα μέσα. Μετά παίζει με την Καϊρά το έξω που είναι και νωρίς, το παιχνίδι το 5:30. Τρίτη αγωνιστική ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ναι. Πολιτά παίζεις τη σειρά, δεν θυμάμαι τώρα, με τη Φράιμπουργκ προτελευταία και πριν την Νόρτζελαντ έξω. Νόρτζελαντ Φράιμπουργκ. Και τελευταία αγωνιστική την Μπράιτον μέσα.
1: Ωραία, φίλε, αυτό με φοβίζει η Φράιμπουργκ και η Μπράιτον. Με φοβίζουν πολύ. Ειδικά η Φράιμπουργκ είναι Γερμανοί, δεν σταματάνε, ρίχνουνε. Αυτό φοβάμαι.
0: Έγινε πάνω μου να προλάβω ένα ακόμα.
1: Έγινε να τον προλάβω.
0: Να σε καλά, πάνω μου, να σε καλά. Πάμε σε ένα παλικάρι ακόμα. Χαίρετε.
2: Κωστά.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γιώργος λέγομαι, Ολυμπιακός είμαι.
0: Να σε καλά, Γιώργη.
2: Λοιπόν, να πούμε τα καλύτερα για τον Κωνσταντέλια, το παιδί να είναι όσο δυνατόν λιγότερη ζημιά που έπαθε. Να πω ένα μπράβο στον Όφη για αυτό που παρουσιάζει. Θα ήθελα να πω επίσης, λίγο ποδόσφαιρο, λίγο μπασκετάκι. Ρε φίλε, εγώ δεν καταλαβαίνω την πολιτική που ακολουθούν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο ράβε ξύλων παιχτών. Φίλε, τα τελευταία 3 χρόνια, αν βάλεις πόσοι παίχτες έχουν περάσει από τη μία ομάδα και από την άλλη, δεν μπορώ να πιστέψω, Κωστή, ότι υπάρχει λογική να φτιαχτεί μία ομάδα που θα πρωταγωνιστεί και θα αρέσει στο κοινό τους. Δεν ξέρω, φίλε, εγώ ούτε στο προ μια ομάδα έπαιρνα να κάνω τώρα 40-50 μεταγραφές σε 3 χρόνια. Δεν πάω να το πιστέψω αυτό το πράγμα, ότι μπορεί να δεις κάτι ωραίο. Και η φάση αυτή που λες τα προκριματικά, υπάρχουν ομάδες, δηλαδή ο Όφη παρουσιάστηκε έτοιμος. Ναι. Η ΑΕΚ παρουσιάστηκε έτοιμο, γιατί ξέρεις τι, φίλε, ήρθε ο Νίκολιτς, ήρθε ο Ριμπάλτε και είπε, παιδιά, εγώ θέλω 3 με 4 μεταγραφικές περιόδους ώστε να φτάσω στην ομάδα εκεί που θέλω. Αλλά υπήρχε και κάτι ακόμα, εξέλιξε κάποιους παίχτες. Ποιοι παίχτες του Παναθηναϊκού από το περσινό ρόστερ εξελίχθηκαν? Και αυτοί που μείνανε. Του Ολυμπιακού, ποιοι παίχτες εξελίχθηκαν? Αυτοί που παίζανε πέρυσι έστω λίγο.
0: Και επίσης ξέρεις ότι στα προκριματικά πάντα θα παίξει με την ομάδα την περσινή. Δηλαδή, εμένα μου έδειξε σίγουρος, παρότι ο Καϊρίνε δεν γέμισε σε κανένα μας σωμάτι, ειδικά στα πρώτα παιχνίδια, είτε ήταν φιλικά είτε στο επίσημο, ας πούμε. Είπε ότι θα παίξω με αυτόν για να μου παίρνει την μπάλα μπροστά από τα χαφ και να μου κάνει το παιχνίδι. Και στα 2 μάτς ξεκίνησε και το Μάγερ. Δηλαδή οι 9 στους 11 παίζανε οι περσινοί.
2: Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, αλλά υπήρχε ένα πλάνο.
0: Ακριβώς. Μα το πλάνο υπάρχει ότι πας να χτυπήσεις συγκεκριμένο πράγμα. Θα μου πεις ότι θα είναι 2 παιχνίδια της ΑΕΚ με συγκεκριμένη εντεκάδα και χωρίς να βάλει. Δηλαδή τις προκρίσεις. Γιατί έχει τύχει στην άκρη να περάσει και 2 δύσκολα παιχνίδια. Έχει περάσει με τη Σέλτιν και τη Βίντι και σε εποχή ακόμα που δεν είχε με αντίπαλο τον Νικόλιτς κιόλας. Δεν είχε Ριμπάλτα, ήταν εποχή Μελισανίδη. Εκείνα τα παιχνίδια που είχε παίξει με τη Σέλτιν και τη Βίντι τα είχε παίξει με την ομάδα που είχε κλείσει το πρωτάθλημα στην ουσία. Ναι. Δεν είχε, δηλαδή μόνο ο συγχωρεμένος ο Μάριος Οικονόμου ήταν, ναι, καινούριος που είχε παίξει όλα τα παιχνίδια και στα 4 αποκλειματικά. Κατά κύριο λόγο η συντριπτική πλειοψηφία των παιχτών που παίξαν σε εκείνα τα μάτς ήταν η ομάδα του 18 που πήρε το πρώτο πρωτάθλημα της ΑΕΚ από τα πιο πρόσφατα.
2: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Πόσες μεταγραφές πάνω κάτω έχει κάνει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα?
0: Διψήφιος ο αριθμός.
2: Διψήφιος. Ο Ολυμπιακός κάπου εκεί κοντά θα είναι.
0: Ναι.
2: Εσύ πιστεύεις σε βάθος χρόνου μέχρι το Γενάρη με 4 πολύ ποιοτικούς παίχτες δεν θα ήταν μέσα στο κόλπο και το Γενάρη άλλον έναν? Δεν είμαι προπονητής, αλλά σου λέω, ρε παιδί μου, με 4 πραγματικά πολύ ποιοτικούς παίχτες.
0: Κοιτάξτε, ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει πίεση για άμεσα αποτελέσματα και αυτό αναγκάζει πολλές φορές τους προπονητές να πηγαίνουν σε αλλαγές οι οποίες, όταν θα αλλάξει 6-7 άτομα, όσο καλή και να είναι αυτή που θα φέρεις, εγώ σου λέω, πες εσύ 7, να πω εγώ 7, να είναι η καλύτερη που θεωρούμε στον κόσμο. Μπορεί αυτοί οι 7 να μην ταιριάζουν.
2: Όχι, ναι, μαζί σου. Αλλά
0: αν ήταν τόσο εύκολο και λυνόντουσαν όλα με τα πανηρές μεταγραφές, πίστεψέ με ότι όλοι θα είχαν ομαδάρες. Το θέμα είναι πώς θα τους ταιριάξεις.
2: Συγγνώμη λίγο. Να σου πω. Δηλαδή, σε πιστεύεις τώρα στον Όφη, που παίζουν με τα Ελληνόπουλα, με τα τέτοια και γουστάρουμε. Αν 3 παίχτες πολύ ποιοτικούς βάλει μέσα, θα τον κάνει χειρότερο? Πιστεύεις τώρα στον Όφη, που παίζουν με τα Ελληνόπουλα, με τα τέτοια και γουστάρουμε. Αν 3 παίχτες πολύ ποιοτικούς βάλει μέσα, θα

0: Δεν είναι την ηρεμία, αλλά δηλαδή που χαλάει αυτή τη στιγμή για τον Όφη είναι τεράστια μόνοδα, φίλε.
1: Βέβαια. Ξέρετε πάλι το παιδί.
0: Και επίσης έπρεπε να έρθει και ένας που να κουμπώνει την τριάδα μπροστά. Δηλαδή, στο Φούντας νους, ο Αϊτόρ μπορώ να σου πω ότι είναι. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, ακόμα και να δείξει τον ηρευτή, μπράβο στον Κόντι, εγώ του βγάζω το καπέλο.
1: Αμάμ.
0: Πρόσεξε. Αυτή η τριάδα έτσι όπως είναι, δεν σου φαίνεται. Άσχετα με τα αποτελέσματα.
1: Ναι, ομιλική.
0: Ότι για τη συγκεκριμένη ομάδα και αυτό το επίπεδο που έχει, ότι είναι, ρε παιδί μου, και παραπάνω από αυτό, από το ιδεατό για μια ομάδα που τώρα θέλει να μπισφύνει, ας πούμε, να πάει σαν...
1: Ναι, μαζί σου. Γιατί,
0: αυτό είναι λοιπόν το κούμπομα. Πώς σου λέω, δηλαδή να σκεφτείς ότι με το Φούντα και το Νους θα πάρω έναν άλλο ακραίο και θα παίζω σε ρόλο ψευτο... Εννιαριού, ας πούμε, στην κορυφή το Φούντα, που μια χαρά είναι. Δηλαδή, το παιδί έχει παίξει πολύ αυτή τη θέση. Και χωρίς να έχω, ας πούμε, κεντρικό επιθετικό, που τώρα πήρε και κεντρικό επιθετικό, δηλαδή τον Κόντρο.
1: Να πάμε στο μπάσκετ.
0: Πάμε και στο μπάσκετ λίγο. Έχουμε ένα λεπτό, έχω μόνο γιατί με κόβει ο...
1: Πραγματικά δεν ξέρω όλοι αυτοί που κόβουν. Το έχουμε ξανακάνει την κουβέντα.
0: Γιώργο μου, για να μην σου σπαταλήσω χρόνο, θα κάνουμε το παίρνεις και αύριο, επειδή δεν είχαμε πολύ. Ξέρεις ότι πάντα κάνουμε ένα σπενικά Σαββατοκύριακο, αλλά επειδή σε κόβω έχεις δικαίωμα και αύριο έχεις wild card που λέμε.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου ζητάει ο Παναγιώτης ότι πρέπει να κόψουμε, είναι και 58. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ανανοούμε το ραντεβού για την ίδια ώρα. Θα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της δεύτερης αγωνιστικής. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, καλή Κυριακή να έχετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το σύστημα, έλεγαν οι αρχαίοι.
4: Και αυτό ήταν σπουδαίο.
3: Είναι ένα βαρέλι γεμάτο σκόρδο.
4: Και μέσα στο βαρέλι ανθρώποι.
3: Μια γη γεμάτη σκορδαλιά.
4: Και το βαρέλι αυτό
3: γυρίζει.
4: Κι όλο και κάποιοι βγαίνουν στην επιφάνεια.
3: Και γίνονται μετά.
4: Ονάσιτες.
3: Ονάσις σημαίνει.
4: Να πας στα μπουζούκια.
3: Να τα σπάς αγκαλιά με τον τέλειο Σαβάλα.
4: Και να κάθεσαι μετά στο κολονάκι.
3: Στις κοσμικές ταβέρνες.
4: Και να τρως λαϊκότατα.
3: Σκορδαλιά.
4: Αυτό είναι και που το σώζει το σύστημα.
3: Ποιο πρώτο θα προλάβει.
4: Έχει την εντύπωση.
3: Είναι αυταπάτη.
4: Το πιστεύει δηλαδή.
3: Πως θα προλάβει να βγει ο ίδιος μέσα από το βαρέλι
4: και να πέσει μετά με τα μούτρα.
3: Να φάει.
4: Γι' αυτό βρωμάει ο χώρος μας σκατήλα.
3: Σκατήλα είναι η μυρουδιά του ανθρώπου.
4: Αυτού που τρώει σκόρδα.
3: Πολλά σκόρδα.
4: Πάρα πολλά σκόρδα.
3: Όλα τα σκόρδα όλων των υπόλοιπων ανθρώπων.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Sport FM 94,6. Τι τραγουδάς, Πουλόπουλο?
1: Ξημερώνει Κυριακή, τυριριντριν, επειδή παίζω πολλά μουσικά όργανα.
0: Τη συνέχεια τη θυμάσαι ή όχι?
1: Είμαι ή των τίτλων γενικότερα.
0: Είσαι των τίτλων.
1: Για τη συνέχεια πληρώνω.
0: Αυτό γιατί το γύρισες, το θέλεις εδώ πέρα?
1: Νόμιζα ότι από εκεί θα βλέπω.
0: Είστε γυρισμένο? Όχι. Τι να βλέπεις από εδώ, ρε, ιστορία?
1: Ξέρω τι είναι. Αυτό το φωτάκι είναι για να βλέπει ο κόσμος και καλά.
0: Αυτό το φωτάκι είναι...
1: Ο επόμενος περνάει.
0: Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 94,6 και από τώρα για τις επόμενες ώρες η εκπομπή Εγκατακλείδη, Παναγιώτης Δρύλος στην παρέα σας με κόσμο και κοσμάκι εδώ σήμερα.
1: Πάρε, πάρε, έχω.
0: Τρεις ευτυχισμένους και ένα προβληματισμένο βλέπω μπροστά μου.
1: Ο προβληματισμένος είναι έτσι, είναι γεννημένο αυτό το αγόρι.
0: Γεννημένο αυτό το αγόρι.
1: Στο έχω πει, με τον πι δεν θα κάνεις... Έχει γεμίσει βάθος όλος ο κόσμος τώρα.
0: Τώρα γιατί ακούμε εγώ? Α, ωραία, εντάξει, δούλεψε.
1: Ναι, μπορεί να το βγάλει στο βάθος. Καραγκιόζη.
0: Δεν μπορεί.
1: Όχι.
0: Πάντως δουλεύει.
1: Μπράβο.
0: Πάντως δουλεύει.
1: Ναι, βγάλ το εσύ, από εκεί σε παρακαλώ.
0: Κάτσε, ρε, φίλε. Γιατί ακούμε όλες τις φωνές? Και περίμενε. 1, 2, 3. Εντάξει, το παίρνει από το μικρόφωνο.
1: Σήμερα το βράδυ, όλη στη μεγάλη συγκέντρωση. Μα
0: κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω και βγάλ το βάθος, βασικά.
1: Κάτσε κάτω, Γκιόζη, κάτσε.
0: Οπότε θα τα βάλουμε όλα πάνω στην κονσόλα. Λοιπόν, κάτσε να παρουσιάσουμε σιγά σιγά τον κόσμο. Το βγάλε στο βάθος. Ναι, το βγάλε στο βάθος. Κάτσε σε χαμηλό από εδώ πέρα γιατί είσαι πολύ δυνατό.
1: Ναι, όχι χαμηλό, και σε παρακαλώ, μην
0: δεν άκους.
1: Πέραν των τραγουδίων, δεν θα βάλεις βάθος. Γιατί άμα βάλεις βάθος, θα αρχίζω και θα λέω βαθιές.
0: Βαθιές. Λοιπόν. Απέναντί μου βρίσκονται τέσσερις από τους έξι.
2: Από τους έξι.
0: Είναι group in therapy, κυρίες και κύριοι. Στέφανος Μπύρος και group in therapy.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Τι κάνετε, Στεφανέ μας?
2: Καλησπέρα σας.
0: Έχω, ξέρεις, αιτήματα να έρθει στην εκπομπή να πούμε. Ορίστε, σας την κάναμε τη χάρη.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Στράτος Αγιοστρατίδης απ' την άλλη.
2: Η άλλη μορφή.
0: Ναι, η άλλη μορφή. Θα σου δώσω και σένα ένα μισό. Sorry. Δεν έχουμε οργανωθεί ακόμα καλά.
1: Άρχισε ο ενοχλητικός τύπος που λέει πάλι το χελάκι έχεις καλεσμένο.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις ποιος είναι αυτός, σε παρακαλώ. Θέλω επιτέλους να.
0: Αυτός να σου πει ποιος είναι.
1: Να μου πεις ποιος είσαι εσύ, παρακαλώ, φίλε μου.
0: Θα σου γράψει το όνομά του. Κάτι. Λοιπόν, εκτός από τους δύο γνωστούς και συσημασμένους τύπους εδώ πέρα. Παρέα μας βρίσκεται και η Ελεάνα, συγγνώμη, Καραμανλή.
3: Έλενα.
1: Ελεάνα είναι άλλη.
0: Συγγνώμη.
1: Είδες καμιά με την Ελένα παγουρά τελευταίο και έχει επηρεαστεί μάλλον.
0: Αν θυμήθηκε την παγουρά, ρε φίλε, συγγνώμη.
1: Είδα το μεσημέρι μια ανάρτηση στο Facebook που είχαν βάλει μια γυμνή φωτογράφηση παλιά. Και λέω που τι θυμηθήκαν τώρα να μας τη δείξουν πώς είναι, να γελάμε.
0: Ναι, έκανε κανένα. Σκάτο έκανε ένα με το Μιλωνά.
1: Έκανε returning.
0: Μια συζήτηση κάπου έκανε κάτι εκπομπές αυτό. Και κάνανε ένα μαζί, να θυμηθούν τα παλιά. Λοιπόν, η Έλενα λοιπόν είναι μαζί στις φωνές, μαζί με τον Στέφανο, φαντάζομαι, στο συγκρότημα.
2: Όχι δεύτερη, πρώτη είναι.
0: Πρώτη.
2: Δεν υπάρχουν δεύτερες στο συγκρότημα.
0: Γι' αυτό είπα μαζί. Καλώς τον πάνω. Α, ναι. Θα έρθεις να μου πεις τι έγινε, δεν θα έχω.
4: Για τόσο, εντάξει, τρίτη σειρά είναι απλά, ναι, που να είναι, έτσι πότε.
0: Οκ.
4: Okay.
0: Είναι, γιατί είναι ζωντανό αυτό, έτσι. Είναι προκριματικά παγκοσμιό.
4: Αυτό ήταν προκριματικά το βάδι, δεν το ξεκινάει.
0: Πάει για Ολυμπιακούς το παιδί. Προκριματική για να πάνε στους Ολυμπιακούς. Κάνω λάθος.
4: Για να πάει για αποφέσεις παρακάτω στη διοργάνωση εδώ.
0: Ναι. Η διοργάνωση δεν δίνει εισιτήρια Ολυμπιακών Αγώνων. Ευχαριστώ πολύ. Συνεννοηθήκαμε. Είναι ο Παναγιώτης Βλαχαδάμης εδώ στα μέρη και προείσταται του site sportfm.gr.
1: Προείσταται. Τι έχω αφήσει τόσο καιρό και πραγματικά έχει αναβαθμίσει το λεξιλόγιο.
0: Έχω εξελιχθεί. Λοιπόν, να παρουσιάσω του ανθρώπου.
1: Αυτό εδώ μην το παρουσιάσει.
0: Η Έλενα Καραμανλή.
1: Το βλέπει το κακόμοιρο πώ είναι.
0: Και ο Δημήτρη Βεργίνη. Τι. Φίλε, βλέπω εσένα. Βλέπω τη δικιά σου τη μουρακλά.
1: Δε εδώ νέο άνθρωπο κατάθλιψη που έχει. Κοίτα το μουρ.
3: Νέος άνθρωπος τώρα
0: κι
3: εσύ.
0: Δημήτρης Βεργίνης λοιπόν, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, έτσι.
2: Ναι,
1: ωραία. Άρα, μιλάς μακριά, δεν σε ακούει κανένας.
0: Ηλεκτρικές, ακουστικές, τα πάντα.
2: Τα πάντα, ναι.
0: Τα πάντα.
2: Στο σπίτι τους είναι οι άλλοι δύο, έτσι.
0: Ναι, γιατί είναι στο σπίτι τους, δεν είναι εδώ, θα ήμασταν πολύ λες.
2: Θα ήμασταν πολύ.
0: Παράγαμε,
1: ο ένας έχει ένα πρόβλημα μεγάλο. Πολύ μεγάλο.
0: Το μεγάλο από το δικό σου.
1: Ο Χρήστος Βεργίνης. Το δικό μου είναι πρόβλημα.
2: Χρήστος Βεργίνης στον πάσο, που είναι σπίτι. Και
1: ο Γιάννης Ταμπακάκης
2: στα πλήκτρα. Ο έκτος των group in therapy. Που είναι και αυτός, δεν είναι στο σπίτι, είναι επί του καθήκοντος.
0: Επί του καθήκοντος. Μάλιστα.
1: Καθηκεύει σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε τέσσερις λοιπόν από τους έξι.
0: Είσαστε τέσσερις από τους έξι. Live μπάντα, έτσι.
1: Πιο live δεν γίνεται. Δεν θα ρωτάς αυτονόητα. Πρέπει να μας βλέπεις τα μάτια για να καταλαβαίνουμε σε ζωντανοί ανθρώποι. Εμείς.
0: Ανθρώποι.
1: Ανθρώποι.
0: Μ' αρέσει ο τόνος.
1: Και ζωντανή θηλυκή ύπαρξη η Έλενα.
0: Ναι.
1: Ο άλλος είναι.
0: Μην αρχίσεις τώρα, ξέρεις.
1: Νεκρόφιλος. Είναι μέσα στην κατάθλα. Τον βλέπεις εκεί πάνω την κιθάρα αγκαλιά. Αυτή τη 11 ώρα κοιμάται.
0: Λοιπόν.
2: Να οργανωθούμε.
0: Επειδή πρέπει να οργανωθούμε, ναι. Κάτσε να ακούσουμε κανένα κομματάκι από μπίο, έτσι, ναι. Να σας βάλουμε λίγο στην κατάσταση.
1: Βάλτε μας
0: στην
1: κατάσταση.
0: Για να φτιάξουμε λίγο ακόμα εδώ τα του ήχου στο στούντιο. Καθότι χρειαζόμαστε λίγο ακόμα χρόνο. Κάτσε να φτάσουμε εδώ στο όνομά σου και θα δούμε τι υπάρχει εδώ πέρα.
1: Βάλε κάτι της και για μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε αυτό και επιστρέφουμε.

0: Ωραία.
1: Κάναμε ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα προκειμένου να επισέσουμε τις τεχνικές διαδικασίες για να ακουστούν μουσικά στον αέρα οι καλλιτέχνε.
2: Εφέ.
1: Για να βάλουμε εφέ. Ναι.
0: Ανοίγει η πόρτα, κλείνει η πόρτα.
1: Και μπαίνει ο Δράκουλα τώρα.
0: Χθες άκουγα το τελευταίο επεισόδιο των Αληθινών Ιστοριών.
1: Πότε?
0: Χθες το βράδυ.
1: Το έχω στο σπίτι. Το έχω στο αμάξι το.
0: Εντελώς στοιχεία το είχα και εγώ στο αμάξι λίγο.
1: Α, και δύο στο αμάξι τα ακούμε. Πρέπει να ακούσουμε και τα άλλα κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Τα έχει κρατήσει, τα έχει κρατήσει
0: αυτά. Χάνονται αυτά.
1: Αυτό να τα κάνει ένα ωραίο συντέντα ακούω μέσα στο αυτοκίνητο πηγαίνοντα να καταλάβω δηλαδή πόσο βλακία κουβαλά στο μυαλό μου τόσα χρόνια.
0: Εντάξει, καλά ήταν.
1: Τα καλύτερα ήταν. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, ποιος θα μιλήσει τώρα για το, για το σχήμα.
1: Η Θεία Μπίμπη.
0: Η Θεία Μπίμπη ή το κορίτσι μας.
1: Το κορίτσι θα μιλήσει. Το κορίτσι απόψε θέλει να χορέψει.
0: Τι θέλετε να μάθετε, τι του έχετε δώσει, πείτε μου λίγο. Τι του δίνετε.
3: Τίποτα, μια πίτσα έφαγε πριν.
0: Τι του ρίξατε μέσα στην πίτσα.
3: Τι είχε η πίτσα, Ρέλνα.
4: Πεπερώνι.
1: Είχαμε Φιλαδέλφια, είχαμε όλα τα χαμηλά.
0: Από το Φιλαδέλφια.
3: Λοιπόν, προσπαθούσαμε τόση ώρα να μην μας πάρει ο ύπνος.
0: Ναι.
3: Αφού φτάσαμε, είμαστε OK. Τώρα ξυπνήσαμε που σε είδαμε.
4: Εντάξει, είναι υπερβολική λίγο, νομίζω ότι τους καταλαβαίνεις.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
3: Εντάξει, ο Παναγιώτης μας ξέρει, οπότε ξέρει.
0: Τώρα, φαντάσου.
1: Εμένα είπες υπερβολικό.
0: Εσένα υπερβολικό.
3: Εσένα είπε υπερβολική.
1: Σένα σε τρώει ο πισινός τώρα, για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα.
0: Άμα ξεκινήσει, ξέρεις, δεν γλιτώνεις.
1: Να φύγεις από εδώ ξυρισμένη.
0: Φτιάξω, φτιάξω. Σε ακούω πολύ μακριά.
1: Εμένα.
4: Και
0: όχι εσένα.
4: Μας.
0: Εσένα.
2: Εμάς.
3: Λοιπόν.
0: Κάπως καλύτερα.
1: Κοίτα μου.
0: Δώσ' τους λίγο στα μικρόφωνα. Δώσ' τους λίγο στα μικρόφωνα.
2: Από εδώ τα δύο.
0: Από εκεί.
4: Κάτσε με δώσει αμέα.
1: Ανεβήκανε.
0: Είδες τώρα που είσαστε πολύ καλύτερα.
3: Είμαι και χολύπτη σήμερα.
0: Ναι. Εσύ θα το κάνεις αυτό γιατί δεν έχεις φέρει μακριά μπρίζα. Μπρίζα. Ναι.
3: Στην ηχοληψία λοιπόν.
0: Λοιπόν, ο Στέφανος Μπίος.
1: Ρωτάει ένας φίλος Παναγιώτη πώς λέγεται το συγκρότημα που παίζει τη metal εκδοχή του Down Under.
0: Αυτός ο κύριος είναι εδώ.
1: Ο κύριος Μπίος εδώ είναι. Δεν έχει συγκρότημα ο Μπίος, είναι μόνος του.
3: Δεν είναι τόσο metal, είναι hard rock.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και το έκανες πότε?
3: Έλατε.
1: Α, ακούστε τώρα εδώ.
3: Τι ερώτηση είναι αυτή, ξέρεις. Με πιάσα αδιάβαστο.
1: Μπήκε ο Χρήστος ο Βεργίνης και στέλνει μήνυμα στην ομάδα του μέσα εδώ στο Live 24 και λέει πολλά χαιρετήματα τον μπασίστα των Group Therapy. Λίγαμε το ξαδερφάκι μου, ρε, το ξαδερφάκι του είναι ο Δημήτρης.
0: Α, νόμιζα ότι είστε αδέρφια.
1: Όχι.
3: Οι οποίοι, για να ολοκληρώσουμε ένα-ένα, λοιπόν, την εκδοχή του Hard Rock Down Under την έκανα, αν δεν κάνω λάθος, το 2006. Mm-hmm.
0: Και δεν θα είναι ποτέ δικιά σου.
3: Και δεν θα είναι ποτέ δικιά μου από ό,τι φαίνεται, γιατί
0: δεν θα τελειώσει ποτέ η δικαστική διαμάχη.
3: Η δικαστική διαμάχη που ζητήσαμε γενικότερα και με τους Men at Work, μάθαμε ότι υπάρχει δικαστική διαμάχη, οπότε τα δικαιώματα είναι
0: στον αέρα.
3: Πλανώνται στον αέρα. Με το ξαδερφάκι που λέει εδώ πέρα, ποιος είναι αυτός, πολλά χαιρετήματα από τον Μπασίστα, λέει τον Group Therapy.
1: Αυτός
3: ποιος είναι αυτός, ποιος είναι
1: ο Group Therapy, δεν ξέρει.
3: Δεν είτε καν ξαδέρφια, είστε Μίτσο.
2: Αν το ψάξουμε κάτι θα βρούμε
0: πάλι. Αν είναι τυχαίο εντελώς, ας πούμε.
2: Δώστε τους λίγο.
3: Λοιπόν, ήταν τυχαίο εντελώς. Φαντάσου ότι ήρθε ένας στην πάντα, ήρθε και ο άλλος στην πάντα και
1: ήρθαν και δύο στην πάντα.
3: Όλος τυχαίος μάθαμε ότι ήταν και οι δύο Βεργίνηδες και ότι είναι και οι δύο από τη Λευκάδα.
0: Α, ωραίο.
3: Οπότε
0: ωραίο,
3: η μπάντα τους έφερε πιο κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Να στείλουμε φιλιά και καλημέρα στην Ελένη που μας ήδη κάθισε να ξενυχτήσει, να κοιμηθεί, λέει, και θα κάτσει να μας ακούσει για εμάς τώρα, γι' αυτό ξενυχτάει. Αυτό το τρυφερό κορίτσι. Το κορίτσι.
3: Του Μάη.
0: Του Μάη.
1: Το κορίτσι μαγιάτικο.
0: Γεια σου, παιδί, γεια σου.
1: Γεια σου, Ελενίτσα μου, γλυκιά.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Πλασματάκι.
0: Έχουμε χαθεί με την Ελένη, έχουμε δει, δεν ξέρω πότε.
1: Για άλλη Ελένη μιλάω.
0: Δεν έχει.
1: Εσύ μιλάς για άλλη.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχουν μπερδέψει τι Ελένη.
0: Είναι πολλές.
1: Είναι αυτό που λέμε, έχουμε μπερδέψει τα φρύδια μας. Τα φρύδια μας.
0: Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, θέλω τώρα η Έλενα να μας πει πώς μπήκε στο γκρουπ, που τους βρήκε αυτούς τους δύο.
3: Πού μας βρήκες.
4: Πώς κατέληξαν να είμαι μαζί τους.
1: Να τα πεις από την αρχή, γιατί είχαμε ξαναζητηθεί με την Έλενα παλιά.
3: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε την ιστορία από την αρχή, έτσι, να υπάρχει μια βάση. Η ιδέα της συγκεκριμένης μπάντας ξεκίνησε με τον φίλο αδερφό και πολλά χρόνια συνεργάτη Στράτο Αγιοστρατήτη. Ένα ωραίο πρωινό. Κάνοντας βουτιές στη Σαντορίνη.
1: Σε ποια παραλία θυμάσαι?
3: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε.
1: Μα είσαι παλιόγερα.
3: Εσύ πάντως έπινε σούζο σίγουρα και εγώ καφέ.
0: Έπινε σούζο.
3: Αυτό το θυμάμαι.
0: Δεν το πιστεύω.
3: Λοιπόν,
0: έπινε σούζο.
3: Και εκεί πέρα που κάναμε τα μπάνια μας και λιαζόμασταν, λέμε δεν φτιάχνουμε μια μπάντα που να είναι party band, να είναι διασκεδαστική, να γουστάρουμε και να γενικότερα να κάνουμε την πλάκα μας, γιατί με τη μουσική την πλάκα μας κάνουμε.
0: Εντάξει, ναι.
3: Όπως όλοι ξέρουμε. Και να περνάμε ακόμα καλύτερα από ό,τι περνάγαμε. Και έτσι είπαμε, let's do it, να το κάνουμε.
1: Και do it.
3: Και do it.
1: We do it this.
3: Βγήκαν, γεννηθήκαν οι Group in Therapy το Σεπτέμβριο που μας πέρασε.
0: Ωραία, εκεί ήσασταν οι δυο σας. Είμαστε πώς γίνατε έξι.
1: Γιατί οι δυο μας τα παίζαμε, ταμ-ταμ και τα τραγούδια και αρχούδα.
0: Όχι ρε φίλε, πώς πολλαπλασιάζεστε να πούμε. Είσαστε και δύο αγοράκια τώρα, με το σύμφωνο συμβίωση δεν φτάνει.
3: Ήρθε στην πάντα ένας παλιός μου συνεργάτης, ο Γιάννης Νταπακάκης, που στα πλήκτρα, που είχαμε συνεργασία τουλάχιστον 15 χρόνια πριν και είχαμε μείνει πολύ καλοί φίλοι. Από εκεί και πέρα ψάχναμε για μουσικούς, δοκιμάσαμε κάποιους μπασίστες. Κατέληξε να έρθει ο Χρήστος ο Βεργίνης στον μπάσο.
1: Φοβερό παιδί.
3: Μετά από κάνα δύο δοκιμές που κάναμε. Το ίδιο και με κιθάρες. Κατέληξαμε στον Αντώνη. Στον Αντώνη. Ο Αντώνης ήταν ο πρώτος κιθαρίστας.
1: Κάτσε, μην βιάζεσαι, ρε. Αμέσως πέτασα μπορδί, πετάχτηκε. Άσε τα πει ο άνθρωπος.
3: Μετά ήρθε ο Δημήτρης. Και καταλήξαμε δηλαδή στο Δημήτρη, τον Βεργίνη. Και στην Έλενα.
4: Και ο Στέφανος έπαιρνε την Έλενα ένα μήνα στο τηλέφωνο.
0: Όχι, όχι, όχι. Τέτοια το κάνεις. Καλά το κάνεις.
4: Έτσι.
0: Και χειρότερα να το κάνεις, άμα το πετυχαίνεις.
1: Ερχόταν και μου έλεγε: δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ με αυτή τη γυναίκα. Την παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο. Σταμάτα να την παίρνεις, σου λέω και εσύ. Θα σε πάρει κάποια στιγμή από μόνη της.
3: Και ήρθε και έδεσαι το λεωτό.
4: Και κάπως έτσι, ναι, καταλήξαμε όλοι μαζί.
1: Είμαστε μια ευτυχισμένη παρέα. Μια ευτυχισμένη οικογένεια.
3: Να πούμε βέβαια ότι η grouping therapy είναι θεραπεία, έτσι. Ναι. Δηλαδή,
0: για εσάς αρχικά.
3: Φυσικοθεραπεία, γι' αυτό βγήκε και το όνομα το συγκεκριμένο. Χαλαρώνουμε παίζοντας μουσική, προσπαθούμε να περνάμε εμείς καλά, προσπαθούμε στα... Δεν έχουμε κάνει πάρα πολλά live. Τώρα ξεκινάμε.
0: Βλέπω ότι έχει
3: τώρα,
0: πρόγραμμα.
3: Τώρα ξεκινάμε, έχει έχουμε πρόγραμμα, θα τα πούμε συνέχεια.
0: Ναι, ναι.
3: Και είναι μια διασκεδαστική μπάντα. Παίζουμε και δικά μου κομμάτια μέσα. Αλλά γενικότερα είναι μια μπάντα η οποία είναι party band και παίζουμε τα πάντα.
0: Κάτσε ρε φίλε, τι πια πάντα.
1: Τα πάντα.
3: Τα πάντα, τα πάντα.
0: Ποια πάντα.
3: Λοιπόν, θες να τα πούμε όλα τώρα μονορούφι.
0: Θέλει
3: μόνο μια.
0: Ο Ανδρέας θέλει μετάλλικα, α πούμε.
3: Ο Ανδρέας θέλει μετάλλικα.
1: Να πάει.
3: Εντάξει,
1: στο
3: θα παίξουμε και μετάλλικα.
1: Το μετάλλικα.
3: Λοιπόν. Να μην τα πούμε όλα τώρα.
0: Καλά, όχι, να μην τα πούμε όλα τώρα.
3: Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα.
0: Θέλετε να ξεκινήσετε, θέλετε να προσθέσετε κάτι οι άλλοι δύο που δεν μιλάτε. Ο Γιωστανίδης μιλάει. Για σας λέω.
4: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνει κανένας δυσαρεστημένος όποιος έρθει δηλαδή στο live. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει δεν άκουσα κάτι σήμερα.
1: Κοίτα χαρά, Έλληνα μου. Τα χαρά του κουτσουνάκι.
0: Για πόσες ώρες πρόγραμμα μιλάμε.
1: Τρεις.
0: Σε ρώτησε κανένας.
1: Όχι, αλλά πετάγομαι
0: σε μιλάω εγώ με την κοπέλα να πούμε.
1: Αυτά τα με την κοπέλα τη δικιά μας τα ξεχάσει που ξέρεις. Εντάξει.
3: Με τη δικιά μας κοπέλα.
1: Τη δικιά μας είπα, δεν είπα τη δικιά μου. Κουφέ.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα είναι στημένο σε ενότητες. Παίζουμε, ξεκινάμε από 60s, από 70s, από 80s, από 90s.
0: Κοίτα, ή ξεκινάτε από 60s ή από 70s ή από 80s. Ξεκινάτε από 60s και πηγαίνετε.
3: Συνεχίζουμε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, είναι όλο το πρόγραμμα να πούμε στημένο σε ενότητες. 60s, 70s, 90s, 80s, τελευταίες επιτυχίες που παίζονται τώρα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
0: Παίζετε και τι βάζεις προκοπής.
3: Έλατε. Παίζουμε rock, παίζουμε pop, παίζουμε disco, παίζουμε funk, παίζουμε latin.
0: Ωραίο τότε.
3: Τι άλλο δεν παίζουμε.
1: Μην το πούμε αυτό στον αέρα.
3: Οκ, παίζουμε τι άλλο.
2: Ψαγμένα όλα.
3: Ψαγμένα όλα, ναι. Για να περνάμε όμορφα.
1: Και... είναι medley, είναι σαν απέναντι στην DJ.
3: Και η ιδιαιτερότητα, αυτό θα τα πει ο Στράτος, να μην τα μιλάω
1: μόνο. Όχι, να πούν τα παιδιά.
3: Η ιδιαιτερότητα της μπάντας είναι ότι όλο το πρόγραμμα είναι medley. Δηλαδή είναι non-stop, δεν σταματάμε. Εκεί που θες να χειροκροτήσεις, δηλαδή θα ψάξεις να βρεις ευκαιρία.
0: Ναι.
3: Πού θα το χώσεις το χειροκρότημα, καταλαβαίνεις. Πότε θα σταματήσουμε.
0: Μάλιστα, ωραίο.
3: Δυστυχώς βέβαια σήμερα, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Εντάξει, δεν είναι full band.
3: Δεν γίνεται
0: δεν έχει τούμπανα.
3: Να το κάνουμε αυτό.
4: Έχει ένα αυγουλάκι.
0: Έχει ένα αυγουλάκι.
3: Οπότε θα παίξουμε μουσικές.
0: Πού το έχεις, ρε.
1: Κάτσε στην κότα. Αλλά την έχω φέρει μαζί.
0: Θα
1: το βγάλω πρώτα.
3: Λοιπόν. Αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα στίγμα από κάθε τι που παίζουμε, από όλες τις ενότητες. Να το, η κότα γέννησε.
1: Γιατί κουτί-κουτί, γιατί κουτί-κουτί.
0: Έλα, μην προδίδεις τόσο πολύ την ηλικία σου.
1: Όχι, το πρόγραμμα προδίδω.
3: Και θα παίξουμε και μουσικούλες, θα βάλουμε και τραγουδάκια.
0: Ωραία.
3: Εντάξει, θα περάσουμε όμορφα και εμείς και τα παιδιά που μας ακούνε.
0: Κάτσε να ρίξω μια ματιά αν έχω διάλειμμα πρώτος στις 2.30. Αν όχι, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Περίμενε.
1: Θα αρχίσουν τα όργανα.
0: Ναι, γιατί τι θες να γίνει.
1: Οργανώσου.
0: Βασικά, ήδη βρίσκω παλιές θαυμάστριες εδώ πέρα που μου στέλνουν ότι σε καταλάβανε από τη φωνή με τη μία που δεν ακούγαν τις παλιές μας εκπομπές. Αυτή είναι η Ισμήνη από την Πάτρα.
1: Φιλιά στην Ισμήνη από την Πάτρα. Στην Πάτρα ειδικά έχουμε πολύ αγάπη.
0: Με συγκίνηση. Λέει, τον κατάλαβα αμέσως ποιος ήταν. Από τη φωνή.
1: Από τη φωνή.
0: Στον Τζερόνιμο. Ναι.
1: He understand me.
3: Εσύ στην Πάτρα στέλνεις χειροκροτήματα πρωτοτή.
1: Ό,τι θέλω κάνω.
3: Χειροκροτήματα στην Πάτρα, έτσι.
1: Γιατί να μην στέλνω, δεν κατάλαβα.
3: Αυτού σου.
1: Εσένα αυτού σου.
0: Χειροκροτήματα ή χαιρετίσματα.
1: Χαιρετίσματα, έτσι τα χειροκροτήματα. Άκουσα, δεν έχει σημασία. Μπίο είναι, άστα, δεν υπάρχει. Γεια σου, Ρεστράτο.
3: Χαιρετίσματα στην Πάτρα, λοιπόν.
1: Είμαι ο Γιώργος, ο φίλος του Κωνσταντίνου από τη Ρόδο. Γεια σου, ρε Γιώργα. Σε ψάχνει ο άλλο. Έρχεται τώρα σε ένα μήνα κατά, ετοιμάσου.
0: Θα παίξεις φλογέρα με το ηλεκτρονικό τσιγαρό.
1: Τα πάντα
0: φοβερός,
1: παίζω. Παίζω φλογέρα, κλαρίνο και ακορδεόν.
0: Μάλιστα.
1: Αμέ. Και αμόλα καλούμπα κούλα.
0: Καλημέρα στον Ηλία 7 από Πειραιά. Ναι. Καλημέρα στο Μόναχο. Αγαπημένο από Active Member, αν φύγουν τα παιδιά μια λογική ώρα και μας αφήσουν εκεί πέρα κάτι.
1: 4 η ώρα θα φύγουν, να ξέρετε.
0: Ναι, καλά. Θα φύγεις 4 η ώρα. Καλημέρα σε όλους από το Στέφ στη Μεταμόρφωση. Βλέπω. Ο Ανδρέας είδες που σου είπα ότι θέλει Μετάλλικα.
1: Ο Πάτ είναι αυτός, έτσι.
0: Ο Πάτ, ναι, κλασικά. Ξέρεις ποιος θέλει Μετάλλικα. Λοιπόν, να πω. Τρόπους επικοινωνίας, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, να μιλήσετε εδώ με τα παιδιά, να τους ρωτήσετε. Να.
1: Το να τι σημαίνει.
0: Να, οτιδήποτε.
1: Να. Και εγώ να.
0: Και να σε. www.sportpavlafm.gr στην Νότητα Live Radio και από εκεί μπορείτε να στέλνετε το μήνυμα και να ακούτε το πρόγραμμα μέσω διαδικτύου. Επίσης, πριν ξεκινήσουμε, έχουν σελίδα η Group in Therapy.
3: Ναι, βέβαια, μπορούν να μας βρουν.
0: Πού ενημερώνει το κόσμος, για πες.
3: Στο Facebook, Group in Therapy, όπως τα ακούμε, Group in Therapy, τρεις λέξεις.
0: Okay.
3: Εκεί είναι η σελίδα του Group, που έχει βίντεο, φωτογραφίες και
0: προφανώς
3: φυσικά τις εμφανίσεις. Που έρχονται και θα τις πούμε και σε λίγο. Θα δώσουμε και προσκλήσεις.
0: Ωραία.
1: Συγγνώμη, έχει ανοίξει το ψυγείο από πάνω μου.
0: Να το. Δεν είπες κανείς ζέστη.
1: Ρε Καραγιώζη, είπα εγώ ότι κάνεις ζέστη. Και δεν μου το λες να πάω πιο εκεί να μην έχει. Θα πάθω κάτι και μεγάλο άνθρωπο.
4: Είσαι και μεγάλο
1: άνθρωπο. Πετάχτηκε.
0: Και αθλητικά.
1: Θα σα φτιάξω εγώ τώρα. Λοιπόν, εσένα και την άλλη.
3: Η Μπουμπού.
0: Δεν έχω διάλειμμα. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε.
3: Ωραία. Πάμε να τζαμάρουμε, να ζεσταθούμε.
0: Σιγά σιγά, ό,τι θέλετε.
1: Ανοίξτε, βάλτε εκεί τα.
3: Πάμε.
1: Περίμενε, τι πάμε.
0: Αμήλωσε το να.
1: Είμαι ο Κομής Δράκουλας, λοιπόν.
0: Τι.
1: Έχω βάθος κι εγώ.
0: Όχι, εσύ έχεις από το. Ναι, βγάλ' το. Βγάλ' το.
1: Στην κιθάρα ο Δημήτρης ο Μόρτης από την Νίκαια. Έτσι. Τραγούδι νούμερο 1, Ερεμίτσα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μάλιστα, έτσι για το ζέσταμα, για να δούμε λίγο τα πατήματα.
4: Τα ποια?
3: Τα πατήματα.
4: Α, ωραία.
3: Τα πατήματα. Να συντονίσει και ο Στέφανος στην κονσόλα. Κατάλαβες τώρα, έχω μείνει εγώ χωρίς κονσόλα. Να μην σηκώνω μια φέτα.
5: Έλα από εδώ.
3: Γιατί πώς θα έρθω από εκεί, ρε φίλε.
6: Έχει βάλει όλο το βάθος. Άκου εδώ πώς είμαστε.
7: Κανένα βάθος δεν υπάρχει πουθενά.
3: Πουθενά.
7: Σταματήστε.
3: Ξαφανίστηκα τα βάθη.
4: Να καλημερίσουμε τον Ιωάννη με δύο νύτη. Τη Χριστίνα τη Στούφη που μα ακούει από τη Νέα Υόρκη.
3: Καλημέρα και στο Λεωνίδα που είναι στο δρόμο τώρα και οργώνει του δρόμου κλασικά.
4: Είναι αγρότη των δρόμων.
3: Είναι αγρότη των δρόμων. Είναι με το ταξί οργώνει ο άνθρωπο. Έλα, για πες το. Έγινε τίποτα. Έχασα κάτι.
8: Πέρασε.
3: Με χρόνο περνάει ο Δουβαλίδης. Ωραία. Μόλις τα έχεις. Μόλις τα έχεις, έλα να μεταδώσεις. 7.74. Τρίτος καλύτερος χρόνος. Μάλιστα. Ωραία. Οκ. Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βλαχαδάμη, ο οποίος μας ενημερώνει για το τι γίνεται στο Στίβο. Καλημέρα στον Νικόλα, τον ναυτικό.
4: Κάπτεν.
3: Κάπτεν Νέμο.
4: Ο οποίος κάθε πρωί που μπαίνει μέσα στη σελίδα ανεβάζει.
3: Ανεβάζει.
4: Με το καλημέρα.
3: Έχει γίνει πρωινός τύπος, να ξέρεις.
4: Ναι, το ξέρω, ανοίγει το μάτι μας. Ορίστε, έχουμε και τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ. Θα αναλάβω από το live, θα αναλάβεις τις ομάδες από εκεί, έτσι. Θα λες και εσύ, βέβαια, κάτσε εδώ. Ποια είναι η κοπέλα που τραγουδάει? Έβγε. Έβγε. Πήρε το πρώτο σου Έβγε.
3: Έλενα Καραμανλή, παιδιά.
4: Εγώ όταν τραγούδισα πήρα Εύγα. Από εδώ. Πάρε δικά σου.
3: Τι πάνε, αυτό ήταν.
4: Α, όχι κι άλλο.
3: Όλα και όλα.
4: Καλημέρα και καλή που πήρε όλη την παρέα από τον Πέτρο του, στον Καρέα.
3: Ναι, ναι.
4: Καλημέρα, παιδιά, και από Μίντελσμπρο. Ο Γιάννης είναι. Τώρα μπήκα και με μια όμορφη μελωδία μου χαϊδεύει τα αυτιά. Μπράβο, ρε πάνω. Δώσε πόνο, λέει κάποιο άλλο. Πάνω πιο ψηλά το γκέν τη κοπέλα, η κιθάρα πιο χαμηλά και βγάλει τα βάθια.
7: Δεν έρθει να κάνει φορκολίφτη καλύτερα. Να μην παιδευόμαστε κι εμείς εδώ πέρα από μόνοι μας.
3: Να κάνω τον τέτοιο να ρε φίλε, τον καουμπόι για να πάω στην κονσόλα.
4: Άκου, Στράτο, μετά την τελευταία φορά που σε κάλεσε ο Πότης, σε άκουσε την εκπομπή.
7: Είναι πρώτο κομμάτι.
4: Σου έστειλα και μήνυμα.
3: Θα φτιάξουμε.
4: Αλλά μάλλον με έγραψες. Δεν ξέρω ποιος είναι για να το πω. Σίγουρα δεν έγινε έτσι, ίσως να μην το είδα. Απάτη δεν βλέπω για μετάλλικα προς το παρόν, πιο μετά.
3: Ναι, θα σκάσει και από τις κουβάδες. Λέει
7: πως ειδησία έχουμε, άμα θέλουμε.
6: Ναι, κάτι θα κάνουμε.
4: Κάτσε, γιατί τώρα αρχίζουν και σκάνε τα μηνύματα και...
7: Να τα λοιπόν τα μηνύματα.
6: Τα μηνύματα δεν τα βλέπουμε.
3: Καλημέρα στην Κατερίνα στο κέντρο.
7: Μισό λεπτό. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα.
3: Αυτός κοιτάζει τα δικά του.
7: Παιδιά, δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Μισό λεπτό.
4: Καλημέρα σε όλους ο Στέφα τη Μεταμόρφωση.
7: Καλημέρα. Καλησπέρα μας.
4: Πολλά χαιρετίσματα. Α, αυτό το είπαμε. Για χαρά από μόνο, αδελφέ, βάλει το αγαπημένο από active members. Ναι,
3: το είπα και αυτό νωρίτερα, από εκεί και πάνω θα διαβάζει. Αυτά τα από κάτω τα έχω πάρει.
4: Α, τα έχει πάρει.
3: Καλημέρα στον Κώστα, τα έχω πάρει και τα έχω διαβάσει. στον Κώστα και χρόνια πολλά. Καλημέρα και στον Δημήτρη, τον Γκολφ.
4: Τον Γκολφ.
3: Γκολφ, έτσι.
4: Παίζει Γκολφ.
3: Μάλλον οδηγάει.
4: Α, Γκολφ. Εντάξει, παιδιά, γιατί δεν καταλαβαίνω. Άλλοι γουστάρουν γκολφ οδήγηση και άλλοι γκολφ μπαστούνίου.
3: Μπαστούνίου, φίλε, τώρα αυτά είναι σπορ τα οποία εγκαταλείπονται με τον καιρό. Ο Ιωάννης ναι, το διάβασε και του Νικόλα το διάβασε. Καλημέρα και στον Νικόλαο. Ωραία. Λοιπόν, καλά είμαστε. Καλημέρα και στον Κώστα.
4: Θα βάλω τον μπουφάνο, δεν γίνεται.
3: Να βάλεις,
4: θα έχετε βάλει τον όλυμπο.
3: Θα βάλω τέτοια ναι, μωρέ.
4: Τον οδείας,
3: γιατί είναι αυτή. Ωραία. Κάνε εκπομπή μόνο να πάω να φτιάξω τη.
4: Πού πας? Πού πας, παιδάκι μου?
6: Τα ξέρεις τα κατατόπια, ξεκίνα.
4: Α, λοιπόν. Μου παίρνεις και τα αυγό μου, έτσι. Την άλλη φορά θα φέρω να πήξω τόστ, να δω τι θα κάνεις. Λοιπόν, Στεφ.
7: Παρακαλώ.
4: Τι φτιάχνεις εκεί?
7: Την κονσόλα.
4: Μάλιστα.
6: Αφού είπαμε, κάνεις
7: την κονσόλα. Φτιάχνω εδώ πέρα τα.
6: Δεν θα βγει τίποτα.
4: Το είδες αυτό ψηλέ, το καινούριο μου κλαρίνο. Είναι super tuber, έχεις και εσύ.
7: Λοιπόν,
4: Ω, έρχομαι να τσακωθούμε λιγάκι.
7: Του πάνω είναι μεγαλύτερο. Έχουμε και προσκλήσεις να δώσουμε.
3: Φυσικά, έτσι. Ορίστε.
7: Όσο είναι νωρίς.
3: Ναι, για πες.
7: Λοιπόν,
3: τι έχουμε.
7: Να το πούμε, να το πω εγώ ή να το πει η Έλενα.
3: Να το πει η Έλενα, να σας πει ο Δημήτρης.
7: Για το επικείμενο live του Σαββάτου. Έχουμε μια σειρά από ωραία
3: και... Σε παίρνω την ίδια μέρα τηλέφωνο, έλα.
7: Ο Δημήτρης δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Είναι ο τελευταίος.
4: Λοιπόν, είναι τυχαίο, το βλέπετε πως είναι.
7: Έχουμε μια σειρά από εμφανίσεις που ξεκινάνε από το επόμενο Σάββατο. 26 Τρίτου θα βρισκόμαστε στη σκηνή του Rockwood.
3: 26 Τρίτου,
6: να μην
3: λοιπόν
6: λείψει κανείς.
7: Στην Βασιλείος Ηρακλείου 2 και Πατησίων 46.
6: Να μην λείψει κανείς.
7: Να μην λείψει κανένας. Θα είμαστε και οι 6 εκεί, όχι μόνο οι 4. Mm-hmm.
6: Για να μην λείψει κανείς.
7: Μετά συνεχίζουμε τον Απρίλιο με 3 live 9 Τετάρτου στο Γκάζι στον The Road. Mm-hmm. 15 Τετάρτου στη Νέα Σμύρνη θα είμαστε, στο Parlor. Και 23 του μήνα, λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, θα είμαστε πάλι στον Γκάζι, στον The Road. Και μετά το Πάσχα Θεού θέλοντος,
6: Κυρίου επιτρέποντος,
7: θα είμαστε στον Άγιο Στέφανο, στα Βόρεια Προάστια, στον Σταθμό. Όλες οι εμφανίσεις είναι Σάββατο, εκτός από μία αν δεν κάνω λάθος.
4: Είναι Παρασκευή που είναι στο Parlor.
7: Που είναι 15 Απριλίου, είναι στο Parlor, στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Mm-hmm. Είναι όλα τα μαγαζιά φιλόξενα, πολύ ωραία και...
4: Και με είναι με free entrance, δηλαδή με ελεύθερη είσοδο, παρακαλώ. Free entrance.
7: Βέβαια, οι προσκλήσεις που έχουμε να δώσουμε είναι για το Rockwood, για το
6: είναι
7: πρώτο
6: για τις 26,
7: τώρα.
6: 26, παιδιά. Την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή. Το επόμενο Σάββατο.
7: Για το επόμενο Σάββατο, ναι.
3: Ωραία.
7: 26 Τρίτου, δύο διπλές προσκλήσεις.
3: Δύο διπλές, λοιπόν.
7: Με μπουκάλι κρασί.
4: Παρακαλώ, γιατί είμαστε large εμείς.
3: Τι δύο διπλές.
4: Θα έρθουν δύο προσκλήσεις, δύο
7: άτομα. Και θα
4: πιούνε,
7: θα μεθύσουνε.
3: Από ένα μπουκάλι ο καθένας.
4: Ναι, ναι. Ο καθένας ή δύο. Ο καθένας, να σου πω κάτι, είπαμε που πούμε και
3: εμάς. Κάσε μια πρόσκληση, ρε.
4: Ναι, παιδάκι μου,
3: που θα έρθει.
4: Έλα τώρα. Καταλαβαίνεις, θα σου πετάξω το αυγό στο κεφάλι.
3: Θα σου πετάξω εγώ το τσιγάρο στο κεφάλι.
4: Α, έχω και εγώ τσιγάρο.
3: Εμένα πιο βαρύ.
4: Θα τσακωθούμε με τσιγάρα μας. Να κάνουμε τσιγαρομαχίες. Έλα. Όξο, σενικάω, έχω πάρει καπνό. Λοιπόν.
3: Ακούτε και τους grouping therapy
4: εξάδα. Εξάδα, πώς λέμε, φουλ του άσου.
7: Εσύ είσαι ο Μαρτυριάρης τώρα για να καταλάβω.
3: Τι ώρα ξεκινάει το live?
7: Λοιπόν,
4: 11 η ώρα.
3: 11, αργά είστε ρε παιδιά, τι 11?
7: 10:30, δεν μπορούμε παρακάτω.
4: Να σου πω κάτι.
3: Δεν βγαίνω, μου.
7: Δεν βγαίνει.
4: Άμα είδα, παίζουμε σε παιδικές χαρές.
3: Να παίξετε σε παιδικές χαρές, ρε φίλε.
4: Για να αφήσει με την κόρη σου.
3: Να είναι δύσκολα. Εγώ δεν μπορώ να τους άλλους.
4: Γιατί δεν μπορείς?
3: Γιατί βρίσκομαι εδώ, πειράζει.
4: Μην μιλάς άσχημα. Να θες Παρασκευή.
3: Γεια σε παρακαλώ. Γεια σε παρακαλώ. Γιατί Παρασκευή μπορώ.
4: Να πάρεις
3: κάθε Παρασκευή Μότσαρτ Κάλτη, Χρυσοστόμος Μήνης 16 στο
4: Μεγάλιο. Είναι στους Καραπάσα.
7: Θα είμαστε και εμείς εκεί.
4: Πού?
7: Στο Μότσαρτ. Που το ψάχναμε την άλλη φορά και δεν το βρίσκαμε. Αλλά είναι εύκολο, παιδιά.
3: Η μόνη που έχετε χαθεί.
7: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε χαθεί.
3: Χαθήκατε όμως μέχρι
7: τώρα. Αλλά το βρήκαμε τελικά. Ναι, γιατί πηγαίναμε στο πουθενά.
4: Για εμάς μιλάς.
3: Ξαναλέω, ο Χρυσοστόμος Μήνης 16 στο Εγάλιο είναι πεζόδρομος επί της Θιβών στο ύψος της Ιεράς Οδού. Κάθε Παρασκευή από τις 9.
4: Καλημέρα στον ξάδελφο Χάρη που λέει: σας ακούω, εννοείται, θα σας στηρίξουμε. Θα έρθουν μάλλον στο Rockwood, εννοεί ο ξάδελφος. Να παίξουμε ένα τραγουδάκι να περάσουμε σε μηνύματα των φίλων στη συνέχεια.
3: Ναι, για πάμε.
4: Θανασάκη.
3: Για πάμε. Θανασάκη.
4: Θανασάκη.
3: Λοιπόν, θα κάνω εγώ τον καουμπόι, ρε φίλε, δεν γίνεται.
4: Γιατί, τι θέλει.
3: Δεν μπορώ να βγαίνει ήχος και να μην τον έχω στα χέρια.
4: Έχεις δίκιο.
7: Λοιπόν.
4: Μην βρίζεσαι, παρακαλώ, εντάξει.
3: Καλά.
4: Ψηλέ και άχαρε. Εσύ αγάπη μου λίγο πιο κοντά στο τρομπόνι, γιατί δεν ακούγεσαι.
6: Μάλιστα, κύριε Στράτο, ό,τι πείτε.
4: Ναι, έχεις και την υπόκρουση
6: εδώ
4: από κάτω.
6: Δεν είναι, με μετακομίζουν δεξιά και αριστερά.
4: Πες μου, έρχομαι εγώ, περίμενε.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, τα
1: ανεβασμένα πράγματα.
0: Λοιπόν, εγώ θα είμαι από εδώ, θα κάνω εκπομπή σήμερα.
1: Κάτσε να πάω από εκεί.
0: Και θα έχω από εδώ πέρα τον υπολογιστή μου να βλέπω τι γίνεται.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, μονοφώνηξε, ή μάλλον διασκευή το μονοφώνηξε στο Bang Bang.
1: Ναι. Αφού τα ακούσει όμω από όλη την πάντα αυτό.
0: Ναι, φαντάζομαι.
2: Για να είναι πιο εύκολο και το έργο το δικό μας και όλων των ακροατών που ακούνε, είναι προτιμότερο αφού είπαμε ότι παίζουμε από 60's μέχρι τώρα, pop, rock, disco, funk κτλ. Μην επαναλαμβανόμαστε, να μας στέλνουν τα παιδιά τι ακριβώς θέλουν να παίξουμε.
0: Ναι, επιλογές.
2: Παιδιά, δηλαδή θέλουμε να παίξουμε τώρα.
0: Παίζει τα πάντα.
2: 60's. Θέλουμε να παίξουμε 80's. Θέλουμε να παίξουμε. Κάτι, ρε παιδί μου.
3: Θα αρχίσετε να μας λέτε δεκαετίες.
2: Οπότε θα είναι και πιο εύκολο για να μην διαλέγουμε.
0: Καλημέρα, μουσική και παραγωγή. Για τον Bang Bang δεν παίζει ένα ελεύθερο χέρι και ένα πιστόλι με καψούλια για εφέ. Έλαντε. Δεν έφερε. Δεν έφερες.
2: Γιατί έφερα. Έχουμε αυγό μόνο.
0: Δεν έφερε. Έφερε το αυγό σου. Τι να το κάνω.
1: Την άλλη φορά θα δούμε τα πυροτεχνήματα μας.
0: In the mix, λέει ο Εμίλ από Φάληρο. Εβίβε, λέει κάποιο άλλο. Καλησπέρα, παιδιά. Πολύ ερωτική φωνή αυτή η Έλληνα. Ανεβάσει τη φωνή τη να την ακούμε καλύτερα. Ναι. Τι ομάδα είναι, να μας πει η Έλενα, την κόβω για εκτζού.
3: Είναι. Αεκάρα, παιδιά. Κίτρινη.
0: Εντάξει, αυτά είναι.
1: Κίτρινη είσαι. Το κοιτάξει αυτό.
0: Πες, όχι, κορίτσι.
2: Φάγαμε τρία, πες.
0: Τι φάγαμε τρία, ρε φίλος.
2: Όχι. Για τον κιθαρίστα να δω.
4: Έχω παραγγελιά.
2: Έχει παραγγελιά να την πει ο κιθαρίστα.
0: Γιατί εμείς ο ΣΑΕΚ Βιάγκρας. Τα έχουμε πει αυτά.
2: Πες τη Μίτσο την παραγγελιά, να μην έχουμε κανένα παραπονεμένο.
4: Του είπα, θα έρθω στον Sport FM και μου λέει, α, πήγαινε, πες ότι φάγατε τρία δίκαια και φύγε.
2: Παιδιά, για να είμαστε σωστοί και να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, χαβαλέ κάνουμε, έτσι.
0: Καλά, εννοείται ότι κάνουμε χαβαλέ. Λοιπόν, πες καλημέρα στον Αλέξανδρο, λέγατε.
2: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Πώς λέγεται το τροκτικό που πίνει μπύρα.
1: Καλά, αυτό δεν υπάρχει.
0: Χαμστέλ. Διαβάζω εγώ το μεταξύ του live, δεν σου έχω αφήσει τίποτα.
1: Έχω δει από εδώ. Έχω από την άλλη μεριά.
0: Για πες την άλλη μεριά.
1: Καλημέρα σε όλους, Παναγιώτη, Κυριστράτο, Στέφανε και στην υπόλοιπη πάντα τα σέβη μου. Και πρόκειται, παιδιά, κάτι από την Πέρπα. Αν μπορείτε να παίξουμε. Ο Χρήστος Αλεξόπουλος δεν θα παίξουμε από την Πέρπα κάτι. Έχουμε από την Πέρπα να παίξουμε κάτι.
4: Όλα.
1: Τα έχουμε όλα. Έχει κάτι.
2: Έχουμε τα πάντα όλα.
1: Τώρα θα παίξουμε την Πέρπα.
2: Αλεφάντο.
1: Εκτό προγράμματο όμω.
0: Ο Δημήτρη ο Γκολφ λέει δεν οδηγάω. Γκολφ αεροπλάνο πετάω.
1: Ωραίος. Υπάρχει γκολφ αεροπλάνο.
0: Δεν θα το φτιάξει αυτό. Του κοτσάρει και μια αυτή.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη, και στην παρέα. Καλή εκπομπή, Αντώνης από τα Γρεβένα.
0: Γεια σου, Αντών.
1: Να πούμε ότι θα παίξουμε ένα αντιπέρπλ εκτός προγράμματος, το οποίο θα χρεωθεί διαφορετικά βέβαια.
0: Ναι,
1: το ξέρετε.
0: Χρεώνεται εξτρά.
1: Παναγιώτη, ένα εκατοστάρικο πάει. Το κομμάτι εκτός προγράμματος εννοώ, έτσι. Να φύγουμε κι εμείς. Τόσα πράγματα σου φέρουμε. Τούρτες έξω, γουρουνόπουλα έχουμε φέρει, μπύρες, γυναίκες. Στα μάξι έχουμε κάτω.
0: Και μου τις κρύβεις δηλαδή.
1: Για αυτές πρέπει να πληρώσεις. Συγγνώμη, έχουμε τόσο ένα σκασμό λεφτά.
0: Ωραία.
2: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Χάρη. Ευχή για τον αυριανό αγώνα. Έχεις. Καλημέρα στο Γιώργο τον Τιμπέγκο. Πολλά φιλιά στον Καράφλα και στο στρατήτη.
2: Άουσε Τιμπέγκο.
1: Ο Τιμπέγκο είπε.
2: Άουσε Τιμπέγκο.
1: Όχι, ο άλλο Τιμπέγκο. Η Τζορτζία Τιμπέγκο. Είπε στον Καράφλα και στρατήτη.
0: Ναι.
1: Τον τρώει να τη χάσει τη δουλειά του.
2: Λοιπόν, οπότε πάνω καταλαβαίνει τι γίνεται επί σκηνής, έτσι.
0: Ναι, φαντάζομαι.
2: Okay.
0: Φαντάζομαι. Άμα είχε και στρατήτη, όλα είναι. Ένας μήλος.
1: Ένας μήλος και ένας αχλάδης.
0: Λουκά, στείλε μου και το κινητό σου για την πρόσκληση. Και θα σε κομπλέ. Η Σμήνη μας γλεντάει εδώ πέρα. Λέει θα πάω. Δεν σε βάζω στην κλήρωση να μάθεις.
1: Όχι, να έρθει, σε παρακαλώ. Την Σμήνη θα πρέπει. I must recognize her.
0: Πρέπει να έρθει από την Πάτρα. Δεν είναι και εύκολα αυτά.
1: Πολύ καλό θα είναι.
2: Μήπως να πάμε εμείς στην Πάτρα.
1: Όχι, εσύ να κάτσεις τα αυγά σου.
2: Δεν ξαναπάω εγώ στην Πάτρα. Μια φορά φτάνει.
1: Καταστραφήκαμε ένα ολόκληρο χειμώνα. Σμήνη, you can come to our live popular music.
0: Είναι Ελληνίδα η Σμήνη.
1: Εγώ σα κόντα αγγλικά.
0: Το λέω εγώ έτσι.
1: Pay for you the μεταφορά, διαμονή in our
0: Vectel.
1: House.
0: Αχα, και διαμονή in
1: βέβαια,
0: our house.
1: And τροφή δωρεάν.
3: Όσον αφορά Πέτρο που κάνεις μια παραγγελιά, να ξέρεις την έχουμε. Είσαι τυχερός.
0: Ωραία. Καλησπέρα.
4: Μπήκε τσαμπάν.
0: Καλησπέρα στην ωραία παρέα, λέει ο Νίκος από τη Νέα Υόρκη. Ο Γιάννης από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα στο Χρήστο στην Κρήτη. Πολλές καλημέρες και από μένα στα παιδιά που έχεις εκεί. Αν είναι να παίξουν Black Velvet ή το I Love Rock'n'Roll.
3: Τι μας βάζει τώρα.
0: Λοιπόν, ακούτε τις παραγγελίες.
2: Τι θα πρωτοπαίξουμε.
1: Βέβαια να πεις στο κοινό σου, Παναγιώτη, ότι οι παραγγελίες κοστίζουν.
0: Ναι, παιδιά, θα αφήνετε ένα ευρουλάκι κάπως με μια PayPal των 10, ξέρω εγώ.
1: Μια PayPal.
2: Έχουμε να κάνουμε και αγοράσεις από το eBay μετά. Ναι, καλό θα είναι.
0: Τι θα αγοράσεις από το eBay.
2: Κάτι έχουμε σκεφτεί.
0: Λοιπόν, πώς
2: λέει. Να φέρω ένα Ιαπωνέζο ντράμερ.
4: Ό,τι σου πει.
1: Παρακαλώ.
2: Δεν τα άκουσε. Εντάξει,
0: άστον, έχει
1: όχι, δεν διαβάζω τα μήνυμα. Τι είπε, λοιπόν. Είπε κάτι για μένα, EB.
0: Ναι, ούτε δεν είπε τίποτα. Δεν γίνανε Ιαπωνέζο ντράμερ.
1: Πήρα, σα φτιάξω εγώ. Παραγγείλω στι
0: λοιπόν, ξαναλέμε. Αυτοί που ακούτε εδώ είναι η Group Therapy. Ο Στέφανος Μπίος, ο Στράτος Αγιοστρατήτης. Η Έλενα Καραμαλή και ο Δημήτρης Βεργίνης. Η Έλενα Καραμαλή στη φωνή, ο Δημήτρης Βεργίνης στην κιθάρα. Ο Στέφανος Μπίος στη φωνή και ο Στράτος Αγιοστρατήτης στο αυγό και την τρέλα. Τα γνωστά.
1: Και λείπει είναι ο Χρήστος Βεργίνης και ο Γιάννης
2: Ταμπακάκης.
0: Είναι οι τέσσερις από τους έξι Group in Therapy που θα βρίσκονται την επόμενη, το επόμενο Σάββατο 26 του μήνα στο Rockwood Βασιλείο Ηρακλείου 2, δίπλα στο μουσείο. Το show ξεκινάει από τις 11 και μετά. Έχω δύο διπλές προσκλήσεις που σημαίνει δύο φίλοι με τους φίλους τους πάνε μπουκαλάκι κρασί και ακούτε Group in Therapy, περνάτε καλά. Και
1: χορεύεται. It's a dance program.
0: Dance program. Okay. Άκου εδώ, οι άλλοι την πέφτουν στην Έλληνα.
2: Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε, παίρνω εγώ.
4: Για πολύ πέσιμο.
2: Παίρνω εγώ την πρωτοβουλία ως τραγουδιστής και ζευγάρι της on stage. Η Έλενα, παιδιά, είναι δεσμευμένη δυστυχώς.
0: Είναι δεσμευμένη.
2: Οπότε.
1: Εσύ γιατί δυστυχείς?
4: Δεν τα λέμε αυτά, ρε.
2: Οπ.
0: Δεν τα λες αυτά, ρε φίλε.
2: Όχι, κάτι πάτησα εδώ και βγήκαν ανθρωπάκια.
0: Καλά σου.
2: Λοιπόν, οπότε θα έρθετε να την καμαρώσετε μόνο επί σκηνής. Τίποτα παραπάνω, για να μην παρεξηγούμαστε.
1: Μην τζαντίζεσαι, μπει ο άστρο γιατί είσαι και μεγάλο αγόρι.
2: Λοιπόν, πάμε να...
0: Πάμε κι άλλο.
1: Τι θα κάνουμε.
2: Πάμε να ροκάρουμε. Λοιπόν, Μετάλλικα ζητήσαμε.
0: Μετάλλικα ζητήσανε.
2: ACDC θα πάρουμε.
0: Είσαι ωραίος.
1: Ωραίο, καταπληκτικό. Θέλω ένα κιλό παϊδάκια, δεν έχουμε να πάρετε κοτόπουλο.

0: Γεύση. Ναι. Γεύση. Αλλά... Μεζεδάκι. Μεζεδάκι.
1: Εδώ μου λες για medley και ιστορίες και μου πηγαίνεις τραγούδι και τραγούδι με τραγούδι.
2: Λοιπόν, καταρχήν, γιατί με χαμηλώνεις.
1: Μόνος σου χαμηλώθηκες.
2: Μόνος μου χαμηλώθηκα. Λοιπόν, δεν είναι για χόρταση. Κατά πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι για χόρταση η ACDC.
0: Κάτσε να βοηθήσω.
1: Για βοήθα.
2: Συμφωνείς?
1: Δεν συμφωνώ. Προς το παρόν.
2: Λοιπόν,
1: σε λίγο
0: όχι. Πολύ καλά καταρχάς σου η ACDC.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πιστό αντίγραφο. Λοιπόν,
1: να πούμε... Τι έπαθες, μωρέ.
0: Μας έχεις προβληματίσει με αυτό το πράγμα.
1: Όταν παίζετε όλοι μαζί, κατεβάζω ήχο από εδώ πέρα, ρε φίλε, γιατί καίγεστε.
2: Okay.
1: Είσαστε τρία πράγματα πάνω σε μια φέτα.
0: Να πούμε ότι το ACDC που άκουσες π.χ.
1: ναι.
0: Για να πάρεις μια γεύση mm-hmm. είναι το τελευταίο κομμάτι από μια σειρά medley classic rock που υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πάμε να παίξουμε όλο το medley, θα πάμε να παίζουμε χάφι το πρωί σε 11.
1: Γιατί όχι?
0: Γιατί δεν πληρωνόμεθα.
1: Άμα δεν πάρεις κοκό δεν παίζεις.
0: Κοκό να πάρεις εσύ. Θα πάρω εγώ κοκό.
1: Επιταγές δέχεστε?
0: Άμε.
1: Αν θέλω μια πέτσινη λέει. Πάρε να έχεις.
0: Ορίστε, βρίζουν. Ο Γιωσταθής το αυγό να το βάψει το Πάσχα κόκκινο, μου λέει. Ο Πάτο, Καραγκιόζης.
1: Καλά.
3: Τον ξέρουμε τον Ανδρέα.
0: Τον ξέρουμε, ακροατής.
1: Τον ξέρουμε, ναι, τέλος πάντων.
0: Τι, δεν είναι ακροατής, τι είναι.
1: Ακροατής, είναι που έρχεται κάθε φορά.
0: Να σου πω,
1: για πες μου.
0: Είναι στο δρόμο ακόμα.
1: Στο δρόμο, είναι σε μακριά η Χαλκίδα.
0: Είναι σαν τους μετανάστες, πηγαίνει, έρχεται κι αυτός.
1: Καλησπέρα από τον Αλέκο, τον Περιπτερά στον Κολονό, Παοκτζής. Γεια σου, Αλεκάρα.
0: Αλεκάρα,
1: φίλος καλός ο Αλέκος. Και μεγάλος ποιητής, να ξέρεις.
0: Έσκασε μύτη και ιό. Νωρίς.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Καλημέρα και από μένα σε όλη την τρελή παρέα.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Τα κορίτσια είναι, ποια παιδιά.
1: Λοιπόν, ναι. Ο Καψούλιας λέει: θέλει το like the way I do τη Μελίσσα Έθεντριτς.
0: Ο Καψούλιας είναι, μου θυμίζει το.
1: Είναι αυτός που λέγεται το οπλάκι, ρε παιδί μου. Γι' αυτό το πήρε μόνο στο Καψούλια. Το έφτιαξε μόνο στο. Την προσφώνηση. Ωραία και γεμάτη γυναικεία φωνή και ωραίο μπάσο, λέει. Το like the way I do, ναι.
0: Ο Μουρατίδης. Ρίλο. Μα δώσει βαθμολογία τώρα.
1: Ρίλο, προσπαθώ να καταλάβω αν ήσουν πιο άσχημος με την κοτσίδα ή τώρα. Πραγματικά, ρε τύπε, είσαι ένας εμετός πιο άσχημος και από. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
2: Συμφωνούμε και εμείς.
1: Είσαι πολύ μπροστά. Είσαι πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά στην εποχή.
0: Προχωρημένο άτομο.
1: Μιλάμε τώρα για πλάκα ολικής. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Τελευταία επιθυμία πριν πέσω για ύπνο να ακούσω το Sweet Child of Mine από τη γλυκιά και κοφτερή φωνή της Έλληνας. Λέω Λεωνίδας.
0: Καυτερή ήθελε να γράψει, αλλά τον πέρπει στο άλφαμε το όμικρο.
1: Κοφτερή γράφει.
3: Κοφτερή γράφει. Δεν ξέρω αν δεν βλέπει τη ηλικία σου.
0: Όχι, κοφτερή γράφει, αλλά μάλλον καυτερή δεν θα πει.
1: Ο Λεωνίδας από το Ήλιον τα πει αυτά. Εντάξει, Λουκά, είσαι κομπλέ, θα μας σκοτώσει. Ναι, εκεί θα μας σκοτώσει. Σφακιανάκι ζητάει ο Λεωνίδα.
0: Και ο Ιωάννης με δύο λέει να δώσω εγώ μια παραγγελία, ρε παιδιά. Δύο πίτα καλαμάκι γυρινό από όλα, μια παράτηση και το WhatsApp από φόρνων μπλόντ.
2: Το καλαμάκι το έχουμε.
1: Το WhatsApp. Λοιπόν, καλημέρα και στο Φραντζέσκο. Ξέρεις ποιος είναι ο Φραντζέσκος, έτσι?
0: Ποιος είναι ο Φραντζέσκος?
1: Του Ρεπούσιο Γαμπρός.
0: Άντε!
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Φραντζέσκο, Ρεπούσιο Γαμπρέ.
1: Φραντζέσκο. Πού είναι αυτός, ο άλλος? Ο Ρεπούσιος. Λοιπόν, ο FM 94,6 εν κατακλείδη σήμερα. Καλά, φοβερό, πρώτη φορά κάνω εκπομπή από εδώ πάνω.
0: Είδες τι ώρα που είναι στον εξούστη.
1: Παναγιώτης Ρήλος και η Group in Therapy σήμερα στην παρέα μας. Έλενα Καραμαλή, Δημήτρης Βεργίνης, Στέφανος Μπίος και Στράτος Αγιοστρατίδης. Το κουαρτέτο σήμερα από τους 6 των Group in Therapy.
0: Κουαρτέτο. Καλό στο φύλακα.
1: Κουαρτέτο. Εδώ, ο φίλος μας ο Ανδριανός.
0: Έχουμε κανένα θέμα, τίποτα?
1: Ο Ανδριανός είναι δικό μας παιδί. Μας προσέχει ως κόρην οφθαλμού. Πάντα. Λοιπόν. Οπότε μέχρι να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε τις ανάσες μας, να κάνει και ο Γιωστρατίδης κανένα, πώς το λένε, κανένα ηλεκτρονικό.
0: Α, ναι. Ζαμαντέρι.
1: Θέλω δύο κομματάκια έτσι, το ένα πίσω απ' τ' άλλο, πώς θα γίνουν.
2: Ωραία.
0: Το ένα πίσω απ' τ' άλλο δεν γίνεται μεγάλη.
1: Γιατί ρε φίλε, εσείς που παίζετε medley καταστάσεις, πώς?
2: Ζητάς και εσύ ρε πάνω να παίξουμε medley με ακουστική γιθάρα τώρα.
1: Εντάξει ρε παιδί μου,
2: άντε να σου κάνουμε τη χάρη δηλαδή.
1: Το έχετε τώρα.
2: Άντε.
1: Έλα σε παρακάτω. Έμα είναι δυνατόν.
0: Ηρέμησε.
1: Πώς τη λέει έτσι.
2: Αλλά επειδή έχουμε τον Δημήτρη τον Βεργίνη στην κιθάρα που είναι από τη Λευκάδα.
0: Μπράβο Δημήτρη Ψωνάρα.
2: Τα χαιρετίσματά μας στη Λευκάδα, περιμένουμε να έρθουμε.
1: Πώς το πες αυτό το τελευταίο?
2: Περιμένουμε, εμείς περιμένουμε για να έρθουμε.
1: Εντάξει.
0: Μόνοι μας χαιρόμαστε δηλαδή, κατάλαβες.
2: Πάμε δίσκο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αυτή που ακούτε εδώ είναι η Group Therapy, ο Στέφανος Μπίος, ο Στράτος Αγιοστρατήτης, η Έλενα Καραμαλή και ο Δημήτρης Βεργίνης. Η Έλενα Καραμαλή στη φωνή, ο Δημήτρης Βεργίνης στην κιθάρα, ο Στέφανος Μπίος στη φωνή και ο Στράτος Αγιοστρατήτης στο αυγό και την τρέλα. Τα γνωστά.
4: I like to move it, move it.
3: Ωραία.
5: Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν.
3: Λοιπόν, γιατί η μπάντα παίζει και ελληνόφωνο, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι μόνο τα ξένα.
4: Παίζουμε τα πάντα.
3: Μπράβο. Χαίρομαι.
4: Ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, καλημέρα στην Έλενα, λέει κάποιος άλλος.
5: Έλενα, καλησπέρα μόνο σε σένα.
3: Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Μήπως θα μπορούσα να ακούσω τον Nightmare, τον MSG. Εντάξει, φίλε, το τελείωσες, νομίζω.
4: Τώρα. Είπαμε.
5: Δεν το ξέρει ο Δημήτρης, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
3: Έτσι. Ρίχτα στο Δημήτρη. Ξεκίνα να το παίζει. Τώρα και κάτω ρόπα.
4: Όχι, κάνε λίγο.
5: Μόνο την εισαγωγή ξέρει.
3: Φτούσου. Συνεργάτη σου είναι αυτό.
6: Τραγουδίσει εσύ.
4: Παίξω το πράγμα. Μην μου κοιτάς με αυτή τη μούρη, εντάξει.
5: Τι θέλεις, Nightmare θέλεις.
4: Το έχει, έλα σου.
6: Ποιος το έχει.
5: Γατάκια. Ρεφρέν, τώρα μην πας σε κουπλέ και τέτοια. Δεν ξέρω τους στίχους.
4: Ρεφρέν, ό,τι θέλει ο Μπίο.